0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ, αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού μπορεί η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στείλει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Όχι, εκείνη λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
1: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια.
0: Παρακαλώ,
1: αυτό τι λέγανε οι ακροατές. Δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Αλλά τώρα έβαζε και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, Ιωσήφ, περαστικά. Και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στο σφέρκο.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμούνας. Και καλημέρα στην Κούνα.
0: Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο, γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάναμε εδώ κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέση, ο ποδοσφαιριστής.

0: Και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Κουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έλα, έρχεται ο θεριστής.
2: Ετοιμάσου, έρχεται ο θεριστής. Ετοιμάσου κάτσου.
0: Εγώ έτοιμη είμαι.
2: Γιώργη Σταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι.
2: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio@3lfm.gr. Καλημέρα Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τη γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
0: Εσύ είσαι ο Superman.
2: Υπερήρωας.
0: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
2: Αλλά είναι προληπτικά μέτρα.
0: Ναι, τι χάπια του, φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερο από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
2: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από τα υπόλοιπα. Ο Κώστας λέει για παράδειγμα καλώς τον Γιωτά. Να είσαι καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρώτο ράφτη και λέει σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχεται τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία Αμαλία, λέει, χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, σιδερή. Όχι Μαρία. Όχι Μαρία μου.
0: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
2: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
2: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
1: Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
0: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
2: Είναι ο μήνας του θερισμού.
0: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό το. Άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
2: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
1: Θέλω λοιπόν να πω.
4: Το όνομα πες!
1: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
0: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι δεν θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας πει για αυτό το άγχος, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
2: Κάτσε του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα.
0: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
2: Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Θύμα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε για τη φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
2: και
0: αυτό
2: ξέρεις τι είπε. Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Αυτό είναι, ναι.
2: Τα λεφτά λέει θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
0: Τους ρώτησε.
2: Δεν ξέρω αν του έχει ρωτήσει.
0: Ωραία, εγώ τώρα φεύγω. Κάνω...
2: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθε.
0: Ναι, είπε ότι θα φορολογήσουμε τι
2: 20 ισχυρότερε επιχειρήσει.
0: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε του μικρού και του μεσαίου, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλε εταιρείε. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση. Μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
2: Αυτή την πατριωτική σφορά
0: ναι,
2: λογικά
0: αυτό,
2: που
0: αυτό,
2: έχει
0: αυτό.
2: Πει και στο παρελθόν.
0: Ναι, εντάξει, να το δούμε. Και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
2: Και εκεί λοιπόν προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα,
0: ναι.
2: Επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει... Φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
0: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει: εμείς θα είμαστε ο αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
2: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Καμαλία. Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση και το τόνισε στην ομιλία του. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω
0: μα είναι
2: την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Το διακύβευμα το λέει, του νέου κόμματος θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμού στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κυρίου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο, μάλλον αναβιώνει ένα το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και, και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το ΠΑΣΟΚ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το ΠΑΣΟΚ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το ΠΑΣΟΚ, ότι εσύ έχεις ξανακυβερνήσει, έφερες αυτό, η τράπεζα.
2: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μια κόντρα. Με μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
0: Μπράβο.
2: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
2: Είναι ένα ζητούμενο αυτό.
0: Έτσι.
2: Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και, ποια
0: και
2: θα είναι και το πρόγραμμά του, έτσι.
0: Πολύ σωστά αυτό. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούργιο, όλοι οι πολίτες σου λένε, είπα να κάνεις, ήσουν έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα θα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Ήταν αρκετοί
0: και κάποιοι άλλοι. Ναι.
2: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
1: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
2: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια κάτσου. Να σε δω στο βελανίδι,
0: ναι,
2: να κόβεις.
0: Εγώ.
2: Να θερίζεις.
0: Μικρή.
2: Ναι. Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία, υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και
0: Νέο Κόμμα Τσίπρα. Γιατί αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι τώρα το κομβικό.
2: Καλημέρα Παράσκο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
0: Ψοφάλογο.
2: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
0: Α,
2: με,
0: ναι.
2: Τίποτα. Με τίποτα.
0: Από πού είναι.
2: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χαντάιο, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
0: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
2: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού.
0: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είναι μια χαρά, έχει χιούμορ, έχει ψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύήμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταϊός δεν είναι COVID. Το λέω ότι υπήρξαν κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και άρχισαν να βάλουν τα συστημοσιολογικά. Άμα μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταϊό.
0: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν ακούς ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
2: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
0: Μα εγώ είπα.
2: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι. Δηλαδή, εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
0: Δηλαδή, όταν αρρωσταίνουμε, δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς. Πού πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα, δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί, ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κουλήσει κάποιον στον άνθρωπο του.
2: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτζου μου.
0: Πολύ καλά.
2: Μπράβο.
0: Πολύ καλά.
2: Μπράβο, παιδί μου. Μπράβο.
0: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
2: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
1: Ο θεριστής έρχεται.
2: Θα έρθουμε με τον θεριστή.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομήλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσχουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι, ο Θεοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα όπως είπαμε έφυγε ο Νίκος Γκάτσος 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερίσει.
1: Αμέ.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Αμέ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει ζωές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι... Εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός. Έχω μπερδέψει.
0: Ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Το Πριόνι.
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική μορφή του χάρου και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερο ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέδα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμού
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Και χθες έκανε ζέστη.
0: 33 ναι. Τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, θα πάρουμε τις παραλίες. Να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
1: Να
0: βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και το μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδες τον Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κο διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες. Και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα?
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του.
0: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί, ξέρω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια, εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά, λέω όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρεις ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα
1: όχι.
0: Και ήταν εκεί άλλοι λουόμενοι που είχαν
1: όχι,
0: πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ λέει, βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεζερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ, έχω... θέλω να κάνω τον μπάνιο μου και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου. Και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν
1: είναι
0: παράνομο. Εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλα πιασμένα. Τι λες, τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Κράτηση.
0: Γίνεται κράτηση.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου. Να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες Αττικής γίνεται χαμός, αλλά πάει κάποιος 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές, θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε, λέει, το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα, λέει, και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι όχι, πρέπει να πανικοβληθούμε, έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς δηλαδή να πούμε κάτι διαφορετικό? Τι γίνεται κάτι τέτοιο? Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Αμαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να δούμε.
0: Την πιο ψύχρεμη φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν είμαστε ψύχρεμοι με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεω, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Κάνει.
2: Και τέλος για Αττική Οδό θα πούμε.
1: Ωραία.
2: Καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, και 5 έως 10 λεπτών στις εκτός Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν να δούμε, πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι για τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα $105 το βαρέλι, το Brent.
0: 105?
1: 105 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αύξησεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι,
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδισκο πότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει, για να πετύχουμε το στόχο θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα εμείς, για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία. Και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την προτάση 14 σημείων της Τεχεράνης και
1: μα δεν μας έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε
0: έτσι,
1: με.
0: Παιδιά,
1: δεν φεγγάρι.
0: Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τη μέση μοσχάρι σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και την βεβαίως ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψους 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό έρχεται στα 150 ευρώ. Και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και τα 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ, εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά, το ποσό φτάνει πια πόσοι έχουν 7 παιδιά, τα 1050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του στα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDEI στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, ο Αλέξης.
0: Το τρεπάνι.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις τα 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και φυσικά η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Ένας ύμνος για την νοσταλγία, για την ελευθερία, για την αγάπη, για την Ελλάδα. Σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, του σπουδαίου αυτού Έλληνα ποιητή, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 1992. Και ομορφαίνει την εκπομπή σήμερα με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει εδώ με την Αμαλία, βασισμένα στους στίχους του Νίκου Γκάτσου.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα για την αυρινή απεργία της ΑΔΔ, που είναι 24 ώρες. Δεν έχουμε κάτι ακόμα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν θα υπάρξει κάτι θα σας ενημερώσουμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, ναι. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα ακροατών που ρωτάνε πώς θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μόλις υπάρξει θα ενημερωθείτε είτε εδώ από την εκπομπή, είτε στη συνέχεια από τις άλλες εκπομπές και τα δελτία του Real. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξε σήμερα με το θεριστή.
0: Έρχεται ο θεριστής.
1: Λύσαξε.
0: Έρχεται. Κρατάει το δρεπάνι στο χέρι.
1: Έτσι.
0: Έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται το θεριστής. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Γεωργής Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό τα είπαμε, μια χαρά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, καλοκαιρινό το σκηνικό. Για το θεριστή επίσης τα είπαμε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρεματιά εκεί στο Χαλάνδρη, την κομματική εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι η ώρα είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Οπότε μετρά
0: να πω κάτι άλλο.
1: Ο χρόνος για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του θεριστής ο Ιούνιος, τότε είναι η περίοδος του θερισμού, άρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί να περιμένουμε.
1: Ο πόλεμος και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο πραγματικά έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, γιατί απέρριψε την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο πάλι μηδέν, αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Μεγάλη ανησυχία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάλι φόβοι ότι μπορούμε να δούμε και μέχρι 150 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται, αυτό καταλαβαίνετε, ήδη στα νησιά η τιμή της βενζίνης φλερτάρει με τα 2,5. Πάμε για τα 2,5 ευρώ στα νησιά τουλάχιστον. Για το Χανταϊό τα είπαμε, στο Αττικόν σε καραντίνα ο Έλληνας ομογενής, προληπτικά τουλάχιστον για 45 ημέρες και βλέπουμε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος πανικού. Οι επιστήμονες φυσικά και παρακολουθούν την εξέλιξη με τον Χανταϊό και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τρομοκρατηθούμε. Αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση.
1: Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, τα είπαμε, αυτομάτως, χωρίς αίτηση, όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για το ένα παιδί και μετά αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
0: Και η Αμαλία μας είπε και αυτή τη δικαστική απόφαση που υπήρξε μετά από προσφυγή Γερμανού τουρίστα.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε τις διακοπές του σε ελληνικό νησί και το πρωί όταν ξυπνούσε να κατέβει από το ξενοδοχείο του στην παραλία έβρισκε τις ξαπλώστρες μονίμως πιασμένες. Υπήρχαν πάντα εκεί πέρα οι πετσέτες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον δικαίωσε. Έβγαλε απόφαση λοιπόν λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και ενδεχομένως

0: ίσως δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση με τον drone, τον drone ναι. Μαγκούρα.
1: Ναι,
0: το οποίο βρέθηκε και στη Λευκάδα.
1: Πολλή συζήτηση, γίνονται έρευνες, έτσι. Να δούμε τι μετέφερε. Κάποια στοιχεία έχουν βρεθεί και τα ερευνούν οι αρχές. Εντάξει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και θέλω να το πω με μια δήλωση του κυρίου Δένδια, του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να την ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: πώς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, εννοούσε ο κύριος Δένδιας και το λέω ξανά γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, ότι προερχόταν από περιοχή εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε φυσικά Λευκάδα, είναι εντός χωρικών υδάτων. Και τώρα, επειδή πολύ κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να έκανε λάθος η διατύπωση.
1: Αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί
1: λέμε.
0: Να έκανε λάθος, αλλά το αλλιεύτηκε. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, λέω πάλι ότι ήταν λάθος διατύπωση ή ένα λάθος την ώρα που μιλούσε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, επίσης να πω ότι τα 6 γίναν 12 μίλια στο Ιόνιο όταν ήταν υπουργός εκείνος. Εκείνος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να, τώρα, μην τραθούμε. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κ. Δένδιας ότι η Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Αλλά τώρα μην πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Το θέμα πάντως με τον drone είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς είχαμε πει εδώ από την Παρασκευή το πρωί, Αμαλία, από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο θάλασσα για να χτυπήσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Το είχαμε πει από το πρωί της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό έχει πάει στην περιοχή μέσω ενός εμπορικού ουκρανικού πλοίου, είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι Ουκρανοί, δηλαδή τα φορτώνουν στα πλοία
1: τους. Το κάνουν αυτό,
0: και
1: ναι.
0: Τα αφήνουν σε σημεία ενδιαφέροντος, από εκεί που περνάνε δηλαδή ρωσικά πλοία που μεταφέρουν παράνομα, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο, ή εάν έχει φύγει από κάποια ακτή, και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι οι ακτές της Λιβύης και το άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι από κάποια ακτή της Αλβανίας.
1: Ακριβώς. Η Λιβύη, η Αλβανία. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνες. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Αμαλία μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Μα τα πω και ο κύριος Γεραπετρίς, θες άκουσα που είπε ότι δεν θα γίνει η Μεσόγειος, Ξαφραγωμπέλη κτλ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο κύριος Γεραπετρίδης πολύ σωστά το είπε αυτό, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης.
3: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο, λέει, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχει δημιουργηθεί θέμα και είναι λογικό.
0: Είναι λογικό και θα σου πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στα χωρικά μας ύδατα βρίσκεται ένα ντρόουν φορτωμένο με 100, με 200 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, πάντως φορτωμένο με εκρηκτικά, άσχετα αν είχαν πυροδοτηθεί, γιατί λέει ο μηχανισμός δεν ήταν σε λειτουργία για την πυροδότηση.
1: Ήταν απενεργοποιημένο. Σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις.
0: Εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως αναρωτιέμαι. Εάν αυτό.
1: Αυτό.
0: Το ντρόουν. Όπως έχασε την πορεία του και καρφώθηκε στα βράχια.
1: Λάθος χειριστή λένε ότι ήταν λάθος χειριστή.
0: Ή το λάθος του χειριστή. Εγώ να δεχτώ και αυτό. Εάν είχε καρφωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Που πέρναγε από το σημείο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ενόχληση της Αθήνας προς το Κίεβο. Και γενικότερα στην προσπάθεια που υπάρχει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Βέβαια. Θα δούμε και τι θα βγάλουν οι έρευνες. Πάντως αυτό που είπε ο Ιωσήφ και ο κύριος Γεραπετρίδης, τον ακούσαμε, ότι η Αθήνα θα κάνει τα απαραίτητα διαβήματα εκεί που πρέπει. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει πει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Εκλογές πότε βλέπεις, πουλάκι μου?
1: Κοίτα, όλο και κερδίζει πόντους στο σενάριο του φθινοπόρου. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία της οικονομίας και του πολέμου. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο σκηνικό στο οικονομικό πεδίο, σίγουρα αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο να αποφασίσει εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά, πλέον θα μετράμε αντίστροφα. Και όλοι πάνε έτσι και η αντιπολίτευση, θέλω να πω. Και το Πασόκ ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει τα βήματά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Άρα θα έχουμε εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Πάντως κερδίζει πόντους, ξαναλέω, το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Χθες, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν είπε την άνοιξη. Είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά, όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι αυτά τα οποία ανέφερε μόλις η Αμαλία. Υπήρξε και άλλη μία δημοσκόπηση χθες, σύμφωνα με την οποία η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι στις 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά είναι 10 ακριβώς, δηλαδή όχι μεγαλύτερη από το 10%. Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου.
1: Και σήμερα υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στο 30,1%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,1% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, το παραπάνω είναι εκτίμηση ψήφου και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, με 13,7% και το Πασόκ με 13,2%.
0: Επειδή ήταν λάθος, μου είπα δημοσκόπηση. Χθες ήταν η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, έτσι.
1: Ναι, ναι, για,
0: δημοσκόπηση
1: για τον
0: ΑΛΚΟ.
1: Αυτό είναι τη interview αυτή που διάβασα εγώ για την εφημερίδα Political.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα.
1: Κανονικότατα, κανονικότατα.
0: Όλοι ετοιμάζονται. Και ο Παναγιώτης Βολάνης ετοιμάζεται, γιατί έχει έρθει στο στούντιο με νεότερα από την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Έτοιμος. Καλημέρα και πάλι. Αρκετή ταλαιπωρία σήμερα. Με υπομονή χρειάζεται να πλειστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και του Φαλήρου. Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου, 5 έως 10 λεπτών, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε καλά. Και επειδή ρωτάτε για την αυριανή απεργία και το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έρχεται η πρώτη ενημέρωση από τους εργαζόμενους στα μέσα και λέει ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα. Γιατί εμείς, λέει, καλυπτόμαστε μόνο από την ΓΕΣΕ, όχι από την ΑΔΔΗ. Σημειώνει ο Δημήτρης, ο οποίος εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, όπως μας ενημερώνει, αύριο τα μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση αλήμωνο, στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και το νέο χωροταξικό του τουρισμού, που το νομοσχέδιο που μπήκε σε διαβούλευση και βάζει κόφτη για Airbnb και νέους κανόνες για ξενοδοχεία και νησιά. Υπάρχει ένα παράθυρο διορθώσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, όμως το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμών ή απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, οι διαθέσιμες κλίνες από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Είναι 15 μέρες στη διαβούλευση και αν θα υπάρξουν διορθώσεις. Πάντως προσπαθεί να βάλει ένα κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά κυρίως και στα ξενοδοχεία που φτιάχνονται στα νησιά.
0: Καλημέρα και στο Μάκη που στέλνει το μήνυμα του από το ταξί. Χαλάνδρη, λέει, στο ανέβασμα της Βάρης Κοροπίου έχει γίνει ατύχημα με μηχανάκι και είναι απίστευτη η κίνηση από τα Βλάχικα μέχρι το τούνελ. Το Χαλάνδρη τώρα, περίμενε τώρα.
1: Ναι, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Δεν κολλάει. Αγαπητέ φίλε, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Μάλλον θέλεις να αναφερθείς σε Βάρης Κοροπίου, οπότε είναι αυξημένη εκεί η κίνηση, όπως γράφεις, από τα Βλάχικα μέχρι το τούνελ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε λοιπόν για το προεκλογικό κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει, λέγαμε για την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα και στα κόμματα και χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βέβαια ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρύψει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και θα ήθελε μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος είναι κοντά.
0: Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθες στα παραπολιτικά, η οποία άναψε τα αίματα και άναψε την κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Άρα σου λέει τι είναι, υπάρχει ανικανότητα και ανεπάρκεια του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη.
0: Του Ανδρουλάκη,
1: του Ανδρουλάκη. Δηλαδή το χτύπημα ήταν και προσωπικό, έτσι. Να είναι το αντίπαλο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι θέμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις, όχι μία. Ναι. Η πρώτη έλεγε ότι από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σκοπό να κάνουν αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά στο ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη ήταν που σε πονάει και που σε σφάζει. Ότι ποιοι μιλάτε εσείς που το 89 στείλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που μετά συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο και με την ακροδεξιά, που μετά μας φέρατε το τρίτο μνημόνιο, παιδιά.
1: Έτσι θα πάμε.
0: Βγήκανε τα μαχαίρια για τα καλά.
1: Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ποιος να κερδίζει τώρα από όλο αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή πραγματικά, ποιος να βγαίνει ωφελημένος.
1: Από όλο αυτό βγαίνει η κυβέρνηση ωφελημένη. Όταν η κεντροαριστερά συνεχίζει να είναι διασπασμένη και κατακαιρματισμένη και να μην μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις έτσι, να βγαίνουν ενωτικά, ποιος κερδίζει. Τώρα, περιμένοντας βεβαίως και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Φαντάσου και δεν έχει δημιουργηθεί
1: όχι,
0: ακόμα.
1: Φαντάσου, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου, όταν δημιουργηθεί, τι θα γίνει, έτσι.
0: Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, νέο κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, όπως καταλάβατε και από αυτά που είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και από την απάντηση που ήρθε με δύο ανακοινώσεις
1: από
0: την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι πλησιάζει και όλο σκέφτομαι νησιά, ακρογιαλιές και αμμουδιές.
0: Και πολύ καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορεί να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το Day My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένη.
1: Και πώς θα βρίσκω αυτά τα κούπος, βρε Ιωσήφ μου?
0: Πανεύκολα. Μπες στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πάρα πολλά άλλα.
1: Πες το έτσι.
0: Το λέω, παιδί μου, Day My Rewards Coupons.

0: Επειδή σήμερα λοιπόν παίζεις με τραγούδια βασισμένα σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, έχει στείλει ένα μήνυμα από νωρίς η Χρύσα και λέει: Χατζηδάκι παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε, μάλλον Θεοδωράκι παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε. Χατζηδάκι δεν θα παίξετε. Φυσικά και θα παίξουμε. Έλα πάρε μου τη λύπη για εσένα Χρύσα και για όλους. Φυσικά 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην νομίζετε ότι τραβάτε εσείς μόνο εδώ στην Αθήνα ζόρι στους δρόμους, ακούστε και το μήνυμα του Ισάμ από το Βερολίνο. Όσοι θέλουν να πάνε Σπαντάου, να μην πάνε από την περιφερειακή του Βερολίνου, ο κακός χαμός στην Autobahn Α100. Καλύτερα να πάνε μέσω Κούνταμ και μετά να πάρουν την περιφερειακή. Υπομονή, αδέλφια. Και εμείς λέει έχουμε τα χάλια μας εδώ με την κίνηση. Οπότε παιδιά δεν είμαστε μόνοι. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος αναρωτιέται εάν υπάρχει και κάτι ευχάριστο, Βασίλης. Υπάρχει, λέει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όποτε υπάρχουν. Χθες, ας πούμε, υπήρξε μια ευχάριστη είδηση σχετικά με την υγεία του κυρίου Μιλωνάκη.
2: Βεβαίως. Βγήκε νικητής από τη ΜΕΘ μετά από 26 μέρες ο κύριος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Να το ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά. Θα μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία. Έκανε μια ανάρτηση η σύζυγός του, η Τίνα Μεσαροπούλου. Πραγματικά μας συγκίνησε όλους αυτή η ανάρτηση. Λέει ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη μάχη και θα κατακτήσει νέες κορφές. Πολλά περαστικά στον ίδιο και στην οικογένειά του να σταθεί γερός ξανά στα πόδια του ο Γιώργος Μιλωνάκης και να επιστρέψει. Πάντως ήταν μια θετική,
0: πολύ θετική
2: είδηση.
0: Ο άνθρωπος αυτή.
2: Φαίνεται ότι βελτιώνεται και αυτό είναι σημαντικό. Και μετά την μεταφορά του και στη Γερμανία,
0: ακριβώς,
2: θα περάσει κάποιο διάστημα και θα γυρίσει πάλι εδώ νικητής.
0: Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του. Τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Και ο Μιχάλης ρωτάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο. Μέχρι στιγμής, Μιχάλη, η ενημέρωση που έχουμε από τους εργαζόμενους στα μέσα είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Μια χαρά είμαι, σίδερο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Είμαι κομμάντο, Δανίλη.
2: Πιτσιρίκο, σε αποκαλεί.
0: Έτσι. Καλημέρα και σε σένα, Δανίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάνω προετοιμασία για αύριο Τετάρτη για τη Βαλένθια. Θα μπω να παίξω εγώ.
2: Μπράβο, να παίξεις.
0: Μόνο έτσι έχουμε πιθανότητες.
2: Καλά τώρα, μην το λες, γιατί οι πιθανότητες είναι 50-50.
0: Καλά τώρα 50-50 και εσύ 50.
2: Είναι.
0: Όχι, δεν είναι 50-50.
2: Γιατί, επειδή είναι στην έδρα.
0: 70-30. Είναι 80-20. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννιο.
2: Εντάξει, εγώ δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πω και ξέρω ότι θα έρθουν μηνύματα γιατί αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή η φωτογραφία που είναι AI, αποτέλεσμα AI, και που βρίζουν, όπως ο ίδιος ο υπουργός λέει, καλά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει, τι μπορεί να κάνει το AI, το συζητάγαμε χθες εδώ και με τον Γιώργο του Χουδαλάκη. Επειδή μου πήραν μια φωτογραφία, την αλλίωσαν με AI.
0: Την είδανε.
2: Εντάξει, είναι ντροπή. Εντάξει, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, λέει ο Υπουργός Υγείας. Και έχει δίκιο. Εντάξει, και υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες πίσω. Δηλαδή, κάπου ντροπή. Υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται με το AI. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν. Και σε ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφίες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με βίντεο. Και σε ό,τι έχει να κάνει και με ένα ηχητικό ακόμα.
2: Παραπίσω γραφής είναι.
0: Ακριβώς, ότι πλέον με την, τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλοιώσεις το οτιδήποτε. Το να γίνει κάτι αθώο, για παράδειγμα, για να γελάσεις και τα λοιπά, ή χιουμοριστικό, εντάξει.
2: Αλλά τώρα δεν είναι πολύ σοβαρό.
0: Όταν όμως συκοφαντείς έναν άνθρωπο.
2: Τώρα τι το συζητάμε.
0: Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Ή για παράδειγμα, θυμάμαι να χρησιμοποιούν πολλούς επώνυμους, είτε πολιτικούς, είτε δημοσιογράφους. Και καλά ότι διαφημίζουν ένα προϊόν. Με βίντεο.
2: Αν έχουν βγει, έχουν
0: βγει. Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
2: Εδώ όμως τώρα μιλάμε ότι, κοίτα, υπάρχει χάνουν παιδιά και οικογένειες. Και αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι τόσο το μίσος τους εναντίον μου που το ΚΑΙ κάνουν όλο αυτό, ξέρεις, με ένα σκοπό. Δεν είναι ωραίο. Που θες να κάνεις κριτική, κάνε, θες να κρίνεις το σύστημα υγείας οτιδήποτε, κάν το. Αλλά το να βάζεις, να παραποιείς μια φωτογραφία και. Πραγματικά αυτή είναι δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ξέρω πώς θα το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι χυδαίο,
2: χυδαίο.
0: Είναι συγκοφαντικό.
2: Ανήθικο και χυδαίο.
0: Είναι καταδικαστέο, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος κάνει την αρχή. για τους λόγους που γνωρίζει ο ίδιος και μετά ο καθένας χωρίς να το κρίνει, χωρίς να μπορεί να πιστοποιήσει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι.
2: Ακριβώς. Κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
0: Ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ναι. Ακούσαμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νέο κόμμα Τσίπρα. Έχει στείλει μήνυμα και ακροατής, ο οποίος λέει ότι του έκανε εντύπωση χθες αυτός ο πόλεμος και μάλιστα η επίθεση που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας χθες το βράδυ το Κόντρα. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ο οποίος μένεται πλέον. Και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα γίνει και πιο έντονος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο και εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, τις ακούσαμε πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πρίγκιπες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέει κρύβονται για να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Εμείς λέει είμαστε μπροστά στον πυρίχιο και αυτοί είναι πίσω και χορεύουν τσάμικο. Γιατί είναι πρίγκιπες.
2: Υπάρχουν πρίγκιπες μες στην κυβέρνηση.
0: Έτσι είπε ο κύριος Κερίδης. Δεν ήθελε να δώσει ονόματα, αλλά είπε ότι υπάρχουν πρίγκιπες οι οποίοι τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για τον Νίκο Δένδια, για τη δήλωση που έκανε για τον Drone, στην τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε και εκείνος ένα πολύ καθαρό μήνυμα, λέγοντας ότι η δύναμη που μπορεί να παραδώσει μια ισχυρή Ελλάδα στις επόμενες γενιές είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ότι ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Τι γίνεται ρε παιδί,
2: χαμούλης.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Το συνέδριο είναι τώρα, έτσι, Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Το Σαββατοκυριακό.
2: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Ναι.
2: Θα γίνει.
0: Όπως καταλαβαίνετε όμως έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό κλίμα.
2: Ωραία είναι αυτά, εντάξει, αλλά χωρίς τοξικότητα. Καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτή και αντιπαράθεση και κριτική και όλα αυτό, αλλά χωρίς τοξικότητα.
0: Στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα της επικαιρότητας, είχαμε και αυτή την είδηση από την Τουρκία για ένα νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στην ουσία τι θέλει να κάνει, νόμο του τουρκικού κράτους στη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες διεκδικήσεις.
2: Για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και τα λοιπά, ξεκάθαρα, ότι, δηλαδή κόβει το Αιγαίο στα δύο, στη μέση. Αυτό είναι συγκεκριμένο, αλλά αυτό δεν είναι ότι θα περάσει από την Αθηνοσυνέλευση. Βέβαια, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Απλώς, πλέον, σου λέει θα το περάσω και νόμο. Μια χαρά.
0: Στην ουσία προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει και με το Κάζους Μπέλι, δηλαδή ένα νόμο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που δεν έχει καμία εφαρμογή με το διεθνές δίκαιο.
2: Ναι, αλλά υπάρχει
0: και λέει,
2: στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ναι, και να το βάζουν πάντα στο τραπέζι λέγοντας ότι για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, μάλλον χρειαστεί να γίνει στο Αιγαίο, θα απαιτηθεί σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να περάσουν σαν αντίδραση για ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα και ό,τι έρχεται το επόμενο διάστημα.
2: Για τις τριμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο και Κύπρο, για τα ενεργειακά και όλα αυτά. Τους έχει το και βεβαίως και όλο αυτό που έγινε με τον Μακρόν στην Αθήνα και τη συμφωνία που υπεγράφει.
0: Σου λέει τώρα φτιάχνουμε ένα νόμο, ρε παιδί μου. Εμείς είναι δικός μας νόμος, τέλος, το αποφασίσαμε εμείς, αυτό είναι. Όπως έκαναν ακριβώς και με το Κάζους Μπέλι. Και επίσης να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι χθες είχαμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς.
2: Για πόσα χρόνια, για τρία.
0: Είναι παράταση, δεν είναι ανανέωση.
2: Ναι, γιατί είναι για πέντε κανονικά ήταν.
0: Η ανανέωση είναι για πέντε χρόνια.
2: Τώρα είναι παράταση.
0: Αποφασίστηκε παράταση για δύο χρόνια.
2: Για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει. Έτσι.
0: Απλά δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
2: γιατί
0: η οποία περιμένει να πάρει την απόφαση στα χέρια της, του Δικαστικού Συμβουλίου.
2: Ναι. Να δούμε λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει και σε αυτό. Α, το άλλο που έβλεπα χθες και ήθελα να σου το πω έτσι για να σου δώσω και κουράγιο.
2: Ναι, εμένα.
0: Ναι.
2: Για πες.
0: Μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Μια συμπαθέστατη πραγματικά κυρία.
2: Ναι.
0: 103 ετών. Έχει πατήσει τα 103.
2: Όχι, 103. 54 είμαι.
0: Κοντεύει τώρα.
2: Πώς κοντεύω, 54 είμαι. Τι κοντεύω.
0: Είναι λοιπόν 103.
2: Μισό αιώνα θέλω.
0: Ναι, εντάξει. Έχει πατήσει λοιπόν τα 103.
2: Μπράβο στη γυναίκα, να τα χιλιάσει.
0: Της ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης.
2: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Καθόλου. Και όχι για ένα χρόνο. Για πέντε.
2: Πέντε χρόνια.
0: Για πέντε χρόνια. Της ανανέωσαν δίπλωμα οδήγησης για πέντε χρόνια και είναι 103. Μέχρι τα 108.
2: Μάλιστα.
0: Κανονικά.
2: Ωραία πράγματα.
0: Όχι, γιατί λέμε και εμείς εδώ.
2: Ναι, ναι, καλά.
0: Ότι όπως οδηγούσε στα 85 και στα 90.
2: Εντάξει, δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό να είσαι 103, και να, 103 χρονών και να σου ανανεώνουν το δίπλωμα για άλλα 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια δεν είπες.
0: Ναι, 5 χρόνια.
2: Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
0: Έχεις ελπίδες, οπότε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, γι' αυτό στο να σου ανεβάσω λίγο την ψυχολογία.
2: Σωστά.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έρχονται και οι εικόνες από τις παραλίες της Αττικής, όπου ο κόσμος έχει πάει να κάνει το μπανάκι του, ξέρει, συνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται σήμερα. Ανέβηκε η θερμοκρασία, πήγανε στις παραλίες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μας έχουν μείνει και πολλές απολαύσεις. Να, μια απόλαυση για παράδειγμα είναι το γάργαρο νερό, το δροσερό. Να το πίνεις και να ευχαριστιέσαι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Καλημέρα στον Τένι. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες από την Εθνική Αθηνών Λαμία στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Όλες οι νταλίκες είναι στην αριστερή λωρίδα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος άλλο ένα πρωινό με την κίνηση. Πραγματικά γίνεται κόλαση στους δρόμους πλέον. Κόλαση όλες τις ώρες, έχω να σας πω. Εγώ 12.30 ώρα που κατέβαινα προς κέντρο ήταν όλα σταματημένα.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, μάλλον δεν άκουσες καλά. Το περιστατικό με την κυρία που της ανανεώσαν το δίπλωμα που έχει περάσει 100 χρόνια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπαμε δύο φορές, δεν ήταν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας. Ο Γιάννης χαρακτηρίζει και αισιόδοξη τη συγκεκριμένη κυρία που ήθελε να ανανεώσει για 5 χρόνια το δίπλωμά τη. Και ο αγαπητός λέει: μήπως μικροέδειχνε. Τι να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Είσαι, γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα φωτογραφία.
1: Μικροέδειχνε.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν φαινόταν.
1: Για τόσο
0: για
1: 103, μεγάλη.
0: Όχι.
1: Ναι, είδες. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο απεργία της ΑΔΔ, 24 ώρες, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα είναι, γίνουν κανονικά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τώρα, Μαλία μου, επειδή είσαι ταυράκι εσύ.
1: Εγώ είμαι ταυράκι.
0: Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ανησυχία σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις και την ταύτιση των ζωδίων.
1: Πώς το λες είναι, ακριβώς δηλαδή.
0: Επειδή σε ξέρω εγώ τώρα σε
1: ξυπνάω και κοιμάμαι με τα ζώδια εγώ.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ βέβαια.
0: Επειδή σε έχω μάθει λοιπόν να παίξω και να κατωτά. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη επιστημονική, όπως καταλαβαίνεις. Δώσει πολλών εισαγωγικών για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή, το κάθε ζώδιο με ποιον χαρακτήρα ελληνικού σύριαλ θα μπορούσε να ταυτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν ο Ταύρος που είσαι εσύ, με ποιο πρόσωπο από ελληνικό σύριαλ είναι απόλυτα ταιριαστό.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Ταύρος. Ζουμπουλία από το παραπέντε. Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και τις παραδόσεις της. Αν της πειράξεις το πρόγραμμα ή το χωριό, θα σε κυνηγάει μέχρι τα σέρας.
0: Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και να μην της πειράξεις το βελανίδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά θέλει.
1: Αυτά.
0: Είσαι η ζουμπουλία.
1: Είμαι
0: λοιπόν.
1: Η ζουμπουλία. Μια χαρά.
0: Τέλος.
1: Και το φαΐ μου αρέσει και το χωριό μου το λατρεύω. Μια χαρά. Ζουμπουλία, εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Αν θες να μαθείς.
1: Βέβαια.
0: Είσαι και περίεργη.
1: Είμαι και περίεργη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν και τα καρκινάκια τι είναι.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Καρκίνος. Ασπασία από τον Dolce Vita. Το παράπονο προσωποποιημένο. Κλάμα, κατάρες, θα φαρμακωθώ, θα πάω σε μοναστήρι. Και μια μόνιμη αιμονή με την οικογένεια και τα τάματα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το αλλάξει
1: τη σκαλέτα, γιατί κοκκινίζει σαν τον μπαρμπούνι, κατεβάζει τη μουράκλα και αυτό. Σαν την Ασπασία.
0: Εγώ σαν την Ασπασία.
1: Όχι, κλάματα και αυτά δεν κάνει, αλλά θα το πει με αυτό το τζαντίλα αυτό. Μην του αλλάξει τη σκαλέτα, παιδιά. Αλήθεια σα το λέω. Το πρώτο καιρό που κάναμε κομπή ήταν και ο Τζόρτζ, ο Γουδαλά εδώ πέρα. Μια-δύο φορές είχε γίνει και δεν είχα καταλάβει. Έβγαινε έξω λοιπόν, κατακόκκινο, τσαντισμένο. Λέω τι έπαθε, τι του κάναμε. Μου λέει του άλλαξε τη σκαλέτα. Φυσικά καταλαβαίνετε κάθε φορά που του αλλάζω τη σκαλέτα. Του ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, παιδιά, πετάει μια συγγνώμη τώρα, όχι ότι την απασχολεί και ιδιαίτερα.
1: Όχι, τώρα πια καθόλου.
0: Συνεχίζει και το κάνει, πετάει μια συγγνώμη.
1: Έτσι,
0: και λέει, εντάξει, okay, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί από τότε που λέει που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Μπράβο. Άρα. Μπράβο που τα λες και μόνος σου. Καλημέρα στον αγαπητό, καλή συνέχεια, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Στον Δημήτρη είναι και σήμερα εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, να είσαι καλά. Θάνο για τον κύριο Δένδια τα είπαμε και νωρίτερα και για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον drone, αλλά και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έστειλε από το προσυνέδριο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, το επόμενο διάστημα μόνο για αυτά θα συζητάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, τώρα που μπαίνουμε στην εποχή του θερισμού. Πάρουμε και τα δρεπάνια
1: έτσι,
0: μας
1: να είμαστε έτοιμοι
0: πέρα, να είμαστε έτσι. Έτοιμοι να θερίσουμε, παιδιά,
1: να.
0: Τα στάχια. Η μέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στο Νίκο Γκάτσο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. And I love you so. Αλλά σαν σήμερα έφυγε και ένας τραγουδιστής που πραγματικά αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέρι Κόμο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική προσωπικότητα. Γνωστός για πολλά τραγούδια του, κυρίως για το It's Impossible. Αλλά εγώ αγαπώ αυτό και ήθελα μαζί με την Αμαλία να σας το αφιερώσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

θέμα.

Την ρύθμιση των ήχων η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ εδώ του Ραδιοθαλάμου, του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Το ξέρετε πλέον το κόλπο. Όσοι δεν έχετε διάθεση να γράψετε, δεν έχετε παρά να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και να ενημερώσετε την κυρία Βουγιουκλιώτη για αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Όσοι από την άλλη σας αρέσει να γράφετε, και μας αρέσει πάρα πολύ που σας αρέσει να γράφετε, στούντιο papakirialfm.gr, για να στείλετε το μήνυμά σας. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή μας, και βεβαίως συζητάμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Μας βοηθάτε να χαρτογραφήσουμε την επικαιρότητα ούτως ή άλλως σε καθημερινή βάση. Ελάτε λοιπόν να ανοίξουμε την παρέα μας και να ανοίξουμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ακολουθώντας τα χνάρια της επικαιρότητας, στο διάβα μας συναντάμε το ταξίδι Τραμπ στην Κίνα, την έντονη πολιτική αντιπαράθεση εδώ στο εσωτερικό της χώρας, το όχι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις πρόωρες εκλογές του φθινοπόρου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, άσχημη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Ακύλας στον τελικό της Eurovision. Όλα όμως τα επισκιάζει αυτή η τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 17χρονα κορίτσια. Νίκος Παπαθανάσης σήμερα στην εκπομπή, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μαζί του. Κώστας Μπάρκας από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για όλες τις εξελίξεις και ασφαλώς για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Δημήτρης Βασιλιάδης για να συζητήσουμε τη δημοσκόπηση της Interview που καταγράφει τα ποσοστά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού μεταξύ άλλων. Θανάσης Τσίτσας και οι λοιποί ανταποκριτές μας για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν στην επικαιρότητα και στο διεθνή χώρο. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ήλιος θα ανατείλει 14 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Α, βλέπω Προμήθειες, κυρία Βουγιουκλιώτη. Πολύ μου αρέσει, μια χαρά. 14 λεπτά λοιπόν μετά τις 6 το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Δεν μπορεί να φύγει το μυαλό μου πραγματικά από αυτό το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από ένα εξαόροφο κτίριο. Αποτέλεσμα, η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Εξετάζεται ασφαλώς, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα σημείωμα. Μην περιμένετε να ακούσετε από αυτή εδώ την εκπομπή το σημείωμα το οποίο έγραψε η μία 17χρονη. Άφησε πάντως ένα σημείωμα στην οικογένειά της, μέσω του οποίου φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Η σκέψη μας και στις δύο οικογένειες, συλληπιτήρια για το ένα 17χρονο κοριτσάκι έφυγε, το άλλο χαροπαλεύει. Λοιπόν, γροθιά στο στομάχι. Γροθιά στο στομάχι που σε κάνει πάρα πολλές φορές να μπαίνεις στη διαδικασία, να κοιτάς τον καθρέφτη και να λες, τελικά τι γίνεται ρε παιδί μου, τι έχουμε κάνει λάθος ως κοινωνία.

τι έχουμε κάνει λάθος γενικότερα. Πού έχει αποτύχει αυτή η πολιτεία. Τελικά πόσο πίσω έχουμε μείνει. Τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί 2 17χρονα κορίτσια να πέσουν στο κενό. Στις οικογένειες των 2 κοριτσιών παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, με μια άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, θα μεταβεί στο σχολείο των 2 μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Πραγματικά.

Αναλυτικό ρεπορτάζ θα βρείτε στο enikos.gr. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν δύναμε, γιατί ξέρετε, όταν φτάνουν στα χέρια σου τέτοιου είδους ειδήσεις, αυτομάτως λειτουργούν τα αντανακλαστικά του πατέρα, του γονιού. Και εκεί τελειώνει όλη η κουβέντα. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές της επικαιρότητας, του ημερολογίου, της ατζέντας. Στην επικαιρότητα θα μπούμε αμέσως μετά, πολύ πιο αναλυτικά για όλα τα θέματα. Το 1821 είχαμε την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων, των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει ο δρόμος για την κατάληψη της Τροπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ασφαλώς ανάμεσα στους οπλαρχηγούς ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριάκουλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιάννης Μαυρομιχάλης και ο Δημήτρης Πλαπούτας. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Το 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν, παρακαλώ. Το 1917 έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέων χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σα σήμερα το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Το 1950 αυτά. Ένας μεγάλος της ιατρικής επιστήμης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1883, ο Έλληνας Γεώργιος Παπανικολάου, ερευνητής, γιατρός ασφαλώς και εφευρέτης. Αυτός ήταν που επινόησε το γνωστό τεστ ΠΑΠ και πόσες γυναίκες έχει σώσει αυτό το συγκεκριμένο τεστ. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1982 η Δέσποινα Αχλαδιώτη. Δεν σας λέει κάτι το όνομα, Δεν σας λέει κάτι το όνομα, διότι έχει μείνει στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.

Τα χρηστικά της ημέρας για να ξεκινήσουμε και από αυτά. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Θα συνομιλήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον Νίκο Παπαθανάση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουμε πολλές απορίες. Ασφαλώς θέλουμε να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2. Έχουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα με τη Στεφανία για να ρωτήσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό. Και ασφαλώς επειδή η ακρίβεια γενικότερα, τα οικονομικά ζητήματα είναι αυτά τα οποία απασχολούν στο έπακρο την ελληνική κοινωνία. Θα τον ρωτήσουμε και για αυτά. Στις 10.30 να γνωρίζετε σήμερα το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες δήμων και περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά, να ξέρετε, θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το κανονικά, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει κάτω συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην πλατεία Κλαθμόνος, όλα θα κινούνται μετεμποδίων. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε και τα καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς του κόσμου. Τι να λέμε τώρα.

Την πρώτη καλημέρα δικαιωματικά στο Μάνο Νιφλή. Καλή σου μέρα, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την υπενθύμηση. Έλα, πάμε ένα πράγμα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open στις 6 ώρα. Οπότε να στηθείτε μπροστά στη τηλεόρασή σας για σωστή ενημέρωση πάνω απ' όλα. Να το ξέρετε αυτό. Την καλημέρα μου, αδέρφια μου, και να προσέχετε στους δρόμους. Για τα του πολέμου ασφαλώς θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά εκεί γύρω στις 5.30 με τον Θανάση Τσίτσα, με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να συνάψει συμφωνία με το Ιράν πριν επιλύσει ορισμένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στις δύο χώρες να ξεκινήσουν τον πόλεμο εξ αρχής. Σύμφωνα με το CNN, οι Ισραηλινές πηγές το αναφέρουν αυτό. Αναφέρει το CNN και αναφέρει την είδηση και επικαλείται πολλές Ισραηλινές πηγές. Έτσι ακριβώς το διαβάζω στο τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Το βασικό, το κυρίως μενού, είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται στην Κίνα, στο Πεκίνο, θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα θα μας τα πει, επαναλαμβάνω, ο Θανάσης, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι στο αεροπλάνο, λέει, εκεί μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι θα συζητήσουν τα πάντα. Δεν είναι σίγουρος ότι θα συζητήσουν το θέμα του Ιράν και όλα τα σχετικά. Έχω μια μικρή αίσθηση, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ίσως να μου διαφεύγει ότι την προηγούμενη ημέρα, μία μέρα πριν, κανένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι μέσα στην ατζέντα είναι και το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας τρελάνει τούτος εδώ ο τύπος. Έχουμε μπλέξει πολύ άσχημα μαζί του. Ο Θεός πραγματικά να βάλει το χέρι του. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει επί του πεδίου εκεί, από το σημείο που βγαίνουν οι ειδήσεις όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να δούμε κιόλας τι θα γίνει. Η Βενεζουέλα θα είναι 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή, Δεν μπορώ να καταλάβω. Τούτος ο τύπος έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Αν πώς να το πάρεις, μάνα μου, πώς να το πάρεις, καμάρι μου, με όλα αυτά τα οποία κάνεις. Και από την άλλη έχει βαλθεί να βαφτίσει μία περιοχή του κόσμου ως 51η πολιτεία. Τι αιμονές είναι αυτές? Το άσμα το ακούτε. Για πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά. Σας έχω εκπληξούλα σήμερα.

είχε έμπνευση ο κύριος Σταυρακάκης για τον Πολυνίκη. Είναι κεντρικό πρόσωπο στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή, ο Πολυνίκης. Αν και δεν υπάρχει, όπως μας ενημερώνει, γιατί συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα, αν και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάσημο γνωμικό που να αποδίδεται στον ίδιο ως ρίση, καθώς ο χαρακτήρας του στην τραγωδία είναι κυρίως δραματικός. Επιστρέφοντας ως εισβολέας, η ιστορία του συνδέεται με την θεματική της άταφης σωρού και της αδελφικής αγάπης, διότι η ουσία του μύθου του επικεντρώνεται στο ότι ο Πολυνίκης θεωρήθηκε προδότης της πατρίδας του, της Θήβας, επειδή επιτέθηκε εναντίον της με τους 7 επιθήβες, με αποτέλεσμα ο Κρέων να απαγορεύσει την ταφή του, ένα ιερό καθήκον για τους αρχαίους Έλληνες. Το μεν Πολυνίκη άθαπτ ατιμάσε, τον Πολυνίκη να τον ατιμάσουν αφήνοντάς τον άταφο, αναφέρεται μέσα μετά την εντολή του Κρέοντα. Κακήρυξαν τον μεν Πολυνίκη, έασε κοκκί του δίχα, και κήρυξαν, λέει, τον Πολυνίκη να τον αφήσουν χωρίς μυρολόι. Το μπόνους, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους, για όλα, ας μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την προσήλωση, για τον σκοπό, για το σκοπό και το καθήκον. Σπάρτην έλαχες κίναν κόσμοι. Ο Ευρυπίδης από την τραγωδία Τίλεφος. Ναι, το τονίζω σωστά. Η μετάφραση: σου έλαχε η τύχη να υπηρετείς τη Σπάρτη, αυτήν και πρέπει να φροντίσεις. Και αυτή είναι η σημασία του συγκεκριμένου γνωμικού. Σας έχω δύο πάρα πολύ γρήγορα. Πράττων τα σαυτού, μη τα των άλλων σκόπι. Μένανδρος, κάνε τη δουλειά σου, μην κοιτάς τις δουλειές των άλλων. Τροφή για σκέψη. Και κλείνουμε με αυτό. Θνής και υπερπατρίδος είναι αρχαίο ρητό, αφοσίωση μέχρι θανάτου για την πατρίδα. Πάμε για άλλα. Καλημέρα στον Νίκο τον Αγγελίδη. Πολλές καλημέρες. Σπύρο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Αυτό εύχεται ο Νίκος από τον Μπελβί, από το Αρτοποιείο εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλο το σταθμό. Την καλημέρα μας. Κρατάτε άμυνα, όλοι οι Αρτοποιοί. Θέλω τα μηνυματάκια σας. Θέλω γενικότερα να μου δίνετε τον παλμό της πόλης και εσείς οι Αρτοποιοί, γιατί έχουμε πάρα πολλούς και στέλνετε συχνά πυκνά τα μηνύματά σας. Ο Νίκος είναι καθημερινός αποστολέας μηνύματος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ασφαλώς θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης όλοι όσοι είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς για να βρούμε εμείς την πόλη. Προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Πολλές καλημέρες και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Υπάρχει τελικά μπόλικη βρωμιά εκεί έξω, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ο Αβραάμ μου στέλνει μήνυμα, Σπύρο, έχω την αίσθηση πως δυστυχώς μοιάζουμε όλο και περισσότερο με μια κοινωνία που άφησε την ψυχική αντοχή και τη στήριξη των νέων ανθρώπων στην τύχη τους. Από τη Θεσσαλονίκη ο Αβραάμ. Καλημέρα, καλημέρα. Φαντάζομαι ότι το μήνυμα αυτό πηγαίνει σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Δεν μπορώ να το χωνέψω, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, γράφει ο Τάσος. Όταν τα παιδιά δεν έχουν μέλλον, είναι ένοχοι όλοι αυτοί που κατάτησαν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι. Πολιτικοί ανεπαρκείς, χωρίς όραμα, μόνο νούμερα σε λογαριασμούς. Σε μια Ελλάδα που χάνεται, γράφει ο Τάσος. Θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό. Δεν έχουμε σταματήσει βασικά να ασχολούμαστε με το δημογραφικό, διότι συχνά πυκνά βγάζουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει και αναλύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως οι αναλύσεις αυτές και οι επιστημονικές τους, οι διατριβές και όλα τα σχετικά, στο βρόντο. Κανένας δεν τους ακούει. Δεν χρειάζεται τελικά κόπος για κάποια πράγματα, χρειάζεται τρόπος. Και κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς αυτόν τον τρόπο δεν τον έχουν ή δεν μπορούν να τον υπηρετήσουν, βρε παιδί μου.
Λιγοστεύουμε. Λιγοστεύουμε. Φέτος, το Σεπτέμβρη, το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.985 πρωτάκια. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πέσει στο μισό. Ήταν πάνω από 140.000 το 2010. Και το 2026 μετράμε 69.000 πρωτάκια. Μόνο για αυτά, μόνο για τόσα πρωτάκια θα χτυπήσει το κουδούνι. Ενδιαφέρεται κανείς, ιδρώνει το αυτό ή το αυτή, οποιοδήποτε. Αραιά και που ακούμε κάποιες ανακοινώσεις, οι οποίες αυτές οι ανακοινώσεις έχουν να κάνουν με τι? Με ευχολόγια, με επιθυμίες, με επισημάνσεις. Μέτρα. Τα νέα ζευγάρια για να μπορέσουν να κάνουν παιδιά, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, χρειάζονται ασφάλεια. Μία ασφάλεια που η σημερινή εποχή, μετά τα μνημόνια, είχαμε 10 χρόνια μνημονίων. Η μετέπειτα εποχή των μνημονίων τα φέρνει ακόμα πιο δύσκολα, με πληθωρισμό στο 5,4%, παρακαλώ. Τα συζητήσαμε εχθές και με τον Δημήτρη τον Χριστούλια. Θα τα συζητήσουμε και σήμερα με τον κύριο Παπαθανάση.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της εσωτερικής επικαιρότητας, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην κάτω τη Θόρεα Φθιώτιδας, οι οποίοι οδηγήθηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλώς, δρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Εδώ που φαίνεται και η σύψη της κοινωνίας όταν παραδείγματος χάρη υποτίθεται που υποτίθεται ότι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο σκοπός τους είναι να διάγουν τον πολιτισμό, το πνεύμα, να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις, να μεταλαμπαδεύονται οι γνώσεις στους χώρους των πανεπιστημίων. Προσέρχονται λοιπόν σήμερα οι φοιτητές στις κάλπες, στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Θα ψηφίσει και το κοριτσάκι μου, ναι, η Άννα. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον. Να το πούμε έτσι ευγενικά, πλακώθηκαν πάλι στο ξύλο. Πλακώθηκαν στο ξύλο, σοβαρά επεισόδια. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Έχουμε σταματήσει επειδή εχθές είχαμε τον κύριο Βρούτσι, τον αναπληρωτή υπουργό. Μιλήσαμε και για τα θέματα γενικότερα της βίας. Δήλωσε ικανοποιημένος που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο από την περσινή χρονιά. Τα θυμάστε τις προηγούμενες χρονιές που είχαμε περιστατικά, τραγικά περιστατικά. Φέτος η χρονιά, και αυτό είπε ο κύριος Βρούτσης, είναι θετικό το πρόσημο. Είναι θετικό το πρόσημο. Και βλέπουμε ότι πλακώνονται και τραυματίζονται, πλακώνονται στο ξύλο και τραυματίζονται στα πανεπιστήμια. Φεύγει βία από τα γήπεδα και πηγαίνει στα πανεπιστήμια. Εκεί έχουμε φτάσει, εκεί έχουμε καταντήσει. Και το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε, μάλλον έχουν ζαλιστεί τα αυτιά μας να ακούνε διάφορα από διάφορους, ξέρετε, εκεί στο βωμό, στο ναό, όχι στο βωμό, στο ναό της Δημοκρατίας, στη Βουλή. Όλοι μιλάνε για όλα. Επί της ουσίας, κουραφέξαλα. Πώς το λέει το τραγούδι, Χας. Βουλώστε το κάποια στιγμή και απλά κάντε τη δουλειά σας.

Όσον αφορά στα διαδικαστικά, οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Στο τέλος της ημέρας θα έχουμε και καμιά δεκαπενταριά διαφορετικά αποτελέσματα. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα.

0: Καλημέρα, Άγγελε. Καλημέρα στην ομάδα που μας κρατάει, λέει, η παρέα στην πρωινή μας διαδρομή προς την εργασία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε λάθος, γράφει ο Άγγελος, ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως άνθρωποι. Σχετικά με την Ηλιούπολη, είναι γεγονός που η λέξη λυπηρό δεν το χαρακτηρίζει καν. Πολλοί κόσμος θέλει βοήθεια και δυστυχώς χάνεται. Υπάρχει πολύ ένταση εκεί έξω. Πάρα πολύ ένταση. Βρείτε τρόπο οι γονείς. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς το είχαμε επισημάνει. Θυμάστε όταν είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, και για το δημογραφικό και για όλα και για τη βία των ανηλίκων, που πραγματικά έχει ξεφύγει. Φέτος βλέπουμε περισσότερα περιστατικά σε σχέση με πέρυσι. Δεν έχω τα επίσημα στοιχεία μπροστά μου, αλλά αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Βλέπω συνέχεια να υπάρχουν δεξιά και αριστερά. Αν βγεις το βράδυ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις ομάδες, άλλοτε μικρότερες, άλλοτε μεγαλύτερες, παιδιών. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι ανήλικα τα παιδιά αυτά, με μαύρες μπλούζες, και εμείς φορούσαμε μαύρες μπλούζες, απλά δεν είχαμε στυλιάρια μαζί μας. Έχουν μπει στη διαδικασία για το ποιος θα είναι αυτός που θα κυριεύσει στη γειτονιά, θα είναι ο Χριστός και η Παναγία. Τότε λοιπόν που είχε μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και είχε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την κυβέρνηση, ότι θα λάβει η κυβέρνηση, είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει και οι γονείς, ναι, να είναι λίγο περισσότερο πάνω από τα παιδιά. Και είναι σωστό αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είχαμε κάνει το σχόλιο τότε, θα το επαναλάβω και σήμερα. Όταν αναγκάζονται οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, στην κυριολεξία από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα, και δυστυχώς κάποιοι οι οποίοι έχουν και την ευκαιρία, είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι, πώς να το πω, είναι τυχεροί. Μπορεί να δουλεύουν ελάχιστες ώρες την ημέρα και να παίρνουν και πάρα πολύ καλά χρήματα. Ή να μην δουλεύουν και καθόλου και να παίρνουν χρήματα. Δεν μιλάμε για αυτή την κατηγορία, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Και πάλι, ακόμα και αυτοί, να ξέρετε, δεν είναι ευγνώμονες για όλα αυτά τα οποία τους έχει φέρει το σύμπαν. Αντιθέτως, γι' αυτό και κάποια στιγμή. Αλλά όταν είναι αναγκασμένοι οι γονείς να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνουν υπερορίες για να τα βγάλουν πέρα, ξέρετε πόσα τέτοια παραδείγματα έχω και μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε mail. Είμαι αναγκασμένος, μου λέει ένας πατέρας, να κάνω υπερορίες κάθε μέρα. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο ο εργοδότης να μου λέει: φύγε ρε άδερφε, φύγε ρε παιδάκι μου, θα εξοντωθείς. Δεν θα αντέξεις. Και κάθομαι παραπάνω για να παίρνω τις υπερορίες, για να παίρνω τα χρήματα. Να κάνω υπερορίες, να παίρνω τα χρήματα. Αναγκάζομαι, μου λέει, να δουλεύω και τα Σάββατα. Αναγκάζομαι να κάνω εξτρά μεροκάματα δεξιά και αριστερά την Κυριακή για να τα βγάλω πέρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, αυτός ο πατέρας που κάνει αυτή. Και πόσες μανάδες κάνουν το ίδιο πράγμα. Και πόσες μανάδες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς που είναι αναγκασμένοι να φτιάξουν το πρόγραμμα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Τίποτα από τα παιδιά. Και λείπει το σημαντικότερο. Η παρουσία τους. Όταν λοιπόν κάνουμε την επισήμανση ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πάνω από τα παιδιά, θα πρέπει να δημιουργούμε και ως πολιτεία τις προϋποθέσεις. Αυτά. Πολύ γκρίνιαξα. Ο Μανώλης μου επισημαίνει, καλημέρα φίλε Σπύρο, οι 29 πλουσιότεροι στον πλανήτη έχουν λεφτά όσο όλοι οι υπόλοιποι και παραπάνω. Να είστε καλά. Τώρα τι να σου πω, ρε Μανώλη μου, τι να σου πω. Κάποιοι έχουν αυτό το ταλέντο, κάποιοι άλλοι έχουν άλλα ταλέντα γενικότερα. Τι να σου πω και τι θα μπορούσε να γίνει. Ειλικρινά, είναι κάπως έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Αλλά τι θα μπορούσε να γίνει. Γεια σου, ελπίδα μου, την καλημέρα μου και προσοχή στις ιώσεις, κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολλές. Λοιπόν, ο Σπύρος, ο συνονόματος, Σπυράκο, καλημέρα από το Ελευθέριος Βενιζέλος, και στέλνει και φωτογραφίες, ο συνονόματος, ο ταξιτζής, την καλημέρα μου, στο Παρατσάκ να συναντηθούμε, αγαπητέ μου. Να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί της καθημερινότητας. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

0: Όσον αφορά στον καιρό, αμέσως μετά θα περάσουμε στον Θανάση Τσίτσα να μας δώσει τις εξελίξεις, να μας πει τι ακριβώς γίνεται και αν τελικά η Βενεζουέλα έχει γίνει 51η πολιτεία εκεί. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες αραιές νεφώσεις. Αυτή είναι η πρόβλεψη όσον αφορά στην Αττική. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα, διότι από ένα σημείο και έπειτα, ναι, θα βγάλεις φλίχτενες. Θα βγάλεις την μπέμπελη που λένε και στους Μολάους. Ενοχλείστε μερικοί, που αναφέρομαι στους Μολάους. Κάποιος λέει, κάποιος αναφέρεται και στα Παπαδιάννικα. Ξέρετε πόσους συγγενείς έχουμε στα Παπαδιάννικα. Στους Μολάους. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου. Του Δήμου Μονεμβασιάς. Όπου το Δημαρχείο είναι στα Παπαδιάννικα. Σας μπέρδεψα. Πού να δείτε τι πάθαμε εμείς. Θανάση Τσίτσα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Για να μας δώσει τα νεότερα. Καλή σου μέρα, Θανάση μου, εκεί από Νέα Υόρκη.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλό δρόμο σε όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ θα αναχώρησε για το Πεκίνο, είναι καθοδόν για το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Δήλωσε ότι θα έχει μια μακρύ συζήτηση με το Xi Jinping για το Ιράν, που θα κυριαρχήσει τις συνομιλίες που θα έχουν για 2 μέρες, υποβαθμίζοντας όμως την ανάγκη κινέζικης βοήθειας. Θα νικήσουμε ειρηνικά ή με άλλον τρόπο, δίνοντας και ένα μήνυμα ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή βοήθεια από το Πεκίνο δεν έχει τόσο σημασία όσο η δική του πολιτική. Η Συμβουλή του αναφέρουν ότι εξετάζει σοβαρά επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωσή του πριν αναχωρήσει πως δεν σκέφτεται την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών όταν διαπραγματεύεται. Μάλιστα χαρακτήρισε προδοσία αμερικανικά δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι το Ιράν τα πάει καλά στρατιωτικά. Είχαμε πριν από λίγο ένα αποκλειστικό δημοσίευμα και πάλι από τους New York Times και πάλι από τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες DROS, στο οποίο αποκαλύπτεται ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τα 33 πυραυλικά κέντρα στα στενά του Ορμούς, δηλαδή διατηρεί το 70% των κινητών εκτοξευτών αλλά και του προπολεμικού οπλοστασίου του, ενώ το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων είναι μερικός ή πλήρως επιχειρησιακό. Όπως καταλαβαίνεις, αν αυτά τα στοιχεία επιβεβαιωθούν, διαψεύδουν και τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Πολέμου που μιλούσαν για ολική καταστροφή. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα αμερικανικά αποθέματα σε πυρομαχικά και σε πυράβλους είναι εξαντλημένα. 1.100 stealth cruise, 1.000 τόμαχο και 1.300 patriot έχουν εκτοξευτεί, με την αναπλήρωσή τους να χρειάζεται αρκετά χρόνια. Και αυτή η τακτική που ακολούθησαν να σφραγίζουν τις εισόδους των βουνών για να μην βγαίνουν τα πυραυλικά συστήματα, γιατί υπήρχαν ελλείψεις από βόμβες διάτριτες, δεν έχει αποδώσει και φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα πτωχά. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα που γίνεται από διαρροές από αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, καταλαβαίνεις ότι θα αποκαλέσει πάρα πολύ μεγάλο θόρυβο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής.
0: Που φαίνεται ότι αν επιβεβαιωθούν ακριβώς όπως το λες, ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο... ξέρεις, στο δικό μας το μυαλό έχουμε μία Αμερική, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου μπορεί να πολεμά σε πολλά σημεία του πλανήτη, συγχρόνως, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έχει αποθέματα, έχει το ένα, έχει το άλλο. Τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Όχι, είναι ίσως λάθος εκτιμήσεις των επίγειων στόχων και πώς καταστρέφονται. Εάν επιβεβαιωθούν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, λέμε ότι είναι διαρροή τώρα στους New York Times, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός τους αλλά και οι εκτιμήσεις τους είναι λάθος. Φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν κρύψει πολύ βαθιά μέσα στη γη, στα βουνά του Ιράν, τα πυραυλικά του συστήματα και οι απώλειες είναι λιγότερες από ό,τι εκτιμούν. Όπως και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τέτοια δημοσιεύματα είχαμε δει και το περασμένο καλοκαίρι, ότι μπορεί όλα αυτά να έχουν θαυτεί, αλλά να μην έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Θα το δείξει η ζωή.
0: Σωστό.
1: Να πούμε ότι έχουμε μία επιστολή από μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων που ζητούν με επιστολή τους από τον Υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο να διευκρινίσει αν οι δηλώσεις του πρέσβη στην Άγκυρα του υπερκινητικού Τομ Μπάρακ αποτελούν επίσημη γραμμή σε ό,τι αφορά δύο κρίσιμα μέτωπα, το πρόγραμμα των F-35 και την επαναφορά δηλαδή στο πρόγραμμα της Τουρκίας και την εφαρμογή των κυρώσεων, καθώς η Τουρκία δεν έχει απομακρύνει τους S-400, ούτε δεσμεύεται για μία απόκτηση νέων ρωσικών συστημάτων. Είναι άλλη μια κινητοποίηση του ελληνοαμερικανικού λόμπι να πιέσει μέσω βουλευτών και γερουσιαστών τον Μάρκο Ρούμπιο να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ, του πρέσβη, επαναλαμβάνω, των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο οποίος αρκετές φορές δημοσίως δηλώνει ότι οι F-35 μπορούν να αποκτηθούν από την Τουρκία και ότι το θέμα θα διευθετηθεί και θα υπάρξει μια συμφωνία.
0: Εδώ ο Μπάρακ έχει μιλήσει για συγκυβέρνηση γενικότερα ανάμεσα στις δύο χώρες όσον αφορά στην περιοχή. Είναι λίγο περίεργα οι εξηγήσεις, οι απαντήσεις που έδωσε ο Ρούμπιο θεωρούνται επαρκείς, Θανάση?
1: Είναι, ζητούν με επιστολή του να διευκρινίσει.
0: Να διευκρινίσει, μάλιστα.
1: Περιμένουν να τοποθετηθεί σχετικά με τις δηλώσεις, επισήμως δηλαδή, στην επόμενη ακρόαση ή με δήλωση.
0: Μάλιστα. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Ατζέντα για τη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζιπίνγκ έχουμε. Τελικά το θέμα της Μέσης Ανατολής θα συζητηθεί, διότι τα προηγούμενα 24 ώρα λέγανε ότι θα συζητηθεί. Σε δηλώσεις του Τραμπ, πώς λένε.
1: Θα κυριαρχήσει το Ιράν, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητηθούν, όπως οι σπάνιες γαίες, οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, οι δασμοί που έχουν επιβληθεί και φυσικά το εύθραστο ζήτημα της Ταϊβάν. Διότι ό,τι γίνεται στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο σε περίπτωση που η Κίνα αποφασίσει να προσαρτήσει την Ταϊβάν. Δεκαετίες τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, η απειλή. Κάτι που θα σήμαινε ένα νέο μέτωπο στον Ινδοειρηνικό ωκεανό.
0: Με μία φράση τα είπες όλα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 51η πολιτεία δεν έχετε ακόμα εκεί.
1: Πριν από λίγο, ναι, για να καταλάβουν και ακροατές τι λες, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση, την οποία φωτογραφίζει τη Βενεζουέλα ως την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Χθες η Ροντρίγκες, η προεδρεύουσα αυτή την ώρα στη Βενεζουέλα, αρνήθηκε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, το διέψευσε. Ο Τραμπ συνεχίζει να προκαλεί, δημοσιεύοντας σε αυτό το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής, τη χώρα αυτή, με αμερικανική σημαία, κάτι που και αυτό έχει ξεσηκώσει.
0: Έχει βαλθεί ο Τραμπ για να, πώς το λένε, για να ιδρύσει, για να κηρύξει 51η πολιτεία. Έχουμε κάτι βραχονισίδες, τις οποίες δεν τις χρειαζόμαστε. Τις έχουμε προς πώληση. Ας έρθει να δώσει τον οβολόν του και να την κάνει 51η πολιτεία. Καλό θα μας κάνει. Νομίζω ότι οι Τούρκοι δεν θα μπορέσουν να την ακουμπήσουν ποτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας μην του δίνω και ιδέες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, χαζομάρα, μην του δίνω ιδέες αυτού του τύπου, γιατί σου λέει, θα σου πει μετά, για ποιο λόγο βραχονισίδα. Δηλαδή, άντε να τον πείσεις ότι κοίταξε εκεί στο τι είχε κάνει ο Νάσης, να κάνεις και εσύ κάτι παρόμοιο, να βάλεις πάνω και την... Αυτό και να την κάνεις 51η πολιτεία. Αμέ, θα σου πει γιατί βραχονισίδα, ας πάρω κάτι μεγαλύτερο. Άμα αρέσει η Πελοπόννησος. Να τη γυρίσουμε ανάποδα, να του εξηγήσουμε και τι σημαίνει η βασιλική. Εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, το βασιλικό το φάσκελο, ένα πράγμα. Πολλές καλημέρες, είμαστε στα 40 λεπτά επειδή με ρωτάτε ασφαλώς και θα έχουμε και αθλητική ενημέρωση σήμερα από τον Δημήτρη τον Σαβρακάκη. Λοιπόν, είμαστε 40 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM 97,8, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Συντονιστείτε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τις 8 η ώρα μαζί. Μέχρι τις 6 η ώρα χτυπάμε κατά μόνας τις καμπάνες της ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Από τις 6 η ώρα και μετά μαζί με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία την Κασίμη. Τώρα, εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, επειδή το συνεργαζόμενο δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων, να βρείτε το ραδιόφωνο στην περιοχή που είσαστε, τη ραδιοφωνική συχνότητα, και εκεί να κολλήσει το ραδιοφωνάκι σας για να μας ακούτε loud and clear. Τώρα, σε περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Καλημέρα, πρωί στο πάρκο, και στέλνει και φωτογραφίες. Αχ, τι ωραίες φωτογραφίες. Δημήτρη Σαβρακάκη, έχει στείλει κάτι φωτογραφίες από ένα πάρκο στη Σαϊγκόν.
2: Να πας.
0: Πώς είναι το Ζάπιο, το δικό μας.
2: Να πας. 13 ώρες και 50 λεπτά είναι η πτήση.
0: Είναι μια χαρά. Θα δώσουμε τις φωτογραφίες αυτές, Νικό, στη Στεφανία, για να τις δεις και στο ενικός.gr.
2: Τι τώρα, Σαϊγκόν. Να πας.
0: Και ο Τέλης από το Σίδνεϊ, ο Αριστοτέλης, πραγματικά λέει, είναι απορίας άξιων και στέλνει μια φωτογραφία. Ένας εξωγήινος, γιατί ήρθατε στη γη μπροστά από τη Βουλή, γιατί ήρθατε στη γη, ρωτάει ο δημοσιογράφος, και απαντάει ο εξωγήινος, να δούμε πώς επιβιώνετε με 800 ευρώ, μείναμε άφωνοι. Καλό.
2: Αστρολάριο ο κύριος από το Σίδνεϊ.
0: Ο κύριος Αριστοτέλης. Το point όμως. Τι κάνετε, κύριε Σαβρακάκη, καλή σας ημέρα.
2: 14,5 ώρες είναι στο Σίδνεϊ, να πας και εκεί, δεν πας και εκεί.
0: Σίδνεϊ έχω πάει και Νέα Ζηλανδία,
2: ναι.
0: Επί εποχής Κώστα Καραμαλή.
2: Α, έχεις πάει.
0: Ναι, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, είχαμε πάει, είχαμε συναντήσει και τους
2: ομογενείς.
0: Καλά, τους ομογενείς εκ των πραγμάτων. Εκεί μία που κάνουν στη Νέα Ζηλανδία.
2: Με τους Μαωρί.
0: Και μάλιστα είχαν κάνει και αυτό το περίεργο, αυτό το τελετουργικό το οποίο κάνουν.
2: Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη σου.
0: Έφτασε μέχρι εκεί η χάρη μου, ναι. Έφτασε μέχρι
2: μάλιστα,
0: εκεί.
2: Λοιπόν, να δούμε η χάρη του Παναθηναϊκού που θα φτάσει 10 απόψε στη Βαλένθια. Παίζει με την ισπανική ομάδα. Είναι το 5ο παιχνίδι των play-off. Τελικός για τον Παναθηναϊκό. 2-2 στις νίκες. Και όποιος κερδίσει θα είναι στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα. Τον περιμένει η Real Madrid. Η Real έκανε γνωστό χθες ότι ο Έντι Τάβαρες, ένα από τα μεγάλα της αστέρια, δεν θα είναι στο Final Four της Αθήνας λόγω τραυματισμού. Πρέπει να έχουν παίκτες με αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν εν ώψη του αυριανού αγώνα. Πέμπτη στροφή σήμερα, πρωτο-τελευταία των play-off της Super League και δύο αναμετρήσεις. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στο Γιώργο Καρισκάκη ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον έχει ιστορία η δεύτερη θέση που έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Θυμίζω η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός 62, ο Παναθηναϊκός 61. Πέμπτη απόγευμα έχουμε και αγώνες χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Σόφι. Χθες για τα play-out, 8η αγωνιστική, απομένουν 2 ακόμη αγωνιστικές. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. Έκανε ένα σημαντικό βήμα παραμονής. Κέρδισε 1-0 τον Πανσεραϊκό. 3-0 ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα μέχρι τις καθυστερήσεις που ισοφάρισε ο Πανετολικός ήταν μπροστά με 1-0. Πλέον τα πράγματα για την ΑΕΛ είναι πολύ δύσκολα. Θέλει 2 νίκες στους εναπομείνατες αγώνες για να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία. Έχουν κλειδώσει την παραμονή τους, ανεξάρτητο με τι θα γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ο Ατρόμητος, η Κηφισιά και ο Πανετολικός. Στη βαθμολογία θυμίζω ότι ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, 12ος είναι ο Αστέρας Τρίπολης με 32, 13ος ο Πανσεραϊκός με 28. Η Λάρισα έχει 27 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει ο 13ος και ο 14ος. Αν τελειώνει τώρα το πρωτάθλημα, το ειδικό τουρνουά αυτό των play-out, θα έπεφτε ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, και οι δύο είναι σε πολύ δυσμενή θέση σε σχέση με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμα Κλείνοντας, να σας πω, 7.30 ώρα στην Κάνηθο, στη Χαλκίδα, η εθνική μας ομάδα handball των ανδρών παίζει με την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Θέλει να κάνει νίκη ώστε να πάει με το μαξιλαράκι της νίκης το Σάββατο στην Ολλανδία για τον αγώνα revanche.
0: Πρέπει να σου πω, επειδή αναφέρθηκες και στα γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα και στη μάχη της δεύτερης θέσης πλέον.
2: Βέβαια, εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Στην κυριολεξία εκεί είναι όλα τα λεφτά.
2: Οπότε εγώ πιστεύω θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι, έτσι όπως πάει το πράγμα, την τελευταία αγωνιστική, μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε αγωνία.
2: Έχει πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ όμως, να το πούμε αυτό.
0: Ικανοποιημένος ο αναπληρωτής υπουργός εχθές, γενικότερα για το πώς κύλησαν.
2: Θα έλεγα πώς κύλησαν. Δεν είναι έτσι.
0: Σου λέω ότι μας είπε χθες. Ωραία, και θα σου πω εγώ
2: ότι ναι, μεν υπάρχει ικανοποίηση για τη Super League στο ποδόσφαιρο, τη Super League 1. Όμως με την δαμόκλεια σπάθη της ΔΕΑΒ και των τιμωριών που έχει ρίξει η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, είχαμε θεματάκια. Όχι φυσικά εξαλωσύνες μεγάλης έκτασης επεισόδια. Αυτά στην Super League 1 έχουν ευτυχώς περιοριστεί. Ναι. Έχουν όχι περιοριστεί, δεν υπήρχαν. Όμως από εκεί πέρα και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ είχαμε θέματα και η βία έχει πάει στις μικρότερες κατηγορίες, ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί έχω παράδειγμα να σου πω ότι...
0: Για πες, είχε ενδιαφέρον αυτό το οποίο...
2: Αυτό το είχαμε θέσει στον κύριο Υπουργό και στα στελέχη του Υπουργείου, ότι εντάξει, ωραία η κατάσταση, μαζεύτηκε στη Super League 1. Όμως, δυστυχώς, στις μικρότερες κατηγορίες βλέπουμε να γίνει το κακός χαμός. Παράδειγμα, αυτό που έγινε την περασμένη Κυριακή στο ντέρμπι για την... για τα play-off, για την άνοδο στην Super League 2 από την τρίτη εθνική κατηγορία, πας πύργος με την ομάδα του Ιζακίνθου. Το παιχνίδι διακόπηκε γύρω στο 80 όταν ισοφάρισε εκεί, ισοφάρισε προηγήθηκε, δεν θυμάμαι, Ιζακίνθος, και έπεσαν τα μπουκάλια από την εξέδρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει ένας παίκτης της Ιζακίνθου και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να διακοπεί ο αγώνας. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε καλά στα ψηλά, όμως στις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχουν θέματα. Να, διαβάζω 12/5, χθες δηλαδή, απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας για τον αγώνα Δόξας Ασσύρου Φίνικας Πολύχνης, τελικός κυπέλου της ΕΠΣ Μακεδονίας Σαλονίκη, φίλαθλη της Γηπεδούχου από τις Κερκίδες Θύρας 2, πυροδότησαν και έριψαν δύο κροτίδες στην πλευρά των κερκίδων στις οποίες κάθονταν το αντίπαλο σωματείου. Μία αγωνιστική αποκλεισμό. Λοιπόν, τώρα μιλάμε τώρα για τοπικά. Εντάξει, γι' αυτό ναι μεν ο κύριος Ρούτς έχει δίκιο, όμως βλέπουμε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται σε τοπικού επίπεδου ή τρίτη εθνική. Και εκεί έχει μαζευτεί, πρέπει να το πούμε αυτό, όμως θέλει ακόμα...
0: Θέλει ακόμα δουλειά.
2: Θέλει ακόμα δουλειά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, θέλει ακόμα δουλειά. Και καλό είναι αυτό που γίνεται με τη ΔΕΑΒ, δηλαδή η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας μπορεί αυταπάγγελτα, ακόμα και να μην έχει πάει η αστυνομία σε ένα γήπεδο, από τα δημοσιεύματα να ζητήσει εξηγήσεις από τις ομάδες και να προχωρήσει σε τιμωρίες. Εκεί υπάρχει εισαγγελέας στην Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας και να μην περιμένει τα πειθαρχικά όργανα των αρχών της διοργάνωσης. Δηλαδή αυτό που σου διάβασα τώρα για την ΕΠΣ Μακεδονία Θεσσαλονίκη έγινε πριν καν λειτουργήσει η ΕΠΣ Μακεδονίας, εντάξει. Βλέπω και άλλες τώρα τιμωρίες πάλι για τον πύργο, παράδειγμα. Πύργος Άρης Πετρούπολης στις 3/5. Τρία πλαστικά μπουκάλια χρήση ύδατος από την κερδίδα 5 στόχευσαν τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας και έριξαν μία αγωνιστική στην γηπεδούχο. Οπότε η κατάσταση είναι καλή σε ό,τι αφορά την...
0: Αλλά δεν είναι καλή έτσι όπως μας την περιγράφεις. Από
2: είναι,
0: κάτω προς τα πάνω. Μπορεί
2: φορά,
0: να είναι στα πάνω,
2: δηλαδή,
0: καλύτερη.
2: Υπήρχαν μεγάλη έκταση επεισόδια σε αγώνα του τοπικού πρωταθλήματος μπάσκετ στη Ρόδο ή σε κάτι άλλα τοπικά του μπάσκετ. Λοιπόν, υπάρχει θέμα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να λέμε ότι ο περιορισμός στην ιστορία της Super League είναι σε πολύ καλό στάδιο πλέον, εντάξει. Αν εξαιρέσουμε τώρα κάποια μεμονωμένα, κάποιες ρήψεις αντικειμένων και όλα αυτά, δεν είχαμε προβλήματα μεγάλα.
0: Να φτάσουμε όμως.
2: Δεν μπορεί να φτάσει ποτέ, γιατί είναι ένα θέμα κοινωνικό. Είναι θέμα κοινωνικό. Ο άλλος πάει στο γήπεδο να βγάλει τα εσώψυχά του και όλα ξεκινάνε.
0: Να φωνάξει, ρε παιδί μου, όχι να πλακωθεί. Όχι να.
2: Ξέρεις τι, επίσης.
0: Και τώρα να σου πω κάτι.
2: Επίσης, ένα λεπτό. Ο φίλος μου, υπουργός αθλητισμού, που είναι και φίλος, δεν μας λέει κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται. Κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο οι αστυνομικές υπηρεσίες. Διότι.
0: Έξω από το γήπεδο όμως είναι ελληνική αστυνομία.
2: Και μέσα στο γήπεδο είναι ελληνική αστυνομία. Δεν μπορεί μέσα από το γήπεδο.
0: Αυτή επίσης είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Δεν υπάρχει και δεν υπάρχει αυτό, διότι είδαμε δεν, αυτό δεν δέχομαι τίποτα. Είδαμε τι έγινε στην Τσεχία, που πλακώθηκαν, ακόμα δέρνονται. Ωραία, και ήταν στη μέση καμιά κοσαριά security και τους κοίταζαν. Λοιπόν, όταν υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στα γήπεδα και κυρίως σε γήπεδα υψηλή, σε παιχνίδια υψηλής επικινδυνότητας, δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη η αστυνομία. Αφήστε αυτή την ιστορία. Η αστυνομία να μην πηγαίνει στις λιτανίες.
0: Πώς μπορεί, εσύ Δημήτρη, και λειτουργεί η κατάσταση είτε στην Ισπανία είτε στην Βρετανία.
2: Ποιος σου είπε ότι στην Ισπανία δεν επεμβαίνει η αστυνομία? Έχετε δει την Ισπανική αστυνομία?
0: Ναι, είναι έξω από το γήπεδο.
2: Κάνεις λάθος. Όταν υπάρχουν φιλοξενούμενοι και μέσα στο γήπεδο. Δεν έχετε δει τη δεν έχετε δει την Ισπανική αστυνομία.
0: Είναι απ' έξω και όταν συμβαίνει το οτιδήποτε μπουκάρουνε μέσα.
2: Όταν μέχρι να μπουκάρει από μέσα έχει γίνει η καταστροφή. Λοιπόν, μην επιμένετε σε πράγματα που δεν ξέρετε. Λοιπόν, και δεν τα έχετε δει, δεν τα έχετε βιώσει. Ειδικά η Ισπανική αστυνομία είναι από τις πιο σκληρές της Ευρώπης.
0: Αυτό είναι άλλο το οποίο λες, Δημήτρη. Λοιπόν, είναι μέσα στο γήπεδο.
2: Όταν παίζει μια ομάδα Champions League. Είναι στην εξέδρα δίπλα τους.
0: Στην εξέδρα δίπλα τους.
2: Ναι. Και εδώ στο Καραϊσκάκι, είστε Φιλαδέλφια. Όταν έρχονται ομάδες από το εξωτερικό και παίζουν, η ελληνική αστυνομία να παίξω. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Δεν σου μιλάω για την Ελλάδα, σου μιλάω για την Ισπανία ή σου μιλάω για τη Βρετανία, παραδείγματος χάρη.
2: Στη Βρετανία είναι άλλο μήνα η Βρετανία και εκεί έχει θέματα. Παντού έχουν θέματα. Έχετε δει τι γίνεται στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης?
0: Ναι, τα βλέπω.
2: Δεν έχεις δει.
0: Προχθές υπήρξε μεμονωμένο περιστατικό, υπήρξε και σε γήπεδο, ας πούμε, της Αγγλίας. Τσεχία.
2: Ας την Αγγλία, στην Τσεχία σου λέω. Ναι. Σε περιοχές στην κεντρική Ευρώπη τους αφήνουν να πλακώνονται, να σου το πω εγώ απλά. Η Γαλλία πέρσι είχε τέτοια κρούσματα βίας που σταμάταγαν τα παιχνίδια. Διακόπηκαν παιχνίδια. Λοιπόν, η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Τώρα, εδώ σε ό,τι αφορά την ιστορία μέσα στο γήπεδο, σαφώς έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Όμως, δυστυχώς, τα οπαδικά έξω από το γήπεδο συνεχίζονται και τα βλέπουμε, παράδειγμα, σου λέω, κάθε βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο οι υπηρεσίες, μην γίνει κάτι. Διότι είδες ότι έγινε. Είχαμε και τον θάνατο του φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς. Και όλα αυτά έρχονται από την κοινωνία. Και αν δεν πάμε από το δημοτικό σχολείο να μπολιάσουμε τα παιδιά σωστά, μην περιμένεις ούτε στην οδήγηση, ούτε στον αθλητισμό.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
2: Όταν το παιδάκι 10 χρονών πάει, βλέπει τον πατέρα του να φωνάζει στο διαιτητή, και αυτός όταν θα γίνει 14-15 το ίδιο θα κάνει.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες.
2: Λοιπόν, τώρα για να κλείσω για την Ευρωλίγκα.
0: Να κλείσουμε ένα, γιατί έχει και προβλήματα ο Κιρ Στάρμερ.
2: Τι θέματα έχει?
0: Έχει θέματα.
2: Του φεύγουν οι υπουργοί.
0: Τι του φεύγουν? Του φύγανε οι υπουργοί και θέλουν να τον φύγουν και τον ίδιο.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, υπάρχει ανακούφιση, να σου το πω εγώ, από το γεγονός ότι η Χάπολη Τελαβίβ δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι, ναι.
2: Ναι, γιατί φαντάζεσαι ότι θα ήταν πέντε μέρες εδώ. Mm-hmm. Μία αυτό και συν τους φιλάθλους της. Οπότε αυτό, υπάρχει μεγάλη ανακούφιση. Εντάξει, περιμένουν τώρα να δουν αν θα είναι ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια. Αλλά σίγουρα να είχαν στο κεφάλι τους και και τους Ισραηλινούς, δεν θα ήταν ό,τι καλύτερο, πίστεψέ με. Λοιπόν, αυτά.
0: Κύριε Σαβρακάκη, σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επιθυμούμε να σας δούμε και αύριο.
2: Αύριο μπορεί να με ακούσετε στο τηλέφωνο.
0: Ναι, σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι μεγάλη ημέρα σήμερα, μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, απόψε είναι μια μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό και για τα παιχνίδια τα δύο, που είναι πολύ πολύ σημαντικά. Δεν μας λες ποια ομάδα είσαι όμως.
0: Τι εννοείς με ποια ομάδα? Εγώ θέλω και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Το έχω πει από την αρχή.
2: Ναι.
0: Και τις δύο. Θα
2: είναι εμπορικό.
0: Και μακάρι να δούμε επιτέλους δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό.
2: Ναι.
0: Για να μείνει το κύπελο, για να μείνει η Ευρωλίγκα στην Ελλάδα.
2: Μακάρι.
0: Αυτό. Τώρα, ασφαλώς θα χαρώ διπλά, τρίδιπλα, δεκαπλά, εκατονταπλά, εάν το πάρει ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ασφαλώς όμως δεν παίζεις εσύ.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται. Πώς το είχε πει ο Σπανούλης στο τελικό τον περσινό, στον, ότι γύρισε και του είπε μπιπ στο τέτοιο, στο... το μεγαλύτερο πρόβλημα απόψε, του λέει,
3: ξέρεις,
0: του είχε πει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν θα έχουμε την μπάλα εμείς στα χέρια μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα έτσι υπογράφει. Καλημέρα Σπύρο αδερφέ, λέει, είμαι 37 ετών με τρία παιδιά, με τον μεγάλο να είναι 13. Νωρίς μπήκες και εσύ στο στίβο, ε. Για 500 ευρώ που παίρνω την κλίμακα δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ βοήθεια. Ποιο κράτος και ποια βοήθεια μου λες? Με αυτό είναι το οποίο είπαμε λίγο νωρίτερα και συζητήσαμε, ότι θα πρέπει η πολιτεία να είναι σκύψη σοβαρά πάνω από αυτά τα ζητήματα. Πολύ σοβαρά. Λοιπόν, καλημέρα Τόρπη, και ασφαλώς όταν λοιπόν είσαι σε αυτή την κατάσταση θα κάνεις και 2 και 3 και 4 δουλειές που λέει ο λόγος, θα κάνεις και υπερορίες, θα μπεις στη διαδικασία να δουλεύεις νυχθημερών για να τα βγάλεις πέρα για τα παιδιά σου, να τα βγάλεις για τα ως προς το ζήν. Και ποιος θα καθίσει πίσω, ε, άμα κάνει και η μαμά, έχει ένα παρόμοιο πρόγραμμα. Λοιπόν, καλημέρα Τόρπη. Ευχαριστούμε πολύ, λέει κύριε Σπύρο. Κάνε τη δουλειά σου και μην κοιτάς τη δουλειά των άλλων, από το αρχαίο γνωμικό. Δεν ισχύει για τους δημοσιογράφους και δεν πρέπει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλή συνέχεια, σας αγαπάμε όλους. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μιχάλη, κατάλαβες τώρα γιατί η άμεση δημοκρατία και όχι τα κόμματα θα δώσουν λύση σε αυτό το χάλι της Ελλάδας? Η φτώχεια τα κάνει όλα και τα λεφτά τα τρώνε τα κόμματα. Εγώ διαβάζω ακριβώς όπως έστειλε το μήνυμά σου, Μιχάλη. Θες να σου πω κάτι? Άμεση δημοκρατία. Να δούμε λίγο και ποιοι προσπαθούν να βάλουν στο κάδρο και να... πώς να το πω ρε παιδί μου ευγενικά, να πουλήσουν το κομμάτι της άμεσης δημοκρατίας. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και μία αλφα σοβαρότητα. Ξέρεις, είναι πολύ λεπτή η γραμμή που μπορεί να μας εμποδίσει να πέσουμε από το κακό στο χειρότερο. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Στη σκέψη να βρεθεί κάτι καλύτερο, μερικές φορές θολώνει το μυαλό και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλές και διαφορετικές γωνιές της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας, των βιωμάτων μας. Θολώνει το βλέμμα, θολώνει το μάτι, δεν βλέπει καθαρά και αντί από το κακό να πάμε σε κάτι καλύτερο, πέφτουμε στο χειρότερο και θέλει, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα και σε σένα Τάσο, καλημέρα Γρηγόρη. Δυστυχώς τα παιδιά μας μεγαλώνουν σαν αυτόματο, εμείς φταίμε. Εμείς φταίμε γι' αυτό και δεν υπάρχει δικαιολογία, μου γράφει ο Γρηγόρης. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και έχουμε να πούμε πολλά πράγματα με τη Στεφανία και για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, διαβάστε στο ενικός.gr αναλυτικότατο ρεπορτάζ για αυτό το τραγικό, για αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι, βεβαίως. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ούτως ή άλλως η μέρα προμηνύεται ιδιαίτερα καλή. Ήδη τώρα που αρχίζει λίγο, ξέρετε, φεύγει το μαύρο, έρχεται το γαλάζιο. Νομίζω ότι θα απολαύσουμε τον Αττικό ουρανό. Θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα. Αυτό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Αττική. Οι άνεμοι θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τα είπαμε, μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα βγάλει την μπέμπελη. Αν μπορείς επίσης να αποφύγεις και το κέντρο της Αθήνας, διότι έχουμε πανελλαδική απεργία, έχει προκηρύξει η ΑΔΔ πανελλαδική απεργία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί, εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά στα χρηστικά του πράγματος της ημέρας, στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι που είναι η κίνηση, έχουμε την κακή μας την κίνηση γενικότερα, θα επιβαρυνθεί. Στην κινητοποίηση, να ξέρετε, συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, σε υπουργεία, σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα τα αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα κινηθούν, λέει, κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα να γίνω εγώ κακός, γιατί τις υπόλοιπες ημέρες κινούνται κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Πολλές καθυστερήσεις, πολύ γκρίνια από τους πολίτες, και έχουν δίκιο, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, παύλα δεν λειτουργεί, η τηλεματική. Εχθές μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη ακροάτρια, ήταν στη στάση του λεωφορείου και μου έστειλε μήνυμα στο Messenger. Ναι, ξέρετε, σε αυτό το διάβολο το πράγμα, ναι. Και μου έλεγε το εξής: για ποιο λόγο, κύριε Παπαδάκη, δεν τους λέτε εφόσον δεν λειτουργεί η τηλεματική, τι την έχουνε τη ρημάδα και μας ταλαιπωρούν? Άλλα ντάλα ήταν, πραγματικά άλλα ντάλα. Το έχουμε ζήσει κι εμείς, αγαπητή μου Ιωάννα, το έχουμε ζήσει κι εμείς. Όλος ο κόσμος δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, δυστυχώς. Τι είπε στις αρχές, στο τέλος μάλλον της προηγούμενης εβδομάδας, ο κύριος Σταχιάος, υφυπουργός μεταφορών? Είμαστε, λέει, ναι, υπάρχουν προβλήματα, είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό τον καλό δρόμο ψάχνουμε. Σήμερα με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση θα έχουμε, θέλω να πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχει πολλές απορίες η Στεφανία και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τις απορίες της Στεφανίας και να λύσουμε και τις δικές μου απορίες και βεβαίως και τις δικές σας με τον κύριο Παπαθανάση και για το σπίτι μου 2, αλλά και για άλλα πραγματάκια τα οποία μας απασχολούν. Ο πληθωρισμός στα ύψη και ο πληθωρισμός των τροφίμων, η ακρίβεια καλά κρατεί, υπάρχει πραγματικά μία απίστευτη, πώς να το πω, ένα μούδιασμα από όλους εκεί έξω. Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε από άποψη τιμών. Γι' αυτό το λόγο καλό είναι ό,τι βαρύδια έχετε να τα πετάτε δεξιά και αριστερά. Να μην σας βαραίνω.

περισσότερο. Καλή σου μέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Σας έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Εάν καταφέρω να βρω εδώ το χαρτάκι μου, έτσι να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και να πάμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά λοιπόν που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 18 11 333. Και επειδή είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, που έλεγε κάποτε ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Real FM πάντα με ρυμνεί για το καλύτερο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω, τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας. Έχουμε το καλύτερο κοινό και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Τρεις μέρες στη Μονή Βασιά, ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Σας στέλνει τρεις μέρες εκεί στα μέρη μου. Δήμος Μονεβασιάς, με πρωτεύουσα τους Μολάους και η έδρα του Δημαρχείου στα Παπαδιάννικα. Για να ξέρετε εσείς που θα πάτε εκεί. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent the Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent the Car. Περισσότερα στο selectarentthecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο να το βάλετε στο καλεντάρι σας, στην Greco Strom ο ύπνος απογειώνεται. Ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικό sleep combos, με μοναδικά sleep combos. Έλα η στραβωμάρα μου, δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Το τρίτο δώρο, air fryer από τη Morris, φριτές αέρος της Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και απλά να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου εκεί στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

0: Τετάρτη και 13 σήμερα. Στο τσάκ γλιτώσαμε μία ακόμη Τρίτη και 13. Ναι, γιατί το 2026 τα είχε συνεχόμενα. Τρίτη και 13, Παρασκευή και 13. Σήμερα Τετάρτη και 13. Πέρασε εξόφαλτσα. Σε κάθε περίπτωση, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε και επισήμως την Ανατολή του Ηλίου εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην Ελλαδίτσα μας. Να απολαύσετε την ημέρα σας, όσα πράγματα και αν έχετε να κάνετε, όσο δύσκολα και αν είναι γενικότερα η καθημερινότητα, έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Σε δύο λεπτά, σύμφωνα με το καλεντάρι εδώ, θα δύσει ο ήλιος 27 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, όσο πάμε και καλοκαιριάζουμε. Διανύουμε ήδη την 133η ημέρα του έτους. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες, σε όλους, σε όσες και όσοι βρίσκεστε εκεί έξω από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε καθόλου έτοιμη. Ακολουθώντας, πατώντας στα χνάρια της επικαιρότητας, ασφαλώς μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό, αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη. Οι αρχές ασφαλώς εξετάζουν τις συνθήκες του τραγικού αυτού περιστατικού. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από το εξαόροφο κτίριο. Αποτέλεσμα, η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ασφαλώς το ενδεχόμενο, συμπαθάτε με που κομπιάζω, αλλά ξέρετε, αντιλαμβανόμαστε πόσο έχουμε αποτύχει όλοι μαζί. Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας είναι δεδομένο ότι υπήρξε και ένα σημείωμα. Η μία από τις δύο 17χρονες άφησε σημείωμα στην οικογένειά της. Φέρεται να εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη της. Δεν θα ακούσετε από μας το τι γράφει το συγκεκριμένο σημείωμα. Δύο οικογένειες αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται. Δύο οικογένειες, θα πρέπει να σεβαστούμε το πένθος της μίας, τη μάχη που δίνει η δεύτερη οικογένεια με το 17χρονο κοριτσάκι, που δίνει και αυτό τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών να πούμε ότι εντάξει, παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη. Υπήρξε και μία άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, με την ενημέρωση εννοώ, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Αλλά από το να φτάνουμε στο σημείο να συγκλονιζόμαστε και να τρέχουμε πίσω από την κάθε τραγωδία, μήπως που να πάρει ευχή. Πρέπει κάτι να αρχίσει, έστω να γίνεται. Να αρχίσει, έστω τώρα. Στα σχολεία. Μήπως αυτή η ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, υπάρχουν και ψυχολόγοι και το ένα και το άλλο. Φαίνεται προφανώς ότι δεν αρκεί. Αυτά τα οποία κάνει το σύστημα, έχει προβλέψει το σύστημα, δεν αρκούν. Ρίξτε λοιπόν χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση για το καλό των παιδιών μας, για το μέλλον αυτής της χώρας, που να πάρει ευχή. Αγαπητέ μου Στέλιο, τουλάχιστον όσον αφορά στο θέμα και των καταγγελιών που είχες κάνει νωρίτερα και το ψάχναμε με την Στεφανία, υπήρξαν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Για αυτούς οι οποίοι δήλωναν ασθένεια, είχαν να πατήσουν γκάζι και φρένο αστικού λεωφορείου κάτι χρόνια. Νομίζω όμως ότι έγιναν και επίσημες ανακοινώσεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Το καταδύναμε.
0: Όταν υπάρχουν ειδήσεις σαν αυτό με τα 17χρονα τα κορίτσια, Δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καθόλου καλά.
1: Γεχεί εδώ μεταξύ. Να πω κάτι σε σχέση με, και με κάτι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, λίγο ας είμαστε κι εμείς οι δημοσιογράφοι πιο προσεκτικοί στο βαθμό που κυνηγάμε τις ειδήσεις.
0: Ναι, και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Και αυτά τα οποία μεταδίδουμε. Δηλαδή, εντάξει, σε όλους μας, όσοι μας περιπτώσει μπήκαμε στη διαδικασία του ρεπορτάζ, ήρθε στα χέρια μας αυτό το σημείωμα της μίας 17χρονης. Πρέπει φάτσα κάρτα, φόρα παρτίδα να το...
1: Εμένα όχι, δεν μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Οπότε, παρότι μπήκα σε διαδικασία του ρεπορτάζ, δεν μου ήρθε το παιδί έξω κιόλας.
0: Ναι.
1: Αλλά... ακόμα και να το μεταδώσεις δεν είναι για το θέμα μόνο το σημείωμα. Επειδή είμαστε, είναι και λίγο, ξέρεις, υπάρχει και μια τάση όταν γράψει κάποιος κάτι, πει κάποιος κάτι, μετά να το αναπαράγουμε ότι είναι μόνο το θέμα του σημείωματος. Δεν είναι μόνο το σημείωμα, είναι και το σημείωμα, αλλά είναι λίγο, είναι γενικό. Είναι από το τι μαρτυρίες μεταδίδεις, συγκεντρώνεις, τι αφήνεις να λένε αυτές τις μαρτυρίες. Είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι συνολική και χρειάζεται μια προσοχή, γιατί πίσω, εγώ θα πω, δεν θα πω από ένα θάνατο, θα πω πίσω από τέτοια γενικά τραγικά περιστατικά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μια οικογένεια, και επειδή δεν ξέρεις τι γίνεται σε μια οικογένεια, είναι καλό να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν είμαι να μην κάνουμε ρεπορτάζ και να μεταδίδουμε την είδηση, και δεν μιλάω μόνο για το σημείο μου αυτή τη στιγμή. Το σημείο με εξάλλου μπορείς να το, αν μπορείς να το, να το επικαλεστείς, να το γράψεις, να πεις πολύ περιφραστικά δύο πράγματα, τα οποία λέει τώρα, εντάξει. Νομίζω βεβαίως το, δεν είναι αυτούσιο το σημείο το οποίο κυκλοφορεί, νομίζω, είμαι σίγουρη. Το σημείωμα το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση και αναπαράχθηκε σε εισαγωγικά είναι επεξεργασμένο. Το πραγματικό δύοχερο σημείωμα είναι μεγαλύτερο, είναι μια σελίδα και είναι και διαφορετικό.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: γιατί φωνάζετε πρωί-πρωί, πείτε μας τι γίνεται σε κάθε χώρα ήρεμα. Δεν φωνάζουμε, απλά έχεις πολύ δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σου. Έχω την εντύπωση, Χρήστο.
1: Ο Σπύρος φωνάζει σίγουρα.
0: Μα με αυτά τα οποία γίνονται, τι να κάνω. Προσπαθώ να κρατήσω ηρεμία, να διατηρηθώ σε ήρεμη κατάσταση, να διατηρήσω γενικότερα έτσι το. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Υγεία σε όλους. Ασχολίαστη η επικαιρότητα. Πόσο δίκιο έχει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης σχετικά με την διαπηδαγώγηση των παιδιών στο φιλαθλητισμό.
1: Ναι, σωστό. Επίσης, τώρα που το πες, το άλλο πράγμα, όταν γράψει, αν γράψει ένα στα social media αυτό το πράγμα, όσο πρόλαβε, γιατί είχα και, κάτι τρεχάματα αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μην γελάς.
0: Τι να
1: πω, 7 πληγές του Φαραώ.
0: Τι να πω κι εγώ. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Λοιπόν.
0: Κερνάω καφεδάκι σήμερα. Αυτό μπορώ να σου πω. Κερνάω καφεδάκι από το γνωστό εκεί μαγαζί. Έτσι, να τον απολαύσουμε αμέσως μετά.
1: Ξέχασα να φέρω και τη βεντάλια στη Βουλιοκλειώτη. Τι έπαθα, πω.
0: Συγγνώμη, το θέμα δεν είναι να την ξέχασες να την παίρνεις στη Βουλιοκλειώτη. Το θέμα είναι εσύ, δεν έχεις σήμερα βεντάλια.
1: Όχι.
0: Παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να κάνεις εκπομπή με την... Χθες έκανα εκπομπή με την Μαρία Αντουανέτα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Με μία βεντάλια, μονίμως.
1: Ναι.
0: Αυτό, ωραίο ήτανε. Μου κράταγε και... μου φέρνει και... πώς το λένε... μου έκανε αέρα, ήταν ωραίο. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Το αφήνω. Το βουλώνω, δεν λέω κάτι
1: τέλος
0: παραπάνω.
1: Τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, τι έλεγες για τα social media.
1: Ναι.
0: Το είπες ή...
1: Δεν το είπα, όχι.
0: Το
1: δεύτερο που θέλω να πω σοβαρά τώρα είναι ότι επειδή μετά το περιστατικό αυτό, μετά την τραγωδία, γράφτηκαν πάρα πολλά social media.
0: Ναι.
1: Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε, ξέρεις, αυτό γίνεται συχνά. Ξεκινάει κάποιος, γράφει κάτι, αυτό έγινε το σημείο. Δεν είναι ποτέ είναι σωστό ή όχι, αλλά ξεκινάει, γράφει ο Πρανίδης κάτι.
0: Ναι.
1: Αποτύχαμε ως κοινωνία.
0: Το παίρνει ο Παπαδάκης.
1: Το παίρνει ο Παπαδάκης. Το παίρνουν όλοι, παιδιά.
0: Όπου δεν ξέρει ο Παπαδάκης από που το έχει βρει ο Σαπρανίδης.
1: Οριακά πιστεύω, εμένα με ενοχλεύει το που γίνεται στο social media, όχι γιατί δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, αλλά γιατί έχουμε αποτύχει ως χρήστες social media επίσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι.
1: Καταρχάς πιστεύω ότι αποτύχαμε ως κοινωνία, εμείς δεν έχουμε διαβάσει τι έχει γίνει.
0: Σωστό.
1: Στην ιστορία.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τα social media, συνηθίζω να λέω ότι είναι η πλατεία του χωριού. Οτιδήποτε γίνεται στην πλατεία του χωριού είναι σε κοινή θέα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το καταλάβουν οι επιστήμονες, οι επαναστάτες ή δεν ξέρω εγώ τι, του πληκτρολογίου της οθόνης. Δεν το παίρνουμε στο χέρι και όποιον πάρει ο χάρος. Και γράφουμε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό μας, οτιδήποτε μας καπνίσει.
1: Καλά, τάξη, ως κοινωνία.
0: Με ηρεμία.
1: Ως κοινωνία έγραψαν, απλά έμενε ολοκληρή να παραγωγή λίγο.
0: Καλά, αυτό, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Εντάξει, δεν είμαστε και η πιο επιτυχημένη κοινωνία του κόσμου και ασφαλώς και έχουμε αποτύχει.
1: Γενικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και εγώ θέλω να ανοίξω το στόμα μου αυτή τη στιγμή να πω πάρα πολλά για την κοινωνία και τις Πανελλήνιες και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά.
0: Ναι, μ' αρέσει, να που πρέπει να γίνει, μ' αρέσει όμως που πρέπει να γίνει το τραγικό περιστατικό.
1: Όχι, όχι.
0: Για να ανοίξουμε όχι. τη βεντάλια, λέω ο λόγος, για να συζητήσουμε τα πάντα. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε πριν.
1: Θα το κρατήσουμε λίγο κλειστό το στοματάκι μας, γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποιος να κουνάει το δάχτυλο σε κάποιον άλλον. Καταλαβες. Και δεν μιλάω για την κοινωνία τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η κοινωνία. Η κοινωνία είναι το σύνολο. Πίσω από τα δύο κορίτσια, από τις 17 χρόνια υπάρχουν οικογένειες. Οπότε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να πεις. Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες. Ασφαλώς και.
1: Να μην κουνάμε το δάχτυλο, λέω εδώ.
0: Ναι,
1: γενικά.
0: Πόσες οικογένειες.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν άνθρωποι που σε αυτή τη φάση κούνησαν. Μα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Δεν είπαμε για τις συγκεκριμένες οικογένειες.
1: Γιατί έχουμε αποτύχει λοιπόν ως κοινωνία.
0: Γιατί έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Διότι αναγκάζονται οι γονείς, παραδείγματος χάρη, να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αναγκάζονται να δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουν πέρα.
1: Εμέσως κουνάς το χέρι και το δάχτυλο και στους γονείς, έτσι. Γι' αυτό το λέω.
0: Μα ωραία, να το βουλώσουμε τελείως και να μην πούμε το παραμικρό, να μην πούμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Πάμε σε άλλο θέμα.
0: Α, οκ. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε άλλα θέματα, μας ενημέρωσε ο Θανάσης ο Τσίτσας. 51η πολιτεία η Βενεζουέλα δεν έχει γίνει ακόμα. Κάναμε και μία πρόταση στον αέρα ότι έχουμε κάτι βραχονισίδες.
1: Έλα,
0: τις οποίες τις έχουμε προπόληση, ρε παιδί μου. Δεν είναι προσπόληση αυτές οι κάποιες βραχονισίδες. Στο Αιγαίο. Ας έρθει να αγοράσει μία, να καταθέσει και τον οβολόν του, γιατί έχουμε και πάρα πολλά έξοδα ως χώρα. Και ας ονομάσει, παραδείγματος χάρη, την τάδε βραχονισίδα 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν είναι ωραία ιδέα. Βέβαια, μετά σκέφτηκα το εξής. Ας μην του δίνω τέτοιες ιδέες, γιατί μπορεί να γυρίσει και να πει: γιατί να μείνω σε μια βραχονισίδα. Α, μ' αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Για την Κύπρο έχεις πει ότι μπορεί να. Το είχαμε συζητήσει τότε.
0: Ναι, ότι μπορεί να την κάνει 51η πολιτεία την Κύπρο. Ναι. Γενικότερα είχε.
1: Γι' αυτό σου λέω: μην βάζεις ιδέες.
0: Ας μην του βάζω ιδέες. Ναι. Ναι. Τώρα πηγαίνει. Τώρα δεν μας ακούει. Πηγαίνει στο Πεκίνο.
1: Ναι.
0: Θα φτάσει κάποια
1: Βέβαια,
0: στιγμή.
1: Βέβαια θα συζητήσει με τον Κινέζο για το Ιράν. Γιατί λέει, δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζομαι.
0: Το ρεπορτάζ σου, Θανάση, λέει ότι θα συζητήσουν.
1: Προφανώς θα συζητήσουν.
0: Πρόσεξε. Το 80%, το μεγαλύτερο κομμάτι της ατζέντας αφορά τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, μωρέ, εννοείται. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που ξέρει. Εντάξει, και τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε την Κίνα.
0: Συμβαίνει κάτι στη Μέση Ανατολή.
1: Όχι, χρειαζόμαστε την Κίνα. Μπορούμε να τα λύσουμε όλα, όλα μόνοι μας.
0: Στην ατζέντα υπάρχει.
1: Δεν είμαστε απικία, απάντησε όμως.
0: Στη
1: Ροντρίγκες. Εξαιρετικό. Ο χάρτης, εξαιρετικό.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ό,τι να είναι.
1: Έχει τρελαθεί αυτός με το AI εντωμεταξύ.
0: Το ανακάλυψε το AI στα γεράματα. Ναι. Θα μου πεις υπήρχε νωρίτερα το AI, όχι, ούτε ο Τραμπ υπήρχε νωρίτερα.
1: Έχει βάλει πάρα πολλές αναρτήσεις. Χθες κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, επειδή κάναμε ένα θέμα, δηλαδή το έχουμε κάνει το απόγευμα. Τώρα αυτό είναι ένα παράζα αναρτήσεις που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Μιλάμε δεκάδες post μέσα σε λίγες ώρες.
0: Ναι.
1: Από θεωρίες περινοθίες αμερικανικές εκλογές μέχρι επιθέσεις κατά του Ομπάμα, το New York Times, μηνύματα πανηγυρικά για τις επιθέσεις της επιχειρήσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Άκουτο, από αργά το βράδυ μέχρι και χθες έκανε πάνω 50 αναρτήσεις.
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι, επανέφερε κιόλας. Έκανε και ριπόστ.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν βλέπουμε παραδείγματος χάρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης κάνει 2-3 post παραπάνω κατά τη διάρκεια της ημέρας, βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει: αυτός ο άνθρωπος δουλεύει ποτέ? Εκεί είναι στα social media και στα κανάλια.
1: 50 έκανε.
0: Εκεί στις ΗΠΑ δεν αναρωτιέται κανένας για το τι κάνει ο Τραμπ όσον αφορά στην διακυβέρνηση της χώρας του.
1: Ναι. Πόπο, μιλάμε πάρα πολλές αναρτήσεις. Τέλος πάντων. Μου είχαν επίσης εντύπωση. Το είδες αυτό με τα πατατάκια.
0: Πιο απ' όλα λες.
1: Είδες τα ασπρόμαυρα πατατάκια.
0: Τα ασπρόμαυρα πατατάκια, ναι,
1: αυτά.
0: Τα είδα.
1: Δεν
0: ναι.
1: είχε και άλλα πατατάκια.
0: Δεν, όχι. Νόμιζα ότι είχες καμία επικοινωνία για κάτι πατατάκια τα οποία έχω στο ντουλάπι του σπιτιού.
1: Όχι.
0: Ναι. Τα ασπρόμαυρα πατατάκια. Okay. Τι είναι αυτό το οποίο σου κάνει εντύπωση? Είμαστε στο 2026, Στεφανία μου. Τα πάντα θα δούμε.
1: Υποτίθεται είναι ότι λόγω του πολέμου.
0: Ναι, τα πάντα σου λέω θα δούμε. Τι σου κάνει εντύπωση?
1: 14 λέει προϊόντα θα επηρεάσει. Είναι μια εταιρεία από την Ιαπωνία. Πολύ μεγάλη, όχι μικρή. Το αλλάζει το σχεδιασμό λόγω του πολέμου. Τσιφούτι. Οι συσκευασίες τα έχουν λέει μόνο προσωρινά, μόνο δύο χρώματα μελανιού. Είναι δηλαδή ασπρόμαυρα σχεδιάκια.
0: Στην Ιαπωνία, να ξέρεις, υπάρχει ένα.
1: Και είναι τόσο όμορφα τα κανονικά σακουλάκια, επειδή έχουν αυτά τα περίεργα τα ιαπωνέζικα σχέδια.
0: Στην Ιαπωνία υπάρχει ένα νόμος που επιβάλλει στις εταιρείες το προϊόν το οποίο περιγράφει έξω, περιγράφεται στη συσκευασία, να έχει το ίδιο μέγεθος με το προϊόν που είναι μέσα στη συσκευασία. Εάν αυτό δεν ανταποκρίνεται, τότε υπάρχουν πρόστιμα.
1: Έλλειψη διακοπή, προειδή απόφαση οφείλεται στη διακοπή της προμήθειας ναύθας ενός στατικού μελανιού παράγεται από πετρέλαιο. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε. When he has the
2: chance, take you to every party, 'cause I remember. Real FM, Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις εργένικες. Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
4: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
11: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
10: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
11: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη τι θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία σκοτώθηκε καριέρα, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Φορέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

0: Τώρα έτσι, επειδή έπεσε το μάτι μου που πέφτει και εμένα το μάτι μου μερικές φορές.
1: Τα καλύτερα στα λέω έξω όμως.
0: Ναι, γεγονός. Το Μάρτιο είναι νωρίς. Σεπτέμβρης είναι αργά. Εντάξει.
1: Τον Ιούνιο.
0: Τι μένει. Τον Ιούνιο
1: θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, ναι. Η αλήθεια είναι. Σε σχέση με τις, όλα αυτά γύρω από το κόμμα. Το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι πια κυοφορούμενο, γιατί νομίζω πια ότι αφού το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι πολύ αργά. Ο Ιούνιος είναι μια καλή στιγμή, οπότε έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
0: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο, νομίζω και υπό τον φόβο. Φόβο, τέλος πάντων. Υπό τη σκέψη της προώρης προσφυγής στην κάλπη.
0: Το κλείσε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, τώρα. Να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας, εσύ είσαι πολύ πιο έμπειρος.
0: Όχι, επειδή είμαι.
1: Είσαι πολύ πιο έμπειρος από μένα σε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, ούτε αυτό. Έχεις και εσύ αντίληψη και έχεις και το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Για πες.
1: Εντάξει, άσε με να σε αποθεώσω λίγο.
0: Αποθέωσε. Έλα, σταμάτα. Αποθέωσε με κι άλλο.
1: Να σου πω λίγο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να ρωτήσεις, για παράδειγμα λέω, κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπάρχει περίπτωση?
0: Εγώ μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ακόμα και για τον κύριο Μητσοτάκη, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
0: Τον ρώτησε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Τι έδωσε τώρα?
0: Χθες δεν είχε με τον επίτροπο.
1: Συνέντευξη λέω.
0: Αυτό λέω, άρα δεν τον ρώτησε κανένα. Στην εισήγησή του λοιπόν στα αγγλικά.
1: Θα πει κάτι.
0: Στα αγγλικά και όλα, το είπε.
1: Θα πει κάτι.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει περίπτωση και να το έχεις, να έχει αυτή τη σκέψη στο μυαλό του.
0: Μα θα μπορούσε να μην πει τίποτα. Όχι να υπερθεματίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Θα μπορούσε και να μην γίνει. Τέλος πάντων, εγώ άκουσα πάντως τον. Άκουγα χθες τον κύριο Κερίδη εδώ στο Real FM. Ναι. Το λέω με τη λογική ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη. Γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες, ότι οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ δεν μπορούν να θεωρηθούν προώρες. Άκουσα τον κύριο Κερίδη χθες και ο βουλευτικό εκπρόσωπο τη Δημοκρατία, ο οποίο είπε ακριβώς το ίδιο. Ναι. Ότι δεν νομίζω ότι ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει από τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, για τον Οκτώβριο. Ότι γίνονται διάφορα πράγματα τα καλοκαίρια. Και πιστεύει, είπε ο κύριος Κερίδης, ότι θα πάει στην ΔΕΘ μια τετραετία αυτοδυναμία, τέλος πάντων. Θα πάει μια όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διεκδικήσει και τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Θα τα μετρήσει και θα αποφασίσει. Και είπε μετά λοιπόν: οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τις θεωρήσει προώρες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι έτσι τώρα μεταξύ μας.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: δηλαδή, είτε λίγο πριν τα Χριστούγεννα λέτε μετά, έχει αρχίσει ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Θέλω να πω ότι είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Η ίδια δήλωση είναι.
0: Ναι, γιατί είπα ότι είναι διαφορετική δήλωση, αλλά το θέμα είναι το εξής.
1: Εννοώ ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη που την ετοιμάζονται.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ναι. Προφανώς δεν διάβασαν καλά το. Α, είναι τέτοιο. Τι προβλέπετε?
2: Τριμερό με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
3: Προβλέπετε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
2: Για αύριο Σάββατο προβλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ.
1: Δεν καταλάβαινα τι άκουγα και νόμιζα ότι κάποιος μίλαγε. Κοίταζα στο κινητό μου, νόμιζα ότι είχα ανοιχτό το κάτι. Το Twitter, το Instagram, εσύ κάποιο story που το κάνει συνέχεια. Και λέω κάτι ακούγεται άλλο.
0: Δεν λες πάλι καλά που έχουμε μάθει και ανεβάζουμε και κανένα story.
1: Άστο.
0: Διότι τεχνολογικά παλεύουμε κάθε μέρα. Χάνουμε κατά κράτος. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εκεί συνεχίζουμε.
1: Ναι, ακόμα με τα σημειωματά. Είχα βάλει στόχο μέχρι το τέλος της σεζόν να φύγουν αυτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν φύγανε.
0: Περίμενε. Είμαι σε.
1: Χαλάσει φέτος.
0: Δεν. Πάμε στο τρίτο.
1: Έχω διάφορα.
0: Δεν παίρνω συγκεκριμένα. Αν έχεις από αυτά.
1: Από αυτά έχω.
0: Από αυτά να φέρεις.
1: Ναι, από αυτά έχω. Άλλο χρώμα είναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Παρόμοια,
0: τέλος
1: πάντων. Ναι.
0: Τέτοια να είναι.
1: Ακριβώς ίδια δεν είναι, παρόμοια είναι.
0: Η μάρκα είναι η ίδια.
1: Όχι τη μάρκα, σε νοιάζει εσένα.
0: Σε παρακαλώ πάρα.
1: Γιατί βρε ψωνάρα μου, αν είναι άλλο σημειωματάριο χωρίς μάρκα, τι θα πάθει?
0: Δεν
1: μπορείς να έχεις έμπνευση.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο στο Λάμπρο από την ΑΦΠΑΚΤΟ που πήρε τηλέφωνο, μας έφερε τα μηνύματα η κυρία Βουγιουκλιώτη από το τηλεφωνικό κέντρο και είπε: κάνει κρύο στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Ένα πασόκ το θέλετε. Θες και σημειωματάριο.
0: Το ορθόδοξο ή από τα άλλα?
1: Το ορθόδοξο.

0: Να, ας πούμε, παίζουν όλα τα κανάλια. Όσον αφορά στο. Α,
1: τι δεν θα, μια που είπε αυτό, τον καιρό.
0: Τον καιρό, πες τον καιρό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Μα δεν τον είπε προηγουμένως.
1: Όχι. Α. Μα είναι δυνατόν να ακούμε τι τραγούδι και να μην πούμε τι καιρό θα κάνει.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Είμαστε.
1: Αρχικά στο.
0: Αυτιά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει ο καιρό καθόλου.
0: Όχι, με
1: το μάνικα
0: πάρα πολύ.
1: Φορά σαν
0: Α, από αυτή την άποψη.
1: Λοιπόν, αρχικά στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και Βαθμία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφόσει και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικέ βροχέ και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά τη Ήπειρου μεμονωμένε καταιγίδε. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Μεσημέρι απόγευμα Θεσσαλία θα έχει τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία μικρή πτώση θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28 και στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αθήνα από 14 έως 29 μπορεί και 30 βαθμούς, εντάξει, ζέστη κάνει. Χθες έκανε αρκετή ζέστη θα έλεγα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Μην πάρεις ζακέτα. Θα βγάλεις την Μπέμπελη.
1: Γλυκερία Σέργιος, Σεργία Σεργιανή.
0: Ναι. Α, χρόνια πολλά.
1: Σαγίες Γλυκερίας Μάρτυρος και Οσίου Σεργίου του Ομολογητού.
0: Γιορτάζει και η Γλυκερία. Να βάλουμε τέτοιο, να βάζαμε το. Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Επίσης,
0: και να,
1: πω,
0: να ρωτήσουμε ναι, τους κάτω των 25
1: ναι,
0: εάν αντιλαμβάνονται και μπορούν να μας πούν τι είναι τα 5.000.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης να πω χρόνια εσύ πολλά, ναι, δεν θα με αφήσεις.
0: Ναι,
1: στην παρακαλώ κουμπάρα μου.
0: Α, χρόνια πολλά, κουμπάρα.
1: Ναι, στη μία από τις δύο κουμπάρες.
0: Ναι.
1: Στην. Ρίτσα, την έχει μιλήσει εσύ.
0: Α, τη Ρίτσα από το νησί.
1: Τη Ρίτσα από το νησί.
0: Γεια σου, ρε Ρίτσα, καλημέρα.
1: Δεν την έχω πάρει ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία να τη πω χρονιά πολλά από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Μπράβο, Ρίτσα.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, να τη χαιρόμαστε όλοι μαζί, τη Ρίτσα μας. Λοιπόν, γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Βεβαίως, εντάξει, προσπαθούμε λίγο να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις γιατί είναι βαριά.
1: Ακριβώς.
0: Η δισιογραφία σήμερα, έχει, έτσι όπως έχει διαδραματιστεί το τελευταίο 24ωρο.
1: Έχει και απεργία σήμερα.
0: Νοώ, ναι.
1: 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενες εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Και έχουν συγκέντρωση 10:30.
0: Στις 10:30. Οπότε όσοι
1: στην
0: μπορείτε. Να πούμε επίσης ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα
1: ναι,
0: λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι, ναι, γιατί.
0: Κανονικά με τα δεδομένα τα δικά μας, έτσι.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες. Αυτό.
1: Ναι, κανονικά γιατί υπήρχε. Έβγαλε νέα ανακοίνωση η ΑΔΔΗ και το διευκρίνησε. Mm.
0: Ο Ακύλας βρίσκεται στο τελικό της Eurovision.
1: Είδες καθόλου?
0: Καθόλου.
1: Εγώ δεν τα κατάφερα τελικά.
0: Κάτι αποσπάσματα τώρα και.
1: Το είδα, την εμφάνισή του την είδα.
0: Α, την είδε εμφάνισή
1: του. Ναι, ναι, ναι, έβαλα κάποια και είδα από το κινητό μου, από το YouTube λίγο.
0: Ναι. Εντάξει, ευρηματικός Φωκάς Ευαγγελινός, ναι, πρέπει να πούμε.
1: Ναι, ναι, εκεί με το,
0: ναι, ναι, εκεί με το πατίνι λίγο. Δεν ξέρω τι μηνύματα θα περάσουμε.
1: Καλά, έτσι τώρα, εντάξει.
0: Ποιο προσπαθώ. Το πατίνι, βγήκε με πατίνι.
1: Το είδα.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Μηνύματα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα με τα πατίνια στην Ελλάδα, μωρέ Στεφανία. Δεν γίνεται πανικός. Ο καθένας ό,τι του φάνει του λέω Στεφανία.
1: Αυτό, να προσπαθώ να το συνδέσω. Μήνυμα.
0: Προσπαθώ να το συνδέσω, ξέρεις, με τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Ναι, μία υπερβολή. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, όσοι κυκλοφορείτε.
1: Είδα πάντως χθες ένα πατίνι στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Στη Μεσογείο, βέβαια.
0: Mm.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Βλέπουμε με το Σταυρακάκι εδώ κάθε μέρα ένα τύπο με πατίνι στην Κηφισίας. Και μάλιστα συγκεκριμένη ώρα. Και τρέχει με καμία 70 χιλιόμετρα.
1: Το παιδί δεν ήταν παιδί ενήλικο. Ναι. Ήταν νέος, αλλά όχι ανήλικο.
0: Ναι.
1: Ώρα και όλα, τα πάντα όλα.
0: Το θέμα είναι το εξής. Πώς πήγαινε, πού πήγαινε.
1: Στη Μεσογείο πήγαινε, η αλήθεια είναι.
0: Άρα.
1: Αλλά δεν έτρεχε. Και α, δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Εντάξει, για πατίνια έτρεχε.
0: Για πατίνια έτρεχε, λοιπόν.
1: Δεν έτρεχε σαν αυτοκίνητο.
0: Α,
1: αλλά
0: πάλι
1: κανονικά
0: καλά,
1: ούτε
0: καλοσύνη του.
1: Ούτε τα αυτοκίνητα τρέχουν πια όμως.
0: Ναι, θεωρητικά.
1: Θεωρητικά πάντα.
0: Εγώ σου είπα, έχω, πώς το λένε, έχω πάρει πάρα πολλές ευχές το τελευταίο εξάμηνο.
1: Θεωρητικά.
0: Που συνεχίζω να κάνω αυτό το κοινωνικό πείραμα και να πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
0: Πολλές ευχές.
1: Αν βάλουμε αυτό
0: να
1: το όριο.
0: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Αυτό το όριο ταχύτητας έτρεχε το πατίνι. Αλλά φορούσε κράνος όλα τα υπόλοιπα, όλο τον εξοπλισμό, τον είχε. Λοιπόν. Αλλά ήταν στη Μεσογείο.
0: Το σίγουρο...
1: κόρναραν και 5-6.
0: Η κόρνα είναι το εθνικό μας άθλημα. Ένα από τα εθνικά μας άθλημα.
1: Να είμαι ειλικρινής. Για να είμαι δίκαιη τώρα. Το αν έπρεπε να είναι στη Μεσογείο, και το αν έτρεχε. Και εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Ότι δεν θα έπρεπε. Αλλά το ότι του κόρναρα εκείνη τη στιγμή, τη συγκεκριμένη που άκουγα 5-6, δεν υπήρχε κάποιο λόγο. Δηλαδή έχει διαμορφωθεί και ένα κλίμα ότι φύγε.
0: Ναι. Πάντως η άνοδος του Κηφισού αυτή τη στιγμή από το
1: χωρίς
0: ύψος,
1: πατίνια, από δεν, το ύψος
0: δεν ξέρω, αλλά σίγουρα χρειάζεται κάτι, χρειάζεται άλλο όχημα εκτός από αυτοκίνητο, διότι από το ύψος της Λιωσίων, βασικά πριν από, τη Λιωσίων, ξεκινάει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο φτάνει συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, παρακαλώ, μετά την Αχαρνών. Πιάνει δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη-δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Mm-hmm. Θέλει πολύ υπομονή. Και αν έχουμε ξεκινήσει τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην πορεία. Τα ίδια και χειρότερα είναι τα πράγματα στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Από το ύψος λοιπόν του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας, υπομονή. Γνωστό πλέον το μποτιλιάρισμα στην Πέτρου Ράλι στο ύψος από τον Κηφισό μέχρι και την Θιβών φτάνει το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα. Οπότε, ναι, τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Στο ρεύμα ασφαλώς προς Αθήνα μέχρι και τον Κηφισό. Τώρα, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, εάν βρω εδώ, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα, την ίδια ώρα περίπου. Υπάρχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, μικρού μήκους, αλλά δυνατό, πολύ βαθύ κόκκινο, εκεί στο ύψος του Φαναριού, του Χίλτον που συνηθίζουμε να λέμε. Και όσον αφορά στην Κατεχάκη, ναι, έχει δημιουργηθεί το πρώτο μποτιλιάρισμα από την τελευταία πλατεία εκεί στην Ηλιούπολη. Η Ελευθερίου Βενιζέλου είναι όλη γεμάτη και φτάνει το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα. Βοήθειά σας να περνάτε όμορφα, να ακούτε ωραίες μουσικάρες, σωστή ενημέρωση από το Real FM, να απολαύσετε τον όχι και τόσο καταγάλανο Αττικό ουρανό.
1: Μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Εντάξει, είναι μια χαρά. Από εδώ.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο ουρανός.
0: Πάρ' το λίγο πιο αυτό. Είναι καλά, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ. Δεν είναι καλά, απλά δεν είναι τόσο όσο ήταν εχθές. Εχθές ήτανε, δεν υπήρχε ούτε για δείγμα συννεφάκι. Ούτε για δείγμα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίο αυτό το τραγουδάκι. Έχεις κάτι να μας πεις?
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διάλειμμα, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Για μία Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr/actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Κώστα από τα Πατήσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γιάννη, καλημέρα. Πολλές οι καθυστερήσεις, λέει, στα μέσα, αλλά πολλοί και οι επιβάτες χωρίς εισιτήριο, για να λέμε και τις δύο πλευρές, έχεις απολύτω δίκιο.
1: Να θυμηθώ κάτι, να μην το ξεχάσω. Χθες βγήκε. Τώρα, ναι. Λοιπόν, έλεγα να το πω μετά το διάλειμμα, αλλά εντάξει, μια που είπε αυτό το μήνυμα με τα λεωφορεία, προφανώς έχει δίκιο. Έβγαλε ο ΑΣΑ χθες μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Και λέει για παραπλανητικά SMS τα οποία κάνουν προφανώς τη χρήση της ονομασίας του οργανισμού ψεύτικα και αναφέρονται σε δίθεν οικονομικές οφειλές, σε πρόστιμα, σε μη ορθή έξοδο από τις πύλες, σε δυσλειτουργία καρτών και στέλνουν σε διαδικτυακούς, σε links, σε διαδικτυακούς συνδυασμούς ψεύτικους για καταβολή ποσών. Προφανώς δεν προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, δεν σχετίζονται με κάποιες επίσημες υπηρεσίες ή συναλλαγές του οργανισμού. Οπότε μην τους πατάτε, μην καταχωρείτε τα προσωπικά και τραπεζικά σας στοιχεία και, τα, και να τα διαγράφετε. Ένα γράφει, ας πούμε. Τα έχει ο Ασά, τα έχει βάλει σε, ενώ τα έχει στην ανακοίνωση του.
0: Προσοχή, λοιπόν.
1: Πρόβλημα κατά την έξοδο. Αυτά γράφουνε. Mm. Πρόβλημα από την έξοδο. Από το, από το μετρό πληρώστε ένα 20 ευρώ τώρα για να αποφύγετε το πρόστιμο.
0: Προσοχή.
1: Η έξοδό σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε ένα 20 τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο.
0: Ναι, και... πληρώστε τώρα για να μην έχετε πρόβλημα αύριο. Πολύ... βρίσκουν και ωραίες τσιτάτες ατάκες. Λοιπόν, Νίκος Παπαθανάσης σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Να τον ρωτήσουμε για το σπίτι μου 2, να τον ρωτήσουμε για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό. Έχουμε πάρα πολλές απορίες με τη Στεφανία.
1: Το σπίτι μου, πολύ, πολύ έτσι, σημαντικό.
0: Και για το ανακοινίζω που έρχεται το 2, 3, 4, τι είναι. Έχουμε χάσει τα sequel.
1: Ναι, ναι.
0: Κώστας Μπάρκας, για να συζητήσουμε. Τα του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν όλοι. Αλέξη Τσίπρα. Πάντως ήταν όλοι εκεί στο Χαλάνδρι. Και ο κύριος Μπάρτας.
1: Πρέπει να πούμε και για τα κεράσια λίγο εδώ. Ναι, θα... κάποια τύχη για τα κεράσια άλλο, εκτός από το ότι ακριβένουν.
0: Και να ολοκληρώσω και Δημήτρης Βασιλιάδης.
1: Βεβαίως.
0: Ο interview, ο Mr. Interview για την τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφονται. Πάμε. Και τα κόμματα. Τσίπρα, Καριστιανού και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά για τα κεράσια. Τι θέλεις μετά,
1: μετά.
0: Μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μέσα στα 4 λεπτά που απομένουν μέχρι να πάμε έτσι, στην δεύτερη ώρα της, της εκπομπής και τρίτη γενικά.
1: Θα πούμε σε
0: θέλεις να και... πούμε. Τι θέλεις να πούμε, εφημερίδες,
1: όχι,
0: μηνύματα, εξελίξεις,
1: μηνύματα,
0: κίνηση.
1: Ναι.
0: Θέλεις να τα πούμε όλα μαζί.
1: Γίνεται γι' αυτό, αν πει, μην ανησυχείς. Λοιπόν, να πούμε. Είπαμε κάτι για την Eurovision, που είναι σημαντικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά απασχολούν τη χώρα μας τώρα. Τι να σου πω.
0: Είπες ποιες εννέα χώρες προκρίθηκαν.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μέσα στο μυαλό.
1: Γιατί είπαμε τον Ακύλα μόνο και δεν είπαμε. Που νομίζω πρώτος ανακοινώθηκε. Νομίζω πρώτο η χώρα μας ανακοινώθηκε.
0: Ναι, ναι,
1: και μετά
0: πρώτη,
1: η Φιλανδία. Λοιπόν. Δεν έχει σχέση, βέβαια, σειρά που ανακοινώνεσαι. Απλώς το λέω έτσι. Μπορεί και να έχει. Λοιπόν, Φιλανδία. Οι υπόλοιπες: Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.
0: Ισραήλ,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τα κεράσια, παιδιά, μου γράφει ο Παναγιώτης.
0: Πριν περάσει τον Παναγιώτη, ένα μήνυμα να μπορώ να στείλω στον Ακύλα.
1: Στείλε.
0: Φέρτο.
1: Φέρτο.
0: Πρωτότυπο, ε.
1: Ναι, πολύ. Λοιπόν, δεν το έχει πει κανένας εδώ και...
0: Είμαι σίγουρος, δικής μου εμπνεύσεως.
1: Λέει ο Παναγιώτης, δεν θα μπείτε και εσείς στον πειρασμό να πείτε για τα κεράσια. Πάντως η λαϊκή...
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τι θα πεις, α, μην με απειλείς εμένα. Λοιπόν, το καταρχάς δεν καταλαβαίνω.
0: Παναγιώτης, είπαμε.
1: 7 έως 10 τα πουλάει, λέει η λαϊκή.
0: Η λαϊκή από 7 έως 10 ευρώ. Στο μεταξύ, εγώ στο σούπερ μάρκετ έψαχνα να βρω κεράσια, γιατί όντως μου αρέσουν τα κεράσια και δεν είχε ακόμα, δεν τα έχουν φέρει ακόμα.
1: 7
0: δεν ξέρω,
1: έως 10.
0: Τώρα έρχονται γενικότερα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε να πάμε εκεί.
0: Εγώ ρωτάω, μόνος μου ρωτάω.
1: Ναι, εδώ με κάνουν σε λαϊκή εδώ πέρα, πρέπει να σου απαντήσω.
0: Να πάμε στη λαϊκή, ωραία, εννοείται.
1: Ναι, 7
0: και να ναι.
1: Δεν υπάρχουν ακόμα, ναι.
0: Και να ναι.
1: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
0: Είναι σαν το, πώς λέγαμε παλιά για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ελάχιστα λέει είναι. Ναι. Ελάχιστα είναι, ελάχιστα. Ελάχιστα τα πρόημα.
0: Πάντως κάτι
1: τιμές. Τα πουλάει λαϊκή από 7 έως 10.
0: Να σου πω κάτι. Κάτι τιμές που στείλανε κάποια στιγμή. Εμένα μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα. Ναι. Γιατί να πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε απευθείας και να δίνουμε καμιά 20 ευρώ το κιλό. Να πάμε μέχρι την Κερασίτσα, την ξέρεις την Κερασίτσα?
1: Όχι, αλλά είναι ένα χωριό, το διαβάζω στους... μέχρι 26, 17, ναι, διαβάζω διάφορα.
0: Ναι, το έλεγα στο Σαπρανίδη στο διάλειμμα. Είναι ένα χωριό στα σύνορα Λακωνίας Αρκαδίας.
1: Μάλιστα.
0: Από τον παλιό δρόμο προς Βουτιάνους, τους ξέρεις τους Βουτιάνους?
1: Όχι.
0: Κακός, θα πρέπει να τους μάθεις. Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο ονομάζεται Κερασίτσα. Ξέρεις για ποιο λόγο ονομάζεται Κερασίτσα?
1: Γιατί έχει κεράσια.
0: Έτσι, μπράβο, λοιπόν.
1: Πολύ έξυπνη όμως η γευστία τώρα. Δεν είμαι τυχαία εδώ.
0: Όχι. Λοιπόν, γενικότερα. Και υπάρχουν δεξιά και αριστερά την εποχή που βγαίνουν τα κεράσια, πλανώδη και πουλάνε κεράσια και πουλάνε στη μισή τιμή. Συμφέρει περισσότερο να κάνεις τη βόλτα να πας προς τα εκεί, να περάσεις και από το Αρτεμίσιο, το οποίο το έχουν ονομάσει.
1: Θεόδωρος
0: Κολοκοτρώνης.
1: Αυτό που λες, το έχω σκεφτεί για διάφορα πράγματα. Ναι. Ότι καλύτερα να πας στην πόλη του να τα πάρεις πιο φτηνά. Επίσης το έχω σκεφτεί και θα αναγκαστώ, δεν το έχω σκεφτεί μόνο να το κάνω, και με την ταυτότητα. Μπορεί να μην πληρώνω. Ναι. Να βγάλω που δεν έχει ραντεβού εδώ.
0: Α, ναι.
1: Πιστεύω,
0: ναι,
1: ότι μία βόλτα θα κάνω σε ένα νησί. Έχω καιρό να το δω, ναι, βεβαίως, να είμαι ειλικρινής.
0: Το νησί.
1: Γιατί, όχι, την πλατφόρμα.
0: Α, την πλατφόρμα.
1: Να μπω μέσα να δω, αλλά κάθε φορά που μπαίνω στην Αττική δεν έχει.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να κατευθυνθώ σε κάποιο κοντινό προορισμό.
0: Οκ. Okay. Κιτζιά απέναντι.
1: Ναι, καθημερινές όμως για το Σαββατοκύριακο, επειδή κι άλλοι δεν βρίσκουν. Πάρε για weekend.
0: Στεφανία μου, άστο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι μέχρι το 2035 θα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Μα θέλω να βγάλω εγώ ταυτότητα για να ταξιδεύω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρα, σε δελτίο ειδήσεων και
1: επανερχόμαστε.
0: Είδες, το άφησα να περάσει, δεν το σχολίασα καν. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Φοβό, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
8: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
8: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
9: Ναι.
8: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
8: Ναι.
10: Για το Final Four.
8: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
8: Ναι.
9: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο!
8: Γιατί με ειρωνεύεσαι!
9: Δεν ξέρεις γιατί λες!
8: Κέρδισα!
9: Τι!
8: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
9: Πώς!
11: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ με πας μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρίο θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Φορέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημμυλμάτων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη εκπροσώπων τους στα πανεπιστήμια όλης της χώρας.
19: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
21: New York, New York, New York.
22: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
21: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
22: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
21: Ψώνια στο Fifth Avenue.
22: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
21: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
19: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way.

0: Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην Super League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριο στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου. Τυρί σπανάκι. Πράσο και σέσκουλο. 650 γραμμάρια. 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ. 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό. 3,75 γραμμάρια. 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου. 8,15 το κιλό. Μευγάλ. High protein ρόφημα. Βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα. 330 ml. 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practicer.gr. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
6: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Το προσωπικό δράμα του καλλιτέχνη πώς το σημερίζεστε. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Θα κάνουμε την πιο γρήγορη βερσιόν του που να βρούμε μια ζουμιά που έχουμε κάνει. Πόσες ξανθές μελαχρινές, αρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά δεούσες λένε τι λαϊκές. Μα

0: φωνή όλη, παιδιά.
1: Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995 και φύγαμε.
0: Ακούσε τώρα τι έγινε να μας πει ο Αλκαίος ο Σουγιούλη για φινάλε μεγάλο.
2: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
1: Με αυτή την κομματάρα λοιπόν, αφιερωμένη κομματάρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου, παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη.

καλημέρα στο Δημήτρη και το Γιάννη. Τώρα σε λίγο θα βάλω μακίλα, να ξέρεις. Καλά τα πήγε, καλά τα πήγε το αγόρι και είναι και στον τελικό. Πάρα πολύ καλά τα πήγε ο Ακύλας, πάρα πολύ καλά τα πήγε η Ελλάδα. Πολλά συγχαρητήρια στο team. Τρέλανε την Ευρώπη ο Σκούφος. Για φανταστείτε ρε παιδιά, το σκουφί να το φέρει. Φέρ' το ρε Ακύλα.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας, εδώ από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, από τις 7 η ώρα μέχρι και αργά το απόγευμα. Είμαστε εδώ με πλήρη ενημέρωση με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και οτιδήποτε χρειάζεται να βρείτε, κάποια είδηση που θέλετε, την έχετε ξεχάσει, θέλετε να τη διαβάσετε ή να τη θυμηθείτε, μπείτε στη σελίδα μας www.realvoice995.gr. Δεν ξεχνάμε και τον τρόπο επικοινωνίας που έχουμε μαζί, έτσι, πέρα από τα μηνύματα που στέλνετε στα social, πάμε στο Viber. Σας το έχουμε ξαναπεί, ό,τι και αν χρειάζεστε, πέρα από την καλημέρα, είτε φωτογραφία, είτε βίντεο, είτε οτιδήποτε, μπαίνετε στο Viber εντελώς δωρεάν και στέλνετε ένα μήνυμα 698-91-99-995.

Λοιπόν, μια χαρά τα πήγε το αγόρι τελικά. Ο Αγγίλας πήγε πάρα πολύ καλά με τις εκπλήξεις του. Ωραίο το σόου και μακάρι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, η αλήθεια είναι, με πολλά μηνύματα. Έτσι.

Και όλα τα 12 νησιά μας. Καλημέρα από άκρη σε άκρη, ηλιόλου στη Ρόδος. Ηλιόλου θα πρέπει να είναι λογικά και τα νησιά μας. Χαρείτε την ημέρα και να είστε πάντα καλά με υγεία.

0: για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοώ, θα σας πω έτσι μια μίνι ιστορία η οποία τη ζω εγώ προσωπικά. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ. Καλημέρα λίγα τσαμπάκια, να τους ελευθεριζέ. Φεύγοντας λοιπόν εδώ χθες και πηγαίνοντας πρώτα από το σπίτι, μετά να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες δουλειές, βρεθήκαμε προεκπλήξεων όσοι διαμένουμε στο συγκεκριμένο συγκρότημα.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
0: Ένα γνωστό συγκρότημα εδώ στην περιοχή της Ρόδου, επί της οδού Καμήρου. Όπου τι μας είπανε ότι μας συγχωρείτε πολύ, έχω άσχημα νέα. Μάλιστα, τι νέα, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι το κτίριο ολόκληρο θα γίνει κατάσχεση. Μάλιστα.

Και δεν φτάνει αυτό, ήρθαν να το κλείσουν εχθές. Κανονικά όλο το μέρος εκεί πέρα, να το σφραγίσουν με αλυσίδες. Αλλά πήραμε μια παράταση, ο ιδιοκτήτης βασικά, γιατί έχει κόσμο μέσα. Μπροστά λειτουργεί σαν ξενοδοχείο, έχει και διαμερίσματα apartments χειμώνα καλοκαίρι. Καταλαβαίνετε τι πανικός επικρατεί εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη και ξαφνικά να βρεθούμε όλοι προεκλήξεων και να μην ξέρουμε τι θα γίνουμε μέσα Μάιου. Όπως σας το λέω, 11 διαμερίσματα στο δρόμο που, να παριθμίσω το άτομα, είναι 30 άτομα. Έχει οικογένειες με 3-4 παιδιά, έχει διάφορους. Δηλαδή δεν χρειάζεται τώρα ανάλυση πάνω σε αυτό. Δεν μας ενημέρωσε ούτε ο ιδιοκτήτης ποτέ το τι συμβαίνει, ούτε κανένας. Και πρέπει μέχρι την Κυριακή να δούμε πού θα μείνουμε. Βλέπω να μένω αγκαλιά με Λευτέρη. Μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Αυτή είναι η πικρή ιστορία η οποία περνάω εγώ από χθες. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να το αφήσω και έτσι το θέμα, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη να βρεθούμε στο δρόμο να πούμε ότι χρωστούσαμε, να πεις άντε. Άντε, okay. Προφανώς είναι δικαίωμα του και άλλα πολλά που έχουν συμβεί στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Εγώ προσωπικά θα κινηθώ και νομικά. Θα τα δούμε όμως όλα, θα τα δούμε και θα σας ενημερώσω, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο έγινε, ο κόσμος, μιλάμε για 11 διαμερίσματα, έτσι. Μιλάμε για 11 διαμερίσματα που είναι στα κάγκελα, που πραγματικά μετά την Κυριακή, και δεν ξέρουμε αν είναι και Κυριακή, μπορεί να είναι και Σαββάτο και Λευταία. Κυριακή μας είπανε μέχρι την Κυριακή να τα διάσουμε. Τώρα θα έρθουν Δευτέρα, δεν θα έρθουν. Εγώ πάντως προσωπικά αυτό το θέμα δεν θα το αφήσω έτσι, ούτε από την πλευρά του ιδιοκτήτη, διότι δεν μας ενημέρωσε ποτέ, δεν μας έδωσε χρόνο να δούμε τι θα κάνουμε, να μας πει ότι έχω ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, ζορίζομαι, ανθρώπινο, είναι ok, κανένα πρόβλημα. Προφανώς δεν βρέθηκε χρόνος, δεν μας ενημέρωσε ποτέ και ξαφνικά ήρθαν εχθές να το κλείσουν το ξενοδοχείο όλο. Έχει πάρθει απόφαση, θα κλείσει το ξενοδοχείο, ήδη μαζεύουν πράγματα. Σαν τους κλέφτες, μέσα στη νύχτα φεύγουν τα αφεντικά και παίρνουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Εμείς όμως, τι θα κάνουμε? Θα σας τα πω όλα αναλυτικά και με ρεπορτάζ και με το τι λένε και οι υπόλοιποι γείτονες εκεί και αυτοί που διαμένουν μαζί μου και όλος ο κόσμος που από χθες πραγματικά είναι στα κάγκελα, γιατί δεν υπάρχει στην περιοχή, στη Ρόδο, αυτή τη στιγμή, μέσα Μαΐου, ούτε σεντόνι. Όχι σπίτι ή κάπου να μείνεις, ούτε σεντόνι.

Και οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας ψιλοπανικός για το τι θα γίνει. Όμως είμαστε εδώ, έτσι, η ενημέρωση πάντα συνεχίζει, δεν σταματάει. Εδώ είμαστε, εννοείται, για να σας ενημερώσουμε και όλα θα πάνε κατευχήν.

Λοιπόν, μετά το χθεσινό το ρεπορτάζ που κάναμε και παρουσιάσαμε στο Real Voice και στην ιστοσελίδα μας, για την ακρίβεια, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Δεν φαντάζεστε τι έχει γίνει στα μηνύματα, τα οποία σήμερα θα τα, με την άδειά σας, γιατί έχω πάρει άδειες από όλους σας, θα τα δημοσιεύσω. Γίνεται ένας χαμός. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε όλοι, έτσι, και για την ακρίβεια και για τα πάντα. Αλλά αν ακούσεις τον πολίτη στην πραγματικότητα και όχι στο απλά φωνάζω για μία τιμή, και ακούσεις τι προβλήματα αντιμετωπίζει, τρελαίνεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού να δείτε και από mini market. Πού να δείτε και σε mini market τι γίνεται. Και μπορεί να είναι τετράδια ολόκληρα γραμμένα στα δευτέρια που λέμε, έτσι. Εκεί κι αν είναι η κατάσταση. Το mini market της γειτονιάς. Εκεί που όλοι πάμε για το οτιδήποτε. Είτε μας έλειψε, είτε το έχουμε συνηθίσει, είτε είναι ο φίλος μας, είτε είναι η γειτονιά μας. Είτε είναι αυτός που βρίσκουμε ό,τι χρειαστούμε, την ώρα που θέλουμε, 24 ώρες το 24ωρο ορισμένοι κτλ. Εκεί να δείτε τι χάος επικρατεί στις γειτονιές και πόσο γεμάτα, πραγματικά γεμάτα, είναι τα δευτέρια με τα χρέη των ανθρώπων. Ευτυχώς υπάρχει ακόμα και ανθρωπιά, κάποιοι βάζουν πλάτη, το παλεύουν, ευτυχώς. Αλλά πόσο να το παλέψει και ο μικροεπιχειρηματίας, πόσο να το παλέψει. Καλημέρα Σάβα, καλημέρα Χρήστο, να είστε πάντα καλά. Απολύερο, ξέχασα, απολύερο.

Ένα άλλο θέμα που σίγουρα το είδατε, 100% το έχετε δει όλοι, κάπου θα το έχετε δει και θα το έχετε διαβάσει. Εμάς μας συγκίνησε απίστευτα μια ανατριχιαστική είδηση, πραγματικά δηλαδή. Τρελαθήκαμε όταν μάθαμε το γεγονός. Είναι αυτό το συμβάν, το σοκ, κυριολεκτικά το σοκ στην Ηλιούπολη με τα δύο ανήλικα κορίτσια που έπεσαν στο κενό.

Δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό και το σημείωμα που δόθηκε στην δημοσιότητα από κάποιες εκπομπές, από το σημείωμα που άφησε το ένα από τα δύο κορίτσια, το οποίο έχασε και τη ζωή του, έτσι. Το άλλο μέχρι και αργά, ό,τι ενημέρωση υπήρχε ήταν ότι είναι κρίσιμη κατάσταση, έχει πολλά τραύματα, πολύ κρίσιμη κατάσταση. Μακάρι να τα καταφέρει το κορίτσι αυτό, αλλά για βάλτε το λίγο, λειτουργήστε το έτσι λίγο στο μυαλό σας. 17 ετών τα δύο κορίτσια, και αν δείτε το σημείωμα το οποίο γράφτηκε και που πραγματικά ανατρίχιασε όλη την Ελλάδα, λες αυτά τα σκέφτονται 17 ετών κορίτσια.

Κι όμως η πραγματικότητα είναι αυτή. Τι μας έλεγε μέσα στο γράμμα το ένα από τα δύο κορίτσια? Δεν είναι αυτός ο κόσμος για εμένα. Προφανώς και δεν ξέρουμε τι προβλήματα μπορεί να αντιμετώπιζε το σπίτι, είτε το κορίτσι, είτε τα κορίτσια, ήταν και φίλες. Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να υπήρχαν. Όμως ελάτε λίγο στην ψυχοσύνθεση αυτού του παιδιού. Ελάτε λίγο σε αυτή την ψυχοσύνθεση αυτού του παιδιού. 17 ετών μιλάμε, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε για 57, ούτε για τίποτα. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία η ηλικία, η αλήθεια είναι. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία η ηλικία όταν ακούς τέτοιες καταστάσεις. Αλλά όταν ακούς ότι δύο ανήλικα αυτοκτόνησαν γιατί δεν πάει άλλο με αυτή τη ζωή, δεν είναι αυτός ο κόσμος για μένα, λες τι γίνεται.

Πάντως είναι γενικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την ψυχολογία του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος, ας με επιτραπεί η έκφραση, ίσως να μην είναι και η σωστότερη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, αλλά έχει τρελαθεί ο κόσμος. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπου και αν κάτσεις, όπου και αν συζητήσεις, ακούς προβλήματα. Ακούς προβλήματα, προβλήματα, προβλήματα. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν ξέρω. Είναι όμως για αυτές τις ηλικίες, είναι για αυτά τα πράγματα. Και επίσης, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού, επειδή το σημείωμα που άφησε το κορίτσι αναφερόταν γενικώς σε κάποια προβλήματα, έτσι, τα οποία είχε και τα λοιπά, ενδεικτικά θα σας πω ότι φέτος είναι, έγραφε στο σημείωμα, φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Φαίνεται συνοπτικά να λέει το γράμμα, έτσι. Και αυτό το οποίο είδε και το φως της δημοσιότητας.

Και αυτό που ήθελα να πω είναι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, κάποιοι βρήκατε ευκαιρία, πραγματικά, κάποιοι αειδιαστικοί θα πω εγώ, δεν μπορώ να σας πω αλλιώς, πολιτικά ερχόμενοι, βρήκατε μία ευκαιρία τώρα, που δεν ξέρω, αυτή την ευκαιρία την ψάχνατε πολύ, δηλαδή, την ψάχνατε πολύ για να βγάλετε στον αέρα το σημείωμα της 17χρονης και να συζητάμε περί δείτε που μας έφτασε η κυβέρνηση, δείτε που μας έφτασε το ένα, δείτε που μας έφτασε το άλλο, αλήθεια τώρα.

Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα και τον Σπύρο. Σπύρο, να σου απαντήσω. Δεν ξέρω πού ήταν οι γονείς, όπως το αναφέρει, οι γονείς που ήταν. Αυτό είναι προφανώς πρόβλημα της οικογένειας. Αλλά δεν είναι ούτε για να εκμεταλλευόμαστε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Και επίσης πρέπει κάποια στιγμή στα σοβαρά να τα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, εμφυτεύονται σε μικρές ηλικίες, ποτίζονται, διατηρούνται και όλα αυτά τα προβλήματα κάποια στιγμή, έτσι, βγαίνουν στην επιφάνεια. Αυτή ήταν η στιγμή των δύο κοριτσιών. Σύμφωνα πάντως με τις μαρτυρίες και με το ότι ακριβώς ελέγχθη από αυτόπτες μάρτυρες εκεί και που όλοι είδατε και τα λοιπά, το ένα το κορίτσι, το οποίο έφυγε κιόλας, έτσι, που είχε χάσει και τον πατέρα της πέρυσι, υπήρχαν κάποια θέματα και αυτό το κορίτσι είχε πάρει την απόφαση και πήγε στην πολυκατοικία της φίλης της, έτσι, και έκανε ό,τι έκανε. Τώρα πώς βρέθηκε και η φίλη της μαζί, αυτό μένει προφανώς να το βρει η δικαιοσύνη, να το βρει οι ειδικοί που θα ασχοληθούν σίγουρα με το θέμα και το τι ακριβώς συνέβη.

Κύριε Ελένη μου, αυτή είναι η δουλειά μας. Και εμείς περνάμε προβλήματα. Μην νομίζετε επειδή χασκογελάμε πρωί-πρωί πίσω από τα μικρόφωνα, έχουμε και εμείς τα θεματάκια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη και το μήνυμα που μου στέλνετε. Να είστε πάντα πάντα καλά. Αλλά δεν έχει καμία σημασία το τι μπορεί να περνά ο καθένας με τη δουλειά του. Έτσι δεν είναι? Ένα παραπάνω η δικιά μας η δουλειά, που ό,τι και αν έχεις πρέπει να είσαι εδώ, πρέπει να ενημερώνεις. Πρέπει.

Καλά είναι τα νέα από ό,τι φαίνονται από τον κύριο Μιλωνάκη, έτσι. Περαστικά να είναι, περαστικά και γρήγορα πίσω ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά και για τον υπουργό, τον κύριο Μιλωνάκη. Δύσκολο αυτό που πέρασε. Αλλά από ό,τι μάθαμε και χθες, ίσως θα χρειαστεί κάποια κλινική αποκατάσταση. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Περαστικά να πω και στον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Κουμέντο, εδώ τον φίλο, τον νεροδίτη, αθλητικογράφο, τον φίλο μας, έτσι, τον Γιάννη τον Κουμέντο. Περαστικά να του ευχηθώ από καρδιάς για ένα πρόβλημα υγείας που δημοσίευσε ο ίδιος.

0: Λοιπόν, επειδή όπως σας είπα και πριν, εμάς όλο αυτό το θέμα που έγινε με τα δύο κορίτσια μας άγγιξε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε με κάποιο ψυχολόγο που είναι και μέσα στα σχολεία. Έτσι, και είναι χαρά μου που έχω την κυρία Λουτσιού στην τηλεφωνική γραμμή. Φίλη προσωπική μου πάρα πολλά χρόνια. Και κατευθείαν την πήρα τηλέφωνο χθες. Μόλις είδα το θέμα αυτό, λέω πώς γίνεται, τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει, σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Ποια είναι η ψυχολογία πλέον των παιδιών σε τέτοια ηλικία. Γιατί φαντάζομαι, χωρίς να έχω τις γνώσεις, θα μας πει η κυρία Λουτσιού, χωρίς να έχω τις γνώσεις, ότι όλο αυτό κάπως συσσωρεύεται στα παιδιά. Κάπως τα παιδιά πυροβολούνται με διάφορες πληροφορίες, έτσι, πάνω στον κόσμο. Είναι και η εποχή της ενημέρωσης, πληροφορίας ταχύτατα. Σε δέκατα του δευτερολέπτου φεύγει η ενημέρωση και η πληροφορία. Αλλά 8 στις 10 πληροφορίες, η πραγματικότητα είναι σε αυτόν τον απίστευτο κόσμο και της ενημέρωσης, αλλά και των social media, δεν είναι και οι ειδήσεις που λες ότι ένα 17χρονο νιώθει χαρούμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη, δεν ξέρω, ίσως και το σπίτι και η οικογένεια όλα παίζουν ρόλο. Θεωρητικά όλα παίζουν ρόλο. Και η σχολική κοινότητα. Δεν το συζητάμε, αλλά πόσο εύκολο είναι να μπεις στην ψυχοσύνθεση ενός παιδιού 17 ετών που σου αφήνει ένα σημείωμα και σου λέει ότι αυτός ο κόσμος, κυρία Λουτσιού, και σας καλημερίζω, αυτό είναι το σημείωμα που μας άφησε το κορίτσι, ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Καλημέρα, κυρία Λουτσιού.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου. Μεγάλη μου χαρά να μιλήσω, να μοιραστώ τις πάρα πολλές εμπειρίες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι και στην εκπαίδευση, ειλικρινά τα βιαζόμαστε και με τους συναδέλφους, μιλάμε και με τους γονείς. Η κατάσταση δεν είναι καλή, δυστυχώς. Mm-hmm. Και θα ήθελα να ακουστούν κάποια πράγματα, κάποιες πληροφορίες που θα βοηθήσουν και τους γονείς και τα παιδιά να μην φτάσουμε σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Όλους μας έχει συγκλονίσει. Είναι απίστευτο αυτό. Δεν μπορείς να διανοηθείς ότι δύο παιδιά, δύο κορίτσια που θεωρητικά έχουν το μέλλον μπροστά τους, αυτή τη στιγμή το ένα βρίσκεται στο χώμα και το άλλο χαροπαλέ που θέλω να πιστεύω ότι κι αν ζήσει, ξέρουμε και με τι συνέπειες, δηλαδή με τι ποιότητα ζωής θα έχει.
0: Και εδώ να πω ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Ήρα μου, μου επιτρέπεις τον Νικό, έτσι.
1: Εννοείται τώρα, Μανώλη μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνοντας το λίγο, είναι σπάνια αυτή η περίπτωση των δύο ατόμων. Προσέξτε, να πέσουν στο κενό δύο άτομα. Δηλαδή, το έψαξα, πραγματικά το έψαξα χθες. Δεν μπορούσα να βρω ανάλογη περίπτωση, ειδικά στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

0: εξωτερικό ήταν πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που και ανηλικά, βάλτε το και αυτό στην εξίσωση, να πιαστούν χέρι-χέρι και να πέσουν στο κενό. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε ήδη χθες.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να πούμε πόσο πόνο και πόση απόγνωση πρέπει να ένιωθαν αυτά τα παιδιά. Όπου το ένα προφανώς στήριξε το άλλο και είχαν το κοινό σημείο που ήταν αυτό, το ότι η ζωή τους ήταν μάταιη. Mm-hmm. Αλλά το ένιωθαν. Και αυτό που γράφει το σημείωμα, που καλώς ή κακώς έχουμε διαβάσει το τελευταίο 24ωρο, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν έχει νόημα. Και πολλές φορές, όταν τα παιδιά παραπονιούνται και λένε ότι δεν είναι καλά, τους λέμε, έλα μωρά, μα τι έχεις, αφού θεωρητικά τα έχεις όλα, εμείς στην ηλικία σου. Όμως αυτή η βαθιά αίσθηση απελπισίας, ότι πλέον η ζωή μου δεν έχει καμία αξία, είναι που θα πρέπει να την πάρουμε σε σοβαρά. Και γι' αυτό και εμείς οι ειδικοί, όταν κάποιο παιδί είτε αυτοτραυματίζεται, είτε λέει ότι θέλω να βλάψω τον εαυτό μου, ακόμα και αν δεν το εννοεί σε εισαγωγικά, οφείλουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οι εκπαιδευτικοί, μια που βρισκόμαστε και στους χώρους των σχολείων, είναι πλέον και υποχρεωμένοι και δεν έχουν και καμία νομική συνέπεια. Το να αναφέρουν στην αστυνομία, στην εισαγγελία, οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή τους για ένα παιδί το οποίο πλέον έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει αυτό το όριο, γιατί προφανώς για να φτάσουν εδώ που έφτασαν έχουν προηγηθεί άλλες καταστάσεις, έχουν ξεπεραστεί και πλέον φτάνει σε ένα σημείο να λέει ότι τίποτα δεν αξίζει, το μέλλον είναι μαύρο, έχει δηλαδή μια αντίληψη για τη ζωή η οποία είναι εντελώς αρνητική και όπως βλέπουμε μια αναστρέψη.
0: Αυτό είναι εύκολο να το δουν. Προφανώς για να μην το βλέπει το σπίτι και να έχουμε φταίει σε τέτοιο σημείο. Εγώ δεν είμαι κάποιος, δεν είμαι κανένας που θα κρίνει το οποιοδήποτε σπίτι. Δεν το συζητάω. Εγώ με τα δεδομένα μιλάω. Και επί την ευκαιρία και της δικιάς σου ενασχόλησης, ήθελα να ρωτήσω, είναι εύκολο η σχολική κοινότητα να τα δει αυτά τα προβλήματα στα μάτια των παιδιών? Υπάρχουν αυτές οι υποστηρικτικές, ας το πούμε, όπως εσύ, ας πούμε, Ιραμού?
1: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα με αφορμή αυτό θέλω να πω δύο πράγματα. Ότι είναι απαραίτητο και το ζητάμε να μην υπάρχει ο ψυχολόγος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε την εύκολη λύση ότι υπάρχει η ΕΔΗ στο σχολείο. Η ΕΔΗ, που είναι ένας θεσμός που αποτελείται από τον ψυχολόγο, τον κοινωνικό λειτουργό και τον εκπαιδευτικό της ένταξης και με τον πρόεδρο του εκάστοτε σχολείου που πηγαίνουμε, πρέπει. Εμείς πάμε σε 5 σχολεία την εβδομάδα. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε μία φορά την εβδομάδα σε ένα σχολείο, όπου μέσα στη σχολική χρονιά μπορεί να πέσει σε αργία, καταλαβαίνεις ότι οι μέρες που θα πάμε στο ένα σχολείο είναι ελάχιστες. Αυτό που ζητάμε συνέχεια είναι να είμαστε σε ένα σχολείο, το πολύ να είμαστε σε δύο σχολεία, ούτως ώστε ο ρόλος μας να είναι ουσιαστικός, να μην είναι απλά να μας λένε κάποιες καταστάσεις εκπαιδευτικοί, να μπορούμε να τις ζούμε. Εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι, αφού είμαστε ειδικοί ψυχικής υγείας, γνωρίζουμε, μπορούμε να μεταφράσουμε πίσω από τις λέξεις κάτι που σε κάποιον άλλον μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Σε ανθρώπους που ασχολούνται, που είναι στο χώρο, δεν θα περάσει απαρατήρητο. Θα πει ότι όπα, αυτό δεν μου αρέσει, εκείνο πρέπει να το ψάξουμε. Πώς θα το δει ο ψυχολόγος ή ο κοινωνικός λειτουργός όταν πηγαίνει μία φορά στο σχολείο, όταν δεν έχει επαφή καθημερινή με τα παιδιά, όταν δεν μπορεί να κάνει δράσεις που θα έχουν συνέχεια, όταν δεν μπορεί να δει την κατάσταση, το σχολικό κλίμα? Γιατί εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν είχαμε θέματα bullying παλαιότερα, αλλά και από εκεί έχουμε πάρα πολλές καταστάσεις αυτοκτονίας ή αυτοκτονικού ιδεασμού με παιδιά που νιώθουν πάρα πολύ άσχημα, δεν νιώθουν ασφάλεια στο σχολικό χώρο και στο τέλος τερματίζουν τη ζωή τους. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αναστρέψιμα, γιατί εξ ορισμού το σχολείο είναι ένας χώρος στο οποίο υπάρχει μια μάχη για την εξουσία. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι θέλουν να δείξουν λίγο πιο κυρίαρχοι και αυτός είναι και ο βαθύτερος λόγος της κοροϊδίας και του ενδοσχολικού bullying. Άρα λοιπόν, εάν τυχόν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι και καθημερινώς στο χώρο, μπορούν να δουν αυτές τις δυναμικές που θα υπάρχουν πάντα, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλα τα εργασιακά περιβάλλοντα, ακόμα και στους ενήλικες, και να τα αποτρέψουν. Επίσης, αυτό που θα κάνω και μια έκκληση είναι το ότι πρέπει και η Ρόδος να αποκτήσει παιδοψυχιατρική κλινική. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε παιδοψυχιατρική κλινική. Αναγκαστικά τα παιδιά θα νοσηλευτούν για κάποιες μέρες στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου μας και μετά θα πάνε Θεσσαλονίκη, θα πάνε Κρήτη.
0: Α, μάλιστα. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε έναν, έτσι.
1: Όχι, δεν έχουμε. Αυτό για Δωδεκάνησο με πάρα πολλά περιστατικά. Αν ψάξεις δηλαδή τα στατιστικά, θα δεις ότι και στα Δωδεκάνησα έχουμε πάρα πολλά θέματα παιδιών, είτε με θυσμού στο διαδίκτυο, είτε με πληροφορίες, όπως που είπες πολύ σοφά, που μπορεί να τις παίρνουν από το dark web, αν το έχεις ακούσει.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Που και εκεί μπαίνεις με ειδικούς κωδικούς και αυτά. Θέλουμε λοιπόν για να μπορούν και οι γονείς να μην αποθαρρύνονται σε περίπτωση που δούμε ενθυητικές συμπεριφορές και σου λένε ότι το παιδί μου τώρα πού θα θεραπευτεί, πού θα νοσηλευτεί, εκτός Ρόδου. Άρα λοιπόν είναι και μια έκκληση ότι πλέον πρέπει στη Ρόδο, πρέπει στα Δωδεκάνησα να έχουμε και παιδοψυχιατρικό.
0: Και εγώ θα προσυπογράψω αυτό που λες, δεν το συζητάω, δεν το γνωρίζω αυτή την, δεν την γνωρίζω αυτή την πληροφορία, αλλά πάρα πολύ καλά έκανες και μας το είπες. Ήρα μου, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείωμα που άφησε το ένα από τα δύο κορίτσια. Όχι σε όλο το σημείωμα, εν κατακλείδη έχει εμφανιστεί ένα σημείωμα που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι ένα ρεζουμέ, ας το πούμε έτσι, με το τι ακριβώς ήθελε να πει το κορίτσι. Εκεί που στάθηκα, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, 17 χρονών επαναλαμβάνουν, έτσι, 17 ετών, τι λέει? Ότι φοβάμαι, Ήρα μου, φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά στις Πανελληνίες και ότι θα βρω μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα. Πώς το λες αυτό, πώς νιώθεις 17 ετών να το πεις αυτό το πράγμα, πραγματικά?
1: Ναι.
0: Πώς σκέφτεσαι ήδη, και θα καταλήξω στην ερώτηση. Ναι, αυτό ακριβώς. Το τι θα κάνεις μετά, το αν αυτή η δουλειά σου ταιριάζει, το αν έτσι, το αν αλλιώς. Ίσως κάπου φταίμε όλοι. Εγώ αυτό κατάλαβα, Ήρα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα παιδί να νιώθει εγκλωβισμένο στο ότι αν δεν πάω καλά στις Πανελλήνιες, θα μου δώσουν μια δουλειά που δεν θα μου αρέσει, οπότε φεύγω.
1: Και θα υποφέρω μια ζωή.
0: Ναι, και θα υποφέρω. Αυτό ακριβώς.
1: Και θα είμαι μέσα στη μιζέρια και αυτά. Νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγικό όλο αυτό το σημείωμα. Δηλαδή, και εν όψει τώρα που ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις, θα πω εγώ αυτή την κατάσταση που ζω στα σχολεία και θλίβομαι. Δυστυχώς, εγώ ξέρω, ήξερα από όλα τα χρόνια και τη δική μου ζωή, αλλά και ως ψυχολόγος, ότι η εφηβεία είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο όπου θέλει ο νέος άνθρωπος να αλλάξει τον κόσμο. Άσχετα αν δεν το καταφέρει, για θύμισου και εσένα όταν ήσουν 16-17, λες θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα αλλάξει η κοινωνία, θα είναι δίκαιη η κοινωνία. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που έχεις οράματα, έχεις ένα ρομαντισμό, γι' αυτό και ασχολείσαι πολλές φορές και με καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μουσική που σε εκφράζει, και μετά βέβαια έρχεσαι σε μια πραγματικότητα που σίγουρα δεν είναι έτσι όπως τη φανταζόσουν.
0: Μήπως αυτά όλα έμπαιναν σε άλλες εποχές, γιατί από ό,τι κατάλαβα από το. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν υπάρχει. Δηλαδή πλέον στα σχολεία, καταρχάς οι νέοι μας δεν παρακολουθούν καμία επικαιρότητα, δεν ξέρουν τίποτα. Υπάρχει μια απαξίωση της μάθησης. Και εδώ κάνω πάλι μια έκκληση στους γονείς, ότι όταν οι εκπαιδευτικοί φωνάζουν τον γονιό για να τον ενημερώσουν για κάποια πράγματα, δεν πρέπει να είναι αρνητικός. Θα πρέπει να ακούσει. Αν με φωνάξουν για να μου βγουν κάποια χαρακτηριστικά για το δικό μου το παιδί, θα ακούσω. Γιατί σίγουρα τα κάνει και στο σπίτι. Οπότε δεν έχω να μια στάση επιθετική, να επιτεθώ στον εκπαιδευτικό και στην ουσία να το βλέπω σαν προσωπική προσβολή. Γιατί σίγουρα τα δύο αυτά, οι δύο αυτοί θεσμοί αλληλοεπιδρούν. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτά τα βιντεοπαιχνίδια τα οποία είναι επιθετικά, η τράπη μουσική που δυστυχώς κυριαρχεί, και βλέπεις πλέον ότι οι μαθητές δεν έχουν καμία διάθεση για μάθηση και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να απαξιώσουν την παιδεία, να κάνουν φασαρία, να εμποδίσουν.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο σε αυτό. Πολλά νεύρα, πάρα πολλά νεύρα.
1: Επηρεάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ο άλλος νιώθει κενός, γιατί πλέον δεν τον καλύπτει τίποτα. Και στο τέλος το βλέπει ως μονόδρομος, ότι μα στο τέλος δεν έχω τα προσόντα για να μπορέσω να έχω μια ποιοτική ζωή όταν θα αποφοιτήσω από αυτό το σχολείο. Έρχεται λοιπόν η απελπισία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει και αυτή η στάση, που δεν ξέρω πλέον πώς θα αλλάξει. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω. Δηλαδή σχεδόν τίποτα δεν ικανοποιεί. Προσπαθούμε να κάνουμε δράσει, προσπαθούμε να κοινοποιήσουμε, να κάνουμε τη σύνδεση ότι η αυριανή ζωή έχει να κάνει με το τώρα, με αυτή τη σχολική ζωή. Αλλά τι να πω, δεν θέλω να μιλήσω ολοκληρωτικά από ότι δεν είσαι όλα τα σχολεία.
0: Ένα ωραίο μηνυματάκι που μας ήρθε από τη Σίμη και μπορούμε να το βάλουμε στη συζήτηση, να μας βοηθήσεις και εσύ με τις γνώσεις σου, Ήρα μου, είναι εάν μπορεί κάποιος να διακρίνει μια μελαγχολία στο παιδί. Είτε αν είναι γονιός, είτε αν είναι φίλος, είτε αν είναι συγγενής.
1: Ναι.
0: Την οποία την κρύβει όμως, έτσι. Οπότε καταλαβαίνω, ναι, για να το συνεχίσω έτσι, ναι, λίγο το μήνυμα, οπότε καταλαβαίνω την κρύβει. Ναι. Mm-hmm.
1: Σίγουρα υπάρχουν και οι χαμογελαστές καταθλίψεις που λέμε και εμείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάποιος γελάει για να το κρύψει. Να είστε, μπορείς. Mm-hmm. Απλά, σίγουρα δεν μπορούν όλοι. Εντάξει. Σίγουρα δηλαδή κάποιος μπορεί να δει. Εάν είσαι πάρα πολύ παρατηρητικός, εάν δουλεύεις με τον εαυτό σου, μπορείς να το καταλάβεις. Μπορείς να το καταλάβεις από ένα μήχανο γελάκι το οποίο μπορεί να κάνει. Από το σκύψιμο του ώμου. Από το ότι είναι κάποιος πάρα πολύ υποχωρητικός. Από το ότι πλέον δεν ευδιάζει. Ή από το ότι νευριάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Από το ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ότι πλέον δεν τον καλύπτει τίποτα. Μπορείς να το καταλάβεις. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο. Όλο. Δηλαδή δεν θέλω να κατηγορήσω τους ανθρώπους που δεν έχουν μια τέτοια, ναι, μεγάλη συνέστηση, ναι, για να το καταλάβουν. Πάντως, οτιδήποτε έχει αλλαγή με τις συνήθειες του παιδιού προηγουμένως ή οποιαδήποτε σημάδια κι αν περάσει, ακόμα κι αν λέμε, έλα μωρέ, τάξη είναι της μόδας, το ακούει από τους φίλους του, όχι, στεκόμαστε σε όλα, σε όλα. Mm-hmm. Όταν δούμε ότι κοιμάται πολύ, όταν δούμε ότι δεν τρώει, ότι δεν συμμετέχει, ότι κάτι τον γέμιζε παλιότερα, ενώ πλέον δεν τον γεμίζει, ή μπορεί να βγάζει και αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό του, έλα μωρέ, εγώ πάντα λάθη θα κάνω, εγώ μια ζωή αποτυχημένος θα είμαι. Όλα αυτά είναι καμπανάκια. Mm-hmm. Και σίγουρα πάλι θα το γυρίσω στη συνεργασία σχολείου και παιδιού, επειδή το παιδί περνάει πάρα πολλές ώρες στο σχολείο και εκεί βγάζει έναν άλλον εαυτό. Αν δεν το δούμε στο σπίτι, γιατί μπορεί να είμαστε απασχολημένοι με την εργασία μας, με τις δουλειές, με την καθημερινότητα, με τα άγχη μας, γιατί και εμείς που περνάμε άγχη.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Έτσι. Άμα βλέπει ένα γονιό να λέει, μα πώς θα πληρώσω τις δόσεις μου, να χτυπάνε τα τηλέφωνα από τις εταιρείες, να μην φτάνουν τα λεφτά στο σούπερ μάρκετ, προφανώς το περνάμε χωρίς να το καταλάβουμε. Θα πρέπει να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά στο παιδί σε άλλα πλαίσια. Μπορεί να είναι ένας προπονητής, ας πούμε, σε μια προπόνηση που να λέει ότι λείπει τώρα τελευταία ή πλέον δεν θέλει να συμμετέχει. Άρα δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο.
0: Βέβαια, βέβαια. Ένα άλλο μηνυματάκι που μας στέλνουν, μας μιλάνε για την κατάθλιψη. Κατάθλιψη, η ασθένεια της 20ετίας, της τελευταίας 20ετίας. Ναι, σωστό. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε απίστευτα αυξημένα ποσοστά και οι αριθμοί, οι επίσημοι αριθμοί έτσι που κυκλοφορούν, που δείχνουν μια τρομερή, τρομερή αύξηση των ανθρώπων που περνάνε κατάθλιψη, είτε το γνωρίζουν είτε όχι. Έχω άδικο, Ήρα μου. Δηλαδή καμιά φορά και εσύ ο ίδιος μπορεί να μην το καταλαβαίνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, όχι. Και όσο για μένα, δηλαδή είναι αυτό που, που έγραψε η κοπέλα, που λέει ότι αυτός ο κόσμος δεν μου κάνει, mm-hmm, νομίζω ότι το γράφει πάνω σε αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένα μικρό παιδί, το οποίο έχει πει στον εαυτό του ότι εγώ δεν θα μπορέσω να προσαρμοστώ, δεν θα μπορέσω να έχω κάτι καλύτερο, άρα θα καταδικαστώ στην ουσία τι, να είμαι νεκρός ζωντανός, καλύτερα να είμαι νεκρός. Δηλαδή επίσης η κατάθλιψη, μια που αναφέρθηκε και, mm-hmm, και στο μήνυμα, πολλές φορές είναι και ένας κρυμμένος θυμός, ο οποίος δεν πηγαίνει προς τον άλλον, με τον οποίο μπορεί να εκείνος είναι ο αποδέχτης και τον καταπίνουμε και πάει σε εμάς. Αν δηλαδή αντιμετωπιστεί έγκαιρα και δούμε, ωραία, ότι τι μας ενοχλεί στο περιβάλλον μας και μπορούμε να το αλλάξουμε και να γυρίσουμε να αποκτήσουμε αυτή την εσωτερική δύναμη. Δηλαδή η μεγάλη διαφορά των ανθρώπων που τα καταφέρνουν στη ζωή τους με αυτούς που δεν τα καταφέρνουν δεν είναι τόσο το τι εμπειρίες έχουν, γιατί ξέρεις πολύ καλά, Μανώλη μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βιώσει απώλειες, που έχουν βιώσει τραυματικά γεγονότα, mm-hmm, και στέκονται. Mm-hmm. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν. Η ζωή τους έχει τελειώσει. Άρα δεν είναι λοιπόν μόνο το γεγονός που από μόνο του είναι πάρα πολύ βαρύ και τραυματικό. Είναι και το πώς πιστεύεις και τι εφόδια έχεις να το αντιμετωπίσεις. Mm-hmm. Αν ενεργοποιήσεις δυνάμεις και αν η αντίληψή σου ότι εγώ θα τα καταφέρω, θα βρω ένα σκοπό, θα βρω ένα νόημα μέσα από τη δυσκολία μου, κατευθείαν σηκώνεσαι στα πόδια σου. Εάν έχεις όμως αυτή την εσωτερική αντίληψη ότι δεν μπορώ να κάνω πια κάτι, είμαι ανήμπορος, mm-hmm, τότε τελείωσε. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον πηγαίνεις προς την παραίτηση. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία, τονίσω, μπορεί να μην είναι μόνο με την μορφή την τόσο ξεκάθαρη του να πέσεις, ας πούμε, από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας. Mm-hmm. Μπορεί να πιείς πολύ και να έχεις ατύχημα. αυτά που λέμε εμείς παραυτοκτονίες. Ναι. Μπορεί δηλαδή να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή σου και με πολλούς άλλους τρόπους.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα, πραγματικά πολύ χρήσιμα ό,τι μας είπε η σειρά μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σου. Νομίζω ότι όσοι μας άκουσαν κατάλαβαν ακριβώς και το τι συμβαίνει, αλλά προσπαθήσαμε έτσι να καταλάβουμε τι μπορεί να έχει στο κεφάλι του ένα 17χρονο και να μας τα λέει αυτά και να προβεί σε τέτοια κατάσταση. Και θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς, γιατί όντως ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όσα μας είπες.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, Μοίρα μου. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, αυτά μας είπε η κυρία Λουτσιού, ψυχολόγος μέσα στις σχολικές αίθουσες, όπως ακούσατε κι εσείς. Μπορούμε, αν ασχοληθούμε έτσι όπως πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά και από το σπίτι και από τη σχολική κοινότητα, μπορούμε να δούμε το πρόβλημα, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αρκεί να είναι νωρίς. Κρατήστε το λίγο αυτό, ότι δεν υπάρχει και παιδοψυχολόγος στο νησί μας, έτσι, κρατήστε το λίγο και αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Η Ρένα η Παυλάκη είναι εδώ, το πρωινό Express. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τα μηνύματα. Δεν διάβασα τα προσωπικά μηνύματα που μου στείλατε για το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα τώρα. Δεν πειράζει. Ξέρετε ότι σας ευχαριστώ όλους από καρδιά. Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα σε όλους, να είστε πάντα καλά, να προσέχετε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, που αλλού εδώ στο Real Voice στις 7.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην ανόδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν αναχωρήσει για την Κίνα όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα στον Λίβανο, λίγο πριν τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών στην Ουάσιγκτον. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για το τραγικό περιστατικό στην Λιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να βρει ακαρία θάνατο και η άλλη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Περισσότερα στο ennikos.gr. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού κ. Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά από τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος ωστόσο εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. 24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ΕΔΔ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Κανονικά εκτελούν τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής.
6: Κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριμπάνκ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν εν ώψη

0: 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practicer. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή.

0: Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό σας. Καλωσορίζουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρωινού μας Express και του Real Voice 99,5. Είναι Τετάρτη,

Είναι όντως σοκαριστικό. Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο γεγονός ότι επρόκειτο για διπλή αυτοκτονία. Το ότι έκλεισαν την πόρτα, την κλείδωσαν, φόρεσαν τα ακουστικά και πήδηξαν στο κενό. Έχουμε ακούσει πολλά, θα ακούσουμε πολλά ακόμα τις επόμενες μέρες. Όμως από το σημείωμα το οποίο είδε χθες το φως της δημοσιότητας, που άφησε ένα από τα δύο κορίτσια, από αυτό το σημείωμα εγώ κρατάω κάποιες λίγες λέξεις. Θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Εγώ εκεί στάθηκα, σε αυτό το σημείο. Θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Η πίεση των Πανελληνίων, εντάξει, η επαγγελματική αποκατάσταση, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι λίγες λέξεις, οι 5-6 λέξεις δεν θα μου δίνει λεφτά, για μένα είναι αυτό που χτυπάει καμπανάκι. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την αγωνία του σούπερ μάρκετ αυτή η φράση. Έχει να κάνει με τα πρότυπα και τον αξιακό κώδικα με τον οποίο μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά. Και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, έχω μεγαλώσει και εγώ παιδιά και εγγόνια. Συνεπώς δεν μιλώ από καθέδρας. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα μας έχει πια ξεφύγει. Μας έχει ξεφύγει, χωρίς να θέλω να γίνομαι απεσιόδοξη, απλώς προσπαθώ να το δω το θέμα αντικειμενικά και ρεαλιστικά με βάση τα δεδομένα. Τα παιδιά σήμερα ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Ένας κόσμος που είναι στην παλάμη τους, στα κινητά τους. Είτε είναι social media, είτε είναι dark web ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι εδώ πρόκειται για ένα κόσμο στον οποίο οι μεγάλοι δεν έχουμε πρόσβαση, δεν τον ξέρουμε, άρα δεν μπορούμε και να τον κατανοήσουμε. Αυτό το έχουν αντιληφθεί οι πάντες πλέον και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χθες μάλιστα λίγο πριν συμβεί αυτή η τραγωδία, διάβαζα για τις δηλώσεις της Ursula von der Leyen ότι πάνε για απαγόρευση των κινητών στα σχολεία πια σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει με τις χώρες ποια το κάνει, ποια δεν το κάνει, σε όλη την Ευρώπη. Ωραία, δεν θα είναι στα σχολεία μέσα στο κινητό και θα είναι μέσα στο κινητό σε όλες τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου τους. Έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα. Το δεν θα βγάλω πλέον λεφτά, το ότι δεν θα μου δίνει λεφτά, ξέρετε στα δικά μου τα αυτιά πώς ακούγεται. Δεν θα μπορώ να κάνω τη ζωή που μου συνιστούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και με βομβαρδίζουν οι πάσης φύσεως influencers που είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι και βγάζουν και πάρα πολλά λεφτά με το να πλασάρουν μια ιδεατή στη σφαίρα του φαντασιακού πραγματικότητα. Εκεί μπαίνει ο πύχης και μάλιστα είναι και κάπως επίκαιρο όλο αυτό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία ημερίδα και είχαμε μιλήσει για αυτήν, για το well-being, και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ημερίδας είχε να κάνει πραγματικά με όλη αυτή την πίεση που κατατείνει και σε κατάθλιψη και στο αίσθημα της αποτυχίας από το βομβαρδισμό της επίπλαστης εικονικής πραγματικότητας, ευτυχίας, πλούτου και όλα αυτά, ομορφιάς, ευεξίας.

Όλα λέω αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αν ένας ενήλικας δυσκολεύεται να ξεφύγει από αυτό, πόσο μάλλον ευαίσθητες ψυχές, έφηβοι που ξεκινούν τη ζωή τους και την ξεκινούν με αυτά τα πρότυπα. Από τη στιγμή σου λέει που δεν μπορώ να φτάσω αυτό το οποίο βλέπω στα social, άρα εξ ορισμού είμαι αποτυχημένος, αποτυχημένη. Δεν είμαι τόσο πλούσια, δεν είμαι τόσο έξυπνη, δεν είμαι τόσο όμορφη, δεν έχω τόσο ωραίο σώμα, δεν είμαι τόσο κοινωνική, δεν έχω τίποτα από όλα αυτά που μου λένε ότι πρέπει να έχω για να είμαι επιτυχημένη. Άρα, τι μου μένει? Το απονενοημένο βήμα στο κενό, γιατί εγώ αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται ποτέ να τη φτάσω. Για μένα, κυρίες και κύριοι, χωρίς να είμαι ειδική, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Και επειδή δύσκολα πλέον ελέγχεται, πάρα πολύ δύσκολα, δεν το μαζεύεις αυτό το πράγμα, δεν εξαρτάται ούτε από γονείς ούτε από εκπαιδευτικούς, καταλήγουμε πάντα στην ανάγκη θωράκισης των παιδιών. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, επίσης πολύ δύσκολο. Και εδώ δεν νομιμοποιείται, πιστεύω, κανείς να κουνά το χέρι σε κανέναν. Η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ήθελα να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας πιο ευχάριστα, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτή είναι η ζωή. Και ζούμε σε πραγματικά πολύ δύσκολες εποχές. Κάθε γενιά ζει το δικό της πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Και σήμερα είναι αυτός ο πόλεμος που έχουμε να δώσουμε και που ήδη έχει ξεκινήσει. Πρωινό Express στα ραδιόφωνα σας, κυρίες και κύριοι. Η παρέα μας είναι εδώ, Πέρης Βασιλάκη, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας. Η Νατάσα Παμπρή στα γραφεία σύνταξης και εκείνη για τα δελτία ειδήσεων και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά, σε λίγο θα ανοίξουμε την ατζέντα της εκπομπής, αφού και σήμερα ευχαριστήσω τον χορηγό μας, τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που φέρνουν σε εσάς την εκπομπή μας, το πρωινό μας Express. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, 70 χρόνια λειτουργίας, τα καλύτερα μαζί μας, μόνο εκεί, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον, και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Στη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, στις καλύτερες ποιότητες, στις καλύτερες τιμές και βέβαια με καθημερινές προσφορές. Για τις οποίες θα ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα μας και από τα σποτάκια που πέφτουν στη διάρκεια του προγράμματός μας και από τα social media των σούπερ μάρκετ. Εκεί μπορείτε να πάρετε και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά τις παραγγελίες σας και τα ψώνια να έρθουν στο χώρο σας. Να έχουμε μια καλή μέρα λοιπόν και σήμερα, ξεκινώντας όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λίγα λόγια από τον Γιάννη Μανουλά για τον καιρό. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έχουμε σήμερα. Εννοείται ότι θα δώσουμε συνέχεια στα θέματα τα οποία παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες και είναι σε εξέλιξη, εννοείται. Το θέμα των ανεμογεννητριών, αλλά και το θέμα του δικαστικού μεγάρου, του νέου δικαστικού μεγάρου, σε επίπεδο σχολιασμού όλα αυτά. Στο θέμα των ανεμογεννητριών όμως θα έχουμε συνέχεια τις επόμενες μέρες και θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς εννοώ. Θα έχουμε κοντά μας σε λίγο τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους ενεργούς πολίτες που έχουν πρωτοστατήσει στην ανάδειξη του θέματος του Ακραμίτη, που και αυτό το παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Ενώ έκανε και παρέμβαση στο θέμα των ανεμογεννητριών στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς και επειδή βρίσκεται στα Σκαριά το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρώ ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του, δεδομένου του ότι παρακολουθεί πολύ στενά το ζήτημα αυτό. Και αυτό το ζήτημα των ανεμογεννητριών και της απόφασης που ελήφθη και δρομολογείται πλέον για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου και τα δύο αυτά θέματα θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή, Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θα τον έχουμε κοντά μας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ενώ χθες πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης υπέβαλε στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτάσεις, τις δικές της προτάσεις για την ασφαλή κυκλοφορία αυτών που λέμε ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων ΕΠΙΟ, αυτή είναι η επίσημη ονομασία, των πατινιών. Γιατί και εδώ η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με ό,τι αυτό σημαίνει και με τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, κυρίως για νέα παιδιά. Και εδώ ασυδοσία, και εδώ αναρχία, και εδώ ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ο κύριος Στέφανος Πορτσέλη θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επίσης, αυτή είναι η τρεις προσκεκλημένη μας για σήμερα για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας θυμίσω ότι σήμερα το μεσημέρι έρχεται στη Ρόδο ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Στη 1:30 το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους μαζί με τον Περιφερειάρχη στο Μέγαρο της Περιφέρειας. Και θα ακολουθήσει κλειστή σύσκεψη. Θα είναι μαζί του και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Βάγιας. Μας τα είπε χθες ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτιού Αιγαίου, που μίλησε στην Ατάσα Παμπρή.

Ετοιμαζόμαστε, πυρετοδός για την αντιπυρική περίοδο, για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή από την 1η Μαΐου, επισήμως ημερολογιακά δηλαδή. Και η παρουσία εδώ του Υπουργού έχει να κάνει με την καλύτερη προετοιμασία, με τον καλύτερο συντονισμό. Για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί και ας ευχηθούμε ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι από αυτήν την άποψη των πυρκαγιών. Και από κάθε άποψη βέβαια, αλλά μια και μιλάμε τώρα για την πολιτική προστασία.

Υπάρχει πάντως μια ανακούφιση, έχω την εντύπωση, μετά από όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη προχθές υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έτσι σιγά σιγά τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους, να παίρνουν τον δρόμο τους. Και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι όπως αποφασίστηκαν. Και ναι, θα το πω, γιατί πολύ απλά το θέμα για μία ακόμα φορά το παίρνει πάνω της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και αυτό, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η ιστορία μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει δείξει ότι αν θέλετε ένα θέμα να προχωρήσει, πρέπει να το πάρει η Περιφέρεια πάνω της. Παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει με κανένα τρόπο στην αρμοδιότητά της και για κανένα λόγο. Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν θέλεις να κάνεις κάτι σε αυτόν εδώ τον τόπο, αλήθεια τώρα, για πείτε μου, υπάρχει άλλος αξιόπιστος συνομιλητής? Πείτε μου, υπάρχει? Νομίζω πως όχι. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους αυτό το συμπέρασμα και αυτή η διαπίστωση, νομίζω ότι η ιστορία εκεί κατατείνει. Είτε αρέσει, επαναλαμβάνω, είτε δεν αρέσει σε κάποιους αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλεις κάτι να προχωρήσει, θα πρέπει να το πάρει στα χέρια της η Περιφέρεια, είτε της ανήκει είτε όχι, και συνήθως παίρνει αυτά που δεν της ανήκουν. Θα μπορούσε να επιλέξει το δρόμο της αυλαβούς διέλευσης. Του νύπτωτας χείρας μου, δεν είναι δικό μου. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Ασφαλής πολιτικά επιλογή, δεν λέω. Όταν δεν κάνεις τίποτα δεν έχεις και κόστος, απέναντίας όταν ανακατεύεσαι τακούς επιδικαίων και αδίκων. Αλλά τότε δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα και δεν θα είχε δρομολογηθεί απολύτως τίποτα από όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δρομολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία 12 χρόνια. Και το δικαστικό μέγαρο παίρνει και αυτό τη σειρά του. Και το καινούργιο, αλλά θεωρώ πως έτσι θα πάει και με το παλιό αυτό το οποίο θα διάσει. Όταν αδειάσει βέβαια, έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Η αυλαβής διέλευση μπορεί να είναι συμφέρουσα, πιο συμφέρουσα πολιτικά για τα πρόσωπα τα οποία την επιλέγουν ως τρόπο να πορευτούν στον πολιτικό τους βίο, αλλά δεν προσφέρει τίποτα στην κοινωνία. Και εννοείται ότι η Περιφερειακή Αρχή εδώ και 12 χρόνια υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο μόνο αυλαβή διέλευση δεν κάνει. Και γιατί όχι να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Θυμάστε κάποια χρόνια πριν που κάποιοι άφηναν και μουσια και κάποιοι άλλοι σέρνανε και τα γραφεία και τα βάζανε στην είσοδο του νοσοκομείου και κάνανε διαμαρτυρία καθιστική έξω από το νοσοκομείο. Τι θυμάστε εκείνες τις γραφικότητες. In pocket. I'm gonna use it. Ένα άλλο σύμπαν ήταν εκείνο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι, για να έχουμε και κάποιες πινελιές γραφικότητας, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που ο Αλέξανδρος Κολιάδης μας ακούει. Φροντίζει να μας το επιβεβαιώνει. Τι λέγαμε προχθές, την προηγούμενη Παρασκευή νομίζω είχαμε εδώ πέρα τη συζήτηση με τον Παναγιώτη Σταμάτη και χθες μιλούσαμε για τις ανεμογεννήτριες, τότε όμως μιλούσαμε για το χάλι της πόλης. Για το πόσο άθλια είναι η κατάσταση, αφημένη στην τύχη της και στην παρακμή, μια πόλη που θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα, υπόδειγμα για όλη την Ευρώπη πραγματικά. Θα ήταν εντελώς διαφορετική, έχει όλες τις προδιαγραφές, αλλά δυστυχώς ατύχησε η πόλη αυτή στο να έχει οραματικούς δημάρχους. Η παρακμή και η εγκατάλειψη χρόνο με το χρόνο συσσωρεύονται και σήμερα η πόλη είναι στα χειρότερά της. Λέγαμε λοιπόν προχθές ότι με τον Παναγιώτη Σταμάτη ότι το χειρότερο είναι το ότι ο κόσμος δυστυχώς συνηθίζει σε αυτήν την εικόνα της ασχήμιας, της εγκατάλειψης, της παρακμής. Όλο αυτό το πράγμα συνηθίσαμε δυστυχώς στην ασχήμια. Τη βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας και δεν αντιδρούμε γιατί θεωρούμε ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι, δεν αλλάζουν. Και αυτή η ασχήμια, αυτή η εγκατάλειψη μας έγινε συνήθεια. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που συμφωνεί με αυτό ο Αλέξανδρος Κολιάδης, γιατί όπως ακριβώς το είπαμε, χθες το έκανε ανάρτηση για το δικαστικό Μέγαρο. Αυτές έγραψε χθες. Τώρα ο ίδιος το έγραψε, του το γράψανε, δεν έχει σημασία. Αλέξανδρος Κολιάδης λέει απάνω, εγώ σε αυτόν το αποδίδω. Αυτές είναι εικόνες ντροπής. Εικόνες που δεν αξίζουν στο ιστορικό κέντρο της Ρόδου και που δεν πρέπει να ξαναδούμε. 5 χρόνια το δικαστικό Μέγαρο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. 5 χρόνια με σκαλοσιές, φθορές και μια εικόνα εγκατάλειψης στο κέντρο της πόλης. Τα κυκλειδώματα, λέει, γύρω του πια δεν τα παρατηρείς. Το δικαστικό Μέγαρο λέει ότι δεν ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπεια που αξίζει στον τόπο μας. Τα κυκλειδώματα γύρω του πια σχεδόν δεν τα παρατηρείς. Όταν περνάς καθημερινά από εκεί για χρόνια, η εγκατάλειψη γίνεται συνήθεια και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό απ' όλα. Copy-paste εντωμεταξύ, έτσι. Ό,τι λέγαμε την περασμένη Παρασκευή. Πολύ χαίρομαι. Όμως, παιδιά, να σοβαρευτούμε. Αλήθεια, κύριε Κολιάδη. Δεν σας αρέσει η εικόνα με τα κυκλειδώματα στο δικαστικό Μέγαρο. Σας αρέσει η εικόνα μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο, εκεί στο παραλιακό μέτωπο? Ούτε αυτά έχουν να κάνουν, προσδίδουν αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Και αυτά τα έχετε συνηθίσει όμως. Αυτό το ρημαδιό, αυτή την εγκατάλειψη στο ωραιότερο σημείο της πόλης, απέναντι από το δικαστικό Μέγαρο, απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, απέναντι από το ταχυδρομείο, απέναντι από τη Νέα Αγορά, απέναντι από το ΑΚΤΕΟ,
αυτό το έσχος, αυτό το χάλι που είναι δική σας αρμοδιότητα, αυτό προφανώς το έχετε συνηθίσει, έτσι. Το να έχεις βρει την ευκαιρία να φανείς μέσα από την υπόθεση του δικαστικού μεγάρου, στην οποία κανένα ρόλο δεν έχεις, τίποτα, παρατηρητής απλώς, και εδώ όπως και στο Εθνικό Θέατρο και παντού, ευτυχώς δηλαδή, το ότι βρίσκεις ευκαιρία να κάνεις επίδειξη και καλά ότι ποια είναι η Ρόδος και τι της αξίζει και η εγκατάλειψη που έγινε συνήθεια και πόσο σ' ανησυχεί όλο αυτό και η πόλη είναι ρημαδιό και ειδικά το ιστορικό κέντρο και ειδικά απέναντι από τα ιστορικά κτίρια και ειδικά σκουπίδια, κυκλειδώματα, παρτέρια, παγκάκια, κάδι, όλα φωτιστικά, όλα το χάλι του στο μαύρο, στη βιτρίνα εκεί που πηγαίνω έρχεται τόσος κόσμος κάθε μέρα. Το να παρατηρήσω ότι η εγκατάλειψη έχει γίνει συνήθεια και σε ανησυχεί πολύ αυτό, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα? Ουέιμιν, γραμματής και φαρισαίοι, εντάξει, σοβαρευτείτε λίγο. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο στα μούτρα του. Ξαφνικά σας έπιασε ο πόνος για την εικόνα εγκατάλειψης επειδή έχει σιδεριές απ' έξω το δικαστικό μέγαρο.

0: Λοιπόν, έχουμε και το ψήφισμα της Γενικής της Λαϊκής Συνέλευσης της Κυριακής. Της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς για τις ανεμογεννήτριες. Μετά από εκτενή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και τοποθετήσεις, η συνέλευση κατέληξε ομόφωνα στα εξής. Στην κάθετη αντίθεση για την εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στη Νότια Ρόδο και γενικά σε όλο το νησί της Ρόδου, γιατί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αιωλικών πάρκων αλλοιώνει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, υποβαθμίζει το τοπίο, πλήττει την τοπική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό του νησιού. Η Ρόδος δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο αιωλικό πάρκο εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς. Ζητείται από την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και κάθε εμπλεκόμενη αρχή η άμεση αναστολή και επανεξέταση των ήδη εγκεκριμένων αδειών ΑΠΕ, οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του ισχύοντος χωρετοξικού πλαισίου του 2008 και να σταματήσουν κάθε διαδικασία νέων αδειοδοτήσεων εν ώψη της επικείμενης ψήφισης του νέου χωρεταξικού σχεδίου. Το κρατάμε αυτό. Καλούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και όλοι οι θεσμικοί φορείς να στηρίξουν έμπρακτα τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Το μήνυμα της Λαϊκής Συνέλευσης είναι ξεκάθαρο: για να προστατεύσουμε το νησί μας, το περιβάλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας, λέμε ένα μεγάλο όχι στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας Ρόδου, αλλά και σε όλο το νησί της Ρόδου. Λέμε ναι στα ένδικα μέσα, εάν και εφόσον χρειαστούν. Αν και εφόσον δηλαδή τελικά αδειοδοτηθεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Λοιπόν, είναι ίσως μια στιγμή που συμβαίνει αυτό που μπορεί και να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εκπόνηση το χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ενδεχομένως, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία να βάλουμε τα πράγματα σε νέα βάση. Ο κύριος Γιάννης Βογιατζής, εκ των ενεργών πολιτών, κυρίες και κύριοι, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και το ξέρει πάρα πολύ καλά το ζήτημα των ΑΠΕ και των ανεμογεννητριών, είναι κοντά μας για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι προοπτικές υπάρχουν τελικά πάνω στο ζήτημα αυτό. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είστε. Προσπαθείτε.
1: Βαλόμεθα από παντού, αλλά προσπαθούμε να μείνουμε όρθιοι.
0: Είδαμε λοιπόν την απόφαση αυτή η οποία ελήφθη. Το θέμα είναι πραγματικά κατά πόσον όλο αυτό το ζήτημα είναι μαχητό και επαναλαμβάνω τη συγκυρία. Δηλαδή να έχουμε υποεκπώνηση, υποδιαμόρφωση ένα νέο ειδικό χωροταξικό, ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μήπως εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία να ξαναγράψουμε τους όρους του παιχνιδιού, κύριε Βογιατζή?
1: Ναι, αυτό το είχαμε πει και στη Λαϊκή Συνέλευση, ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να είναι υποδιαβόλευση, να θα βγει υποδιαβόλευση το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Με όλη αυτή την πληροφορία που δημοσιεύτηκε μέσω της Λαϊκής Συνέλευσης, ενημερώθηκε ο κόσμος ότι στο νησί της Ρόδου προβλέπεται να εξετάζεται η εγκατάσταση επιπλέον 287 ανεμογεννητριών, πολύ μεγαλύτερο με αυτών των υφιστάμενων, με βάση τα δεδομένα από τη ΡΑΕ, έτσι. Υπάρχουν, ναι. Δεν ξέρω αν έχουν επικυρωποιηθεί, υπάρχουν κι άλλες, αλλά εγώ αυτά βρήκα την ημέρα που είχα κάνει την έρευνα. Μπορεί να έχουν επικυρωποιηθεί και να έχουν μπει και άλλα έργα υπό εξέταση, αλλά ας μείνουμε στις 287 ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Τώρα, με βάση το νέο χωροταξικό από ό,τι ακούγεται, θα βάλει αυστηρότερους χωρικούς περιορισμούς στη χωροθέτηση, ας πούμε, των έργων ΑΠΕ, νέες ζώνες αποκλεισμού και πιθανόν να υπάρχει και ειδική μεταχείριση για νησιά και προστατεύμενες περιοχές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να δούμε τις λεπτομέρειες όμως. Γιατί άλλο να βλέπουμε τίτλους και επικεφαλίδες και άλλο να δούμε τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, σε ένα απλό παράδειγμα, ακούγεται ότι δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ από ένα συγκεκριμένο υψόμετρο και πάνω.
0: Τα 1300 μέτρα. Τα 1300 μέτρα.
1: Ναι. 1300 μέτρα. Βέβαια, αυτό έχει στη βάση του μια τεκμηρίωση, ότι σε αυτό το υψόμετρο υπάρχουν περάσματα πτηνών, είναι οι πιο παρθένες περιοχές, να το πω έτσι. Οπότε στηρίζεται αυτή την τεκμηρίωση. Βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε ότι οι εταιρείες που εγκαθιστούν ΑΠΕ θέλουν να το κάνουν με όσο γίνεται λιγότερο κόστος επένδυσης. Δηλαδή, να βάζουν ΑΠΕ όσο γίνεται πιο χαμηλά. σε μικρότερα υψόμετρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε στην Νότια Ρόδο, για παράδειγμα, εκεί που, πρέπει, που είναι να τοποθετηθούν αυτές οι ανεμογεννητρίες, οι οποίες είναι υπό εξέταση, μέγιστο υψόμετρο είναι 400 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και ο Ατάβυρος είναι στα 1215.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: μιλάμε για ένα υψόμετρο ότι θα απαγορευτεί ανεμογεννητρίες, σύμφωνα με τις φήμες, σε ένα υψόμετρο μεγαλύτερο του Ατάβυρου. Για να σας δώσω να έχετε ένα κριτικό παράδειγμα.
0: Δώρον άδωρον μου ακούγεται όμως αυτό. Έτσι, ειδικά για το νησί της Ρόδου, από τη στιγμή που το υψηλότερο βουνό, ο Ατάβυρος, είναι μικρότερο κατά τη των 1300 μέτρων. Άρα δεν προστατεύεται η Ρόδος, δεν βγαίνει εκτός.
1: Όχι μόνο η Ρόδος, και όλα τα μικρονήσια.
0: Ναι.
1: Όλα τα νησιά των Κυκλάδων.
0: Προφανώς. Απλά λέω το η Ρόδος, σαν μεγαλύτερο νησί που έχει ήδη ένα μεγάλο ορεινό όγκο, εννοείται ότι και τα μικρότερα νησιά. Δεν τα ανέφερα όμως, γιατί εδώ τα νησιά τα βάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν βέβαια μέχρι αυτή την ώρα, έτσι, νησιά με υψηλή τουριστική ανάπτυξη, όπως λέει, οι Κυκλάδες, εκεί επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουμε τι είναι αυτό. Δηλαδή, τις εξαιρεί τελείως αυτά τα νησιά.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από νησιά, αλλά το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι ουσιαστικά, ναι, δεν θα απαγορεύεται πάνω από 1300 μέτρα, αλλά ουσιαστικά διευκολύνεται και η εγκατάσταση λόγω του χαμηλού κόστους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ αυτό το παρουσιάζω σε αντιπαραβολή με αυτό που είχε πει και ο κύριος Περιφερειάς, σε εγκατάσταση υλικών σε ξερονήσια.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, φανταστείτε ότι για να εγκατασταθούν ΑΠΕ σε ξερονήσια, αυτό το κόστος για την εγκατάσταση και την επένδυση από πλευρά των επενδυτών είναι πολλαπλάσιο από ό,τι σε χερσαίες.
0: Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι ενδέχεται αυτό όλο να προσκρούσει, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ καλό αυτό, το να πάνε μέσα στη θάλασσα ή να πάνε σε βραχονισίδες στην ουσία, που όπως μας έλεγε χθες και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, αυτό έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα, διότι θα φαίνεται οικονομική δραστηριότητα σε βραχονισίδες πάνω, έτσι, έχει και άλλο.
1: Ακριβώς, και σύμφωνα, ναι, και σύμφωνα με το άρθρο 161 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, όποιο βράχος ή βραχονισίδα ή νησίδα έχει οικονομική δραστηριότητα, έχει και ΑΟΣ.
0: Έχει και ΑΟΣ, ακριβώς. Έτσι, έχει και ΑΟΣ.
1: Αυτό ορίζεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ναι. Το άρθρο 161, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όμως λέτε ότι αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στις εταιρείες, γιατί εκτοξεύει το κόστος. Ήδη έχουμε αντιδράσει από τις εταιρείες, βέβαια, πρέπει να σας
1: βλέπω,
0: πω έτσι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό βλέπω, ότι πλέον η σύνταξη ενός νομοσχεδίου γίνεται με βάση τα λόμπι των Αθηνών. Όπως έχουμε τα λόμπι στις Βρυξέλλες, που υπάρχουν νόμιμες εταιρείες λόμπι στις Βρυξέλλες και ουσιαστικά επηρεάζουν το νομοθετικό, έτσι, έργο των νομοθετών στις Βρυξέλλες. Ακριβώς αυτό βλέπω με βάση τα δεδομένα να συμβαίνει και στην Αθήνα. Δηλαδή, βλέπω να μπαίνουν μέσα στο νομοσχέδιο διατάξεις οι οποίες ουσιαστικά ευνοούν τους επενδυτές, ώστε να έχουν το λιγότερο δυνατό κόστος επένδυσης. Με το πρόσχημα, ναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, το πρόσχημα, και ίσως μια τεκμηρίωση η οποία να είναι και λίγο, ας πούμε, παραπλανητική, ότι το κάνουν για να προστατεύσουν, ας πούμε, Natura, οι οποίες είναι μεγαλύτερες, ας πούμε, αξίας σε υψηλότερα υψόμετρα. Για παράδειγμα.
0: Να, μάλιστα. Καλά, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει, πέραν από κάποιες γενικές κατευθύνσεις και κάποιες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπει το τελικό κείμενο. Θα το δούμε σε λίγες μέρες.
1: Ναι,
0: θα το δούμε όντως. Να δούμε πόσο πραγματικά διασφαλίζει τα μικρότερα νησιά και τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Γιατί διάβασα επίσης ότι είναι σε συνάρτηση όλο αυτό και με το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Ότι δεν πάνε δηλαδή αυτά, κάπου συναντώνται. Έτσι, το ένα πατάει πάνω, ναι, πάνω στο άλλο. Ναι. Αλλά και με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που εκεί, στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις υπερπόντιες, τις offshore, υπεράκτιες ανεμογεννήτριες και αιωλικά πάρκα, όλα αυτά έρχονται το ένα πάνω στο άλλο, συνδυαστικά. Θεωρητικά τουλάχιστον. Θεωρητικά το ένα έρχεται να πατήσει και να συμπληρώσει το άλλο. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω. Τώρα το τι θα δούμε στο τέλος μένει να το δούμε.
1: Πάντως, σε πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε στην διαδικασία επεξεργασίας μιας πρότασης για να την καταθέσουμε στη δημόσια διαβούλευση. Αυτό θα γίνει μέσω του τοπικού συμβουλίου της Καταβιάς, μιας και ήταν ο κύριος, ας πούμε, φορέας διενέργειας αυτής της λαϊκής συνέλευσης. Οπότε θέλουμε να παραγκάμψουμε μέσω της πρότασης αυτής, να παραγκάμψουμε και θέματα που είναι τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως όσον αφορά τα υλικά και συγκεκριμένα τα υλικά τα οποία είναι υβριδικά, που έχουν μπαταρίες. Οπότε θέλουμε να δώσουμε, να φτιάξουμε μία πρόταση, να επεξεργαστούμε μία πρόταση, ένα κείμενο το οποίο να είναι νομικά βάσιμο, ναι. Να έχει συγκεκριμένα, δηλαδή να έχει στέρεα επιχείρηματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά νομικά. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Γιατί θα εξεταστεί προφανώς, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση, η οποία πρόταση κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση, μετά εξετάζεται από νομικούς. Γιατί θα μπει σε ένα νομικό κείμενο, έτσι, θα ενσωματωθεί σε ένα νομικό κείμενο. Και θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο νομικά στέρεη και επιχειρηματολογικά να είναι συμπαγής αυτή η πρόταση.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι ώστε να αποφεληθούν όχι μόνο τα μη διασυνδεμένα νησιά όπως είναι η Ρόδος, αλλά και όλα τα νησιά και όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα μας. Δηλαδή δεν το βλέπουμε μόνο για τη Ρόδος.
0: Α, δεν το βλέπετε. Το βλέπετε συνολικά.
1: Όχι,
0: συνολικά
1: για όλη την Ελλάδα. Η Ελλάδα. Ναι, δηλαδή η Ρόδος δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν θέματα να αποσαφινιστούν. Έτσι, όταν λέει τουριστικά νησιά, ποια εννοεί ακριβώς? Η Ρόδος, επειδή είναι μεγάλο νησί και επειδή έχει και μεγάλες εκτάσεις και έχει και όγκους ορεινούς και τα λοιπά, σε ποια κατηγορία είναι? Θεωρείται τουριστικό νησί ή θα πάει σε κάποια άλλη κατηγορία? Τι θα γίνει με τα υπεράκτια,
1: με
0: την Ατούρα, τι θα γίνει όλα αυτά? Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν.
1: Ενώ το νησί της Ρόδου είναι μεγάλο, έχει τεράστια τουριστική ανάπτυξη, πολλά ξενοδοχεία πεντάστερων. Mm-hmm. Έχει περιοχές οι οποίες είναι ακόμα παρθένες. Έχει η Ατούρα, έχει καταφύγια άγρια ζωής. Οπότε δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά συγκεκριμένα για τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Είμαστε πολύ περίεργοι.
0: Εσείς το δουλεύετε πάντως. Δουλεύετε μια πρόταση για να την καταθέσετε
1: ναι,
0: στο πλαίσιο.
1: Η οποία θα διαμορφωθεί στην τελική της μορφή αφού δούμε και το κείμενο του.
0: Ναι. Ναι. Άκουσα πάντως τον Περιφερειάρχη να λέει, πέραν της στήριξης που θα παρέχει και σε επίπεδο νομικής διαδικασίας αλλά και οικονομικής κάλυψης των προσφυγών που ενδεχομένως θα χρειαστούν, εάν και εφόσον αδειοδοτηθεί τελικά αυτή η εγκατάσταση η καινούργια. Για πόσες ανεμογεννήτριες, έτσι παρεμπιπτόντως, μιλάμε για αυτήν εδώ την.
1: Θα σας πω σε μεγαβάτα, αλλά σε ανεμογεννήτριες πρέπει να είναι γύρω στις, έτσι όπως θυμάμαι. Πρέπει 10, 12 ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: 28 μεγαβάτ.
0: 28 μεγαβάτ.
1: Από εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι μπαταρίες ναι. Σωρευτές που παρεμπιπτόντως να πούμε και εδώ κάτι. Το οποίο ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν λέμε συσσωρευτές μπαταρίες, σημαίνει ότι έχουμε έξτρα συνοδά έργα.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Τοποθέτηση ναι. Σε κοντέινερ που είναι οι μπαταρίες.
0: Η μπαταρία,
1: έτσι.
0: Για να αποθηκευτεί εκεί.
1: Κοντέινερ, δεν είναι απλώς οι ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν και έργα τα οποία είναι στην επιφάνεια του εδάφους, έτσι.
0: Ναι.
1: Που καταλαβαίνει μια μεγάλη έκταση που είναι η μπαταρία.
0: Ο κύριος Παπαδημητρίου από την Οργανωτική Επιτροπή της Λαϊκής Συνέλευσης της προάλλης που μιλούσαμε μου έλεγε ότι έχουν τέτοια έκταση αυτά, βέβαια ανάλογα και με τον αριθμό των ανεμογεννητριών και τα μεγαβάτ και όλα αυτά, που μπορεί να έχουν έκταση ως ένα χωριό αυτά τα containers.
1: Ότι είναι, όταν είναι
0: πολύ
1: μεγάλες.
0: Έργο, είναι, ναι, είναι πολύ μεγάλες οι εγκαταστάσεις αυτές. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι εδώ τώρα δεν είναι μόνο για αυτές, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διάβασα, κύριε Βοιατζή, ότι αυτά τα οποία θα ισχύσουν από εδώ και πέρα με το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ θα έχει να κάνει με αυτές οι οποίες πρόκειται να αδειοδοτηθούν, αλλά αυτές που αδειοδοτηθήκαν πάει, τελείωσε.
1: Αυτές εξαρτάται από το στάδιο της ορίμανσης, δηλαδή. Εξαρτάται, δηλαδή για να λειτουργήσει ένα έργο ΑΠΕ πρέπει να πάρει διάφορες άδειες.
0: Ναι, όχι, λέμε για τις εγκαταστάσεις που έχουν ήδη γίνει και που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί.
1: Εννοείται να έχουν γίνει φυσικά στο πεδίο, να έχουν
0: γίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι, να λειτουργούν ήδη, ας πούμε. Να έχουν πάρει την άδεια τους. Να έχουν αδειοδοτηθεί.
1: Ναι, ολικά θέλει να πει, δηλαδή τα υφιστάμενα ολικά, όπως στην Αρχίπολη, όπως στην Καταβία, αυτά που λειτουργούν ήδη. Αυτά λειτουργούν ήδη.
0: Ναι, εγώ διάβασα για αυτά που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει.
1: Είναι το επίπεδο της ορίμανσης. Ναι.
0: Της ορίμανσης.
1: Δηλαδή υπάρχουν νεολικά που έχουν πάρει άδεια παραγωγής.
0: Ναι.
1: Από στην αργή ενέργειας υδάτων και αποβλήτων.
0: Διότι για αυτές ό,τι έγινε, έγινε, τελείωσε. Εγώ όμως άκουσα έτσι για να το συμπληρώσω τον κύριο Χατζημάρκο να λέει προχθές ότι θα δώσουμε τον αγώνα και για να φύγουν και αυτές οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί και να πάνε και λειτουργούν να φύγουν να πάνε στη θάλασσα.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι κάποιος ο οποίος έχει επενδύσει και έχει ήδη ερμηνεύσει για παράδειγμα στην Αρχαίπολη. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Το πώς θα φύγουν οι ερμηνεύτες που είναι ήδη εγκατεστημένες και να πάνε ας πούμε, να γίνουν παράκτες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι, νομίζω.
0: Εντάξει, σε δεύτερο χρόνο,
1: αν... Είναι αρκετά πολύπλοκο, το βλέπω πολύπλοκο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο το ότι δεν θέλουμε άλλες και ότι με κάθε τρόπο θα αποκρούσουμε τις άλλες, ώστε ή δυνατόν ίσως, ακόμα να διώξουμε και αυτές που έχουμε, δηλαδή. Έτσι.
1: Ίσως ναι. Αυτό μπορεί να εξεταστεί μετά το πέρας της σύμβασης λειτουργίας, να το πω έτσι, των υφιστάμενων λοιπόν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως να εξεταστεί τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα για αυτές που ήδη έχουν πάρει την άδεια παραγωγής, που έχουν φτάσει σε ένα αρχικό στάδιο ρήμανσης, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Αυτές μπορούν να εξεταστούν και να κυρωθούν τα έργα. Γιατί μετά την άδεια παραγωγής υπάρχει η άδεια εγκατάστασης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι ΑΕΠΟ, υπάρχει η ΑΕΠΟ, η απόφαση περιβαλλοντικών όρων. Και μετά στο τέλος πια αφού γίνει η όποια αυτοψία και δουν ότι όλα έχουν τηρηθεί βάσει των προηγούμενων αδειών, δίνεται η άδεια λειτουργίας. Μπαίνει σε λειτουργία. Άρα δηλαδή έχουμε μια μεγάλη πορεία προς την.
0: Έχει δρόμο όλη αυτή η ιστορία. Πάντως.
1: Αυτό θα δούμε στο χωροταξικό τι προβλέπεται στο στάδιο της ορίμανσης. Δηλαδή το θέμα είναι ποια έργα, ας πούμε, για παράδειγμα, τι θα προβλέπει το νέο χωροταξικό για τα έργα που έχουν φτάσει σε ένα στάδιο ορίμανσης. Για παράδειγμα, έχουν πάρει την παραγωγή.
0: Ναι. Έχουμε, άρα βρισκόμαστε σε μια συγκυρία έτσι πολύ κρίσιμη από τη στιγμή που έχουμε τώρα σε εξέλιξη και σε λίγες μέρες θα δεθεί σε δημόσια διαβούλευση το χωροταξικό, ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε το χωροταξικό του τουρισμού, έχουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, να δούμε όλα αυτά που συναντώνται και ποιο είναι τελικά το διατάφτα σε ό,τι αφορά τα νησιά. Είναι όμως μια χρυσή ευκαιρία να κατατεθούν προτάσεις που να αποτυπώνουν πραγματικά τις ανάγκες των νησιών. Όχι μόνο της Ρόδου, όπως είπατε, αλλά γενικώς να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα.
1: Ακριβώς, δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ρόδος, έτσι πρέπει να το δούμε ολιστικά για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Γιατί τις θέλουμε τις ανανεώσιμες.
1: Μακάρι από τη Ρόδο να ξεκινήσει.
0: Μακάρι να ξεκινήσει.
1: Να μπουν στην προσπάθεια και άλλοι μηχανικοί που μας ακούνε ανά την Ελλάδα και να προσπαθήσουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιατί τις θέλουμε τις ανανεώσιμες πηγές, θέλουμε να φύγουμε από τα συμβατικά καύσιμα, εννοείται, αλλά να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο, ορθολογιστικό, που να υπάρχει και αντίκρισμα, να υπάρχει και όφελος στις τοπικές κοινωνίες, έτσι, σε τελευταία ανάλυση.
1: Πρέπει να ληφθούν υπόψη η οικονομική ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη, η πολιτιστική ανάπτυξη, για παράδειγμα. Εκεί που έχει βάρει άδεια παραγωγή ένα αιωλικό στέον στο ακροτήρι του Αρμενιστή, στην Κιμισάλα, υπάρχει αιωλικό χώρο. Είναι η Κιμισάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή και θέματα.
0: Πολλά πρέπει να ληφθούν υπόψη, ομολογουμένως. Μάλιστα.
1: Θέλουμε δηλαδή να διατηρήσουμε τον τίτλο της ναυαρχίδας του τουρισμού και να μην γίνουμε ρωμαϊκή γαλέρα.
0: Ναι. Ναι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε πώς θα πάνε αυτά. Εσείς ετοιμάστε την πρότασή σας και όταν θα ανοίξει ο δημόσιος διάλογος, η διαβούλευση, κύριε Βογιατζή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να δούμε καταρχήν τι προβλέπει, έτσι, για να μιλάμε πια σε στέρεα βάση, τι ακριβώς προβλέπει το χωροταξικό και πού μπορεί να πάρει, πού επιδέχεται βελτιώσεις για να φτάσουμε στο ζητούμενο, στο επιδιωκόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Να σας καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι μια ευκαιρία, είναι σε εξέλιξη το χωροταξικό, ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή να δοθεί στη δημοσιότητα. Θα ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος, μια διαβούλευση περίπου για 2 εβδομάδες, ειδού πεδίο δόξης λαμπρών και για τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους αυτού εδώ του τόπου. Για να δούμε τι θα κάνουν. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2.49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1.31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1.99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2.95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Την Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για συντονιστική σύσκεψη στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αντιπυρική περίοδο, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, όπου έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, η δασική υπηρεσία, η πυροσβεστική, οι στρατιωτικές διοικήσεις, οι εθελοντικές ομάδες και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, αντιστράτηγος στην αποστρατεία Μινάς Παπαδάκης. Ενίσχυση μέσων, drones 24 ώρες επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Την αισιοδοξία ότι η πολύχρονη εκκρεμότητα γύρω από το νεοδικαστικό μέγαρο της Ρόδου έρχεται σε τροχιά οριστικής λύσης, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κύριος Καταβενάκης χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία την συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά υπήρξε κοινή γραμμή και συνένεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί την Ρόδο εδώ και δεκαετίες. Ερωτηθείς γιατί επιλέχθηκε τελικά η λύση της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου, εξήγησε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής στην δικαιοσύνη, με τις τηλεματικές διαδικασίες, την πλήρη ψηφιοποίηση υπηρεσιών και τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Να καθιστούν ανεπαρκές στο σημερινό κτίριο, ακόμη και μετά από πιθανές παρεμβάσεις. Η πρόταση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βραχονισίδες του Αιγαίου με παράλληλη αποφυγή εγκαταστάσεων στον κορμό των κατοικημένων νησιών διατυπώνει.

0: δικαστικές προσφυγές για το θέμα των ανεμογεννητριών. Όπως είπε, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ότι η Περιφέρεια θα σταθεί στο πλευρό των ενεργών πολιτών και οικονομικά σε κάθε νομική εξέλιξη της υπόθεσης. Πολύωρη συνάντηση εργασίες πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελοέρεο υπό τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κοτάκη με τη συμμετοχή του Λιμενάρχη, του Διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Συμβούλου Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και με όλους τους τουριστικούς πράκτορες του νησιού, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος EES στην πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την διακίνηση αφίξεων τουριστικών σκαφών και ημεροπλοίων, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πύλης εισόδου του νησιού. Τον έντονο προβληματισμό της για την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εξέφρασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου για την ασφάλεια ανήλικων και πολιτών στους ελληνικούς δρόμους. Με υπόμνημα και δέσμη προτάσεων προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κυρανάκη, η Ομοσπονδία ζητά μέσα μέτρα αυστηρούς ελέγχου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά την Παρασκευή με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ημιβήθηση κατέληξε θαλαμιγό στην θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι του Καστελορίζου. Σε επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού σώματος διασώθηκαν οι 6 αλλοδαποί επιβαίνοντες στο σκάφος σημαίας Ιταλίας. Την Παρασκευή στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πρωινό Express. Με την Ρένα Παυλάκη.

0: Δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας, πρωινό Express, εδώ στον Real Voice 99,5. Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Και πάμε στο επόμενο θέμα μας. Θα ξαναγυρίσουμε στις ανεμογεννήτριες και στις ΑΠΕ. Θα ξαναγυρίσουμε και στο δικαστικό μέγαρο στην συνέχεια. Προς το παρόν όμως να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ μετά τα περιστατικά, πολλά από αυτά τραγικά περιστατικά που είδαμε στην χώρα μας, και αναφέρομαι στα δυστυχήματα λόγω των πατινιών με θύματα δυστυχώς νέα παιδιά. Αυτά τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα EPO όπως είναι η επίσημη ονομασία τους. Και χθες μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης έστειλαν ένα υπόμνημα με τις προτάσεις τους για ασφαλή κυκλοφορία αυτών των ελαφρών οχημάτων στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή τη δική μας και άλλες εκπομπές και του Μανώλη Παπάζογλου προσφάτως είχα ακούσει μια τελευταία σχετικά συζήτηση του κυρίου Πορτσέλη, του Προέδρου των Εκπαιδευτών Οδηγών. Τον έχουμε κοντά μας για να μας πει ποιες είναι αυτές οι προτάσεις τελικά που η Ομοσπονδία Εκπαιδευτών κάνει στον αρμόδιο Υπουργό, στο αρμόδιο Υπουργείο. Κύριε Πορτσέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί καιρό. Το θέμα των πατινιών, απλά όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, η κατάσταση έχει φτάσει σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην πόλη μας, στο απροχώρητο αυτή τη στιγμή. Καθημερινούς τραυματισμούς, θανάτους ανήλικων παιδιών, αλόγιστη χρήση και καθημερινή χρήση στους ελληνικούς δρόμους, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, οι κατάλληλοι όροι, οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε σαν Ομοσπονδία να κάνουμε ένα υπόμνημα, να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη. Πιστεύουμε όπως και άλλες φορές ότι θα εισακουστούμε και σύντομα θα έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο βέβαια το άγχος το δικό μας είναι η εφαρμογή του.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα.
1: Αυτό είναι πάντα
0: συνήθως, το άγχος. Συνήθως δεν υστερούμε σε θεσμικά πλαίσια, σε όλα τα ζητήματα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται και δεν υπάρχει τρόπος αποτελεσματικού ελέγχου της εφαρμογής του. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Είναι ένα συνδυασμός του Υπουργείου Μεταφορών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών θα νομοθετήσει, αλλά από εκεί και πέρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η αστυνομία δηλαδή, θα πρέπει να εκτελέσει, δηλαδή να ελέγξει αυτό το οποίο έτσι το έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Μεταφορών. Να γίνονται, γι' αυτό ζητάμε εντατικούς ελέγχους, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που να μην μπορούν παιδιά κάτω των 15 ετών να χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα, χωρίς καμία εκπαίδευση στους ελληνικούς δρόμους. Τώρα, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, εγώ πρότεινα και στη διοίκηση της Ομοσπονδίας η χρήση των πατινιών να είναι από την ηλικία των 16 και με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτήσει άδεια οδήγησης της κατηγορίας ΑΜΗ, δηλαδή για 50 κυβικά, που αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά, τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για το πώς θα κινηθεί. Θα δούμε τελικά τι θα νομοθετηθεί, αλλά σίγουρα θα είναι προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο.
0: Καλά, προφανώς, αλλά ξέρετε εδώ, επειδή είπατε για την υποδομή και είδα ότι το περιλαμβάνετε και πολύ καλά κάνετε βεβαίως στις προτάσεις σας. Το θέμα είναι ότι οι πόλεις μας, στην πλειοψηφία τους, και η δική μας η πόλη, αλλά φαντάζομαι και πάρα πολλές σε όλη τη χώρα, δεν έχουν την απαιτούμενη, σε όλη την επικράτεια, δεν έχουν την απαιτούμενη υποδομή. Οπότε είτε έχει εκπαιδευτεί ένα παιδί, είτε στην ηλικία των 16, δεν ξέρω εγώ σε ποια ηλικία, και ένας μεγάλος ακόμα που το χρησιμοποιεί. Ουσιαστικά κάνει σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Αυτοί, για τους δρόμους μάλιστα υψηλής ταχύτητας πολλές φορές.
1: Σωστά. Να τονίσουμε ότι δεν είμαστε κατά την χρήση αυτών των οχημάτων. Αυτά τους πεζόδρομους που να μπορούν αυτά τα οχήματα μέσα στο πεζόδρομο να έχουν τη δική τους λωρίδα, όχι να κυκλοφορούν και σε πεζόδρομα ανεξέλεκτα μαζί με τους πεζούς, γιατί και εκεί μπορεί να χτυπήσουν κάποιο πεζό.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχουν όμως στο εξωτερικό πεζόδρομοι οι οποίοι στη δεξιά πλευρά περπατάνε και στην αριστερή πλευρά ποδηλατούν και κινούνται και αυτά τα πατίνια. Δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορείς να τα αφήσεις ανεξέλεκτα μέσα στον αστικό ιστό, με όλη την επικινδυνότητα και με την καθημερινή χρήση λεωφορείων, ρεντεκάρ και όλα αυτά που βλέπουμε στις ελληνικές πόλεις. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχουν τα τροχαία. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι να υπάρχουν υποδομές. Θα δείτε και στο έγγραφο το οποίο σας έχουμε στείλει, γράφουμε ότι αν δεν υπάρχουν οι υποδομές, ναι, θα σταματήσει η κυκλοφορία τους.
0: Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή εδώ στη Ρόδο, για να πάρουμε ως παράδειγμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν τα παιδιά, μικροί, μεγάλοι, τέλος πάντων.
1: Εδώ στη Ρόδο το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να τα σταματήσει άμεσα.
0: Κυκλοφορία. Ναι.
1: Άμεσα, πριν ακούσουμε αύριο σε μία είδηση ότι σκοτώθηκε ένα παιδάκι.
0: Ναι, πώς θα τα σταματήσουν όμως, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει. Η αστυνομία υφιστάμενη δεν επαρκεί προφανώς, γιατί πού θα πρωτοπάει και πού, τι θα πρωτοκοιτάξει και τι θα πρωτοελέγξει. Άρα λοιπόν, πώς ο Δήμος θα το, λέτε, η Δημοτική Αρχή να το απαγορεύσει? Καταρχήν είναι στη δικαιοδοσία της, είναι στην αρμοδιότητά της να πει τα απαγορεύω, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα πατίνια τα έχει μία εταιρεία. Για να τα έχει μία εταιρεία σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία έχει πάρει μία άδεια. Δεν ξέρω κι εγώ από πού έχει πάρει.
0: Α, με αυτό με αυτή τη λογική δηλαδή. Ναι, με αυτή τη λογική.
1: Αν ότι... έχει πάρει, ναι, από το εμπορίο, δεν ξέρω.
0: Ναι, ανάκληση άδειας δηλαδή. Να μην βγαίνουν πια, να μην βγαίνουν πια αυτά στην αγορά. Να μην τα πουλάνε, να μην τα διαθέτουν. Με τα υφιστάμενα όμως τι γίνεται? Αυτά που τα έχουν ήδη προμηθευτεί.
1: Που τα έχουν αγοράσει και τα έχουν ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν οι αυστηροί όροι από το Υπουργείο Μεταφορών και θα πρέπει μετά να υπάρξουν οι κατάλληλοι έλεγχοι. Από την αστυνομία, δεν γίνεται διαφορετικά. Εφόσον κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο και μπορεί οποιοδήποτε να το αγοράσει, ασχέτως που μετά έτσι υπάρχουν και μετατροπές, τα πειράζουν, αναπτύσσουν περισσότερο όριο ταχύτητας από το προβλεπόμενο, εκεί πια είναι θέμα της πολιτείας, της τροχείας, να μπορέσει να κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Όσο μπορεί η τροχεία. Έτσι, η τροχεία κάνει τη δουλειά της όσο μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και αυτά τα οχήματα να ταυτοποιούνται. Και ξέρετε, αν γίνει κάποιο τροχαίο, δεν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη, κυρία Παυλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αν με χτυπήσει αυτή τη στιγμή

0: να πατίνει στο δρόμο, μου παραβιάζει το stop και με χτυπήσει. Και φύγει, έτσι, εγκαταλείψει το χώρο του τροχαίου. Ούτε ξέρω ποιος είναι ο αναβάτης, ούτε αριθμό κυκλοφορίας έχει, ούτε ασφαλιστική κάλυψη υπάρχει. Αυτό που ζητάμε λοιπόν...
1: Δηλαδή μια κατάσταση χίδιν, χυμαδιό να το πω απλά.
0: Μια κατάσταση έτσι, τελείως, ναι. Τελείως, ναι. Αφαίρετη.
1: Μάλιστα.
0: Τελείως αφαίρετη. Δηλαδή σας τρακάρει, θα σας χτυπήσει ένα πατίνι σήμερα. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη να μπορέσετε να αποζημιωθείτε για τις ζημιές που σας προξένησε. Mm-hmm.
1: Ξέρετε,
0: πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, σωστό. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Γιατί εγώ τις προάλλες έλεγα το εξής. Εμένα μου έτυχε δηλαδή, γιατί το είπατε και εσείς στο ξεκίνημα, ότι είναι, έχει κίνδυνο και για τους πεζούς αυτό. Με δεδομένο ότι αυτά είναι πάρα πολύ αθόρυβα. Είναι πάρα πολύ αθόρυβα. Δηλαδή, εμένα μου έτυχε συγκεκριμένα να περπατάω σε πεζοδρόμιο και μπροστά μου είχε δέντρο. Ένα μεγάλο κορμό. Που το πεζοδρόμιο πολύ μικρό, έπρεπε αναγκαστικά να κατέβω από κάτω. Στον δρόμο. Κατεβαίνοντας λοιπόν, χωρίς να κοιτάξω πίσω μου, γιατί δεν φαντάστηκα, δεν ακούγα τίποτα για ότι έρχεται ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο κτλ., πέρασε ξυστά. Δηλαδή για κλάσμα δευτερολέπτου θα είχε πέσει πάνω μου. Ναι. Και δεν ξέρω τώρα ποιος θα είχε την ευθύνη. Εγώ που κατέβηκα από το πεζοδρόμιο χωρίς να κοιτάξω. Εκείνος που έτρεχε στον δρόμο ξυστά με το πεζοδρόμιο. Το δέντρο που ήταν μπροστά μου και δεν μου άφηνε και με ανάγκασε να κατέβω στον δρόμο. Δηλαδή δεν βρίσκει άκρη. Δεν βρίσκεις άκρη εδώ πέρα.
0: Και το κακό και το χειρότερο είναι ότι η χρήση τους, επαναλαμβάνω, γίνεται από ανήλικα παιδιά που το βλέπουν συνήθως σαν παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα το οποίο κινείται με 20-25 χιλιόμετρα στο δρόμο και μπορεί ή σε περισσότερο σαν όχημα εκτεθειμένος στο δρόμο, ακόμα και με ένα μηχανάκι είσαι πιο προστατευμένος από ότι με ένα πατίνι.
1: Ναι.
0: Στο πατίνι είσαι τελείως μα τελείως εκτεθειμένος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό,
1: ναι.
0: Γι' αυτό και τα τροχαία εκεί είναι πολύ πιο σοβαρά και οι τραυματισμοί είναι πιο σοβαροί.
1: Είναι πιο σοβαροί.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε και μόνο από αυτό που είπατε ότι θα πρέπει άμεσα, ειδικά για τη Ρόδο, γιατί για την πόλη μας μιλάμε εδώ, για τις συνθήκες που εμείς κυκλοφορούμε και με τις υποδομές που δεν έχει η δική μας πόλη. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να απαγορευτούν.
0: Ναι. Πάρα πολλές φορές θα πρέπει άμεσα να γίνει απαγόρευση της κυκλοφορίας τους, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποια σε στάδιο μελετών να εφαρμόσουμε στην πόλη μας τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε διάρκεια δεκαετίας.
1: Ναι, αυτό...
0: Μέχρι να δούμε κάποια πράγματα.
1: Αυτό όμως θα πάει πολύ μακριά, έτσι, γιατί το ΣΒΑΚ, το σχέδιο αυτό το οποίο, τη στρατηγική μάλλον της ΣΒΑΚ που συζητάμε, αυτή είναι σε επίπεδο διαπιστώσεων. Αυτή τώρα, για να οδηγηθεί σε μελέτες πάνω εφαρμογή στο πεδίο, δηλαδή να σου προτείνει συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μετά να γίνουν τα αντίστοιχα έργα που θα προβλέπει, εδώ μιλάμε τώρα για 10 χρόνια μπροστά, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε από τη μια στιγμή στην άλλη, προφανώς.
0: Πότε θα πρέπει να τα βάλεις λοιπόν τα πατίνια? Όταν έχεις τις υποδομές για την ασφαλή τους μετακίνηση.
1: Ναι, όποτε τις έχεις.
0: Τώρα,
1: όποτε τις
0: έχεις.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, όποτε τις έχεις. Εδώ δεν κυκλοφορούμε με ασφάλεια ούτε με το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν οι κυλαμαρίνες και προστατευόμαστε.
1: Ναι.
0: Όσο μάλλον να κυκλοφορείς με το πατίνι και από όλους τους γονείς.
1: Απολύτως εκτεθειμένος. Ναι.
0: Πώς αφήνουν τα παιδιά τους για να κάνουν χρήση αυτών των οχημάτων? Γιατί αυτά τα οχήματα τα παίρνεις με μια κάρτα, νομίζω. Έτσι. Mm-hmm. Με ένα λογισμικό. Πληρώνουν κάποιο χρόνο και το κυκλοφορούν. Χωρίς καμία εκπαίδευση. Μάλιστα το βρίσκουν καμιά φορά και σαν εύκολο μέσο για να μην τα παίρνουν στα σχολεία.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι τι ευκολία είναι, έτσι, για τα μεγαλύτερα παιδιά, πάρτο και πήγαινε μόνο σου, ας πούμε. Έτσι, πήγαινε μόνο σου και ξεμπέρδεψα και εγώ να μην έχω την διαδικασία αυτή κάθε πρωί να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο.
0: Πρέπει όλοι μας να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Πρέπει και η δημοτική αρχή, όποιος είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτών των πατινιών μέσα στον αστικό ιστό, θα πρέπει να απαγορευτούν άμεσα.
1: Mm-hmm. Και τα έχω δει και σε πολύ μικρά παιδάκια, με τη μορφή παιχνιδιού δηλαδή. Δηλαδή από πεντάχρονα, σε στυλ παιχνίδι δηλαδή. Τα έχω δει έτσι σε κάποια σημεία σε πλατείς. Ναι. Εκπαιδεύονται από μωρά να κυκλοφορούν με το πατίνι. Είναι πραγματικά στην υπερβολή του και αυτό.
0: Ναι. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές, γιατί κατάλαβε και το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
1: Ναι.
0: Κάποιες αλλαγές θα υπάρξουν. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι το όποιο νομοθέτημα βγει, έτσι να μπορούμε σαν κοινωνία πλέον να το εφαρμόσουμε και να το υποστηρίξουμε. Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι κάθε φορά όλο κάτι βγαίνει και δυστυχώς εκ των υστέρων καλούμαστε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τα παρελκόμενα αυτής της κατάστασης. Παράδειγμα, οι γουρούνες οι λεγόμενες. Έτσι, ναι. Πριν από κάποια χρόνια που ήταν γεμάτοι οι δρόμοι, απανωτά θανατηφόρα δυστυχήματα, για να αρχίσει και εκεί να αναπτύσσεται ένας προβληματισμός μετά τι γίνεται με αυτές που δεν ξέρω, ναι. Κυκλοφορούν ακόμα, δεν νομίζω όμως με την ίδια ένταση, έχω την εντύπωση τουλάχιστον, ή δεν έχει τύχει να δω πολλές. Νομίζω ότι κάπως έχει αραιώσει το πράγμα με τις γουρούνες.
0: Ναι. Έχει αραιώσει όσο γίνεται.
1: Γιατί και αυτές...
0: Για να δούμε.
1: Ναι, για να δούμε. Κλείνοντας, μια εικόνα με το κυκλοφοριακό, πώς πάμε? Ακόμα στην αρχή είμαστε τη σεζόν, αλλά νομίζω ότι είναι ήδη πολύ επιβαρημένη για η πόλη, έτσι.
0: Είναι επιβαρημένη η πόλη, ακριβώς. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, πιστεύω, από τα περσινά και προπέρσινα δεδομένα. Σίγουρα έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου και με τους κυκλικούς κόμβους που έχουν γίνει μέσα στην πόλη και εκτός πόλης και με τα έργα αυτά που φτιάχνουν. Απλά είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει ακόμα να γίνουν, κυρία Παρνάκη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θέλουμε καλά μέσα μαζικής μεταφοράς για να καταλάβει και ο πολίτης εδώ στην πόλη που ζει ότι δεν πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του και να κατέβει στο κέντρο. Πρέπει να πάρει το μέσο μεταφοράς και να κατέβει.
1: Ναι.
0: Να το αφήσει στην Ακαδιά και από την Ακαδιά να πάρει το λεωφορείο και να δει στο κέντρο της πόλης, γιατί θα γυρνάει μισή ώρα, 40 λεπτά, χωρίς να βρει πάρκινγκ πουθενά. Και το 30% με 40% της κυκλοφορίας μέσα στην πόλη είναι από οδηγούς που γυρνάνε γύρω-γύρω και να ψάχνουν μια χώρα, ένα χώρο στάθμευσης.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι το αυτοκίνητο πια δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε.
1: Ναι, δεν μπορούμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας έχουν δώσει εναλλακτική. Γιατί αν δεν έχεις και έναν τρόπο να πας στη δουλειά σου και πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένη ώρα στη δουλειά σου, εκεί τι θα κάνεις. Έτσι. Το παίρνεις και λες πάω και ό,τι ήθελε προκύψει. Κάπου θα τον βολέψω.
0: Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να ανακτήσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερα λεωφορεία, πιο γρήγορα λεωφορεία, συνεπέστατα λεωφορεία, όχι να περιμένει ο άλλος φτάσει μισή ώρα μες στον ήλιο, έτσι, στο δεκάλεπτο, στο τέταρτο.
1: Ναι, γιατί όταν έχεις να πας στη δουλειά σου και πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένη ώρα για να χτυπήσεις κάρτα, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια να κάθεσαι να περιμένεις πότε θα δέσει το λεωφορείο να περάσει, προφανώς. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Μπορτσέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Όσο λοιπόν δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, άμεση απαγόρευση χρήσης των πατινιών. Να απαγορευτεί η πώλησή τους και ελέγχους για αυτούς που ήδη τα έχουν. Τα έχουν αγοράσει και τα έχουν στο δρόμο. Και τα περισσότερα, ναι, είναι από νέα παιδιά, μικρά παιδιά.

0: Και συνεχίζουμε. Πάμε στη δεύτερη, μάλλον στο δεύτερο μέρος της δεύτερης ενότητας της εκπομπής μας εδώ, Πρωινό Express στον Real Voice, για να ανακεφαλαιώσουμε, κυρίες και κύριοι, σχολιαστικά όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες, τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Από τη μία, την οριστική λύση που δρομολογήθηκε πλέον στο ζήτημα της στέγασης των δικαστηρίων της Ρόδου, μετά και την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νησί, και την αποφασιστική στάση τελικά των τοπικών φορέων να βρεθεί λύση οριστική. Δεν θα έφευγε ο Υπουργός από τη Ρόδο εάν δεν κατέληγαν σε λύση. Και τελικά η λύση αυτή υπάρχει, και υπάρχει και ομόφωνα, και αυτό έχει σημασία, αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά με την λήξη της συνάντησης εργασίας που έγινε στην περιφέρεια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι οι ανεμογεννήτριες, η εγκατάστασή τους στη Ρόδο, στα νησιά μας. Μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, και λόγω του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές, που παρουσιάζεται πιθανότατα μέχρι και το τέλος της εβδομάδος. Κάποιες πληροφορίες λένε μέχρι και την Παρασκευή θα ανακοινωθεί, για να τεθεί μετά σε δημόσια διαβούλευση για ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, ως συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Και λέμε όλοι ότι ναι, είναι η χρυσή ευκαιρία τώρα να υποβληθούν προτάσεις οι οποίες θα καλύπτουν τα νησιά μας, για να μην έχουμε αυτά τα θέματα κάθε τρεις και λίγο στην ατζέντα, με τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, τις αντιδράσεις της τοπικές κοινωνίας, και έχουμε δει να συμβαίνουν όλα αυτά και σε πολλά νησιά και στις Κυκλάδες και αλλού. Να το διευθετήσουμε αυτό το θέμα, να αποτυπωθεί αυτό σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό, για να ξέρουμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πού το κάνουμε. Ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, είναι κοντά μας για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα, να τα σχολιάσει και εκείνος από την δική του πλευρά. Κύριε Γιαννικουρή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη, και εσάς και στους ακροατές σας. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά.
0: Όλοι καλά είμαστε. το παλεύουμε. Ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί, όπως λέω χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα ευχάριστα. Πώς τοποθετήσετε εσείς πάνω σε αυτή την εξέλιξη? Επιτέλους, μετά από πόσα χρόνια το συζητάμε το δικαστικό μέγαρο, καμία τριανταριά, μην πω και παραπάνω.
1: Είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη χρονοκαθυστέρηση για τα αυτονόητα. Το θετικό είναι βέβαια όμως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Και...
0: ναι. Έπεσε η γραμμή. Να αποκαταστήσουμε παρακαλώ την επικοινωνία.

0: Τα καταφέραμε, κύριε Γιαννικουρή?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο για να σας ακούμε καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, δεν προλάβατε να πείτε τίποτα. Στην πρώτη φράση έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, έχουμε τα μεγάλα μας θέματα αυτά, ότι όντως έχουμε μια χρονοκαθυστέρηση, όπως λέτε. Δεκαετίες πρέπει να συζητάμε για να ξεκινήσει κάτι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις υποδομές, τόσο για τις νέες, όσο για την αναβάθμισή τους και αυτό που λέμε εμείς πάντα για τη συντήρηση των υφιστάμενων.
0: Ναι.
1: Τώρα στην συζήτηση με τον κύριο Φλωρίδη θεωρώ ότι και, και τα τρία σημεία έχουν τον ειδικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Δηλαδή και το παλιό δικαστικό μέγαρο έχει να ανοίγει και αυτό ξανά τη συζήτηση με το τι κάνουμε με αυτά τα εμβληματικά κτίρια του πολιτισμού. Mm-hmm. Έχουμε το παλιό χτιματολόγιο, το οποίο η περιφέρεια είχε, θυμάστε τότε εκείνη την περίοδο με το κλείσιμο του χτιματολογίου, μια πολύ δύσκολη περίοδο που αποκαταστάθηκε το παλιό χτιματολόγιο.
0: Αλίμονο, πώς θα τη θυμόμαστε, τι
1: είχε γίνει τότε. Έφτασε η στιγμή και αυτό να αξιοποιηθεί, που δείχνει ότι πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα κίνητα του δημοσίου τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Και φυσικά φτάνουμε στο αυτονόητο ότι ναι, η Ρόδος δικαιούται να έχει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, που έχει πολλές προεκτάσεις όλο αυτό το πράγμα. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται, γιατί η κοινωνία χωρίς γρήγορη δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει. Γενικότερα θεωρώ ότι η ομόφωνη απόφαση δείχνει την επιτακτική ανάγκη της υλοποίησης αυτού του έργου.
0: Ναι, πάντως ακούσαμε πάρα πολύ και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, κύριε Γιαννικουρή, γιατί νομίζω ότι έχει αξία να το επισημάνουμε, το είπαμε και χθες, αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, ότι θα είναι το πιο σύγχρονο στη χώρα. Αν έχουμε ως μέτρο σύγκρισης το καινούριο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, που αυτή την ώρα θεωρείται ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Ελλάδα, στη συνάντηση εργασίας είπε ότι της Ρόδου θα είναι καλύτερο και από το Πειραιά. Άρα θα έχουμε δηλαδή το καλύτερο δικαστικό μέγαρο, το πιο σύγχρονο στη χώρα.
1: Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Τα δημόσια έργα και τα έργα απνοής έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που υλοποιούνται. Συστηματική δουλειά, τα δεδομένα, τις μελέτες, τα χρονοδιαγράμματα, για να φτάσουμε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και μετά θα είναι όλα εντάξει, για να μην περιμένουμε άλλα 30 χρόνια να υλοποιηθεί το έργο.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω ότι όλοι, καταρχάς χαρακτήρια σε όλους που με τη στάση τους καταφέραν να αποσπάσουν αυτή την πολυεθνική εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας από όλους, και εμείς βέβαια ως τεχνικό επιμελητήριο, με την αρμοδιότητα που έχουμε τα έργα υποδομής, θα είμαστε όλοι εδώ να βάλουμε κάτι προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, αυτό επαναφέρει μια συζήτηση που νομίζω ότι δεν έχει φύγει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν φτάνει ποτέ στο διατάφτα. Αυτό της αναδιάρθρωσης του ιστορικού κέντρου, κύριε Γιαννικουρή. Έτσι, και δεν ξέρω πραγματικά ο μύτος της Αριάδνης εδώ πέρα, η άκρη του νήματος, πού ακριβώς βρίσκεται. Γιατί τα κτίρια αυτά ανήκουν σε υπουργεία, σε άλλους φορείς, δεν είναι δικά μας, με την έννοια να ανήκουν στην αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσουμε τέλος πάντων να αποφασίσουμε εδώ και να φτιάξουμε ένα πλάνο πώς θα τα κάνουμε. Με αποτέλεσμα αυτά να καταραίουν, να φθείρονται, να έχουν χρήσεις που δεν συνάδουν με το χώρο στον οποίο βρίσκονται, βλέπε πυροσβεστική. Να έχουμε την περίπτωση του παλιού νοσοκομείου. Τι κακοδαιμονία είναι αυτή? Πώς μπορούμε να το ξεκινήσουμε τελικά αυτό το πράγμα για να φτάσουμε κάποια στιγμή?
1: Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση.
0: Ότι μια απόφαση.
1: Εγώ είναι η παγιά θέση μου αυτή, ότι όλα τα κίνητα πρέπει να πάνε στην τομική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Εσείς λέτε τώρα, ο ένας έχει το ένα κτίριο, ο άλλος έχει το άλλο κτίριο. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι εξ αδιαιρέτου. Έχει πολλούς μέσα. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση που έχει τον πρώτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών, το δεύτερο όροφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ισόγειο το έχει ο Δήμος, τον τέταρτο τον έχει η Περιφέρεια. Μόνο για να μπει σε μια διαδικασία να οργανώσεις μια συνολική μελέτη για το κτίριο, όπως έγινε ας πούμε με το χρηματολόγιο. Φτιάξαμε το πάνω μέρος, διότι το ισόγειο που ήταν η πυροσβεστική άνοιξε σε κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Τα κτίρια αντιμετωπίζονται συνολικά. Αυτό είναι το ένα. Και για το άλλο θα σας πω ότι υπάρχει το παράδειγμα της ΚΟΠ. Όταν εγώ είχα την τύχη να είμαι μελετητής της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της ΚΟΠ, που ήταν μια πρωτοβουλία η οποία αναβάθμισε και το κέντρο. Είναι η μεγαλύτερη ενοποίηση αρχαιοτήτων που έχει γίνει στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Πρέπει να γίνει η καταγραφή, την εικόνα την έχουμε. Θα πρέπει να γίνει να σχεδιαστεί ένα master plan πολιτισμού που θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα ακίνητα. Εμείς έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό ιστορικό ιταλικό κέντρο, που εκεί θα πρέπει πλέον να σχεδιαστεί και ποια είναι η προσδοκία από τον πολιτισμό και πώς αυτά τα κτίρια και με ποιο τρόπο θα μπορούν να συντηρηθούν και να επιστρέψουν πίσω στην κοινωνία. Θα πρέπει να προτεταθούν χρήσεις διαφορετικές από αυτές που είναι σήμερα, γιατί η κυπερβεστική, όταν φτιάχτηκε επί Ιταλοκρατίας, ήταν στις παρυφές της πόλης, γιατί τότε σταματούσε η πόλη εκεί.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 100 χρόνια και η κυπερβεστική παρέμεινε εκεί και η πόλη συνεχίζει να αναπτύσσεται.
0: Ναι. Ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση που μας περιγράφεται, κύριε Ινουγρή. Καταλαβαίνω ότι κανένας δεν θέλει να την αγγίξει. Με την έννοια, πού να βγάλω τώρα άκρη. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, γιατί αυτά τα κτίρια πλέον θα καταρρεύσουν μετά από τόσα χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια δύσκολη δουλειά. Πανδύσκολη, άντε να τους συντονίσεις τώρα όλους αυτούς και να βγάλεις άκρη μέσα σε αυτό το κικαιώνα της ελληνικής γραφειοκρατίας και των νοοτροπιών που υπάρχουν στο κέντρο. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει είναι, σοβαρά.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Γιατί η χασούρα που έχει το νησί δεν είναι μόνο πολιτιστική. Τι είναι πολιτιστική, είναι οικονομική, είναι τουριστική. Έχει να κάνει με την ίδια την εικόνα της πόλης μας. Διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε ένα τεράστιο πάρκινγκ και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Και μηδέν πλάνο που
0: θέλει. Άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το κέντρο, το ιστορικό σου κέντρο, το ιστορικό σου κέντρο, οι πλατείες σου. Καταρχήν δεν έχουμε πλατείες. Όλα τα ιστορικά κέντρα, όλες οι πόλεις στο κέντρο τους, είτε ιστορικά είναι είτε σύγχρονα είναι, έχουν μεγάλες πλατείες να δείξουν το καλύτερό τους. Εμείς το καλύτερό μας το κάναμε πάρκινγκ.
1: Σας λέω, έχει πολύ πλάκα, ας πούμε, να συζητήσει με έναν επισκέπτη και του πεις πάμε στην πλατεία Κύπρου.
0: Ναι.
1: Τον πας στην πλατεία Κύπρου. Και θα ψάχνει να βρει την πλατεία.
0: Ναι. Τον πας σε ένα κακό χαμό. Έτσι,
1: που είναι ένα σταυροδρόμι.
0: Που είναι ένα σταυροδρόμι που τις περισσότερες ώρες είναι μπλοκαρισμένο από φορτηγά τα οποία είναι μεταφορικών εταιριών που, πώς το λένε, που ξεφορτώνουν κυβότια εμπορεύματα για τα καταστήματα. Αν δεν τους πας στο λεγόμενο διοικητικό και ιστορικό κέντρο, εκεί θα χάσουν το νου τους από την ομορφιά του πάρκινγκ. Έτσι, είμαι σίγουρη.
1: Και είναι βέβαια μια σύνθετη διαδικασία που έχει μια σειρά από μελέτες, γιατί πέρα από τα κτηριακά είναι και τα συγκοινωνιακά, είναι τα σκουπίδια, είναι μια σειρά που είναι μια σύνθετη διαδικασία που έχει μια σειρά από μελέτες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να βγάλει ένα συνολικό αποτέλεσμα που θα έχει έναν και αποκλειστικό στόχο, την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου.
0: Ναι.
1: Βασισμένη στον πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, κάποιος πρέπει να πάρει την αποφασία.
0: Κάποιος πρέπει να το ξεκινήσει. Αυτό.
1: Ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Έχουμε περιμένει, νομίζω, δεκαετίες.
0: Ναι. Ναι. Γιατί...
1: Το είδατε και με το εθνικό. Περιμέναμε 30 χρόνια για να κάνουμε το αυτονόητο.
0: Ναι. Και να σας πω.
1: Διάθεση και ευτυχώς η περιφέρεια, και νομίζω ότι στον επόμενο χρόνο θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα να απολαύσουμε αυτό το εθνικό θέατρο.
0: Και... Το οποίο θα έλεγα, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, ότι μάλλον ήταν και εύκολο, με την έννοια ότι ανήκε, ότι ήταν ξεκάθαρο το που ανήκει.
1: Να σας πω όμως κάτι.
0: Ναι.
1: Το εθνικό μπορεί να είναι η αρχή για αυτή τη συζήτηση.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το ίδιο το εθνικό. Να δείξει το δρόμο για το πώς πρέπει να ξεκινήσει όλη αυτή η ενοποίηση και αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου.
0: Σωστά.
1: Γιατί επί της ουσίας είναι το πρώτο συνολικό υλοποιημένο έργο πολιτισμού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω, θα πάρει συνέχεια. Δηλαδή μετά, μόλις ολοκληρωθεί και το νέο δικαστικό μέγαρο, όπου γίνει τέλος πάντων η συζήτηση, εννοείται ότι θα ξανανοίξει σε ό,τι αφορά... Το τι κάνει στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο από την πίσω του τότε. Πλευρά, αυτό εκεί, εκεί τώρα μιλάμε για ένα σύνολο κτίριων. Δεν είναι μόνο του. Από την πίσω του πλευρά είναι η πυροσβεστική κτλ. Δηλαδή θα ανοίξει εκεί εξ ανάγκης, πιστεύω, πια η συζήτηση για τον επανασχεδιασμό ολόκληρης εκείνης της περιοχής.
1: Και εγώ θα έλεγα ότι θα περιμένουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί έτσι έγινε το χρηματολόγιο. Εγώ λέω εκ των προτέρων, ας ξεκινήσουμε να συζητάμε τι θα γίνει μετά με την κατάσταση.
0: Α, παράλληλα, σωστά. Παράλληλα να τρέξει όλο αυτό.
1: Ναι. Μην κάνουμε όσο διάστημα χρειαστεί για να πάμε από τη μία κατάσταση στην άλλη. Και μετά περιμένουμε πάλι καμιά δεκαριά χρόνια για να δούμε τι θα γίνει με αυτό που το φτιάξαμε εκείνη κλειστό.
0: Ναι. Αυτό που ανήκει τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ανήκει το δικαστικό μέγαρο, έτσι. Το κτίριο αυτό.
1: Νομίζω είναι παραχωρημένο κατά χρήση στο Υπουργείο
0: Δικαιοσύνης. Άρα η ιδιοκτήτη
1: είναι
0: το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Αυτός που το χρησιμοποιεί.
0: Αυτός που το χρησιμοποιεί. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Αν δεν κάνω. Ναι. Έχουμε μπερδευτεί πια. Δηλαδή, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κράτος είναι όλα. Όλα είναι πολιτεία.
0: Ναι, όταν όμως τα υπουργεία σε στέλνουν, σε κάνουν μπαλάκια ο ένας τον άλλο για να ξεμπερδέψεις το ιδιοκτησιακό τους, γι' αυτό το λέω δηλαδή. Εντάξει, μπορεί
1: ναι, καταχρήσει. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε πια, γιατί μας έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η συνθήκη. Ναι. Νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτό το κουβάρι να ξετυλίγεται, γιατί όντως η πόλη έχει κουραστεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα σημάδια της παρακμής, κύριε Γιαννικούρη, κανένας δεν αντιλέγει, πιστεύω, σε αυτό. Είναι πια πάρα πολύ.
1: Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, το οποίο απλά αδικείται. Mm-hmm. Μόνο αδικείται. Δηλαδή, όποιος έρχεται εδώ, η πρώτη του άποψη και η πρώτη του εντύπωση είναι εντυπωσιακή. Και αδικείται από αυτό που του συμβαίνει.
0: Αδικείται. Και έχει πολλούς λόγους μπορεί να αναζητήσει κανείς εδώ πέρα γιατί αδικείται. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι όλο αυτό και να το βάλουμε σοβαρά, γιατί δεν πάει άλλο. Στο τέλος θα καταρρεύσουν κιόλας και μετά θα είναι, κι αν είναι απαγορευτικό, να βρεις τα απαιτούμενα κονδύλια. Ήδη μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Εδώ για το εθνικό.
1: Ο πολιτισμός απαιτεί μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πολύ υψηλά ποσά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι συμβατικές κατασκευές που είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις και σε επίπεδο μελετητικό και σε επίπεδο κατασκευαστικό. Διότι είναι πολύ εξειδικευμένες μελέτες με πολύ εξειδικευμένες κατασκευές και με μια παλαιότητα κτηρίου, το οποίο αν μη τι άλλο θέλει και εξειδικευμένους, δεν θέλει μηχανικούς γενικά, θέλει και εξειδικευμένους επιστήμονες που να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα. Και αυτά όλα είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα.
0: Βέβαια, το βλέπουμε άλλωστε και από το Εθνικό Θέατρο, έτσι, αν έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πώς ξεκίνησε, πώς αποτιμήθηκε η αποκατάστασή του εκεί στα 16 εκατομμύρια, πόσο ήταν στην αρχή, χωρίς τον εξοπλισμό, έτσι, που υπολογίζεται άλλα 10, και ποιος ξέρει τελικά μέχρι να ολοκληρωθεί με αυτά που βγαίνουν στην πορεία, όπως άκουγα και τον Περιφερειάρχη σε κάποια συζήτηση να λέει ότι αλλιώς το παραλαμβάνεις και λες το ξεκινάω. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παλιά κτίρια τι σου βγάζουν στην πορεία όταν μπεις μέσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, για το Εθνικό, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, δεν είχε μπει θέμα στατικότητας, γιατί θεωρείται ότι στατικά ήταν επαρκές. Μετά διαπιστώθηκε στην πορεία ότι δεν ήταν επαρκές στατικά. Και αυτό σήμαινε επιπλέον μελέτες, καθυστέρηση στο χρόνο, καινούργια επιπλέον προϋπολογισμός και όλα αυτά. Δηλαδή, αλλιώς ξεκινάς και αλλού καταλήγεις όταν έχεις να κάνεις με τόσο πολύπλοκα κτίρια.
1: Ένα κτίριο το οποίο είναι κλειστό, ας πούμε, είναι ένα κτίριο πάνω από 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ένα κτίριο που έχει φτιαχτεί με μια τεχνική εκείνης της εποχής, το οποίο είναι κλειστό, το οποίο το βλέπεις, το μελετάς, το βλέπεις, και αυτό από μόνο του είναι κίνητρο έκπληξη.
0: Όπως το λέτε. Κίντερ έκπληξη, όντως.
1: Προχωράς και επαναπροσδιορίζεις, και αυτό λέμε ότι πρέπει οι μελέτες γι' αυτό επικυρωποιούνται κάθε φορά. Διότι σε κάθε στάδιο μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Και αυτά τα νέα στοιχεία μπορεί να σε κατευθύνουν τελείως αλλιώς από εκεί που έχει ξεκινήσει ως στρατηγική, τεχνική στρατηγική. Και όχι μόνο, γιατί συνήθως αυτή η αλλαγή στοιχίζει και πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί,
0: άρα λοιπόν.
1: Το καλό είναι ότι τα αντιμετωπίζουμε και προχωράμε και ολοκληρώνεται τα έργα.
0: Και αυτό καμιά φορά και ο κόσμος λέει: μα αργεί, καθυστερεί, τι κάνετε τον Ατάλο. Για ρώτα αυτούς που το υλοποιούν, τι αντιμετωπίζουν και τι βρίσκουν,
1: ξέρετε,
0: τι περίμεναν και τι βρήκαν στο
1: τέλος. Ο χρόνος για τα αρχαιολογικά έργα είναι πολύ ιδιαίτερος και πολύ σχετικός. Δεν είναι ένα νορμάλ κτίριο το οποίο θα πάμε σε ένα οικόπεδο, το ένα δικαστικό μεγάλο που θα πάμε σε ένα οικόπεδο και θα ρίξουμε μπετά και θα φτιάξουμε ένα κτίριο σημαντικό. Τα αρχαιολογικά έργα έχουν δικό τους χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χρειάζονται χρόνο ορίμασης, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμες. Επομένως, θα πρέπει να είναι εύστοχες και πρέπει να είναι πετυχημένες, οπότε τα αρχαιολογικά έργα θέλουν τον χρόνο τους.
0: Σωστά. Εν κατακλείδη, τι θα λέγατε για όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, τι τίτλο θα τις βάζατε, κύριε Γιαννικούρη, για το θέμα του ιστορικού αποθέματος της πόλης της Ρόδου?
1: Να πάμε προς το μέλλον με τον πολιτισμό μπροστά, νομίζω.
0: Τώρα, πάμε και στο θέμα των ανεμογεννητριών. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Η ΑΠΕ μπαίνει σε διαβούλευση σε λίγες μέρες το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ ποια είναι η θέση σας ως τεχνικό επιμελητήριο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η συζήτηση, η ουσιαστική, δεν είναι για μας τουλάχιστον ΑΠΕ ή όχι. Γιατί το ότι είμαστε θετικοί προς την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας είναι δεδομένο. Αλλά το πόσες πού, με ποιο σχεδιασμό, με ποιο στρατηγικό σχέδιο και ποιες περιβαλλοντικές εγγύσεις. Αυτή είναι διαχρονικά η θέση του τεχνικού επιμελητηρίου, η οποία ζητά πάντα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, σαφή χωροταξικά κριτήρια και να αποφύγουμε όσο μπορούμε την άνεση ανάπτυξη σε μια περιοχή όπως η Νότια Ρόδος, η οποία είναι ήδη επιβαρημένη με διάφορες δραστηριότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε και τη θετική πλευρά. Άκουσα πάρα πολύ ενδιαφέρον χτες τις τοποθετήσεις όλων στην κοινότητα Καταβιά.
0: Στην Καταβιά, ναι. Η λαϊκή συνέλευση που έγινε την Κυριακή.
1: Λαϊκή συνέλευση, γιατί σε αυτές τις πολύ μεγάλες αποφάσεις η σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να μην τι άλλο και ο κόσμος, η προσέλευση του κόσμου δείχνει ότι η κοινωνία αγωνία για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Κάποια πράγματα μπορεί να μην τα κατανοεί επακριβώς. Μπορεί να έχει βιωματικές εμπειρίες παλαιότερες, τις οποίες του δημιουργούν ένα προβληματισμό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι μια ευκαιρία να βάλουμε μια τάξη σε κάποια πράγματα και να πάμε στις μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις του μέλλοντος με ένα σχέδιο το οποίο θα μας θωρακίσει.
0: Ναι. Εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο, και αναφέρομαι όχι μόνο τοπικά αλλά και κεντρικά, γιατί είστε Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έχετε προτάσεις, τις έχετε καταθέσει, θα τις καταθέσετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης? Ποια είναι η θέση την οποία παίρνετε, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές τώρα, όπως είναι?
1: Εμείς καταθέτουμε κάθε φορά είμαστε εκεί στη διαβούλευση με τα Υπουργεία, όχι μόνο για τις ανάλυσεις που πηγαίνει, για όλα. Το τοπικό τμήμα ούτως ή αλλιώς θα επιθέσει τις προτάσεις του για τα νησιά. Εμείς έχουμε μια γενική πολιτική προσέγγιση για τη συζήτηση για τα ανάλυσεις που πηγαίνει ενέργειας. Από εκεί και πέρα, πάντα στις διαβουλεύσεις καταθέτουμε τις προτάσεις.
0: Η οποία λέει τι, έτσι σε γενικές αδρές γραμμές, τι λέει η δική σας πρόταση?
1: Ναι. Τεκμηρίωση, όχι άναρχη εγκατάσταση. Και από εκεί και πέρα να δούμε με ποιο τρόπο θα φτάσουμε και το στρατηγικό σχεδιασμό που πρέπει να καθορίζει επακριβώς τα βήματα που θα ακολουθήσουμε.
0: Πάντως φαίνεται ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον ως εκπεφρασμένη άποψη μέσα από τα συλλογικά όργανα και εν προκειμένου αναφέρομαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχει μόνο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το 20, όταν λήφθη η απόφαση, καμία ανεμογεννήτρια στο σώμα, να το πω έτσι, στον κορμό των νησιών, και όλες στη θάλασσα. Όλες αυτές όλες να θάλασσα. Είναι...
1: Αυτό είναι μια πολύ καλή πρόταση που πρέπει να εξεταστεί. Νομίζω ότι στα νησιά εδώ έχουμε κάνει αρκετά πετυχημένα case study που έχουν να κάνουν με τις άπε, όπως είναι η Χάλκη, όπως είναι η Αυτιπάλα, όπως είναι διάφορες προσπάθειες που γίνανε εδώ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να σέβεται την τοπική κοινωνία, να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Τώρα είδα και κάποιους περιορισμούς. Καταρχάς να πούμε ότι το υφιστάμενο σχέδιο που υπάρχει το 2008, που είναι απαρχαιωμένο, έπρεπε να αναβαθμιστεί, θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί. Και αυτά τα πράγματα που αλλάζουν, δηλαδή οι κόφτες που μπαίνουν ανάλογα με τα υψόμετρα κτλ. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν στη Ρόδο αυτό μας πιάνει, αυτό των 1.300.
0: Όχι, δεν μας πιάνει, γιατί είναι κατά τη χαμηλότερος ο ατάβυρος. Είναι 1.215 κάπου εκεί.
1: Είναι περιορισμοί που αφορούν τους οικισμούς, την παράδοση, τα νησιά, τις περιοχές Natura. Όλα αυτά θα πρέπει να
0: πρέπει να
1: ένα πλάνο και να γίνουν όλα
0: συνυπολογιστούν. Ναι. Πάντως το κάνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν και με τον τουρισμό και με τη βιομηχανία, γιατί αυτή είναι η αρχική πρόθεση του Υπουργείου.
0: Μα λογικά, καταρχήν, μάλλον επί της αρχής αυτό έχουν πει, ότι αυτό έρχεται να κουμπώσει και με το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Άρα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μιλάμε για νησιά, τουριστικές περιοχές και όλα αυτά. Έρχεται να δέσει και με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που εκεί προβλέπονται στη θάλασσα. Ένα μεγάλο κομμάτι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αεολικά πάρκα μέσα στη θάλασσα. Να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το τελευταίο. Και επειδή είπατε ότι είναι απαρχαιωμένο, ευτυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα εδώ, κύριε Γιαννικουρή, γιατί είναι η οδηγία RED 3, έτσι, την οποία έχουμε καθυστερήσει κιόλας να την ενσωματώσουμε στην ελληνική νομοθεσία και απειλούμαστε με πρόστιμα και στην περίπτωση αυτή.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ευτυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πιάσουμε τους στόχους που έχουμε ορίσει για το 2050 και το 2030. Και Αυτό πρέπει να γίνει σε μια συζήτηση και μια διαβούλευση κανονική που θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι απόψεις και όλες οι διαπιστώσεις κάθε περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή παράλληλα είναι και σε εξέλιξη και τα τοπικά πολεοδομικά, και επειδή όλα αυτά τα σχέδια είναι υπερκείμενα και θα υιοθετηθούν και από τα τοπικά πολεοδομικά αναγκαστικά, mm-hmm. γι' αυτό έχει να κάνει και με το δικαστικό μέγαρο. Δηλαδή είναι όσο εξελίσσονται αυτά μπορούμε να χωροθετήσουμε διάφορες δραστηριότητες για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση μας αφορά όλους, γιατί στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να πάρουμε ένα πλαίσιο το οποίο να κάνει ένα πράγμα, να δημιουργεί τόπους και κοινωνίες βιώσιμες.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αρδιώσιμες και ανθεκτικές. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννικούρη, είναι μεγάλα τα θέματα αυτά. Θα τα παρακολουθούμε, εννοείται, και μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το ζητούμενο. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε το ένα χωροταξικό πάνω στο άλλο. Έχουμε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Έχουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε το χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχουμε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Όλα αυτά τώρα πώς θα συνδυαστούν για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα για ευαίσθητες κοινωνίες και κοινωνικά σύνολα όπως είναι τα νησιά, πραγματικά μένει να το δούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση.
1: Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει συμβαίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ που έρχεται μια κυβέρνηση τώρα και τα κάνει όλα.
0: Τα ανοίγει όλα. Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Πρέπει να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση. Mm-hmm. Θα πέρασει μια περίοδος στην οποία όλα αυτά τα πράγματα θα υλοποιηθούν και θα μπουν σε εφαρμογή. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι τα περισσότερα είναι στη θετική κατεύθυνση. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και να αγωνιστούμε προκειμένου να φτάσουμε στο τέρμα.
0: Ναι, στη γενική τους φιλοσοφία, δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς, κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση και όντως έχουν ανοίξει όλα, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης είναι όλα στο τραπέζι, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως ξέρουμε. Γι' αυτό νομίζω.
1: Αυτό
0: εξαρτάται από εμάς πια. Σωστά.
1: Και πόσο σοβαροί και υπεύθυνοι θα είμαστε σε κάθε μας τοποθέτηση, mm-hmm. σε κάθε μας συζήτηση και συμμετοχή. Αυτό νομίζω.
0: Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννικούρη. Θα τα ξαναπούμε. Είναι διαρκής η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η οδηγία RED, κυρίες και κύριοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, RED 3 του 2023, θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ήδη στην ελληνική νομοθεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενσωματωθεί και γι' αυτό τρέχουμε τώρα μέσα από το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι είναι η RED 3? Είναι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία αυξάνει το δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη από το 42,5%, μάλλον στο 42, έτσι, στο 42,5%. Ο πιο φιλόδοξος στόχος είναι να φτάσει στο 45% στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέχρι το 2030 η ενέργεια η οποία παράγεται σε ένα ποσοστό από 42,5 μέχρι 45%, σχεδόν το μισό δηλαδή, να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η οδηγία έχει στόχο να επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης για νέα έργα πράσινης ενέργειας. Να κάνει δηλαδή την όλη διαδικασία πιο απλή προκειμένου να μην χάνονται, να μην χάνεται χρόνος μέσα στον κυκαιώνα των διαδικασιών αυτών. Προβλέπει λοιπόν η RED αύξηση στόχων για τις ΑΠΕ, επιτάχυνση της αδειοδότησης, προωθεί αυτό που λέμε τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, δηλαδή διευκολύνει τους πολίτες να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια. Και έχει και κάποιες άλλες προβλέψεις, αλλά εντάξει, ας μην την εξειδικεύσουμε τόσο πολύ σήμερα αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ ραδιοφωνικά. Αυτά από την εκπομπή μας σήμερα, από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και αύριο θα τα πούμε και πάλι στις 8, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Μικρόφωνο δίνω στην Ατάσα Παμπριτόρα για το Δελτίο Ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα. Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχ, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκα.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτζη και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, όπου έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, η Δασική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική, οι στρατιωτικές διοικήσεις, οι εθελοντικές ομάδες, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μίνας Παπαδάκης. Ενίσχυση μέσων, drones 24 ώρες επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα 3 αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Την αισιοδοξία ότι η πολύχρονη εκκρεμότητα γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου εισέρχεται πλέον σε τροχιά οριστικής λύσης, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Καταβενάκης χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία τη συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά υπήρξε κοινή γραμμή και συνένεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί τη Ρόδο εδώ και δεκαετίες. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι να δοθεί μια προσωρινή λύση για τα επόμενα λίγα χρόνια, αλλά να δημιουργηθεί ένα δικαστικό μέγαρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Ρόδου εδώ και δεκαετίες. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι να δοθεί μια προσωρινή

0: Κεταβιά. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς μιλώντας στον Real Voice, όπου συνέθεσε την αξιοποίηση βραχονισίδων για ενεργειακές εγκαταστάσεις και με την εθνική διάσταση της παρουσίας της Ελλάδας στο Αιγαίο. Όπως είπε, η παρουσία δραστηριοτήτων σε βραχονισίδες ενισχύει την ελληνική κυριαρχία, κάνοντας λόγο για ιδιοκτησία ελληνική, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να κόψουμε λίγο και τον τσαμπουκά του γείτονα με την γαλάζια πατρίδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Σταμάτης και στην στάση της περιφέρειας απέναντι στις ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές για το θέμα των ανεμογεννητριών. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης δεσμεύθηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα σταθεί στο πλευρό των ενεργών πολιτών και οικονομικά σε κάθε νομική εξέλιξη της υπόθεσης. Πολύ ωραία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λέρου υπό τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωτάκη με τη συμμετοχή του Λιμενάρχη, του Διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Συμβούλου Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και με τους τουριστικούς πράκτορες, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος EES στην πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την διακίνηση αφίξεων τουριστικών σκαφών και ημερόπλαιων, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πύλης εισόδου-εξόδου του νησιού. Τον έντονο προβληματισμό της για την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια ενηλίκων και πολιτών στους δρόμους. Με επίσημο υπόμνημα και δέσμη προτάσεων προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα, αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική κυκλοφοριακή εκπαίδευση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στις ελληνικές πόλεις έχει πλέον ξεφύγει από κάθε όριο ασφαλούς μετακίνησης. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» πραγματοποιείται 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ημιβήθηση κατέληξε θαλαμιγός στην θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης. Σε επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού διασώθησαν οι 6 αλλοδαποί επιβαίνοντες στο σκάφος Σημαίας Ιταλίας. Στις 20 Μαΐου, η τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την προσεχή Παρασκευή στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο.

0: της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και στους απανταχού Δωδεκανησίους που μας ακούτε από κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από το live streaming. Και έχουμε ενημέρωση βεβαίως 24 ώρες το 24ωρο, 24/7, όπως σας λέω κατά καιρούς. Και γελάει ο Πέρης γιατί του αρέσει. Ο Πέρης Βασιλάκης που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της. Και ο Γιάννης Μανολάς με την πρόγνωση του καιρού. 13 του μήνα σήμερα, Τετάρτη 13 του Μάη. Σήμερα λέω να σας πάρω ένα tour έτσι, από την Σίμη, να συνεχίσουμε στην Κο, να πάμε στην Καλόλιμνο. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε όλο αυτό και βεβαίως και στην Ρόδο. Θα έχουμε κοντά μας και από την Σίμη τον επιχειρηματία Βασίλη Ψηλάκη. Θα έχουμε στη συνέχεια τον πρόεδρο της ΔΥΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, τον Τσαμπίκο Καραγιάννη. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και τον Ιωάννη Πατανά από την Κάλυμνο, την Κλεοπάτρα από την Κο. Θα πιάσουμε όλα τα νησιά σήμερα. Και ξεκινώ από την όμορφη Σίμη που ήμουν προημερών εκεί για τις διήμερες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 81η επέτειο υπογραφής παράδοση των Γερμανών στους συμμάχους και βεβαίως και την παρουσίαση του βιβλίου του δόκτωρα Κωνσταντίνου Τασά και με αφορμή βεβαίως αυτή την επίσκεψη για την καταγραφή των θεμάτων συνομιλήσαμε και με πολύ κόσμο. Η κίνηση ήταν αρκετά ικανοποιητική για τις πρώτες μέρες του Μάη, πρώτη εβδομάδα του Μάη ουσιαστικά ήταν. Οπότε είδα χαμόγελα από τους επιχειρηματίες και πάμε να συνομιλήσουμε με τον επιχειρηματία τον κύριο Βασίλη Ψηλάκη, συνωνυμία με τον εδώ τον Βασίλη Ψηλάκη που ακούτε συχνά πυκνά και μέσα από τον Real Voice, επιχειρηματίας και εκείνος, κρεοπόλης της Ρόδου, αλλά θα πάμε στον Σημιακό Ψηλάκη. Τι κάνετε κύριε Ψηλάκη, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας και ευχαριστώ για την αποδοχή βεβαίως στο να είστε ραδιοφωνικά στην παρέα μας.
1: Και εγώ επίσης καλημέρα σας, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, εικόνα από την Σίμη σήμερα. Για δώστε μας αυτή την ώρα έτσι, όμορφες εικόνες από την αρχόντισσα Σίμη. Έχει κόσμο το νησί σήμερα.
1: Αναμένουμε τα ημερόπλια να έρθουν.
0: Ναι.
1: Είναι ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Δείχνουν ότι πάμε τα ίδια δεδομένα με τα περσινά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ευχάριστο γιατί, και εύλογο γιατί πέρσι πήγαμε πάρα πάρα πολύ καλά. Ευελπιστούμε ότι θα πάμε το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τα σημάδια δείχνουν αυτό το πράγμα.
0: Αυτό που μου λέτε κύριε Ψηλάκη είναι πολύ καλό γιατί επειδή συνομίλησα και με εσάς και με πολλούς άλλους συναδέλφους σας επιχειρηματίες από διάφορους κλάδους αλλά που ασχολούνται όλοι βεβαίως επιχειρηματικά και με τον τουρισμό μου είπαν ότι πέρυσι ήταν μια καταπληκτική σεζόν για την Σίμη και μέχρι στιγμής είναι πολύ ικανοποιητικά τα πράγματα δεδομένης βεβαίως όλης της ανησυχίας που υπάρχει παγκοσμίως για τον τουρισμό φέτος. Έτσι ξεκινήσαμε λίγο στραβά με την κατάσταση του πολέμου στην Μέση Ανατολή, αλλά το Νότιο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα κρατούν γερά από ό,τι φαίνεται.
1: Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Ξαναπαναλαμβάνω ότι ευελπιστώ ότι θα πάμε καλά.
0: Ναι.
1: Εκτός απρόοπτου φυσικά, έτσι.
0: Εννοείται πάντα, γιατί είναι ένα ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός. Εσείς στη Σίμη ζείτε από τον τουρισμό, έτσι ασχολείστε όλοι επαγγελματικά με τον τουρισμό, γιατί η σεζόν είναι από τον Μάιο ουσιαστικά, αντί Απρίλη να βάλουμε μέσα Απριλίου, μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Έχετε και τα ημερόπλια που φέρνουν πολύ κόσμο από τη Ρόδο. Έχετε βεβαίως και τα σκάφη με θαλαμιγούς, με ιστιοπλοϊκά.
1: Ναι. Αυτά ακόμα δεν έχουν κάνει ας πούμε, την παρουσία τους έντονη.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε ως συνήθως κάθε χρόνο μετά τις 20 του Μαΐου αρχίζουν να εμφανίζονται όλο και πιο περισσότερα.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Λογικά θα είναι πολύ καλά.
0: Άλλωστε 20 του μήνα είναι σε μία εβδομάδα, οπότε προς τα τέλη δηλαδή του μήνα θα ξεκινήσει.
1: Αναμένουμε. Όλα καλά.
0: Να σας ρωτήσω γενικότερα επειδή ασχολείστε χρόνια έτσι, με τη δική σας επιχείρηση στην παραλιακή ζώνη, βλέπετε να αλλάζει το προφίλ του τουρίστα χρόνο με τον χρόνο?
1: Όχι, ικανοποιητικό είναι. Φυσικά.
0: Ενώ ως προς την κατανάλωση, ως προς τη δαπάνη.
1: Αυτό που βλέπω να σας πω ότι ναι. από την κρίση και μετά, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω ότι ο παραδοσιακός τουρισμός που είναι ο Ευρωπαίος μας έχει κρατήσει αρκετά και εκεί πρέπει να επενδύσουμε. Ναι. Δηλαδή στον παραδοσιακό μας τουρισμό που είναι οι Εγγλέζοι, που είναι οι Γάλλοι,
0: οι Γερμανοί,
1: οι Βέλγοι και όλοι αυτοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά για να μπορέσουμε να έχουμε και συνέχεια να ανεβαίνουμε συνέχεια στον τουρισμό μας.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Πέστε μου, παρακαλώ.
0: Να σας ρωτήσω για το άλλο το θέμα τώρα, σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει βεβαίως αναστάτωση και ανησυχία, και εύλογο είναι και σε εσάς τους επιχειρηματίες, από το Υπουργείο Πολιτισμού, που υπάρχει μία συζήτηση αυτό τον καιρό για το αν τελικά θα πρέπει να ξυλωθούν οι υπέργολες, οι τέντες κλπ. Η ΣΥΜΗ, όλοι γνωρίζουμε ότι το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Φτάνει σε σημείο ναι. ακραίων θερμοκρασιών που δεν μπορεί να σταθεί ναι. άνθρωπος υπό τον
1: ναι,
0: ήλιο.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό, αν τελικά περάσει αυτή η απόφαση?
1: Αυτό θα είναι καταστροφικό για το νησί μας. Πρώτον, η ΣΥΜΗ αυτή τη στιγμή από την προηγούμενη εφορευτική, να το πω, αρχαιολογική υπηρεσία
0: ναι.
1: Είχαν δώσει μια γραμμή να φτιάξουμε ξύλινες πέρκολες
0: ναι.
1: οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον το 70%
0: ναι.
1: Φτιαγμένες όπως μας είχαν καθορίσει πριν από κάποια χρόνια
0: ναι.
1: Τώρα μας λένε να τα ξυλώσουμε. Κάποιοι επιχειρηματίες ξοδέψανε 30.000, 40.000 για να φτιάξουν τις πέρκολες και τώρα μας λένε, ας πούμε, μας φέρνουν σε σημείο να μας πούνε ότι πρέπει να τις καταγραφήσουμε όλες
0: Μάλιστα.
1: και να ξαναφτιάξουμε ξανά από την αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πρέπει να νοικοκυρευτούμε και να, και να κρατήσουμε ένα στυλ.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς έχουμε πάει βάσης αυτών
0: βάζει αυτό που σας είχαν πει τότε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι,
0: κάνατε
1: ναι.
0: λοιπόν τις πέργολες, δαπανίσατε τα λεφτά για αυτές τις ξύλινες
1: βέβαια,
0: κατασκευές
1: βέβαια,
0: για να
1: βέβαια.
0: Υπάρχει και ομοιομορφία και τώρα σας λένε ξαναβγάλτε τις. Για να βάλετε τι, για να βάλετε τι, ομπρέλες.
1: Ναι, να πάμε δηλαδή πίσω στο 80,
0: ναι.
1: την εποχή του 80, που όταν φυσούσε, και, φυσούσε ας πούμε, για παράδειγμα, όταν τις έπαιρνε ο αέρας στις ομπρέλες και όποιον πάρει ο χάρος, ας πούμε. Αυτό δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε και είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Έχω ακούσει κάτι για αλαμαρίνες, να βάλουμε τέντες με αλαμαρίνες, κάτι τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Αντί να ομορφαίνει δηλαδή αυτή η κορνίζα του νησιού, αυτή η ομορφιά, γιατί η ΣΥΜΗ είναι σαν κάδρο, είναι σαν κορνίζα.
1: Ναι.
0: Είναι μοναδικό το τοπίο, συγκλονιστικό. Και αντί να φτάνουμε δηλαδή να βλέπουμε μια ομοιομορφία με πέργολες, θα βλέπουμε λουμινένιες καταστάσεις, λαμαρίνες που μας λέτε, είναι ομπρέλες. Και ο καθένας μετά θα βάζει τη διαφημιστική παράδειγμα τη μπύρα, τη διαφημιστική του αναψυχτικού, τη διαφημιστική του παγωτού και θα είναι ένα γιουσουρούμ.
1: Αυτά όλα τα έχουμε ακούσει. Πιστεύω ότι θα λογικευτούμε και ότι θα μας αφήσουν ως έχουμε απλά να μας νοικοκυρέψουν. Εμείς δεν αρνούμαστε για όνομα
0: ναι.
1: του Θεού,
0: ναι.
1: αλλά πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε την προηγούμενη γραμμή και να βελτιωθούμε κάπως καλύτερα. Όχι
0: ναι.
1: όμως αρχίζουμε να ξυλώνουμε δηλαδή, και να κλείνουμε μαγαζιά. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Και έτσι θα ερημώσουμε. Γιατί τη ΣΥΜΗ την έχει ανεβάσει ο τουρισμός και οι μαγαζάτορες,
0: ναι.
1: η αγορά μας, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν έγινε τυχαία η άνοδος αυτή του... η άνοδος αυτή του...
0: Του τουριστικού ρεύματος προς τον νησί.
1: Του τουριστικού ρεύματος προς τη ΣΥΜΗ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Mm.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Άρα εσείς λέτε ότι θα πρέπει, ναι, συμφωνείτε να νοικοκυρευτούμε, να υπάρχει όμως
1: ναι.
0: και μία λογική σε όλο αυτό, να μην γυρίσουμε ναι. στη δεκαετία του 80 πίσω που είχαμε τις ομπρέλες.
1: Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε τόσο κόσμο με 40 με 44 βαθμούς Κελσίου
0: ναι.
1: Στο νησί, χωρίς ανεμιστήρες, και αυτό
0: ναι.
1: ακούστηκε,
0: ναι.
1: Και κάτω από ομπρέλες. Θα γίνει εντελώς αφιλόξενο.
0: Ναι.
1: Έτσι, και λογικά θα πάθουμε μεγάλη ζημιά. και εμείς σαν επιχειρηματίες και όλο το νησί. Αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι η πλειονότητα, η συντριπτική πλειονότητα θα συμφωνεί σε αυτό έτσι του νησιού με τη δική σας άποψη.
1: Ναι, λογικά.
0: Λογικά,
1: θα,
0: ναι.
1: Αν θα δούμε. Αυτά έχω να προσθέσω.
0: Ναι.
1: Κάτι παραπάνω δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εύχομαι... καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν να έχετε.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Αυτά.
0: Ψηλάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Άπαιχτος και ο ηχολήπτης μου συνέδεσε και τη συζήτηση με τα νησιά μας, με τα νησιά της Δωδεκανήσου, έτσι με νησιώτικη μουσική υπόκρουση.

Ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές οι επιχειρηματίες της Σίμης. Ακούσατε και τον κύριο Ψηλάκη να μας το λέει αυτό. Καλά ξεκίνησε η σεζόν. Ευχόμαστε βεβαίως να πάει ακόμη καλύτερα και από πέρυσι, που ήταν χρονιά ρεκόρ και για την Ρόδα αλλά και για τα γύρω νησιά. Και στη Σίμη ήταν καταπληκτική.

Βεβαίως, για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να μας στείλετε, για τα προβλήματα έτσι που θέλετε να αναδείξουμε, για τα ζητήματα της καθημερινότητας, στο Viber 6989-199-995 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσα από αυτή και από αυτή την επικοινωνία με τον σταθμό μας. Επαναλαμβάνω, 6989-199-995. Περιμένουμε βεβαίως και μέσα από αυτή την επικοινωνία, μέσα από την γραμμή μας που έχει ανοίξει ο σταθμός στο Viber. Βεβαίως και το inbox το γνωρίζετε, και το δικό μου και του Πέρι και του σταθμού είναι στην διάθεσή σας.

0: Τρίμπαω στην εικόνα, από και μια καλημέρα στην Αστυπάλαια. Ιδιαίτερες καλημέρες εκεί και από το Βαγγέλη Καρακατσάνη. Πάμε τώρα στην Κλεοπάτρα μας. Κλεοπάτρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα. Εδώ από την ηλιόλουστη και ζεστή, άκρος καλοκαιρινικό σήμερα. Αφού φαντάζομαι εμένα μου έρχεται να πάω στη θάλασσα, που δεν είμαι και πολύ της παραλίας.
0: Ναι. Και πού σε βρίσκουμε, σε ποιο σημείο είσαι?
1: Πιάτσα Ροτόντα. Καιρό ήταν να με βρείτε εδώ.
0: Ναι.
1: Ροτόντα, ναι.
0: Πάμε, Κλεοπάτρα, τι έχουμε από
1: λίγο, ναι. Σε λίγο λοιπόν ετοιμάζομαι να πάω κατά το Δημαρχείο, μιας και έχουν βγάλει καλές μου συμμετοχές για κινητοποίηση για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά. Απευθύνει ο Σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κόκκινης ήρου. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σε λιγάκι στις 11 δηλαδή το πρωί στο Δημαρχείο, με βασικό αίτημα την άμεση εξεύρεση λύσεων για τη στέγαση αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών. Ενώ παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου μέσα από σχετικό ψήφισμα διεκδικούν και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση, ενώ μεταξύ άλλων ζητούν και την υπεράσπιση της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία και παιδεία, όλα τα γνωστά θέματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία χρόνια. Οπότε σε λίγο θα βρίσκομαι στο Δημαρχείο, θα δείτε και σχετικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας Real Voice 995. Παράλληλα σήμερα, σε συνάντηση καλή τους πολιτιστικούς και χορευτικούς συλλόγους του νησιού μας, το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου ΚΟΜ, με στόχο την προετοιμασία και τον καλύτερο συντονισμό των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων για φέτος. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Χάνι. Ενώ βασικό θέμα της συνάντησης θα είναι η ενημέρωση για το πρόγραμμα των θερινών υποκρατίων, τα οποία θα ξεκινήσουν από την 1η του Ιούλη και θα κρατήσουν μέχρι τα τέλη του Νοέμβρη. Να μου πεις, τα λέμε θερινά τώρα και μέχρι τέλος του Νοέμβρη θα είναι θερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο κάπως περίεργο αυτό. Και επίσης να αναφέρουμε ότι σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Δημοτική Επιτροπή την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με σειρά θεμάτων που αφορούν έργα υποδομών, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, οικονομικά ζητήματα και μετακινήσεις της Δημοτικής Αρχής. Ενώ ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει η λήψη αποφάσεων για την κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων έξω από σχολικές μονάδες, με στόχο την ασφαλή διέλευση των μαθητών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από τα σχολεία. Ενώ στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμα και η παράταση εργασιών για τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου.

0: δίπλα στο πρώτο δημοτικό. Ματέωσε τη σύμβαση για συντήρηση μιας κεντρικής οδού, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν υπηρεσίες διαχείρισης των υδροβιοτόπων και των δημοτικών αποβλήτων.
1: Ναι, 13 θέματα από ό,τι είδα και εγώ στην ημερήσια διάταξη, Παρασκευή 10 το πρωί. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Κλεοπάτρα μου?
0: Όχι.
1: Ωραία. Τα λέμε λοιπόν αύριο το πρωί. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Και με απόφαση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ΣΚΟ του Σάκη Χατζιπέτρου, αναβλήθηκε λόγω πένθους στην τοπική κοινωνία της ΣΚΟ. Αυτά που λέγαμε χθες με την Κλεοπάτρα, τρεις νέοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Αναβλήθηκε λοιπόν η εκδήλωση στο μπαλκόνι της Έγκλης προς τιμήν των εθελοντών φίλων της κοινότητας, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου.

0: 22 γαλάς, κυρίες και κύριοι.
1: Η Κλεοπάτρα μας έλεγε ότι είχε ηλιοφάνεια βεβαίως στην ΚΟ. Εδώ έχουμε μία μουντάδα τουλάχιστον στην πόλη. Μπορεί να έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι νεφελώδης ο καιρός. Σχεδόν έθριος, με αυξημένες νεφώσεις τουλάχιστον εδώ στην περιοχή που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Real Voice.

0: Πάμε τώρα σε έναν καπετάνιο, στον Γιάννη Πατανά που έχουμε κοντά μας τηλεφωνική μας γραμμή. Ένας καλύμνιος ατρόμητος κάπτεν που παίρνει το σκάφος του και πετάγεται μέχρι την Κυραρινιό στην Κίναρο συχνά πυκνά. Τελευταία επίσκεψη ήταν βεβαίως στην Πρωτομαγιά και από ό,τι είδα πήγε και με φορτωμένο πολύ τον καιρό. Γιατί θυμόμαστε ότι ήταν κακοκαιρία με εκείνες τις μέρες γύρω από την Πρωτομαγιά σε όλη την χώρα και στην περιοχή μας. Γιάννη Πατανά στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Πατανά, καλημέρα. Καπετάνιε.
1: Καλή σας μέρα. Με υγεία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στην Κάλυμνο σήμερα η θάλασσα πώς είναι?
1: Σήμερα είναι καλός ο καιρός. Ναι. Έχουμε λίγο παραπάνω υγρασία που ναι. Το μεταφράζει ο Μίχλη η φύση μας. Βλέποντάς την. Mm-hmm. Καλά είναι. Πονάσα είναι. Ο καιρός έχει ένα βουβό κύμα, ήρεμο κύμα.
0: Ναι.
1: Πολύ, είναι καλή η θάλασσα.
0: Η θάλασσα σε ηρεμεί, καπετάνιε, γιατί συχνά πυκνά που σε χάνουμε, που σε βρίσκουμε, βλέπουμε παίρνει στο σκάφος. Μία πας στην Κυραρινιό στην Κίναρο, μία πετάγεσαι μέχρι την Ψέριμο, μία θα βγεις γύρω από τη Λέρο. Δεν ξέρω που περιπλανιές εκεί στα όμορφα καταγάλανα νερά της περιοχής. Για πες μας, σε ηρεμεί, το απολαμβάνεις, είσαι από παιδί μες στην θάλασσα, είναι το μικρόβιο, είναι το DNA του καλύμνιου?
1: Μεγάλωσα μέσα στη θάλασσα, ζώντας σε ένα εμπορικό καίκι και κάνοντας μεταφορές εμπορευμάτων από νησί σε νησί, τότε που δεν υπήρχαν ferry boat. Mm-hmm. Αποτέλεσμα, να την αγαπήσω τη θάλασσα, πηγαίνοντας σε όλα τα μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου και αγοράζοντας πράγματα, ναι. Αλλά και πηγαίνοντας πράγματα που δεν είχαν τη δυνατότητα να βγάλουν οι άνθρωποι από εκεί από τα νησιά τους ή να δεχτούν στα νησιά τους,
0: ναι.
1: Λόγω δυσκολιών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι το 60ο έτος της ηλικίας μου και πρόλαβα και είδα εκείνα τα παλιά που βάλοντας τους ασβέστη, τάρβουνα, λάδια και παίρνοντας από αυτούς ό,τι παρήγαγαν κρεμμύδια,
0: ναι.
1: Ή ό,τι παρήγαγε το κάθε νησί, κατάρουστο, καϊδούρια, τα καθονήσι, ήθελε η Σαντορίνη, τα παίρναμε και τα πηγαίναμε.
0: Μάλιστα. Το πιο δύσκολο ταξίδι που έχεις κάνει με όλα αυτά τα χρόνια που είσαι μέσα στη θάλασσα, ποιο ήταν?
1: Είναι αυτό που δεν έχω ξεκινήσει.
0: Αυτό που δεν έχεις ξεκινήσει, μάλιστα. Άρα είσαι, καλά είπα εγώ στην αρχή, ένας θαλασσόλικος, ένας ατρόμητος καπετάνιος. Την ημέρα της Πρωτομαγιάς που πήγε στην Κυραρινιό, εκεί στην Κίναρο, για πες μου, είχε έντονο καιρό, γιατί είδα ότι ήταν και μεγάλη παρέα μαζί σου, είδα και τον Αντρία.
1: Ναι. Ναι. Ήταν ο γιος, ο καπετάν Αντριάς, ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε και πήγαμε εκεί με σκοπό να αφήσουμε κάποια πράγματα που ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο θέλησε και επισκέφθηκε το νησί της Καλύμνου και έκανε δώρο πρώτα στο νησί της Καλύμνου ένα διαδραστικό πίνακα μεγάλο, ένα προτζέκτορα. Και στη συνέχεια, μιλώντας με τον Άρη, το Μαρτάκη, τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από την Κρήτη, επειδή είχε ξαναπάει στην Κίναρο και θεωρούσε ότι έπρεπε να ήθελε να ξαναβρεθεί,
0: mm-hmm.
1: και κουβαλώντας κάποια ποδοσύμια, όπως λέμε εμείς εδώ στο νησί μου, την Κάλυμνο, για την κυρία Ειρήνη στο Κίναρο,
0: mm-hmm.
1: ξεκινήσαμε το ταξίδι αυτό. Η θάλασσα ήταν λίγο λαβόξεδο στην αρχή. Τα πάνω προς τα εκεί πάντα είναι ανήφορος όταν φεύγεις από τα Δωδεκάνησα για να πας στις Κυκλάδες ή στον Πειραιά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι αυτή η φύση των ρευμάτων που επικρατεί. Εντάξει, πήγαμε με μια μικρή καθυστέρηση πέρα της προβλεπόμενης, γιατί ξεκινήσαμε λίγο αργά. Εκεί άρχισε να ρίχνει ένα ψηλό χιονόνερο και δυνάμωσε πολύ τον καιρό, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Δεν είχαμε προβλήματα.
0: Εσύ είσαι μαθημένος. Οι υπόλοιποι της παρέας φοβήθηκαν σε αυτό το ταξίδι?
1: όταν φοβότανε, σταματούσα και στριβά τσιγάρο για να τους περάσει, να δουν ότι δεν συμβαίνει κάτι. Απλά κρυώνανε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Φοβόμουν, επειδή είχαν σπρέι, πώς το λένε, βρέξιμο.
0: Ναι.
1: Σπρέι νεότεροι το λένε. Αλλά εντάξει, όλα καλά, όλα καλά πήγανε. Ήταν ευχαριστημένοι και από ότι...
0: Και χάρηκε και η κυρία Ρινιό εκεί που σας είδε, φαντάζομαι, έτσι, η παρέα, πρωτομαγιά, δεν έμεινε μόνη της.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ήταν πολύ χαρούμενη γιατί είναι και ο γιος της απάνω ένα δίμηνο, τον οποίο ο γιος της παρότρινα, όπως έχω παρατρύνει και στο παρελθόν και τον πατέρα του, αλλά και τον παππού του, τον Γιώργη, που έχει το όνομά του, να κάνουν ένα μικρό καθιστικό, να μπορούν να κάθονται οι ανθρώποι να πίνουν ένα καφέ. Γιατί το Κίναρος και ο Λέβετος, τα Λέβετα, είναι στο, στα σύνορα, να το πω, στη διαχωριστική γραμμή Κυκλάδων και Δωδεκανήσεων. Τα ιστιοπλοϊκά είναι υποχρεωμένα όταν κάνουν το διάπλο του Αιγαίου να παραμένουν κάπου, γιατί δεν τα βγάζουν τα μίλια και δεν θέλουν τη νύχτα μονομερείς, ξεκινώντας από παροναξία ή οτιδήποτε από εκεί, έχουν μικρές ταχύτητες. Και να μπορούν οι άνθρωποι, αλλά και ο ίδιος, να έχει καλύτερους λόγους ύπαρξης με το νησί. Τον παρότρινα για δεύτερη φορά τον Γιώργο, τον γιο της Κυραρίνης.
0: Ναι.
1: Η Κυραρίνη είναι αρκετά κουρασμένη. Δεν ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα της παρότρινσής μου. Εύχομαι να δω 4 τραπεζάκια να κάθονται, 4 παρέες, 3 παρέες, 2 παρέες από αυτές που περνάνε από τις Κυκλάδες και έρχονται στα Δωδεκάνησα, να πίνουν ένα καφέ εκεί και να έχουν λόγους επικοινωνίας και ύπαρξης στο νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Και να το χαίρονται και οι άνθρωποι φυσικά.
0: Ναι. Ωραίες βόλτες βλέπω κάνεις και στην Πλάτη και στην Ψέριμο, Τέλενδο, όλα τα νησάκια μας, ξεχωριστά διαμάντια. Και τον έπαρχο βεβαίως τον έχεις μεταφέρει πολλές φορές σε αυτές τις περιοχές. Εκεί τον Μανώλη Μουσελή του στέλνουμε και την καλημέρα μας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Πατανά, για την επικοινωνία που είχαμε. Εύχομαι να τα πούμε το καλοκαίρι κάποια στιγμή στα όμορφα νερά εκεί στο Βόρειο Συγκρότημα. Να σε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κόσμος όλος να είναι καλά, να αγκεύεται και να απολαμβάνει την κάθε του στιγμή.
0: Να σε καλά.
1: Θάλασσα, ναι, πραγματικά ηρεμή.
0: Την καλημέρα μας εκεί στα όμορφα νησιά μας. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Κυριακή πρωί.
1: Και βεβαίως ο Γιάννης ο Πατανάς ανέβασε και ένα ωραίο βιντεάκι συγκινητικό από την Καλόλυμνο, όπου κανείς δεν κοιμάται, λέει, εκεί. Έτσι, και όμορφες εικόνες και μέσα από το εκκλησάκι, στον προσωπικό του λογαριασμό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και από την Σίμη, την Κό, την Καλόλυμνο, την Κίναρο, Κάλυμνο κλπ. Και αυτό τον πλού που κάναμε επιστροφή εδώ στην βάση στην Ρόδο. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της κοινότητας Απολακιάς και πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Ρόδο, τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Παμπρή, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Η Γαλάζια Παράταξη ετοιμάζεται για το 16ο συνέδριο. Ξεκινάτε την Παρασκευή βεβαίως με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα.
2: Ναι, είναι κύριε Παμπρή το 16ο συνέδριό μας. Ένα συνέδριο το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 15 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 του μήνα. Βέβαια θα το ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ένα συνέδριο το οποίο θα κάνει, ο Πρωθυπουργός θα κάνει ένα απολογισμό πεπραγμένων αυτής της παράταξης, αλλά και ποια είναι τα επόμενα βήματα εν ώψη των νέων εκλογών που έρχονται. Mm-hmm. Μπροστά σε όλα εκείνα τα στελέχη που θα πάμε και σε αυτά τα στελέχη που δεν θα πάμε, που είμαστε πάντα ανιδιωτελώς κοντά στο κόμμα και υπηρετούμε τις αρχές και τις αξίες αυτής της μεγάλης παράταξης.
1: Ναι. Θα γίνει στην Αθήνα, στο Μετροπόλιταν Expo, έτσι, στο συνεδριακό κέντρο.
2: Ναι, στο συνεδριακό κέντρο.
1: Από εδώ την περιοχή μας, πόσοι είστε οι συνεδροί?
2: Κοιτάξτε, κυρία Παμπρή, είναι 16 οι συνεδροί, εκτός όμως του συνέδρου έχει και παρατηρητές αυτού του συνέδριου. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω εάν όλοι οι συνέδροι θα μπορέσουν να είναι παρόν στο συνέδριο, αλλά πάντως έχει μεγάλη κινητικότητα. Πάρα πολλά είναι εκείνα τα στελέχη και εκτός των συνέδρων που θέλουν να παραστούν σε αυτό το συνέδριο. Ελπιστούμε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα εκπροσωπηθούμε και εδώ από τα Δωδεκάνησα και από τη Ρόδο με μεγάλη αντιπροσωπεία, εκτός βέβαια που θα είναι παρόν και οι βουλευτές μας, mm-hmm. Και η πρόεδρος της ΔΕΠ και όλα εκείνα τα στελέχη που μπορούν να είναι παρόν στο συνέδριο.
1: Ναι, οι παρατηρητές τώρα τι εννοείται στους παρατηρητές? Ποιοι είναι, κάποιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να...
2: Πρέπει να είσαι μέλος του κόμματος, κύριε Παμπρή, για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις το συνέδριο. Έχει κάποιες διαδικασίες, αυτές τις διαδικασίες θα ακολουθήσουν για να μπορέσουν να είναι παρόν στο συνέδριο μας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάει να μπει όποιος να είναι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Το πρώτο είναι να είσαι μέλος του κόμματος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι. Τι σηματοδοτεί τώρα για εσάς και ως πρόεδρος βεβαίως της ΔΥΜ το Ρόδου το σύνθημα του συνεδρίου «Μαζί για την Ελλάδα του 2030»?
2: Ναι, όπως ξέρετε, η παράταξή μας, η κυρία Παμπή, όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι είναι μια σταθερή παράταξη. Έχει αρχές, αξίες. Ιδίως τις τελευταίες δύο τετραετίες που στο τιμόνι της παράταξής μας και πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπουμε ότι έχει πάει τη χώρα μπροστά, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο εδώ κοινωνικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι αυτή η παράταξη είναι που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός για δύο τετραετίες και ευελπιστούμε να έχουμε και μια τρίτη τετραετία, όπου όλα τα δεδομένα αυτό δείχνουν. Είναι το δίλημα της σταθερότητας που εκπνεύει η Νέα Δημοκρατία και το θα πάμε πίσω που δείχνουν ότι έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό φαίνεται, κυρία Παπρή, και αυτές οι δημοσκοπήσεις, ότι δεν εμπιστεύονται. Ναι, μεν υπάρχουν δυσκολίες στον κόσμο, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν οι πολέμοι, οι ενεργειακές κρίσεις και όλα αυτά. Όμως η σταθερότητα αυτής της κυβέρνησης είναι εκείνη που εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Ναι. Σε αυτό το συνέδριο θα τεθούν πολλά θέματα. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε ένα ενεργό κόμμα. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις πολλές φορές και μέσα από τα στελέχη μας, αλλά μέσα από το διάλογο και μέσα από τις επικοδομητικά αυτά συνέδρια βγαίνει πάντα η ενότητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κόμμα μας διασφαλίζει, κυρία Παμπρή, την ενότητα. Mm-hmm.
1: Για να προλάβω λίγο τον χρόνο να σας πάω και στο θέμα της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς. Είχατε μιλήσει εσείς πριν από την συνέλευση εδώ και στη συνάδελφό μου τη Ρένα την Παυλάκη. Ωραία. Για πείτε μας λοιπόν έτσι στο διατάφτα τι αποκομίζετε εσείς και τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει.
2: Το πρώτο και κύριο είναι ότι όλοι σύσσωμοι οι τοπικοί παράγοντες από τον Περιφερειάρχη, από τους βουλευτές μας, από τον Δήμαρχο, είμαστε στον πλευρό των Κακαβενών, είμαστε στον πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Ακούστηκε από το στόμα του Περιφερειάρχη μας ότι καμία ανεμογεννήτρα πλέον στο νησί, αυτή είναι η γνωμοδότηση που έχει βγάλει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, γιατί όπως γνωρίζετε τις προηγούμενες ημέρες κάποιοι πήγαν να το εκμεταλλευτούν κομματικά το θέμα και ανακαλούσαν την περιφέρεια να καλέσει λέει την απόφαση. Μα ποια απόφαση? Mm-hmm. Απόφαση η οποία δεν είχε. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη συνάντηση ο Περιφερειάρχης είπε για τον νόμο εκείνο το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και πλέον οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες έχουν μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος, κυρία Παμπρή, είναι ότι καμία ανεμογεννήτρια πλέον δεν πρέπει να μπει, ειδικά σε εκείνη την περιοχή της Καταβιάς, η οποία έχει και άλλες ανεμογεννήτες, έχει και άλλες οχλούσες χρήσεις και πρέπει να αποφυγεί. Mm-hmm. Βέβαια, είμαστε και σε αναμονή του νέου χωροταξικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά έχουν αργήσει να γίνουν, έπρεπε να έχουν γίνει για να δούμε και πάση περιπτώσει τι λέει η επιστημονική κοινότητα για όλα αυτά. Πρέπει να απομαντούν και οι επιστήμονες. Πάντως, καλό είναι να ακούγονται και οι τοπικές κοινωνίες, ναι, που νομίζω ότι σε αυτή τη Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς αυτό θα γίνει. Μια και στο πλευρό είναι όλοι οι τοπικοί φορείς, είναι η κυβέρνηση, είναι οι βουλευτές, είναι η περιφέρεια, είναι και ο Δήμος. Οπότε νομίζω ότι θα κερδιστεί η μάχη.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός ότι έχουν συνταχθεί όλοι. Βεβαίως ακούσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, έτσι, του Γιώργου Χατζημάρκου και όλα αυτά που ανακοίνωσε εκεί. Και αυτό είναι το σημαντικό, το ότι υπήρξε σύμπλευση απόψεων, ομόνοια κλπ. Για να υπάρχει μια συστράτευση πάνω από το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και μετά το συνέδριο. Την επόμενη εβδομάδα θα σας έχουμε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Οι σύνεδροι συν τους παρατηρητές και τους βουλευτές, μια μεγάλη αντιπροσωπεία από τα Δωδεκάνησα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» που ξεκινάει τις εργασίες του την Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 17 Μαΐου στην Αθήνα στον συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo.

Σήμερα έχουμε και πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Έχουν κατεβάσει ρολά 24ωρη αυτή η κινητοποίηση, στην οποία συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι σε δήμους, σε περιφέρειες, σε φορείες, σε ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ σήμερα έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια όλες της χώρας. Στις κάλπες προσέρχονται από νωρίς το πρωί οι φοιτητές σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

4 χρόνια μετά τον θάνατό της, η κυρά της Ρο παραμένει σύμβολο απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Στην ακριτική γραμμή του ελληνισμού, εκεί που το Καστελόριζο, η Ρο, η Στρογγύλη και οι μικρές νησίδες, βραχονησίδες της Μεγής της αποκτούν σήμερα κομβική γεωπολιτική σημασία μέσα στην διαρκή τουρκική αμφισβήτηση για τις θαλάσσιες ζώνες, την επίρρεια των νησιών και την θεωρία της γαλάζιας πατρίδας. Η μορφή της κυράς της Ρο, σαν σήμερα που έφυγε από την ζωή το 1982, επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ. Η ιστορία της Δέσποινας Σαχλαδιώτη δεν αποτελεί απλώς μια συγκινητική αφήγηση αυταπάρνησης και πατριωτισμού. Είναι μια ιστορία που συνδέεται άμεσα με τη σημερινή γεωστρατηγική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την μάχη για την ελληνική ΑΟΣ, καθώς το σύμπλεγμα του Καστελορίζου βρίσκεται στο επίκεντρο των τουρκικών διεκδικήσεων.

Για το θέμα του δικαστικού μεγάρου, τα είπαμε και χθες και αναλυτικά και μέσα από όλες τις εκπομπές και με εκτενή ρεπορτάζ από την Ερένα Παυλάκη και βεβαίως με τις δηλώσεις του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, του Βασίλη Καταβενάκη, ο οποίος δήλωσε την αισιοδοξία του ότι η πολύχρονη εκκρεμότητα γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, οριστικής λύσης. Χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία τη συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά υπήρξε κοινή γραμμή και συνένεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί την Ρόδο εδώ και δεκαετίες.

Το μεσημέρι στις 2 έχουμε αυτή την προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας, την σύσκεψη στο Περιφερειακό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος θα βρίσκεται στο νησί μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, τον αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια. Για την αντιπυρική περίοδο βεβαίως, με αυτή την σύσκεψη στην περιφέρεια υπό τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, που έχουν κληθεί να παραστούν και οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου αλλά και των Κυκλάδων, και όσοι δεν μπορούν με τηλεδιάσκεψη θα είναι παρόντες. Επίσης η δασική υπηρεσία, εννοείται η πυροσβεστική, οι στρατιωτικές διοικήσεις, οι εθελοντικές ομάδες, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως μας είπε χθες αναλυτικά ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Μινάς Παπαδάκης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Η ενημέρωση συνεχίζεται με δελτίο ειδήσεων, πρόγνωση καιρού, αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM σύνδεση. Και 12 η ώρα θα είναι κοντά σας η Νατάσα Ράγιου, 12 με 1. 1 με 2 θα πάρουν σκυτάλι η Δέσποινα Κουλούμπρη με τον Γιάννη Μινατσί με την δική τους εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενο σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, όπου έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, η Δασική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική, οι στρατιωτικές διοικήσεις, οι εθελοντικές ομάδες, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μίνας Παπαδάκης. Ενίσχυση μέσων, drones 24 ώρες επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταυμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα 3 αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Την αισιοδοξία ότι η πολύχρονη εκκρεμότητα γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου εισέρχεται πλέον σε τροχιά οριστικής λύσης, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Καταβενάκης χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία τη συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά υπήρξε κοινή γραμμή και συνένεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί τη Ρόδο εδώ και δεκαετίες. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι να δοθεί μια προσωρινή λύση για τα επόμενα λίγα χρόνια, αλλά να δημιουργηθεί ένα δικαστικό μέγαρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Ρόδου για τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα με τον σχεδιασμό για το νέο κτίριο, αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας. Η πρόταση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βραχονισίδες του Αιγαίου με παράλληλη αποφυγή εγκαταστάσεων στον κορμό των κατοικημένων νησιών διατυπώθηκε από τον γεωπόνο και ενεργό πολίτη Παναγιώτη Σταμάτη κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή στην Καταβιά. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς μιλώντας στον Real Voice, όπου συνέδεσε την αξιοποίηση βραχονισίδων για ενεργειακές εγκαταστάσεις και με την εθνική διάσταση της παρουσίας της Ελλάδας στο Αιγαίο. Όπως είπε, η παρουσία δραστηριοτήτων σε βραχονισίδες ενισχύει την ελληνική κυριαρχία, κάνοντας λόγο για ιδιοκτησία ελληνική, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να κόψουμε λίγο και τον τσαμπουκά του γείτονα με τη γαλάζια πατρίδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Σταμάτης και στην στάση της περιφέρειας απέναντι στις ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές για το θέμα των ανεμογεννητριών. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης δεσμεύθηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα σταθεί στο πλευρό των ενεργών πολιτών και οικονομικά σε κάθε νομική εξέλιξη της υπόθεσης. Πολύωρη συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λέρου υπό τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωτάκη με τη συμμετοχή του Λιμενάρχη, του Διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Συμβούλου Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και με τους τουριστικούς πράκτορες, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος EES στην πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την διακίνηση αφίξεων τουριστικών σκαφών και ημερόπλων, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πύλης εισόδου-εξόδου του νησιού. Τον έντονο προβληματισμό της για την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια ενηλίκων και πολιτών στους δρόμους. Με επίσημο υπόμνημα και δέσμη προτάσεων προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική κυκλοφοριακή εκπαίδευση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στις ελληνικές πόλεις έχει πλέον ξεφύγει από κάθε όριο ασφαλούς μετακίνησης. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» πραγματοποιείται 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ημιβήθηση κατέληξε θαλαμιγό στην θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης. Σε επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού διασώθησαν οι 6 αλλοδαποί επιβαίνοντες στο σκάφος Σημαίας Ιταλίας. Στις 20 Μαΐου η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την προσεχή Παρασκευή στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
4: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14.

0: Πάει μια αστυνομία η οποία δεν έγινε. Δεν ήταν καλό το σύστημα, δεν ήταν καλή οργάνωση, δεν κατάφερε να γίνει κάτι. Κανείς δεν λέει ότι όταν βάλεις ένα security θα εμποδίσει κάποιους να μπουκάρουν. Συμφωνώ. Όμως όταν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι το security, που είναι οι μπάρες, που είναι ο έλεγχος.
1: Το να μπαίνεις με ηλεκτρονική ταυτότητα, που είναι οι κάμερες.
0: Που είναι οι κάμερες. Όλο αυτό περιορίζει σε αυτές τις πιθανότητες. Χθες λοιπόν είχαμε κάποιοι.

0: η οποία μπουκάρανε μέσα, μπήκαν στο πανεπιστήμιο.
1: Με μπαλτάδες, με μαχαίρια.
0: Ναι, μπήκαν χωρίς να φαίνεται ότι έχουν.
1: Στο ένα
0: ναι, μπήκαν μέσα χωρίς να φαίνεται ότι έχουν μπαλτάδες, μαχαίρια και κουκούλες και μπήκαν μέσα, βγάλανε τα σακίδια και κουκούλες. Εάν υπήρχε έλεγχος και δεν έπαιρνες με το σακίδιο, δεν θα είχαν τους μπαλτάδες οι κουκούλες. Ένα το κατούμενο. Αν είχαμε την κάμερα μέσα, θα είχε καταγράψει. Πλακώσαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν ανήκουν στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, που είναι τρίτη στα πανεπιστήμια. Φάγανε το ξύλο αυτοί, φάγανε και κάτι άλλο, πήγαν για μαθήματα. Έγινε ολόκληρο μπάχαλο και είμαστε πάλι στα ίδια. Και οι Βρετανικές αρχές δώσανε, λέει, στην Υπουργό Παιδείας τις προτάσεις τους και τα μέτρα κλπ. Αλλά πότε θα γίνει αυτό? Όταν, λέει, γίνει διαγωνισμός, και όταν γίνει διαγωνισμός για τις χάρες κάμερες, η οποία μια κάμερα πρέπει να στρίβει από εδώ, η άλλη να μην στρίβει από εκεί, για να μην φαίνεται. Εντάξει, δεν θα βρούμε άκρη εύκολα. Έτσι, δεν θα βρούμε εύκολα.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Και πρέπει να γίνει μια, επιτέλους, μια ουσιαστική συζήτηση. Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση. Έχουν μεγάλες ευθύνες και τα πολιτικά κόμματα που χαϊδεύουν ορισμένες τέτοιες θορυβώδεις μειοψηφίες, που δυστυχώς δεν είναι πάντα απλώς θορυβώδεις μειοψηφίες. Μερικοί είναι εγκληματικές συμμορίες, έτσι, αν κρίνω από τα μαχαίρια και από τους μπαλτάδες.
0: Κάνουμε μαζί εκπομπή, νομίζω τώρα είναι έκτος
1: πολλά
0: χρόνος.
1: Πολλά χρόνια. Έξι-εφτά χρόνια.
0: Έχω την τιμή αυτή, το λέω σοβαρά.
1: Και
0: τώρα,
1: εγώ έχω την τιμή.
0: Γιατί δεν έχεις κάνει ραδιόφωνο, για κάποιους λόγους συγκυριακούς ενδεχομένως, ποτέ με κανέναν. Δυο σας μόνο μαζί μου. Ωραία. Και είμαστε και μαζί από το 2000, για να ακούνε οι νέοι ακροατές μας, από το 2000 ανελιπώς 5. Είμαστε μαζί. Έχω βαρεθεί να σε ακούω και να ακούω και τον εαυτό μου να ρωτάμε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της αριστεράς γενικότερα, να καταδικάζουν τότε τους κουκουλοφόρους και να προσπαθούμε με το τζιγκέλι να βγάλουμε μια καταδίκη. Τώρα τελευταία λίγο άλλαξαν το αφήγημα όταν τους ρωτάς. Όλοι. Γιατί μιλάς για τα ευθύνη των κομμάτων. Έτσι. Και η αριστερά λοιπόν χρόνια τώρα είχε πάντα ένα δισταγμό να καταδικάσει εθαρσός αυτόν που πέταξε τη Μολότοφ στην Αμαρφή και σκότωσε τους ανθρώπους, τον άλλο που φοράει κουκούλα και δέρνει, και μπήκαμε στη λογική μιας ταυτότητας η γνωστή-άγνωστη. Αλήθεια. Άμα είναι γνωστή, άσε το άγνωστη. Άμα είναι γνωστή, γιατί δεν τελειώνουν. Πάνε στους αγγελέα, διώχνει 50 άτομα. Κανένας δεν φταίει. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Λοιπόν, μου στέλνει τώρα μήνυμα η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και συνάδελφος δημοσιογράφος, η Ράνια Θρασκιά. Νίκο, καλημέρα, σας ακούω. Έχεις δίκιο. Και διαβάζω το μήνυμα της Ράνιας Θρασκιά, γιατί έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, έχει διαβάσει, έχει σπουδάσει για τα θέματα αυτά. Σας ακούω, έχεις δίκιο, είναι επικίνδυνη η αναπαραγωγή κάθε λεπτομέρειας που αφορά στην αυτοχειρία. Η αυτοκτονικότητα στην εφηβεία είναι μάστιγα και χρειάζεται στοχευμένη προσέγγιση και φυσικά θεσμική θωράκιση. Καλημέρα στην Ράνια Θρασκιά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μία με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη σε 1-2 λεπτά και μία αμέσως μετά με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκον. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. COSMOTE.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Κυρία Αποστολάκη, τι λέτε εσείς τώρα για άλλη μια φορά που είδαμε αυτή την εικόνα στα πανεπιστήμια με το ξύλο που έπεσε, και όλη αυτή την εικόνα η οποία δεν λέει να αλλάξει εδώ και χρόνια, όπως αν είχατε την δυνατότητα να μας ακούσετε πριν σχολιάζαμε με τον Νίκο?
2: Δεν σας ακούγα, λέω όμως υπερθεματίζοντας, φαντάζομαι, σε αυτά που επισημαίνετε, ότι είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα, και λέω βεβαίως ότι είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Και όπως νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει με περιορισμένου κόστους, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια.
0: Ναι. Και ποια μέτρα χρειάζεται? Δεν πέτυχε.
2: Θα έλεγα ότι προκειμένου το δεύτερο είναι είδος έναν επαρκία. Κοιτάξτε.
0: Κυρία Αποστολάκη, μισό λεπτό να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
2: Ναι, ναι.
0: Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως εξελίχθηκε, πράγματι ήταν ένα εγχείρημα που, και φιάσκο θα το λέω εγώ, το οποίο δεν είχε εφαρμοσιμότητα, δεν είχε το πολιτική βούληση, ήταν και λάθος.
2: Εσείς
0: είχατε αντιδράσει. Οι κάμερες, θέλετε εσείς ως κόμμα και οι προσωπικά εσείς, θεωρείτε ότι οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα?
2: Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες, σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε
0: πάντα να υπάρχουν αυτό.
2: Όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στην Δύση εδώ και καιρό. Και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά να είναι, να είναι έρμεο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Και γι' αυτό πρόκειται.
1: Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για το άλλο θέμα που έχει σπάσει τα στομάχια και τις καρδιές μας, για τα 2 17χρονα κοριτσάκια που πιασμένα χέρι-χέρι οδηγήθηκαν στο θάνατο.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι συγκλονισμένη, όπως είμαστε όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είμαστε
1: μήπως,
2: γονείς,
1: μήπως
2: είτε
1: είναι
2: δεν
1: η ώρα
2: γονείς.
1: Να ανοίξει, κυρία Αποστολάκη, μια συζήτηση και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας και των γονιών δίπλα στα παιδιά σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, για παράδειγμα.
2: Μα ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς. Το ζήτημα του να ξαναδούμε ένα σύστημα το οποίο συνομολογούμε όλοι ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως τα πιο εκείνα που δεν έχουν ίσως την, εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή την δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν ένα διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους. Με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα οικογενειών. Οικογενειών που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν. Ξέρετε, το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτήν την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για αυτούς την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν είναι... έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι.
1: Δεν είναι εκπαιδευμένοι, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι εκπαιδευμένοι.
2: Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη.
0: Και επίσης υπήρξε μια παρατήρηση του Νίκου που νομίζω ότι είναι σε μια σωστή κατεύθυνση, ότι υπάρχει μια κουβέντα στην επιστημονική κοινότητα. Μας είπε και η κυρία Θρασκιά πριν, η βουλευτής, ως άνθρωπος λέει που έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ότι είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι κλινική ψυχολόγος η κυρία Θρασκιά, έχει κάνει σπουδές.
0: Τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλλουν λεπτομέρειες από μια αυτοχειρία ενός ανθρώπου και όταν αφήνει σημειώματα κλπ. Γιατί
2: θα σας έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση και δεν αφορά μόνο την αυτοχειρία. Αφορά χιλιάδες μορφές εγκληματικότητας οι οποίες προβάλλονται με πολύ πολυτελή τρόπο σε ό,τι αφορά τη χρονική δυνατότητα που τους δίνεται και για πάρα πολλούς ανώριμους εφήβους δημιουργούνται στο υποσυνείδητό τους πρότυπα με αυτόν τον τρόπο. Όταν για παράδειγμα ένας νεαρός κυρίως εγκληματίας προβάλλεται και έχουμε εκτενή ρεπορτάζ από το πώς το σχεδίασε αλλά και από το πώς περνάει τις πρώτες του μέρες στη φυλακή, τι βιβλία ζήτησε, τι τατουάζ έχει στο σώμα του και όλα τα υπόλοιπα, αντιλαμβάνεστε ότι για πάρα πολλούς εφήβους δημιουργείται στο φαντασιακό τους ένα πρότυπο ενός δημοφιλούς προσώπου που απολαμβάνει σχολείων δημοσιότητας και κυρίως ενδιαφέροντος, που η κοινωνία παρά την τεράστια ποινική απαξία της πράξης του ενδιαφέρεται για αυτόν, ενδιαφέρεται για το τι έφαγε στο κελί του για παράδειγμα. Το λέω αυτό γιατί τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε ακούσει όλα αυτά και είναι ώρα νομίζω να προβληματιστούμε.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 5-6 λεπτά, κυρία Αποστολάκη, για ένα διοπολιτικά ερωτήματα.
2: Σύμφωνοι.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η σταδίου από Αιώλου λόγω συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Περισσότερα στο real.gr. Στη συνάντηση των Προέδρων ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ θα συζητήσουν για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Τεχεράνης-Ουάσιγκτον.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξοδούς για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Ντελατόλα στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Κυρία Αποστολάκη, μόλις.
0: Μην πει τη λέξη Τσίπρας. Θα την πεις, το βλέπω στα μάτια σου.
1: Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, προσέχω τώρα τι λέω. Μόλις σταμάτησε η εσωκομματική γκρίνια μετά το συνέδριο που είχε κάπου είχε τα δίκια της κάποιος να την εκφράσει για διάφορους τρόπους με τον οποίο τον εξέφρασε και λίγο έντονα, είχαμε και αποχωρήσεις, προσχωρήσεις, τώρα άρχισε ένα εμφύλιος με το άλλο κομμάτι του δημοκρατικού τόξου, όπως λέτε εσείς εκεί όλοι προς το χώρο της αριστεράς, με έναν ηγέτη πρώην πρωθυπουργό που θέλει να ξαναγυρίσει. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Να, δεν είπα το όνομα Τσίπρας.
2: Πάντως, στη συζήτησή μας μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Θα το ακούσουμε.
0: Εντάξει, ήθελα να του βάλω ένα βαθμό δυσκολίας.
1: Κατάφερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλήτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό, ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή μια εκλογική ανατροπή. Και για το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι ο στόχος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλειών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση. Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και το νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου. Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα. Και σήμερα με ευθύνη, πιστεύω, και με σοβαρότητα, έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση. Και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχουν όλοι όμως, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι κεντρώοι, είτε είναι αριστεροί, είναι πως αυτή η πολυδιάσπαση του ευρύτερου χώρου της λεγόμενης δημοκρατικής παράταξης, της κεντροαριστεράς, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, αν στις εκλογές προκύψουν δύο κόμματα του 14 ή του 15%, όπως έδειξαν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, και απέναντι η Νέα Δημοκρατία έχει 30%, αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για τη Νέα Δημοκρατία? Θέλω να πω, μήπως του κάνετε τη χάρη και οι δύο πλευρές που δεν κάθεστε στο τραπέζι να συνεννοηθείτε?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, ασφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση.
0: Και πιστεύω, δεν είναι όμως μόνο αυτό, κυρία Αποστολάκη, είναι ότι σε όλα τα πάνελ χθες και προχθές, μετά τις νέες δημοσκοπήσεις, βλέπουμε να γίνονται κόντρες ανάμεσα σε όσους υποστηρίζουν τον Ανδρουλάκη και όσους υποστηρίζουν τον Τσίπρα. Και η κυβέρνηση, φαντάζομαι, χορεύει από τη χαρά της.
2: Όχι απλώς χορεύει, αλλά νομίζω ότι το τροφοδοτεί κιόλας με έναν τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνετε καλά.
2: Κατά συνέπεια, γι' αυτό και σας είπα στην απάντησή μου, ότι ο στόχος του Πασόκ είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, η μνήμη είναι νοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό και τόνισα ότι το Πασόκ έχει να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα πάνω από μία δεκαετία. Και νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη εξωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλείς, αλλά και τα κόμματα δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το Πασόκ με αυτή την αφετηρία ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών. Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνες να είναι αλάθητος, αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του Πασόκ και των πρωταγωνιστών του, με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Και αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου. Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ' αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές.
1: Ναι, με αλλά με αυτή λοιπόν, την προϋπόθεση δεν βλέπω εγώ να. Κυρία Αποστολάκη, για μην το πηγαίνουμε γύρω-γύρω, πολύ ωραία τα λέτε και για το πρόγραμμα και για τα στελέχη και για τους στόχους, αλλά. Η άτιμη κοινωνία δείχνει άλλα. Άτιμη κοινωνία λέει ότι δεν θα είστε πρώτο κόμμα, ότι μπορεί να είστε δεύτερο ή μπορεί να είστε τρίτο. Αν είστε τρίτο, μπορεί να σας έρθει και εσάς ο κλήρος για κυβέρνηση. Και όταν έχετε να κυβερνήσετε 10 χρόνια, λένε και τα στελέχη που σωστά το λένε, ότι εμείς έχουμε εμπειρία κυβερνητική και άμα δεν την ασκήσουμε τώρα, δεν θα την ασκήσουμε μετά από το 32.
2: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Με αυτό, κύριε Αποστολάκη, έμπειρη. Κυρία Αποστολάκη, να τελειώσω και να απαντήσετε για να τελειώσει και η πολύ ωραία συνέντευξή μας ως συνήθως. Αυτό την αγωνία, με αυτή την αγωνία πάνε στις κάλπες οι οπαδοί και τα στελέχη του Πασόκ. Εάν το Πασόκ δεν μπορέσει να είναι καταλήτης των εξελίσεων μετά, θα μπει και σε περιπέτεια για άλλη μια φορά το ίδιο το μπραντ που λένε στο χωριό μου που λέγεται Πασόκ.
2: Λοιπόν, για να μπω στον πυρήνα της ερώτησής σας και αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, επίσης την αγωνία των ανθρώπων του Πασόκ, τη νιώθω και τη μοιράζομαι κάθε μέρα, κύριε Δελατόλα. Ναι. Κατά συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως έχουμε προαναγγείλει μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάς, Αντώνη.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, με διευκολύνεις.
0: Ναι, εγώ θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο του Υπουργού για όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια χθες. Και θα ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνησή σας, που είναι μια κυβέρνηση 7 ετών που δεν έχει καταφέρει να συμμαζέψει τα πράγματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ακόμη και ξαναβλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συνέβαιναν και πριν από μια δεκαετία?
3: Το γεγονός ότι οι αριστεροί πλακώνται μεταξύ τους, γιατί αυτό που είδαμε πάνω μας χθες στο τέλος ήταν ένας ενδοαριστερός εμφύλιος.
0: Ναι, αλλά που συμβαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο.
3: Ναι.
0: Με μαχαίρια και με μπαλτάδες και με φωτιές.
3: Ναι, η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Σε όλη την ιστορία της και βία η αριστερά. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι βία. είναι ρεσπαστική δύναμη και δίαιη. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Και τον αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του ΑΕΣΥΜΕ με απασχολεί από την πρώτη μου στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδος του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει τους αριστερούς να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερες στην αντισημία, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό
0: νομοθέτη. Θα έπρεπε να μπουν κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
3: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστε Βρετανική αρχή. Ξέρω ότι υπάρχουν συνεργασίε στι Βρετανικέ αρχέ, έχουν ξεκινήσει κάποιοι διαγωνισμοί, αλλά η ευθύνη για να γίνουν αυτά ανήκει στι Βρετανικέ αρχέ, όχι στην κυβέρνηση.
1: Για να πάμε τώρα στα άλλα λίγο τα βαριά, τα πολιτικά. Έχει παρατηρηθεί το εξής, η κυβέρνηση βγάζει ένα πρόγραμμα οικονομικό που ελαφρύνει σημαντικά ορισμένες κοινωνικές ομάδες και έρχονται μετά δύο πολιτικά γεγονότα, κακοί χειρισμοί και δημιουργούν μια αναστάτωση στην κυβέρνηση και μια διαφορά στις μετρήσεις. Έτσι όπως προκύπτει είτε από την πρόθεση είτε από την, όπως τη λένε, την εκτίμηση ψήφου, να χάνει αυτό που κερδίζει από τις παροχές, που σημαίνει ότι και τα πολιτικά γεγονότα είναι πολύ σημαντικά στην ατζέντα των πολιτών και θα παίξουν σοβαρό ρόλο στην κρίση τους στις εκλογές. Αυτό δεν σας ενισχύει? Και μάλιστα όταν αυτό καταγράφεται και δημοσκοπικά, εδώ μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που λέει για πρώτη φορά τα ζητήματα δικαίου απασχολούν τους πολίτες πιο πάνω ακόμα και από την οικονομία.
3: Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή που παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα που έρχεται σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος. Όπως έκανε δήλωση, είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που πει ο ίδιος. Άλμα. Ενώ οι αρχές, οι διεθνείς μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα όπως διαφάνεια, αν δηλαδή πει να επιτυχία διαφορά, η Ελλάδα είναι διαρκώς σε χαμηλότερη θέση από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφοράς λένε ότι η διαφορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διαφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΠΚΠ, που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, αγαπητέ κύριε Δελατόλα, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κωμικό. Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις τρώγανε στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΠΚΠ γρηγορότερο ο Μητσοτάκης προφανώς του δημιουργεί πολιτική
1: ευθύνη. Και στελέχη σας αγγίζει αυτό, όλο το φάσμα αγγίζει.
3: Δεν αντιλέγω, όλο το φάσμα, το είπατε πολύ σωστά, όλο το φάσμα. Το ότι το χρόνο τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξέπαιρνε να πάλι επικοινωνιακά, έχουμε κάνει λάθος. Είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Πώς να έχει πράσινη, μπλε ακρίδες, λέει, που το αντιληφθέ το ΠΚΠ, είναι μπλε ακρίδες. Από όλα τα κόμματα μπορεί να αποβάλει λεφτά από τις αγροτικές επιδοτήσεις, δυστυχώς. Ναι, η κυβέρνησή μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα, καμία αντίληψη. Αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΔΕ. Μπήκαν κανόνες διαφάνειες. Και σε αυτό το θέμα. Τι η κυβέρνηση μας αγαπάει τη διαφορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου. Την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε. Και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση. Ως προς εντυπώσεις. Θα μου επιτρέψω να σας πω στο ερώτημά σας το βασικό ως προς πολιτικές εξελίξεις. Εγώ κύριε Δελατόλα θα σας πω την εμπειρία μου 20 χρόνια στην πολιτική.
1: Ναι, για πείτε μας.
3: Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό ξέρω και το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλάγανε για σκάνδαλα. Άλλο το κερδίζανε, άλλο δεν χάνανε. Αυτό κρινόταν όμως σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων. Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά δημοσκοπήσεις, και αυτές οι δημοσκοπήσεις αναφερθήκατε, καλές δημοσκοπήσεις είναι, αλλά δεν κακές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή την δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει προοπτικές για το μέλλον.
1: Αν έχει όλα αυτά τα χάλια η αντιπολίτευση, τα χάλια ενός επίπεδου.
3: Είναι δικό του θέμα.
1: Τα χάλια ενός επίπεδο ηγετικής φυσιογνωμίας που θα πρωταγωνιστήσει.
3: Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθώ τις μέρες όπως όλοι μας τα πάνελ τα πρωινά. Όταν κάνω γυμναστική το πρωί, βάζω και βλέπω διάφορα πάνελ, διάφορα κανάλια. Πλέον, ο μισός χρόνος καταναλύεται στον Τζακωμό Πασόκ Τσίπρα. Πόσο ο Τζακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων? Αυτό πιστεύω και θα κρυφτούν οι εκλογές.
0: Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ. Δέχεται επικρίσεις η κυβέρνησή σας, διότι δεν έχει αντιδράσει επαρκώς για αυτή την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόουν στα ελληνικά νερά στο Ιόνιο. Είμαστε πολύ χαλαροί με το θέμα αυτό. Δεν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η Ουκρανία, όταν μάλιστα εμείς την έχουμε στηρίξει με τον τρόπο που την έχουμε στηρίξει? Δεν θα έπρεπε να προσέχει να μην μας εμπλέξει σε ένα πιθανό πολεμικό επεισόδιο?
1: Και επίσης να προσθέσω στον αγαπητό Νίκο το εξής, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε συλλογικά.
0: Θα μπορούσαμε να έχουμε και νεκρούς αν αυτό χτύπαγε εκεί ένα πλοίο της γραμμής, για παράδειγμα.
1: Να προσθέσω όμως το εξής, κύριε Υπουργέ, πέρα από αυτά που λέει ο Νίκος. Ο θόλο έχουμε, δεν έχουμε θόλο, δεν ξέρω, και δυνατότητες, δεν λέω ότι δεν έχουμε, και έχουν καταναλωθεί και πολλά ποσά από την τσέπη του ελληνικού λαού για να έχουμε, και ξαφνικά περνάει ένα βαπόρι, όπως ακούγεται ότι συνέβη, άφησε ένα ντρόουν και το βρήκαν κάτι ψαράδες. Δεν το λες και φοβερή άμυνα αυτό σε αυτή τη συγκυρία?
3: Μία με δουλειές. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω το τελευταίο, γιατί ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω. Επειδή μονίμως δείχνω στο στόχαστο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφό μου προγάμινας, που δεν έχω. Το ξαναβαρίζω. Δεν έχω. Το χειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών, όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία, εξαιρετικά δυσάρεστη. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το ωραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για ποιο λόγο συνέβη αυτή η παρουσία του θαλασσίου ντρόουν στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Και πέρα σε αυτά να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, ένα πρωί θα πάρετε μία κούπα καφέ και θα έρθετε, θα σας την έχουμε εδώ έτοιμη ζεστή, θα έρθετε στο στούντιο. Εννοείται, θα είστε ανάμεσα σε μένα και τον Αντώνη, για να πούμε για την υγεία.
3: Και πάρα πολύ.
0: Για να πούμε μόνο υγεία ένα πρωί.
3: Θέλω να πω κάτι, επειδή μου το λέτε αυτό, και ευχαριστώ και με πολύ μεγάλη χαρά να έρθω, αλλά εγώ είμαι και ακροατής του Γελεφέμ γενικά και θα το κάνω με πολύ μεγάλη χαρά. Να πω ότι τώρα μου στέλνουν τα εκαθαριστικά διάφοροι γιατροί, θα δημοσιεύσω λίγο στο Twitter μου, χωρίς προσωπικά δεδομένα, γιατί γίνεται η εκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Σημαντική διαφορά στις αμοιβές τους. Και λέω το εξής για να το καταλάβει ακόμα ο κύριος Δελατόλας.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκαθαριστικό, Αντώνη μου, τώρα αρχίζουν και μου λένε τελικά έχεις δίκιο, Υπουργέ, μας φρόντιζες.
1: Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Καλημέρα.
1: Καλό συνέδριο. Γεια σας.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση, χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
14: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
15: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, όπου έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, η Δασική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική, οι στρατιωτικές διοικήσεις, οι εθελοντικές ομάδες, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μίνας Παπαδάκης. Ενίσχυση μέσων, drones 24ωρης επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα τρία αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Την αισιοδοξία ότι η πολύχρονη εκκρεμότητα γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου εισέρχεται πλέον σε τροχιά οριστικής λύσης, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Καταβενάκης χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία τη συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά υπήρξε κοινή γραμμή και συνένεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί τη Ρόδο εδώ και δεκαετίες. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι να δοθεί μια προσωρινή λύση για τα επόμενα λίγα χρόνια, αλλά να δημιουργηθεί ένα δικαστικό μέγαρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Ρόδου για τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα με τον σχεδιασμό για το νέο κτίριο, αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας. Η πρόταση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βραχονισίδες του Αιγαίου με παράλληλη αποφυγή εγκαταστάσεων στον κορμό των κατοικημένων νησιών διατυπώθηκε από τον γεωπόνο και ενεργό πολίτη Παναγιώτη Σταμάτη κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή στην Καταβιά. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς μιλώντας στον Real Voice, όπου συνέδεσε την αξιοποίηση βραχονισίδων για ενεργειακές εγκαταστάσεις και με την εθνική διάσταση της παρουσίας της Ελλάδας στο Αιγαίο. Όπως είπε, η παρουσία δραστηριοτήτων σε βραχονισίδες ενισχύει την ελληνική κυριαρχία, κάνοντας λόγο για ιδιοκτησία ελληνική, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να κόψουμε λίγο και τον τσαμπουκά του γείτονα με τη γαλάζια πατρίδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Σταμάτης και στην στάση της περιφέρειας απέναντι στις ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές για το θέμα των ανεμογεννητριών. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα σταθεί στο πλευρό των ενεργών πολιτών και οικονομικά σε κάθε νομική εξέλιξη της υπόθεσης. Πολύ ωραία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λέρου υπό τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωτάκη με τη συμμετοχή του Λιμενάρχη, του Διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Συμβούλου Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και με τους τουριστικούς πράκτορες, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος EES στην πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την διακίνηση αφίξεων τουριστικών σκαφών και ημερόπλαιων, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πύλης εισόδου-εξόδου του νησιού. Τον έντονο προβληματισμό της για την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια ενηλίκων και πολιτών στους δρόμους. Με επίσημο υπόμνημα και δέσμη προτάσεων προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική κυκλοφοριακή εκπαίδευση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στις ελληνικές πόλεις έχει πλέον ξεφύγει από κάθε όριο ασφαλούς μετακίνησης. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» πραγματοποιείται 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ημιβήθηση κατέληξε θαλαμιγός στην θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης. Σε επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού διασώθησαν οι 6 αλλοδαποί επιβαίνοντες στο σκάφος Σημαίας Ιταλίας. Στις 20 Μαΐου, η τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την προσεχή Παρασκευή στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
17: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
18: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
17: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Τι κόσμος είναι αυτός που δεν τον αντέχει ένα παιδί? Δύο κορίτσια 17 χρονών, δύο παιδικές ψυχές που λύγησαν κάτω από βάρια σήκωτα για την ηλικία τους. Η μια τρομαγμένη μπροστά στις Πανελλήνιες και η άλλη πληγωμένη από την απώλεια του πατέρα της. Και ξαφνικά εμείς όλοι, μια ολόκληρη κοινωνία, κοιτάζει αποσβολωμένη το κενό που άφησε πίσω τους. Κάποτε τα παιδιά φοβόντουσαν ένα κακό βαθμό. Σήμερα φοβούνται την ίδια τη ζωή. Μεγαλώνουν μέσα σε μια καθημερινότητα γεμάτη πίεση, μοναξιά, σιωπηλές αγωνίες, ατέλειωτες απαιτήσεις και ψυχές που παλεύουν αθόρυβα πίσω από χαμόγελα και οθόνες. Κανένα παιδί στα 17 του χρόνια δεν αξίζει να αισθάνεται πως η ύπαρξή του αποτελεί βάρος. Κανένα παιδί δεν χρειάζεται να φτάνει στο σημείο να πιστεύει πως μια εξέταση, μια απώλεια ή μια δύσκολη στιγμή καθορίζει ολόκληρη την αξία της ζωής του. Οι ψυχές των νέων ανθρώπων ζητούν αγκαλιά, ουσιαστική παρουσία, αληθινή ακρόαση, ανθρώπους που θα κοιτάξουν βαθιά μέσα τους και θα διακρίνουν τη θλίψη πριν μετατραπεί σε κραυγή. Γιατί πολλές φορές οι πιο μεγάλες μάχες, κυρίες και κύριοι, δίνονται αθόρυβα, δίνονται μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο, πίσω από μια κλειστή πόρτα, μέσα σε μια καρδιά που κουβαλάει περισσότερα από όσα μπορεί να αντέξει. Σήμερα δεν πενθεί μόνο η Ηλιούπολη, μαζί της πενθεί και κάθε άνθρωπος που αισθάνεται άνθρωπος ακόμα. Και μαζί της γεννιέται και μια ανάγκη να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο παρόντες. Μια λέξη, μια αγκαλιά. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ, από το γονιό, από τον άνθρωπο. Μια αγάπη, μια αγκαλιά. Είναι βαριά η καλημέρα σήμερα, να την πω. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, παρέα με το

πρακτικές του κράτους. Παντού κάτι είναι σάπιο, πολύ. Και μετά όλοι ψάχνουμε λόγια να βαυκαλίσουμε τι, να σκεπάσουμε τι. Όταν ένα παιδί 17 χρονών γράφει πως φοβάται ότι δεν θα περάσει στις πανελλήνιες και πως η ζωή του θα καταλήξει σε μια δουλειά χωρίς προοπτική και αξιοπρέπεια, τότε δεν μιλάμε απλώς για άγχος εξετάσεων. Μιλάμε για μια κοινωνία που έχει πείσει τα παιδιά ότι η αξία τους κρίνεται από ένα βαθμό και ότι το μέλλον τους κρίνεται από ένα χαρτί, κολόχαρτο. Είμαστε βαθιά αποτυχημένοι. Γι' αυτό και το πλάκωμα μας βαραίνει όλους σήμερα, γιατί νιώθουμε ενοχές όλοι για αυτό που έχουμε παραδώσει στα παιδιά μας. Τα κορίτσια αυτά φορούσαν ακουστικά καθώς έπεφταν από τον εκτόροφο. Μπορεί και να είχαν βάλει δυνατά το Nothing Else Matters, τον Metallica, για να μην ακουστεί ο γδούπος. Είναι σοκαριστική και όχι μόνο αυτή η είδηση. Είχαν δύο κορίτσια 17 χρονών σχεδιάσει μεθοδικά το τέλος τους. Ζητάνε από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας και βουτάνε στο κενό σε ένα ραντεβού θανάτου προτού προλάβουν να ζήσουν την άνοιξη της νιώτης τους, τα καλοκαίρια της ενηλικίωσης, τα φθινόπωρα της ερημότητας και τους χειμώνες των γυρατιών. Η μια νεκρή και η άλλη χαροπαλεύει. Όλοι την έχουμε περάσει την εφηβεία και ξέρουμε πόσο άγρια θάλασσα είναι. Σε πετάνε κατευθείαν στα βαθιά χωρίς μπρατσάκια και σου λένε κολύμπα. Και μετά αρχίζουν οι αόρατες μάχες με ένα σώμα που αλλάζει, που αποχαιρετά στο παιδικό καλούπι και γιορτάζει το καινούριο με κανένα τατουά στο μπράτσο. Μάχες στα οδοφράγματα της νύχτας, με τη σεξουαλική σου ταυτότητα, με τα όνειρά σου, τους τσακωμούς με τους γονείς για την πρώτη έξοδο. Μια εφηβεία που δεν είναι μόνο για γέλια και χαρές και πλάκες και παρέες, είναι και μοναξιά, είναι και πίεση, είναι και φόβος, είναι και ανασφάλεια, είναι και ανάγκη για αποδοχή, είναι αγωνία να χωρέσεις έναν κόσμο που συχνά ζητά πολλά, σου ζητάει πολλά και καταλαβαίνει λίγα. Ακόμα και όταν νομίζουμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια ως γονείς, ακόμα και όταν το οικογενειακό περιβάλλον μοιάζει ιδανικό, τα παιδιά ασφικτιούν σε έναν κόσμο ξεθεμελιωμένο από αξίες, που κοιτάνε τα άστρα και βλέπουν θύελλες. Και τα νιώθω να κραυγάζουν και να λένε αυτά τα παιδιά: αφήσατε εσείς τίποτα όρθιο για να τον γκρεμίσουμε εμείς? Τα νιώθω να μας φωνάζουν ότι εσείς μας μάθατε τη βία που μας περικυκλώνει και εμείς την κάναμε σκονάκι και την αντιγράφουμε. Μας περάσατε από κανένα τεστ ποτέ αγάπης, κατανόησης, να δείτε τι βαθμό πήραμε? Το λέω από την πρώτη στιγμή που έκανα παιδί. Δεν θέλουμε παιδιά επιτυχημένα. Θέλουμε παιδιά ευτυχισμένα. Είναι το α και το ω. Είναι αυτό που λέω στο παιδί μου και που πρέπει όλοι να λέτε στα παιδιά σας. Δεν θέλω να είσαι επιτυχημένος. Ευτυχισμένος θέλω να είσαι. Το μόνο που ξέραμε και λέγαμε στα παιδιά μας και λέγαμε και λέμε, α, εσείς δεν ζήσατε πολέμους, γιατί παραπονιέστε, δεν σας λείπει τίποτα. Ε, αυτό δεν λέμε? Αυτή είναι η εποδό στις καλύτερες περιπτώσεις. Και μετά να τους πάρουμε το τελευταίο μοντέλο του κινητού για να μπαίνουν στο TikTok και να γελάνε, να προβληματίζονται, να κάνουν challenge ή να αυτοκτονούν στο τέλος. Καμιά φορά στο TikTok παιδιά, έφηβοι, βλέπουν καμιά συγκινητική ιστορία και την κρύβουν όταν μπαίνει η μάνα τους μέσα, γιατί ούτε σε αυτήν δεν επιτρέπουν να δουν τα δάκρυα μιας μελαγχολίας.

έστειλε η Μάρου η Θεοδωράκη, η συγγραφέας, η ανιψιά του Μίκη Θεοδωράκη, ένα ποίημα που έγραψε χθες. Τα παιδιά της εφηβείας μεγαλώνουν βιαστικά και ζητούν απεγνωσμένα μόνο μια αγκαλιά. Η ζωή τους πια μετριέται με βαθμούς και με χαρτιά και το δάκρυ τους τη νύχτα θα κυλήσει στα κρυφά. Δώστε χώρο στα παιδιά σας να γελούν και να πετούν, να πιστεύουν πως αξίζουν και να ξέρουν πως μπορούν.

όλοι οι αξιόλογοι άνθρωποι που έχουν περάσει από την εκπομπή εδώ και έχουν μιλήσει, επικοινώνησαν μαζί μου και έγραψαν πράγματα. Σας διαβάζω αυτό που έγραψε η Βάσια Αρτζέντη. Η Βάσια, η οποία είναι σκηνοθέτηδα του έργου «Το Κρυφτό» που είδαμε και στη Ρόδο, έγραψε λοιπόν κάτι που πρέπει να μας αφυπνίσει όλους. Κλείστε τα φώτα σε όλη την πόλη, κλείστε τα μάτια σας, κλείστε τα όλα απόψε, απόψε πενθούμε. Κάποτε πίστευα πως η νιώτη είναι κάτι άφθαρτο, πως ένα παιδί, ένας έφηβος, μόνο και μόνο επειδή είναι παιδί, κουβαλάει μέσα του μια φυσική ορμή προς τη ζωή που μπορεί να τα καταφέρει όλα. Και όμως υπάρχουν εποχές που καταφέρουν να λυγίζουν τη νιώτη, να τη χειμωνιάζουν, να μην την αφήνουν να συναναστραφεί την άνοιξη. Βλέπω παιδιά κουρασμένα από τα 17 τους, παιδιά που μιλούν ήδη σαν ιτημένοι ενήλικες, που μετρούν την αξία τους σε βαθμούς, σε επιδόσεις και επιτυχίες. Και υπάρχει κάτι βαθιά βίαιο σε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν σε μορφώνει, συχνά σε μικραίνει, σε μαθαίνει να χωράς τα μέτρα τους, να περιορίζεις τη φαντασία σου ώστε να γίνει αποδεκτή, πρακτική και ασφαλής. Τα όνειρα σε αυτόν τον κόσμο απαγορεύεται να ξεπερνούν τον πόη των παιδιών. Αλλιώς γίνονται επικίνδυνα. Και τώρα, τώρα που καθόμαστε και κοιτάμε από πάνω, κάπου μια μάνα και ένας πατέρας κλαίνε. Και άλλοι που δεν το ξέρουμε, μέσα σε τέσσερις τείχους, χωρίς όνειρα, χωρίς αναπνοές, χωρίς ζωή, κλαίνε ανυπεράσπιστοι αυτοί οι γονείς. Μα ο πόνος τους, όσο και αν προσπαθήσατε να τον μικρύνετε, το παιδί τους, για να χωρέσει στο στενό μονοπάτι, του επιβάλλει αυτό το κράτος και αυτή η εκπαίδευση. Δεν χωράει πουθενά, σε κανένα σύστημα, σε καμιά στατιστική, σε κανένα βαθμό. Δεν επιδέχεται σμίκρυνση αυτός ο πόνος και αυτός ο θάνατος. Δεν ζυγίζεται, καμιά μεταφυσική δεν το εξηγεί. Κανένας λόγος, κανένας ραδιοφωνικός, τηλεοπτικός ή άλλος λόγος δεν τον ημερεύει. Κλείστε τα φώτα σε όλη την πόλη. Κλείστε τα όλα. Πενθούμε.

ότι ένα παιδί 17 ετών νιώθει ότι ο κόσμος δεν είναι για μένα, αυτό που είναι και το Black Pepper σήμερα στο Real Voice News, είναι αυτό που μας αρρωσταίνει. Νιώθει ότι η ζωή του έχει ήδη κρυθεί. Από πού, από τις Πανελλήνιες. Δεν βλέπει μέλλον, δεν βλέπει τίποτα. Μας αρρωσταίνει όλο αυτό. Μας αρρωσταίνει. Μας αρρωσταίνουν αυτές οι ειδήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν είναι πια αδιανόητες. Ότι τα παιδιά αυτοκτονούν δεν είναι πλέον αδιανόητο. Από πίεση για επίδοση, από φόβο αποτυχίας, από αίσθηση ότι η αξία του παιδιού εξαρτάται από επιτυχίες, από like, από κοινωνική αποδοχή, από σωστές επιλογές, από το πόσα λεφτά θα παίρνει. Εμένα με μαχαιρώνει η φράση «Δεν μπορώ να βρω τίποτα θετικό» που έγραψε αυτό το παιδί. «Δεν μπορώ να βρω τίποτα θετικό». Και το άλλο, το πιο οδυνηρό, το να μην φύγεις μόνος, να φύγεις χέρι-χέρι, να μην φύγεις μόνος σου, μια απόγνωση που μοιράζεσαι. Η εφηβεία έχει ανάγκη ακόμα και στο θάνατο το μαζί που στερείται.

Είναι τρομακτικό να παρατηρούμε απαθείς τη σύνδεση της αξίας των ανθρώπων, των νέων, των εφήβων με την παραγωγικότητα, την επιτυχία και το χρήμα. Αυτό το χρήμα που εμείς έχουμε θεοποιήσει και τους το έχουμε κάνει το ίδιο Θεό. Δεν επιτρέπεται στους νέους να αποτύχουν, να χαθούν, να ψάξουν λίγο αργότερα το δρόμο τους. Όχι, δεν επιτρέπεται. Γιατί όλοι πρέπει να γίνουν πρωταθλητές στα 100 μέτρα. Το να είσαι έφηβος σήμερα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια αυτόνομη μορφή ασθένειας, λέει ο Γιώργος Πανόπουλος. Είναι τραγικό να είσαι έφηβος και να μπαίνει σε μια σκοτεινή σύραγγα χωρίς μέλλον, χωρίς φως, χωρίς ανάσα και να πέφτει στο κενό αναζητώντας το θάνατο έναν άλλο κόσμο.

δεύτερο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΦ του ΚΑΤ με εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία και πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη, στο κεφάλι, στο μυρό. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. 3 χρόνια ένα παιδί με γονείς, αυτοί οι γονείς, δεν θέλω να πω τίποτα στον πόνο τους μέσα, αλλά 3 χρόνια ένα παιδί είναι σε κατάσταση κατάθλιψης. Δεν θα μπω στον πειρασμό να σας διαβάσω το γράμμα που πιθανόν έχετε διαβάσει από παντού, γιατί πιστεύω ότι είναι λάθος. Είναι λάθος. Ποιος δίνει το δικαίωμα να δημοσιοποιείται ένα προσωπικό γράμμα που ανήκει μόνο στις γονείς? Δεν συμφωνώ. Απλώς χρησιμοποίησα και χρησιμοποιούμε 2 φράσεις για να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα που συγκλονίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα. Ένα σύστημα, παιδιά, αλήθεια σας λέω, σκατένιο και υποκριτικό, που γεμίζει δηλητήριο το σώμα και την ψυχή των παιδιών για να γίνουν αποδεκτά, για κοινωνική καταξίωση, για πολλά λεφτά. Αυτό αντικατοπτρίζεται ακόμα και στο τραγούδι που στέλνουμε στην Eurovision, γαμώτο. Τα πολλά λεφτά, να έχουμε πράγματα να αγοράσουμε. Δεν είναι να ακούς, δεν είναι να βλέπεις τίποτα. Τι γίνεται, ρε γαμώτο, γύρω μας? Τα κοριτσάκια στην Ηλιούπολη, άλλο στην Κρήτη, πέταξε έξω από το αυτοκίνητο, εγκυνεί τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά του και μετά μου λες γιατί έχουμε προβληματικά παιδιά σε μια κοινωνία που ψυχοραγεί. Ό,τι μπορεί ο καθένας μόνος του, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν έχεις από πουθενά βοήθεια. Από πουθενά.

Δεν έπεσαν μόνο δύο κορίτσια από τον εκτόροφο, έπεσε πάνω μας η αλήθεια. Έπεσε πάνω μας η αλήθεια που χρόνια κάνουμε πως δεν υπάρχει, που αποφεύγουμε να την κοιτάξουμε. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι μεγαλώνουμε παιδιά εξαντλημένα από την εφηβεία, που εξαντλούνται πριν καν προλάβουν να ζήσουν. Παιδιά 17 χρονών που κοιμούνται με άγχος και ξυπνάνε με φόβο. Που μαθαίνουν από νωρίς, πολύ νωρίς, και φροντίζουμε εμείς να τους το μάθουμε, πως η αξία τους χωράει σε ένα βαθμό, σε μια σχολή, σε μια λέξη. Πέτυχες ή απέτυχες. Και γύρω τους είναι ένας κόσμος που ζητάει συνέχεια περισσότερα, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αντοχή, περισσότερη αριστεία. Γονείς που ματώνουν οικονομικά για φροντιστήρια μέσα στη δωρεάν παιδεία, ε! Μητέρες που κόβουν από τον εαυτό τους για να δώσουν στα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή με περισσότερα υλικά αγαθά, με πιο καινούργια κινητά, με πιο καινούργια τάμπλετ και υπολογιστές. Γιατί, για μια κοινωνία που ούτε καν μπορεί να υποσχεθεί ότι αυτά τα παιδιά θα ζήσουν κάποτε το μέλλον για το οποίο θυσιάστηκαν. Σήμερα θρηνούμε όλοι μαζί με αυτούς τους γονείς. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να βλέπουμε και να παραδεχόμαστε τι είναι αυτό που πονάει. Φοβάμαι ότι θα σας απογοητεύσω στις Πανελλήνιες και δεν αντέχω άλλο αυτή την κοινωνία. Δεν ξέρω, εύχομαι η μαθήτρια, το κορίτσι το δεύτερο που δίνει μάχη για τη ζωή της, να βγει νικήτρια, να σταθεί ξανά ορθία, να βρει το φως της. Το φως αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται όμως να προσπερνάμε αυτό το γεγονός. Δεν είναι ακόμα μια είδηση, ούτε μια κακιά στιγμή, ούτε μια μεμονωμένη αδυναμία, αγαπημένη μου. Είναι μια κραυγή που δείχνει ότι όλα τα παιδιά σήμερα ασφικτίουν, πάρα πολλά παιδιά ασφικτίουν, μέσα σε μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας, σε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο. Γλυκιά μου, μάνα, μια υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε στον εαυτό μας και να την τηρήσουμε έστω και πάνω στο σώμα αυτών των παιδιών. Να μην αφήσουμε αυτόν τον κόσμο να καταπιεί τα όνειρα, το χαμόγελο,

Πάντως, όσο και αν είμαστε έτσι συγκλονισμένοι και στα κεραμίδια όλοι, πιστεύω ακράδαντα μέσα από τη δημοσιογραφία που έμαθα από μεγάλους δασκάλους ότι ένα τέτοιο συμβάν δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο δημοσιεύσεων και αναπαραγωγής με την έννοια της δημοσίευσης της κάθε μικρής λεπτομέρειας, τι λέει το γράμμα, τι ήπιε, τι έφαγε. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι αυτοκριτική και να καταλάβουμε ότι αυτά τα παιδιά είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Γιατί όσο νομίζουμε πως στήζουμε μια κοινωνία με γερά θεμέλια, τόσο αποδεικνύεται ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιο σάπια από ποτέ. Πιο σάπια από ποτέ.

Τότε που υπηρέτησα στη Βουλή ως βουλευτής, όταν ήμουνα στην Επιτροπή Παιδείας, δεν είναι δυνατόν να κρίνεται το μέλλον των παιδιών μέσα σε 4-5-6 μέρες. Δεν γίνεται, είναι τεράστια η πίεση στους ώμους τους. Είναι λάθος το σύστημα με τις πανελλήνιες. Το λέω χρόνια και δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Γι' αυτό και το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι η αναπαραγωγή αποσπασμάτων και προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γίνονται από το περιστατικό. Δεν αποτελεί ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες, τους φίλους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά και άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή την ψυχική δυσκολία. Τα λέει το χαμόγελο του παιδιού. Δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούνται οι τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Βρίσκει μιμητές, μιλάμε για εφήβους. Και για να μιλήσει η κοινωνία για την ανάγκη στήριξης, δεν χρειάζεται να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα διαβάσει αυτές τις λέξεις σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που περνάει, γιατί μπορεί και ένα άλλο παιδί να νιώθει μόνο του πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο, και αυτές οι λέξεις μπορεί να λειτουργήσουν ως ταύτιση. Γι' αυτό χτυπάει το καμπανάκι, το χαμόγελο του παιδιού. Μη γίνει ο πόνος περιεχόμενο δημοσιογραφικό. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει, αλλά η έκκληση αυτή πρέπει να φτάσει παντού. Να έχουμε ευθύνη απέναντι σε κάθε παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Θέλω να σας πω ότι για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, υπενθυμίζουμε την Εθνική Γραμμή SOS, το 1056, που λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο, με εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αν δεν μπορούν να βρουν τουλάχιστον στους γονιούς τους την παρηγοριά, τη βοήθεια. Το 1056 είναι μια λύση, μια γραμμή SOS. Διαβάστε, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο πρώτο θέμα του Real Voice News, ότι είναι σοκαριστικά τα στοιχεία για τους Έλληνες εφήβους. Με αφορμή αυτό το περιστατικό, πάμε λίγο στο παραπέρα. Πάμε λίγο στο παραπέρα να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε, αν μπορούμε να σώσουμε. Υπάρχει ένα άρθρο από το Mono News που θα το βρείτε στο Real Voice. Τα τελευταία χρόνια η εικόνα που καταγράφεται για την ψυχική υγεία των εφήβων στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι πάρα πολύ ανησυχητική. Πανελλαδική έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημίου Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας για το 2018-22 έδειξε σημαντική επιδείνωση της ψυχικής ευεξίας των εφήβων, με αύξηση των ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων, αλλά και ενδείξεων κατάθλιψης, άγχους και σκέψεων αυτοτραυματισμού. Και μπορεί τα επίσημα στοιχεία στην Ελλάδα να μην καταγράφουν ακριβώς ξεχωριστά την κάθε περίπτωση αυτοχειρίας που συνδέεται με τις πανελλήνιες εξετάσεις ή το σχολικό άγχος. Όμως οι επιστημονικές έρευνες των τελευταίων ετών καταγράφουν μεγάλη επιδείνωση της ψυχικής υγείας των εφήβων και αύξηση της πίεσης που συνδέεται άρρηκτα με τη σχολική επίδοση. Περισσότερα θα διαβάσετε στο άρθρο στο Real Voice 99,5.gr.

Είχαμε επιλέξει σήμερα να παρουσιάσουμε τραγούδια που έγραψαν ιστορία στην Eurovision, μια και διανύουμε, έχουμε και την Eurovision, η οποία έχει περάσει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Σας παίζουμε μόνο μετά από συνεννόηση με τον Πέρι Βασιλάκη, μόνο τραγούδια που ταιριάζουν στο κλίμα της ημέρας. Είναι όλα από την Eurovision. Τώρα ακούμε Secret Garden και Nocturne. Τραγούδια όπως το Apretois, που εν πάση περιπτώσει υπογραμμίζουν μια βαριά ατμόσφαιρα που έχουμε όλοι μας. Εγώ έχω ένα γιο που πέρασε από την εφηβεία. Ο Πέρης έχει μια κόρη που είναι αυτή τη στιγμή στην εφηβεία. Και εσείς όλοι που μας ακούτε, στη Ρόδο, στα νησιά, στο Νότιο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, στην Ελλάδα, στον κόσμο, όπου μας ακούτε διαδικτυακά ή μέσω των FM, φαντάζομαι ότι είστε στην ίδια κατάσταση, βλέποντας και ακούγοντας όλα αυτά.

Δύσκολη μέρα, σας το είπα και πριν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαρτοφίλη για τα καλά σας λόγια. Φαντάζομαι ότι συμμερίζεστε, όπως συμμεριζόμαστε όλοι, αυτές τις σκέψεις, αυτές τις απόψεις. Δεν αντέχονται μερικά πράγματα, ρε γαμότο. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχεται όταν αφορούν τόσο μικρά παιδιά. Θα το ξαναπώ, κάθε φορά που μια αυτοκτονία γίνεται δημόσια τραγωδία, η γενεσιουργία της, που είναι η ψυχική αρρώστια, παραγωνίζεται. Σχεδόν σαν να προσβάλλει τον αυτόχειρα. Παιδιά, πρέπει να μάθουμε και να μαθαίνουμε για την ψυχική υγεία και τα ψυχικά νοσήματα εγκαίρως. Το ευρύτερο. Και να τα μαθαίνουμε στο σχολείο. Το στίγμα στην Ελλάδα παραμένει ασυγχώρητα βαρύ και καταστροφικό. Αλλά δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. Δεν μπορούμε να περιβαλλόμαστε από σιωπή, βαραίνει σιωπή. Και αυτά τα κορίτσια υπέφεραν ανίποτα. Ανίποτα. Τη βοήθεια που έπρεπε να λάβουν δεν την έλαβαν ποτέ. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα του άμα πεις κάτι σε κάποιον, άμα τολμήσει ένα παιδί να πει κάτι ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι έχει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη είναι ψυχική νόσος. Το καταλαβαίνουμε. Ξέρεις τι θα του πούνε? Έλα μωρέ, όλα στο μυαλό σου είναι. Όχι, δεν είναι στο μυαλό τελικά όλα. Θα επαναλάβω την έκκληση, τη δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού. Μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένεια, τις φίλες και τους φίλους. Γιατί ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Υπενθυμίζω τη γραμμή SOS για ένα παιδί που μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να μιλήσει σε κάποιον και δεν μπορεί να μιλήσει στους γονείς του. Υπάρχει η γραμμή SOS με ανθρώπους που νοιάζονται και μπορούν να το βοηθήσουν. Είναι η 1056. 1056. 24 ώρες καθημερινά, δωρεάν και ανώνυμα.

Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό, να βαρύνουμε όσο πιο βαριά δεν πρόκειται να γίνουν τα πράγματα, είναι ήδη πολύ βαριά. Έχω να σας πω όμως μια εκτακτή είδηση. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link, το οποίο τοποθετούσε οπτικές ίνες στην περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλαια και στην ΚΟ, και συγκεκριμένα 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας. Δεν έχουμε νεότερα, αν έχουμε θα σας ειδοποιήσουμε και θα τα διαβάσετε κιόλας στο site του σταθμού. Αυτή είναι η

Θα μου πεις πρώτη φορά, είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια και τα νησιά στις παρενοχλήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Κάτσε να δω τι ώρα έγινε αυτό. Η είδηση βγήκε πριν από λίγα λεπτά, πριν από 5 λεπτά ακριβώς.

Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα θρίλερ με το πολεμικό ντρόουν στη Λευκάδα που εμείς ταυτοποιήσαμε ως Ουκρανικό. Η Ουκρανία λέει δεν είναι δικό μας και δεν είναι η μάγκουρα, δεν είναι λέει μάγκουρα, μάγκου, η μαγκύρα, τι είναι αυτό το πράγμα, η κατασκευάστρια των ντρόουν δεν είναι μαγκύρα, επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία. Άντε να δούμε τώρα, να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι το ντρόουν. Είναι Ουκρανικό, έλεγε χτες ο Δέβιας. Να αποφασίστε.

Μαθαίνω τα νέα για την 17χρονη, τη δεύτερη κοπέλα, την τραυματισμένη. Υποβλήθηκε σε χειρουργείο για εγκεφαλικό είδημα, έχει πολλαπλές σοβαρές κακώσεις. Η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής και εξετάζεται πιθανή νευροχειρουργική επέμβαση.

0: Και βέβαια, αμίλητοι και με λευκά λουλούδια αποχαιρέτησαν τη συμμαθητριά τους οι συμμαθητές στο σχολείο. Μάστε. Προσπαθώ τόση ώρα να μην αναφερθώ στην Eurovision, γιατί δεν πίστευα ότι μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα έπρεπε να παιχτεί η Eurovision. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μετάδοση της Eurovision, αλλά ας πούμε ότι δεν έγινε αυτό, γιατί εν πάση περιπτώσει τους λόγους τους ξέρουμε όλοι. Πήγαμε πάρα πολύ καλή διάθεση κάποια στιγμή μετά, όχι live, να δω το βίντεο για το οποίο έβλεπα στα social ότι εξεθίαζαν όλοι το βίντεο και τη δουλειά του Ακύλα και το πόσο περήφανοι νιώθουμε ως Ελλάδα. Παιδιά, ή εγώ δεν είμαι καλά, ή όλοι οι άλλοι δεν είναι καλά. Εγώ θα δεχτώ ότι εγώ δεν είμαι καλά. Αλλά αυτό που είδα, όχι απλώς δεν ήταν καλό, όχι απλώς εμένα με πρόσβαλε ως Ελληνίδα. Ξαναλέω, δεν μου φταίει τίποτα το παλικαράκι και η μάνα του και γελαστό και καλό παιδί και ταλαντούχο και μπράβο. Αυτό το πράγμα που ανέβηκε σε μια διεθνή ευρωπαϊκή σκηνή για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, με το αρχαίο άγαλμα να κουνιέται και να κάνει και να τραμπαλίζεται μεταξύ video games κλπ, ειλικρινά είναι από τα χειρότερα πράγματα που έχω δει. Ανοίγω το διαδίκτυο και διαβάζω μήπως δεν είδα καλά. Ύμνη παντού από επώνυμους, από ανώνυμους. Τι ωραίο που ήταν. Ρε Πέρι, εγώ δεν είμαι καλά.
1: Πάμε και για δύο δεν είμαστε καλά.
0: Άρα εγώ και εσύ δεν είμαστε καλά. Εντάξει. Και αλήθεια στο λέω, πήγαμε διάθεση. Καλή, λέω εντάξει.
1: Και εγώ.
0: Δεν πειράζει αυτό το τραγούδι, τι να κάνουμε, να το στηρίξουμε, να δούμε την. Και δεν μπορούσα να. Δεν το πίστευα. Κοίταζα. Τρεις δεν είμαστε καλά. Ούτε ο Τζιωβάνι είναι καλά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, παιδιά, δεν ξέρω. Ειλικρινά, όλοι εσείς που το είδατε και το αποθεώνετε, τι είδατε ωραίο που να εκπροσωπεί την Ελλάδα. Άστε και την Ελλάδα. Τι είναι ωραίο σε αυτό που είδαμε. Το ξέρω χρόνια το Φωκάδα Αγγελινό. Αναγκάστηκε και αυτό να κάνει. Δηλαδή, με τίποτα δεν συμφωνώ από όλο αυτό το κόνσεπτ. Με τίποτα. Τραγικό μου φάνηκε. Τι να μην το πω. Σταυρώστε με, πετροβολήστε με, αλλά το βρήκα τραγικό. Θέλετε να μου πείτε την άποψή σας, θέλετε να μας πείτε την άποψή σας, να καταλάβω κι εγώ μήπως δεν καταλαβαίνω κάτι. 6989-199-995 είναι στο Viber που μπορείτε να μας στέλνετε τις απόψεις σας, να μας γράφετε μηνύματα, να μας στέλνετε φωτογραφίες, να διαφωνείτε, να συμφωνείτε. 6989-199-995 ο δικός σας αριθμός στο Viber για

Είδα και το Ιταλικό και αναθάρισε η ψυχή μου. Σαν αυτό το Insieme που έγραψε ιστορία. Είδα και το φετινό τραγούδι και αυτό και όπως και η Γαλλία και κάνα 2-3 άλλα που είδα. Εντάξει, με μαύρη ψυχή τα βλέπα χθες. Περισσότερο για να δω τι είναι αυτό το θαύμα στο ελληνικό που βλέπουν όλοι και εγώ δεν το βλέπω. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ ωραίες στιγμές στη Eurovision. Το θέμα είναι τι έχει γίνει πια με την Eurovision.

Μπράβο στη Φωτεινή Πιπηλή που έχει γράψει ένα άρθρο η Φωτεινή για τον αποκλεισμό των πατινιών από τη ζωή. Αυτό που φωνάζω, να τα εξαφανίσουν εντελώς. Δεν θέλω ούτε νομοθετικά πλαίσια, ούτε τίποτα, ούτε αυστηρά. Εντελώς αποκλεισμός. Θα την πάρω τη τηλέφωνο τη Φωτεινή τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε γι' αυτό. Τι ωραίο τραγούδι ρε φίλε. Πάμε και σε αυτό. Αυτό το ξέχασα να στο βάλω. Μπράβο ρε Πέρι, το είχα ξεχάσει.

Τι να σας πω ρε παιδιά, διαβάζω ακόμα και τώρα όλα τα αυτά που γράφετε για τα δεθυραμβικά. Τι είναι αυτό, ρίγη συγκίνησης και εθνική υπερηφάνεια. Οι πρόγονοί μας παρακολούθησαν την ένδοξη πορεία των απογόνων τους, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Και τελικά να σας πω και κάτι. Τι Eurovision, από τη στιγμή που συμμετέχουν και μη ευρωπαϊκές χώρες, ένας παγκόσμιος αχταρμάς έχει γίνει, που μόνο η αγγλική γλώσσα ακούγεται στις περισσότερες συμμετοχές, στις περισσότερες επαναλαμβάνω. Και τελικά βλέπεις ένα kitsch τραγουδοσύνολο. Και τι προκρίνεται τελικά? Η διαφορετικότητα, το διαφορετικό, το καινούριο. Δεν έχει σημασία αν είναι kitsch, είναι διαφορετικό.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό και κρούν πάλι τον κόδωνα του κινδύνου. Μιλούν για μείωση 5-6% στις αφίξεις στην Κρήτη μέχρι στιγμής και φοβούνται ότι θα έχουμε και άλλα αρνητικά νέα σχετικά με τις αφίξεις το καλοκαίρι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επιβεβαιωθούν. Στο μεταξύ, διάβασα μια είδηση κάπου. Στη Ρόδο, δύο ανήλικοι έκλεψαν πορτοφόλι, αφαίρεσαν πιστωτική κάρτα και έκαναν αγορές σε καταστήματα. Τέλειο. Και όταν λέμε ανήλικοι, ο ένας 16 χρονών και ο άλλος 11. 11 στην παρανομία, στα 11.

Το παίξαμε χτες στο Χολμινά, ο Έλενα, Έλενα μου, με τη θολούρα που έχω σήμερα. Δεν έχω προλάβει να δω αυτά που μου έχει στείλει. Μου στέλνει κάθε μέρα υπέροχα πράγματα και ειδήσεις η Έλενα, η Κανάρια, την αποκριτριά μας στην Ιταλία. Αλλά πραγματικά σήμερα, τι να σου πω. Ένα από τα ωραία άρθρα που μου έχει στείλει είναι για ένα σπάνιο φαινόμενο. Σας τα είπα και χθες, που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, με πάρα πολύ ζέστη και έντονες κακοκαιρίες. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι ώρα τώρα να τα πούμε, θα τα πούμε όταν έρθουν. Όσο για το χανταϊό, περιμένουμε με το κομμένη την ανάσα να δούμε αν θα απειληθούμε και σε τι βαθμό πια. Αλλά πραγματικά αυτά τα αποθεωτικά σχόλια για την εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής δεν μπορώ να τα. Ευχαριστούμε όρθιοι, γράφουν στην πλατφόρμα X, πως τη λένε, ευχαριστούμε όρθιοι. Τι διάολο ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι. Δεν είμαστε καλά μάλλον. Δεν ξέρω, κάτι εμείς δεν έχουμε καταλάβει μάλλον.

Στο τελικό πέρασε ο Ακύλας, έκλεψε τις εντυπώσεις. Πάμε, λέει, το Σάββατο να τους δείξουμε πως γίνεται. Με τα σπαθιά και τα πατίνια. Η λίρα, πού κόλλαγε η λίρα σε όλο αυτό το πράγμα? Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να σας πέστε με οπισθοδρομική, πέστε με δεν ξέρω τι θέλετε. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το άντεξα. Δεν το άντεξα. Καθρέφτες, δωμάτια,

Πήγα να πάθω μέχρι να πάρω την Έλενα. Πήγα να πάθω κάτι, παιδιά. Διαβάζω στις 10 χώρες που προκρίθηκαν ότι δεν είναι μέσα η Ιταλία. Και λέω, είναι δυνατόν? Και τελικά, επειδή είναι μέσα στους Big Five, δεν χρειάζεται να αποκριθεί η Ιταλία. Περνάει αέρας. Δόξα σε ο Θεός. Αυτή είναι η Ιταλία μας. Πάμε. Ξέρεις όταν μας βρίζουνε που δεν βάζουμε ακύλα, που δεν έχουμε βάλει ακύλα? Όχι ρε φίλε, δεν θέλω. Να σου πω κάτι, για καλή τύχη θα τους το βάλουμε αύριο. Να μην λένε ότι είμαστε αύριο. Θα το βάλουμε αύριο που θα έχουμε και, τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι μέρα για τέτοια πράγματα. Γενικώς για μένα ποτέ δεν είναι μέρα για τέτοια πράγματα, αλλά σήμερα πόσο μάλλον. Δεν πειράζει. Αυτοί είμαστε, αυτό πιστεύουμε. Πάμε. Ναι, μέσα στον πανικό μου είχα ξεχάσει ότι ανήκει στους Big Five η Ιταλία, που δεν χρειάζεται να προκριθούν. Είναι, κατάλαβες, πάνε απριόρι.

Λοιπόν, είχαμε την έκτακτη είδηση που σας είπα λίγο πριν με την τουρκική πυραβλάκατο που παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλειας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας. Το Ocean Link είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ και επίσης είχε πάρει άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ όταν έγινε το περιστατικό ανάμεσα σε Αστυπάλεια και ΚΟ, 7 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Αστυπάλειας. Έπλε εκεί κοντά η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, παρενέβη με το σήμα της στο τουρκικό σκάφος, ενημέρωσε ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας του αλλά εντός ελληνικής δικαιοδοσίας και κάπως έτσι αποτράπηκε η περαιτέρω παρενόχληση του πλοίου, το οποίο εκτελεί κανονικά τις εργασίες του. Βέβαια τώρα που θυμόμαστε και τα παλιά, δεν έχει και σύνορα η θάλασσα, αλλά τι να πω. Λοιπόν, θα τελειώσω με μια γλυκούλα είδηση, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο σήμερα. Το διάβασα και με επηρέασε. Ένας παππούς έπεσε κατά λάθος πάνω σε μηχανή με οδηγό, αλλά αντί για θυμό ο αναβάτης, ο νεαρός, σηκώθηκε, τον αγκάλιασε, τον φίλησε, γιατί ο καημένος ο παππούς έκλαιγε και του ζητούσε συγγνώμη. Γάμο το. Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λόγια για να σου θυμίσουν ότι η καλοσύνη υπάρχει ακόμα, όπως πρέπει να υπάρχει και η συναίσθηση, και να μαζέψουμε το μυαλό μας και να δούμε τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας. Τι θα κάνουμε, τι κακό τους έχουμε κάνει και πώς μπορούμε να το μαζέψουμε, αν μπορούμε να το μαζέψουμε. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί και πάλι με την εκπομπή Real Blonde, παραδίδω σε Γιάννη Μινατσί και Δέσποινα Κουλούμπρη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Στη Ρόδο σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για συντονιστική σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, όπου έχουν κληθεί να συμμετέχουν όλοι οι δήμαρχοι της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων, η Δασική Υπηρεσία, η Πυροσβεστική, οι στρατιωτικές διοικήσεις, οι εθελοντικές ομάδες, καθώς και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Νοτίου Αιγαίου, Αντιστράτηγος εν αποστρατεία Μίνας Παπαδάκης. Ενίσχυση μέσων, drones 24ωρης επιτήρησης, νέα πλωτά πυροσβεστικά μέσα και αυξημένη συμμετοχή εθελοντών έχει προβλεφθεί στο σχέδιο θωράκισης του Νοτίου Αιγαίου. Για πρώτη φορά φέτος θα σταυμεύουν σε Ρόδο και Νάξο ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα τόσο πυρόσβεσης όσο και ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Παράλληλα, θα διατεθούν ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν τα τρία αμφίβια αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Την αισιοδοξία ότι η πολύχρονη εκκρεμότητα γύρω από το νέο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου εισέρχεται πλέον σε τροχιά οριστικής λύσης, εξέφρασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Real Voice. Ο κ. Καταβενάκης χαρακτήρισε ευτυχή συγκυρία τη συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημένοντας ότι για πρώτη φορά υπήρξε κοινή γραμμή και συνένεση γύρω από ένα ζήτημα που απασχολεί τη Ρόδο εδώ και δεκαετίες. Όπως σημείωσε, το ζητούμενο δεν είναι να δοθεί μια προσωρινή λύση για τα επόμενα λίγα χρόνια, αλλά να δημιουργηθεί ένα δικαστικό μέγαρο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Ρόδου για τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα με τον σχεδιασμό για το νέο κτίριο, αποφασίστηκε να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις στο σημερινό δικαστικό μέγαρο, ώστε να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας. Η πρόταση για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε βραχονισίδες του Αιγαίου με παράλληλη αποφυγή εγκαταστάσεων στον κορμό των κατοικημένων νησιών διατυπώθηκε από τον γεωπόνο και ενεργό πολίτη Παναγιώτη Σταμάτη κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης που έγινε την Κυριακή στην Καταβιά. Στο θέμα αναφέρθηκε εκτενώς μιλώντας στον Real Voice, όπου συνέθεσε την αξιοποίηση βραχονισίδων για ενεργειακές εγκαταστάσεις και με την εθνική διάσταση της παρουσίας της Ελλάδας στο Αιγαίο. Όπως είπε, η παρουσία δραστηριοτήτων σε βραχονισίδες ενισχύει την ελληνική κυριαρχία, κάνοντας λόγο για ιδιοκτησία ελληνική, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη να κόψουμε λίγο και τον τσαμπουκά του γείτονα με την γαλάζια πατρίδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Σταμάτης και στην στάση της περιφέρειας απέναντι στις ενδεχόμενες δικαστικές προσφυγές για το θέμα των ανεμογεννητριών. Όπως ανέφερε, ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα σταθεί στο πλευρό των ενεργών πολιτών και οικονομικά σε κάθε νομική εξέλιξη της υπόθεσης. Πολύ ωραία συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λέρου υπό τον Δήμαρχο Τιμόθεο Κωτάκη με τη συμμετοχή του Λιμενάρχη, του Διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ, του Συμβούλου Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων και με τους τουριστικούς πράκτορες, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ομαλή εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος EES στην πύλη εισόδου-εξόδου του νησιού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την διακίνηση αφίξεων τουριστικών σκαφών και ημερόπλαιων, με τον Δήμαρχο να επισημαίνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πύλης εισόδου-εξόδου του νησιού. Τον έντονο προβληματισμό της για την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια ενηλίκων και πολιτών στους δρόμους. Με επίσημο υπόμνημα και δέσμη προτάσεων προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, η Ομοσπονδία ζητά άμεσα μέτρα, αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική κυκλοφοριακή εκπαίδευση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση στις ελληνικές πόλεις έχει πλέον ξεφύγει από κάθε όριο ασφαλούς μετακίνησης. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι σε δήμους και περιφέρειες, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» πραγματοποιείται 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, στο συνεδριακό χώρο Metropolitan Expo. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του Κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ημιβήθηση κατέληξε θαλαμιγός στην θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Μεγίστης. Σε επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού διασώθησαν οι 6 αλλοδαποί επιβαίνοντες στο σκάφος Σημαίας Ιταλίας. Στις 20 Μαΐου, η τρίτη ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου για το 2026 στις 12 το μεσημέρι. Την προσεχή Παρασκευή στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή της ΚΟ με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
2: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
4: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Ρέστοραντ, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Ρέστοραντ. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα δωδεκάνησα.
1: Και είναι η εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές για σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Κουλούμπρη
1: και ο Γιάννης Μινατσής.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και σταθερό στην τεχνική υποστήριξη ο Βαγγέλης Γαργατζάνης. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, ειδικά σε όσους ακούνε στα δωδεκάνησα και ειδικά σε αυτούς που ακούνε μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο.
0: Ναι.
1: Γιατί το λέω τώρα αυτό, γιατί το είπε και η συνάδελφος Συνατά Σιράκη νωρίτερα.
0: Ξεσπάθωσαν πάλι.
1: Για την τουρκική πυραπλάκα των.
0: Οι Τούρκοι και εντάξει, είναι συμπτώματα πάλι των καιρών. Τελευταία είναι πολύ ζωηρή. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Είναι και περίεργες οι συνθήκες που επικρατούν παγκόσμια, εννοώ, και κυρίως στη Μέση Ανατολή. Τώρα βρίσκουν αφορμή κάθε τόσο και λιγάκι και μας τσιγκλάνε. Τώρα,
1: εντάξει, συνηθισμένα τα βουν από τα χιόνια, όπως λέει και η παροιμία.
0: Τώρα,
1: και...
0: είναι θράσος τώρα να μπαίνεις μέσα στα χωρικά ήδη τα ελληνικά και να ζητάς και τα ρέστα.
1: Να.
0: Αλλά ευτυχώς έχουν γνώση οι φύλακες και αμέσως παρενεύει η ελληνική φρεγάτα.
1: Είχαμε την αντίδραση από τη φρεγάτα Ανδρίας.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί κοντά στο σημείο και εξέπεμψε. Το αντίστροφο μήνυμα και το συμβάν έληξε εκεί, ευτυχώς.
0: Εντάξει, ευτυχώς, γιατί αν το τραβάγανε οι Τούρκοι, πιθανόν να είχαμε πιο έντονα δεδομένα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών είναι και αυτά. Είναι γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν αλλάζουν πολιτική, δεν αλλάζουν τακτική. Βέβαια και εμείς εδώ, κατά καιρούς, το είπε και η Νατάσα Ριάγιο πριν, ότι όταν βγαίνουν από το στόμα του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού και λέει ότι οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα, από εκεί και πέρα, γιατί πρέπει να τα σεβαστούν οι Τούρκοι δηλαδή, για να καταλάβω κι εγώ.
1: Πάντως είμαστε κι εμείς προβληματισμένοι, όπως και η ελληνική κοινωνία, όλη η ελληνική κοινωνία. Θέλω να πιστεύω δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, Γιάννη, είναι προβληματισμένο από την είδηση. Το ανέλησε πάρα πολύ ωραία νωρίτερα η Νατάσα Ιράγιου για την είδηση με τα δύο ανήλικα κορίτσια να πέφτουν μαζί από την ταράτσα, και αυτό επαναφέρει, λέω και εγώ με τη σειρά μου, λέμε και εμείς τη σειρά μας εδώ φίλοι ακροατές, επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και γενικά τον επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων και γενικά των μηχανισμών πρόληψης της αυτοκτονίας.

0: Και μάλιστα συζητώντας με κάποιους φίλους, φτάνουμε στο σημείο που έχουν κλείσει την πόρτα. Δηλαδή καλούμε τον κόσμο που μας ακούει να έρθει σε αυτή την εικόνα, ότι δύο κορίτσια νεαρά, εντάξει, θα πούμε τα υπόλοιπα μετά, κλείνουν την πόρτα της ταράτσας και φουντάρουν, πέφτουν στο κενό. Θέλει τεράστια δύναμη. Δηλαδή εκεί πια ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει σταματήσει να λειτουργεί.
1: Ναι, και εδώ θα πω εγώ, Γιάννη, οι γονείς. Τι κάνουν οι γονείς? Δεν έχουν αντιληφθεί τίποτα εδώ και τόσα χρόνια, και δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε και οι ειδικοί. Γιατί βλέπω τώρα τα διαθέσιμα δεδομένα του παρατηρητηρίου αυτοκτονιών της Κλίμακα καταγράφουν, λέει, διαχρονικά περιστατικά αυτοκτονιών σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες.
0: Κοίταξε, τι συμβαίνει. Μετά από κάθε τέτοιο τραγικό συμβάν, οποιασδήποτε έτσι μορφής είναι, αρχίζει το μυρολόι. Και πραγματικά εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν και κροκοδίλια δάκρυα εδώ τώρα, υπάρχουν και αυτή η μυρολατρεία που άρχισε να εκτελήσεται κλπ. Η υποκριτική, ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, φταίει η οικογένεια, φταίει το σχολείο, φταίει η κοινωνία, φταίνε τα κόμματα, φταίνε οι γονείς, όλα αυτά τα οποία ακούμε. Το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να περιμένουμε κάθε φορά να συμβεί ένα τέτοιο τραγικό γεγονός για να αρχίσουμε να μουρμουρίζουμε ή να μιλάμε φωναχτά ή να επιρρύπτουμε
1: ευθύνες? Ναι, και μετά πάλι σε λίγο καιρό θα το ξεχάσουμε. Τελείωσε, ναι.
0: Θέλω να μου επιτρέψεις, αφού το άνοιξε το θέμα, να διαβάσω ένα κείμενο το οποίο είναι πολύ σύντομο και το οποίο πραγματικά δίνει έτσι τη διάσταση αυτού του θέματος, ή εν πάση περιπτώσει σε μεγάλο βαθμό. Το έχει γράψει η Μαρίνα Γιωργάκη, λέω και το όνομα το συγκεκριμένο. Δεν έπεσαν μόνο δύο κορίτσια, έπεσε πάνω μας η αλήθεια που χρόνια αποφεύγαμε να κοιτάξουμε. Ότι μεγαλώνουμε παιδιά εξαντλημένα πριν καν προλάβουν να ζήσουν. Παιδιά 17 χρονών που κοιμούνται με άγχος και ξυπνούν με φόβο. Που μαθαίνουν από νωρίς πως η αξία τους χωρά σε έναν βαθμό, σε μια σχολή, σε μια λέξη. Πέτυχες ή απέτυχες. Και γύρω τους ένας κόσμος που ζητά συνέχεια περισσότερα. Περισσότερο διάβασμα, περισσότερη αντοχή, περισσότερη αριστεία. Γονείς που ματώνουν οικονομικά για τα φροντιστήρια μέσα σε μια δήθεν δωρεάν παιδεία. Μητέρες που κόβουν από τον εαυτό τους για να δώσουν στα παιδιά μια καλύτερη ζωή εντός εισαγωγικών. Και για ποιο τέλος? Για μια κοινωνία που ούτε καν μπορεί να υποσχεθεί ότι αυτά τα παιδιά θα ζήσουν κάποτε το μέλλον για το οποίο θυσιάστηκαν. Σήμερα θρηνούμε μαζί με αυτούς τους γονείς. Αλλά αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς, πρέπει να παραδεχθούμε κάτι που πονάει περισσότερο, ότι δεν φταίει μόνο μια στιγμή, φταίνε και όλες οι φορές που κάναμε το άγχος φυσιολογικό, όλες οι φορές που είπαμε άντεξε λίγο ακόμα, όλες οι φορές που ένα παιδί φώναζε σιωπηλά δεν μπορώ άλλο και εμείς το βαφτίσαμε υπερβολή, τεμπελιά ή αδυναμία. Κάποια παιδιά δεν λύγησαν ξαφνικά, λύγησαν αργά κάθε μέρα μπροστά στα μάτια μας, και αυτό είναι το πιο τρομακτικό απ' όλα, γιατί καμία επίδοση δεν αξίζει περισσότερο από μια παιδική ψυχή. Πραγματικά είναι όλο το νόημα αυτής της ιστορίας, και νομίζω ότι, τι να πούμε τώρα, δηλαδή δεν χρειάζεται. Εμένα με ενοχλεί αυτή η έξαρση της κουβέντας μετά από κάθε τραγικό γεγονός. Και νομίζω ότι αυτό είναι χειρότερο. Διότι αντί να φροντίσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα για να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη από οποιονδήποτε αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή του, μόλις περάσουν 2-3 μέρες, κάποια άλλη είδηση θα μας απασχολεί. Εντάξει. Προφανώς και τα σχολεία έχουν ευθύνη, και οι οικογένειες που είναι φορτωμένες. Και είναι αυτό ακριβώς, είναι αυτή η απορία. Έχει γίνει τόσο δύσκολη η ζωή μας, που οι γονείς τι να πρωτομπαλώσουν, τι να πρωτοδούν. Έχει χαθεί η επαφή με τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι με ένα κινητό στο χέρι και αντιγράφουν οτιδήποτε καλό ή κακό, κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα αυτά, πώς τα λένε, τα ιντερνέτια.
1: Τα social media, το διαδίκτυο. Επειδή βλέπω τώρα κάποια στοιχεία
0: είμαστε
1: εδώ.
0: Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι.
1: Ναι, υπάρχουν, δεν το λέμε εμείς, το λέω, επαναλαμβάνω, το λένε ειδικοί επιστήμονες από το Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη Αυτοκτονίας από το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών, την Κλίμακα, τη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 10-18, οι οποίοι, Γιάννη, αυτοί εργάζονται καθημερινά, είναι στο πεδίο της πρόληψης της αυτοκτονίας. Τονίζουν λοιπόν ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά δεν

0: αποτελεί μια ξαφνική ή ακατανόητη αντίδραση. Τα δεδομένα που δίνουν αυτή τη στιγμή καταγράφουν διαχρονικά, όπως ανέφερα και νωρίτερα, αυτοκτονίες σε πολύ μικρές ηλικίες και μάλιστα τονίζουν ότι η αυτοκτονικότητα, λέει, δεν αποτελεί ένα ευνίδιο ή μονοπαραγοντικό γεγονός, αλλά μια πολυπαραγοντική και δυναμική διαδικασία με σημαντικές γενετικές συνιστώσεις.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Και όχι μόνο, και όχι μόνο. Εντάξει, βλέπουμε, είπαμε, από την ώρα που έγινε το περιστατικό, αναλυτές, γονείς, κυβερνητικούς, σε όλα τα επίπεδα να κουβεντιάζουν, αλλά διακρίνω σε όλες τις κουβέντες αυτή την υποκριτικότητα, ναι, η οποία μας εμποδίζει να δούμε ακόμη και
0: να
1: μετά
0: δούμε
1: το διαγωνό
0: πίσω από τις μάσκες, ναι, γιατί και εδώ, ναι, βλέπουμε, ναι, πάρα πολλούς να κυκλοφορούμε διάφορες μάσκες.
1: Αυτό.
0: Δεν βλέπουν όμως, δεν βλέπουν όσοι έχουν παιδιά, το τι αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Εγώ βλέπω καθημερινά αρκετά παιδιά τα οποία τα βλέπεις προβληματισμένα, αγχωμένα, και το λέω αυτό, φίλε Κρότης, γιατί ιδιαίτερα στην εφηβεία αυτή η ψυχική δυσφορία δεν εκφράζεται με τρόπο άμεσα. Δεν μπορεί να γίνει αναγνωρίσιμος ο τρόπος από το περιβάλλον.
1: Στιβάζεται.
0: Ναι, βλέπεις παιδιά που είναι σε ένα διέξοδο. Ναι. Βλέπεις ότι συναισθηματικά υπάρχει μια απορρίθμιση. Βλέπεις ότι απομονώνονται, ότι υπάρχει μια δυσκολία να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Οι γονείς δεν πρέπει να έρθουν ακόμη πιο κοντά στα παιδιά τους.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε και το αναμασάμε και καλά κάνουμε και το λέμε. Αλλά
0: το σχολείο.
1: Εγώ χωρίς να δικαιολογώ αυτό το οποίο συμβαίνει, ούτε μπορώ να προσδιορίσω εγώ τις σχέσεις γονιού με παιδί γενικά, έτσι, με γενικότητες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι και οι γονείς είναι τόσο φορτωμένοι εξαιτίας της φτώχειας, της ακρίβειας, της προσπάθειας να δουλέψουν δύο δουλειές, να μπορούν να ζήσουν.
0: Να το φέρουν πόλτο, πάντων, οι άνθρωποι. Ναι.
1: Και οι στόχοι που βάζουμε καμιά φορά είναι παραπάνω από αυτούς που αντέχουμε να υλοποιήσουμε, ακόμη και για τα παιδιά μας, να τα πάρουμε στα αγγλικά, να τα πάρουμε στο χορό, να τα πάρουμε στη ζωγραφική, να τα πάρουμε στο μπάσκετ.
0: Έχεις καταλάβει ότι,
1: ναι,
0: τα παιδιά,
1: δούμε, είναι καλός μαθητής.
0: Οι μαθητές είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι non-stop, γιατί από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι,
0: συνέχεια,
1: ναι, ακριβώς,
0: συνέχεια,
1: ναι,
0: σε δραστηριότητα. Συνέχεια.
1: Λέω. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε, να ρίχνουμε το ανάθεμα στους γονείς, και οι οποίοι έχουν ευθύνη προφανώς, αλλά ήρθε κανείς να ασχοληθεί και να πει, αυτοί οι γονείς, όπως είναι φορτωμένοι σήμερα οι περισσότεροι, μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Άρα τι, δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι σε βάρος του παιδιού. Χάνουν την επαφή ουσιαστικά, για να συνεννοούμε. Το παιδάκι το ένα αυτό που σκοτώθηκε, νομίζω, αυτό σκοτώθηκε. Είχε χάσει τον πατέρα του.
0: Ναι, δεν ξέρω ποια από τα δύο τώρα,
1: ναι,
0: είναι, αλλά
1: ένα χρόνο πριν. Λοιπόν, για φαντάσου τι είχε πράξει αυτό το παιδί από την απώλεια ενός ανθρώπου. Δηλαδή, έφτασε σε απόγνωση.
0: Τώρα το γενικεύουμε, αλλά δεν ξέρω πάλι σε συμπερίπτωση αυτή τι ακριβώς έγινε. Δεν μπορούμε,
1: ναι,
0: να γνωρίσουμε,
1: λένε,
0: τι έγινε,
1: λένε,
0: ούτε να προχωρούμε σε συμπεράσματα αυθαίρετα.
1: Ένα από τα αίτια ότι το παιδί έπεσε σε κατάθλιψη και μελαγχολία, γιατί, ναι, έχασε τον πατέρα του. Λοιπόν, και αυτό σηματοδοτεί κάτι. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Και βεβαίως να γινόμαστε και όλοι ειδικοί, γιατί το ακούω γι' αυτό. Κάθε πικραμένος βγαίνει και λέει τα δικά του. Δέσποινα, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δύο παιδιά, μεγάλη απόφαση. Ξαναλέω, καλούμε τους ανθρώπους που μας ακούν, φανταστείτε δυο παιδιά πάνω στην ταράτσα, πιασμένα χέρι-χέρι. Για να φτάσουν στο σημείο με αυτό, θέλει μια τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Γνωρίζοντας ότι πέφτοντας θα σκοτωθούν.
0: Ναι.
1: Είναι αξιόρροφοι, τώρα δεν συζητάμε. Λοιπόν, τραγικό γεγονός. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι, προβληματισμένοι όλοι, και να μετριαστούν λίγο, να μετριάσουμε λίγο τις αυθεντίες μας όσον αφορά τις αναλύσεις και τα κοινωνικά σχόλια. Να τα κάνουμε, αλλά να έχουμε και υπόψη μας ότι όταν βγούμε από εδώ έξω, πλήστα όσα περιστατικά τέτοια μας κρυφομιλούν. Έτσι.
0: Και δεν, λοιπόν, δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι σε καμία των περιπτώσεων. Είπες πριν για τους πολιτικούς. Τώρα έχουμε επισκέψεις πολλές των πολιτικών. Είχαμε τον κύριο Φλωρίδη την Δευτέρα. Έτσι. Σήμερα έχουμε εδώ στο νησί μας, φίλοι ακροατές, τον Υπουργό Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Ευάγγελο τον Τουρνάιν. Εδώ Γιάννη μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος.
1: Δύο η ώρα έρχεται ο Υπουργός, θα πάει στην περιφέρεια από ό,τι πληροφορούμε. Στις 2.
0: 2 θα πάει, ναι, γιατί ναι. 1:30 είχαμε ενημέρωση, θα γίνουν κάποιες δηλώσεις.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Κάθε φορά τα προγράμματα των υπουργών αλλάζουν. Ναι. Μισή ώρα μπροστά, μισή ώρα πίσω.
1: Είναι και τα αεροπλάνα, είναι και οι διαδρομές, ναι. Είναι και οι υποχρεώσεις. Εντάξει, πάντως κοίταξε. Καλοδεχούμενοι, όταν μάλιστα τα αποτελέσματα από την παρουσία τους είναι θετικά.
0: Όχι,
1: είναι
0: και ειδικά
1: είναι
0: τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης τον θέλουμε στη Ρόδο. Γιατί
1: προφανώς.
0: Και βλέπεις ότι το Υπουργείο τη φορά αυτήν έχει φροντίσει πάρα πολλούς μήνες νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Πριν από την αντιπυρική
1: Έρχεται
0: περίοδο.
1: Και ο αρχηγός της πυροσβεστικής. Οπότε
0: ναι. Όλοι γίνει... υψηλόβαθμα στελέχη, ναι, της πυροσβεστικής.
1: Μία συνάντηση που θα είναι όλοι οι παράγοντες που έχουν σχέση με την πολιτική προστασία εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Θα είναι και ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου και κλάδων Δανείσου, ο κύριος.
1: Όλοι.
0: Ναι, είναι πολύ. Σύσκεψη θα γίνει.
1: Αστυνομία, ο Δήμος, η Περιφέρεια.
0: Εθελοντές, στρατιωτικές διοικήσεις.
1: Προφανώς. Όλοι έχουν μερίδιο.
0: Η δασική ευθύνη. Υπηρεσία, βέβαια. Μην ξεχνάμε τη δασική υπηρεσία.
1: Καλό είναι έτσι να συνεννοούμεθα πριν φτάσουμε να θρηνούμε.
0: Είναι αυτό που λέμε ο συντονισμός να υπάρχει και να ξέρουμε τι έχουμε. Τώρα όμως είμαστε απόλυτα καλυμμένοι και αυτό πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και θετική εξέλιξη.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βελτιωθεί κάποια πράγματα, δηλαδή εξακολουθούν να σταθμεύουν στα Μαριτσά τα αεροπλάνα και το ελικόπτερο.
0: Τώρα θα έχουμε και πέρα από τη Ρόδο, θα έχουμε και την Άξο. Θα έχουμε ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ.
1: Αυτό
0: το ανέφερε και ο κύριος. Ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, που είχε βγει στην Ατάσα την Παμπρή τις προηγούμενες μέρες και το ανέφερε. Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχει ένας συντονισμός και μια συνεννόηση, προλαβαίνει τις κακές εξελίξεις. Και επίσης να παραδεχθούμε ότι τώρα με κάποια drones και κάποιες θερμικές κάμερες, που είναι μια καινούρια εξέλιξη, προφανώς ενισχύεται η προοπτική της άμεσης παρέμβασης και της άμεσης ενημέρωσης.
0: Ναι, είναι αυτό το σχέδιο Θωράκης που υπάρχει, ναι, για δηλαδή, το Νότιο Αιγαίο.
1: Οι κάμερες μόλις πιάσουν καπνό, αυτομάτως
0: σταματάνε. Ναι.
1: Και ξέρεις, εάν η φωτιά στα πρώτα 10, 15, 20
0: δεν σταματήσει, μετά την
1: έφυγε
0: έχουμε χάσει.
1: Και την κυνηγά, ναι, μέχρι να φτάσει στη θάλασσα όπως είχαμε.
0: Πάντως να επαναλάβουμε εδώ ότι θα έχουμε ενίσχυση μέσω drone 24 ώρες παρακαλώ επιτήρησης.
1: Ναι.
0: Της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Θα έχουμε πλωτά πυροσβεστικά μέσα. Οι εθελοντές, όπως φαίνεται, θα είναι αυξημένοι φέτος και έχουν προβλεφθεί όλα αυτά που λέμε για το σχέδιο Θωράκης στο Νότιο Αιγαίο. Επίσης, για πρώτη φορά θα σταθμεύουν σε Ρόδο και Νάξο τα ειδικά πλωτά μέσα τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος και αυτά έχουν τη δυνατότητα τόσο της πυρόσβεσης όσο και της ταχείας μεταφοράς προσωπικού από νησί σε νησί. Άλλη μια εξέλιξη η οποία είναι θετική για την περιοχή μας.
1: Στη συνάντηση έχουν κληθεί και οι δήμαρχοι κάποιων νησιών.
0: Νησιών, έτσι, ναι, και κλάδων Δωδεκανήσου.
1: Ποιοι θα είναι παρόντες.
0: Αν τα καταφέρουν και έρθουν όλοι, γιατί αφορά και το Νότιο Αιγαίο και κλάδους και Δωδεκάνησα. Επίσης θα διατεθούν, λέει, ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού σε Ρόδο και Νάξο, ενώ στη Ρόδο παραμένουν, όπως είπες και πριν, τα 3 αμφίβια, αεροσκάφη και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.
1: Βέβαια, πάρα πολύ καλά είναι αυτά που γίνονται και μπράβο, έτσι, αλλά...
0: Στο κομμάτι αυτό λέμε μπράβο στο Υπουργείο, μπράβο γενικά στους φορείς, μπράβο στην περιφέρεια, μπράβο σε όλους όσοι είναι υπεύθυνοι και έχουν καλά τα ανακλαστικά.
1: Αφού όμως, Δέσποινα, έχουν καεί πάρα πολλά στρέμματα δασών του νησιού μας και όχι μόνο, και στα γύρω νησιά δυστυχώς. Και επίσης να τονίσουμε ότι η Ρόδος για άλλη μια φορά έδωσε εξετάσεις όσον αφορά την περισυλλογή, το μάζεμα των ανθρώπων, την υποδοχή και των τουριστών. Για θυμάσαι τότε η πυρκαγιά, η φωτιά ήταν με ανοιχτά τα ξενοδοχεία και δεν άνοιξε μύτη, έγινε μεταφορά τους με ασφάλεια και πραγματικά νομίζω σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο εισπράξαμε τα εύσημα πολλών και τις θετικές
0: αρκεί θετικές. Να μην το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό, έχουμε δηλαδή την εμπειρία. Το θέμα είναι να μην έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα.
0: Γι' αυτό
1: γίνονται
0: όλα αυτά.
1: Χρειάζεται να συντονιζόμαστε και να ενεργούμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά. Προφανώς θα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν στη 1:30. Αν έχει αλλάξει κάτι, θα ενημερωθούμε κι εμείς.
0: Οπότε σίγουρα αύριο το πρωί.
1: Αν στη διάρκεια της εκπομπής προφτάσουμε.
0: Αν προλάβουμε, ναι, διαφορετικά.
1: Θα γίνει εκτενής αναφορά για να δούμε και τι ακριβώς έχει αποφασιστεί.
0: Θα τα πει ο Ιρένε Παυλάκη στην πρώτη ενημέρωση εκεί πέρα, στις 8 με 10, θα μας πει τι έγινε.
1: Και επειδή μιλάμε πολύ ώρα, δεν ξέρω αν συμφωνείς να πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε κάποιες εργασίες, να πούμε, γιατί μας έχουν στείλει κάποιοι φίλοι οδηγεί μήνυμα το τι γίνεται. Για να
1: θα πάμε και στα πατίνια. Αν και η ζωή μας έχει γίνει πατίνια.
0: Η ζωή μας έχει γίνει πατίνια.
1: Πάμε στο τραγούδι.

0: Πάντως το κομμάτι έτσι που επέλεξε ο ηχολήπτης, που είναι και εμάς το αγαπημένο.
1: Ήμουν έτοιμο να σου κάνω χορό.
0: Ξέρεις γιατί, πρόταση για χορό. Το ταϊκό χορεύεται από δύο πάντως.
1: Μην το λες καμιά φορά και με τρεις.
0: Όχι, με δύο, με δύο.
1: Γιατί ρε φέτος.
0: Μη σου πω και μόνο σου πολλές φορές.
1: Κάνει πάσα ο χορευτής και παραλαμβάνει ο άλλος χορευτής και γίνονται φιγούρες. Αυτό.
0: Απλά το βάλουμε για να χαλαρώσουμε λίγο τους ακροατές μας. Για να είναι καλύτεροι οδηγοί. Ξέρεις όταν ακούς τη μουσική αυτή δεν σου κάνει αίσθηση να τρέξεις. Πας και με λίγο πιο χαμηλά.
1: Είσαι νέοι τόσο πολύ που αναπτύσσεις ταχύτητα.
0: Εξαρτάται όμως.
1: Ναι, εξαρτάται από την ψυχολογική κατάσταση του οδηγού.
0: Ναι.
1: Επειδή είπαμε τη λέξη πατίνι πριν.
0: Πριν πάμε στα πατίνια, τους οδηγούς να πω, θέλω να πω ότι θα είναι κλειστή η οδός Παπαλουκά, δηλαδή η οδός που οδηγεί και από το παλιό νοσοκομείο. Αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη και Παρασκευή, θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης.
1: Α, πέφτει άσφαλτος εκεί.
0: Πέφτει άσφαλτος εκεί πέρα.
1: Ξέρεις, ναι. Ξέρεις τι θα.
0: Και θα είναι κλειστή για δύο μέρες η περιοχή.
1: Ξέρεις τι θα έλεγα, ρε παιδί μου, στο Δήμο. Μας ακούνε. Και μάλιστα με την ταχεία επέμβαση τώρα, παρέμβαση, όπως θες πες το.
0: Όσον αφορά το μηχάνημα που είναι εδώ και κλείνει τις τρύπες, τι.
1: Οι κεντρικοί δρόμοι. Καλά, για τις συνοικίες η κατάσταση είναι τραγική. Αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν καλούς δρόμους. Δηλαδή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από το κέντρο πρώτα, γιατί το κέντρο είναι. Τώρα η Παπαλουκά. Εγώ θυμάμαι δεν είχε και πολλά. Έχει βέβαια μερικά.
0: Εκεί η Παπαλουκά θέλει φτιάξιμο. Εκεί κοντά στο ξενοδοχείο του Μίτσι. Εκεί η περιοχή,
1: εκεί
0: η περιοχή είναι
1: αυτό,
0: βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου λέγεται αυτό. Αυτή, ωραία.
1: Εκεί,
0: από
1: εκεί.
0: Το καζίνο δηλαδή και να βγει στην Ψαροπούλα. Ο δρόμο είναι απαράδεκτο.
1: Βάλανε τους πασάλους εκεί. Αυτό.
0: Ακόμη και με τζιπάκι να.
1: Ναι, αυτό.
0: Και
1: αυτό
0: με χάμερ να περάσει, πάλι θα καταλάβει ότι υπάρχουν λακκούβες.
1: Αυτό λέω, ότι έχει δρόμου που είναι στο κέντρο τη πόλη που είναι χάλια μαύρα.
0: Ωραία. Θα ρωτήσω κάτι. Δεν περνάει κανεί από τον δρόμο, δρόμο αυτόν.
1: Δεν ξέρω το προγραμματισμό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καιρό το σημείο αυτό. Κανονικά θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα για να το σημείο αυτό για να γίνει. Ασφαλτόστρωση.
1: Ναι, πάντως εκεί στο Σαν Φραντσίσκο έγινε μια πολύ καλή παρέμβαση. Είναι πολύ ωραίος ο δρόμος εκεί, ναι. Το στρώσανε. Εντάξει, καλό είναι ότι γίνεται, ρε παιδί μου, αλλά με ένα προγραμματισμό και μια έτσι, εκτίμηση που χρειάζεται. Και στο κέντρο της πόλης θέλει παρέμβαση.
0: Εντάξει, όλη η Ρόδος θέλει παρέμβαση. Όλη
1: η Ρόδος.
0: Το κέντρο,
1: ρε παιδί μου, που είναι επισκέψιμο, δηλαδή πάει πολλοί κόσμος, περνά πολλοί κόσμος. Μέχρι να κλείσει και να κοπεί η κυκλοφορία εντελώς, που αυτό δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Όσοι τώρα θέλουν να περάσουν από την Παπαλουκά, λέμε ότι αύριο και μεθαύριο θα είναι κλειστά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Και όσοι επιθυμούν να κινηθούν από τη Ρόδο προς την Ιελισσό και φτάνουν στον κόμβο με τα φανάρια του ορφανοτροφείου, θα πρέπει να επιλέγουν την Ερυθρού Σταυρού, δηλαδή
1: να κατεβαίνουν κάτω.
0: Να κατέβουν στο παλιό νοσοκομείο για να βγουν από την πόλη.
1: Άμα είναι κλειστά, βέβαια, πώς θα πάνε. Αριστερά δεν μπορούν να.
0: Τώρα, όσοι κινούνται από την Ιελισσό προς τη Ρόδο και φτάνουν στον κόμβο της Ακτής Κανάρη και της Παπαλουκά, θα πρέπει να πάνε ευθεία.
1: Ψαροπούλα.
0: Ψαροπούλα.
1: Αλεξάνδρου Διάκου ή κάτω παραλία.
0: Αλεξάνδρου Διάκου ή Ακτή Μιαούλη.
1: Ναι,
0: και μάλιστα, όπως τονίζεται εδώ στην ενημέρωση, η Παπαλουκά θα παραμείνει κλειστή. Επίσης στις συμβολές με τις οδούς Αρκαδίου και Ιωάννη Μεταξά, θα υπάρχει εκεί.
1: Είναι η Πάροδη.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η Πάροδη, ναι. Εκεί που έχει ένα ιατρικό κέντρο, τι είναι εκεί, είναι μία Πάροδος που βγαίνει στο Σεμίραμι στο ξενοδοχείο.
0: Απλά το λέμε γιατί οι φίλοι οδηγοί ακούνε, θέλουν να ξέρουν αν δουν αόβρετο είναι κλειστά, να μην βρίζουν, να βρίζουν λιγότερο, ότι θα πρέπει να γίνουν εργασίες φιλεκροατές για να έχουμε έτσι καλύτερο.
1: Να απολαμβάνουμε καλύτερους δρόμους. Ναι. Τώρα. Πάμε στα πατίνια, μια μιλάμε και για δρόμους. Τίποτα, θέλω να αναφερθώ στο εξής, διότι κατά κόρον έχει.
0: Τα πατίνια τα έχουμε έτσι λίγο.
1: Είχαμε ασχοληθεί, όλοι οι συνάδελφοι ασχολήθηκαν και ο Παπάζοκλου το πρωί και η Ρένα κλπ.
0: Βέβαια, είχαμε ασχοληθεί εμείς πόσους μήνες πριν με τα πατίνια, όταν ακόμα δεν κυκλοφορούσαν και πολύ τα πατίνια στη Ρόδο.
1: Θυμάσαι στην συνέντευξη που πήγαμε και οι δυο μας του Δημάρχου, την τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Πάλι αυτή η Τρίτη πέρασε άπραχτη, έτσι για να το. Θυμόμαστε.
0: Τρίτη, ναι, δεν μας ενημέρωσε κανείς για συνέντευξη τύπου. Ναι.
1: Ότι δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι ναι, θα επανέλθουν οι Τρίτες με τον εκπρόσωπο τύπου. Πέρασε η πρώτη Τρίτη.
0: Ωραία, πάμε στην επόμενη τώρα. Τρίτη, να περιμένουμε πως έχουν κάποια κλίση
1: τρίτη
0: να πάμε.
1: Τρίτη θα είναι, αλλά ποια θα είναι, κόκκινη θα είναι, πράσινη θα είναι. Λοιπόν.
0: Μία Τρίτη μέσα στο Μάιο.
1: Τι είχα πει εγώ προφητικά στον Δήμαρχο, γιατί άκουσα σήμερα το έλεγε ο κ. Πορτσέλη στη Ρένα.
0: Ότι λέω, πρέπει να καταργηθούν οι εταιρείες που έχουν στους
1: δήμους. Όχι να καταργηθούν. Εσείς δεν δίνετε χώρο δημόσιο, τον νοικιάζετε στον ιδιώτη. Mm. Και καλά κάνετε μέχρι εδώ. Άρα του δίνετε τη δυνατότητα να νοικιάσει το χώρο, να εγκαταστήσει εκεί τα πατίνια, έτσι. Και τα οποία πατίνια τα νοικιάζουν μετά, βάζουν τα χρήματα, δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Και ρώτησα τότε, αφού υπάρχει αυτό το τεράστιο θέμα, Γιατί δίνετε χώρους? Μην παραχωρείτε χώρους, διότι άμα δίνετε το χώρο, έρχεται το πατίνι εκεί και το νοικιάζει και γίνεται αυτό που γίνεται. Σήμερα λοιπόν άκουγα στον κύριο Πορτσέλη που είπε ναι, ο Δήμος πρέπει να αποσύρει τις άδειες αυτές. Λοιπόν, προφητικά το είπαμε τότε και το συζητήσαμε. Ο Δήμαρχος μου είπε ναι τότε, θυμάμαι. Σε αυτό έχετε δίκιο, μου λέει, ότι θα μπορούσαμε να μην νοικιάζουμε ή να καταγγείλουμε τις συμβάσεις και ας βρουν χώρους ιδιωτικούς να βάλουν τα πατίνια. Που αν δεν έχουν χώρους που είναι δημόσιοι και σε περίοπτα σημεία, ο επιχειρηματίας προφανώς δεν θα πάει να βάλει πατίνια, ξέρω εγώ, στον Ατάβηρο. Θα τα βάλει στο κέντρο της πόλης και σε περιοχές που είναι επισκέψιμες για να υπάρχουν πελάτες. Λοιπόν, άρα πού καταλήγουμε? Γιατί και γι' αυτό πάλι έχουμε ρίξει δάκρυα, μυρολατρούμε, μεμφόμεθα, κάνουμε, καταγγέλουμε. Αδέρφια, απλό πράγμα είναι. Αυτό που είπε ο κ. Πορτσέλη, να μεριμνήσει η πολιτεία, το θέμα είναι στην εφαρμογή των μέτρων. Διότι εγώ ερχόμουν να προθέσω από το Σαν Φρανσίσκο και εγώ συνήθως δεν τρέχω. Δεξιά μου λοιπόν, δεξιά μου, που έπρεπε κανονικά να είναι αριστερά μου, δεξιά του δρόμου, ένας τύπος μεγάλος. Φορούσε μια κουκούλα, ενώ έκανε ζέστη, ακουστικά, πρόσεξε τώρα, στο πατίνι και δρόμο. Δηλαδή πρέπει να πήγαινε τουλάχιστον 20-25 χιλιόμετρα. Δεν πήρε χαπάρι ότι ήμουν πίσω του, δεν τον ενδιέφερε αν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα και βάζουν και τα ακουστικά. Δεν φτάνει που είναι επικίνδυνη η οδήγηση μέσα στην πόλη με αυτή την ταχύτητα, που δεν τηρούν και τις λωρίδες, αλλά είχε και τα ακουστικά. Δηλαδή δεν είχε μια
0: απόλυτη. Ούτε ακούει τι γίνεται, ούτε βλέπει, μόνο ευθεία βλέπει.
1: Ήταν στο υπερπέραν, στο σύμπαν.
0: Αντανακλαστικά στο μέλλον.
1: Πώς να μην γίνει το ατύχημα. Μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος. Ήταν παλικάρι, ξέρω εγώ. Νεαρός. Να. Δεν ήταν μικρό παιδί. Λοιπόν, εάν δεν καταλάβουμε και ήδη, και πάμε στους γονείς τώρα. Πάρτου το ρημάδι, αφού κάθε μέρα σχεδόν θρυνούμε θύματα. Ευτυχώς όχι στην περιοχή μας. Πάρτου το, μην το επιτρέψεις να το. Και μην τον αφήσει να νοικιάσει. Και εκεί αυτοί που νοικιάζουν έμαθα επίσης ότι δεν ρωτάνε ούτε ηλικίες ούτε τίποτε, αρκεί να πέσει το παραδάκι. Λοιπόν, μέτρα να τηρηθούν οι νόμοι, να καταλάβουν και οι επιχειρηματίες ότι δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές των μικρών παιδιών και οι γονείς να μεριμνήσουν παραπάνω. Ιδάλλως η κατάσταση το καλοκαίρι θα είναι, πράγματι θα είναι τραγική και μετά όταν γίνει το συμβάν και τον πελά σου βρίσκεις εσύ που ίσως να μην φταίς, εντάξει, και παιδιά τραυματίζονται και άλλα φεύγουν από τη ζωή. Λοιπόν, θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία με τα πατίνια.
0: Πάντως, όπως βλέπεις, ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών και μάλιστα ο Πανελλήνιος Σύλλογος έστειλε υπόμνημα στον Υπουργό Μεταφορών. Ναι. Το επαναλαμβάνουμε και εμείς. Το ανεβάσαμε και χθες ως θέμα. Βγήκε σήμερα.
1: Να μην επιτρέπεται να οδηγούν, τους... αν δεν είναι 16-17 χρόνια.
0: Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Μα σου λέω τώρα, και ο άλλος που νεαρός που πρέπει να ήταν 25, ξέρω εγώ 30, οδηγούσε δεξιά του δρόμου μεν, γιατί. Αυτοί τι έρχονται? Έρχονται και προσπερνάνε και από δεξιά. Η προσπέραση κανονικά γίνεται από αριστερά. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε μηχανάκι.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρει τον κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.
1: Αλλά και με τα ακουστικά και καμιά φορά και με τα κινητά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα.
0: Είναι παράδειγμα.
1: Είναι σαν να σου λέει αυτοκτονό.
0: Για να μην το ξεχάσουμε, γιατί η σημερινή μέρα είναι σημαντική, είναι ιστορικά σημαντική. 13 Μαΐου. 13 Μαΐου σαν σήμερα πεθαίνει η κυρία Τεσρό, το σύμβολο του ακριτικού ελληνισμού. Έχουμε ανεβάσει και άρθρο σήμερα για την ιστορία Ελβόης για το θέμα αυτό, γιατί έμεινε στην ιστορία η Ελληνίδα Δέσποινα Χλαδιώτη, η οποία επί σειρά ετών φύλαγε Θερμοπύλες, όπως λέμε, υψώνοντας καθημερινά την ελληνική σημαία στη Δροχονησίδα Ρο. Καλό μεσημέρι και στο Καστελόριζο. Μας ακούει και το Καστελόριζο.
1: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Νομίζω ότι είναι και. Δεν ξέρω, νομίζω το έχω ξαναπεί ότι είχα την τύχη ως δημοσιογράφος να βρεθώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου όταν.
0: Στο πρόλαβε αυτό, ναι.
1: Ναι. Και μετά από δύο μέρες έφυγε από τη ζωή η Δέσποινα
0: Χλαδιώτη. Ναι, γιατί πέθανε 13 Μαΐου του 1982 σε ηλικία 92 ετών.
1: Ήμουνα στην εφημερίδα την Πρόοδο τότε. Και πήγα να κάνω ρεπορτάζ. Νομίζω ότι έχω και τις δηλώσεις, γιατί δεν ήταν συνέντευξη. Να. Και η οποία ήταν στα τελευταία της. Έχω και φωτογραφία, που πραγματικά είναι ιστορική φωτογραφία. Και δεν σου κρύβω ότι έγραψα και 4-5 στίχους, τους οποίους έστειλα στο Δήμο της Μεγίστης. γιατί τώρα θα βάλουν τον Ανδρέατα, το άγαλμά της εκεί, στο νησάκι το οποίο εκεί ξόδεψε όλη τη ζωή, φιλώντας θερμοπύλες και ανεβάζοντας κάθε μέρα με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη τη σημαία απέναντι στην Τουρκιά. Και μου απαντά ο Δήμαρχος ότι έχει αναλάβει ο καλλιτέχνης τι θα βάλει από κάτω στο 4 στίχοι, οι οποίοι δηλαδή συμπεριλάμβαναν όλη αυτή την ιστορία της γυναίκας αυτή, ναι, της ηρωίδας. Λοιπόν, πράγματι, και τέτοιες φυσιονομίες θεωρώ ότι θα αργήσουν.
0: Το 1982, σαν σήμερα, μετά από τόσα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια, δε.
0: Και τότε, όπως βλέπω, δημοσίου δαπάνη είχε γίνει βέβαια κηδεία και είχε δώσει το παρόν ο τότε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Ποιος ήταν, θυμάσαι? Αντώνης Δροσογιάννης.
1: Ναι, Δροσογιάννης. Νομίζω ότι είχε γίνει μια τελετή που ήταν και ένας ναύαρχος που ήταν στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Η καταγωγή του ήταν από τη Χάλκη, τώρα μου διαφεύγει το επώνυμό του. Ήταν όλοι επίσημοι, τη βράβευσαν εν τω μεταξύ στην Αθήνα. Έτσι, και πάρα πολλοί κόσμος παραβρέθηκε στην κηδεία της. Είναι θαμένη στο νησάκι της Ρο, εκεί.
0: Και μάλιστα έχει γίνει και ελληνικό γραμματόσημο η μορφή της κυράς της Ρο το 1983.
1: Ακριβώς. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης, έκανε έτσι μια γενναία από όλες τις πράξεις, τις γενναίες που κάνει, που έχει πολύ έτσι ενδιαφέρον και εθνικό περιεχόμενο. Έκανε εκεί ένα προβλήτα που εξυπηρετεί πολλούς και διάφορους σκοπούς. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο.
0: Εννοείς στη Ρο. Γι' αυτό,
1: ναι,
0: αντιδρούν οι Τούρκοι συνέχεια.
1: Ναι, ακριβώς, αυτό λέω τώρα. Και το λέω έτσι με προσοχή, το αναφέρω. Έγινε και αυτό και ήταν πολύ σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπράβο στην Περιφέρεια του Αιγαίου. Ήταν ένα έργο δύσκολο και το οποίο προκαλεί. Λοιπόν, είναι προσβάσιμο το νησί τώρα, γιατί πρώτα για να το προσεγγίσεις πρέπει να είσαι στη βάρκα και να βγεις και λοιπά. Έχει ένα πολύ προσεγμένο προβλήτα, ο οποίος, και επειδή πολλές φορές ακούγεται στο θηλυκό γένος η προβλήτα, είναι ο προβλήτας λοιπόν και όχι προβλήτα. Λοιπόν, αιωνία της η μνήμη της κυράς της Ρο, θα τη θυμόμαστε πάντα και θα αποτελεί ένα σύμβολο εθνικό εδώ στα νησιά μας, στα κριτικά μας νησιά, και θα μας εμπνέει για ό,τι έρχεται από εδώ και πέρα.
0: Μία ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΡ αφορά τη Δημοτική Ενότητα της Ιαλισσού, γιατί για αύριο Πέμπτη θα γίνει μια διακοπή υδροδότησης, θα γίνουν κάποιες εργασίες στο δίκτυο ίδρευσης στις οδούς Περδικάκη και Σωτήρος, όλα αυτά στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού από 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, και από ό,τι βλέπω εδώ θα υπάρξει και σε άλλα σημεία διακοπή υδροδότησης, εις οδούς Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9 Μαΐου και Ολυμπιάδος, όλα αυτά στη Δημοτική Ενότητα της Ιαλισσού.
1: Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και να επανέλθουμε, διότι έχω μια σοβαρή καταγγελία από την Κάρπαθο, την ιδιαίτερη πατρίδα. Είναι στο πόδι, έχουν ξεσηκωθεί συνταξιούχοι.
0: Α, γιατί θέλω να πω κάτι για τους συνταξιούχους μας. Ναι, ήρθε μια πρόσκληση πριν από λίγο από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Δωδεκανήσου. Έχουν εγγένεια την Παρασκευή. Την ερχόμενη Γέννη Παρασκευή έχουν εγγένεια στο ανακαινισμένο γραφείο του στην οδό Σόφιας 2 στο Ροδίνη.
1: Ωραία.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι.
0: Είναι μια καλή εξέλιξη. Στην εκδήλωση αυτή, μάλιστα, θα παραστεί αντιπροσωπεία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων.
1: Ακμεότατοι συνταξιούχοι μας, πάμε, τους αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.

0: πολλά τα μηνύματα και από την Νότια Ρόδο και από την ανατολική πλευρά της Ρόδου. Και το Καστελόριζο λέει καλό μεσημέρα, άκουσε νωρίτερα το σχολιασμό όσον αφορά
1: την
0: κερά της Ρό. Η Τήλος ακούει, η Σίμη ακούει βέβαια, η Χάλκη ακούει, όλα τα νησιά ακούνε. Καλό μεσημέρι και στη Λέρο.
1: Ξέρεις, αυτό ανεβάζει και τις υποχρεώσεις μας εμάς, διότι όταν μας ακούνε
0: όταν λες υποχρεώσεις, τι ακριβώς εννοείς?
1: Μας ακούνε όλοι, κάθε νησί, κάθε πολίτης έχει το πρόβλημά του.
0: Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που έχουμε στα νησιά μας.
1: Αυτό εννοώ, αυτό εννοώ. Ότι
0: όλοι οι συγχωρείς το κάνουν αυτό εδώ πέρα στο Real Voice. Ναι,
1: εντάξει, και επειδή μερικοί βγαίνουν και επικαλούνται ακριβώς την εμβέλειά τους μέχρι την Πελοπόννησο. Άμα στρίψεις από εδώ τη στροφή.
0: Μέχρι την Πελοπόννησο, προφανώς διαδικτυακά μπορεί κάποιοι να ακούνε.
1: Όταν γυρίσεις από εδώ, ακούς τουρκικούς αμαρέδες.
0: Να.
1: Ακούς τα χιονάκια που επικρατούν, ενώ είναι καλοκαίρι τώρα, άνοιξη, πέφτει πολύ χιόνι. Λοιπόν, έτσι, χωρίς να γιορτάσουμε.
0: Πέφτει πολύ χιόνι στα Αιρτζιάνα. Πάντα έπεφτε χιόνι.
1: Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε κακοί, ρε παιδί.
0: Μη σου πω ότι πέφτουν καταιγίδες στα Αιρτζιάνα.
1: Καταιγίδες,
0: χιόνι, βροχόπτωση, έντονη πολλέ φορέ.
1: Κάνει το κολάι του και να σου πω και κάτι. Μερικοί ανεβαίνουν και σε κάποιες κολόνες πάνω και συνδέουν τα καλώδια με τα καλώδια τους και παίρνουν ρεύμα.
0: Ναι.
1: Και είναι και στο απειρόβλητο. Άντε να το κάνω εγώ και εσύ, να μας κλείσουν μέσα.
0: Δεν μπορώ να το κάνουμε. Καταρχήν, αν το κάνουμε εμείς, μπορούμε να χτυπήσει το ρεύμα. Άρα το κάνει κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά.
1: Είναι
0: και δεν το κάνει τώρα, δεν το κάνει και μία φορά. Είναι συνηθισμένος για να το κάνει.
1: Ναι, το ερώτημα είναι η ΔΕΗ τι κάνει.
0: Οι ελεκτικοί μηχανισμοί που βρίσκονται.
1: Βρίσκονται εκεί που δεν πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Και εκεί που πρέπει να είναι, πέρα βρέχει και χιονίζει.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όπως είπαμε πριν. Έτσι, για να κυριολεκτούμε, έτσι. Εντάξει. Διότι όταν εσύ είσαι συνεπής, τελικά είσαι το κορόιδο της παρέας. Εδώ, έτσι γίνεται συνήθως.
0: Καλύτερα να είναι συνεπής παρά να είσαι το κορόιδο.
1: Οι ασυνεπείς ζουν και βασιλεύουν. Ναι.
0: Κύριε Κώστα, καλό μεσημέρι, κύριε Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κλασικός ο κύριος Κώστας ακροατής. 5η 21 Μαΐου, Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου συνεδριάζει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Θα έχουμε συμμετοχή των τοπικών φορέων. Θα γίνει μέσω Zoom, μέσω τηλεδιάσκεψης. Και θέλω να σου πω και τι θα αποτελέσει την κείμενο συζήτηση. Γενικά, πώς βλέπω την πρόσκληση τώρα εδώ πέρα. Λέει παρατηρίες και απόψεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Περιβάλλοντος Ενέργειας καθώς και τουρισμού για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, μια και το άνοιξες.
0: Να.
1: Εντάξει, διαβούλευση. Τι σημαίνει, συζητώ, συνεννοούμε και καταλήγω. Συνήθως.
0: Εδώ τώρα βλέπω ότι έχουν κληθεί και αρκετοί εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.
1: Μέχρι εδώ καλά. Μέχρι εδώ καλά. Πολύ καλά, μάλιστα. Μένει
0: μετά
1: κάτι
0: τη διαβούλευση.
1: Μπράβο, αυτό. Μένει κάτι από τη διαβούλευση ή έχουν αποφασιστεί κάποια πράγματα? Διότι ακούγονται τώρα μέχρι 100 κλίνες, δεν μπορείς να χτίσεις εκεί. Μέχρι ενός σημείου συμφωνούμε όλοι και ανησυχούμε, γιατί ο καθένας πάει, χτίζει όπου να είναι, αυτά που λέγαμε και πριν. Έτσι. Μέσα στα μάτια μας και μέσα στην πόλη γίνονται ό,τι γίνονται, αλλά όταν έχεις ένα κίνητο έξω, τώρα έρχεται και σου λέει κορεσμένος είσαι, δεν μπορείς πάνω και ήπιας μορφής. Okay, αλλά αυτό να μην γίνει.
0: Πιστεύω ότι θα δούμε πράγματα. Για ποιο λόγο? Παράδειγμα, έχουν κληθεί έχουν πρόσκληση για να συμμετάσχουν ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, ο Αλέξανδρος Γολιάδης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου από το Τεχνικό Επιμελητήριο, η Μαρία Παπανδρέου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δεκανήσου, ο Γιάννης Πάπου, και ο Κυκλάδων, ο κύριος Ρούσος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο κύριος Χατζής, και άλλοι εκπρόσωποι τοπικών φορέων.
1: Διαβουλεύουμε, σημαίνει συζητώ για να συνεννοηθούμε ώστε να τροποποιηθούν, να αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι δεν μας αρέσουν ή δεν πρέπει να είναι. Θα έχει αποτέλεσμα αυτό ή είναι μια διαβούλευση η οποία για να περάσει η ώρα και μετά ό,τι έχει αποφασιστεί να οριστικοποιηθεί? Αυτό λέω. Λοιπόν, τώρα πάμε στις συντάξεις, γιατί τελειώνει και ο χρόνος.
0: Για να κλείσουμε, ναι.
1: Πάρα πολλοί με έχουν πάρει από την Κάρπαθο. Πάνε στο ταχυδρομείο της Καρπάθου, στα ΕΛΤΑ, που από εκεί πληρώνονται οι.
0: Στα πηγάδια πάνε.
1: Τα πηγάδια
0: εκεί
1: μιλάνε.
0: Είναι, ναι,
1: ναι. Πάνε από τα χωριά. Δηλαδή, πάνε, ξέρω εγώ, από τα Σπόα, από την Όλυμπο. Κατεβαίνουν κάτω να πάρουν τις συντάξεις όπως γίνεται. Πήγα λοιπόν και λέει: δεν έχουμε λεφτά. Δεν μας ήρθαν. Δεν μας ήρθαν οι επιταγές. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, λέει. Προφανώς δεν φταίει το ταχυδρομείο, έτσι. στο ταχυδρομείο, περιμένει να έρθουν οι επιταγές να τα δώσει στους, όπως γίνεται κάθε φορά. Μάλιστα, κάποιοι ταχυδρόμοι πάνε και στα χωριά για να μην κατεβαίνουν κάτω οι υπέργυροι. Λοιπόν, τώρα πάνε εκεί και δεν έχουν χρήματα. Και καταλαβαίνεις τώρα, όταν ένας συνταξιούχος περιμένει να πάρει το ρημάδι αυτό το ότι έχει μείνει για να ζήσει.
0: Οτιδήποτε και να πάρει, και 100 και 200 ευρώ είναι απόλυτα αναγκαία τα χρήματα αυτά.
1: Δηλαδή, ξομείναμε από χρήματα. Ή το ταχυδρομείο κάτι δεν πήγε καλά και καθυστέρησαν να
0: έρθουν. Πιστεύω ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά όσον αφορά τη διαδικασία.
1: Ναι, δεν είχα χρόνο να κάνω την έρευνα, δηλαδή να ρωτήσω την υπεύθυνη.
0: Θα το δούμε αύριο όμως το θέμα αυτό.
1: Την υπεύθυνη του ταχυδρομείου, τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί διαμαρτύρεται ο κόσμος. Είναι στα κάγκελα όλοι. Ότι πήγαμε να πληρωθούμε, να πάρουμε τις συντάξεις μας και μας είπαν δεν ήρθαν, δεν έχουμε λεφτά. Θα το δούμε όμως.
0: Ξέρεις αυτό πόσο τραγικό, πόσο σε απογοητεύει όταν περιμένεις να πάρεις τα χρήματά σου και δεν μπορείς να τα πάρεις. Τραγικό το θεωρώ.
1: Το συζητάμε. Λοιπόν,
0: τελευταία περίδηση και κλείνουμε. Άρα. Ότι θα είναι εκτός λειτουργίας τα φανάρια στη διασταύρωση Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου με την επαρχιακή Οδό Καλυθιών. Αυτό, Γιάννη, από αύριο, γιατί έχουμε, δηλαδή θα είναι στη σηματοδότηση της Τραουνού.
1: Ναι.
0: Σταφάντου, εκεί στον κόμβο Σταφάντου. Οι σηματοδότες θα είναι εκτός λειτουργίας από Πέμπτη από αύριο έως μάλλον και το Σάββατο.
1: Όσοι πάνε προς τα έξω να το έχουν τον νους.
0: Προσοχή και πάντως, μειωμένη ταχύτητα.
1: Πρέπει στο Δήμο να σε πάρουν στο τμήμα ταχύτητας επέμβασης. Όσον
0: ναι.
1: αφορά τα κυκλοφοριακά.
0: Μ' αρέσει το θέμα της κυκλοφορίας. Ναι. Άμεση παρέμβαση. Να μας πάρουν να κλείνουμε λακκούβες. Έχουμε μάθει ακριβώς οι λακκούβες που βρίσκονται.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν.
0: Ειδικά εντός πόλεως. Γιατί εκτός πόλεως έχουν καλυφθεί περισσότερες, έτσι.
1: Σωστά. Μόνο που κάναν σαμαράκια έχουν κάνει καμπούρα.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 1 και κάτι το μεσημέρι. Ως τότε, καλά να περνάτε. Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου σήμερα, με τις φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και με τη νέα τουρκική πρόκληση πριν από λίγο στο Αιγαίο. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Σε φορτισμένο κλίμα σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι κάλπες έχουν στηθεί λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περιστατικά βίας στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Ξέσπασε και πολιτική αντιπαράθεση. Η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είπε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υπέρ του ελέγχου στην είσοδο των πανεπιστημίων τάχθηκε μέσω του σταθμού μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει. Έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΙ 17χρονη μαθήτρια που υπέστη βαριά τραύματα όταν έπεσε μαζί με συνομήλικη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Το δεύτερο κορίτσι έχασε τη ζωή του ακαριαία. Πώς η πίεση των Πανελληνίων λυγίζει τους έφηβους, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας και ο ρόλος της οικογένειας, τι λένε στον Real FM ειδικοί για τα σημάδια που χρήζουν προσοχής.
1: Κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο θα διεξαχθούν οι κύριες διαβουλεύσεις των δύο ηγετών με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου μέχρι στιγμής για την Ουάσιγκτον.
0: Επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επενέβη η φρεγάτα Αδρίας και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του.
0: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων με αίτημα την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Χρυσάφι κοστίζει η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σε βάθος δεκαετίας καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση κόστους πάνω από 80% σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Ποιες περιοχές έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του πρωθυπουργού Στάρμερ. 86 βουλευτές των εργατικών έχουν ταχθεί υπέρ της απομάκρυνσής του μετά τις βαριές απώλειες που κατέγραψε το κόμμα στις τοπικές εκλογές. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του.
1: Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό που ξεσήκωσε το πλήθος. Έκπληξη ήταν η λύρα της Έλενας Παπαρίζου, την οποία επανέφερε ο Φώκας Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια. Αύριο έρχεται η σειρά της Κύπρου.
0: Στα αθλητικά, με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Ισπανία τη Βαλένθια στις 10 απόψε στον 5ο και τελευταίο αγώνα των Playoff.
1: Στο ποδόσφαιρο στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-off παίζουν ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός Λάρισα 1-1. Ατρόμητος, Κηφισιά και Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη Super League.
0: Και στα του καιρού τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία σχεδόν νέθριος. Ο ουρανός στην υπόλοιπη χώρα άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη έρχονται βροχές και πτώση του υδραργύρου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας πει τώρα σε ποια σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαλιπέδου, Κόρονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας για την ανάδειξη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων τους υπό τη βαριά σκιά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα εκτός από την Πάτρα, όπου η ψηφοφορία άνοιξε με καθυστέρηση. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των φοιτητικών παρατάξεων που διεκδικούν την ψήφο των σπουδαστών έχει μπει το ζήτημα των διαγραφών και η λειτουργία ξένων μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνήθως, βέβαια, οι παρατάξεις ανακοινώνουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαφορετικά αποτελέσματα Κασιανή Βραχά. Ωστόσο, εφέτος το κλίμα έχουν σημαδεύσει τα εκτεταμένα επεισόδια και οι τραυματισμοί σπουδαστών.
4: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας, σήμερα δεν γίνονται μαθήματα στα πανεπιστήμια, ούτε δίνονται εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν στις κάλπες, θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να μπορέσουν να ψηφίσουν. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια οι ειδικές επιτροπές.

0: Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες.
1: Θα ξεκινήσω, Βασίλη, από τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τις απογευματινές ώρες χθες ομάδα 10 ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλαν στο κτίριο προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Τραυματίστηκαν τουλάχιστον 3 άτομα, καθώς οι κρανιοφόροι τους επιτέθηκαν κρατώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Ένας από τους φοιτητές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες με πιο ελαφριά τραύματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης αλλά και όπκε, που εντόπισαν 8 άτομα έξω από το Πανεπιστήμιο επί της οδού Δημητσάνας, τα οποία έφεραν κράνη και γάντια, προσήχθησαν όμως στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι κατήγγειλαν το περιστατικό ως μεμονωμένο, σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις διεκδικήσεις τους.
2: Καταγγέλουμε τα χθεσινά περιστατικά ως μεμονωμένα και παράδεκτα. Δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό μας σύλλογο, με τις διεκδικήσεις μας. Εμείς σήμερα εδώ πέρα καλούμε τους φοιτητές να συμμετέχουν μαζικά στις φοιτητικές εκλογές για να πάρουν θέση για τη ζωή και τις σπουδές μας.
0: Είχαμε Κασιανή και τα έκτροπα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Είχαν προηγηθεί, Βασίλη, τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν περίπου 10 το πρωί της Τρίτης, όταν ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο ίδρυμα με ρόπαλα και πυρσούς και ξεκίνησαν να κυνηγούν φοιτητές που έτρεχαν για να σωθούν. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως κάποιοι από αυτούς κρατούσαν και μαχαίρια. Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει το μένος των δραστών, καθώς φαίνεται να χτυπούν με μανία τα θύματα τους που ουρλιάζουν από τον πόνο ζητώντας βοήθεια. Από την επίθεση τραυματίστηκαν περίπου 7 άτομα ηλικίας 19 με 27 ετών, εκ των οποίων 4 άνδρες και 3 γυναίκες. Οι 5 από αυτούς φέρουν κακώσεις σε πόδια, χέρια αλλά και εκδορές. Ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο κεφάλι, καθώς και κακώσεις στο θώρακα και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ένας 27χρονος έχει κακώσεις σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα, τόνισε ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μίλησε στο Open.
3: Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ακόμη ελλειπή, εκτός των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
4: Και δεν έχουν ληφθεί.
3: Πρέπει να υπάρξει και μία δημοκρατική συνείδηση και μία επίσης αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης όλων. Τα πανεπιστήμια θα είναι ασφαλή όταν θα είναι ανοιχτά και ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλεται η ακαδημαϊκότητα.
1: Οι αρχές, Βασίλη, προχώρησαν συνολικά σε 39 προσαγωγές, αλλά στη συνέχεια αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών παρατάξεων εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών που διεξάγονται σήμερα. Παράλληλα, προανήγγειλε και την τοποθέτηση καμερών στα πανεπιστήμια. Ο Υφυπουργός μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Είχαμε εξαιτίας των φοιτητικών εκλογών σήμερα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο. Όταν χτύπησαν, αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία, αλλά μπαίνω, χτυπάω και φεύγω. Ήτανε ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο, είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο, ρίξαν το ξύλο και φύγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε. Έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, δηλαδή κάμερες, να το πω απλά, ήδη έχει ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι μια δημόσια σύμβαση η οποία θα ολοκληρωθεί αμεσότατα. Ευθαρσώς λέω σε όλα τα νέα παιδιά, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα.
0: Γίναμε θεατές για μία ακόμα φορά σε περιστατικά που δεν τιμούν αλλά μαυρώνουν το έργο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ελπίζουμε πως δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή. Τα επεισόδια, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν πολιτική αντιπαράθεση. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, τόνισε ότι η πρόοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επί Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Δεν τα κατάφερε να αποτρέψει όμως φαινόμενα βίας μεταξύ αριστερών.
6: Η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργός κατάληψη σε πανεπιστήμιο. Έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές αιστείες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες. Έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Θα λέω ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόοδο σε Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πει ότι κατάφερε ο Μητσοτάκη να κάνει του αριστερού να μην μπλακώνονται, όχι, δεν το κατάφερε. Θα έπρεπε να μπουν και κάμερα στα πανεπιστήμια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι και κυρίως με τον Βρετανικό.

0: κάμερες, θα έπρεπε να υπάρχει ταυτότητα του φοιτητή ή του διδάσκοντος για να μπορεί να μπει.
1: Αλλά τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Δεν είναι θέμα μόνο ποινή προ την συνεκάστη Βρετανική αρχή.
2: Πρέπει να υπάρξει έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων και να τοποθετηθούν κάμερες, δήλωσε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
3: Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική ευρωπαϊκά οργανωμένη χώρα. Είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον εφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό της περιβόητης πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και σας θυμίζω βεβαίως πέρα από όλα αυτά τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο έλεγχος στην είσοδο των πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα.
2: Για ένα πανεπιστημιακό σύστημα που φθήνει, έκανε λόγο ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
4: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25. Βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία, η οποία εκτελήσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στον δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθεί για την κυρία Χατζηνικολάου σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει.
5: Πάμε τώρα στην υπόθεση που τις τελευταίες ώρες έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, την τραγωδία της Ηλιούπολης με τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Σημειώματα των κοριτσιών έρχονται να ρίξουν φως στα αίτια, ωστόσο δεν το χωράει ο νους Θεοδός Ιπάνου πως η ψυχολογική πίεση που ασκούν οι Πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να οδήγησε δύο κορίτσια που κανονικά θα έπρεπε να βιώνουν τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους να αποφασίσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί από ό,τι φαίνεται το είχαν οργανώσει.
6: Βεβαίως και φαίνεται να ήταν οργανωμένο, τουλάχιστον αυτό δείχνει τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αστυνομική έρευνα που πραγματοποιεί το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εν προκειμένου αυτό της Ηλιούπολης. Όλα δείχνουν μία οργάνωση, έναν προσχεδιασμό, διότι όταν ζητούν τα κλειδιά από τη διαχειρίστρια, κλειδώνουν την πόρτα της ταράτσας από την έξω πλευρά, από την πλευρά της ταράτσας, δηλαδή. Όλα δείχνουν ότι πια ένα σχέδιο.
5: Για να μην μπορεί να τις σταματήσει κανείς.
6: Ακριβώς. Προφανώς και υπάρχει. Αυτόπτες μάρτυρες, μάλιστα, έχουν καταθέσει ήδη στους αστυνομικούς ότι είδαν τα δύο παιδιά να κρατιούνται χέρι-χέρι πριν βρεθούν ξαφνικά στο κενό. Η μία δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η έτερη κοπέλα, η έτερη μαθήτρια είναι σε ιδιαίτερως κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. 20 γιατροί είναι πάνω από το παιδί και προσπαθούν κυριολεκτικά με νύχια και με δόντια να το κρατήσουν στην ζωή. Τώρα, το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διπλή απόπειρα αυτοκυρίας, όσον αφορά βεβαίως τη δεύτερη κοπέλα που έχει μείνει ζωντανή και δίνει την μάχη της αυτήν την ώρα, δεν υπάρχει υποκίνηση, διότι το αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας αυτό είναι, να δει αν υπάρχει υποκίνηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει υποκίνηση. Άλλωστε και το σημείωμα που άφησε η 17χρονη που έχασε σχεδόν ακαριέα τη ζωή της αμέσως μετά την πτώση. Είχε μαζί της ένα σάκο, επισκέφθηκε τη φίλη της που διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία και ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα. Γράφει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είναι ένα προσωπικό σημείωμα το οποίο βεβαίως απευθύνεται στους γονείς της, εμπεριέχει όμως την φράση κατάθλιψη τουλάχιστον 2-3 φορές. Το μυστήριο είναι για την δεύτερη κοπέλα, την κοπέλα που δίνει την μάχη να κρατηθεί στη ζωή, διότι δεν είχε αφήσει κανένα σημείωμα, δεν υπήρχε τίποτα, ουδέ μία ένδειξη. Όταν όμως οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ανακάλυψαν ένα τετράδιο που έγραφε διάφορες σκέψεις.
5: Τύπου ημερολόγιο,
6: ας το ονομάσουμε, ναι. Ακριβώς έτσι. Ας το ονομάσουμε λοιπόν ημερολόγιο. Εκεί φαίνεται να συμβαδίζει στις απόψεις της και όσον αφορά τις πανελλήνιες και όσον αφορά την λέξη που σας προανέφερα, την κατάθλιψη, την αναφέρει αρκετές φορές, αλλά και το πόσο ο κόσμος αυτός δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται ή τουλάχιστον φαίνονταν στα μάτια των δύο παιδιών. Αυτό σηματοδοτεί βεβαίως και το ελαττήριο, δυστυχώς το ελαττήριο αυτής της τραγωδίας. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τώρα την αστυνομική έρευνα, αύριο μεθαύριο και όταν θα είναι σε θέση να δώσουν μια κατάθεση οι γονείς, η δικογραφία θα κλείσει και θα παραπευθεί στα χέρια του εισαγγελέα, θα παραπευθεί στον εισαγγελέα και όπως είπα σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπει και στο αρχείο, γιατί όπως προείπαμε υποκίνηση τρίτου προσώπου δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον από τις μέχρι τώρα έρευνες. Πρόκειται για μια τραγωδία που την βιώνουν δύο οικογένειες. Η μία έχασε το παιδί της, η άλλη αγωνιά για την ζωή του δεύτερου παιδιού.
5: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και των συμμαθητών των δύο κοριτσιών. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, να πούμε, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, έχει μεταβεί στο σχολείο των παιδιών. Θεοδόση, είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο κορίτσια ουσιαστικά μετέτρεψαν σε πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονιού. Κάθε γονέα που ξέρει πώς είναι, πόσο δύσκολα μπορεί να περάσει το παιδί του στην εφηβεία, ειδικά αν οδεύει προς τις πανελλήνιες εξετάσεις.
6: Είναι αυτές, έχεις πολύ δίκιο, είναι αυτές οι μικρές πτυχές, παύλα λεπτομέρειες της εφηβείας που αν δεν προσεχτούν δυστυχώς είναι δυνατόν να οδηγήσουν ακόμα και σε τραγωδίες όπως η χθεσινή.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Έντονες είναι οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται, όπως ακούσαμε, στους μαθητές, τους οποίους ο περίγυρος φορτώνει με χίλια δυο πρέπει. Το περιστατικό της Ηλιούπολης με τα ανήλικα κορίτσια φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο τραγικό τρόπο τις ευθύνες που έχουν πρωτίστως οι γονείς. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς, οι οποίοι απευθύνουν σημαντικές συμβουλές σε όσους μεγαλώνουν παιδιά και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
7: Λίγες μόλις μέρες πριν από τις πανελλαδικές, ο θάνατος μιας 17χρονης και ο σοβαρός τραυματισμός συνομιλικής της επαναφέρουν, όπως είπες, στο προσκήνιο το ζήτημα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Τα στοιχεία για τη χώρα μας είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, μόνο το τελευταίο έτος πραγματοποιήθηκαν 768 παρεμβάσεις αποτροπής αυτοκτονικών σκέψεων ή απόπειρας, χάρη στην άμεση συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ανησυχητικό είναι πως το 40,9% των αιτημάτων προς τον οργανισμό αφορά ζητήματα ψυχικής υγείας, ενώ ένας στους τέσσερις ανηλίκους που ζητούν βοήθεια έχουν αυτοκτονικές τάσεις. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, καθώς η αυτοκτονία παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για άτομα ηλικίας 15 έως 29 ετών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι καμία μεμονωμένη αποτυχία, ωστόσο, ή εξεταστική περίοδος δεν οδηγεί από μόνη της στην αυτοκτονία. Οι εξετάσεις μπορεί να πυροδοτήσουν μια τέτοια αντίδραση όμως σε ένα παιδί, το οποίο ωστόσο είναι ήδη ψυχικά ευάλωτο, εξηγεί στον Real FM ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Μαργαρίτα Ζωγράφου.
8: Συνήθως πίσω από το γεγονός της αυτοχειρίας είναι μία κατάσταση η οποία έχει να κάνει με ψυχολογικό πρόβλημα, η ψυχική εν γενή διαταραχή. Συνήθως λοιπόν η κατάθλιψη είναι υπεύθυνη για το αν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο στην εφηβεία τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, γιατί τα παιδιά, ειδικά τα κορίτσια, λόγω της ορμονικής καταιγίδας της ήδης, περνούν πολλές κυκλοθυμίες. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή περνούν αυτά οδηγούνται σε αυτά τα σημεία. Συνήθως κάτι πρέπει να προϋπάρχει πίσω από αυτό και οι ψυχοπιεστικοί και στρεσογόνοι παράγοντες το επιτείνουν και το βγάζουν προς τα έξω. Ένας πιεστικός και στρεσογόνος παράγοντας είναι οι πανελλήνιες. Όπως μπορεί να είναι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, όπως μπορεί να είναι και η διάσπαση μιας ομάδας φίλων. Τα παιδιά μας σήμερα είναι πολύ ευάλωτα, γιατί κλείνονται στο δωμάτιο πίσω από μια οθόνη. Νιώθει ο γονιός ότι το παιδί του είναι στο σπίτι και ασφαλές. Δεν ξέρει όμως με τι κίνδυνο παλεύει το παιδί του και τι συναναστρέφεται όταν βλέπει τα social, Instagram, TikTok, οπουδήποτε βίντεο. βίντεο τα οποία προωθούν αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, φέρνουν το παιδί αντιμέτωπο με τη ζωφερή πλευρά. Οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο σε αυτό όσον αφορά το κομμάτι να αναγνωρίζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία είναι το παιδί τους. Πώς? Μία ερώτηση. Πολλοί ρωτάνε πώς έκανες, πώς πέρασες τη μέρα σου, πώς πήγες στο σχολείο. Ναι, το πιο σημαντικό όμως είναι να ρωτήσεις πώς ένιωσες σήμερα, πώς νιώθεις αυτές τις μέρες, πώς είσαι. Περισσότερο από το τι ενέργειες έκανες και το πώς πήγες στα μαθήματα. Δεν έχει σημασία αν στην ιστορία ή στα μαθηματικά πήρε 14 αντί για 19. Σημασία έχει αν ήταν καλά, πώς ένιωσε μέσα στη μέρα του, τι τον προβληματίζει, τι τον απασχολεί.
5: Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα και η επικείμενη κρίσιμη συνάντησή του με τον Xi Jinping. Μπορεί το εμπόριο και οι δασμοί να είναι το κύριο θέμα της συζήτησης, ωστόσο στην ατζέντα θα βρεθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και ο Τραμπ αρνείται ότι χρειάζεται βοήθεια, Θανάση Τσίτσα.
9: Ναι, καλό μεσημέρι. Ελάχιστοι περιμένουν θεαματικές ανατροπές από τις συνομιλίες της Πέμπτης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φτάνει στην Κινέζικη πρωτεύουσα με ξεκάθαρη ατζέντα και πρώτη του προτεραιότητα είναι το εμπόριο. Θέλει να πείσει τον ΣΥ να ανοίξει την Κινέζικη αγορά στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το συνοδεύουν μεγάλα ονόματα του αμερικανικού επιχειρήν όπως ο Tim Cook της Apple, ο Elon Musk της Tesla και ο Larry Flynn της BlackRock. Δίπλα στο εμπόριο, ο Τραμπ θα φέρει στο τραπέζι και το Ιράν, ζητώντας παραχωρήσεις τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα όσο και στο ασθενά του Ορμούς. Αν και επιμένει δημοσίως ότι ελέγχει το ζήτημα χωρίς να χρειάζεται κινέζικη βοήθεια. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει εξίσου και ξεκάθαρες προτεραιότητες, με πρώτη και κυριότερη την Ταϊβάν. Επιδιώκει μείωση των Αμερικανικών πωλήσεων όπλων στο νησί και στο ιδανικό σενάριο μια μετατόπιση της επίσημης θέσης της Ουάστον. Ένα αίτημα όμως που έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη στο παρελθόν και που δύσκολα θα πέρναγε από ένα κογκρέσο όπου οι δύο μεγάλες πτέρυγες συγκλίνουν σε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στο Πεκίνο. Παράλληλα, ο Κινέζος Πρόεδρος έχει επιτεκτική ανάγκη από σταθερότητα στη διμερία του σχέση ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί ένα δύσκολο εσωτερικό μέτωπο, μια οικονομία που παραπέει μετά την κρίση στην αγορά κινήτων και μια μεσαία τάξη που πιέζεται όλο και πιο ασφιχτικά. Ελισάβετ.
5: Και την ίδια ώρα, Θανάση, με κάθε μέρα που περνάει, λόγω του πολέμου, το κόστος ανεβαίνει. Πού έχει φτάσει πλέον για την Ουάσιγκτον?
9: Ναι, ο λογαριασμός του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράν συνεχίζει να φουσκώνει. Αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Πενταγώνου, 4 δισεκατομμύρια περισσότερα από την εκτίμηση του περασμένου μήνα. Με τον ασκόντα χρέη ελεγχτή Τζούλια Χέρτ να εξηγεί ότι το ποσό περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για επισκευές, αντικαταστάσεις, εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη. Παράλληλα, έχουμε και ένα δημοσίευμα από του New York Times χθες, στο οποίο αναφέρεται ότι η ίδια η Ιρανική στρατιωτική μηχανή αποδεικνύεται πλέον πολύ πιο αθεκτική από όσο παραδέχεται δημόσια η Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς η Τεχεράνη έχει ανακτήσει πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις της κατά μήκος των στενών του Ορμούς, διατηρώντας το 70% των κινητών εκτοξευτών της και το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε λειτουργική πλέον κατάσταση.
5: Είχαμε, Θανάση, και την επιστολή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων προς τον Μάρκο Ρούμπιο. Ζητούν διευκρινήσεις για το εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα για την Τουρκία και τα F-35 αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης.
9: Ναι, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, μιλώντας σε ένα φόρουμ, χαρακτήρισε παράλογο τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και προέβλεψε λύση εντός μηνών. Μέσω αυτού που ονόμασε χειρουργική διπλωματία Ρούμπιο, στηριγμένη στην προσωπική σχέση Τραμπ-Ερντογάν. Οι δηλώσεις του όμως πυροδότησαν άμεσα μια διακομματική αντίδραση στο Κογκρέσο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να κυκλοφορεί από νομοθέτες και των δύο κομμάτων μια επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία ζητά πλήρεις και γραπτές πλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα F-35. Οι υπογράφοντες ρωτούν ευθέως αν η κυβέρνηση εξετάζει πραγματικά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Με ποιους όρους, με ποιο χρονοδιάγραμμα, ποιος έχει εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματεύεται και κυρίως αν αυτό συμβιβάζεται με τις κυρώσεις που απαιτούν μόνιμη απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων S-400 από τη χώρα.
5: Θανάση, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Την ανάγκη για σύσταση κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης υγειονομικών κρίσεων φέρνουν στο προσκήνιο τα κρούσματα Χανταϊού που εκδηλώθηκαν αρχικά στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μέχρι στιγμής το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός, ωστόσο το σκηνικό, Βαγγέλη Αρετέο, μπορεί να αλλάξει και θα πρέπει να έχει έτοιμα η Κομισιόν κοινά υγειονομικά πρωτόκολλα.
10: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με επίκεντρο την Κομισιόν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου υγειονομικού συντονισμού λόγω της έξαρσης του καινούριου αυτού ιού. Όπως είπες και εσύ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επιμένει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για γενικό ευρωπαϊκό πληθυσμό παραμένει χαμηλός και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και κοινής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ κρατών μελών για την παρακολούθηση επιβατών, επαναπατρισμούς και καραντίνες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν από τη Γαλλία δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, ζήτησε όμως να υπάρξει ένας πανευρωπαϊκός συντονισμός και αυστηρή επιτήρηση επαφών και ουσιαστικά να επανέλθουν πάλι πρωτόκολλα όπως αυτά που είχαμε δει και με την περίπτωση του κορονοϊού. Πάντως προς το παρόν, Βασίλη, Κομισιόν και η αρμόδια υπηρεσία, το αρμόδιο κέντρο πρόληψης, εμφανίζονται καθησυχαστικοί και περιμένουν να δουν αν τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρχουν νέα κρούσματα, καθώς όπως τονίζουν υπάρχει μεγάλη περίοδος επώασης αυτού του ιού και γι' αυτό και έχουν αρχίσει όλες αυτές οι ενέργειες συντονισμού για να δημιουργηθούν και να επανεργοποιηθούν τα νέα πρωτόκολλα όπως αυτά που έχουμε δει με τον κορονοϊό.
2: Άρα αποτελεί ερώτημα εάν η Ευρώπη θα είναι έτοιμη, εάν και εφόσον απαιτηθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
5: Στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε τώρα για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων από πυροβολισμούς, ανάμεσά τους και ενός ανηλίκου. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής και το ερώτημα, Ελένη Πιμενίδου, είναι αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.
11: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 χθες το απόγευμα, στον οικισμό Ρωμά Αγία Σοφία, ακούστηκαν πυροβολισμοί μετά από καυγά μεταξύ δύο οικογενειών Ρωμά. Αρχικά λογομάχησαν, ύστερα όμως τα αίματα άναψαν. Με μία καραμπίνα, μέλος της μίας οικογένειας, πυροβόλησε σε βάρος της άλλης οικογένειας, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους. Ένας από αυτούς, ανήλικος 15 ετών, είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος με τραύμα από σκάγια στον τράχυλο. Αρχικά οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Διαβατών και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, όλοι με τον ανήλικο, όπως προανέφερα, να είναι κάπως πιο σοβαρά τραυματισμένος. Ακολούθησε, όπως και εσείς είπατε, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Μέλη της ΟΠ και πραγματοποίησαν ελέγχους σε κατοικίες της περιοχής εχθές το βράδυ και φέρονται να ταυτοποίησαν πέντε άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Εκτιχνίασης Εγκλημάτων της Θεσσαλονίκης.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Αλλάζουμε θέμα. Νέο περιστατικό παρενόχλησης πλοίου που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ από τουρκική πυραβλάκατο έγινε πριν από λίγα λεπτά γνωστό. Άμεσα παρενεύει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες έχει ο Χρήστος Μαζανίτης.
12: Η παρενόχληση συνέβη 7 μίλια ανατολικά από τη Αστεπάλαια και ενώ το Ocean Link πόντιζε καλώδιο οπτική σύνα για λογαριασμό τότε, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος ευρυζωνικότητας των νησιών του Αιγαίου και το συγκεκριμένο καλώδιο ένωνε την Αστεπάλαια με την ΚΟ. Η τουρκική πυραβλάκατος, η ΑΤΑΚ, παρενόχλησε διάσυρμά του το συγκεκριμένο πλοίο, το Ocean Link, για να παρέμβει λέγοντας ότι βρίσκεται εντός τουρκικής δικαιοδοσίας, εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, για να απαντήσει αμέσως η φρεγάτα Αδρίας του πολεμικού ναυτικού και εκεί να λήξει το επεισόδιο. Δεν έχει υπάρξει καμία παρενόχληση με φυσική παρεμπόδιση του Ocean Link ή κάποιου είδους συνέχεια στο επεισόδιο το οποίο προαναφέραμε.
5: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των δημοσίων υπαλλήλων. Μέλη της ΑΔΔ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος.
13: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
17: Καλημέρα.
18: Καλώς τον.
17: Θα ήθελα ένα...
18: Έφτασε.
17: Α, και...
18: Εννοείται.
17: Με...
18: Ξέρω.
17: Χωρίς...
18: Βεβαίως.
17: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
19: Πάμε!
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
25: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
26: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
27: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
28: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
30: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
0: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις πραγματοποίησαν σήμερα οι εργαζόμενοι του Δημοσίου στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το κάλεσμα στην Αθήνα ήταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Η ΑΔΔ Αργυρό Μαυρούλη κάνει λόγο για πολιτικές φτωχοποίησης των δημοσίων υπαλλήλων, προαναγγέλλοντας συνέχιση των κινητοποιήσεων.
2: Τραγματοποίησαν Βασίλη Πορεία προς το Σύνταγμα και βασική αυτό που το οποίο τόνισαν ήταν ότι ο μισθός μας δεν επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημοσίων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα ανέφεραν περιστατικά που αποτυπώνουν την πραγματικότητα, η οποία όπως τονίζουν πρέπει να αλλάξει και δεν είναι απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων, αλλά ότι πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Διεκδικεί λοιπόν η ΑΔΔ σύμφωνα με την ανακοίνωσή της την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος της επικίνδυνης και αθηνηγίνης εργασίας, μαζικές προσλήψεις, ενίσχυση του ΕΣΥ, κατάργηση αντεργατικών νόμων και προστασία των δημοσίων αγαθών και όχι ιδιωτικοποίησης.
1: Να επισημάνουμε, διότι ρωτούν πολλοί ακροατές μας, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται σήμερα κανονικά. Λίγη εντωμεταξύ Αργυρό, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους συνταξιούχους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.
2: Μέχρι σήμερα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα αντίστοιχη που έχει ανοίξει από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που θέλω να πω, είναι ότι μάλλον πιθανότατα την Πέμπτη, αύριο 14 Μαΐου, εκτός απρόπτω, να μένετε να ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων και να ενεργοποιηθούν οι επιταγές για τον τουρισμό, για την επιδότηση του τουρισμού, που θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
3: Χρυσάφι κοστίζει πλέον η ενοικίαση γραφείων στην Αττική. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, καταγράφονται μεγάλες αυξήσεις που ξεπερνούν ακόμη και το 80% σε βάθος δεκαετίας. Τα νεόδμητα ενεργειακά πιστοποιημένα κτίρια είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα, μέρη Παπακοσταντίνου, να παρατηρούνται διπλάσια μισθώματα.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν οι τιμές των γραφείων, τόσο για την ενοικίαση όσο και για την πώληση, παρουσιάζοντας μια εικόνα τριών ταχυτήτων, θα λέγαμε, στην ελληνική αγορά, κυρίως στην Αττική, όπου παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση μεταξύ σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων και παλαιότερων και κτιρίων με παλαιότερες προδιαγραφές. Ενώ τα πράσινα κτίρια, τα σύγχρονα δηλαδή, και ενεργειακά πιστοποιημένα γραφεία, σημειώνουν υψηλή ζήτηση με μισθώματα έως 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τα παλαιότερα ή μη ανακαινισμένα γραφεία σε δευτερεύουσες θέσεις διατίθενται μεταξύ 10 και 15 ευρώ το τετραγωνικό το μήνα, και παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες διάθεσης, οδηγώντας πολλούς ιδιοκτήτες, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, στη μετατροπή τους και σε οικιστικές μονάδες. Αυτό συμβαίνει όμως παρόλο που έχουμε πολλά κτίρια, υπάρχει μεγάλο απόθεμα παλαιών κτίριων, σχεδόν το 90% είναι παλαιά κτίρια. Τώρα, να πούμε ως προς τις τιμές που είπες. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, καταγράφεται μέση αύξηση 63% στα αυτοτελή κτίρια γραφείων σε σχέση με το 2017, ενώ στις παλαιές οριζόντιες ιδιοκτησίες η αύξηση, όπως είπες και εσύ, φτάνει έως και 81%. Αντίστοιχα, οι μέσες τιμές πώλησης γραφείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,2% την περίοδο 2023 με 2025. Και αυτό που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, όπως είπαμε, είναι με τα πράσινα τα γραφεία, τα σύγχρονα που έχουν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Η κατηγορία αυτών των κτηρίων, που αποτελεί μόλις το 12% του αποθέματος στην Αττική, εμφανίζεται αυστηρή ζήτηση, αλλά πολύ ψηλές μισθωτικές αξίες. Ενώ στα παλαιότερα γραφεία, ειδικά σε δευτερεύοντα σημεία, οι τιμές εκεί είναι λίγο σταθερές, θα μπορούσαμε να πούμε. Στις περιοχές τώρα με τις υψηλότερες τιμές, να πούμε ότι η μεγαλύτερη δεκαετής αύξηση μισθωμάτων, που φτάνει στο κειμένο στο 80% και ξεπερνά το 80%, εντοπίζεται στα παλαιά οριζόντια γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Σε Κολωνάκι, Σύνταγμα, Λεωφόρους και Φυσίας, Βουλιαγμένης, Συγκρού και Μεσογείων, οι ζητούμενες τιμές μίσθωσης είναι υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας η συνολική άνοδος των ενοικίων θα είναι κατά μέσο όρο το 74%. Ενδεικτικά να πούμε στο Κολωνάκι, όπου κυριαρχούν υψηλές μισθωτικές αξίες, οι τιμές προσεγγίζουν τα 25 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ενώ για αυτοτελή κτίρια γύρω από το Σύνταγμα οι τιμές κυμαίνονται στα 17,87 ευρώ, κοντά στα 18 δηλαδή ευρώ το τετραγωνικό το μήνα. Πολύ ψηλά ενοίκια παρατηρούνται και στα γραφεία της Λεωφόρου Κηφισίας, με 14,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, τη Μεσογείων με 12,15 ευρώ και τη Βουλιαγμένης με 11,49 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε τώρα ως προς το κομμάτι της πώλησης είναι μεγάλη ανισότητα που υπάρχει, να κρατήσουμε αυτό, ανάμεσα στα σύγχρονα γραφεία και τα παλαιότερα. Ψηλά στη λίστα των αγοραστικών επιλογών βρίσκονται ακόμα τα κίνητα στο κέντρο, ενώ ένα δυναμικό επιχειρηματικό προορισμό με μέση τιμή πώλησης τα 4.795 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αποτελεί, όπως φαίνεται και από τα νεότερα στοιχεία σχετικής έρευνας, η Γλυφάδα, βλέπουμε καινούριους προορισμούς.
3: Από ό,τι φαίνεται, Μέρη, μιλάμε για ένα πολύ παραγωγικό θέμα, γιατί από τη μία πλευρά αυξάνεται και ο αριθμός των παλαιών γραφείων που μετατρέπονται σε διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση. Από την άλλη, αυξάνεται συνεχώς και το κόστος κατασκευής. Οπότε οδηγούμαστε στις τιμές που ανέφερες νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στοπ στα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας, βάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε προβληματικές δράσεις προκειμένου με τα χρήματα αυτά να καλύψουμε άλλες προτεραιότητες, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
5: Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, βάζοντας τέλος στα σενάρια επανέναρξης των προγραμμάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο προγράμματα είχαν προκηρυχθεί και στη συνέχεια είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πλήθος ψεύτικων δηλώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από την ηγεσία του Υπουργείου και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, Βασίλη, το μέγεθος του προβλήματος, να πούμε ότι η βιολογική παραγωγή το 2020 ήταν 34.000, με βάση τις νέες αιτήσεις το 2024 έφτασαν τις 119.000. Η αύξηση ενδιαφέροντος για τη βιολογική κτηνοτροφία σημείωσε 250%. Ήταν η αύξηση 250%. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τους προβλεπόμενους προϋπολογισμούς. Για τη βιολογική μελισσοκομεία ο προϋπολογισμός ήταν 19 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε να ζητούνται με βάση τις αιτήσεις 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη βιολογική κτηνοτροφία ζητούνταν 136 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο προϋπολογισμός ήταν 115 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τους ελέγχους επίσης, ένας στους τρεις αιτούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και αθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε άρση της διαπίστευσης δύο οργανισμών πιστοποίησης που δεν πραγματοποιούσαν τους ελέγχους που θα έπρεπε στους βιολογικούς παραγωγούς. Ο Υπουργός, μάλιστα, Βασίλη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχουν πουληθεί προϊόντα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις με την ετικέτα βιολογικό. Τέλος να πούμε πως ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι πόροι και από τα δύο προγράμματα που ακυρώνονται, δηλαδή 19 εκατομμύρια για τη βιολογική μελισσοκομεία και 115 για τη βιολογική κτηνοτροφία, δεν θα χαθούν, αλλά θα μεταφερθούν σε άλλες δράσεις.
3: Ώρα με την ώρα βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά τις βαριές απώλειες των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές. Δεκάδες βουλευτές ζητούν ανοιχτά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού, κ. Στάρμερ, ενώ ήδη 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν παραιτηθεί. Μάλιστα, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν και τον Υπουργό Υγείας να ετοιμάζει την έξοδό του από το κυβερνητικό σχήμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
6: Ο κ. Στάρμερ, Ελισάβετ, αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις υπουργών και τις εκκλήσεις βουλευτών να παραιτηθεί ο ίδιος. Ο υφυπουργός Υγείας Ζουμπίρ Αχμετ παραιτήθηκε πρώτος, ένδειξη διαματηρίας για την ηγεσία του Πρωθυπουργού. Είχαν προηγηθεί οι παραιτήσεις της υφυπουργού Δικαιοσύνης, της υφυπουργού για την προστασία και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σήμερα να συνεχίσει τη διακυβέρνηση και μάλιστα έριξε το γάντι στους αντιπάλους του, λέγοντας πως εάν θέλουν είναι στη διάθεσή τους να πάνε να τον ρίξουν, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν, προειδοποιώντας πως κατά την εκκίνηση της διαδικασίας για την αλλαγή ηγεσίας θα υπάρξουν μεγαλύτερες απώλειες. Ωστόσο, η εξουσία του Στάρμερ έχει εξασθενήσει λόγω της εξωκομματικής εξέγερσης, η οποία, όπως είπες, ακολούθησε τα βαριά αποτελέσματα των εκλογών της προηγούμενης εβδομάδας. Περίπου 80 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος απίστευαν έκκληση να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και όλες αυτές οι παραιτήσεις και ανταραχή στην Downing Street συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την νομοθετική της ατζέντα στο λόγο του Βασιλιά.
7: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή, καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, και το καταλάβατε. Προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου το τραγούδι που έστειλε η Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας που ακούσαμε προηγουμένως, που το ερμήνευσε, καθήλωσε τη σκηνή της Βιέννης, κάνοντας το πολυπληθέ σκηνό να τραγουδά μαζί του Φέρτο. Καλύτερα ωστόσο να μας τα πει η Νίκη Κότσου, που είναι φανατική του διαγωνισμού και παίζει και στοιχήματα μαζί με την Ελισάβετ, ότι εφέτος θα κατακτήσουμε, λέει, την πρωτιά.
3: Κάπως έτσι. Προκρίθηκε με πολύ άνεση ο Ακύλας Βασίλη, με το τραγούδι του να ανακοινώνεται μάλιστα πρώτο από τους παρουσιαστές Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και Μάικλ Οστρόφσκι, για το μεγάλο βήμα προς την τελευταία φάση του διαγωνισμού. Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία, είναι τα νέα, ενώ η οριστική σειρά εμφάνισης θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση του δευτέρου ημιτελικού. Η βραδιά του πρώτου ημιτελικού άνοιξε με μια ξεχωριστή διασκευή του διαχρονικού Λαμούρ Εμπλε, του τραγουδιού με το οποίο η Βίκη Λέανδρο συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 στην ίδια σκηνή του Σταντ Χάλε. Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης σημείωσε πως πρόκειται για την πρώτη Eurovision χωρίς τη Μαρινέλα, αφιερώνοντάς τη στη βραδιά. Τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 475.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη άγγιξε τους 994.000. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο δεύτερο ημιτελικό, όπου θα διαγωνιστεί η Κύπρος με το Τζάλα και την Αντιγόνη στη σκηνή του Wiener Stand Halle στη Βιέννη. Τα στοιχήματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξα και για αυτήν και λένε ότι θα προκριθεί. Επίσης, στην κορυφή των στοιχημάτων παραμένει η Φινλανδία, ενώ ο Ακύλας ακολουθεί στη δεύτερη θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστά από 13 μέχρι 21%. Η Φινλανδία 37% μετά την εμφάνισή της.
1: Να πούμε καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και απόψε, Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός θα παίζει όλα για όλα στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
8: Στις 10 ο μεγάλος τελικός του Παναθηναϊκού στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκριση για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει απόψε σφραγίζει το εισιτήριο για την Αθήνα. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid. Χθες έγινε γνωστό ότι η Real στο Final Four δεν θα έχει τον Έντι Τάβαρες λόγω τραυματισμού, ένα από τα μεγάλα της αστέρια. Πρέπει παίκτες μου έχουν αυτοπεποίθηση, ανέφερε ο Εγκίνα Ταμάν. Συμβουλεύω τους παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες της Βαλένθια δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αλλά έδειξαν μεγάλο χαρακτήρα. Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς για την υποστήριξη. Ως Παναθηναϊκός είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, αλλά πρέπει μερικές φορές να αποδεχθούμε ότι χάνουμε, πρέπει να αποδεχθούμε τις δύο ήττες, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε τη Βαλένθια. Παράλληλα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι έχει εμπιστοσύνη στους τρεις διαιτητές που έχουν οριστεί στη σημερινή αναμέτρηση, τους χαρακτήρισε τους κορυφαίους της διοργάνωσης. Τώρα, υπάρχει σύριαλ για το εάν θα είναι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός ο κ. Γιαννακόπουλος στο παιχνίδι. Με ανάρτησή του πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε πως θα βρεθεί στη ΡΟΙΚ Αρένα για το απόψινο 5ο αγώνα. Στην Ισπανική πόλη βρίσκεται από χθες, θέλοντας να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των παιχτών του Ερκίνα Ταμάν. Ωστόσο, πριν από λίγη ώρα γνωστοποίησε ότι θα είναι στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Έχει εκτίσει τις δύο στον τρίτο και στον τέταρτο αγώνα και στο σημερινό τέταρτο, σημερινό πέμπτο, συγγνώμη, πρέπει να εκτίσει την τελευταία. Αν εκτίσει σήμερα την τελευταία, θα είναι κανονικά στο Final Four της Αθήνας. Πάντως η Βαλένθια από χθες έχει γνωστοποιήσει ότι δεν θα επιτρέψει στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός την είσοδό του στο γήπεδο. Πάμε στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και προτελευταία αγωνιστική των playoff της Super League. Δύο αναμετρήσεις στις 7:30 σέντρα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον έχει δεύτερη θέση ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός που θα είναι στο Champions League. Αυτή η θέση οδηγεί στο Champions League. Η ΑΕΚ έχει 70, ο ΠΑΟΚ 62, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Πέρα το απόγευμα για τις θέσεις 5-8 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τέλος, χθες για τα play out, 8η αγωνιστική. Μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό βήμα παραμονής. Σημαντικό βήμα παραμονής και για τον Πανετολικό, ο οποίος κλείδωσε μάλλον την παραμονή. Ακόμα ο Ατρόμητος 3-0 την Κηφισιά. Ο Πανετολικός ήρθε 1-1 με τη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα για την ΑΕΛ. Θέλει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος και Κηφισιά, Πανετολικός έχουν εξασφαλίσει, έχουν κλειδώσει την παραμονή στη Super League. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας Τρίπολης 32, ο Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα 27 βαθμούς. Θυμίζουμε ότι υποβιβάζονται ο 13ος και ο 14ος βαθμολογίας.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά. Έχουμε σήμερα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Για το πώς θα κινηθούν οι καιρικές συνθήκες μας ενημερώνει ο Τάσος Αρνιακός.
9: Πράγματι πάμε για μια περίοδο με υποχώρηση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα χθεσινά 33. Έτσι περιμένουμε αύριο γενικά έθριο ουρανό. Αρχικά στη χώρα όμως το Ιόνιο νωρίς και στα βόρεια επιρωτικά αλλά και στο αργότερα στο βορειοανατολικό Αιγαίο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα επιρωτικά με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως όμως ψηλά στα βουνά. Βοριάδες στα βορειοανατολικά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο 3 με 4 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα Δωδεκάνησα έως και 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση το βράδυ. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους στο Σαρονικό 3 με 4 από φως, στον Ευωϊκό όμως βοριάδες με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 14 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό το πρωί, συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα και βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, με βελτίωση το βράδυ, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 με εξασθένιση το μεσημέρι στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ.
3: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, με ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
10: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σπροπύργου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Γλυφάδα Άλιμο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού.
1: Real FM. Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τουρκικό πολεμικό παρενόχλησε πλοίο ανοιχτά της Αστυπάλαιας, παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας.
3: Και στο n20.gr, εκτός από την τουρκική παρενόχληση, Γαλλία, καραντίνα σε κρουαζιεροπλοίο με 1.700 άτομα στον Μπορντό.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
11: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
20: Του στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πηγαίνε σου εγώ. Καβρά, κάσω. Το unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate εδώ, σαν συνειδού να πετώ. Μισό ρολόγια, λίγη designer σου λέω πετώ. Με περπαλτώ, πετώ. Και εσκαργό, πετώ. Rally car, got me stars. Σου είπα, φέρτο.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Κατάλαβες.
1: Βέβαια, αν κερδίσει η Λουκία, ε.
2: Εντάξει, ο Ακύλας με το φέρτο. Θέλω να πω ότι έπεσε μέσα χθε εντελώ.
1: Τι.
2: Είπε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Καμιά φορά υπάρχουν και ανατροπέ, δεν ξέρει. Αλλά φαινόταν εντάξει.
1: Θα σου πω, άκου αποθέωση καταρχήν. Για βαλίγια, βαλίγια, κονταβαρίνο. Γνώρισε την αποθέωση ο Ακύλας.
2: Ναι.
1: Δεν θα σου πω εγώ. Πήρε καταρχήν το εισιτήριο για τον τελικό.
2: Εννοείται.
1: Τον τελικό του Σαββάτου, Eurovision. Θα είναι στο πρώτο μισό, δεν καλό αυτό.
2: Α,
1: το καλό
2: είναι καλό
1: να
2: αυτό.
1: Είσαι προς το τέλος. Ναι, να έχει εντυπώσει το τέλος.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σου πω
2: γιατί
1: εγώ.
2: Γιατί όσοι δεν σε έχουν δει στην αρχή, λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σου πω BBC. Σχόλιο στο Instagram του BBC για τον Ακύλα. Φέρτο, αυτή η ελληνική κομματάρα είναι άλλου επίπεδου.
2: Κομματάρα,
1: βεβαίω. Ο Ακύλας τα δίνει όλα και ακόμα περισσότερα με την εμφάνισή του στον ημιτελικό. Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν το είδα live, αλλά το είδα μετά.
1: Κάτσε να τα ακούσεις.
2: Για να ακούσω,
1: Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, με αναφορές από την αρχαία ελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος.
2: Ναι, τα είδαμε αυτά.
1: Έως
2: όλα.
1: Και την πρώτη και μέχρι στιγμής μοναδική νίκη της Ελλάδας στην Eurovision, τη Λύρα εννοεί.
2: Εκεί που έμπαινε στα δωματιάκια.
1: Τη Λύρα, ναι.
2: Όχι για τη Λύρα, λέω εκεί που πήγε στο πλέξιμο, μετά πήγε στα γάλματα, μετά όλα.
1: Το τραγούδι Φέρτο αντιπαραβάλλει τον υλισμό της γενιάς στο social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης 9-18.
2: Είδες και τα νοήματα, όλα.
1: Όλα τα έχει ο Ακύλας.
2: Όλα.
1: Άρα, Ακύλα, Φέρτο.
2: Δεν είναι μόνο άρα ένα έτσι αυτό που λέγαμε, ότι από αυτά όπως είχε βγει με τα τέρατα και αυτά. Εδώ έχει το BBC ολοκληρωθεί.
1: Πολιτικό, κοινωνικό, διπλωματικό, αυτό ανάλυση.
2: Δεν
1: σε
2: είναι
1: παρακαλώ.
2: Απλά ότι να είναι, άρα φέρτο. Θα το λες να το φέρει.
1: Λοιπόν, σήμερα θα βγάλουμε πολιτικούς.
2: Λες του χρόνου να έχουμε εδώ Eurovision.
1: Θα βγάλουμε πολιτικούς, διεθνολόγους, οικονομολόγους. Για τον Ακύλα, πώς φαίνεται.
2: Δεν μπορεί ένα πρώτο σχόλιο, λέμε μέχρι εκεί. Έχουμε πολλή επικαιρότητα.
1: Το θέμα της ημέρας, σε παρακαλώ.
2: Έχουμε πολλή επικαιρότητα,
1: λοιπόν,
2: έλα τώρα.
1: Δεν έχω τελειώσει.
2: Εδώ γίνεται χαμός.
1: Δεν έχω τελειώσει με τον Ακύλα.
2: Ωραία, ήμουν σίγουρη. Γιατί έχεις ενθουσιαστεί κατά κάποιο τρόπο.
1: Όχι.
2: Όλος ο κόσμος βέβαια. Χθες από ότι η Eurovision δεν ξέρω τι νούμερα έκανε, αλλά θα έκανε.
1: Έκανε, να σου πω αμέσως. Περίμενε, τώρα με προκαλεί Λουκία. Περίμενε. Λοιπόν,
2: φαντάζομαι ότι θα έκανε.
1: Θα σου πω καταρχήν, νομίζω 50%, αλλά θα σου πω και το μέσο όρο.
2: Παναγία μου. 50%.
1: Περίμενε.
2: Ένα στου 10 δηλαδή από όσου έχουν μηχανάκια είδαν Eurovision.
1: Περίμενε, okay. Εδώ έχω στοιχεία τηλεθέασης. Περίμενε, χθες. Εδώ τα έχω, ξέρεις, αυτά λόγω δουλειά.
2: Ναι.
1: Περίμενε. Λοιπόν, απόδοση προγραμμάτων. Μπαίνουμε στο σχετικό κεφάλαιο. Θα σου πω και το μέσο όρο. Νάτος εδώ είναι. Λοιπόν, Ακύλας, ΕΡΤ 1, έτσι. Λοιπόν, Sky, Mega, ΕΡΤ 1. Eurovision Song Contest, πρώτος ημιτελικός, 1.628.000.
2: Είδαν 063 Eurovision.
1: Είδαν όλη τη βραδιά.
2: Όλη
1: τη βραδιά. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι λεπτό μπορεί να έχει φτάσει και 3,5 εκατομμύρια.
2: Ναι, και ο Ακύλας πρέπει να βγει κάτι.
1: Πάμε στα ratings τώρα.
2: Αυτό.
1: 37,9 στα ratings.
2: 37,
1: και στους 18.54, 47,8.
2: Είχαμε να τα δούμε αυτά τα νούμερα,
1: ναι, είναι άσχημο, μια
2: πολύ καλά,
1: είναι.
2: Πάρα πολύ
1: λοιπόν,
2: καλά.
1: Λοιπόν, σου λέω ότι με το που εμφανίστηκε δημιουργήθηκαν προσδοκίες, ανέβηκε πάρα πολύ στα στοιχήματα.
2: Ήτανε πάρα πάντως σκηνικά, αυτό που είδα μετά, γιατί εκεί που δεν μπορούσα να το δω είχα εκπομπή, ήτανε πάρα πολύ καλός. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έκανε ένα φοβερό πικ όταν έπαιξε, τώρα έπεσε πάλι, τώρα είναι στο 14% δεύτερος, πίσω από τη Φιλανδία.
2: Ήταν εντάξει ή έκανε κανένα όπως την πρόβα που
1: λοιπόν, η Φιλανδία
2: αστόχησε.
1: Έχει 37% απόδοση, 14 έχει ο Ακύλας.
2: Μα 11, έχουμε μία ψηλοδιαφορούλα.
1: 11 η Δανία και 7 η Γαλλία. Θέλω να ακούσουμε λίγο τη Φιλανδία γιατί κατά τη γνώμη μου ήταν το κορυφαίο τραγούδι της βραδιάς και ειδικά με το βιολί εκεί με τη Λίντα ήταν καταπληκτικό. Πάμε
2: για
1: να ακούσουμε.
2: Πάμε.

0: Ακούσα από Θεό εδώ με το βιολί, είναι καταπληκτική.
1: Το βιολί, ναι.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στη Eurovision. Το Σάββατο μεγάλος τελικός. Την Πέμπτη, αύριο, είναι ο δεύτερος ημιτελικός και είναι η Κύπρος.
1: Να δούμε ποιοι θα περάσουν. Έχουμε το αγαπημένο του Αντιγόνη.
0: Λοιπόν,
1: έτσι λέγεται και το τραγούδι.
0: Το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, Eurovision τέλος. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ, Real FM 97,8 όπως κάθε μεσημέρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Επίσης,
0: με το θερμόμετρο
1: ναι,
0: πολύ ψηλά για την
1: εποχή. Πάλι τα ίδια. Πάλι
0: ναι,
1: ζέστη,
0: δεν
1: πάλι
0: έχει τόσο όσο χθες. Και σήμερα ξαναπήρε τα σκύπτρα Λουκία η Κρήτη.
1: Δεν θα τα έπαιρνε. Αργά ή γρήγορα. Και εγώ περίμενα πότε θα τα πάρει.
0: Χθες ήταν κοντά στου 34 Σαβλώνας εδώ Αττικής. Τώρα είναι Αλικιανός Χανίων 32. Τραγάνα Φθιώτιδας 31,1. Και Καρδίτσα 30,4. Η Αττική είναι κάτω από τους 30, δρόσει σε λίγο. Από αύριο, σε προειδοποιώ, θα έχουμε ένα δεκαήμερο αστάθειας. Κάθε μέρα απόγευμα θα συννεφιάζει και θα βρέχει. Στα βόρεια της Αττικής, όχι μέσα στην Αθήνα. Και σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Και θα πέσει λίγο η θερμοκρασία έως πολύ. Πώς φαίνεται?
1: Μου φαίνεται
0: πιο ανοιξιάτικο. Λιγότερο
1: καλοκαίρι. Γιατί από τώρα να μπούμε στο καλοκαίρι.
0: Λοιπόν,
1: θα ζοριστούμε λίγο.
0: Γιώργος Νταβαρίνος, Φράνσις Παράσχη, Δήμητρα Πανανού, εσείς, 2.11.200.8.200. Στούντιο papakirialfm.gr, κυρία Λουκία. Και ποιο είναι το θέμα της ημέρας?
1: Το θέμα της ημέρας είναι η Τουρκία.
0: Έτσι.
1: Η Τουρκία και τα όσα κάνει. Μου τα έλεγε από χθες. Σήμερα το κορύφωσε, το πήγε σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι, σήμερα ένα θέμα είναι ο νόμος που
1: ναι,
0: θα πούμε. Το άλλο είναι το
1: επεισόδιο. Είναι το καλώδιο. Ναι.
0: Το
1: άλλο είναι το καλώδιο στην Αστυπάλαια. Όλη αυτή η ιστορία που
0: λοιπόν,
1: έγινε εκεί πέρα.
0: Να την πούμε λίγο αναλυτικά. Και να το ναι. Λοιπόν, είμαστε μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ από τη μέσα πλευρά, όχι έξω πλευρά του Αιγαίου, δηλαδή καρδιά Δωδεκανήσων. Είναι ένα πλοίο το Ocean Link, το οποίο ποντίζει για λογαριασμό του ΟΤΕ καλώδιο. Θυμίζει λίγο την ιστορία με την πόντιση του ηλεκτρικού καλώδιου. Είναι οπτικές ίνες του ΟΤΕ. Είναι λοιπόν στα 7 μίλια από την Αστυπάλαια, είναι ακριβώς ανάμεσα Αστυπάλαια και ΚΟ. Και έρχεται τουρκική τορπιλάκατος και λέει φύγετε, είναι τουρκική δικαιοδοσία. Πάει εκεί όμως, είναι ελληνική φρεγάτα.
1: Μα ναι.
0: Αδρίας.
1: Ήταν εκεί ο Αδρίας.
0: Όπα, ναι. Αδρίας. Η οποία παρενέβη και με τη διαβίβαση σήματος προς τουρκικό
1: ναι,
0: σκάφος.
1: Και τους είπε ότι λέει, είναι εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και συνεχίζουμε κανονικά την πόλη. Την πόντιση.
0: Παιδιά, είναι ελληνική δικαιοδοσία.
1: Ακριβώς.
0: Μαζέψτε και φύγετε. Πρόσεξε όμως τώρα. Το Ocean Link συνεχίζει να ποντίζει το καλώδιο οπτικής ίνωσης του ΟΤΕ. Αλλά η τορπιλάκατος είναι εκεί και η φρεγάτα είναι εκεί. Για δες το αυτό. Για δες το αυτό, δεν είναι απλό.
1: Το βλέπω,
0: είμαστε εκεί.
1: Όχι απλά το βλέπω, το βλέπω εκεί. Και με ανησυχεί, διότι ναι, είμαστε εκεί και παραμένουμε ναι, εκεί. Και αυτό σημαίνει πολλά αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η τρίτη φορά, είχε ξεκινήσει η μεγάλη ιστορία με τις 5 φρεγάτες, με το ηλεκτρικό καλώδιο στην Κάρπαθο. Ακολούθησε στις 6 Μαρτίου από την άλλη πλευρά της Αστυπάλαιας, μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού, την εξωτερική πλευρά που είχαμε και νόμιμη ναύτεξ. Θυμάσαι, το λέγαμε πάλι τότε ήταν. Η παρενόχληση, φύγεται, πήγε η ελληνική φρεγάτα και τελικά οι Τούρκοι έφυγαν εδώ. Μένουν εδώ οι Τούρκοι όμως.
1: Ναι,
0: θέλω να πω.
1: Μένουν εδώ οι Τούρκοι, μένουμε εδώ κι εμείς και οφείλουμε να μείνουμε, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχει ανοίξει σε παράλληλα με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, που λέει τον Ιούνιο προς έγκριση ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Εδώ
1: έχουμε νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο έρχεται όπως φαίνεται. Αναμένεται να κατατεθεί στο κοινοβούλιο μετά το Μπαϊράμι, όπως το λένε, Κουρμπάν Μπαϊράμι, τον Ιούνιο. Το ετοιμάζει το ΑΚΕΠΕ.
0: Άκουσε με. Επειδή είδα όλη τη συνέντευξη τύπου. Κοίταξε με στα μάτια. Βλέπεις που σε κοιτάζω,
1: Ναι, βλέπω πως
0: τα πράγματα είναι
1: πάρα
0: δύσκολο.
1: Πολύ σοβαρά. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι πια μία διαρροή από τη Μιλιέτ. Χθες ολόκληρη η επιτροπή.
1: Έτσι νομίζαμε, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι τυχαίο όταν είναι και διαρροή από τη Μιλιέτ.
0: Ολόκληρη η επιτροπή του Πανεπιστημίου της Άγκυρας που έχει φτιάξει τον τουρκικό θαλάσσιο.

0: θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, της ανέθεσε η τουρκική κυβέρνηση να φτιάξει αυτό το νομοσχέδιο. Χθες λοιπόν, επειδή κάτσε και το είδα όλο, το παρουσίασε και μου το μετέφρασε η ανταποκριτριά μας στο Open. Η Σοφία, που είναι μαζί με τον Νίκο τον Ανούρη, τον εξαιρετικό ανταποκριτή του Real FM στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τι είπαν οι καθηγητές και τα μέλη της Επιτροπής που φτιάχνουν το νομοσχέδιο. Πρώτον, εδώ μιλάμε για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Το λέει αυτολεξί και σε εισαγωγικά.
1: Από εκεί που η γαλάζια πατρίδα απλά περιγραφόταν και ήταν η ιδέα και ήταν η γεωγραφία της καρδιάς
0: νόμος.
1: του φίλου μας. Τώρα γίνεται, λοιπόν, θέλουν μάλλον να το κάνουν νόμο.
0: Σου δίνω τους βασικούς άξονες.
1: Ναι.
0: Ένα, μέχρι τώρα έχουμε από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση το casus belli, δηλαδή ότι πέραν των 6 μιλίων, αν τα πάμε στα 12 τα χωρικά μας θέατα που έχουμε, το αναφέρετο δικαίωμα,
1: είναι αιτία πολέμου.
0: Ενσωματώνει αυτή τη διάταξη το νομοσχέδιο και το προχωράει παρακάτω ως εξής. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείτε να επεκτείνετε πέραν των 6 μιλίων τα χωρικά σας ύδατα, είναι ότι από τα 6 μίλια και μετά, βλέπει αυτό που έγινε σήμερα, ό,τι κάνετε θα μας ρωτάτε, γιατί η δικαιοδοσία είναι δικιά μας.
1: Έτσι
0: θέλετε
1: λένε,
0: καλώδιο,
1: έτσι λένε,
0: θέλετε γεώτρηση, θέλετε άσκηση, ό,τι θέλετε θα μας ρωτάτε.
1: Και μετά ξυπνήσανε να το πω.
0: Κυρώσεις έχει, δεν τις παρουσίασαν, γιατί θα έχει.
1: Εννοείται ότι θα έχει.
0: Δεύτερον, τι άλλο λέει καταπληκτικό, ότι πέραν των 6 μιλίων, εσείς έχετε 6 μίλια. Εμείς όσο γουστάρουμε.
1: Ναι.
0: Διότι ο πρόεδρος μας, ο λαοπρόβλητος, ο αυτός.
1: Αποφασίζουμε και διατάζουμε.
0: Είναι ο Θεόσταλτος.
1: Ναι. Όλα αυτά. Ναι.
0: Όταν κρίνει σε ένα σημείο της Ανατολικής Μεσογείου, δεν θέλουμε εμείς 6, θέλουμε 7, 8, 18,
1: 58. Μπορεί και να το κάνει.
0: Όχι, μπορεί. Θα το κάνει.
1: Ναι, εμείς, σύμφωνα με το νομοσχέδιο το
0: άρα,
1: οποίο. Ναι.
0: Εμείς όσο γουστάρουμε, εσείς 6.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δημοκρατικό.
1: Δημοκρατικό πάντα. Γιατί ο Ερντογάν φημίζεται για το δημοκρατικό του χαρακτήρα.
0: Δεύτερον, τι είναι η γαλάζια πατρίδα, τα σύνορα της καρδιάς μας.
1: Της καρδιάς του, βέβαια.
0: Τώρα έχουμε τα πλοία της καρδιάς μας με το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή λέει ο καθηγητής ότι όπου είναι τουρκικό πλοίο. Είναι η καρδιά μας, η γαλάζια πατρίδα.
1: Βέβαια, λίμωνο. Και μπορούμε να το στέλνουμε όπου θέλουμε.
0: Όπου θέλουμε.
1: Επειδή είναι το πλοίο της καρδιάς μας.
0: Τώρα, αν βλέπεις εσύ ένα φλάμπουρο από αυτό, δεν
1: είναι
0: της καρδιάς
1: και αυτό.
0: Ναι, στο Σαρανικό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε στο δύσκολο τώρα. Η Ελλάδα λέει, ρωτάνε από κάτω, υποτίθεται τυχαία. Αυτό, ξέρετε, θα προκαλέσει ένταση με την Ελλάδα. Απαπα, ένταση με την Ελλάδα, λέει, εμείς αδέρφια, σε παρακαλώ πολύ. Εμείς με την Ελλάδα.
1: Είναι δυνατόν,
0: καταρχήν,
1: δηλαδή, να το. Τι περιμένουμε.
0: Καταρχήν, λέει, δεν απευθύνεται στην Ελλάδα, σε όποιον.
1: Όχι, ναι.
0: Απέναντι έχουμε άλλον. Όχι,
1: όχι.
0: Η Ιταλία είναι από την άλλη.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ Ισπανία, η γαλάζια πατρίδα που, την οποία έχουν αρχίσει και τη διδάσκουν στα σχολεία, αφορά δικά μας, δικές μας χώρες. Δικές μας πόλεις.
0: Λέει κάποιος, ξέρετε, η Ελλάδα αντιδρά. Α, λέει, δεν μπορεί να αντιδρά.
1: Γιατί
0: δεν αντιδρά. Λίμωνο με φιλικές σχέσεις. Αλλά αν αντιδράσει.
1: Ναι, πόλεμος.
0: Όχι πόλεμος. Αν αντιδράσει, τότε θα έχει πρόβλημα. Έχει προηγηθεί τυχαία το κανάλι, το ρεπορτάζ στο φιλοκυβερνητικό κανάλι Χαμπέρ Global.
1: Ναι, το οποίο το λέγαμε.
0: Το οποίο σου θυμίζω, γιατί έχει σημασία τώρα.
1: Βέβαια, και πρέπει να το
0: που
1: πούμε
0: λέει,
1: αυτό.
0: Αν λέει πάνε να ψαρέψουν οι ψαράδες μετά την περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας στα 6 μίλια, τον Οκτώβριο, λέμε εμείς για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Που έχει και εκλογές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Αυτό που λέγαμε χθες.
0: Τότε θα έχουμε μπλοκή. Και εκεί μπορεί να βρεθούμε.
1: Τι σημαίνει.
0: Θα βυθίσουμε. Το λέει, το εξηγεί. Να βυθίσουμε κανένα πλοίο. Ακτοφυλακή. Γιατί δεν μπορεί να πάνε. Επίσης,
1: και ούτε εμείς θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να υποθέσω. Φαντάζομαι.
0: Σε αυτή την περιοχή, Λουκία λέει, είναι και η Κρήτη. Τώρα η Κρήτη είναι λίγο μεγαλούτσικη.
1: Ναι.
0: Τα 3/4 είναι στη γραμμή δικά μας.
1: Ακριβώς.
0: Δίνουμε το 1/4. Και από τη μέση και πέρα, προς Τουρκία, ανατολικά δηλαδή, τα νησιά που είναι κοντά μας είναι δίπλα μας. Για ανάσα. Λίμνος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Δωδεκάνησα, δικά μας. Οι Έλληνες, από τη μέση γραμμή των Κυκλάδων και πέρα, Εύβοια, δικιά μας. Σαρονικός, δικός μας, Ναι, λέει το Χαμπέρ Global. Άρα με βάση αυτό το νομοσχέδιο.
1: Να τους δώσουμε και την Εύβοια και το Σαρονικό, δηλαδή.
0: Όχι, θα μας τα δίνουν αυτά.
1: Μας τα δίνουν αυτά.
0: Τις πέτσες.
1: Μας τις δίνουν, ναι. Τις πέτσες μπορούμε ακόμα.
0: Ψαρά, όχι.
1: Ιδρα,
0: όχι, ψαρά είναι δίπλα, είναι από εκεί.
1: Okay.
0: Ναι. Θέλεις και ψαρά, όχι.
1: Εντάξει.
0: Το ίδρα πέτσε ψαρά είναι ίδρα πέτσε εμείς, ψαρά εκείνη.
1: Ωραία.
0: Κύθυρα δικά μας. Ιόνια νησιά δικά μας.
1: Κάνω τώρα.
0: Δικά
1: δηλαδή, κουνάω το κεφάλι μου.
0: Να, λέει, επεκτείνα στα 12 μίλια στα Ιόνια νησιά.
1: Και μετά ξύπνησαν.
0: Αυτό, με το που το παρουσιάζει αυτό, γίνεται το σημερινό. Στην πράξη, λοιπόν, εγώ ρωτώ το πρωί το Γιάννη Λοβέρδο, Υπουργό Εξωτερικών.
1: Και τι σου απάντησε.
0: Χωρίς να ξέρω, ή δεν είχε βγει ακόμα είδηση.
1: Δεν είχε βγει ακόμα είδηση με το καλώδιο.
0: Πάνε οι φρεγάτες και λένε στα 7, 8, 9 μίλια, δεν φεύγουμε αυτή τη φορά, λέει, εκεί θα μείνουμε.
1: Ωραία.
0: Άρα, Εκεί θα
1: μείνουμε. Εμπλοκή.
0: Δεν μας ενδιαφέρει, λέει, τι λένε οι Τούρκοι. Εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχία. Εκεί. Άρα τι άρα λέει. Εκεί θα μείνουμε. Εκεί θα μείνουμε. Πώς φαίνεται αυτό.
1: Εμπλοκή.
0: Ωραίο.
1: Όχι, βέβαια. Καλό. Όχι, από το κακό στο χειρότερο. Τα είχαμε όλα, έχουμε και αυτό τώρα.
0: Σου προσθέτω ότι η Ελλάδα απαντά με το προεδρικό διάταγμα που αν δεν έχει βγει ήδη τώρα
1: θα βγει.
0: Ναι, για τα θαλάσσια πάρκα στις νότιες Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα.
1: Όντως το έχουμε αυτό.
0: Ωραία. Το δεύτερο, επειδή μιλάμε για καλώδια, χθες και μια τετραμερή στην Κύπρο. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι έγινε το βήμα για να προχωρήσει το καλώδι να πεμπλακεί.
1: Ναι.
0: Κάνα στην άκρη τον κεραυνό.
1: Ναι, τον κεραυνό που
0: και βάλα τον Δαμιανό, τον Υπουργό Ενέργεια.
1: Ναι, ο Δαμιανός τι λέει λοιπόν.
0: Έγινε λοιπόν.
1: Ναι, συγκαταβατικός, να το πω έτσι.
0: Έγινε τετραμερή στην Κύπρο. Ήταν ο κύριος Τσάφος, υπουργός του. Ήταν ο κύριος Δαμιανός, ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ήταν η Κομισιόν, πήγε καλά. Και συμφώνησαν όλοι μαζί να κάνουν την επίσημη πρόταση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσθέσει χρήματα για το καλώδιο για να ξαναξεκινήσει. Αν ξεκινήσει σε ένα μήνα και πάει στα Δωδεκάνησα, θα γίνει. Ναι, και ψηφιστεί ο νόμος. Ναι. Έλα. Τι.
1: Πάλι θα έχουμε πρόβλημα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Επόμενο θέμα. Χθες είχαμε μπαράζ παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο. Ναι. Από τουρκικά και οπλισμένα μαχητικά. Σου μοιάζουν για ήρεμα νερά αυτά.
1: Όχι βέβαια. Τώρα τι λέμε, συζητάμε τόση ώρα και θα μιλάμε για ήρεμα νερά.
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή, σοβαρά τώρα. Αν σήμερα δεν έχουμε βουλευτή, νομίζω, από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όχι.
1: Αν, δεν έχουμε. Όχι. Αλλά αν τολμούσε σήμερα να μας πει για ήρεμα νερά, συγγνώμη, θα αντιδρούσα. Και πολύ έντονα κιόλας.
0: Εμείς ήρεμα θέλουμε.
1: Εμείς τα θέλουμε, αλλά δεν γίνεται να μιλάμε
0: επίσης,
1: για ήρεμα
0: αυτό
1: νερά.
0: Ο κύριος Λοβέρδος που έχει δίκιο.
1: Δεν γίνεται να μιλάμε πλέον για ήρεμα νερά. Γιατί
0: καθένας.
1: Οι Τούρκοι δεν τα θέλουν. Άρα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Ίσως ήρθε η ώρα να σηκώσουμε τους τόνους. Δεν ξέρω. Κύριος Λοβέρδος, τι σου είπε πάνω σε αυτό.
0: Δεν μπορεί, είπε ο καθένας, να ερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, διότι εδώ μιλάμε για μια αυθαίρετη ερμηνεία.
1: Άρα, αν φτάσει όσο τους αφήνουμε,
0: συνέλευση,
1: αέρα.
0: Ο νόμος,
1: αυτό
0: δεν μπορεί
1: λέω.
0: Ο καθένας να λέει μετά από εδώ σου πει στο μισό σου κήπο, εγώ.
1: Αυτό θέλω να σου
0: είναι
1: πω.
0: Μου.
1: Ότι
0: εγώ
1: εκεί,
0: λέει, θα
1: ότι
0: με ρωτάς.
1: Εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα αντιδράσουμε. Δεν
0: υπάρχει.
1: Γίνεται να το αφήσουμε και
0: δεν
1: γίνεται να το αφήσουμε έτσι.
0: Ξέρω,
1: να το πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να το πάμε. Δεν ξέρω που πρέπει να το πάμε.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Φίλη αργότερα.
1: Τον
0: κύριο Γιώργο Φίλη.
1: Ναι, γιατί θα τον έχουμε μαζί μας και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να μας απαντήσει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
0: Έχω βρει εδώ μερικά στοιχεία. Το πάμε μόνο θεματικά, δεν πειράζει. Μετά πάμε στα πανεπιστήμια. Έχω βρει μερικά στοιχεία. Άκου εδώ. Επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ. Μάρτιος 26. 440 παραβιάσεις χωρικών μασιδάτων από σκάφη πολεμικού ναυτικού ακτοφυλακής της Τουρκίας τουρκικά αλλιευτικά. Σύνολο παραβιάσεων, δεν έχω Απρίλιο, μέχρι 31 Μαρτίου, 775. Ξέρεις ποια ήταν η προηγούμενη χειρότερη χρονιά? Το 2020.
1: Χρονιά της επακούμπησης.
0: Ναι, αλλά ήταν προς διακήρυξη των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Εδώ έχω τώρα βρει κατά στοιχεία.
1: Τώρα είμαστε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή είναι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε όμως, Νίκο, ότι η διακήρυξη των Αθηνών έχει καταντήσει λίγο κουρελόχαρτο.
0: Ναι, αλλά εδώ επίσης θέλω να σου πω ότι οι Τούρκοι παίζουν και άλλα παιχνίδια. Διότι βλέπω ότι στο Κογκρέσο μαζεύουν υπογραφές για να καταγγείλουν τον Αμερικανό πρέσβη, το φίλο του Τραμπ στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ. Ξέρεις τι κάνει ο κύριος Μπάρακ?
1: Ο κύριος Μπάρακ, ο υπάλληλος.
0: Ναι, ναι, εμφανίζεται να λέει ότι δήθεν η Αμερική θέλει να ξαναρχίσει τη διαπραγμάτευση για να πάρουν οι Τούρκοι
1: F-35.
0: Και λένε οι βουλευτές του Κογκρέσου.
1: Πάλι καλά.
0: Άκου. Υπογράφουν μέχρι τη νύχτα, μάζευαν υπογραφές.
1: Ναι,
0: επιστολή στο Ρούμπιο και του λένε να σε ρωτήσουμε.
1: Αυτό το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Εσύ ξέρεις ότι αυτός
1: αυτό,
0: εξ ονόματός
1: σου,
0: γιατί είναι πρέσβης, είναι υπάλληλος.
1: Είναι υπάλληλος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ο Μπάρακ είναι υπάλληλος.
0: Να του σφυρίξει κάποιος ότι υπάρχουν προϋποθέσεις.
1: Με ποια νότη δικαιοδοσία την κάνει, τα κάνει αυτά ο
0: Μπάρακ. Άρα
1: αυτός
0: πουλάει μούρι εκεί και φιλοτουρκισμό.
1: Πώς.
0: Δεν με είναι μόνο. Μια χώρα εκπροσωπεί.
1: Αυτό θέλω να πω. Έχει τη δικαιοδοσία τη Αμερική.
0: Όχι.
1: Έχει τη δικαιοδοσία του Κογκρέσου?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα,
1: λοιπόν. Άρα κάποιος να τον μαζέψει με λίγα λόγια.
0: Πάμε τώρα σε δύο ακόμα θέματα που θέλουμε να θίξουμε. Το ένα που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τον
0: Υφυπουργό
1: Παιδείας
0: και πρώην πρίτανη του Αριστοτελείου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει μείζον θέμα, διότι εγώ ρωτώ, χθες μπήκαν, και θα το πω πιο καθαρά από ότι χθες, ομάδα οπλισμένων ήταν με τσεκούρια, με ρόπαλα, ναι, με μαχαίρια αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο και σπάνε στο ξύλο 7 φοιτητές. Επειδή ακούω
1: καθηγητές. Σήμερα έχουμε τις φοιτητικές εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Περίμενε. Επειδή ακούω καθηγητές του Αριστοτελείου να λένε ότι αυτοί οι φοιτητές, λέει, που σπάσαν στο ξύλο οι αντιεξουσιαστές ήταν αριστεριστές.
1: Ναι, άρα είχαν διαφορές.
0: Τι με νοιάζει εμένα?
1: Τι με νοιάζει εμένα? Γιατί ήταν φοιτητές, πρέπει να το, να το σπάσουν στο ξύλο.
0: Δεν είναι ποιους έσπασαν στο ξύλο, αλλά πώς μπήκαν Λουκία. Και εκεί το Αριστοτέλειο.
1: Αυτό, Νίκο μου, είναι το μόνιμο πρόβλημα.
0: Μα δεν έχει πάρει
1: αυτό
0: τα μέτρα.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, διότι τα μέτρα δεν έχουν πάρθει. Τα λέγαμε χθες, έχει μάλιασει η γλώσσα μας χθες. Ότι δεν έχουν πάρθει τα μέτρα.
0: Εκεί έχει
1: πόσο θα είναι ξέφραγο απέλητα
0: πανεπιστήμια? Μετά την εκπομπή, δεν το ξέραμε, με το που τελείωσε η εκπομπή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ίδια εισβολή καρμπών. Πάλι από κρανοφόρους, εδώ,
1: τέλεια,
0: πάλι τρεις τραυματίες φοιτητές,
1: ναι,
0: και φύγανε,
1: ναι,
0: και δεν τους πιάσα κανένα. Εγώ λέω ένα πώς μπαίνουν, δύο δεν πιάνουν κανέναν.
1: Ναι,
0: τρία,
1: τρίτον, γιατί οι Βρετανικές αρχές δεν καλούν κατευθείαν? Γιατί φέρουν και οι Βρετανικές αρχές, ναι, την ευθύνη.
0: Ποιους προσήγαγα θέση στην αστυνομία Θεσσαλονίκης?
1: Τους δορμένους.
0: Τους δορμένους. Εκάτσε,
1: εκάτσε δηλαδή.
0: Και το δεύτερο θέμα. Θέλει μια αυτοσυγκράτηση. Και απευθύνομαι παντού. Χθες είπαμε, δεν θυμάμαι αν είπαμε, το είπαμε πολύ προσεκτικά.
1: Δυστυχώς δεν το είπαμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι πάρα,
0: ωραία,
1: πολύ σημαντικό.
0: Να μιλήσω για τις δύο μαθήτριες 17 ετών, οι οποίες ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας του Ηλιοπολί, κλείδωσαν την πόρτα, έβαλαν walkman στα αυτιά και πιασμένες χέρι-χέρι έπεσαν στο
1: έπεσαν
0: κενό.
1: Στο κενό. Η μία σκοτώθηκε, η άλλη
0: άφησαν πίσω σημειώματα, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, σε ημερολόγιο και σε χαρτί, που λένε ότι δεν άντεχαν. Φοβόντουσαν μην αντιδράσουν οι γονείς τους αν δεν πάνε καλά στις εξετάσεις.
1: Ναι, έγραψαν να όμως ότι αυτός είναι ένας κόσμος που δεν θέλω να ζω. Ναι. Εγώ σαν μητέρα το είδα αυτό, δεν ξέρω, πραγματικά σου λέω, στην αρχή έβαλα τα κλάματα, δηλαδή για να μιλήσω ανθρώπινα.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Ανθρώπινα, στην αρχή έβαλα τα κλάματα. Έχω μια κόρη που δίνει πανελλήνιες φέτος.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται, τα παιδιά αυτά.
0: Θέλω όμως να απευθύνω μια έκκληση. Επειδή βλέπω και βίντεο να κυκλοφορούν και λεπτομέρειες και μαρτυρίες και θέλει αυτοσυγκράτηση. Μας ακούνε παιδιά που δίνουν εξετάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και οτιδήποτε λάθος πει κάποιος συνάδελφος μπορεί να παρεξηγηθεί. Δεν λέω περισσότερα πώς να παρεξηγηθεί. Καταλαβαίνεις, Λουκία, τι εννοώ.
1: Εγώ θέλω να προλάβω.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: να σκεφτόμαστε. Σας
0: παρακαλώ πολύ.
1: Όντως, αλλά θέλω να προλάβω. Πραγματικά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτούς που συνηθίζουν να κρίνουν, να κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, να δικάζουν και να καταδικάζουν τα δύο αυτά κορίτσια. Τα δύο αυτά κορίτσια για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο πνίγηκαν. Πνίγηκαν σε ένα κόσμο τοξικό και αφιλόξενο.
0: Εγώ
1: για τα όνειρά τους.
0: Σου προτείνω κάτι. Να ζητήσουμε από τη Δήμητρα, που είναι η καλύτερη, αύριο να έχουμε μαζί μας
1: μία
0: παιδοψυχολόγο
1: να δείξουμε το θέμα πραγματικά, γιατί είναι
0: ξέρεις
1: ένα τεράστιο θέμα. Έρχονται πανελλήνιες. Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά μας?
0: Θέλω να ρωτήσουμε τι πρέπει να ξέρει και να έχει στο μυαλό του ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι και ο γονιός του που είναι στη δοκιμασία αυτών των εξετάσεων, ώστε να έχουν προστατευμένη την ψυχή τους, τον ψυχικό τους κόσμο.
1: Αυτό.
0: Να μην μπουν σε καμιά σκέψη διαφορετική.
1: Αυτό.
0: Μην μιλήσουμε για το περιστατικό.
1: Πώς να προστατεύσουμε τα παιδιά
0: αυτό
1: μας.
0: Να
1: γιατί
0: δώσουμε, ναι,
1: το ζήτημα είναι να έχουμε υγιή παιδιά, σωματικά και ψυχικά. Τελεία και παύλα.
0: Και επίσης πρέπει να πω κάτι ακόμα. Επειδή είναι μπροστά μας οι εξετάσεις και μπορεί πολλά παιδιά να αποτύχουν. Δεν είναι το τέλος του κόσμου να αποτύχει στις εξετάσεις.
1: Δεν είναι το τέλος
0: έχω
1: του κόσμου.
0: Έχω πολλούς συμμαθητές.
1: Η ζωή συνεχίζεται. Ξέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μπορεί να μην πέτυχαν στις πανελλήνιες, αλλά να κάνανε μετά λαμπρές καριέρες.
0: Έτσι. Έχω πάρα πολλούς συμμαθητές και συμφοιτητές, οι οποίοι δεν ήταν καλοί στην ακαδημαϊκή του διαδρομή και είναι τώρα πολύ καλύτεροι επαγγελματίες από μένα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπορεί εγώ να ήμουν καλός και να μην πέτυχα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι πρόκριμα αυτό. Μην τρελαίνεστε,
1: και δεν τελειώνει
0: μην
1: η ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή εκεί. Όσο και αν αυτό το σύστημα, το οποίο και αυτό θα ήθελα να το ανοίξουμε μια μέρα, μπορεί καμιά φορά να ισοπεδώνει την κρίση, να βάζει τα παιδιά σε ένα σπιράλ αγωνίας. Ή περνάς ή δεν έχεις μέλλον.
0: Λοιπόν, επειδή είναι δάσκαλος, η πρώτη μας ερώτηση στον κύριο Νίκο Παϊωάννου, υπουργό παιδείας, θα είναι αυτή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
6: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και από Φάλιρο προς Καλαμάκι. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Πειραιώς έως Αχαρνών, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στο Πεκίνο έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αύριο θα γίνουν οι κύριες διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας με επίκεντρο το Ιράν, τις εμπορικές σχέσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και το ζήτημα της Ταϊβάν. Νέα πρόκληση της Άγκυρας στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Επενέβη ελληνική φρεγάτα και το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Περισσότερα στο real.gr.
8: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: στους 97,8.
1: Ξέρεις να σου πω για το Παναθηναϊκό απόψε. 10 το βράδυ παίζει στη Βαλένθια, είναι το 5ο μάτς.
2: Μάλιστα.
1: Και υποχρεωτικά τελευταίο, γιατί έχασε εδώ τα δύο, κέρδισε τα δύο πρώτα στη Βαλένθια. Αν ο Παναθηναϊκός, που όλη η Ελλάδα το εύχεται, γιατί όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη.
2: Όλοι τα ευχόμαστε.
1: Όλοι είμαστε.
2: Ακόμα και εμείς που δεν
1: με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, όποιος είναι.
2: Όλοι.
1: Εάν περάσει λοιπόν, αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε στο Final Four δύο ελληνικές ομάδες που είναι και στο
2: Τέλεια.
1: Κλειστό του ΑΚΑ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Μπράβο.
1: Εάν δεν περάσει, περνάει η Βαλένθια, θα είναι μόνο Ολυμπιακός. Ευχόμαστε όλοι να είναι ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει όπως και στα δύο πρώτα.
2: Να δούμε Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Αυτό θα είναι στο τελικό. Εάν
2: στο
1: περάσουν
2: τελικό,
1: και οι δύο ομάδες από τους ημιτελικούς που είναι η Φενέρ και η Ρεάλ, θα έχουμε στο τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που όλοι το ευχόμαστε. Λοιπόν, επίσης να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τα εθνικά θέματα, για τον drone, Λουκία.
2: Το πράγμα εδώ περιπλέκεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολύ σοβαρό με τον drone είναι το θέμα.
1: Τι εξελίξεις έχουμε? Καταρχήν οι Ουκρανοί, νομίζω ότι τα μασάνε, γιατί ο κύριος Δένδιας το έθεσε χθες στις Βρυξέλλες το θέμα με τον, για το ουκρανικό drone που ήρθε με τα 300 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα, μια κινούμενη βόμβα. Οι Ουκρανοί λένε, δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι δικό μας, με κάπου κασοά.
2: Ναι,
1: δεν,
2: καλά, ναι.
1: Ότι είπαμε ξεκίνησε από κάποια βάση στη Λιβύη. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα με αυτό το drone. Ένα θέμα εθνικό. Για μένα το θέμα είναι η Ουκρανία. Και δεν μπορεί να στέλνει η Ουκρανία και στη Μεσόγειο με drones μαζί με πλοία για να χτυπάει ρωσικά και μετά να φεύγουν και όποιο πάρει ο κάρος.
2: Πάντως είναι
1: μεταφέρουν τον πόλεμο στη Μεσόγειο.
2: Εξαιρετικά πραγματικά σοβαρό θέμα.
1: Τεράστιο
2: και
1: θέμα.
2: Η παρουσία του θαλάσσιου drone, δεν ξέρω, μπορεί να επηρεάζει και την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πρέπει να το δούμε αυτό.
1: Φυσικά.
2: Πρέπει
1: λοιπόν,
2: να το δούμε αυτό.
1: Καλησπέριζουμε τον πρώην Πρίτανη και νυν υφυπουργό παιδείας, τον καθηγητή τον κύριο Νίκο Παϊωάννου.
2: Καλησπέρα.
1: Κύριε Πρίτανη, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσου, κύριε Στραβελάκη. Και είπα την κυρία Γκάτσου πρώτα για να μην παρεξηγούμαστε. Αλφαβητικά το πήγα έτσι.
2: Όχι,
1: καταρχήν το έχουμε καθιερώσει ως κυρία. Προηγείται, άρα σωστά λέτε, κυρία Γκάτσου.
3: Μπορεί να το λέγαμε, κύριε Στραβελάκη, και κάποιος να το παρεξηγούσε.
1: Εγώ δεν παρεξηγώ. Το έχουμε καθιερώσει.
2: Ο Νίκος δεν παρεξηγεί.
1: Εγώ λέω πρώτος το όνομα το δικό της. Σας παρακαλώ. Το ίδιο κάνω και στην τηλεόραση, το ξέρετε. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, πριν πάμε στο θέμα των πανεπιστημίων, είστε δάσκαλος. Και θέλω, επειδή βλέπω και αγριότητες, να τοποθετηθείτε για αυτό το θλιβερό γεγονός. Μιλούμε για δύο φίλες, δύο μαθητρίες 17 χρονών, οι οποίες άφησαν πίσω ένα μήνυμα ότι φοβόμαστε μην απογοητεύσουν από τις εξετάσεις τους γονείς μας. Ήπιαν λίγο, ανέβηκαν στην ταράτσα στην Ηλιούπολη, έκτος όροφος,
2: κλείσαν την πόρτα,
1: έβαλαν τα walkman στα αυτιά και χέρι-χέρι πήδηξαν στο κοινό. Η μία χαροπαλεύει, η άλλη έχασε τη ζωή της. Και θέλω να μας στείλετε ένα μήνυμα, γιατί ξέρετε, έλεγα πριν, κύριε Υπουργέ, ότι εγώ που το έχω περάσει και η Λουκία, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις, αν αποτύχει ένα παιδί.
2: Απλά πολλά παιδιά το βλέπουν έτσι. Και αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, και πόσο ένοχοι είμαστε εμείς οι μεγάλοι, και για τον τρόπο που τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή και για την πίεση που δέχονται. Και εννοώ, οι μεγάλοι, βάζω και τους γονείς μέσα, αλλά βάζω και το σύστημα, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Απόλυτα. Απόλυτα. Κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, δυστυχώς για αυτό το θλιβερό γεγονός θα μιλήσω πρώτα απ' όλα ως πατέρας. Γιατί θεωρώ ότι η γονεϊκή ιδιότητα, ο πατέρας και η μάνα, είναι η πιο ύψιστη ιδιότητα που μας επιφυλάσσει στο πέρασμά μας η ζωή από τη γη. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Σαν μάνα και πατέρας όμως είναι οι ύψιστες τιμές που μπορούμε να έχουμε. Προφανώς λοιπόν σαν πατέρας όχι απλώς θλίβομαι, όχι απλώς όταν διάβασα και την ακροτελεύτια πρόταση του σημειώματος που έμεινε.
1: Μην το πείτε,
3: παπά και
1: δεν θέλω.
3: Ναι.
1: Δεν θέλω λοιπόν, να πείτε. Λοιπόν, είπα το πνεύμα, ότι φοβόμαστε εμείς τις απογοητεύσουμε τις εξετάσεις, γεια σας, αυτό.
3: Το αφήνουμε,
1: μέχρι
3: το αφήνουμε.
1: Ναι,
3: λοιπόν,
1: το πείτε,
3: όλα αυτά το μόνο που έχω να πω είναι πρώτα απ' όλα το να πω τα συλληπιτήρια, το οτιδήποτε για την οικογένεια είναι το λιγότερο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Θα πω από την άλλη να ευχηθούμε ο Θεός να βοηθήσει έτσι ώστε το άλλο κορίτσι να ανακάμψει.
1: Να μάχη πάνω από όλα, πάνω από όλα.
3: Να ανακάμψει. Και από εκεί και πέρα, προφανώς.
1: Επειδή μας ακούνε παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις, στείλτε ένα μήνυμα σαν δάσκαλος.
3: Φταίμε όλοι μας ως γονείς με την πίεση που έχουμε. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό.
2: Μόνο ως γονείς όμως φταίμε, κύριε Παπαϊωάννου. Δεν πρέπει να δούμε λίγο. Έχω την αίσθηση και επειδή έχω κι εγώ μία κόρη και μιλάω ως μητέρα η οποία δίνει φέτος πανελλήνιες και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι και πόσο αγχωμένη είναι. Και δυστυχώς πολλά από αυτά, δηλαδή χθες όταν διάβασα αυτό το σημείωμα, πολλά από αυτά μου τα μοιράζεται καθημερινά ως σκέψεις της, ότι ανησυχεί, ότι αν δεν περάσω στους Πανελλήνες τι θα κάνω, τι θα γίνει. Και δεν είναι η μόνη, δεν έχω την, είναι όλα τα παιδιά.
1: Να προσθέσω κάτι, Λουκία, ως πατέρας. Νιώθω και εγώ, έχω πραγματικά, ότι πολλές φορές, και κάνω και την αυτοκριτική μου, και όλοι πρέπει να το κάνουμε οι γονείς, φορτώνουμε με παραπάνω άγχος τα παιδιά. Δηλαδή, τους δίνουμε την αίσθηση, θα πας καλά, θα πας καλά, θα πετύχεις. Γιατί μπορεί και να μην πετύχει, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θέλω να πω, να πάει για το καλύτερο, αλλά αν ο γονιός το κοιτάει στα μάτια και λέει θα πας καλά,
2: ναι, λέει, άμα δεν πάω. Καμιά φορά το κάνω, ναι, και μου και εμένα μου το λένε.
1: Άμα δεν πάω, μου,
2: δηλαδή θέλω να πω ότι τα φορτώνουμε κι εμείς, αλλά από την άλλη πως πρέπει να δούμε και το σύστημα, γιατί ώρες-ώρες...
1: Πείτε, κύριε
3: καθηγητά. Θα φτάσω και στο σύστημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πω σε όλα αυτά τα παιδιά. Παιδιά, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου είτε η εισαγωγή είτε η μη εισαγωγή στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε το μέλλον σας. Σκεφτείτε πώς θα είστε χαρούμενοι μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι μόνο ούτε το επάγγελμα, ούτε μόνο η προσωπική ζωή, ούτε μόνο η κοινωνική ζωή. Είναι όλα. Δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα με αυτές τις εξετάσεις. Όσοι έχετε προσπαθήσει ή έχετε προσπαθήσει, είναι σίγουρο ότι έχετε κάνει το καλύτερο. Φύγετε από την λογική της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Σκεφτείτε μόνο ότι είστε 17-18 χρονών και όλη η ζωή είναι μπροστά σας. Δεν είναι μόνο οι σπουδές. Είναι πολλά άλλα. Είναι όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, για το σύστημα.
2: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε, γιατί για αυτά τα παιδιά είναι σαν να σας πω, δηλαδή είναι σαν να ξεχνάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και η ζωή τους να κρίνεται από τα 4 μαθήματα που δίνουν στις Πανελλήνιες. Και αυτό είναι άδικο, κύριε Παπαϊωάννη.
3: Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Εγώ γι' αυτό τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έχει ξεκινήσει ο Εθνικός Διάλογος και το Εθνικό Απολυτήριο. Τι είναι αυτό το Εθνικό Απολυτήριο, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, σε αυτό που συζητάμε. Ότι πλέον δεν θα είναι τα 4-3 ώρα όπου θα κρίνεται το μέλλον του κάθε παιδιού. Τι θετικό έχουν μόνο τα 4-3 ώρα, ότι είναι αδιάβλητες εξετάσεις. Αυτό είναι κάτι που το παραδεχόμαστε όλοι. Όμως πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον αγχωτικό τρόπο του λυκείου, που όλοι δουλεύουν, πάει πρώτη λυκείου, από τα μισά της Δευτέρας λυκείου και την Τρίτη να ασχοληθούμε μόνο με τα 4 μαθήματα της κατεύθυνσης. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο που ξεκίνησε η συζήτηση και θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, κάπου τον Οκτώβριο, εκεί πρέπει όλοι να συμμετέχουν, να καταθέσουν τις απόψεις, γιατί δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι για τα παιδιά μας, είναι για την παιδεία, είναι για τον τρόπο που τα παιδιά μας θα γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, μέσα από το Εθνικό Απολυτήριο, οι δεξιότητες του κάθε παιδιού θα αναπτύσσονται στις 3 χρονιές, θα συνεκτιμώνται, θα. Δεν θα είναι μόνο η Τρίτη Λυκείου. Άρα
1: λέτε ότι έχετε ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και αυτούς τους προβληματισμούς, ώστε το παιδί να μην φορτώνεται, να μην κάνουμε ένα τόσο, για μένα θα πω τη λέξη είναι βαριά, αλλά θα το πω απάνθρωπο σύστημα. Ένα σύστημα που ένα παιδί ζει 3 χρόνια στο λύκειο για αυτές τις 4 στιγμές.
2: Και θεωρεί, δεν μετράει η επίδοση ότι, του η προηγούμενη.
1: Ναι, και θεωρεί ότι κρίνεται η ζωή του από 3-4-12 ώρες.
2: Ακριβώς, γιατί ένα παιδί, κύριε Παπαϊωάννου, εκείνη τη μέρα μπορεί να έχει μια κακή μέρα, να το πω έτσι. Μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά το βράδυ, ένα πυρετό το πρωί. Και να πάει και να γράψει χάλια και να μην περάσει.
3: Και να σκεφτούμε κι εμείς ως γονείς. Πόσοι γονείς από την 5η-6η δημοτικού ξεκινάμε
2: τα φροντιστήρια,
3: να δώσουμε εξετάσεις για το τάδε σχολείο.
2: Ναι.
3: Μέχρι την 3η γυμνασίου να έχω πάρει τουλάχιστον 2 πτυχία σε ανώτερο proficiency.
2: Βέβαια.
3: Γιατί όλα αυτά.
1: Έχω ακούσει μητέρα και πατέρα να λέει δίνουμε χημεία.
2: Ναι.
1: Πώς δίνουμε.
2: Λες και τη δίνουμε μαζί.
1: Μα γιατί δίνουμε.
2: Έχεις δίκιο, Νίκο.
1: Συγγνώμη, δίνουμε. Πώς
3: δίνουμε. Πιθανόν και εμείς,
1: είναι ό,τι χειρότερο.
3: Κυρία Γκάτση, το έχουμε χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, βέβαια. Στον εαυτό
3: τώρα
1: μου το λέω πρώτα.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων. Είναι θλιβερό. Mm. Ξέρετε, δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, πόσες φορές θυμηθείτε δεκαετίες τώρα, πρώτα ως πρίτανης, μετά ως υπουργός, έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση. Εγώ έχω μία απορία. Επειδή ακούγατε και τι μου απαντούσε το πρωί στη τηλεόραση ο καθηγητής του Αριστοτελείου, από το όνομά του, έχει σημασία. Όταν λέει αριστεριστές, έχουμε αντιεξουσιαστές που μπαίνουν στο Αριστοτέλειο ανενόχλητο, το σημειώνω, με κράνη και ρόπαλα, σπάνε στο ξύλο 7 με τους οποίους έχουν διαφορές λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, άγριο ξύλο, πώς δεν το σκότω. σκότωσαν κιόλας, φεύγουν ενόχλητοι και η αστυνομία πιάνει 39 άλλους. Όχι τους δράστες, άλλους. Και τους αφήνει ελεύθερους. Η ερώτησή μου βασική είναι η εξής. Έπρεπε να μπορούν να μπουν. Αν μπουν, μπορούν και να σκοτώσουν. Έπρεπε να μπορούν να μπουν ανενόχλητοι αυτοί οι υποψήφοι δολοφόνοι στο Αριστοτέλειο.
3: Το αν μπορεί κάποιος, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή όχι. Προφανώς δεν το μάθουμε
1: ποτέ. Μπορεί και να μην έχουν, δεν το μάθουμε ποτέ. Ακριβώς.
3: Διότι προφανώς φύγανε και δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν ήταν μια καταδρομική διαδικασία που μπήκαν. Έπρεπε να μπουν. Προφανώς όχι.
2: Και αυτό το οποίο φύγανε και δεν ξέρουμε όμως δεν είναι σημαντικό.
1: Στο έπρεπε να μπουν. Έχουν ληφθεί στο Αριστοτέλειο τα μέτρα που κουβεντιάζουμε μαζί 1,5 χρόνο και με την κυρία Ζαχαράκη και με του προκατόχου τη.
2: Γιατί δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτά. Αν είχαν ληφθεί, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θα μειώσω καθόλου την ερώτησή σας. Απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι όταν συζητούμε για μέτρα, θα συμφωνήσουμε κάποια πράγματα. Δεν πατάς ένα κουμπί την άλλη μέρα γίνονται. Μπράβο. Πότε λοιπόν διαπίστωσε η κυβέρνηση ότι με τον προηγούμενο νόμο περί της ασφάλειας υπήρχαν κενά. Τότε που ήμουν και εγώ πρίτανης. Και τραβούσα αυτά που τραβούσα γιατί έπρεπε μια κατάληψη να την κάνω βιβλιοθήκη. Να την κάνω βιβλιοθήκη. Λοιπόν, ήρθαμε και τον συμπληρώσαμε τον Αύγουστο. Το τέλος Ιουλίου ήταν. 30 Ιουλίου που
1: ήταν. Έγιναν και σύνοδο Πριτάνεων και συζητούσαμε.
3: Ακριβώς. Ναι. Όλα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος τι λέει, ότι μετά την κατάθεση των σχεδίων ασφαλείας που ήταν μέχρι 31 12.
1: Έτσι, αυτό το διάγραμμα.
3: Μπράβο. Κατέθεσαν όλα τα πανεπιστήμια. Από τον Ιανουάριο και μετά θα αρχίσει να εφαρμόζεται τι? Το κομμάτι του νόμου που σχετίζεται με την υλικοτεχνική υποδομή. Αφήνω τα νομικά για να μην.
2: Από τον Ιανουάριο που μας έρχεται, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Όχι, από αυτό
1: τώρα που, πέρασε, Λουκία.
2: Α.
1: 5 μήνες.
3: Λοιπόν,
2: αυτό σας λέω Δεκέμβριο. Ότι δεν έχει εφαρμοστεί.
3: Ναι.
2: Αυτό σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί όμως.
3: Να το πω λίγο. Τι σημαίνει, κυρία Γκράτσου, υλικοτεχνική υποδομή? Σημαίνει κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο.
2: Ναι, αλλά πού είναι αυτά?
3: Μισό λεπτό.
1: Περίμενε.
3: Να ολοκληρώσω και μετά μου λέτε ό,τι θέλετε. Με χαρά. Λοιπόν, κάμερα δεν σημαίνει πάω στο κατάστημα το ηλεκτρολογικό της γειτονιάς και λέω φέρε μου 100 κάμερες να βάλω. Κάμερες σημαίνει, σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Μελέτης Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του ΚΕΜΕΑ, συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι οποίες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι συμβατές με το κάθε πανεπιστήμιο από τα 5 που έχουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα αυτών των παραβατικών στοιχείων. Παράλληλα, έχει γίνει, ολοκληρώνεται, γιατί δεν είναι μιας ημέρας. Παράλληλα, είσοδος ελεγχόμενη. Τι σημαίνει ελεγχόμενη είσοδος? Η λέξη τουρνικέ πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιο μας.
2: Γιατί?
3: Ήταν μια ατυχή διαδικασία.
2: Γιατί, κύριε Παπαϊωάννη?
3: Γιατί, συγγνώμη, ένα τουρνικέ σημαίνει το τουρνικέ που έχουμε στο μετρό. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το κυλιόμενο σύστημα τον οποιονδήποτε.
1: Αυτό έλεγε ο νόμος πάντως.
2: Αυτό έλεγε. Τώρα αυτό το απορρίπτουμε. Εγώ το θυμάμαι γιατί κάναμε λόγο για τουρνικέ τόσο καιρό.
3: Μπράβο, κάναμε λόγο για τουρνικέ. Γιατί το 2020 και το 2021 η πολιτεία έδωσε στα 3 πανεπιστήμια τουρνικέ και εγώ τα είχα βάλει στο κτίριο διοίκησης. Δεν τα είχα βάλει. Τότε, αλλά δεν τα έλεγε ο νόμος, ήταν μέσα ασφαλείας. Άρα λοιπόν τώρα πάμε σε ελεγχόμενη είσοδο. Τι σημαίνει ελεγχόμενη είσοδο?
2: Τα τουρνικέ τα απορρίπτουμε.
3: Δεν θα υπάρξει συζήτηση για τουρνικέ από εδώ και πέρα.
2: Ωραία, ελεγχόμενη είσοδος, τι σημαίνει?
3: Τι σημαίνει λοιπόν ελεγχόμενη είσοδος? Σημαίνει ότι εγώ έχω την ακαδημαϊκή μου ή την φοιτητική μου ταυτότητα, έχει φορτωμένα επάνω κάποια στοιχεία που δεν χτυπάνε με το GDPR, τα ατομικά δεδομένα, και στην είσοδο θα, όπως θα υπάρχει ο λεγόμενος card reader.
1: Μην μου λέτε, μπήκανε, κύριε Υπουργέ, θα τελειώσει ο χρόνος. Μπήκανε.
3: Αυτά για να μπουν έπρεπε η ΕΔΙΤΕ που το είχε ολοκληρώσει να τα
1: ολοκληρώσει.
3: Τα μηχανάκια αυτά.
1: Μισό λεπτάκι.
3: Τα μηχανάκια αυτά, όπως και οι κάμερες, είναι ένας διαγωνισμός, μια δημόσια διαδικασία, δηλαδή δημόσια σύμβαση. Ένας διαγωνισμός
1: δεν είναι.
2: Πόσο καιρό θα μας πάρει?
3: Το πόσο καιρό θα ολοκληρωθούν χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να θέσω, γιατί είναι, επαναλαμβάνω, δείτε από τον νόμο όλες αυτές οι δημόσιες συμβάσεις πόσο χρόνο παίρνουν.
2: Να τις τρέξουμε, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Θα αποκαλύψω κάτι. Ακούστε με, θα αποκαλύψω κάτι. το περασμένο καλοκαίρι, θυμάστε τι είχε γίνει, και είχα μιλήσει με όλους τους Πριτάνης. Οι Πριτάνης των δύο μεγαλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατων της χώρας μου είχαν πει το ίδιο. Πρώτον, τώρα που δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία που την ξεχνάμε, αν βάλω εγώ, μου λέει ο ένας, όλων ας πούμε, κάμερες, τουρνικέ, θα μου τα σπάσουν, θα μου τα κάψουν. Άρα εγώ δεν. Δεύτερον, δεν έχω λεφτά. Διότι 1, 2, 3, 4. Άρα εγώ δεν μπορώ. Σε ακολουθούν οι συνέντες των Πριτάνων. Τελειώνει. Προφανώς. Μπαίνει η προθεσμία του Δεκεμβρίου. Και μου λένε όλοι οι Πριτάνοι, τώρα προχωρούμε. Έχουμε Μάιο και δεν έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά.
4: Όχι, κύριε Τραπελάκη.
1: Τι έχει προχωρήσει.
4: Ρωτήστε τους ίδιους Πριτάνους.
1: Διαγωνισμοί έχουν γίνει.
4: Συγγνώμη, ρωτήστε τους ίδιους Πριτάνους. Συγγνώμη, μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
4: Μην πετάμε. Συγγνώμη,
1: πείτε μου, πείτε μου. Πείτε μου, παρακαλώ, πείτε μου.
4: Ζητήστε από αυτούς τους Πριτάνους τους πέντε.
1: Ναι, ναι.
4: Εγώ δεν από δύο, πέντε.
1: Πείτε μου, ναι.
4: Έχει πάει η επιτροπή του και ΚΕΜΕΑ να ελέγξει.
1: Άλλο λέω, μπήκαν τα μέτρα.
4: Σας είπα. Μισό λεπτάκι. Μα σας είπα ότι θα γίνει ο διαγωνισμός.
1: Α, αυτό λέω, συμφωνούμε, θα.
4: Α, όχι θα γίνει.
1: Ναι.
4: Μισό λεπτάκι. Επομένως, άμα δεν έγινε τη στιγμή που μιλάμε και το επόμενο λεπτό. Τώρα.
2: Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
4: Μισό λεπτάκι λίγο. Δεν έχουμε πολύ δρόμο. Να πω και το άλλο.
1: Πείτε.
4: Στο Πολυτεχνείο το Νοέμβριο. Mm. Και στο Αριστοτέλειο πριν από 10 μέρες με τον Αντιπρίτανη.
1: Mm.
4: Ξέρετε αν έγινε τίποτα εκεί μετά από όταν βγήκε στο Πολυτεχνείο την επίθεση στο κτίριο Γκίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει γίνει κάτι για αυτή την επίθεση. Ναι ή όχι.
1: Έγινε, πείτε μας εσείς.
4: Εσείς άρα λοιπόν, επειδή λέτε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν ασκηθεί και ποινικές και πειθαρχικές.
1: Εγώ μιλάω για μέτρα. Εάν έχει μέτρα, τελειώσει ένα.
4: Πειθαρχικές και ποινικές διώξεις.
1: Όχι εκ των υστέρων. Εγώ λέω αν υπάρχει μία ιδιωτική αστυνομία των πανεπιστημίων, κάμερες, μέτρα. Δεν θέλετε τουρνικέ, ονομάστε τα μπάμπης. Μέτρα στην είσοδο για να μην μπαίνουν οι αντιξουσιαστές.
4: Λοιπόν,
1: υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν.
4: Να το πω διαφορετικά. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε, εσείς θέλετε
1: εγώ. Εγώ θέλω να ακούσω, μόνο να ακούσω.
4: Εντάξει, με την καλή έννοια το λέω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, εγώ, εσείς και η κυρία Γκάτσου εμφορούμαστε από τέτοιου είδους παραβατική συμπεριφορά. Και είναι πολύ πιθανό να είμαστε και φοιτητές, ναι. Έχω τον card reader. Μπαίνω μέσα. Το σακίδιό μου έχω και πάω από 5 gloves.
1: Δεν θα υπάρχει
2: έλεγχο.
1: Όποιο να είναι, θα δηλώνει φοιτητή, θα μπαίνει με 27 χειρομοβίδε και θα μπαίνει
4: μέσα. Και τα σπά όλα.
2: Μισό λεπτό, κύριε Παπαϊωάννου. Πριν από αυτό, μιλάμε αν υπάρχει έλεγχο. Πριν από αυτό που περιγράφεται.
4: Έλεγχο δεν θα υπάρχει. Ανοίξτε μου το σακίδιο για να δω.
2: Γιατί?
4: Συγγνώμη, πού υπάρχει αυτό, σε ποιο
2: δεν ξέρω, σας ρωτώ. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να μπαίνει μέσα με τσεκούρια, με ρόπαλα, με χειροβομβίδες, δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο.
4: Σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου υπάρχει αυτό που λέτε.
2: Άρα θα μπορεί να μπαίνει κάποιος. Ναι, εγώ δεν εγώ
1: λέω. Άρα λέει ότι μπορεί, πάμε παρακάτω.
4: Συγγνώμη λίγο. Όλα αυτά, όπως σε όλη την κοινωνία, είναι αποτρεπτικά τα μέτρα. Πείτε μου κάπου που υπάρχει ένα μέτρο, πείτε μου, το οποίο αν θέλει κάποιος να κάνει κάτι, λόγω του όποιου μέτρου. Τεχνικού ή νομικού δεν θα το κάνει. Ένα πίσω.
2: Άρα πάλι είμαστε στο σημείο 0. Δηλαδή, άμα μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα. Άλλο σα λέω. Αν μπαίνει ο άλλος και έχει μέσα στο σακίδι όλα αυτά.
4: Είναι αποτρεπτικά.
1: Ο σωτηματικός έλεγχος είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω πάντως ότι μεγάλη εικόνα.
4: Συγγνώμη, ότι δηλαδή, αν υπάρχει στην τσέπη κάτι θα γίνεται και σωματικό.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, Υπουργέ. Επειδή πρέπει να κλείσουμε.
4: Δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές.
1: Επειδή πρέπει, κανείς δεν θέλει πανεπιστήμια φυλακές.
4: Να ολοκληρώσω, κύριε Στραβελάκη. Εμείς δεν θέλουμε πανεπιστήμια φυλακές. Εμείς θέλουμε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που πιστεύουμε στην αξία του. Ότι είναι χώρος γνώσης.
1: Τώρα που μας ακούει κορυφαίος καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, κορυφαίος καθηγητής ιατρικής, μου λέει το μεγαλύτερο πρόβλημα στα πανεπιστήμια είναι οι Πριτάνης και όχι το κράτος.
4: Πάντως υπάρχει αγαπητή συνεργασία με όλους τους Πριτάνης.
1: Εγώ να βγάλω ένα συμπέρασμα κλείνοντας και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Είναι καταλαβαίνω ότι. Λέτε ότι έχει δρομολογηθεί η διαδικασία με τον τρόπο που περιγράψατε, με τον αστερίσκο που λέει η Λουκία ότι αν, ακόμα και να γίνει ό,τι γίνει, αν θέλει να μπει ένας μεσακίδιο με 10 κράνη, μπορεί η πολλότοφη η ρόπαλα μπορεί να περάσει. Αφήστε αυτό στην άκρη, άλλη ζήτηση. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη των μέτρων, η ολοκλήρωση, η έναρξη έστω τοποθέτηση των μέτρων δεν έχει γίνει. Είμαστε στη φάση της διαδικασίας, του διαγωνισμού, της προετοιμασίας, όλο αυτό περάσει. Ναι, ναι, ναι.
4: Όλα τα υπόλοιπα μέτρα εφαρμόζονται. Επειδή έχω έρθει στο Ρίαλ. Στο στούντιό σου.
1: Ναι, ναι.
4: Αν εγώ περάσω μέσα, θα ψάξει κανένα το τι έχω στην τσέπη.
1: Δεν είμαστε πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε νόμο, δεν έχουμε
4: νόμο.
1: Είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έχουμε ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας.
4: Το πανεπιστήμιο όμως
1: και σκάνερ,
4: δεν είναι χώρος που θα ελέγχεται ο άλλος ακόμα και το τι φοράει, το τι δεν φοράει.
1: Ούτε
4: δεν θα κάνουμε πανεπιστήμια.
1: Δεν ζητάει κανείς face control τέτοιου είδους. Ζητεί να ληφθούν τα μέτρα που υπάρχουν και περιγράψετε και εσείς σε όλο τον κόσμο. Που μπορούν στοιχειοδός.
4: Δεν υπάρχει αυτό το
1: πράγμα. Δεν είπα αυτό. Είπα να εφαρμοστούν τα μέτρα, ταυτότητα, έλεγχος, αυτά.
4: Ήδη ταυτότητα και έλεγχος. Μισό λεπτάκι. Όταν είπα για τον card reader, ο Στραβελάκης που είναι φοιτητής ή καθηγητής θα περάσει.
1: Γιατί αντιεξουσιαστές έδειξαν ταυτότητα, Αριστοτέλειο. Είχαν ταυτότητα αντιεξουσιαστές πριν μπουν να σπάσουν το ξύλο τους αριστεριστές.
4: Ο Παπαϊωάννου που θέλει να περάσει θα δώσει ταυτότητα. Και η αύξηση του αριθμού των ατόμων της, των security, το οικονομικό σκέλος, θα στηριχθεί από την πολιτεία.
1: Μάλιστα.
4: Θα σας το έχουν πει οι Πριτάνες αυτό, γιατί το έχουμε έτσι να αποφασίσει.
1: Πάμε, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε,
1: κύριε Παπαϊωάννου. Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος
0: Παπαϊωάννου. Πάμε. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομάρι.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
15: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό. Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης,
19: Ζήσης Ρούμπος,
18: Χάρης Χιώτης,
19: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
20: και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι Τετάρτη, είναι 13 Μαΐου και είμαστε μία εβδομάδα πριν τον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου, αφού έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες από χθες το απόγευμα. Χθες, την ώρα που τελείωνε η εκπομπή, ξεκινούσε ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στον. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην ομάδα του Φίβου Γκρεμαστής και των Απόλλων Καλυθιών. Ένα παιχνίδι το οποίο οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί η ομάδα του Φίβου, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ηλία, ο οποίος απόκρουσε συνολικά 4 πέναλτι, κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου. Ένα παιχνίδι το οποίο προγραμματίστηκε να γίνει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη 20 Μαΐου, στις 7.30 θα διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου, ο τελικός του κυπέλλου Δωδεκανήσου, ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Ευκλή Σορονής. Η αντίστροφη μετρήση για τον τελικό λοιπόν έχει ξεκινήσει. Ο Φίκουφος, θυμίζουμε, ότι απέκλεισε στα πέναλτι των Απόλλων Καλυθιών, ενώ ο Ευκλής Ορονής κέρδισε στην ΚΟ το Σάββατο που μας πέρασε την ομάδα της Δόξας Καρδάμενας. Είμαστε εν αναμονή κάποιων τελευταίων ουσιαστικά αναμετρήσεων για την Α κατηγορία. Σήμερα στις 5 στην ΕΡΤ 2 θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε τηλεοπτική μετάδοση το μάτσα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ έχουν ανακοινωθεί και το πρόγραμμα, έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα της ΚΑΣΔ για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Να το πούμε λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ότι ο Γιάννης Τσιμπούρης, ο Γιάννης Θεονάς και ο Νίκος Μιλαπίδης, θα είναι οι διαιτητές στο παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης των play-off της Greek Basketball League. Ο Τσιμπούρης φέτος έχει παίξει τον Κολοσσό 4 φορές, έχει 3 νίκες και 1 ήττα, ο Θεονάς 2 νίκες

αποζημιέται και ο Μιλαπίδης, και με τον Μιλαπίδη έχει 4 ήττες η ομάδα του Κολοσσού, η οποία έχει αυτό το παιχνίδι τον Ολυμπιακό, μετά ξαναπαίζει το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο στο Φαλιράκι στην Καλυθέα, και κλείνει νομίζω έτσι με πάρα πολύ όμορφο τρόπο την φετινή χρονιά, αφού η ομάδα κατάφερε να φτάσει μέχρι και τα play-off του ελληνικού πρωτάθληματος.

Λοιπόν, λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη του μεγάλου τελικού σήμερα. Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη σύσκεψη για τον 79ο τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου με την συμμετοχή των φιναλίστ, του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Η συνάντηση έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΠΤ Δωδεκανήσου στο Καρακόνερο, παρουσία των εκπροσώπων των δύο ομάδων και της διοργανώτριας αρχής σε ιδιαίτερα θετικό και συνεργατικό κλίμα. Τον Φίβο εκπροσώπησε ο Βασίλης Κρητικός, ενώ τον Ευκλή η Μιχάλης Τομάζος και ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Από πλευράς Ένωσης παρόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος Κάλεστος Γιακογεωργίου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Χρυσόστομος Ψέλλας. Στο πλαίσιο της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τον τυπικά γηπεδούχο, με τον Φίβο Κρεμαστής να αποκτά το σχετικό πλεονέκτημα για τον μεγάλο αγώνα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου Διαγόρας στις 7. Στις 7 γράφει εδώ, στις 7.30 νομίζω θα είναι. Παράλληλα, ρυθμίστηκαν όλα τα οργανωτικά ζητήματα του τελικού, συζητήθηκαν η ραδιοτηλεπτική κάλυψη της αναμέτρησης, η έκδοση συνολικά 2.000 εισιτηρίων και 30 προσκλήσεων, καθώς και ο προγραμματισμός των προπονήσεων των δύο ομάδων στο δημοτικό στάδιο τις ημέρες που προηγούνται το αγώνα. Επιπλέον, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για την συνέντευξη τύπου που θα προηγηθεί της αναμέτρησης, καθώς και η καθιερωμένη συναισθίαση των εκπροσώπων των δύο φιναλίστ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα μέτρα ασφαλείας. Συζητήθηκε ο διαχωρισμός των φιλάνθρων των δύο ομάδων στις εξέδρες του σταδίου, με στόχο τυχόν επεισοδίων και την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του τελικού. Διευκρινίστηκε ότι το ισχύον αθλητικό νομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα αυστηρό, καθώς η κατοχή και χρήση βενγαλικών καπνογόνων και φωτοβολίων στα ελληνικά γήπεδα συνιστά ποινικό αδίκημα, επισύνοντας αυστηρές κυρώσεις και υψηλά πρόστιμα. Ξεχωριστή σημασία δόθηκε και στον κοινωνικό χαρακτήρα του τελικού, με εισήγηση του Κάλεστου Διακοριγεωργίου, Προέδρου των Επιτροπών για Θέματα Ασφάλειας και Πρόληψης της Βίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, αποφασίστηκε ομόφωνα να προταθεί η διοργάνωση θελοντικής αιμοδοσίας την ημέρα του αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταδίου, με την συμμετοχή φιλάθλων και παραγόντων. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι εφόσον υλοποιηθεί η δράση, θα υπάρξει εκτενής προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας τόσο μέσω των εισιτηρίων της αναμέτρησης, όσο και μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις τύπου και τις αφίσες του τελικού, αλλά και με ειδική σήμανση στον χώρο του γηπέδου, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή και να αναδειχθεί και το κοινωνικό της μήνυμα. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε άμεσα αποδεκτή από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου και μέλος της Επιτροπής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΠΣ Βασίλη Νικολή, ο οποίος παρευρέθηκε στην συνάντηση. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διοίκησης της Ένωσης, καθώς και τις δύο ομάδες για την στήριξη, επισημαίνοντας ότι θα προωθηθεί άμεσα το σχετικό αίτημα προς το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Όλα πλέον λοιπόν είναι έτοιμα για έναν τελικό που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για το ισχυρό κοινωνικό του μήνυμα, αλλά και για το αγωνιστικό του μέρος. Ένας τελικός απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες έκαναν μια εξαιρετική πορεία. Ο Ευκλής ειδικότερα, νομίζω ότι και με την παρουσία του στο πρωτάθλημα, μια ομάδα η οποία κατάφερε να τερματίσει στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και να φτάσει και για πρώτη φορά σε τελικό κυπέλλου Δωδεκανήσου, έχει πιστοποιήσει στο απόλυτο την εξαιρετική σεζόν στην οποία διανύει φέτος η ομάδα του Γιάννη Μπερετούλη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι νεοφώτιστη στην Α κατηγορία. Φέτος ανέβηκε, αλλά παρόλα αυτά η πορεία της και η παρουσία της είναι εξαιρετική απέναντι σε έναν Φίβο, ο οποίος έχει βρεθεί και έχει ξαναβρεθεί σε τελικούς κυπέλλου. Μια ομάδα η οποία έχει το μέταλλο, έχει την φανέλα, έχει την δύναμη να μπορεί να δείχνει εντός του αγωνιστικού χώρου την ποιότητά της και να μπορεί να φτάνει σε τελικούς αποκλείοντες ομάδες και παραπάνω κατηγοριών, όπως έκανε χθες απέναντι στον Απόλλων Καλυθιών. Μια ομάδα η οποία αγωνίζεται φέτος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.

Και πάμε να φύγουμε και λίγο από το ποδόσφαιρο, να πάμε λίγο στο μπάσκετ, γιατί όρισε συνολικά 13 παιχνίδια η ΕΚΑΣ από τις 15 έως και τις 18 Μαΐου. Μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο φινάλε στα πρωταθλήματα Παμπέδων και Πακορασίδων. Αυτά μας έχουν μείνει επί της ουσίας. Αυτά τα Final Four μας έχουν μείνει για να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα. Και εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου θα γίνουν εκεί προς το τέλος του Ιουνίου. Και 20 με 21 Ιουνίου νομίζω θα γίνει το Final Four των Παμπέδων. Και ή μία εβδομάδα πριν ή μία εβδομάδα μετά θα γίνει και το Final Four των Παγκορασίδων. Η διοργανώτρια αρχή όρισε τους αγώνες play-off. Κολοσσός Ρόδου 3 Ροδίων Άθλησης το Σάββατο στις 2 και Ροδίων Άθλησης 2 η Άλυσος την Δευτέρα στις 8. Ενώ στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Πανιώνιος Λέρου Ακαδημία Καλύμνου και Ακαδημία Καλύμνου ΑΕ Δικαίου, όπου θα κρίνουν την τελική κατάταξη στον πρώτο όμιλο νήσων. Παρασκευή λοιπόν στις 7 Κλεόβουλος Διαγόρας. Το Σάββατο έχουμε στις 12 και 4 Πανιώνιος Λέρου Ακαδημία Καλύμνου για τους Παμπέδες. Στις 2 Κολοσσός Ρόδου 3 Ροδίων Άθλησης επίσης για τους Παμπέδες. Στις 5 στην Πάτμο Ξάνθος Πάτμου Ιπποκράτης. Και στις 7 Διαγόρας Πήγασος Κρεμαστής για τις Παγκορασίδες αυτό. Και από εκεί πέρα έχουμε την Κυριακή στην Πάτμο 10 και μεσή Ξάνθος Πάτμου Φίβος για τους Παμπέδες. Στις 11 παρατέταρτο Ακαδημία Καλύμνου ΑΕ Δικαίου για τους Παμπέδες. Στη 1 παρατέταρτο ΕΑΚΑ Φίβος για τις Παγκορασίδες. Στις 4 και μισή Έσπερος Πανιώνιος Λέρου για τους Παμπέδες. Στις 5 ΕΑΚΑ Ξάνθος Πάτμου για τους Παμπέδες. Στις 6 και 4 Έσπερος Πανιώνιος Λέρου για τις Παγκορασίδες. Και στις 7 Κολοσσός Ρόδου Κλεόβουλος Λίνδου για τις Παγκορασίδες. Την Δευτέρα θυμίζω ότι έχει οριστεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Ροδίων Άθλησης και η Άλυσο για τους Παμπέδες. Είχαμε και μία αλλαγή που έχει να κάνει με τις Παγκορασίδες. Το παιχνίδι ανάμεσα σε ΕΑΚΑ και Φίβο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή, θα γίνει το Σάββατο τελικά στις 11. Σάββατο στις 11 το ΕΑΚΑ Φίβος για τις Παγκορασίδες. Αυτή η αλλαγή προέκυψε τις τελευταίες ώρες εδώ σύμφωνα με τα όσα μας είπαν οι άνθρωποι της ΕΚΑΣΔ.

Αναφέρουμε για δύο κορίτσια τα οποία βρέθηκαν, συμμετείχαν με την φανέλα της Εθνικής Προκολασίδων στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της UEFA κάτω των 16 ετών, το οποίο διεξήχθη στο προπονητικό κέντρο της Σερβίας, στην Στάρα Πάζοβα, με την συμμετοχή της οικοδέσποινας χώρας, της Αυστρίας και της Τσεχίας, και αποτέλεσε μια σημαντική εμπειρία για διεθνείς παραστάσεις και αγώνες για τις νεαρές αθλήτριες. Μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, οι αθλήτριες ή ποδοσφαιρίστριες της Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Στην αποστολή της Εθνικής μας Προκολασίδων συμμετείχαν και δύο κορίτσια, μία από την Κό και μία από την Ρόδο, η Μάγδα Σβίνου και η Φωτεινή Κουδούνη, κορίτσια που αγωνίζονται με την έλευση Άλισος. Στην πρεμιέρα του τουρνουά η Ελλάδα αντιμετώπισε την Τσεχία και ιτήθηκε με σκορ 8-1, με την Ροπόκη να σημειώνει το σκορ της Εθνικής με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Για την Εθνική μας αγωνίστηκαν οι Κουβεντάρη, Ροπόκη, Ζάνου, Παρθαράκη, Μουμτζή, Αργυροπούλου, Λάμπρου, Μπαλάση και Χαγιά Τριανταφυλλίδου και Μπουρονίκου. Πέρασαν και ως αλλαγή η Σβίνου, Κουκουμάνου, Ντερβεντλή, Ανδρέου και Σταθιάνου. Στο δεύτερο παιχνίδι η ελληνική ομάδα παρουσίασε πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην Αυστρία. Ωστόσο, ιτήθηκε με σκορ 4-0. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχθηκε τα τέρματα. Πήραν χρόνο συμμετοχής και σε εκείνο το παιχνίδι τα κορίτσια μας. Ενώ στο τελευταίο παιχνίδι η Ελλάδα πραγματοποίησε καλή εμφάνιση απέναντι στην οικοδέσποινα Σερβία, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες. Ωστόσο, λίγο πριν το τέλος του αγώνα, η Βούκιτς κατάφερε να σκοράρει κάνοντας το 1-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Έχοντας όμως την ευκαιρία και τα δύο κορίτσια να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να πάρουν εμπειρίες απέναντι σε σπουδαίες ομάδες και σε ένα πάρα πολύ όμορφο τουρνά, το οποίο θυμίζω έγινε στην Σερβία, στο προπονητικό κέντρο της Σερβίας, στην Στάρα Πάζοβα, με την συμμετοχή της Σερβίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας, και είχαν την ευκαιρία τα κορίτσια μας να αγωνιστούν. Διαβάζω λιγάκι και για τις ομάδες οι οποίες σιγά σιγά μπαίνουν σε προγραμματισμό για την επόμενη σεζόν. Μία από αυτές είναι ο Κλειάνθης Παραδεισίου, ο οποίος ολοκλήρωσε πάρα πολύ όμορφα την φετινή του πορεία στην Α κατηγορία. Μάλιστα, προς το τέλος της χρονιάς αξιοποιήθηκαν και ακόμη περισσότεροι νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έπαιξαν αρκετά και πραγματοποίησαν και καλές εμφανίσεις. Οι άνθρωποι του συλλόγου έχουν στην επόμενη συνεδρίαση, προφανώς προσανατολίζονται για να γίνει η ανανέωση της συνεργασίας με τον Κώστα Καλημέρη, ο οποίος ανέλαβε τις τύχες της ομάδας κάποια στιγμή κατά την διάρκεια του πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα προετοιμάζεται γενικότερα για να μπορέσει να είναι και ακόμη πιο ανταγωνιστική, αλλά να διοργανώσει και πράγματα για τη νέα χρονιά, έχοντας στο κάδρο το ότι ο Κλειάνθης είναι μια ομάδα η οποία κλείνει 100 χρόνια ζωής την φετινή χρονιά. Οπότε, πέρα από το κομμάτι το αγωνιστικό, πρέπει να ετοιμάσει, πρέπει να οργανωθεί και σε άλλα πράγματα.

Λέω πριν κλείσουμε να πάμε και λιγάκι στο βόλεϊ. Η πρωταθλητής Αιγαίου ο Φίνικας στους παίδες και έπεται συνέχεια στους 16. Εξαιρετική εμφάνιση από τους παίδες του Φίνικα. Νίκη με 3-1 σετ επί της άθλησης Μυτιλίνης στο Μοσχάτο και η ομάδα έτσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αιγαίου για ακόμη μια φορά. Η αναμέτρηση έγινε την Τρίτη στο Μοσχάτο. Οι παίκτες του Γιώργου Σταυρόπουλου πήραν την πρόκριση στους 16 με την συμμετοχή στον τέταρτο όμιλο μαζί με Μήλωνα, Πανερυθραϊκό και Καλαμάτα. Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Ερυθρέας και ο Φίνικας ελπίζει σε πολύ καλές εμφανίσεις. Το πρόγραμμα από ό,τι βλέπω είναι την Τετάρτη έχουμε τα παιχνίδια στις 7 Μήλων Πανερυθραϊκός και στις 9 Καλαμάτα Φίνικας. Την Πέμπτη, Πανερυθραϊκός Φίνικας και Μήλων Καλαμάτα. Η ομάδα μας δηλαδή, ο Φίνικας, παίζει σήμερα στις 9. Είναι το μάτς και την Παρασκευή Φίνικας Μήλων και στις 7 Καλαμάτα Πανερυθραϊκός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Γιώργου Σταυρόπουλου, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για να δώσει αυτές τις αναμετρήσεις σε επίπεδο παιδών, θυμίζω, τα παιχνίδια αυτά και σε επίπεδο παιδών η ομάδα της Ρόδου ανεδείχθηκε πρωταθλήτρια Αιγαίου. Στον Πανθεσσαλικό θα βρεθεί τώρα ο κύριος Σιδηρόπουλος, ο Τάσος Σιδηρόπουλος, ο οποίος ορίστηκε στο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5-8 ανάμεσα στον Βόλο και τον Άρη. Το μάτς το οποίο θα διεξαχθεί στις 5 σήμερα στο Πανθεσσαλικό, βοηθή του θα είναι η Παντελής Σπυρόπουλος από τον σύνδεσμο Μεσσηνίας και ο Χρήστος Κορώνας από τον σύνδεσμο Πειραιά.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Τα περισσότερα θα τα συζητήσουμε αύριο. Θυμίζω ότι ορίστηκε ο τελικός του κυπέλλου 12ανήσου την επόμενη Τετάρτη στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Διαγόρα, Φίβος και Ευκλής. Θα αναμετρηθούν για την Κούπα. Στις 5 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Κολοσσό. Κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-off. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Ο Κολοσσός, ο οποίος κλείνει επιτυχημένα μια δύσκολη, όπως φαινόταν στην αρχή σεζόν, αλλά απόλυτη επιτυχημένη στην συνέχεια, στην πορεία και στο φινάλε της. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real Voice 99,5. Τα υπόλοιπα αύριο στις 4. Να είστε καλά.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπου. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό σας. Καλώς ορίζουμε και σήμερα εδώ στη μεγάλη παρέα του πρωινού μας Express και του Real Voice 99,5. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η συννεφιά. Με την ελάχιστη θερμοκρασία να έχει πάρει και αυτή την ανιούσα στους 19 βαθμούς Κελσίου όπως βλέπω για σήμερα εδώ για τη Ρόδο τουλάχιστον. Και σε ό,τι αφορά τους μέσους όρους, σήμερα είμαστε 4 βαθμούς πάνω από την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία. Και με τους ανέμους αυτή την ώρα στα 3 μποφόρ.

Μανώλης Παπάζογλου νωρίτερα, συνομιλώντας με την ψυχολόγο την Ήρα Λουτσιού, μας έβαλαν στο κλίμα. Με το καλημέρα και φαντάζομαι ότι βιώνουμε ένα συλλογικό σοκ. Μετά από αυτό το απίστευτο συμβάν, αυτή την τραγωδία, με την αυτοκτονία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, 2 17χρονων κοριτσιών. Κάτι που ο ανθρώπινος εγκέφαλος νομίζω ότι δεν μπορεί να το επεξεργαστεί εύκολα.

Είναι όντως σοκαριστικό. Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο γεγονός ότι επρόκειτο για διπλή αυτοκτονία. Το ότι έκλεισαν την πόρτα, την κλείδωσαν, φόρεσαν τα ακουστικά και πήδηξαν στο κενό. Έχουμε ακούσει πολλά, θα ακούσουμε πολλά ακόμα τις επόμενες μέρες. Όμως από το σημείωμα το οποίο είδε χθες το φως της δημοσιότητας, που άφησε ένα από τα δύο κορίτσια, από αυτό το σημείωμα εγώ κρατάω κάποιες λίγες λέξεις. Θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά.

Εγώ εκεί στάθηκα, σε αυτό το σημείο. Θα καταλήξω με μία δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Η πίεση των Πανελληνίων, εντάξει, η επαγγελματική αποκατάσταση, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι λίγες λέξεις, οι 5-6 λέξεις δεν θα μου δίνει λεφτά, για μένα είναι αυτό που χτυπάει καμπανάκι. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την αγωνία του σούπερ μάρκετ αυτή η φράση. Έχει να κάνει με τα πρότυπα και τον αξιακό κώδικα με τον οποίο μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά. Και έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, έχω μεγαλώσει και εγώ παιδιά και εγγόνια. Συνεπώς δεν μιλώ από καθέδρας, έχω την εντύπωση ότι το θέμα μας έχει πια ξεφύγει. Μας έχει ξεφύγει, χωρίς να θέλω να γίνομαι απεσιόδοξη, απλώς προσπαθώ να το δω το θέμα αντικειμενικά και ρεαλιστικά με βάση τα δεδομένα. Τα παιδιά σήμερα ζουν σε έναν άλλο κόσμο. Ένας κόσμος που είναι στην παλάμη τους, στα κινητά τους. Είτε είναι social

Η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία πια σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει με τις χώρες, ποια το κάνει, ποια δεν το κάνει, σε όλη την Ευρώπη. Ωραία, δεν θα είναι στα σχολεία μέσα στο κινητό και θα είναι μέσα στο κινητό σε όλες τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου τους. Έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα. Το δεν θα βγάλω πλέον λεφτά, το ότι δεν θα μου δίνει λεφτά, ξέρετε στα δικά μου τα αυτιά πώς ακούγεται. Δεν θα μπορώ να κάνω τη ζωή που μου συνιστούν από το πρωί μέχρι το βράδυ και με βομβαρδίζουν οι πάσης φύσεως influencers που είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι και βγάζουν και πάρα πολλά λεφτά με το να πλασάρουν μια ιδεατή στη σφαίρα του φαντασιακού πραγματικότητα. Εκεί μπαίνει ο πύχης και μάλιστα είναι και κάπως επίκαιρο όλο αυτό, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ημερίδα και είχαμε μιλήσει για αυτήν, για το well-being. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ημερίδας είχε να κάνει πραγματικά με όλη αυτή την πίεση που κατατείνει και σε κατάθλιψη και στο αίσθημα της αποτυχίας από το βομβαρδισμό της επίπλαστης εικονικής πραγματικότητας, ευτυχίας, πλούτου και όλα αυτά, ομορφιάς, ευεξίας, όλα αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και αν ένας ενήλικας δυσκολεύεται να ξεφύγει από αυτό, πόσο μάλλον ευαίσθητες ψυχές, έφηβοι που ξεκινούν τη ζωή τους και την ξεκινούν με αυτά τα πρότυπα. Από τη στιγμή, σου λέει, που δεν μπορώ να φτάσω αυτό το οποίο βλέπω στα social, άρα εξ ορισμού είμαι αποτυχημένος, αποτυχημένη, δεν είμαι τόσο πλούσια, δεν είμαι τόσο έξυπνη, δεν είμαι τόσο όμορφη, δεν έχω τόσο ωραίο σώμα, δεν είμαι τόσο κοινωνική, δεν έχω τίποτα από όλα αυτά που μου λένε ότι πρέπει να έχω για να είμαι επιτυχημένη. Άρα, τι μου μένει? Το απονενοημένο βήμα στο κενό, γιατί εγώ αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση δεν πρόκειται ποτέ να τη φτάσω. Για μένα, κυρίες και κύριοι, χωρίς να είμαι ειδική, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής. Και επειδή δύσκολα πλέον ελέγχεται, πάρα πολύ δύσκολα, δεν το μαζεύεις αυτό το πράγμα, δεν εξαρτάται ούτε από γονείς ούτε από εκπαιδευτικούς, καταλήγουμε πάντα στην ανάγκη θωράκισης των παιδιών. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, επίσης πολύ δύσκολο. Και εδώ δεν νομιμοποιείται, πιστεύω, κανείς να κουνά το χέρι σε κανέναν. Η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα ήθελα να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας πιο ευχάριστα, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, αυτή είναι η ζωή. Και ζούμε σε πραγματικά πολύ δύσκολες εποχές. Κάθε γενιά ζει το δικό της πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος μπορεί να έχει πάρα πολλές μορφές. Και σήμερα είναι αυτός ο πόλεμος που έχουμε να δώσουμε και που ήδη έχει ξεκινήσει. Πρωινό Express στα ραδιόφωνα σας, κυρίες και κύριοι. Η παρέα μας είναι εδώ, Πέρης Βασιλάκη, στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στα γραφεία σύνταξης, υπεύθυνη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας. Η Νατάσα Παμπρή στα γραφεία σύνταξης και εκείνη για τα δελτία ειδήσεων και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά σήμερα να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, να παρουσιάσουμε. Θα τα δούμε σιγά σιγά, σε λίγο θα ανοίξουμε την ατζέντα της εκπομπής, αφού και σήμερα ευχαριστήσω τον χορηγό μας, τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, που φέρνουν σε εσάς την εκπομπή μας, το πρωινό μας Express. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, 70 χρόνια λειτουργίας, τα καλύτερα μαζί μας, μόνο εκεί, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο καταστήματα, στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.

στη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, στις καλύτερες ποιότητες, στις καλύτερες τιμές και βέβαια με καθημερινές προσφορές. Για τις οποίες θα ενημερωθείτε και από την ιστοσελίδα μας και από τα σποτάκια που πέφτουν στη διάρκεια του προγράμματός μας και από τα social media των σούπερ μάρκετ. Εκεί μπορείτε να πάρετε και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να κάνετε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά τις παραγγελίες σας και τα ψώνια να έρθουν στο χώρο σας. Να έχουμε μια καλή μέρα λοιπόν και σήμερα, ξεκινώντας όπως πάντα με την πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Μανολά.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, αν και θα έχουν την τάση από το απόγευμα και μετά να πυκνώνουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και από το μεσημέρι βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 15 μέχρι 25 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 26, στα ορεινά από 14 μέχρι 24 και στην Ελλήνδο από 17 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη σχεδόν έθριος προβλέπεται και πάλι ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 ποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 15 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 16 μέχρι 24, στα ορεινά από 14 μέχρι 23 και στην Ελλήνδο από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά λίγα λόγια από τον Γιάννη Μανουλά για τον καιρό. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έχουμε σήμερα. Εννοείται ότι θα δώσουμε συνέχεια στα θέματα τα οποία παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες μέρες και είναι σε εξέλιξη, εννοείται. Το θέμα των ανεμογεννητριών, αλλά και το θέμα του δικαστικού μεγάρου, του νέου δικαστικού μεγάρου, σε επίπεδο σχολιασμού όλα αυτά. Στο θέμα των ανεμογεννητριών όμως θα έχουμε συνέχεια τις επόμενες μέρες και θα σας πω σε λίγο τι ακριβώς εννοώ. Θα έχουμε κοντά μας σε λίγο τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους ενεργούς πολίτες που έχουν πρωτοστατήσει στην ανάδειξη του θέματος του Ακραμίτη, που και αυτό το παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες. Ενώ έκανε και παρέμβαση στο θέμα των ανεμογεννητριών στην Λαϊκή Συνέλευση της Καταβιάς και επειδή βρίσκεται στα Σκαριά το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θεωρώ ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί του, δεδομένου του ότι παρακολουθεί πολύ στενά το ζήτημα αυτό. Και αυτό το ζήτημα των ανεμογεννητριών και της απόφασης που ελήφθη και δρομολογείται πλέον για την ανέγερση νέου δικαστικού μεγάρου και τα δύο αυτά θέματα θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Αντώνη Γιαννικουρή, Γενικό Γραμματέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Θα τον έχουμε κοντά μας στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ενώ χθες πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης υπέβαλε στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτάσεις, τις δικές της προτάσεις για την ασφαλή κυκλοφορία αυτών που λέμε ελαφρών προσωπικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων ΕΠΙΟ, αυτή είναι η επίσημη ονομασία των πατινιών. Γιατί και εδώ η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο με ό,τι αυτό σημαίνει και με τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί, κυρίως για νέα παιδιά. Και εδώ ασυδοσία, και εδώ αναρχία, και εδώ ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Ο κύριος Στέφανος Πορτσέλη θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επίσης, αυτοί είναι οι τρεις προσκεκλημένοι μας για σήμερα για να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Να σας θυμίσω ότι σήμερα το μεσημέρι έρχεται στη Ρόδο ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Στη 1:30 το μεσημέρι θα κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους μαζί με τον Περιφερειάρχη στο Μέγαρο της Περιφέρειας. Και θα ακολουθήσει κλειστή σύσκεψη. Θα είναι μαζί του και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Βάγιας. Μας τα είπε χθες ο περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας Νοτίου Αιγαίου, που μίλησε στην Ατάσα Παμπρή.

Ετοιμαζόμαστε, πήρε το δός για την αντιπυρική περίοδο, για το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας. Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή από την 1η Μαΐου, επισήμως ημερολογιακά δηλαδή. Και η παρουσία εδώ του Υπουργού έχει να κάνει με την καλύτερη προετοιμασία, με τον καλύτερο συντονισμό. Για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί και ας ευχηθούμε ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι από αυτήν την άποψη των πυρκαγιών. Και από κάθε άποψη βέβαια, αλλά μια και μιλάμε τώρα για την πολιτική προστασία.

Υπάρχει πάντως μια ανακούφιση, έχω την εντύπωση, μετά από όσα αποφασίστηκαν στη σύσκεψη προχθές υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έτσι, σιγά σιγά τα πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους, να παίρνουν το δρόμο τους. Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν έτσι όπως αποφασίστηκαν. Και ναι, θα το πω, γιατί πολύ απλά το θέμα για μία ακόμα φορά το παίρνει πάνω της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και αυτό, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η ιστορία μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, μας έχει δείξει ότι αν θέλετε ένα θέμα να προχωρήσει, πρέπει να το πάρει η Περιφέρεια πάνω της. Παρά το γεγονός ότι δεν εμπίπτει με κανένα τρόπο στην αρμοδιότητά της και για κανένα λόγο. Αλλά εδώ που τα λέμε, όταν θέλεις να κάνεις κάτι σε αυτόν εδώ τον τόπο, αλήθεια τώρα, για πείτε μου, υπάρχει άλλος αξιόπιστος συνομιλητής? Πείτε μου, υπάρχει? Νομίζω πως όχι. Αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους αυτό το συμπέρασμα και αυτή η διαπίστωση, νομίζω ότι η ιστορία εκεί κατατείνει. Είτε αρέσει, επαναλαμβάνω, είτε δεν αρέσει σε κάποιους αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αν θέλεις κάτι να προχωρήσει, θα πρέπει να το πάρεις στα χέρια της η Περιφέρεια, είτε της ανήκει είτε όχι, και συνήθως παίρνει αυτά που δεν της ανήκουν. Θα μπορούσε να επιλέξει το δρόμο της αυλαβούς διέλευσης. Του νύπτωτας χείρας μου, δεν είναι δικό μου. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Ασφαλής πολιτικά επιλογή, δεν λέω. Όταν δεν κάνεις τίποτα δεν έχεις και κόστος, απέναντίας όταν ανακατεύεσαι τακούς επιδικαίων και αδίκων. Αλλά τότε δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα και δεν θα είχε δρομολογηθεί απολύτως τίποτα από όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δρομολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν τα τελευταία 12 χρόνια. Και το δικαστικό μέγαρο παίρνει και αυτό τη σειρά του. Και το καινούργιο, αλλά... θεωρώ πως έτσι θα πάει και με το παλιό αυτό το οποίο θα διάσει. Όταν αδειάσει βέβαια, έχουμε δρόμο μπροστά μας.

Η απλαβής διέλευση μπορεί να είναι συμφέρουσα, πιο συμφέρουσα πολιτικά για τα πρόσωπα τα οποία την επιλέγουν ως τρόπο να πορευτούν στον πολιτικό τους βίο, αλλά δεν προσφέρει τίποτα στην κοινωνία. Και εννοείται ότι η Περιφερειακή Αρχή εδώ και 12 χρόνια υπό τον Γιώργο Χατζημάρκο μόνο αυλαβή διέλευση δεν κάνει. Και γιατί όχι να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Θυμάστε κάποια χρόνια πριν που κάποιοι άφηναν και μουσια και κάποιοι άλλοι σέρνανε και τα γραφεία και τα βάζανε στην είσοδο του νοσοκομείου και κάνανε διαμαρτυρία καθιστική έξω από το νοσοκομείο. Τι θυμάστε εκείνες τις γραφικότητες. In pocket. I'm gonna use it. Ένα άλλο σύμπαν ήταν εκείνο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι, για να έχουμε και κάποιες πινελιές γραφικότητες, ρε παιδί μου, στα πράγματα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που ο Αλέξανδρος Κολιάτης μας ακούει. Φροντίζει να μας το επιβεβαιώνει. Τι λέγαμε προχθές, την προηγούμενη Παρασκευή νομίζω είχαμε εδώ πέρα τη συζήτηση με τον Παναγιώτη Σταμάτη και χθες μιλούσαμε για τις ανεμογεννήτριες, τότε όμως μιλούσαμε για το χάλι της πόλης. Για το πόσο άθλια είναι η κατάσταση, αφημένη στην τύχη της και στην παρακμή, μια πόλη που θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα για όλη την Ευρώπη πραγματικά. Θα ήταν εντελώς διαφορετική, έχει όλες τις προδιαγραφές, αλλά δυστυχώς ατύχησε η πόλη αυτή στο να έχει οραματικούς δημάρχους. Η παρακμή και η εγκατάλειψη χρόνο με το χρόνο συσσωρεύονται και σήμερα η πόλη είναι στα χειρότερά της. Λέγαμε λοιπόν προχθές ότι με τον Παναγιώτη Σταμάτη ότι το χειρότερο είναι το ότι ο κόσμος δυστυχώς συνηθίζει σε αυτήν την εικόνα της ασχήμιας, της εγκατάλειψης, της παρακμής. Όλο αυτό το πράγμα συνηθίσαμε δυστυχώς στην ασχήμια. Τι βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας και δεν αντιδρούμε γιατί θεωρούμε ότι ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι, δεν αλλάζουν. Και αυτή η ασχήμια, αυτή η εγκατάλειψη μας έγινε συνήθεια. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που συμφωνεί με αυτό ο Αλέξανδρος Κολιάδης, γιατί όπως ακριβώς το είπαμε, χθες το έκανε ανάρτηση για το δικαστικό Μέγαρο. Αυτές έγραψε χθες, τώρα ο ίδιος το έγραψε, του το γράψανε, δεν έχει σημασία. Αλέξανδρος Κολιάδης λέει απάνω, εγώ σε αυτόν το αποδίδω. Αυτές είναι εικόνες ντροπής. Εικόνες που δεν αξίζουν στο ιστορικό κέντρο της Ρόδου και που δεν πρέπει να ξαναδούμε. 5 χρόνια το δικαστικό Μέγαρο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, 5 χρόνια με σκαλοσιές, φθορές και μια εικόνα εγκατάλειψης στο κέντρο της πόλης. Τα κυκλειδώματα, λέει, γύρω του πια δεν τα παρατηρείς. Το δικαστικό Μέγαρο λέει ότι δεν ανταποκρίνεται στην αξιοπρέπεια που αξίζει στον τόπο μας. Τα κυκλειδώματα γύρω του πια σχεδόν δεν τα παρατηρείς. Όταν περνάς καθημερινά από εκεί για χρόνια, η εγκατάλειψη γίνεται συνήθεια και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό απ' όλα. Copy-paste εντωμεταξύ, έτσι. Ό,τι λέγαμε την περασμένη Παρασκευή. Πολύ χαίρομαι. Όμως, παιδιά, να σοβαρευτούμε. Αλήθεια. Κύριε Κολιάδη, δεν σας αρέσει η εικόνα με τα κυκλειδώματα στο δικαστικό Μέγαρο. Σας αρέσει η εικόνα μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο, εκεί στο παραλιακό μέτωπο? Ούτε αυτά έχουν να κάνουν, προσδίδουν αξιοπρέπεια σε αυτόν τον τόπο. Και αυτά τα έχετε συνηθίσει όμως. Αυτό το ρημαδιό, αυτή την εγκατάλειψη στο ωραιότερο σημείο της πόλης, απέναντι από το δικαστικό Μέγαρο, απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, απέναντι από το ταχυδρομείο, απέναντι από τη Νέα Αγορά, απέναντι από το ΑΚΤΕΟ,
αυτό το έσχος, αυτό το χάλι που είναι δική σας αρμοδιότητα, αυτό προφανώς το έχετε συνηθίσει, έτσι. Το να έχεις βρει την ευκαιρία να φανείς μέσα από την υπόθεση του δικαστικού Μεγάρου, στην οποία κανένα ρόλο δεν έχεις, τίποτα, παρατηρητής απλώς, και εδώ όπως και στο Εθνικό Θέατρο και παντού, ευτυχώς δηλαδή, το ότι βρίσκεις ευκαιρία να κάνεις επίδειξη και καλά ότι ποια είναι η Ρόδος και τι της αξίζει και η εγκατάλειψη που έγινε συνήθεια και πόσο σ' ανησυχεί όλο αυτό και η πόλη είναι ρημαδιό και ειδικά το ιστορικό κέντρο και ειδικά απέναντι από τα ιστορικά κτίρια και ειδικά σκουπίδια, κυκλειδώματα, παρτέρια, παγκάκια, κάδι, όλα φωτιστικά, όλα το χάλι του στο μαύρο, στη βιτρίνα εκεί που πηγαίνει έρχεται τόσος κόσμος κάθε μέρα. Το να παρατηρήσω ότι η εγκατάλειψη έχει γίνει συνήθεια και σε ανησυχεί πολύ αυτό, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα? Ουέι μην γραμματείς και φαρισαίοι, εντάξει. Σοβαρευτείτε λίγο. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο στα μούτρα του. Που ξαφνικά σας έπιασε ο πόνος για την εικόνα εγκατάλειψης επειδή έχει σιδεριές απ' έξω το δικαστικό Μέγαρο.

0: Λοιπόν, έχουμε και το ψήφισμα της Γενικής της Λαϊκής Συνέλευσης της Κυριακής. Της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς για τις ανεμογεννήτριες. Μετά από εκτενή συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και τοποθετήσεις, η συνέλευση κατέληξε ομόφωνα στα εξής. Στην κάθετη αντίθεση για την εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στη Νότια Ρόδο και γενικά σε όλο το νησί της Ρόδου, γιατί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αιωλικών πάρκων αλλοιώνει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον, υποβαθμίζει το τοπίο, πλήττει την τοπική οικονομία, τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό του νησιού. Η Ρόδος δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο αιωλικό πάρκο εις βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς. Ζητείται από την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και κάθε εμπλεκόμενη αρχή η άμεση αναστολή και επανεξέταση των ήδη εγκεκριμένων αδειών ΑΠΕ, οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του ισχύοντος χωρετοξικού πλαισίου του 2008 και να σταματήσουν κάθε διαδικασία νέων αδειοδοτήσεων εν ώψη της επικείμενης ψήφισης του νέου χωρεταξικού σχεδίου. Το κρατάμε αυτό. Καλούνται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και όλοι οι θεσμικοί φορείς να στηρίξουν έμπρακτα τη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Το μήνυμα της Λαϊκής Συνέλευσης είναι ξεκάθαρο: για να προστατεύσουμε το νησί μας, το περιβάλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας, λέμε ένα μεγάλο όχι στην εγκατάσταση νέων αιωλικών πάρκων στην περιοχή της Νότιας Ρόδου, αλλά και σε όλο το νησί της Ρόδου. Λέμε ναι στα ένδικα μέσα, εάν και εφόσον χρειαστούν. Αν και εφόσον δηλαδή τελικά αδειοδοτηθεί η συγκεκριμένη εγκατάσταση. Λοιπόν, είναι ίσως μια στιγμή που συμβαίνει αυτό που μπορεί και να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εκπόνηση το χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μέσα στις επόμενες μέρες, μέχρι και το τέλος της εβδομάδος ενδεχομένως, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και νομίζω ότι είναι η χρυσή ευκαιρία να βάλουμε τα πράγματα σε νέα βάση. Ο κύριος Γιάννης Βογιατζής, εκ των ενεργών πολιτών, κυρίες και κύριοι, που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα και το ξέρει πάρα πολύ καλά το ζήτημα των ΑΠΕ και των ανεμογεννητριών, είναι κοντά μας για να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα και τι προοπτικές υπάρχουν τελικά πάνω στο ζήτημα αυτό. Κύριε Βογιατζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά είστε. Προσπαθείτε.
1: Βαλόμεθα από παντού, αλλά προσπαθούμε να μείνουμε όρθιοι.
0: Mm-hmm. Είδαμε λοιπόν την απόφαση αυτή η οποία ελήφθη. Το θέμα είναι πραγματικά κατά πόσον όλο αυτό το ζήτημα είναι μαχητό και επαναλαμβάνω τη συγκυρία. Δηλαδή να έχουμε υπό εκπόνηση, υπό διαμόρφωση ένα νέο ειδικό χωροταξικό, ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μήπως εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία να ξαναγράψουμε τους όρους του παιχνιδιού, κύριε Βογιατζή?
1: Ναι, αυτό το είχαμε πει και στη Λαϊκή Συνέλευση, ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να είναι υποδιαβόλευση, να θα βγει υποδιαβόλευση το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Με όλη αυτή την πληροφορία που δημοσιεύτηκε μέσω της Λαϊκής Συνέλευσης και ενημερώθηκε ο κόσμος ότι στο νησί της Ρόδου προβλέπεται να εξετάζεται η εγκατάσταση επιπλέον 287 ανεμογεννητριών, πολύ μεγαλύτερο από αυτών των υφιστάμενων, με βάση τα δεδομένα από τη ΡΑΕ, έτσι. Υπάρχουν, ναι. Δεν ξέρω αν έχουν επικαιροποιηθεί, υπάρχουν και άλλες, αλλά εγώ αυτά βρήκα την ημέρα που είχα κάνει την έρευνα. Μπορεί να έχουν επικαιροποιηθεί και να έχουν μπει και άλλα έργα υπό εξέταση, αλλά ας μείνουμε στις 287 ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Τώρα, με βάση το νέο χωροταξικό από ό,τι ακούγεται, θα βάλει αυστηρότερους χωρικούς περιορισμούς στη χωροθέτηση, ας πούμε, των έργων ΑΠΕ, νέες ζώνες αποκλεισμού και πιθανόν να υπάρχει και ειδική μεταχείριση για νησιά και προστατεύμενες περιοχές.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να δούμε τις λεπτομέρειες όμως. Γιατί άλλο να βλέπουμε τίτλους και επικεφαλίδες και άλλο να δούμε τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, σε ένα απλό παράδειγμα, ακούγεται ότι δεν θα επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ από ένα συγκεκριμένο υψόμετρο και πάνω.
0: Τα 1300 μέτρα. Τα 1300 μέτρα.
1: Ναι. 1300 μέτρα. Βέβαια, αυτό έχει στη βάση του μια τεκμηρίωση, ότι σε αυτό το υψόμετρο υπάρχουν περάσματα πτηνών, είναι οι πιο παρθένες περιοχές, να το πω έτσι. Οπότε στηρίζεται σε αυτή την τεκμηρίωση. Βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε ότι οι εταιρείες που εγκαθιστούν ΑΠΕ θέλουν να το κάνουν με όσο γίνεται λιγότερο κόστος επένδυσης. Δηλαδή, να βάζουν ΑΠΕ όσο γίνεται πιο χαμηλά. σε μικρότερα υψόμετρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε στη Νότια Ρόδο, για παράδειγμα, εκεί που, που είναι να τοποθετηθούν αυτές οι ανεμογεννητρίες, οι οποίες είναι υπό εξέταση, μέγιστο υψόμετρο είναι 400 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, και ο Ατάβυρος είναι στα 1215.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: μιλάμε για ένα υψόμετρο ότι θα απαγορευτεί ανεμογεννητρίες, σύμφωνα με τις φήμες, σε ένα υψόμετρο μεγαλύτερο του Ατάβυρου. Για να σας δώσω να έχετε ένα δυτικό παράδειγμα.
0: Δώρον άδωρον μου ακούγεται όμως αυτό. Έτσι, ειδικά για το νησί της Ρόδου, από τη στιγμή που το υψηλότερο βουνό, ο Ατάβυρος, είναι μικρότερο κατά τη των 1300 μέτρων. Άρα δεν προστατεύεται η Ρόδος, δεν βγαίνει εκτός.
1: Όχι μόνο η Ρόδος, και όλα τα μικρονήσια, ναι, όλα τα νησιά των Κυκλάδων.
0: Προφανώς. Απλά λέω το η Ρόδος, σαν μεγαλύτερο νησί που έχει ήδη ένα μεγάλο ορεινό όγκο, εννοείται ότι και τα μικρότερα νησιά. Δεν τα ανέφερα όμως, γιατί εδώ τα νησιά τα βάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν βέβαια μέχρι αυτή την ώρα, έτσι, νησιά με υψηλή τουριστική ανάπτυξη, όπως λέει, οι Κυκλάδες, εκεί επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο, χωρίς όμως να ξεκαθαρίζουμε τι είναι αυτό. Δηλαδή, τις εξαιρεί τελείως αυτά τα νησιά.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν ξέρω.
1: Θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις από νησιά, αλλά το γενικότερο πλαίσιο είναι ότι ουσιαστικά, ναι, δεν θα απαγορεύεται πάνω από 1300 μέτρα, αλλά ουσιαστικά διευκολύνεται και η εγκατάσταση λόγω του χαμηλού κόστους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ αυτό το παρουσιάζω σε αντιπαραβολή με αυτό που είχε πει και ο κύριος Περιφερειάρχης, σε εγκατάσταση υλικών σε ξερονήσια.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, φανταστείτε ότι για να εγκατασταθούν ΑΠΕ σε ξερονήσια, αυτό το κόστος για την εγκατάσταση και την επένδυση από πλευράς των επενδυτών είναι πολλαπλάσιο από ό,τι σε χερσαία έργα.
0: Μάλιστα. Λέτε δηλαδή ότι ενδέχεται αυτό όλο να προσκρούσει, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ καλό αυτό, το να πάνε μέσα στη θάλασσα ή να πάνε σε βραχονισίδες στην ουσία, που όπως μας έλεγε χθες και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης, αυτό έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα, διότι θα φαίνεται οικονομική δραστηριότητα σε βραχονισίδες πάνω, έτσι, έχει και άλλο.
1: Ακριβώς, και σύμφωνα, ναι, και σύμφωνα με το άρθρο 161 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, όποιο βράχος ή βραχονισίδα ή νησίδα έχει οικονομική δραστηριότητα, έχει και ΑΟΣ.
0: Έχει και ΑΟΣ, ακριβώς. Έχει και ΑΟΣ.
1: Αυτό ορίζεται στη σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ναι. Το άρθρο 161, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όμως λέτε ότι αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στις εταιρείες. Γιατί εκτοξεύει το κόστος. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από τις εταιρείες, βέβαια, πρέπει να σας
1: βλέπω,
0: πω έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό βλέπω ότι πλέον η σύνταξη ενός νομοσχεδίου γίνεται με βάση τα λόμπι των Αθηνών. Όπως έχουμε τα λόμπι στις Βρυξέλλες, που υπάρχουν νόμιμες εταιρείες λόμπι στις Βρυξέλλες και ουσιαστικά επηρεάζουν το νομοθετικό, έτσι, έργο των νομοθετών στις Βρυξέλλες. Ακριβώς αυτό βλέπω με βάση τα δεδομένα να συμβαίνει και στην Αθήνα. Δηλαδή, βλέπω να μπαίνουν μέσα στο νομοσχέδιο διατάξεις οι οποίες ουσιαστικά ευνοούν τους επενδυτές, ώστε να έχουν το λιγότερο δυνατό κόστος επένδυσης. Με το πρόσχημα, ναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, το πρόσχημα και ίσως μια τεκμηρίωση η οποία να είναι και λίγο, ας πούμε, παραπλανητική, ότι το κάνουν για να προστατεύσουν, ας πούμε, Natura, οι οποίες είναι μεγαλύτερες, ας πούμε, αξίες σε υψηλότερα υψόμετρα, για παράδειγμα.
0: Να, μάλιστα. Καλά, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει, πέραν από κάποιες γενικές κατευθύνσεις και κάποιες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν ξέρω τι ακριβώς προβλέπει το τελικό κείμενο. Θα το δούμε σε λίγες μέρες.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Ναι, θα το δούμε όντως, να δούμε πόσο πραγματικά διασφαλίζει τα μικρότερα νησιά και τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Γιατί διάβασα επίσης ότι είναι σε συνάρτηση όλο αυτό και με το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Ότι δεν πάνε δηλαδή αυτά, κάπου συναντώνται. Έτσι, το ένα πατάει πάνω, ναι, πάνω στο άλλο. Ναι. Αλλά και με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που εκεί, στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ό,τι αφορά δηλαδή τις υπερπόντιες, τις offshore, υπεράκτιες ανεμογεννήτριες και αιωλικά πάρκα, όλα αυτά έρχονται το ένα πάνω στο άλλο, συνδυαστικά. Θεωρητικά τουλάχιστον. Θεωρητικά το ένα έρχεται να πατήσει και να συμπληρώσει το άλλο. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω. Τώρα το τι θα δούμε στο τέλος μένει να το δούμε.
1: Πάντως, σε πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε στην διαδικασία επεξεργασίας μιας πρότασης για να την καταθέσουμε στη δημόσια διαβούλευση. Ναι. Αυτό θα γίνει μέσω του τοπικού συμβουλίου της Καταβιάς, μιας και ήταν ο κύριος, ας πούμε, φορέας διενέργειας αυτής της λαϊκής συνέλευσης. Οπότε θέλουμε να παραγκάμψουμε μέσω της πρότασης αυτής να παραγκάμψουν και θέματα που είναι τεχνικής και ρυθμιστικής φύσεως όσον αφορά τα υλικά και συγκεκριμένα τα υλικά τα οποία είναι υβριδικά, που έχουν μπαταρίες. Οπότε θέλουμε να δώσουμε, να φτιάξουμε μία πρόταση, να επεξεργαστούμε μία πρόταση, ένα κείμενο το οποίο να είναι νομικά βάσιμο, ναι, να έχει συγκεκριμένα, δηλαδή να έχει στέρεα επιχείρηματα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά νομικά. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Γιατί θα εξεταστεί προφανώς, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση, η οποία πρόταση κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση, μετά εξετάζεται από νομικούς. Γιατί θα μπει σε ένα νομικό κείμενο, έτσι, θα εσωματωθεί σε ένα νομικό κείμενο. Και θέλουμε να είναι όσο το δυνατόν πιο νομικά στέρεη και επιχειρηματολογικά να είναι συμπαγής αυτή η πρόταση.
0: Ναι. Ναι.
1: Έτσι ώστε να υποφεληθούν όχι μόνο τα μη διασυνδεμένα νησιά όπως είναι η Ρόδος, αλλά και όλα τα νησιά και όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το κύριο μέλημα μας. Δηλαδή δεν το βλέπουμε μόνο για τη Ρόδος.
0: Α, δεν το βλέπετε. Το βλέπετε συνολικά.
1: Όχι,
0: συνολικά
1: γιατί
0: για
1: αυτό
0: όλη...
1: είναι. Mm. Η Ελλάδα, ναι, δηλαδή η Ρόδος δεν είναι, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ρόδος.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Και βέβαια υπάρχουν θέματα να αποσαφινιστούν. Έτσι, όταν λέει τουριστικά νησιά, ποια εννοεί ακριβώς? Η Ρόδος, επειδή είναι μεγάλο νησί και επειδή έχει και μεγάλες εκτάσεις και έχει και όγκους ορεινούς και τα λοιπά, σε ποια κατηγορία είναι? Θεωρείται τουριστικό νησί ή θα πάει σε κάποια άλλη κατηγορία? Τι θα γίνει με τα υπεράκτια,
1: με
0: την Ατούρα, τι θα γίνει όλα αυτά? Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν.
1: Ενώ το νησί της Ρόδου είναι μεγάλο, έχει τεράστια τουριστική ανάπτυξη, πολλά ξενοδοχεία πεντάστερων. Έχει περιοχές οι οποίες είναι ακόμα παρθένες. Έχει η Ατούρα, έχει καταφύγια άγρια ζωής. Οπότε δεν ξέρω πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά συγκεκριμένα για τη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε. Είμαστε πολύ περίεργοι.
0: Εσείς το δουλεύετε πάντως. Δουλεύετε μια πρόταση για να την καταθέσετε,
1: ναι,
0: στο πλαίσιο.
1: Η οποία θα διαμορφωθεί στην τελική της μορφή αφού δούμε και το κείμενο του.
0: Ναι, ναι. Άκουσα πάντως τον Περιφερειάρχη να λέει, πέραν της στήριξης που θα παρέχει και σε επίπεδο νομικής διαδικασίας αλλά και οικονομικής κάλυψης των προσφυγών που ενδεχομένως θα χρειαστούν, εάν και εφόσον αδειοδοτηθεί τελικά αυτή η εγκατάσταση η καινούργια. Για πόσες ανεμογεννήτριες, έτσι παρεμπιπτόντως, μιλάμε για αυτήν εδώ την...
1: Θα σας πω σε μεγαβάτα, αλλά σε ανεμογεννήτριες πρέπει να είναι γύρω στις, έτσι όπως θυμάμαι, πρέπει 10-12 ανεμογεννήτριες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν,
1: 28 μεγαβάτα.
0: 28 μεγαβάτα.
1: Τα 12, αν δεν κάνω λάθος, είναι μπαταρίες, ναι, σωρευτές που παρεμπιπτόντως, να πούμε και εδώ κάτι. Το οποίο ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος. Όταν λέμε συσσωρευτές μπαταρίες, σημαίνει ότι έχουμε έξτρα συνοδά έργα.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: Τοποθέτηση, ναι, σε κοντέινερ που είναι οι μπαταρίες.
0: Η μπαταρία,
1: έτσι,
0: για να αποθηκευτεί εκεί.
1: Κοντέινερ, δηλαδή δεν είναι απλώς οι ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν και έργα τα οποία είναι στην επιφάνεια του εδάφους, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Που καταλαβαίνει μια μεγάλη έκταση που είναι οι μπαταρίες.
0: Ο κύριος Παπαδημητρίου από την Οργανωτική Επιτροπή της Λαϊκής Συνέλευσης της προάλλης που μιλούσαμε μου έλεγε ότι έχουν τέτοια έκταση αυτά, βέβαια ανάλογα και με τον αριθμό των ανεμογεννητριών και τα μεγαβάτ και όλα αυτά, που μπορεί να έχουν έκταση ως ένα χωριό αυτά τα containers.
1: Ότι είναι, όταν είναι πολύ μεγάλες.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλες οι εγκαταστάσεις αυτές. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι εδώ τώρα δεν είναι μόνο για αυτές, γιατί αν δεν κάνω λάθος, διάβασα, κύριε Βοιατζή, ότι αυτά τα οποία θα ισχύσουν από εδώ και πέρα με το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ θα έχει να κάνει με αυτές οι οποίες πρόκειται να αδειοδοτηθούν, αλλά αυτές που αδειοδοτηθήκαν πάει, τελείωσε.
1: Αυτό εξαρτάται από το στάδιο της ορίμανσης, δηλαδή. Εξαρτάται, δηλαδή, για να λειτουργήσει ένα έργο ΑΠΕ πρέπει να πάρει διάφορες άδειες.
0: Ναι, όχι, λέμε για τις εγκαταστάσεις που έχουν ήδη γίνει και που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί.
1: Εννοείται να έχουν γίνει φυσικά στο πεδίο, να έχουν
0: γίνει. Ναι, ναι, ναι, ναι, να λειτουργούν ήδη, ας πούμε, να έχουν πάρει την άδεια τους. Να έχουν αδειοδοτηθεί.
1: Ναι, ολικά θέλει να πει, δηλαδή τα υφιστάμε ολικά, όπως στην αρχή, όπως στην καταβία, αυτά που λειτουργούν ήδη. Αυτά λειτουργούν ήδη.
0: Ναι, εγώ διάβασα για αυτά που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει.
1: Είναι το επίπεδο της ορίμανσης.
0: Ναι. Της ορίμανσης.
1: Δηλαδή υπάρχουν νεολικά που έχουν πάρει άδεια παραγωγής.
0: Ναι.
1: Από στην αρχή ενέργειας υδάτων και αποβλήτων.
0: Διότι για αυτές ό,τι έγινε, έγινε, τελείωσε. Εγώ όμως άκουσα, έτσι για να το συμπληρώσω, τον κύριο Χατζημάρκο να λέει προχθές ότι θα δώσουμε τον αγώνα και για να φύγουν και αυτές οι οποίες έχουν ήδη εγκατασταθεί και να πάνε και λειτουργούν, να φύγουν να πάνε στη θάλασσα.
1: Ναι, κοίτα, αυτό είναι ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, έτσι. Δηλαδή το θέμα είναι κάποιος ο οποίος έχει επενδύσει και έχει ήδη ερμηνείες, για παράδειγμα, στην Αρχαίπολη. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Το πώς θα φύγουν οι ερμηνείες που είναι ήδη εγκατεστημένες και να πάνε, ας πούμε, να γίνουν παράκτες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι ξέρουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι, νομίζω.
0: Εντάξει, σε δεύτερο χρόνο.
1: Είναι αρκετά πολύπλοκο. Το βλέπω πολύπλοκο.
0: Είναι, αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο το ότι δεν θέλουμε άλλες και ότι με κάθε τρόπο θα αποκρούσουμε τις άλλες, ώστε ή δυνατόν
1: ίσως
0: ακόμα να διώξουμε και αυτές που έχουμε, δηλαδή. Έτσι.
1: Ίσως ναι. Αυτό μπορεί να εξεταστεί μετά το πέρας της σύμβασης λειτουργίας, να το πω έτσι, των υφιστάμενων λοιπόν. Έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό ίσως να εξεταστεί τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα για αυτές που ήδη έχουν πάρει την άδεια παραγωγής, που έχουν φτάσει σε ένα αρχικό στάδιο ρήμανσης, νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα. Αυτές μπορούν να εξεταστούν και να κυρωθούν τα έργα. Δηλαδή, γιατί μετά την άδεια παραγωγής υπάρχει η άδεια εγκατάστασης.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι ΑΕΠΟ, υπάρχει η ΑΕΠΟ, η απόφαση περιβαλλοντικών όρων. Και μετά στο τέλος πια, αφού γίνει η όποια αυτοψία και δουν ότι όλα έχουν τηρηθεί βάσει των προηγούμενων αδειών, δίνεται η άδεια λειτουργίας. Μπαίνει σε λειτουργία. Άρα δηλαδή έχουμε μια μεγάλη πορεία προς την.
0: Έχει δρόμο όλη αυτή η ιστορία. Πάντως.
1: Και αυτό θα δούμε στο χωροταξικό τι προβλέπεται στο στάδιο της ορίμανσης. Δηλαδή το θέμα είναι ποια έργα, ας πούμε, για παράδειγμα, τι θα προβλέπει το νέο χωροταξικό για τα έργα που έχουν φτάσει σε ένα στάδιο ορίμανσης. Για παράδειγμα, έχουν πάρει την παραγωγή.
0: Ναι, ναι. Ναι. Έχουμε, άρα βρισκόμαστε σε μια συγκυρία έτσι πολύ κρίσιμη από τη στιγμή που έχουμε τώρα σε εξέλιξη και σε λίγες μέρες θα δεθεί σε δημόσια διαβούλευση το χωροταξικό, ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές. Έχουμε το χωροταξικό του τουρισμού, έχουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, να δούμε όλα αυτά που συναντώνται και ποιο είναι τελικά το διατάφτα σε ό,τι αφορά τα νησιά. Είναι όμως μια χρυσή ευκαιρία να κατατεθούν προτάσεις που να αποτυπώνουν πραγματικά τις ανάγκες των νησιών. Όχι μόνο της Ρόδου, όπως είπατε, αλλά γενικώς να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Ρόδος. Έτσι πρέπει να το δούμε ολιστικά για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Γιατί τις θέλουμε τις ανανεώσιμες.
1: Μακάρι από εδώ από τη Ρόδο να ξεκινήσει.
0: Μακάρι να ξεκινήσει.
1: Να μπουν στην προσπάθεια και άλλοι μηχανικοί που μας ακούνε ανά την Ελλάδα και να προσπαθήσουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Γιατί τις θέλουμε τις ανανεώσιμες πηγές, θέλουμε να φύγουμε από τα συμβατικά καύσιμα, εννοείται, αλλά να γίνει με έναν τρόπο τέτοιο, ορθολογιστικό, που να υπάρχει και αντίκρισμα, να υπάρχει και όφελος στις τοπικές κοινωνίες, έτσι, σε τελευταία ανάλυση.
1: Πρέπει να ληφθούν υπόψη η οικονομική ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη, η πολιτιστική ανάπτυξη, για παράδειγμα. Εκεί που έχει πάρει άδεια παραγωγή σε ένα αιωλικό στέον στο ακροτήρι του Αρμενιστή, στην Κιμισάλα, υπάρχει αιωλικός χώρος, είναι η Κιμισάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, δηλαδή, και θέματα.
0: Πολλά πρέπει να ληφθούν υπόψη, ομολογουμένως. Μάλιστα.
1: Θέλουμε δηλαδή να διατηρήσουμε τον τίτλο της ναυαρχίδας του τουρισμού και να μην γίνουμε ρωμαϊκή γαλέρα.
0: Ναι. Ναι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε πώς θα πάνε αυτά. Εσείς ετοιμάστε την πρότασή σας και όταν θα ανοίξει ο δημόσιος διάλογος, η διαβούλευση, κύριε Βογιατζή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να δούμε καταρχήν τι προβλέπει, έτσι, για να μιλάμε πια σε στέρεα βάση, τι ακριβώς προβλέπει το χωροταξικό και πού μπορεί να πάρει, πού επιδέχεται βελτιώσεις για να φτάσουμε στο ζητούμενο, στο επιδιωκόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ναι, είναι μια ευκαιρία, είναι σε εξέλιξη το χωροταξικό, ειδικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιθανότατα μέχρι την Παρασκευή να δοθεί στη δημοσιότητα. Θα ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος, μια διαβούλευση περίπου για 2 εβδομάδες, ειδού πεδίο δόξης λαμπρών. Και για τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους αυτού εδώ του τόπου. Για να δούμε τι θα κάνουν. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας, πρωινό Express, εδώ στον Real Voice 99,5. Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Και πάμε στο επόμενο θέμα μας. Θα ξαναγυρίσουμε στις ανεμογεννήτριες και στις ΑΠΕ. Θα ξαναγυρίσουμε και στο δικαστικό μέγαρο στην συνέχεια. Προς το παρόν όμως να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ μετά τα περιστατικά, πολλά από αυτά τραγικά περιστατικά που είδαμε στην χώρα μας, και αναφέρομαι στα δυστυχήματα λόγω των πατινιών με θύματα δυστυχώς νέα παιδιά. Αυτά τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, τα EPO όπως είναι η επίσημη ονομασία τους. Και χθες μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης έστειλαν ένα υπόμνημα με τις προτάσεις τους για ασφαλή κυκλοφορία αυτών των ελαφρών οχημάτων στον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή τη δική μας και άλλες εκπομπές και του Μανώλη Παπάζογλου, προσφάτως είχα ακούσει μια τελευταία σχετικά συζήτηση του κυρίου Πορτσέλη, του Προέδρου των Εκπαιδευτών Οδηγών. Τον έχουμε κοντά μας για να μας πει ποιες είναι αυτές οι προτάσεις τελικά που η Ομοσπονδία Εκπαιδευτών κάνει στον αρμόδιο Υπουργό, στο αρμόδιο Υπουργείο. Κύριε Πορτσέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Παυλάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί καιρό. Το θέμα των πατινιών, απλά όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, η κατάσταση έχει φτάσει σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην πόλη μας, στο απροχώρητο αυτή τη στιγμή. Καθημερινούς τραυματισμούς, θανάτους ανήλικων παιδιών, αλόγιστη χρήση και καθημερινή χρήση στους ελληνικούς δρόμους, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, οι κατάλληλοι όροι, οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό αναγκαστήκαμε σαν Ομοσπονδία να κάνουμε ένα υπόμνημα, να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη. Πιστεύουμε όπως και άλλες φορές ότι θα εισακουστούμε και σύντομα θα έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο βέβαια το άγχος το δικό μας είναι η εφαρμογή του.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Συνήθως δεν υστερούμε σε θεσμικά πλαίσια σε όλα τα ζητήματα. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται και δεν υπάρχει τρόπος αποτελεσματικού ελέγχου της εφαρμογής του. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
1: Είναι ένα συνδυασμός του Υπουργείου Μεταφορών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών θα νομοθετήσει, αλλά από εκεί και πέρα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η αστυνομία δηλαδή, θα πρέπει να εκτελέσει, δηλαδή να ελέγξει αυτό το οποίο έτσι το έχει νομοθετήσει το Υπουργείο Μεταφορών. Να γίνονται, γι' αυτό ζητάμε εντατικούς ελέγχους, να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που να μην μπορούν παιδιά κάτω των 15 ετών να χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα, χωρίς καμία εκπαίδευση στους ελληνικούς δρόμους. Τώρα, αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, εγώ πρότεινα και στη διοίκηση της Ομοσπονδίας η χρήση των πατινιών να είναι από την ηλικία των 16 και με την προϋπόθεση ότι έχει αποκτήσει άδεια οδήγησης της κατηγορίας ΑΜΗ, δηλαδή για 50 κυβικά, που αυτό σημαίνει ότι γνωρίζει τουλάχιστον τα βασικά, τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για το πώς θα κινηθεί. Θα δούμε τελικά τι θα νομοθετηθεί, αλλά σίγουρα θα είναι προς το καλύτερο και όχι προς το χειρότερο.
0: Καλά, προφανώς, αλλά ξέρετε εδώ, επειδή είπατε για την υποδομή και είδα ότι το περιλαμβάνετε και πολύ καλά κάνετε βεβαίως στις προτάσεις σας. Το θέμα είναι ότι οι πόλεις μας, στην πλειοψηφία τους, και η δική μας η πόλη, αλλά φαντάζομαι και πάρα πολλές σε όλη τη χώρα, δεν έχουν την απαιτούμενη υποδομή. Οπότε είτε έχει εκπαιδευτεί ένα παιδί, είτε στην ηλικία των 16, δεν ξέρω εγώ σε ποια ηλικία, και ένας μεγάλος ακόμα που το χρησιμοποιεί. Ουσιαστικά κάνει σλάλομ ανάμεσα στα αυτοκίνητα, στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Αυτή, και σε δρόμους μάλιστα υψηλής ταχύτητας πολλές φορές.
1: Σωστά. Να τονίσουμε ότι δεν είμαστε κατά την χρήση αυτών των οχημάτων. Αυτά τα οχήματα είναι για να δημιουργήθηκαν για να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση των αυτοκινήτων. Mm-hmm. Είναι εναλλακτικό μέσο μετακίνησης, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο με την υλοποίηση των ΣΒΑΚ, των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Όταν όμως δεν έχεις δρόμους, πεζόδρομους, που να μπορούν αυτά τα οχήματα μέσα στο πεζόδρομο να έχουν τη δική τους λωρίδα, όχι να κυκλοφορούν και σε πεζόδρομα ανεξέλεγκτα μαζί με τους πεζούς, γιατί και εκεί μπορεί να χτυπήσουν κάποιο πεζό.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχουν όμως στο εξωτερικό πεζόδρομοι οι οποίοι στη δεξιά πλευρά περπατάνε και στην αριστερή πλευρά ποδηλατούν και κινούνται και αυτά τα πατίνια. Δεν έχεις τις κατάλληλες υποδομές. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορείς να τα αφήσεις ανεξέλεγκτα μέσα στον αστικό ιστό, με όλη την επικινδυνότητα και με την καθημερινή χρήση λεωφορείων, ρεντεκάρ και όλα αυτά που βλέπουμε στις ελληνικές πόλεις. Mm-hmm. Γι' αυτό και υπάρχουν τα τροχαία. Αυτό λοιπόν που ζητάμε είναι να υπάρχουν υποδομές. Θα δείτε και στο έγγραφο το οποίο σας έχουμε στείλει, γράφουμε ότι αν δεν υπάρχουν υποδομές, θα σταματήσει η κυκλοφορία τους.
0: Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή εδώ στη Ρόδο, για να πάρουμε ως παράδειγμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν τα παιδιά, μικροί, μεγάλοι τέλος πάντων.
1: Εδώ στη Ρόδο το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να τα σταματήσει άμεσα.
0: Άμεσα, ναι.
1: Άμεσα, πριν ακούσουμε αύριο σε μία είδηση ότι σκοτώθηκε ένα παιδάκι.
0: Ναι, πώς θα τα σταματήσουν όμως, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δημοτική αστυνομία δεν υπάρχει. Η αστυνομία υφιστάμενη δεν επαρκεί προφανώς, γιατί πού θα πρωτοπάει και πού, τι θα πρωτοκοιτάξει και τι θα πρωτοελέγξει. Άρα λοιπόν, πώς ο Δήμος θα το, λέτε, η Δημοτική Αρχή να το απαγορεύσει? Καταρχήν είναι στη δικαιοδοσία της, είναι στην αρμοδιότητά της να πει τα απαγορεύω, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα πατίνια τα έχει μία εταιρεία. Για να τα έχει μία εταιρεία σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία έχει πάρει μία άδεια. Δεν ξέρω κι εγώ από πού έχει πάρει.
0: Α, με αυτή τη λογική.
1: Αν
0: ότι...
1: έχει πάρει,
0: ναι,
1: από το εμπορίο, δεν ξέρω.
0: Ναι, ανάκληση άδειας δηλαδή. Να μην βγαίνουν πια, πια αυτά στην αγορά. Να μην τα πουλάνε, ακριβώς, να μην τα διαθέτουν. Με τα υφιστάμενα όμως τι γίνεται? Αυτά που τα έχουν ήδη προμηθευτεί.
1: Που τα έχουν αγοράσει και τα έχουν ιδιώτες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να μπουν οι αυστηροί όροι από το Υπουργείο Μεταφορών και θα πρέπει μετά να υπάρξουν οι κατάλληλοι έλεγχοι από την αστυνομία, δεν γίνεται διαφορετικά. Εφόσον κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο και μπορεί οποιοδήποτε να το αγοράσει, ασχέτως που μετά έτσι υπάρχουν και μετατροπές, τα πειράζουν, αναπτύσσουν περισσότερο όριο ταχύτητας από το προβλεπόμενο, εκεί πια είναι θέμα της πολιτείας, της τροχείας, να μπορέσει να κάνει τους ελέγχους που πρέπει. Όσο μπορεί η τροχεία. Έτσι, η τροχεία κάνει τη δουλειά της όσο μπορεί, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και αυτά τα οχήματα να ταυτοποιούνται. Και ξέρετε, αν γίνει κάποιο τροχαίο, δεν υπάρχει και ασφαλιστική κάλυψη, κυρία Παυλάκη.
0: Μάλιστα.
1: Αν με χτυπήσει αυτή τη στιγμή ένα πατίνι στο δρόμο, μου παραβιάζει το stop και με χτυπήσει, δεν μπορώ, και φύγει, έτσι, εγκαταλείψει το χώρο του τροχαίου, ούτε ξέρω ποιος είναι ο αναβάτης, ούτε αριθμό κυκλοφορίας έχει, ούτε ασφαλιστική κάλυψη υπάρχει. Αυτό που ζητάμε λοιπόν...
0: Δηλαδή μια κατάσταση χίδιν, χυμαδιό, να το πω απλά.
1: Μια κατάσταση αφαίρετη.
0: Μάλιστα.
1: Τελείως αφαίρετη. Δηλαδή σας τρακάρει, θα σας χτυπήσει ένα πατίνι σήμερα. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη να μπορέσετε να αποζημιωθείτε για τις ζημιές που σας προξένησε.
0: Ξέρετε,
1: πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, σωστό. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Γιατί εγώ τις προάλλες έλεγα το εξής. Εμένα μου έτυχε δηλαδή, γιατί το είπατε και εσείς στο ξεκίνημα, ότι είναι, έχει κίνδυνο και για τους πεζούς αυτό. Με δεδομένο ότι αυτά είναι πάρα πολύ αθόρυβα. Είναι πάρα πολύ αθόρυβα. Δηλαδή, εμένα μου έτυχε συγκεκριμένα να περπατάω σε πεζοδρόμιο και μπροστά μου είχε δέντρο. Ένα μεγάλο κορμό. Το πεζοδρόμιο πολύ μικρό, έπρεπε αναγκαστικά να κατέβω από κάτω. Στον δρόμο. Κατεβαίνοντας λοιπόν, χωρίς να κοιτάξω πίσω μου, γιατί δεν φαντάστηκα, δεν ακούγα τίποτα για ότι έρχεται ένα όχημα, ένα αυτοκίνητο κτλ., πέρασε ξυστά. Δηλαδή για κλάσμα δευτερολέπτου θα είχε πέσει πάνω μου.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τώρα ποιος θα είχε την ευθύνη. Εγώ που κατέβηκα από το πεζοδρόμιο χωρίς να κοιτάξω. Εκείνος που έτρεχε στον δρόμο ξυστά με το πεζοδρόμιο. Το δέντρο που ήταν μπροστά μου και δεν μου άφηνε και με ανάγκασε να κατέβω στον δρόμο. Δηλαδή δεν βρίσκει άκρη. Δεν βρίσκεις άκρη εδώ πέρα.
1: Και το κακό και το χειρότερο είναι ότι η χρήση τους, επαναλαμβάνω, γίνεται από ανήλικα παιδιά που το βλέπουν συνήθως σαν παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι. Είναι ένα όχημα το οποίο κινείται με 20-25 χιλιόμετρα στο δρόμο και μπορεί, είσαι περισσότερο σαν όχημα εκτεθειμένος στο δρόμο, ακόμα και με ένα μηχανάκι είσαι πιο προστατευμένος από ότι με ένα πατίνι.
0: Ναι.
1: Στο πατίνι είσαι τελείως μα τελείως εκτεθειμένος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα ατροχία εκεί είναι πολύ πιο σοβαρά και τραυματισμοί είναι πιο σοβαροί.
0: Είναι πιο σοβαροί.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνουμε και μόνο από αυτό που είπατε ότι θα πρέπει άμεσα, ειδικά για τη Ρόδο, γιατί για την πόλη μας μιλάμε εδώ, για τις συνθήκες που εμείς κυκλοφορούμε και με τις υποδομές που δεν έχει η δική μας πόλη. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει άμεσα να απαγορευτούν.
1: Πάρα πολλές φορές θα πρέπει άμεσα να γίνει απαγόρευση της κυκλοφορίας τους, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.
0: Ναι.
1: Έχουν ξεκινήσει κάποια σε στάδιο μελετών να εφαρμόσουμε στην πόλη μας τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε διάρκεια δεκαετίας.
0: Ναι, αυτό.
1: Μέχρι να δούμε κάποια πράγματα.
0: Αυτό όμως θα πάει πολύ μακριά, έτσι, γιατί το ΣΒΑΚ, το σχέδιο αυτό το οποίο, τη στρατηγική μάλλον της ΣΒΑΚ που συζητάμε, αυτή είναι σε επίπεδο διαπιστώσεων. Αυτή τώρα, για να οδηγηθεί σε μελέτες πάνω εφαρμογή στο πεδίο, δηλαδή να σου προτείνει συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μετά να γίνουν τα αντίστοιχα έργα που θα προβλέπει, εδώ μιλάμε τώρα για 10 χρόνια μπροστά, έτσι. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε από τη μια στιγμή στην άλλη, προφανώς.
1: Πότε θα πρέπει να τα βάλεις λοιπόν τα πράγματα, όταν έχεις τις υποδομές για την ασφαλή τους μετακίνηση.
0: Ναι, όποτε τις έχεις.
1: Όποτε τις έχεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, όποτε τις έχεις. Εδώ δεν κυκλοφορούμε με ασφάλεια ούτε με το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, που υποτίθεται ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχουν οι κυλαμαρίνες και προστατευόμαστε.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον να κυκλοφορείς με το πατίνι και πάνω από όλους τους γονείς.
0: Απολύτως εκτεθειμένος. Ναι.
1: Πώς αφήνουν τα παιδιά τους για να κάνουν χρήση αυτών των οχημάτων. Γιατί αυτά τα οχήματα τα παίρνεις με μια κάρτα, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα λογισμικό. Πληρώνουν κάποιο χρόνο και το κυκλοφορούν. Χωρίς καμία εκπαίδευση. Μάλιστα το βρίσκουν καμιά φορά και σαν εύκολο μέσο για να μην τα παίρνουν στα σχολεία.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Ότι τι ευκολία είναι, έτσι, για τα μεγαλύτερα παιδιά, πάρ' το και πήγαινε μόνος σου, ας πούμε. Έτσι, πήγαινε μόνος σου και ξεμπέρδεψα και εγώ να μην έχω την διαδικασία αυτή κάθε πρωί να πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο.
1: Πρέπει όλοι μας να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Πρέπει και η Δημοτική Αρχή, όποιος είναι υπεύθυνος για τη χρήση αυτών των πατινιών μέσα στον αστικό ιστό, θα πρέπει να απαγορευτούν άμεσα.
0: Και τα έχω δει και σε πολύ μικρά παιδάκια, με τη μορφή παιχνιδιού δηλαδή. Δηλαδή από πεντάχρονα, σε στυλ παιχνίδι δηλαδή. Τα έχω δει έτσι σε κάποια σημεία σε πλατείες. Ναι. Εκπαιδεύονται από μωρά να κυκλοφορούν με το πατίνι. Είναι πραγματικά στην υπερβολή του και αυτό.
1: Θα έχουμε κάποιες αλλαγές, γιατί κατάλαβε και το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο ατροχώρητο.
0: Ναι.
1: Κάποιες αλλαγές θα υπάρξουν. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι το οποίο νομοθέτημα βγει, έτσι να μπορούμε σαν κοινωνία πλέον να το εφαρμόσουμε και να το υποστηρίξουμε. Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι κάθε φορά όλο κάτι βγαίνει και δυστυχώς εκ των υστέρων αντιμετωπίζουμε.
1: Να το εφαρμόσουμε και να το υποστηρίξουμε. Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι κάθε φορά όλο κάτι βγαίνει και δυστυχώς εκ των υστέρων καλούμαστε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε τα παρελκόμενα αυτά.

0: Ναι.
1: Έχει αραιώσει όσο γίνεται.
0: Γιατί και αυτά.
1: Για να δούμε.
0: Κλείνοντας, μια εικόνα με το κυκλοφοριακό, πώς πάμε. Ακόμα στην αρχή είμαστε τη σεζόν, αλλά νομίζω ότι είναι ήδη πολύ επιβαρημένη για η πόλη, έτσι.
1: Είναι επιβαρημένη η πόλη, ακριβώς. Δεν θα έχουμε ιδιαίτερες αλλαγές, πιστεύω, από τα περσινά και προπέρσινα δεδομένα. Σίγουρα έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Ρόδου και με τους κυκλικούς κόμβους που έχουν γίνει μέσα στην πόλη και εκτός πόλης και με τα έργα αυτά που φτιάχνουν. Απλά είναι πολλά πράγματα που πρέπει ακόμα να γίνουν, κυρία Παπαλάκη.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θέλουμε καλά μέσα μαζικής μεταφοράς για να καταλάβει και ο πολίτης εδώ στην πόλη που ζει ότι δεν πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του και να κατέβει στο κέντρο. Πρέπει να πάρει το μέσο μεταφοράς να κατέβει. Να το αφήσει στην Ακαδιά και από την Ακαδιά να πάρει το λεωφορείο και να βγει στο κέντρο της πόλης, γιατί θα γυρνάει μισή ώρα, 40 λεπτά χωρίς να βρει πάρκινγκ πουθενά. Και το 30% με 40% της κυκλοφορίας μέσα στην πόλη είναι από οδηγούς που γυρνάνε γύρω-γύρω και να ψάχνουν μια χώρα, ένα σημείο
0: έτσι. Σωστά.
1: Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι το αυτοκίνητο πια δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Ναι, δεν μπορούμε, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας έχουν δώσει εναλλακτική. Γιατί αν δεν έχεις και έναν τρόπο να πας στη δουλειά σου και πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένη ώρα στη δουλειά σου, εκεί τι θα κάνεις. Έτσι. Το παίρνεις και λες πάω και ό,τι ήθελε προκύψει. Κάπου θα το βολέψω.
1: Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να ανακτήσει ο πολίτης την εμπιστοσύνη σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερα λεωφορεία, πιο γρήγορα λεωφορεία, συνεπέστατα λεωφορεία, όχι να περιμένει ο άλλος να φτάσει μισή ώρα μες στον ήλιο, έτσι, στο δεκάλεπτο, στο τέταρτο.
0: Ναι, γιατί όταν έχεις να πας στη δουλειά σου και πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένη ώρα για να χτυπήσεις κάρτα, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια να κάθεσαι να περιμένεις πότε θα δέσει το λεωφορείο να περάσει, προφανώς. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Μπορτσέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Όσο λοιπόν δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, άμεση απαγόρευση χρήσης των πατινιών. Να απαγορευτεί η πώλησή τους και ελέγχους για αυτούς που ήδη τα έχουν. Τα έχουν αγοράσει και τα έχουν στο δρόμο. Και τα περισσότερα, ναι, είναι από νέα παιδιά, μικρά παιδιά.

0: συνεχίζουμε. Πάμε στη δεύτερη, μάλλον στο δεύτερο μέρος της δεύτερης ενότητας της εκπομπής μας εδώ, Πρωινό Express στον Real Voice, για να ανακεφαλαιώσουμε, κυρίες και κύριοι, σχολιαστικά όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει τις τελευταίες μέρες, τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Από τη μία, την οριστική λύση που δρομολογήθηκε πλέον στο ζήτημα της στέγασης των δικαστηρίων της Ρόδου, μετά και την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νησί, και την αποφασιστική στάση τελικά των τοπικών φορέων να βρεθεί λύση οριστική. Δεν θα έφευγε ο Υπουργός από τη Ρόδο εάν δεν κατέληγαν σε λύση. Και τελικά η λύση αυτή υπάρχει, και υπάρχει και ομόφωνα, και αυτό έχει σημασία, αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν μετά με την λήξη της συνάντησης εργασίας που έγινε στην περιφέρεια. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι οι ανεμογεννήτριες, η εγκατάστασή τους στη Ρόδο, στα νησιά μας. Μια πολύ επίκαιρη συζήτηση, και λόγω του ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές, που παρουσιάζεται πιθανότατα μέχρι και το τέλος της εβδομάδος. Κάποιες πληροφορίες λένε μέχρι και την Παρασκευή θα ανακοινωθεί, για να τεθεί μετά σε δημόσια διαβούλευση για ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, ως συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Και λέμε όλοι ότι ναι, είναι η χρυσή ευκαιρία τώρα να υποβληθούν προτάσεις οι οποίες θα καλύπτουν τα νησιά μας, για να μην έχουμε αυτά τα θέματα κάθε τρεις και λίγο στην ατζέντα, με τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών, τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, και έχουμε δει να συμβαίνουν όλα αυτά και σε πολλά νησιά και στις Κυκλάδες και αλλού. Να το διευθετήσουμε αυτό το θέμα, να αποτυπωθεί αυτό σε ένα χωροταξικό σχεδιασμό, για να ξέρουμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πού το κάνουμε. Ο Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Γιαννικουρής, είναι κοντά μας για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα, να τα σχολιάσει και εκείνος από την δική του πλευρά. Κύριε Γιαννικουρή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Βαβλάκη, και εσάς και τους ακροατές σας. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά.
0: Όλοι καλά είμαστε. Το παλεύουμε. Ο καθένας όπως ξέρει και μπορεί, όπως λέω χαρακτηριστικά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα ευχάριστα. Πώς τοποθετήσετε εσείς πάνω σε αυτή την εξέλιξη? Επιτέλους, μετά από πόσα χρόνια το συζητάμε το δικαστικό μέγαρο, καμία τριανταριά, μην πω και παραπάνω.
1: Είναι γεγονός ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη χρονοκαθυστέρηση για τα αυτονόητα. Το θετικό είναι βέβαια όμως ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την αναβάθμιση των υποδομών σε όλες τις επιτυχίες της ζωής μας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση για τις υποδομές, τόσο για τις νέες όσο για την αναβάθμισή τους, και αυτό που λέμε εμείς πάντα για τη συντήρηση των υφιστάμενων.
0: Ναι.
1: Τώρα στην συζήτηση με τον κύριο Φλωρίδη, θεωρώ ότι και οι τρεις και τα τρία σημεία έχουν τον ειδικό τους ιδιαίτερο συμβολισμό. Δηλαδή και το παλιό δικαστικό μέγαρο έχει να ανοίγει και αυτό ξανά τη συζήτηση με το τι κάνουμε με αυτά τα εμβληματικά κτίρια του πολιτισμού. Mm-hmm. Έχουμε το παλιό χτιματολόγιο, το οποίο η περιφέρεια είχε, θυμάστε τότε εκείνη την περίοδο με το κλείσιμο του χτιματολογίου, μια πολύ δύσκολη περίοδο που αποκαταστάθηκε το παλιό χτιματολόγιο.
0: Αλίμονο, πώς δεν τη θυμόμαστε τη
1: γενική. Αξιοποιητό. Mm-hmm. Έφτασε η στιγμή και αυτό να αξιοποιηθεί, που δείχνει ότι πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα κίνητα του δημοσίου τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή. Και φυσικά φτάνουμε στο αυτονόητο ότι ναι, η Ρόδος δικαιούται να έχει ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, που έχει πολλές προεκτάσεις όλο αυτό το πράγμα. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται, γιατί η κοινωνία χωρίς γρήγορη δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει. Γενικότερα θεωρώ ότι η ομόφωνη απόφαση δείχνει την επιτακτική ανάγκη της υλοποίησης αυτού του έργου.
0: Ναι, πάντως ακούσαμε πάρα πολύ, και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο, κύριε Γιαννικουρή, γιατί νομίζω ότι έχει αξία να το επισημάνουμε, το είπαμε και χθες, αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, ότι θα είναι το πιο σύγχρονο στη χώρα. Αν έχουμε ως μέτρο σύγκρισης το καινούριο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, που αυτή την ώρα θεωρείται ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην Ελλάδα, στη συνάντηση εργασίας είπε ότι της Ρόδου θα είναι καλύτερο και από το Πειραιά. Άρα θα έχουμε δηλαδή το καλύτερο δικαστικό μέγαρο, το πιο σύγχρονο στη χώρα.
1: Εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Τα δημόσια έργα και τα έργα απνοής έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που υλοποιούνται. Συστηματική δουλειά, τα δεδομένα, τις μελέτες, τα χρονοδιαγράμματα, για να φτάσουμε στο τέλος.
0: Ναι.
1: Και μετά θα είναι όλα εντάξει, για να μην περιμένουμε άλλα 30 χρόνια να υλοποιηθεί το έργο.
0: Ναι.
1: συγκεκριμένα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι, καταρχάς συγχαρητήρια σε όλους που με τη στάση τους κατάφεραν να αποσπάσουν αυτή την πολυεθνική εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας από όλους, και εμείς βέβαια ως τεχνικό επιμελητήριο, με την αρμοδιότητα που έχουμε τα έργα υποδομής, θα είμαστε όλοι εδώ να βάλουμε πλάτη προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάντως, αυτό επαναφέρει μια συζήτηση που νομίζω ότι δεν έχει φύγει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν φτάνει ποτέ στο διατάφτα. Αυτό της αναδιάρθρωσης του ιστορικού κέντρου, κύριε Γενικουρή. Έτσι, και δεν ξέρω πραγματικά, ο μύτος της Αριάδνης εδώ πέρα, η άκρη του νήματος, πού ακριβώς βρίσκεται. Γιατί τα κτίρια αυτά ανήκουν σε υπουργεία, σε άλλους φορείς, δεν είναι δικά μας, με την έννοια να ανήκουν στην αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσουμε τελικά πάντων να αποφασίσουμε εδώ και να φτιάξουμε ένα πλάνο πώς θα τα κάνουμε. Με αποτέλεσμα αυτά να καταραίουν, να φθείρονται, να έχουν χρήσεις που δεν συνάδουν με το χώρο στον οποίο βρίσκονται, βλέπε πυροσβεστική. Να έχουμε την περίπτωση του παλιού νοσοκομείου. Τι κακοδαιμονία είναι αυτή? Πώς μπορούμε να το ξεκινήσουμε τελικά αυτό το πράγμα για να φτάσουμε κάποια στιγμή?
1: Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση.
0: Μια απόφαση.
1: Είναι υπάγια θέση μου αυτή, ότι όλα τα κινήτα πρέπει να πάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Εσείς λέτε τώρα, ο ένας έχει το ένα κτίριο, ο άλλος έχει το άλλο κτίριο. Υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι εξ αδιαιρέτου. Έχει πολλούς μέσα. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση που έχει τον πρώτο όροφο του Υπουργείου Οικονομικών, τον δεύτερο όροφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το ισόγειο το έχει ο Δήμος, τον τέταρτο τον έχει η Περιφέρεια. Μόνο για να μπει σε μια διαδικασία να οργανώσεις μια συνολική μελέτη για το κτίριο, όπως έγινε ας πούμε τότε με το χρηματολόγιο. Έξαμε το πάνω μέρος, διότι το ισόγειο που ήταν η πυροσβεστική άνοιξε σε κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Τα κτίρια αντιμετωπίζονται συνολικά. Αυτό είναι το ένα. Και για το άλλο θα σας πω ότι υπάρχει το παράδειγμα της ΣΚΟ. Όταν εγώ είχα την τύχη να είμαι μελετής της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της ΣΚΟ, που ήταν μια πρωτοβουλία η οποία αναβάθμισε και το κέντρο. Είναι η μεγαλύτερη ενοποίηση αρχαιοτήτων που έχει γίνει στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Πρέπει να γίνει η καταγραφή, την εικόνα την έχουμε. Θα πρέπει να γίνει να σχεδιαστεί ένα master plan πολιτισμού που θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα ακίνητα. Εμείς έχουμε αυτό το πολύ σημαντικό ιστορικό ιταλικό κέντρο, που εκεί θα πρέπει πλέον να σχεδιαστεί και ποια είναι η προσδοκία από τον πολιτισμό και πώς αυτά τα κτίρια και με ποιο τρόπο θα μπορούν να συντηρηθούν και να επιστρέψουν πίσω στην κοινωνία. Θα πρέπει να προτεταθούν χρήσεις διαφορετικές από αυτές που είναι σήμερα, γιατί και η πυροσβεστική, όταν φτιάχτηκε επί Ιταλοκρατίας, ήταν στις παρυφές πόλη, γιατί τότε σταματούσε η πόλη εκεί.
0: Ναι.
1: Πέρασαν 100 χρόνια και η πυροσβεστική παρέμεινε εκεί και η πόλη συνεχίζει να αναπτύσσεται.
0: Ναι. Ναι, ναι. Εγώ καταλαβαίνω αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση που μας περιγράφεται, κύριε Γενικουρή. Καταλαβαίνω ότι κανένας δεν θέλει να την αγγίξει. Με την έννοια, πού να βγάλω τώρα άκρη. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, γιατί αυτά τα κτίρια πλέον θα καταρρεύσουν μετά από τόσα χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι μια δύσκολη δουλειά. Πανδύσκολη. Άντε να τους συντονίσεις τώρα όλους αυτούς και να βγάλεις άκρη μέσα σε αυτό το κυκαιώνα της ελληνικής γραφειοκρατίας και των νοοτροπιών που υπάρχουν στο κέντρο. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει αυτό το πράγμα να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει σοβαρά.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο. Γιατί η χασούρα που έχει το νησί δεν είναι μόνο πολιτιστική. Τι είναι πολιτιστική, είναι οικονομική, είναι τουριστική. Έχει να κάνει με την ίδια την εικόνα της πόλης μας. Διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι να έχουμε ένα τεράστιο πάρκινγκ και τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Και μηδέν πλάνο που θέλει.
0: Άλλη παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή, βέβαια. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το κέντρο, το ιστορικό σου κέντρο, οι πλατείες σου. Καταρχήν δεν έχουμε πλατείες. Όλα τα ιστορικά κέντρα, όλες οι πόλεις στο κέντρο τους, είτε ιστορικά είναι είτε σύγχρονα είναι, έχουν μεγάλες πλατείες να δείξουν το καλύτερό τους. Εμείς το καλύτερό μας το κάναμε πάρκινγκ.
1: Σας λέω, έχει πολύ πλάκα, ας πούμε, να συζητήσει με έναν επισκέπτη και του πεις πάμε στην πλατεία Κύπρου.
0: Ναι.
1: Τον πας στην πλατεία Κύπρου. Και θα ψάχνει να βρει την πλατεία.
0: Ναι. Τον πας σε ένα κακό χαμό. Έτσι,
1: που είναι ένα σταυροδρόμι
0: που τις περισσότερες ώρες είναι μπλοκαρισμένο από φορτηγά τα οποία είναι μεταφορικών εταιριών που, πώς το λένε, που ξεφορτώνουν κυβότια εμπορεύματα για τα καταστήματα. Αν δεν τους πας στο λεγόμενο διοικητικό και ιστορικό κέντρο, εκεί θα χάσουν το νου τους από την ομορφιά του πάρκινγκ. Έτσι, με σίγουρη.
1: Και είναι βέβαια μια σύνθετη διαδικασία που έχει μια σειρά από μελέτες, γιατί πέρα από τα κτηριακά είναι και τα συγκοινωνιακά. είναι τα σκουπίδια. Είναι μια σειρά που είναι μια σύνθετη διαδικασία που έχει μια σειρά από μελέτες που πρέπει να γίνουν. Είναι προκειμένου να βγάλει ένα συνολικό αποτέλεσμα που θα έχει έναν και αποκλειστικό στόχο, την αισθητική αναβάθμιση του κέντρου.
0: Ναι.
1: Βασισμένη στον πολιτισμό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, κάποιος πρέπει να πάρει την αποφάση.
0: Κάποιος πρέπει να το ξεκινήσει. Αυτό.
1: Ναι, δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον. Έχουμε περιμένει, νομίζω, δεκαετίες.
0: Ναι. Ναι. Γιατί...
1: Το είδατε και με το εθνικό. Περιμέναμε 30 χρόνια για να κάνουμε το αυτονόητο.
0: Ναι. Και να σας πω.
1: Διάθεση και ευτυχώς η περιφέρεια, και νομίζω ότι στον επόμενο χρόνο θα έχουμε πάλι τη δυνατότητα να απολαύσουμε αυτό το εθνικό θέατρο
0: και...
1: που είναι μοναδικό.
0: Που το οποίο θα έλεγα, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, ότι μάλλον ήταν και εύκολο, με την έννοια ότι ανήκε, ότι ήταν ξεκάθαρο το που ανήκει.
1: Να σας πω όμως κάτι.
0: Ναι.
1: Το εθνικό μπορεί να είναι η αρχή για αυτή τη συζήτηση.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το ίδιο το εθνικό. Να δείξει το δρόμο για το πώς πρέπει να ξεκινήσει όλη αυτή η ενοποίηση και αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου.
0: Σωστά.
1: Γιατί επί της ουσίας είναι το πρώτο συνολικό υλοποιημένο έργο πολιτισμού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω, θα πάρει συνέχεια. Δηλαδή μετά, μόλις ολοκληρωθεί και το νέο δικαστικό μέγαρο, όπου γίνει τέλος πάντων η συζήτηση, εννοείται ότι θα ξανανοίξει σε ό,τι αφορά το τι κάνει στο υφιστάμενο ιστορικό κτίριο. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο από την πίσω του πλευρά, αυτό εκεί, εκεί τώρα μιλάμε για ένα σύνολο κτιρίων, δεν είναι μόνο του. Από την πίσω του πλευρά είναι η πυροσβεστική και τα λοιπά. Δηλαδή θα ανοίξει εκεί εξ ανάγκης, πιστεύω πια, η συζήτηση για τον επανασχεδιασμό ολόκληρης εκείνης της περιοχής.
1: Και πίσω εγώ θα έλεγα ότι θα περιμένουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί έτσι έγινε το χρηματολόγιο. Εγώ λέω εκ των προτέρων, ας ξεκινήσουμε να συζητάμε τι θα γίνει μετά με την κατάσταση.
0: Α, παράλληλα, σωστά. Παράλληλα να τρέξει όλο αυτό.
1: Ναι. Μην κάνουμε όσο διάστημα χρειαστεί για να πάμε από τη μία κατάσταση στην άλλη και μετά περιμένουμε πάλι καμιά δεκαριά χρόνια για να δούμε τι θα γίνει με αυτό που το φτιάξαμε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτό που ανήκει τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ανήκει το δικαστικό μέγαρο, έτσι, το κτίριο αυτό.
1: Νομίζω είναι παραχωρημένο κατά χρήση στο Υπουργείο
0: Δικαιοσύνης. Άρα η ιδιοκτήτης είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Αυτή τη στιγμή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Αυτός που το χρησιμοποιεί.
0: Αυτός που το χρησιμοποιεί, ναι. Αλλά νομίζω ότι ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Αν δεν κάνω. Ναι. Έχουμε μπερδευτεί πια, δηλαδή Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, κράτος είναι όλα. Όλα είναι πολιτεία.
0: Ναι, όταν όμως τα υπουργεία σε στέλνουν, σε κάνουν μπαλάκια ο ένας τον άλλο για να ξεμπερδέψει το ιδιοκτησιακό τους, γι' αυτό το λέω δηλαδή, εντάξει, μπορεί
1: κατά χρήση... Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε πια, γιατί μας έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η συνθήκη.
0: Ναι.
1: Νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσει αυτό το κουβάρι να ξετυλίγεται, γιατί όντως η πόλη έχει κουραστεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα σημάδια της παρακμής, κύριε Γιαννικούρη, κανένας δεν αντιλέγει, πιστεύω, σε αυτό. Είναι πια πάρα πολύ...
1: Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, το οποίο απλά αδικείται. Mm-hmm. Μόνο αδικείται. Δηλαδή, όποιος έρχεται εδώ, η πρώτη του άποψη και η πρώτη του εντύπωση είναι εντυπωσιακή και αδικείται από αυτό που του συμβαίνει.
0: Αδικείται. Και έχει πολλούς λόγους μπορεί να αναζητήσει κανείς εδώ πέρα γιατί αδικείται. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι όλο αυτό και να το βάλουμε σοβαρά, γιατί δεν πάει άλλο. Στο τέλος θα καταρρεύσουν κιόλας και μετά θα είναι κι αν είναι απαγορευτικό να βρεις τα απαιτούμενα κονδύλια. Ήδη μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. Εδώ για το εθνικό.
1: Ο πολιτισμός απαιτεί μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία
0: mm-hmm.
1: και πολύ υψηλά ποσά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι οι συμβατικές κατασκευές που είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις και σε επίπεδο μελετητικό και σε επίπεδο κατασκευαστικό. Διότι είναι πολύ εξειδικευμένες μελέτες, είναι πολύ εξειδικευμένες κατασκευές και με μια παλαιότητα κτιρίου, το οποίο αν μη τι άλλο θέλει και εξειδικευμένους, δεν θέλει μηχανικούς γενικά, θέλει και εξειδικευμένους επιστήμονες.
0: Mm-hmm.
1: Που να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα. Και αυτά όλα είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα.
0: Βέβαια. Το βλέπουμε άλλωστε και από το Εθνικό Θέατρο. Έτσι, αν έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πώς ξεκίνησε, πώς αποτιμήθηκε η αποκατάστασή του εκεί στα 16 εκατομμύρια, πόσο ήταν στην αρχή, χωρίς τον εξοπλισμό. Έτσι, που υπολογίζεται άλλα 10, και ποιος ξέρει τελικά μέχρι να ολοκληρωθεί, με αυτά που βγαίνουν στην πορεία, όπως άκουγα και τον Περιφερειάρχη σε κάποια συζήτηση να λέει, ότι αλλιώς το παραλαμβάνεις και λες το ξεκινάω. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παλιά κτίρια τι σου βγάζουν στην πορεία όταν μπεις μέσα. Για παράδειγμα, ας πούμε, για το Εθνικό, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, δεν είχε μπει θέμα στατικότητας, γιατί θεωρείται ότι στατικά ήταν επαρκές.

0: Μετά διαπιστώθηκε στην πορεία ότι δεν ήταν επαρκές στατικά. Και αυτό σήμαινε επιπλέον μελέτες, καθυστέρηση στο χρόνο, καινούργια επιπλέον προϋπολογισμός και όλα αυτά. Δηλαδή, αλλιώς ξεκινάς και αλλού καταλήγεις όταν έχεις να κάνεις με τόσο πολύπλοκα κτίρια.
1: Το οποίο είναι κλειστό, ας πούμε, είναι ένα κτίριο πάνω από 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ένα κτίριο που έχει φτιαχτεί με μια τεχνική εκείνης της εποχής, το οποίο είναι κλειστό, το οποίο το βλέπεις, το μελετάς, το βλέπεις και αυτό από μόνο του είναι κίντερ έκπληξη.
0: Όπως το λέτε. Κίντερ έκπληξη, όντως.
1: Προχωράς και επαναπροσδιορίζεις και αυτό λέμε ότι πρέπει οι μελέτες γι' αυτό επικαιροποιούνται κάθε φορά. Διότι σε κάθε στάδιο μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία. Και αυτά τα νέα στοιχεία μπορεί να σε κατευθύνουν τελείως αλλιώς από εκεί που έχει ξεκινήσει ως στρατηγική, τεχνική στρατηγική. Και όχι μόνο, γιατί συνήθως αυτή η αλλαγή στοιχίζει και πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: άρα λοιπόν. Το
1: καλό είναι ότι τα αντιμετωπίζουμε και προχωράμε και ολοκληρώνουμε τα έργα.
0: Και καμιά φορά και ο κόσμος λέει: μα αργεί, καθυστερεί, τι κάνετε τον Ατάλο. Για ρώτα αυτούς που το υλοποιούν, τι αντιμετωπίζουν και τι βρίσκουν, τι περίμεναν και τι βρήκαν στο τέλος.
1: Ο χρόνος για τα αρχαιολογικά έργα είναι πολύ ιδιαίτερος και πολύ σχετικός. Δεν είναι ένα normal κτίριο το οποίο θα πάμε σε ένα οικόπεδο, το ένα δικαστικό μέγαρο που θα πάμε σε ένα οικόπεδο και θα ρίξουμε μπετά και θα φτιάξουμε ένα κτίριο σημαντικό. Τα αρχαιολογικά έργα έχουν δικό τους χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χρειάζεται χρόνο ορίμασης, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρθουν αποφάσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι μη αναστρέψιμες. Επομένως, θα πρέπει να είναι εύστοχες και πρέπει να είναι πετυχημένες, οπότε τα αρχαιολογικά έργα θέλουν τον χρόνο τους.
0: Σωστά. Εν κατακλείδη, τι θα λέγατε για όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, τι τίτλο θα τις βάζατε, κύριε Γιαννικούρη, για το θέμα του ιστορικού αποθέματος της πόλης της Ρόδου?
1: Να πάμε προς το μέλλον με τον πολιτισμό μπροστά, νομίζω.
0: Τώρα, πάμε και στο θέμα των ανεμογεννητριών. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Η ΑΠΕ μπαίνει σε διαβούλευση σε λίγες μέρες το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ ποια είναι η θέση σας ως τεχνικό επιμελητήριο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η συζήτηση, η ουσιαστική, δεν είναι για μας τουλάχιστον ΑΠΕ ή όχι. Γιατί το ότι είμαστε θετικοί προς την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας είναι δεδομένο. Αλλά το πόσες, πού, με ποιο σχεδιασμό, με ποιο στρατηγικό σχέδιο και ποιες περιβαλλοντικές εγγύησεις. Αυτή είναι διαχρονικά η θέση του τεχνικού επιμελητηρίου, η οποία ζητά πάντα επιστημονικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό, σαφή χωροταξικά κριτήρια και να αποφύγουμε όσο μπορούμε την άνεση ανάπτυξη σε μια περιοχή που είναι Νότια Ρόδος, η οποία είναι ήδη επιβαρημένη με διάφορες δραστηριότητες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε και τη θετική πλευρά. Άκουσαμε πάρα πολύ ενδιαφέρον χτες τις τοποθετήσεις όλων στην κοινότητα Καταβιά.
0: Στην Καταβιά, ναι. Η Λαϊκή Συνέλευση που έγινε την Κυριακή.
1: Λαϊκή Συνέλευση, γιατί σε αυτές τις πολύ μεγάλες αποφάσεις η σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να μην τι άλλο και ο κόσμος, η προσέλευση του κόσμου δείχνει ότι η κοινωνία αγωνία για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Κάποια πράγματα μπορεί να μην τα κατανοεί επακριβώς. Μπορεί να έχει βιωματικές εμπειρίες παλαιότερες, στις οποίες του δημιουργούν ένα προβληματισμό. Αλλά το σίγουρο είναι ότι είναι μια ευκαιρία να βάλουμε μια τάξη σε κάποια πράγματα και να πάμε στις μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις του μέλλοντος με ένα σχέδιο το οποίο θα μας θωρακίσει.
0: Ναι. Εσείς ως τεχνικό επιμελητήριο, και αναφέρομαι όχι μόνο τοπικά αλλά και κεντρικά, γιατί είστε Γενικός Γραμματέας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχετε προτάσεις, τις έχετε καταθέσει, θα τις καταθέσετε στο πλαίσιο της διαβούλευσης? Ποια είναι η θέση την οποία παίρνετε, ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές τώρα όπως είναι?
1: Εμείς καταθέτουμε κάθε φορά είμαστε εκεί στη διαβούλευση με τα Υπουργεία για όλα, όχι μόνο για τις ανανεώσιμες πηγές, για όλα. Το τοπικό τμήμα ούτως ή αλλιώς θα τις προτάσεις του για τα νησιά. Εμείς έχουμε μια γενική πολιτική προσέγγιση για τη συζήτηση για τα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από εκεί και πέρα, πάντα στις διαβουλεύσεις και καταθέτουμε τις προτάσεις.
0: Η οποία λέει τι, έτσι σε γενικές αδρές γραμμές, τι λέει η δική σας η πρόταση?
1: Ναι. Τεκμηρίωση, όχι άναρχη εγκατάσταση. Και από εκεί και πέρα να δούμε με ποιο τρόπο θα φτάσουμε και το στατικό σχεδιασμό που πρέπει να καθορίζει επακριβώς τα βήματα που θα ακολουθήσουν.
0: Πάντως φαίνεται ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον ως εκπεφρασμένη

0: Η άποψη μέσα από τα συλλογικά όργανα και εν προκειμένου αναφέρομαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχει μόνο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το 20 όταν λήφθη η απόφαση καμία ανεμογεννήτρια στο σώμα, να το πω έτσι, στον κορμό των νησιών και όλες στη θάλασσα. Όλες αυτές να είναι...
1: Αυτή είναι μια πολύ καλή πρόταση που πρέπει να εξεταστεί. Νομίζω ότι στα νησιά εδώ έχουμε κάνει αρκετά πετυχημένα και οι στάντι που έχουν να κάνουν με τις άντρες, όπως είναι η Χάλκη, όπως είναι η Αστυπάλα, όπως είναι διάφορες προσπάθειες που γίνανε εδώ. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να σέβεται την τοπική κοινωνία, να σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Τώρα είδα και κάποιους περιορισμούς. Καθώς να πούμε ότι το υφιστάμενο σχέδιο που υπάρχει το 2008, που είναι απαρχαιωμένο, έπρεπε να αναβαθμιστεί, θα έπρεπε να εξυγχρονιστεί. Και αυτά τα πράγματα που αλλάζουν, δηλαδή οι κόφτες που μπαίνουν ανάλογα με τα υψόμετρα και τα λοιπά, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν στη Ρόδο αυτό μας πιάνει, αυτό των 1.300.
0: Όχι, δεν μας πιάνει, γιατί είναι κατάτι χαμηλότερος ο ατάβυρος, είναι 1.215 κάπου εκεί.
1: Είναι περιορισμοί που αφορούν τους οικισμούς, την παράδοση, τα νησιά, τις περιοχές Natura. Όλα αυτά θα πρέπει να
0: πρέπει να...
1: ένα πλάνο και να γίνουν όλα
0: συνυπολογιστούν. Ναι. Πάντως το κάνουμε αυτό.
1: Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν και με τον τουρισμό και με τη βιομηχανία, γιατί αυτή είναι η αρχική πρόθεση του Υπουργείου.
0: Μα λογικά, καταρχήν, μάλλον επί της αρχής αυτό έχουν πει, ότι αυτό έρχεται να κουμπώσει και με το χωροταξικό, το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Άρα λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μιλάμε για νησιά, τουριστικές περιοχές και όλα αυτά. Έρχεται να δέσει και με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που εκεί προβλέπονται ΑΠΕ στη θάλασσα. Ένα μεγάλο κομμάτι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αεολικά πάρκα μέσα στη θάλασσα. Να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το τελευταίο. Και επειδή είπατε ότι είναι απαρχαιωμένο, ευτυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα εδώ, κύριε Γιαννικουρή, γιατί είναι η οδηγία RED3, έτσι, την οποία έχουμε καθυστερήσει κιόλας να την ενσωματώσουμε στην ελληνική νομοθεσία και απειλούμαστε με πρόστιμα και στην περίπτωση αυτή.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ευτυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά πράγματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πιάσουμε τους στόχους που έχουμε ορίσει για το 2050 και το 2030. Και αυτό πρέπει να γίνει σε μια συζήτηση και μια διαβούλευση κανονική, που θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι απόψεις και όλες οι διαπιστώσεις της κάθε περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή παράλληλα είναι και σε εξέλιξη και τα τοπικά πολεοδομικά, και επειδή όλα αυτά τα σχέδια είναι υπερκείμενα και θα υιοθετηθούν και από τα τοπικά πολεοδομικά αναγκαστικά. Γι' αυτό έχει να κάνει και με το δικαστικό μέγαρο. Δηλαδή, είναι όσο εξελίσσονται αυτά, μπορούμε να χωροθετήσουμε διάφορες δραστηριότητες για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Άρα, λοιπόν, αυτή η συζήτηση μας αφορά όλους, γιατί στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να πάρουμε ένα πλαίσιο το οποίο να κάνει ένα πράγμα, να δημιουργεί τόπους και κοινωνίες βιώσιμες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννικούρη, είναι μεγάλα τα θέματα αυτά. Θα τα παρακολουθούμε, εννοείται, και μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το ζητούμενο. Γιατί βλέπουμε ότι έχουμε το ένα χωροταξικό πάνω στο άλλο. Έχουμε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Έχουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Έχουμε το χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχουμε το χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Όλα αυτά τώρα πώς θα συνδυαστούν για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα για ευαίσθητες κοινωνίες και κοινωνικά σύνολα όπως είναι τα νησιά, πραγματικά μένει να το δούμε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση.
1: Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση που λέει συμβαίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ που έρχεται μια κυβέρνηση τώρα και τα κάνει όλα.
0: Τα ανοίγει όλα. Τα ανοίγει όλα. Ναι.
1: Και πρέπει να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε σε μια μετάβαση. Θα πέρασει μια περίοδο στην οποία όλα αυτά τα πράγματα θα αποκτηθούν, θα υλοποιηθούν και θα μπουν σε εφαρμογή. Το θέμα είναι ότι τα περισσότερα είναι στη θετική κατεύθυνση. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη και να αγωνιστούμε προκειμένου να φτάσουμε στο τέρμα.
0: Ναι, και στη γενική τους φιλοσοφία δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς. Κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση και όντως έχουν ανοίξει όλα λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, είναι όλα στο τραπέζι. Αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όπως ξέρουμε. Έτσι. Γι' αυτό νομίζω.
1: Αυτό
0: εξαρτάται από εμάς πια. Σωστά.
1: Και πόσο σοβαροί και υπεύθυνοι θα είμαστε σε κάθε μας τοποθέτηση, σε κάθε μας συζήτηση και συμμετοχή. Αυτό νομίζω.
0: Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γενικουρή. Θα τα ξαναπούμε. Είναι διαρκής η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Εδώ είμαστε για να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.
1: Καλή μέρα.
0: Λοιπόν,

0: Οδηγία Red, κυρίες και κύριοι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Red 3 του 2023, θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί ήδη στην ελληνική νομοθεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ενσωματωθεί και γι' αυτό τρέχουμε τώρα μέσα από το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι είναι η Red 3? Είναι η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία αυξάνει το δεσμευτικό στόχο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη από το 42,5%, μάλλον στο 42%, έτσι, στο 42,5%. Ο πιο φιλόδοξος στόχος είναι να φτάσει στο 45% στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μέχρι το 2030 η ενέργεια η οποία παράγεται σε ένα ποσοστό από 42,5 μέχρι 45%, σχεδόν το μισό δηλαδή, να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή η οδηγία έχει στόχο να επιταχύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης για νέα έργα πράσινης ενέργειας. Να κάνει δηλαδή την όλη διαδικασία πιο απλή, προκειμένου να μην χάνονται, να μην χάνεται χρόνος μέσα στον κυκαιώνα των διαδικασιών αυτών. Προβλέπει λοιπόν η RED αύξηση στόχων για τις ΑΠΕ, επιτάχυνση της αδειοδότησης, προωθεί αυτό που λέμε τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, δηλαδή διευκολύνει τους πολίτες να παράγουν και να διαχειρίζονται τη δική τους ενέργεια, και έχει και κάποιες άλλες προβλέψεις. Αλλά εντάξει, ας μην την εξειδικεύσουμε τόσο πολύ σήμερα αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ ραδιοφωνικά. Αυτά από την εκπομπή μας σήμερα, από το πρωινό μας Express. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας ραδιοφωνική παρέα. Στις 5 το απόγευμα η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και αύριο θα τα πούμε και πάλι στις 8, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Γεια χαρά!
1: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίστη.

0: Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
1: Στην B2 Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82.000.
4: Άτομα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία λόγω ισχυρής έκρηξης μετά και μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York. New York. New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών για την Basket League. Στο ποδόσφαιρο, Σέντρα σε 25 λεπτά στα παιχνίδια. ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Πριν από λίγο για τις θέσεις 5 έως 8 είχαμε Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
4: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανέμι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο συνέβη χτες και συνεχίζεται σήμερα, γιατί το 17χρονο κορίτσι είναι σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, χαροπαλεύει. Αυτό που συνέβη χτες με τα δύο 17χρονα παιδιά, τις δύο 17χρονες μαθήτριες στην Ηλιούπολη, είναι μια τραγωδία πέρα και πάνω από την τραγωδία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω τις λέξεις για να το περιγράψω και να το αποδώσω. Όταν βλέπεις δύο παιδιά να γράφουν «Δεν μπορώ να δω τίποτα το θετικό», «Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω», το σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό σαν μια ακόμα είδηση, ούτε να το δεις σαν μια κακιά στιγμή, κάτι το μεμονωμένο, μια προσωπική, ατομική αδυναμία. Εδώ έχουμε μια κραυγή. Έχουμε μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσα, ξέρουμε όμως ότι ασφιχτιούν μέσα σε μια τρομακτική καθημερινότητα, μια καθημερινότητα πίεσης, φόβου, ανασφάλειας, άγχους, αβεβαιότητας. Σε ένα βαθμό όλα αυτά είναι συνδεδεμένα και με αυτό το σχολείο εξεταστικό κέντρο. Ένα σχολείο ενός άκρατου ανταγωνισμού. Το σίγουρο είναι ότι θα ήταν και είναι αδιανόητο να συνηθίσουμε, να αποδεχτούμε, να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση, την κατάσταση ενός κόσμου που οδηγεί νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πραγματικά αδιανόητο να επιτρέψουμε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι όπως τον περιγράφουν στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, παιδιά, να τα καταπιεί αυτά τα παιδιά. Να καταπιεί τα όνειρά τους, τα χαμόγελά τους, να καταπιεί τελικά το μέλλον τους και το μέλλον μας. Αυτό θα είναι μια συλλογική αυτοκτονία.

Έχουμε παιδιά που ζουν στην κατάθλιψη. Παιδιά τα οποία σκέφτονται από τα 16 τους, 17 τους χρόνια θα καταλήξουν σε μια δουλειά που δεν θα τους δίνει λεφτά. Παιδιά που μας λένε δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Ξαναλέω, εγώ δεν έχω τα λόγια, γι' αυτό θα δανειστώ τα λόγια της Δήμητρας, της Μυρίλα, της αγαπημένης μου φίλης. Έχει γράψει ένα σημείωμα η Δήμητρα σήμερα στον ημεροδρόμο. Για να μας θυμίσει ότι είναι ακριβώς αυτά τα 16χρονα, 17χρονα παιδιά μας που θα συνεχίσουν να πιέζονται και καμιά φορά να εξοντώνονται σε αυτή την αρένα των ενός εξετασιοκεντρικού συστήματος σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές του σχολείο, σε μια κούρσα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Μιλάμε για αυτά τα παιδιά και το λέει πολύ σωστά η Δήμητρα, ότι στριμώγνονται τα όνειρά τους ανάμεσα σε εκείνο το τελειώσαν τα λεφτά που λέει, που μουρμουρίζει η μάνα εκεί στα μισά του μήνα, και το δεν βγαίνει ο μήνας που φωνάζει ο πατέρας. Μιλάμε για τα παιδιά που ξέρουν, ειδικά αυτή η γενιά όπως και οι προηγούμενοι, ότι ο δρόμος του πανεπιστημίου αλλά και ο δρόμος έξω από το πανεπιστήμιο θα τα φέρει αντιμέτωπα με τις ίδιες μιλόπετρες μιας άγριας εκμετάλλευσης, μιας εργασιακής γαλέρας, μια ζωή που τη βλέπουν ήδη μέσα στο σπίτι να είναι, στο πατρικό σπίτι, να είναι αρκετές φορές αφόρητη. Παιδιά τα οποία παλεύουν να μην καταρρεύσουν, που τα βλέπεις να έχουν απομονωθεί, τα βλέπεις να έχουν αποχαυνωθεί μπροστά σε ένα κινητό, σε μια οθόνη που δουλεύει σαν όπιο, σαν ναρκωτικό. Άλλα παιδιά που μέσα σε αυτές τις συνθήκες κυριεύονται από ένα θυμό που βγαίνει στους γύρω τους, στους συμμαθητές τους. Είναι αυτή η γενιά που ο πρόδρομός της έφυγε για το εξωτερικό. 500.000 παιδιά έφυγαν τη δεκαετία του 10. Όταν τούτοι εδώ και οι προηγούμενοι έσωζαν την Ελλάδα. Και είναι η επόμενη γενιά

που βλέπουν στην προοπτική τους να μεγαλώνουν και να φτάνουν γύρω εκεί στα 30, στα 35, έχοντας πάρει ήδη την απόφαση από τώρα ότι δεν μπορούν να φύγουν από το πατρικό το σπίτι. Επειδή δεν έχουν δουλειά, επειδή δεν έχουν λεφτά και άρα δηλαδή επειδή δεν έχουν ζωή. Έτσι έγινε και έτσι αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονα παιδιά που αντί να πούν αυτό που έλεγε εκείνο το τραγούδι και σας γαμώ τα λύκια, οδηγήθηκαν εκεί που οδηγήθηκαν γιατί αποφάσισαν ότι η ζωή δεν είναι ωραία. Πότε? Στα 17. Όταν δηλαδή θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους μόνο μεγάλους τεράστιους δρόμους, τεράστιους ορίζοντες για να τους ταξιδέψουν. Όταν εκείνο που θα έπρεπε να βλέπουν μπροστά τους είναι οι χαρές που έρχονται, οι έρωτες που έρχονται, οι νέοι τόποι που θα μάθουν, οι νέοι άνθρωποι για να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν, δηλαδή η ζωή. Αλλά όλο αυτό δεν ήταν μπορετό και δεν ήταν μπορετό διότι είναι άγριο το παρόν. Και είναι άγριο το παρόν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θέλουν να δουν το μέλλον. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ανίποτης αγριότητας. Και αυτή η αγριότητα συνιστά ταυτόχρονα κοινωνική τραγωδία. Και είναι η απόλυτη απόδειξη μιας συστημικής αποτυχίας. Μόνο που αυτό δεν έρχεται από λάθος, δεν είναι ένα λάθος. Εδώ μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα έγκλημα. Όταν αυτές είναι οι συνθήκες, όταν αυτό είναι το πλαίσιο, τότε μιλάμε για ένα έγκλημα. Γιατί ένας κόσμος οικοδομημένος με αυτόν τον τρόπο που οδηγεί δύο παιδιά στην αυτοκτονία, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε μιλάμε για έναν αποτυχημένο κόσμο. Για την ακρίβεια μιλάμε για έναν σάπιο κόσμο. Έναν κόσμο που το μόνο που χρειάζεται τελικά είναι 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στη θεμέλα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Να τον γκρεμίσουν στη θέμελα. Αυτή είναι η απάντηση.

0: FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούς λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των Προέδρων Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο το Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις. Σε καραντίνα τέθηκαν πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον πόρτο της Γαλλίας έπειτα από τον θάνατο 90χρονου από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα. Περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος της Κεσαριανής, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάμε στο χαμόγελο του παιδιού και στον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε.
1: Το τραγούδι, κάτι λέει το τραγούδι για κάποιο πόνο.
0: Το τραγούδι είναι αυτό που είχε γράψει ο Τσακνής πριν από 30 χρόνια και είχε πει ότι. Γιατί είναι φίλος μου ο Διονύσης. Μακάρι να μην το έγραφε ποτέ, μακάρι να μην ίσχυαν όλα αυτά που ισχύουν για να το γράψει.
1: Δυστυχώς ισχύουν, αγαπητέ μου. Και το ισχύουν γιατί σαν κοινωνία δεν θα πω ότι για την Ελλάδα μπιπ και τις Έλληνες μπιπ. Αυτό δεν θα το πω εγώ, γιατί αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία, δεν θα γινόταν τίποτα απολύτως. Απλά είναι αποσπασματικά και δεν λειτουργούν οι θεσμοί. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι φαίνονται.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα με κάποιους ανθρώπους μέσα στους θεσμούς του κράτους, γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν λειτουργούν θεσμοί, τίποτα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Το Χαμόγελο κάνει μια καταπληκτική δουλειά, ένας εταιρετικός οργανισμός, αλλά είναι να συμπληρώνει, δεν είναι αποκαριστά. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει το πρόβλημα της ψυχικής υγείας των παιδιών, των νέων, των εφήβων και των νέων, με μια αύξηση από το 21 στο 25 πολύ μεγάλη στα θέματα συμβουλευτικής υποστήριξης που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία και κυριότερα με ζητήματα αυτοκτονικότητας. 40,9% δεν είναι λίγο και μιλάω για το μικρό κόσμο.
0: Πόσο της εκατό είπατε, πόσο της εκατό?
1: 40,9%.
0: 40,1-41% δηλαδή των παιδιών, των ανήλικων παιδιών εμφανίζουν με βάση τη δική σας την εμπειρία τέτοιες καταστάσεις.
1: Και το χειρότερο. Κοιτάξτε, να μην μας κάνει εντύπωση, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται από θέματα, από προβλήματα, από καταστάσεις. Και μπορούμε να κατηγορήσουμε εύκολα τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ. Αρχίζουν, γίνεται, ξέρετε, στην κοινωνία πολύ εύκολο να ρίχνουν ο ένας τα βάρη στον άλλον. Το χειρότερο όμως είναι ότι από τη μια μεριά στη βία, η οποία βία προέρχεται από παιδιά τα οποία έχουν κάποια θέματα και θα αντιμετωπίζουμε πάλι σαν παραβατικούς. Δεν αντιμετωπίζουμε σαν παιδί που έχει πρόβλημα και θέλει βοήθεια. Να τους τιμωρήσουμε δηλαδή. Άρα αυτά τα παιδιά ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να κάνουν κάτι όπως είναι το επόμενο που θα σας πω. Και αυτό είναι που μας έχει ανησυχήσει και επεκτείνεται. Είχαμε λοιπόν 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μία αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή δύο παιδιά κάθε μέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα για το 2025. Και ιδιαίτερα στα κορίτσια 13 με 15 ετών σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Εάν δεν ήταν
0: αυτά είναι τα στοιχεία που φτάνουν σε εσάς.
1: Δεν φτάνουν στοιχεία, όχι, δεν είναι στοιχεία αυτά. Αυτά είναι τα παιδιά που μας παίρνουν τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ζητάνε να έχουν τάσεις αυτοκαταστροφικές και επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά.
0: Δύο παιδιά την ημέρα, είπατε.
1: Δύο παιδιά την ημέρα. Επειδή κάνουμε, δεν είναι τυχαίο αυτό, επειδή κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στα σχολεία, με μια σύμφωνο που έχουμε με το Υπουργείο, φυσικά στηρίζουμε τη σχολική κοινότητα, ό,τι μπορούμε καλύτερα. Και προσπαθούμε να το δυναμώσουμε. Αλλά ξέρετε, όταν διαπιστώσαμε όμως ότι τα πράγματα έχουν γίνει όπως και στη βία τόσο άσχημα, και όταν έχουμε 764 παιδιά που έχουν δηλώσει από αυτά, τα 385 ανέλαβε και μας στήριξε, και στήριξε τα παιδιά, όχι εμάς το Χαμόγελο, η Διεύθυνση Ελεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, που τα απέτρεψε από σίγουρο θάνατο. Μιλάμε για παιδιά που είχαν πάρει χαπάκια, παιδιά που ήταν στην ταράτσα, που ήταν σε κάποιες καταστάσεις.
0: Γιατί ηλικίες μιλάτε, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Εκεί 13, 15 και είχαμε και 10 χρονών. Είχαμε περίπτωση, όχι πολλές, αλλά είχαμε και περιπτώσεις 10 χρονών. Ενώ έχουμε και νέους, δηλαδή νέους 20, χτες που διαχειριζόμαστε τα θέματα των δύο κοριτσιών, μας μιλούσε στο επιχειρησιακό κέντρο το 1056 ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν στο μπαλκόνι για να πέσει και πήρε τηλέφωνο για να μιλήσει και να τον αποτρέψουμε από αυτή την προσπάθεια που πάει να κάνει.
0: Πείτε μου κάτι. με βάση την εμπειρία που είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε. Δυστυχώς είναι τεράστια η εμπειρία που έχετε.
1: Δυστυχώς.
0: Τα παιδιά πώς βιώνουν την πίεση, το άγχος, ποια είναι τα στοιχεία που οδηγούν ένα νέο άνθρωπο στην κατάθλιψη και ενίοτε στην οριστική φυγή? Ποια είναι η δική σας εμπειρία?
1: Χωρίς να μιλήσω σαν ειδικός, γιατί όλοι στην Ελλάδα το παίζουμε ειδικοί, σαν ένας μπαμπάς που απλώς απέκτησε τα 30 χρόνια κάποια εμπειρία από τους επιστήμονες, γιατί εμείς λειτουργούμε με τους επιστήμονες και όχι με θελοντές, ούτε με φιλανθρωπία, ούτε με λύπη και συμπόνια, με υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην κοινωνία. Και καμιά φορά, ξέρετε, μπορώ να κάνω την παρένθεση να σας πω, αισθανόμαστε ότι πρέπει να απολυγηθούμε γιατί κάνουμε δουλειά. Γιατί υπάρχει μια τρέλα, υπάρχει μια γραφικότητα που υπάρχει και δεν είναι τυχαίο. Ένα παιδί κάποτε ένωσε τις δυνάμεις αυτής της κοινωνίας και δόξα τω Θεώ έχει υγιείς δυνάμεις. Έχει υγιείς δυνάμεις οι οποίες φάνηκαν και μέσα από το χαμόγελο. Δεν είναι το Γιαννόπουλος δηλαδή και ο Παπαδόπουλος και κάποιος άλλος, είναι αυτές οι υγιείς δυνάμεις. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τα παιδιά βομβαρδίζονται από αυτά που κάνουν μεγάλοι. Βία, καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες, είναι μια χιονοστιβάδα που τρέχει ακάθεκτη. Δηλαδή τρέχει χωρίς να σταματάει. Είναι μια χιονοστιβάδα προβλημάτων που έχουν από τη μια μεριά το θέμα τα βίας και συμμετοχής, και χτες που μιλούσαμε και προσπαθούμε να βρούμε κάποιες λύσεις με την συνέργεια και συνεργασία κάποιων θεσμικών φορέων, μου είπαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν τα είχαμε αντιμετωπίσει σε τέτοιο βαθμό, που δεκάχρονα πλέον κάνουν συγκεντρώσεις, ομάδες, και όχι, δεν τα λέμε συμμορίες, γιατί επίσης βάζουμε ταμπέλες. Σαν κοινωνία βάζουμε ταμπέλες στα παιδιά και λέμε η συμμορία των παιδιών. Δεν είναι συμμορία των παιδιών. Για κάποιο λόγο έχουν κάνει μια ομάδα και προσπαθούν να εκφράσουν το θυμό τους. Άρα λοιπόν, τι έχουν μέρα νύχτα γενικότερα, social media κλπ. Έχουν βία. Έχουν καταστάσεις φρίκης. Μας λένε τα παιδιά εθελοντές, είτε στα μέσα ενημέρωσης, να μην αναπαράγουν τη βία. Αυτό που θέλουν αυτοί που, τα παιδιά που έχουν και προβλήματα, είναι να βλέπουν τον εαυτό τους στα social media και στα κανάλια. Άρα λοιπόν, μαζί με αυτό που λέμε οικογένεια, χωρίς να στοχοποιούμε την οικογένεια όμως, γιατί δεν είναι πάντοτε η οικογένεια αυτή που φταίει για πράγματα. Είναι το θέμα τα οικογένειας που τα παιδιά, και ειδικότερα τα κορίτσια. Δηλαδή μιλάμε για κορίτσια 13 με 16-17 χρονών, τα οποία είναι πιο ευάλωτα σε καταστάσεις. Είναι πιο ευάλωτα στις φυγές, είναι πιο ευάλωτα να γνωρίσουν κάποιο στο διαδίκτυο και να τους οδηγήσει σε κάποια μονοπάτια περίεργα. Και όλα αυτά έχουν συγκλίνει και έχουν δημιουργήσει ένα πλέον μια κατάσταση που, αν δεν λειτουργήσουν οι θεσμοί, και αυτό προσπαθούμε, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά προσπαθούμε να οργανωθούν τα περιφερειακά δίκτυα που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μασάζ, αν μπορώ να το πω με συγγνώμη για την έκφραση, στις περιφέρειες, να αναλάβουν οι θεσμοί οι τοπικοί, γιατί τα πυροτεχνήματα που βγαίνουν κατά καιρούς, τα 30 χρόνια που ξέρουμε, ασχέτως πολιτικής και κομματικής διαδικασίας, δεν έχουν οδηγήσει σε μια μεθοδευμένη διαδικασία και οργανωμένη, προκειμένου να ξέρει ο γονιός που θα πάει, να το στηρίξει, να μην βασίζεται, συγγνώμη που θα το πω έτσι, στις ψυχολόγους του κολονακίου που προωθούνται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, τα τελευταία 15 χρόνια η ελληνική κοινωνία έχει περάσει και ζει ακόμα έναν οδοστρωτήρα. Έβλεπα τα τελευταία στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν ούτε το 10, ούτε το 15, ούτε το 20, τα προχτεσινά στοιχεία. Έχουμε ένα 30% της ελληνικής κοινωνίας που βιώνει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας, με συντριπτικά ποσοστά μέχρι τις ηλικίες των 17 ετών. Αυτό το οικονομικοκοινωνικό πλαίσιο πόσο επενεργεί στην έξαρση του φαινομένου για το οποίο μας μιλήσατε?
1: Είναι ένα από αυτά που επενεργεί άμεσα στις οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά έχουν και μία και δύο δουλειές, δεν έχουν χρόνο για τα παιδιά ή δημιουργείται πρόβλημα. Η φτώχεια εμείς, χωρίς να το διατυμπανίζουμε, στηρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, όχι σε χώρες που λέμε ανάπτυκτες και λοιπά, που έχουν υποτίθεται προβλήματα φτώχειας. Στη χώρα που είναι στην Ελλάδα, που έχουμε μεγάλη φτώχεια, υποστηρίζουμε ολιστικά, γιατί δεν έχουν που στον ήλιο μοίρα, περίπου 19.000 παιδιά με τις οικογένειές τους. Αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε και χωρίς να φαίνεται κιόλας, με αξιοπρέπεια. Και εκεί βλέπεις την απόλυτη φτώχεια. Και συνήθως λένε είναι η αλλοδαπή και λοιπά. Εμείς δεν βλέπουμε διαβατήρια, καλύπτουν όλες τις ανάγκες όλων των οικογενειών. Και από μια προσπάθεια και μια έρευνα που κάναμε, βλέπουμε ότι η φτώχεια από το κακό πηγαίνει στο χειρότερο. Η ανέχεια, και δεν μιλάμε για φτώχεια, έτσι δεν έχουμε τα είδη πολυτελείας, μιλάμε για τα είδη τα αναγκαία. Άρα λοιπόν είναι ένα από τα θέματα τα οποία οδηγούν τα παιδιά στα προβλήματα, γιατί μέσα σε ένα σπίτι που υπάρχει γκρίνια, δεν έχουμε χρήματα, τι θα κάνουμε, δεν μπορούμε. Στην τηλεόραση ακούν τα παιδιά βία, πόλεμο. Περάσανε την πανδημία με μια κατάσταση περίεργη, όπου ζούσανε μέσα σε ένα τάμπλετ και σε ένα υπολογιστή. Τι περιμένουμε εμείς οι μεγάλοι, τι απόρρια θα έχει αυτό? Και από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να είναι τα πασαλήματα και να ευκαιριακές καταστάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τους έφηβους που είναι στα κάγκελα. Έχουμε τους έφηβους που μέχρι πρώτη να τουλάχιστον τους δίναμε μια δυνατότητα να προχωρήσει τη ζωή τους μέσω υιοθεσίας αναλογής, που αφαιρούνται από την οικογένεια. Τώρα και αυτό δεν υπάρχει πλέον. Και είναι παρκαρισμένα τα παιδιά στα νοσοκομεία. Δεν θα κάνουν παραβατικότητα αυτά τα παιδιά που είναι θυμωμένα. Δεν θα κάνουν πράξεις οι οποίες θα κάνουν κακό στον εαυτό τους, γιατί θυμώνουν, φρικάρουν και κάνουν αυτά που κάνουν στην καθημερινότητα.
0: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, το σχολείο ως ένα εξεταστικό κέντρο, εξετάσεις, φροντιστήρια, εξετάσεις. Πώς επίσης επεμβαίνει στο ψυχικό κόσμο?
1: Άμεσα. Και θέλω να σας πω, ξέρετε που το αντιμετωπίζετε, που το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε, επειδή μιλάμε στα παιδιά στα σχολεία διαδραστικά και με βιωματικό τρόπο και όχι κουνώντας το δάχτυλο, μας εμπιστεύονται. Και το 45% της επικοινωνίας μας πλέον, είτε με τηλέφωνο είτε με τσάτ, είναι από παιδιά. Αν δείτε τη θεματολογία του τσάτ, πραγματικά θα... Και σας καλώ, έτσι σαν άνθρωπο, όχι σαν δημοσιογράφο, να έρθετε να δείτε μια μέρα, να δείτε τι αντιμετωπίζουν το επιστημονικό προσωπικό του χαμόγελο στο επιχειρησιακό και στα 13 επιχειρησιακά κέντρα σε όλη την Ελλάδα που κάνουμε με ζητιανιά. Γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε από πουθενά. Με ζητιανιά από τον κόσμο και από τις εταιρείες κάνουμε ό,τι κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αν δείτε τι ζητάνε, τι βοήθεια ζητάνε τα παιδιά, πραγματικά εκεί θα καταλάβετε πραγματικά τη διάσταση. Που προσέχουμε πολύ για να μην βγάζουμε προς τα έξω τα προσωπικά δεδομένα παιδιών. Γιατί από το απλό ένας νεαρούλης ο οποίος λέει εγώ μάλωσα με τη μαμά μου και δεν μου μιλάει και θέλω την αγαπάω τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, θα μου πείτε τον τρόπο που είναι, υπάρχει πιο όμορφο από αυτό ένα αγόρι το οποίο προσπαθεί να τα βρει με τη μαμά του? Γιατί ο ρόλος ο δικός μας είναι να είμαστε γέφυρα της σχέσης της οικογένειας με το παιδί. Δεν θα πούμε σε αυτό το τρυπάκι φταίει η οικογένεια, φταίει ο μπαμπάς, φταίει η μαμά, που και αυτοί παλεύουν για το μόχθο και την καθημερινότητα με 2-3 δουλειές.
0: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, είστε ένας φορέας. Δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα. Μπορείτε να συμβάλλετε, μπορείτε να βοηθήσετε.
1: Δεν πρέπει να λύσουμε. Δεν είμαστε ο φορέας ο θεσμικός. Είμαστε ο φορέας ο οποίος κάνουμε πυροσβεστικά πράγματα, τα οποία βέβαια έχουν ουσιαστικά. Κάνουμε προληπτική πρόληψη σε όλη την Ελλάδα, η οποία δεν φαίνεται. Ξέρετε, δεν πουλάει η πρόληψη. Να το πούμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για πρόληψη, για να προλάβουμε κάποια παιδιά να αποτρέψουμε από καταστάσεις δύσκολες. Δεν ακουγόμαστε. Όταν μιλάει όμως ο θάνατος δύο παιδιών, ξαφνικά αρχίζουμε και το κάνουμε λίβελο προκειμένου να έχει καλύτερη απήχηση.
0: Ως τέτοιος φορέας λοιπόν, με την εμπειρία που έχετε, φαντάζομαι στον συλλογικό οργανωτή των κοινωνικών μας αρμών, στο κράτος, με τις εκάστοτε κυβερνήσεις του, τα έχετε μεταφέρει. Τι έχετε εισπράξει, τι εισπράτε?
1: Κάτω από το χαλί όλα. Δεν θέλουν διαχρονικά να ασχοληθούν πολύ σοβαρά με ένα οργανωμένο κράτος πρόνοιας, ένα οργανωμένο κράτος που θα στηρίζει τον πολίτη και την οικογένεια και τους ευάλωτους. Δεν υπάρχει αυτή η διάθεση. Σας είπα, πυροτεχνήματα. Και είναι ακριβώς όπως το πυροτέχνημα, που είναι λαμπρό όταν ανεβαίνει στον ουρανό, με ωραία χρώματα κλπ. Και όταν σβήνει γίνεται κάρβουνο. Αυτό γίνεται. Δυστυχώς λοιπόν δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Ειδικότερα το πονάμε πολύ, γιατί κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε θέματα τέτοια και δεν είναι ένα χαμόγελο που ούτε καν επιδοτείται από πουθενά και παλεύει να βρει τον τρόπο για να τα καλύψει τα 300 άτομα και όλη τη λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. αλλά και να αντιμετωπίσει όλο αυτό το. Γιατί έχουμε γίνει κατά αναφοράς. Ο κόσμος περιμένει από εμάς χωρίς να καταλαβαίνει ότι δεν είναι θεσμικό όργανο το χαμόγελο. Είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που ναι, θέλει πολύ να κάνει τη διαφορά.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, και δεν το ζητώ ως μια επισήμανση την οποία θα κάνετε ως αποκαθέδρας δάσκαλος. Ξαναλέω με την εμπειρία που έχετε ως φορέας και επειδή από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Για να γίνει κάτι πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική φουσκοθαλασσιά που θα το απαιτήσει. Τι πρέπει να απαιτήσει η κοινωνία, τι πρέπει να απαιτήσει ο κόσμος να διεκδικήσει για να υπάρξουν, για να φύγουμε από την κατάσταση των πυροτεχνημάτων όπως περιγράψατε.
1: Τα αυτονόητα, αγαπητέ μου, τα αυτονόητα ποια είναι, να μην ζουν κάποια με vouchers, με ζητιανιά, να έχουν αυτό που πρέπει να έχει ο καθένα στην εργασία του, να έχει την αξιοπρέπειά του και να μην είναι ζητιάνος του κράτους για να παίρνουμε τους ψήφους και τις διαδικασίες αυτές. Το αυτονόητο είναι να μην υπάρχει άνθρωπο, παιδί και οικογένεια που πεινάει στην Ελλάδα. Το αυτονόητο είναι να έχουν εκπαιδεύσεις τα παιδιά αυτές που ανάλογες που αξίζουν στα παιδιά και να μην πιέζονται πάρα πολύ με τις εξετάσεις και με την παπαγαλία και όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Και ξέρετε κάτι, εμείς συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς, με διεθνείς φορείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς και από εκεί έχουμε πάρει πάρα πολλές καλές πρακτικές, τις οποίες μεταφέρουμε στους θεσμούς και κάνουμε εκπαιδεύσεις και στην αστυνομία και στα διάφορα κέντρα κλπ. Θέλουμε να λειτουργούν οι θεσμοί. Ακούγεται περίεργο, αλλά πασχίζουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχω ελπίδες. Δεν έχουμε ελπίδες τελικά το μέσο επόμενο χρονικό διάστημα. Άσχετα με ποια κυβέρνηση είναι πάνω, έτσι. Μην τον μπερδεύουμε. Ο Γιαννόπουλος μιλάει γι' αυτό κλπ. Μιλάω γενικότερα. Και αν υπάρχει και κάτι καλό, κοιτάζουμε να του βγάλουμε και τα μάτια. Για να μην υπάρχει καλό και φαίνεται και δίνονται κάτι ποσά, 89 εκατομμύρια ας πούμε, για την παιδική βαθμιδαρχία, κάτι τεράστια ποσά που πάνε στον αέρα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Συγγνώμη, είμαι λίγο έντονος γιατί έχω μέσα στη ψυχή μου πολλά πράγματα που δεν μπορώ να αντιμετωπίσω πλέον. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Real
2: FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Και εκεί.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί.
13: και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δω.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το Λάιμ και τον Κόλιανδρο ως το Θυμάρι, το Δενδρολίβανο και το αυθεντικό Ροδίτικο Ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
10: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Κατέγραψε αύξηση 3,3% στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 σε εξέλιξη στο 35ο λεπτό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Νωρίτερα για τα play-off και τις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα, άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμούς στη Τζίνα. Να σε καλά, Τζίνα μου, θα τα μεταφέρω. Στη Χαλκίδα, στον Κωνσταντή, στον Αβραάμ, στη Λιάννη μου. Δεν καταλαβαίνω για το θέμα που κουβεντιάζουμε τι ρόλο θετικό μπορεί να παίξει η αστυνομία που μου λες. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι με αφορά, η αστυνομία η οποία πάει και συλλαμβάνει παιδιά γιατί βλέπουν Τζόκερ. Θυμάστε το Τζόκερ, την ταινία το Τζόκερ που πήγαν και βουτήξαν τα παιδιά μέσα από το κινηματογράφο. Αυτή η αστυνομία η οποία δέρνει φοιτητές και λέει μετά ότι πέσανε στη ζαρντινιέρα, αυτή η αστυνομία που ξεβρακώνει μαθητές όταν κάνουν διαδηλώσεις, θυμάστε τα ανδραγαθήματα του ΑΤ Ομονίας, αυτή η αστυνομία η οποία ρίχνει 40 σφαίρες σε ένα πιτσιρικά στο Πέραμα, στο Σαμπάνι και τον σκοτώνει, η αστυνομία της οποίας εκπυρσοκροτούν τα όπλα όπως του Κουρκονέα το 2008 στα Εξάρχεια, δεν μου φαίνεται και παράγοντας λύσεις του προβλήματος που κουβεντιάζουμε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Η ελληνική κοινωνία και προφανώς η σχολική κοινότητα είναι σε ένα σοκ, σε συνθήκες οδύνης μετά από αυτό το οποίο συνέβη χτες στην Ηλιούπολη. Δώστε μας μια εικόνα.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά.
0: Τι γίνεται στη σχολική κοινότητα και πώς τα παιδιά αυτά, πέρα από όλα τα άλλα, βιώνουν και την πίεση, το άγχος, που έχει να κάνει πια με το σχολικό περιβάλλον, με αυτό το εξετασιοκεντρικό σύστημα, με αυτό το πράγμα το οποίο τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, αγωνιώντας για το αν στα 35 σου θα έχεις δουλειά για να φύγεις από το πατρικό σπίτι.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι πραγματικά όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Για το αν στα 35 σου θα έχεις

0: ψυχολόγο. Βέβαια και να έχει, τα ξέρετε, μια φορά την εβδομάδα πάνε, γνωρίζουν 300 μαθητές συμβασιούχοι, συνήθως να τους γνωρίσουν, φύγει από το σχολείο. Να πάρει όλο λοιπόν τα απαραίτητα μέτρα εκείνα προκειμένου να στηριχθούν και βέβαια το πώς αντιμετωπίζεται και το θέμα από τα μέσα ενημέρωσης. Εσείς το αντιμετωπίζετε με έναν τρόπο που σας τιμά, αλλά επειδή έχουμε ακούσει διάφορα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί μιλάμε για παιδιά ανήλικα που έχουν
1: επιβιώσει. Θα το πω εγώ τραγικό. Γιατί εσείς, εν πάση περιπτώσει, πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ναι, και σε αυτή την ιστορία υπάρχουν, ειδικά εκεί τις μεσημεριανές ώρες, κάτι μεγάλοι αλήτες. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, δεν θέλει κανιβαλισμό. Τώρα θέλει στήριξη για όλα τα παιδιά. Γιατί σκεφτείτε ότι εκατοντάδες παιδιά ήταν αυτά τα κορίτσια κάθε μέρα. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι είναι το σχολείο. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τις εύκολες εξηγήσεις που ακούμε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, κοιτάμε να το αντιμετωπίσουμε ως ατομικό πρόβλημα. Ότι το παιδί ήταν στα όρια της κατάθλιψης, τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια ή κάποιες γενικεύσεις πολύ εύκολες ότι έτσι είναι εφηβεία. Αυτά πάντα συνέβαιναν. Ή αυτό που ακούμε το απαράδεκτο, που είναι μια απλοϊκή εξήγηση που δεν δίνει λύσεις, ότι αποτύχαμε συνολικώς όλοι, ότι όλοι φταίμε για αυτή την κατάσταση. Δεν συμβαίνουν σε κοινωνικό κενό αυτά τα φαινόμενα. Ένας παράγοντας είναι το σχολείο, όπως το είπατε. Μιλάμε για ένα σχολείο εξετάσεις κεντρικό. Τα παιδιά από το δημοτικό ακόμα κάνουν φροντιστήρια προκειμένου να δώσουν εξετάσεις για τα πρότυπα, για τα ονάσια, με την κατηγοριοποίηση που έχει γίνει με την ευθύνη και αυτή τη κυβέρνηση, προκειμένου να πάνε εντός αγωγικών στο καλό σχολείο. Μετά μπαίνουν σε ένα μαραθώνιο εξεταστικό να προετοιμαστούν για τις πανελλαδικές. Το Λύκειο έχει απαξιωθεί ως βαθμίδα τελείως. Ένα πανάκριβο, να το πω εντός εισαγωγικών, σπορ που μπορεί να είναι από 500 έως 1500 ευρώ το μήνα. Βλέπουν τους γονείς τους να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, 13 ώρα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε αυτό το ακριβό, έτσι, εντός εισαγωγικών, σπορ. Δεν μπορούν να διαθέσουν οι γονείς αντικειμενικά το χρόνο, τον ποιοτικό, έτσι ώστε να διαχειριστούν τα νέα προβλήματα, τα άγχη που έχουν οι μαθητές. Και βέβαια και εμείς στο σχολείο, επειδή ακριβώς έχουμε την πίεση της κάλυψης της ύλης, ειδικά στα λύκεια, της τράπεζας θεμάτων, το να μπορέσει να βγει η ύλη με τις εξετάσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ δύσκολα μας δίνεται τη δυνατότητα να διαθέσουμε χρόνο, να γνωρίσουμε τα παιδιά μας καλύτερα, να πάρουμε τέτοια μέτρα, τέτοιες πρωτοβουλίες μέσα στο σχολείο προκειμένου και τα παιδιά να αισθάνονται πιο άνετα και να ανοίγονται, να μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις. Και βέβαια, λύση, όχι απλά δεν είναι λύση, να μην σκεφτεί η κυβέρνηση να φέρει αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, το Εθνικό Απολυτήριο, όπου θα κάνει τετραπλές πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή θα τετραπλασιάσει το πρόβλημα. Και αυτό που αισθάνεται ένας μαθητής.
1: Εκεί φτάσανε να κουβεντιάζουν, βλέπω, σε αυτό που αποκαλούν διάλογο και διαβούλευση, να κουβεντιάζουν μέχρι και εξετάσεις στο δημοτικό.
0: Ναι, θα υπάρχει το ατομικό πορτφόλιο όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις από το δημοτικό και σε άλλους, πέρα από τα μαθήματα και σε άλλες, το είχαμε συζητήσει, και σε άλλες, να το πω, δραστηριότητες, και βέβαια πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη λυκείου και επιπρόσθετες μετά πανελλαδικές. Μετά τις απολυτήριες της τρίτης λυκείου. Καταλαβαίνω ότι αυτό όχι μόνο δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα το μεγενθύνει και θα είναι πολύ λίγα τα παιδιά που θα αντέχουν να διαχειριστούν αυτό το άγχος, αυτή την πίεση που θα καταφέρουν να τελειώνουν το σχολείο, το γενναίο λύκειο και να δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το σχολείο και το τι αντιμετωπίζει ένας μαθητής που δημιουργεί τέτοια, να το πω έτσι, φαινόμενα. Γνωρίζουμε καλά και στην εκπομπή, το έχετε συζητήσει αρκετές φορές, το που ζει ένας μαθητής. Ζει σε μια κοινωνία, σε ένα κράτος όπου η βία περισσεύει. Άκουγα που λέγατε πριν για την αστυνομία. Όταν ένας μαθητής του πέφτει το σοβά στο κεφάλι ή φτάνει Νοέμβρη, μήνα ή Δεκέμβρη και δεν έχει καθηγητή, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο, αυτό που λέει μέσα ως αρχή ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, τότε δεν παρεμβαίνει ούτε η δικαιοσύνη ούτε καμία αστυνομία. Όταν όμως ο ίδιος κινητοποιηθεί για να πει ακριβώς ότι είναι απαράδεκτο 2026 να μην έχω ένα ασφαλές κτίριο ή να μην έχω καθηγητές στο σχολείο μου, τότε η αστυνομία παρεμβαίνει, κάνει προληπτικές συλλήψεις με τον απαράδεκτο

0: την πίεση, την αδικία, τη βία και να νομίζουν ότι αυτό είναι ατομική υπόθεση του καθενός και αυτό το πράγμα να τα καταβάλει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, βγάλαμε και, και μια συζήτηση που γίνεται, να το πω έτσι, στη δημόσια σφαίρα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς ξεκινάει, δεν θέλω να αναφερθώ στην επιστολή, το πώς ξεκινάει αυτή η επιστολή. Και είναι, πώς να το πω, και ως γονέα και ως εκπαιδευτικό με πληγώνει και πραγματικά θέλουμε να αντιστραφεί αυτό το πράγμα. Και να πούν τα παιδιά, όχι δεν αντέχουμε ή θα ζήσουμε σε έναν άλλο κόσμο καλύτερα, ότι δεν μας αξίζει ο κόσμος που μας κληρονομείται και θα τον αλλάξουμε.
1: Ως Ολμέ, τι σκέφτεστε?
0: Εμείς
1: τι μπορείτε να κάνετε μετά από αυτό?
0: Εμείς θα σκεφτόμαστε ότι πρέπει να πιέσουμε καταρχήν όσον αφορά την ειδικότητά μας, τον τομέα μας, να πάρει τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να συνεχίσει να υπάρχει στα σχολεία, να πηγαίνουν το κακό στιγμή αυτά που λέμε για το εθνικό απολυτήριο. Πρέπει να στηριχτούν τα παιδιά, να στηριχτούν οι γονείς, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Γιατί νομίζω ότι είναι εύκολο να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο αυτή την κατάσταση τις επόμενες μέρες. Ποιος θα το στηρίξει? Ή θα λειτουργούμε στο καθίδι το κεφάλι από την εμπειρία μας και από την ευαισθησία μας? Χρειάζεται επαγγελματισμός και σε αυτά τα θέματα. Τι να σας πω τώρα, στο σχολείο θυμάστε που είχαμε ένα περιστατικό με ένα μαχαίρο μας σε ένα σχολείο στο κέντρο της Αθήνας. Από μαθητή σε μαθητή, το θυμάστε. Ζητήσαν οι συνάδελφοι εκεί τουλάχιστον ο κοινωνικός λειτουργός σε αυτό το σχολείο να είναι κάθε μέρα. Ο οποίος είναι ένας συνάδελφος που κάνει δουλειά. Ο κοινωνικός λειτουργός, όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε σε αυτό το σχολείο. Φύλακα σε αυτό το σχολείο φέρανε πριν ένα μήνα. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Λέει ως κλάδος, πώς να το πω, απαιτούμε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα του Υπουργείου προκειμένου να μπορέσουν να το στήριξουν. Και βέβαια, το σχολείο δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα από μόνο του. Να το οξύνει γίνεται όπως γίνεται τώρα. Με τα μέτρα που παίρνονται και έτσι όπως λειτουργεί. Δεν μπορεί να το λύσει από μόνο του. Και ως εκπαιδευτική, αυτό σας είπα, το βασικό μας καθήκον είναι να δείξουμε σε αυτά τα παιδιά με το παράδειγμά μας καταρχήν, αλλά και με τη συζήτηση μες στην τάξη, ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα και αυτοί να μπορούν να κάνουν τίποτα και να το κοιτάνε, πώς να το πω, και να το λαμβάνουν σε κάτι σαν προσωπικό βάρος. Μπορούν να το αλλάξουν τα παιδιά μας. Και θα είμαστε πραγματικά περήφανοι όταν τα παιδιά μας καταφέρουν να το αλλάξουν. Και ζουν σε μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς πόλεμο, χωρίς φτώχεια, χωρίς πίεση, που κάθε άνθρωπος θα μπορεί να κάνει μια δουλειά, όποια και αν είναι αυτή, είτε σπουδάσει, είτε δεν σπουδάσει, είτε κάνει ένα τεχνικό επάγγελμα, είτε επιστημονικό, και από τη δουλειά του να μπορεί να ζει, να δουλεύει με αξιοπρεπείς συνθήκες, αξιοπρεπές ωράριο, προκειμένου να αναπτύσσει την προσωπικότητά του ως εργαζόμενος. Αυτό θέλουμε από τα παιδιά μας. Και όχι αυτό το βάρος να τα καταβάλει και να φτάνουμε σε τέτοια τραγικά φαινόμενα.
1: Θέλω να σας διαβάσω, έχει έρθει ένα μήνυμα από την Εφέλη. Θέλω να τα ακούσετε μαζί μας. Λέει λοιπόν η Νεφέλη, φέτος μαζί με τόσα άλλα παιδιά δίνω και εγώ πανελλήνιες εξετάσεις. Το άγχος και η κούραση, η δική μου όπως και κάθε άλλου παιδιού που γνωρίζω, είναι τεράστια. Έχουμε αγαναχτήσει, πιεζόμαστε καθημερινά, έχουμε αμφιβολίες, έγνοιες και φόβο για το μέλλον σε μια χώρα και ένα σύστημα που δεν μας υπόσχεται τίποτα. Η καταπίεση και το στρες λόγω των εξετάσεων, όπως και όλα τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, παραβλέπονται ή αντιμετωπίζονται με συμπόνια, χωρίς όμως να αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτά λέει η Νεφέλη.
0: Αυτά τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και αυτές και εξετάσεις. Να πω κάτι. Είναι και στρέβλος ο τρόπος, δηλαδή η ουσία τους στο πώς γίνονται. Ας πω, δεν είναι ότι είναι μια αξιολόγηση των μαθητών το τι πρέπει να ξέρει ένας μαθητής, π.χ. στη βιολογία, στη χημεία, για να μπορεί να παρακολουθήσει την ιατρική, αν μπει μέσα, ή το χημικό ή το φυσικό. Δηλαδή, κάποιες απαραίτητες γνώσεις να τις ελέγξει προκειμένου το παιδί να μπορεί να τα απεξέλθει μετά. Είναι διαμορφωτικού χαρακτήρα, ταξινομικού, δηλαδή ακούμε κάτι γελοιότητες.

0: FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πώς

0: Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούς λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των προέδρων Τραμπ και Σι. Στο επίκεντρο το πόλεμο στο Ιράν και οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από θάνατο 90χρονου λόγω οξείας γαστρεντερίτιδας. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα, περισσότερα στο real.gr. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα της Τουρκίας. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.

0: στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Πού είσαι τώρα, φως μου,

0: σου.
1: Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στο Γιάννη στην Καβάλα, στον Παναγιώτη, στο Θεολόγο. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι είναι η βούλτεψη, λέει τώρα στη τηλεόραση και λέει διαφορά και θέλει να σχολιάσω. Φίλε, έχουμε πει ότι κάνουμε πολύ σοβαρές προσπάθειες να είμαστε μια πολύ σοβαρή εκπομπή. Όχι να ασχοληθώ τώρα και με τη βούλτεψη. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια πολύ πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική δημοσιογραφική αποκάλυψη που αφορά το έγκλημα των Τεμπών και όλα αυτά τα χρόνια τι συμβαίνει στα τρένα μετά το έγκλημα των Τεμπών. Είναι μια αποκάλυψη που έγινε από τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο τον Άρη Χατζηγεωργίου, στον Data Journalist. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί πάμε κατευθείαν στον Άρη. Άρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Πες μας περί τίνος πρόκειται.
2: Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο αυτής της τεράστιας επιχείρησης επικοινωνιακής διαχείρισης που βλέπουμε να εξελίσσεται αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα και έγκλημα έχει αναχθεί σε μια τεράστια, ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνιακής διαχείρισης για να βγει η κυβέρνηση, όχι μόνο να βγει αλόβητη, αλλά και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα που τέλος πάντων με τα οποία συνδέεται και να κερδίσει χρόνο. Το ζήτημα, το ζητούμενο δυστυχώς είναι να κερδίζει χρόνο. Έχουμε λοιπόν εδώ να κάνουμε με ένα κεφάλαιο σημαντικό αυτής της υπόθεσης, με τη φωτιά που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση των τρένων και το γιατί αυτή η φωτιά σκότωσε κόσμο πιο πολύ από αυτούς που σκοτώθηκαν, όχι πιο πολύ, περισσότερους ανθρώπους. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση και χάθηκαν από τη φωτιά. Το θυμόμαστε αυτό κάποια στιγμή, το συνειδητοποίησαμε μάλλον τότε που βγήκαν τα ηχητικά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το 24.
1: Που μίλαγαν τα παιδιά,
2: που μίλαγαν τα παιδιά
1: μετά τη σύγκρουση.
2: Και η Μάρθη, του κ. Ψαρόπουλου και τη κ. Κρασιανού, η κόρη, και που μιλούσαν και έλεγαν ότι δεν έχουμε οξυγόνο. Και τότε συνειδητοποίησαμε όλοι ότι υπήρξε ένα έγκλημα σε στάδια. Το στάδιο λοιπόν αυτό άρχισε να διερευνάται με τεράστια καθυστέρηση. Γενικά ξέρουμε ότι η διερεύνηση έγινε με το χείριστο τρόπο. Το κομμάτι λοιπόν της φωτιάς άρχισε να το ψάχνουν, ας πούμε, οι πυρογνώμονες με μεγάλη καθυστέρηση, και μόλις ουσιαστικά φέτος βγήκε ένα πόρισμα που έλεγε ότι τα καθίσματα των τρένων, γιατί το βασικό, ας πούμε, έφλεκτο υλικό στα βαγόνια είναι τα καθίσματα. Έλεγε λοιπόν ότι τα καθίσματα των τρένων, των συγκεκριμένων τρένων, έχουν πρόβλημα. Δεν είναι στις προδιαγραφές. Τα τρένα κανονικά είναι φτιαγμένα έτσι ώστε ακόμη και όταν κάτι συμβεί να μειωθούν οι κίνδυνοι μετά από αυτό που συμβαίνει. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά προέκυψε ένα άλλο ερώτημα. Τα καθίσματα όλων των άλλων τρένων, πέραν εκείνων που συμμετείχαν στο δυστύχημα, είναι ασφαλή?
1: Και τότε και σήμερα.
2: Ναι, βεβαίως. Για τα ίδια τρένα μιλάμε.
1: Mm-hmm.
2: Στο ερώτημα λοιπόν αυτό δεν δόθηκε απάντηση τότε. Κακός ή καλός, δεν δόθηκε. Για μένα κακός. Απλώς τότε ο φορέας που έκανε τη διερεύνηση, αυτός που τον μάθαμε ότι λέγεται Εόδασα, έλεγε ότι πρέπει να ψάξουν ο ΣΕ και η Hellenic Train να κάνουν μια έρευνα στα καθίσματά τους. Και έλεγε αυτή η έρευνα να γίνει με την επιστασία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτή λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υποτίθεται πως έκανε μια έρευνα και έφτιαξε ένα πόρισμα.
1: Αν θυμάμαι καλά, συγγνώμη που σε διακόπτω εδώ, αν θυμάμαι καλά Άρη, και αυτή η έρευνα που έκανε η ΡΑΣ έγινε μόνο μετά από εξώδικη διαμαρτυρία συγγενών.
2: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, αν δεν υπήρχαν αυτά τα εξώδικα, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει σε κάποιο σιρτάρι. Πολύ σωστά τα λέει. Δύο εξώδικα. Σωστά. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η έρευνα

0: και προέκυψε ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό υπάρχει από τις αρχές Απριλίου. Mm-hmm. Και δεν δημοσιοποιείται πουθενά. Δεν δημοσιοποιείται καν ότι βγήκε ένα πόρισμα. Δηλαδή, εννοούμε στα βασικά μια δημόσια αρχή, ανεξάρτητη υποτίθεται, πρέπει κάπου να δημοσιεύει τις αποφάσεις της. Κάναμε ένα πόρισμα. Και μάλιστα γιατί με βάση αυτό το πόρισμα καλείται σε ακρόαση η εταιρεία, η Hellenic Trade. Καλείται την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα επίσημα καταχωρημένο στη διάβγεια, σε κάποια ανακοίνωση ότι κάναμε κάτι και καλούμε για ακρόαση. Σε προηγούμενα πορήματα που έχουν βγει, υπήρχαν αυτά τα πορήματα δημοσιευμένα, κανονικά. Εδώ πλέον έχουμε μια απίστευτη σκοπάθεια. Αυτό λοιπόν το πόρισμα εξασφαλίσαμε και δημοσιεύσαμε τα βασικά του συμπεράσματα.
1: Και είναι το πόρισμα, Άρη, που επιβεβαιώνει περίτρανα πια ότι δεν υπήρχε πυρά ασφάλεια στα καθίσματα. Δεν υπάρχει πυρά αντοχή. Και τότε και τώρα.
0: Το λέει με έναν τρόπο τεχνοκρατικό. Λέει ότι δεν μας δόθηκαν πιστοποιητικά.
1: Από την Hellenic Train.
0: Από την Hellenic Train, μπράβο. Το λέει έτσι. Δεν λέει ότι εμείς ψάξαμε τα καθίσματα ένα-ένα ή κάναμε έρευνα, ας πούμε. Έγινε και ένας, η αλήθεια είναι ότι έγινε και ένας ευνηδιαστικός έλεγχος που διαπίστωσε πράγματα, αλλά το βασικό έβριμα είναι ότι ενώ με επιμονή η Ρυθμιστική Αρχή Ιεράς ζήτησε από τη Hellenic Train, φέρτε μας πιστοποιητικά. Πείτε μας, να δείξτε μας χαρτιά που να λένε ότι τα καθίσματα που έχετε στα τρένα σας, αυτοί που τα φτιάχνουν, έχουν ένα πιστοποιητικό που λέει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές αντοχής στη φωτιά. Αυτά τα πιστοποιητικά λοιπόν δεν δόθηκαν πουθενά. Δεν βρέθηκαν πουθενά και αυτό καταγράφει ως παράβαση το πόρισμα που αποκαλύψαμε στους Data Journal.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι, καταρχάς γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε καμία πυρά ασφάλεια στα καθίσματα και αυτό μετά από τους ελέγχους στο γερμανικό εργαστήριο που έπρεπε πάλι οι συγγενείς να τρέξουν και οι δημοσιογράφοι να ρωτάνε τον Μαρινάκη 44 φορές.
0: Βεβαίως, να ρωτάει ο Χρήστος τον Μαρινάκη και να του λέει γιατί δεν υπάρχει αυτό, γιατί δεν έχουν τα αποτελέσματα, μήπως δεν έχουν πληρωθεί τα 3.000 που χρωστάμε στο γερμανικό εργαστήριο, ο Χρήστος Αβραμίδης. Εννοώ. Και να πιέζεται ένα ολόκληρο σύστημα γιατί για 3.000. Μες. Και ήρθαν τελικά αυτά τα αποτελέσματα, ήρθαν, σου θυμίζω, τον Αύγουστο του 25, μόλις έκλεισε η δικογραφία, για να μην μπήκε μέσα στη δικογραφία καμιά σχετική αναφορά, έγινε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, την προηγούμενη είχε κλείσει, την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Δεν μπήκε το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου για την μη πυρά ασφάλεια.
0: Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έμπαινε ούτως ή άλλως, διότι να, γίνονταν πολύ αργά εκεί.
1: Και να σε ρωτήσω, Άρη μου, σε αυτή την εταιρεία, την Hellenic Train, που τα τρένα της τότε στο έγκλημα των Ντεμπών δεν είχαν πυρά ασφάλεια και τα οποία κινούνται σήμερα. Και σήμερα λέει η Ρυθμιστική Αρχή ότι και σήμερα, 4 χρόνια μετά, δεν έχει δώσει πιστοποιητικά ότι υπάρχει πυρά ασφάλεια στα τρένα της. Σε αυτή την εταιρεία είναι που το ελληνικό κράτος δίνει 62 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι. Τα δίνει κανονικότατα. Επιδότηση για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Ποιες είναι οι υπηρεσίες αυτές? 2 δρομολόγια υπηρεσίες στην Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όλες οι βασικές υπόλοιπες. Και ο προστακός στην Αθήνα. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές είναι για τον Α, Β, Γ λόγο, ο οποίος δεν φορτώνεται και στη Hellenic Train, γιατί αν τον φορτώνονταν εκείνη θα έπρεπε υποχρεωτικά να της κοπεί η επιδότηση. Αλλά ο Ντάνιελ, χάλασαν σιδηροτροχές, κάνουμε 3 χρόνια να τις φτιάξουμε, αν και τις δώσαμε με απευθείας ανάθεση. Όλο αυτό το πράγμα είναι σαν να είναι στημένο ολόκληρο για να οδηγήσει στην απαξίωση το σιδηρόδρομο. Και αυτή η απαξίωση χειροτερεύει όσο μπαίνουν σε εκκρεμότητα τέτοιου είδους θέματα. Δηλαδή, οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να ταξιδεύουν με σιδηρόδρομο. Συνεχίζουν είτε γιατί το προτιμούν, γιατί είναι ένα πολύ καλό μέσον, σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο είναι ένα καλό μέσον, και οικολογικό και οικονομικό και άνετο. Άλλοι μπορεί να ταξιδεύουν λόγω άγνοιας, αλλά για πολύ κόσμο υπάρχει αυτό το ερωτηματικό από πίσω. Τι γίνεται με την ασφάλεια, τι γίνεται. Φυσικά υπάρχουν ερωτηματικά και κενά. Και αποδεικνύεται ότι κανείς δεν σπέβδει, δεν νιώθει καμία πίεση να τα κλείσει αυτά τα κενά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό. Το χειρότερο είναι αν μου

0: επιτρέπεις, ότι επειδή έγινε και μια συζήτηση σχετική πριν βγει το πόρισμα και στη Βουλή, έκανε μια ερώτηση ο Μαϊκόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε και ο Κυρανάκης, που ήθελε να απαντήσει, όταν του είπε ότι πείτε μας τι γίνεται με τα τρένα που κυκλοφορούν, όχι με εκείνα τα τρένα του που συμμετείχαν στο έγκλημα. Και η απάντηση ήταν ότι εγώ θα φέρω τρένα που θα είναι σύμφωνα με τις περιγραφές και κατά τρένα εκείνα δεν ξέρω γιατί ήμουν τριών χρονών.
1: Ήταν τριών χρονών, μάλιστα. Καλά κάνεις και θυμίζεις την απάντηση αυτή του Κυρανάκη. Να θυμίσω και εγώ την άλλη του Μαρινάκη προχτές, ναι, που όταν ρωτήθηκε ακριβώς για όλα αυτά και για την πυρασφάλεια κτλ., η απάντησή του ήταν, και το διαβάζω από εισαγωγικά, δεν είναι δουλειά μου να είμαι εγγυητής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κύριος εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, συνεχίζοντας, εκπροσωπώ μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σειρά από πρωτοβουλίες πάρει για να είναι όλο και πιο ασφαλή τα τρένα. Τα ασφαλή τρένα είναι αυτά τα οποία εσύ αποκαλύπτεις, εσείς στο Data Journalist, ότι με βάση το πόρισμα πια, επίσημο πόρισμα της ΡΑΣ, το οποίο το έχουν χώσει ως επτασφράγη στο μυστικό σε κάποια γραφεία, γιατί όπως μας είπες δεν έχει δημοσιοποιηθεί, εσείς το αποκαλύψατε, λέει ότι 4 χρόνια μετά η Hellenic Trade, επιδοτούμενη με 60-62 εκατομμύρια το χρόνο από το ελληνικό κράτος, 4 χρόνια μετά το έγκλημα, δεν έχει παράσχει, δεν μπορεί να παράσχει πιστοποιητικά ασφάλειας σε ό,τι αφορά την πυραντοχή στα τρένα της.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Άρη μου, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Real FM. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει

0: Σε κάθε αγορά, η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άστερο, χαιρετισμό στο Γιώργο. Ελένη μου, να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην Ολυμπία, στην Ευαγγελία, στον Στρέιτζερ. Καλησπέρα στον Μανώλη, καλησπέρα στην Κασιανή. Γιώργο, έκλεισε την ανάκριση ο κύριος ανακριτής. Μία μέρα πριν έρθει το πόρισμα τότε για την πυρασφάλεια από τα γερμανικά εργαστήρια, έγινε χαμός κτλ. Και μετά τι κάνανε, το χώσανε σε ένα παράτημα, λέει, από κάτω και εκεί στη δικογραφία. Αυτό έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράηλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Στο μέτωπο του Ιράν, για αρχή, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού εκτίμησε ότι ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας. Το Ιράν, όπως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στρατηγική θέση ως μοκλό ισχύος μέσω της στρατηγικής διαχείρισης των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τους New York Times τώρα, το Ιράν έχει αποκαταστήσει επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 πυραυλικές εγκαταστάσεις του κατά μήκος των στενών του Ορμούζ, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκες και εκτόξεις πυράβλων σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούμενες ως μερικώς ή πλήρως επιχειρησιακές πλέον.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Στη Βρετανία, εκεί όπου μένεται η πολιτική κρίση. Σήμερα είχαμε και μία συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος φαίνεται πως είναι μνηστήρας για την πρωθυπουργική θέση. Ο Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματική κρίση μετά τις παραιτήσεις χθεσινές των υφυπουργών υγείας, προστασίας και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών, αλλά και της υφυπουργού Μιάτια Θαμπλέχ. Ο Στάρμερ δεσμεύτηκε σε νέες δηλώσεις του να συνεχίσει τη διακυβέρνηση, ενώ οι σύμμαχοί του στο Υπουργικό Συμβούλιο και περισσότεροι από 100 βουλευτές τον υποστήριξαν με επιστολή τους, προειδοποιώντας

0: πανηγύρισε με τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με το Μέση? Έχει σημασία, διότι ενώ χαριεντίζεται ο Μέση με τον Τραμπ, ο Γιαμάλ στην Ισπανία, πανηγυρίζει ξαναλέω με τη σημαία της Παλαιστίνης. Συμπέρασμα. Έχει τα μισά χρόνια του Μέση, αλλά σίγουρα ήδη από τώρα έχει διπλάσιο ύψος από το Μέση. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν θα σου ξαναπώ ποδοσφαιρικά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχεις αντίδραση.
1: Όχι, θα ήθελα να προσθέσω κιόλας κάτι.
0: Α, για πες.
1: Ότι πέρα από περισσότερο ύψος, έχει περισσότερο μυαλό και μεγαλύτερη συνέστηση. Ίσως επειδή είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στη φτώχεια, παιδί μεταναστών, και ξέρει τι θα πει να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου, να περνάς δύσκολα.
0: Γεια σου, Τζένι μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
4: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Γιαννούτου.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
15: Ενικός.gr. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η χώρα υιοθετεί πλέον αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.

0: Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν δεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό μετά το θάνατο ενός επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία του Potsdam στο Βραντεβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Μερσίνα. Ένας εργαζόμενος έχει χάσει τη ζωή του.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 σε εξέλιξη στο δεύτερο ημίχρονο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Για την Basket League, ο Ολυμπιακός νίκησε με 117-76 τον Κολοσσό Ρόδου στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η δική μου φυσική γενιά, σε ηλικία εννοώ φυσική, έκανε σκατά. Η δική μου γενιά σήμερα κυβερνάει. Συγγνώμη γι' αυτό.

0: Δεν μιλάς.
1: Ναι. Δεν μιλάς, τι να πεις.
0: Έχουμε σήμερα μία ημέρα μετά αποφασίσει ως κοινωνία κάτι, έχουμε πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, έχουμε βρει κάποιους τρόπους. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει κάτι.
1: Ναι, βρήκαμε στοιχεία από την Ελστάτ, από την κλίμακα, και τα έχουμε πετάξει από εδώ και από εκεί. Έχει βγάλει η ΕΣΥΑ ανακοίνωση και ζητάει χρηστή διαχείριση των πληροφοριών και να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Έχουν βγάλει τα σχολεία ανακοινώσεις και λένε, κάποια δεν ξέρω αν το έχουν κάνει όλα, και υπενθυμίζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο το υπενθυμίζουν. Βέβαια κάποια ακροατές χθες βγήκαν και το είπανε και αυτό, ότι πρέπει τα παιδιά να προσέρχονται στο σχολείο προσεκτικά ενδεδειμένα και να μην προκαλούν. Αυτό όμως λέει δεν, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιορισμό της προσωπικής έκφρασης. Θα σας τη διαβάσω στην ανακοίνωση.
0: Σε κοιτάζω είδες, δεν το έχω πάρει είδηση αυτό. Αυτή την είδηση, την φοβερή, δεν την έχω πάρει είδηση.
1: Αμέ, θα σου πω αμέσως. Θα σου πω ακριβώς τη διατύπωση.
0: Αυτό από πού μας προκύπτει.
1: Έτσι μας προκύπτει, ξέρω εγώ. Και χθες και οι ακροατές λέγανε, υπήρξε δηλαδή χθες ακροάτρια που είπε ότι τα κοριτσάκια να βάλουν τις κυλίτσες μέσα και να ντυθούν. Άσχετο.
0: Ναι.
1: Και όταν αντέδρασα, ότι... μου είπαν και λες ότι μην πιάνεις ο κράτης όταν μου βρω.
0: Γενικά νομίζω ότι λιγάκι την μπάλα τη ρίχνουμε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι,
0: έτσι. Δεν την έχουμε μέσα.
1: Είναι δεδομένο. Κοίτα, εμείς δεν φταίμε τόσο άλλους
0: ποτέ.
1: Ποτέ δεν φταίμε εμείς.
0: Δηλαδή, δεν, αυτός ο συναγερμός που χθες λέγαμε και εσύ έλεγες ότι έπρεπε να υπάρξει.
1: Ποιος συναγερμός.
0: Αυτό που έλεγες χθες. Δεν νομίζω ότι... άκουσαν τίποτα τα δικά μου τα αυτιά.
1: Δεν γιντώσανε τα στοιχεία που
0: δημοσιεύουν
1: όλα τα site. Έχουν καταγράψει το 2024 πάνω από μία αυτοκτονία την ημέρα.
0: Ναι, τα στοιχεία εγώ θα πω ότι καλώς τα δίνουν. Από εκεί και πέρα τι κάνουν.
1: Καλό ξημέρωμα. Πάμε.
0: Ωραίες οι καταγραφές.
1: Πάμε, ανακοίνωση. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η σχολική κοινότητα του ΤΑΔΕ, δεν έχει σημασία ποιο σχολείο είναι, δεν το λέω, στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην καλλιέργεια παιδαγωγικού κλίματος και στην τήρηση βασικών κανόνων που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούμε για τη συνεργασία σας, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να προσέρχονται στο χώρο

0: συμβολή σας στην κοινή προσπάθεια διατήρησης ενός σχολικού περιβάλλοντος που παρμόζει σε όλους μας. Με εκτίμηση τάδε. Εάν δεν συνδέεται με το γεγονός και απλά βγήκε τυχαία, ήταν ατυχής η σύμπτωση.
1: Δεν νομίζω ότι συνδέεται με το γεγονός.
0: Ωραία, αν δεν συνδέεται λοιπόν με το γεγονός, είναι ατυχής η σύμπτωση.
1: Ναι, είναι ατυχής η σύμπτωση.
0: Είναι τόσο γελοί λοιπόν αυτοί που το σκέφτηκαν να βγάλουν την ανακοίνωση μια μέρα μετά την προσπάθεια δύο παιδιών να αυτοκτονήσουν, εκ των οποίων το ένα έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει αλλάξει κάτι την τελευταία ώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πώς έχω χάσει κάτι την τελευταία ώρα, γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν.
1: Νομίζω ότι αυτές είναι κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν κατά καιρούς έτσι από τα σχολεία.
0: Βγαίνουν στην αρχή του σχολικού έτους.
1: Και όταν.
0: Βεβαίως η ανακοίνωση.
1: Και όταν ανοίγει ο καιρός λιγάκι.
0: Ναι, βεβαίως η ανακοίνωση αφορά αποκλειστικά τα κορίτσια.
1: Ναι, βέβαια τα κορίτσια.
0: Δεν το αναφέρει.
1: Αλλά το crop top.
0: Ναι, δηλαδή. Ναι. Πολύ κοντά σορτσάκια αγόρι να φορέσει δεν γίνεται. Ναι. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά προκλητικά μπλουζάκια να φορέσει αγόρι σπάνιο. Πρέπει να είναι τσίτα το μπλουζάκι.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος να έχει six pack, να έχει κοιλιακούς και τέτοια. Δεν
1: είναι
0: δύσκολο. Όπως
1: και να έχει. Αυτό εντάξει είναι μια ανακοίνωση. Μπλουζάκι που μπλουζάκι
0: αγόρι αποκλείεται. Ή αντίστοιχα ενδύματα που δεν θεωρούνται κατάλληλα για το σχολικό χώρο. Φαντάζομαι να πάει κανένας, ξέρω εγώ, μέσα στο Λιδράκουλα. Και να μην είναι περίοδος αποκρεών.
1: Ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις, αυτή η ανακοίνωση, δηλαδή δεν ξέρω αν βγήκε και σε άλλα σχολεία σήμερα. Δεν έχω ιδέα.
0: Εμένα μου ήρθε πάντως.
1: Ναι, σου ήρθε ένα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Και όταν τότε λέω α.
1: Να το προωθήσει αρμοδίω.
0: Όταν το είδα, λέω α, λέω ωραία, ανακοίνωση. Λέω βγήκε ανακοίνωση, κάτι θα λένε για το περιστατικό. Και είδα, λέω για τον τίσιμο, λέω κάτι ξέρουμε που δεν ξέρω. Σωστό, ένα σου πω.
1: Νομίζω ότι ξανά η συζήτηση, πέραν αυτής της ανακοίνωσης, νομίζω ότι ξανά αυτή η συζήτηση έχει πάει αλλού. Έχει πάει σε άλλα πράγματα. Δεν επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στο τι έχει συμβεί, τι αποτύπωμα έχει αυτό στην κοινωνία, τι σημαίνει για την κοινωνία όλο αυτό και πώς αυτό μπορεί να αφυπνίσει αυτούς που πρέπει να αφυπνίσει.
0: Τι αποτύπωμα έχει στην κοινωνία. Νομίζω ότι η κοινωνία είναι στρωμένη με χιόνι και αφήνει πάνω της κάποιο αποτύπωμα. Χεστήκαμε. Δεν είναι τα δικά μας παιδιά. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θα πάμε
0: εμείς
1: παρακάτω.
0: Δεν κάνουμε λάθος.
1: Δεν θα πάμε παρακάτω δυστυχώς.
0: Δεν, όχι, δεν κάνουμε λάθος εμείς.
1: Δυστυχώς
0: δεν κάνουμε λάθος εμείς.
1: Σε αυτή την περίπτωση εγώ αυτό που βλέπω Μανώλη μου είναι ότι δεν υπάρχει η αντίληψη δεν είναι τα δικά μας παιδιά οπότε δεν μας νοιάζει. Τουλάχιστον δεν είναι γενικευμένο αυτό. Εγώ αυτό που ακούω και βλέπω και με ανθρώπους με τους οποίους έχω μιλήσει είναι ότι αυτή η ιστορία έχει πραγματικά σοκάρει και έχει προβληματίσει πάρα πολλοί γονείς. Πάρα πολύ. Πολλοί γονείς δηλαδή χθες πήγανε στα σπίτια τους και μιλήσαν με τα παιδιά τους, τα πήρανε μια αγκαλιά. Ειδικά τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Νομίζω ότι αυτές οι δύο εβδομάδες είναι
0: κάτι
1: οι πιο. Είναι έτσι, οι δύο εβδομάδες που τα παιδιά τα δίνουν όλα. Έτσι. Βγαίνει και όλη η κούραση στη τελική ανάλυση αυτής της διαδικασίας, γιατί είναι μια κοπιώδης διαδικασία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι πέραν των ανακοινώσεων, πέραν των συστάσεων που γίνονται, έγιναν και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τα μέσα ενημέρωσης, να το συζητήσουμε, να το πούμε, ναι, να το ακούσουμε. Πέραν όλων αυτών, έχει γίνει κάτι σήμερα που να είναι στην κατεύθυνση του να βοηθήσει παιδιά και οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε μια πίεση. Και αυτή η πίεση δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Αυτή η πίεση είναι και οι οικονομικές δυσκολίες, είναι για να αντέξει μια οικογένεια το μαραθώνιο, τον φροντιστηριακό. Θα πρέπει οι γονείς να δουλεύουν σε δύο και τρεις δουλειές. Άρα το ερώτημα, μα δεν μιλάτε στα παιδιά σας, τα παιδιά σας δεν είναι. Ναι, πρέπει να υπάρχει και χρόνος για όλο αυτό.
0: Θες να το συζητήσουμε για μια εβδομάδα.
1: Εγώ απλά απογοητεύομαι και αυτό διατυπώνω αυτή τη στιγμή από το γεγονός ότι σήμερα συνεχίζουμε να κοιτάμε. Απλά να κοιτάμε.
0: Σε μια εβδομάδα δεν θα κοιτάμε καν.
1: Δεν αμφισβητώ αυτό που λες. Εγώ λέω όμως αυτό που θα έπρεπε να γίνει.
0: Δηλαδή, εγώ απογοητεύομαι.

0: έχουμε χρόνο για να βγάλουμε
1: σήμερα
0: ανακοινώσεις.
1: Δεν έχω χρόνο για να απογοητευτώ πλέον.
2: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Απογοητεύομαι εγώ. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Γιατί αν δεν με απογοητεύομαι μόνο εγώ, για ποιο λόγο? Ορίστε. Α. Και εκεί να απογοητεύω, δεν κατάλαβα.
0: Τι εννοείς απογοητεύομαι μόνο εγώ? Δηλαδή, μόνο εσύ έχεις απογοητευτεί από αυτό και κανείς άλλος?
2: Και όχι,
0: στην κοινωνία.
2: Είμαστε, προφανώς είμαστε οι λιγότεροι αυτοί που απογοητεύτηκαμε. Και επειδή σε μια εβδομάδα δεν έχουμε μείνει στα ευχολόγια και στους ψυχολόγους που πήγαν στο σχολείο, και από εδώ παν κι άλλοι, και αφού δεν μας έτυχε μέσα στο σπίτι μας, είναι όλα καλά. Τι να κάνω εγώ τώρα?
0: Λοιπόν, για μένα το ζήτημα δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης που μπορεί να νιώθει ο καθένας. Ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που δεν μετριέται. Εμένα το ζήτημά μου είναι ότι δεν έχω ακούσει κάτι, μία πρωτοβουλία, κάτι ουσιαστικό που να μπορεί να βοηθήσει οικογένειες, τις σχολικές μονάδες, τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά πρωτίστως.
2: Για να ακούσει μια πρόταση.
0: Αυτό
2: για να
0: δεν
2: κάτι,
0: έχω
2: πρέπει
0: ακούσει.
2: Να υπάρχει μια πρόταση.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα το πρωί. Ναι. Η απόφασή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες σχολικές μονάδες, σταθερά τοποθετούμε τόσους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί ψυχικής υγείας, οι οποίοι θα αναλάβουν όσα προβλήματα υπάρχουν να μπορούν να τα να δρομολογήσουν λύσεις.
2: Ελένη μου, αγαπητή μου Λένα, Ελένη Κατσαμπέκη, φίλη και συνάδελφε, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Αυτό λέω.
2: Πώς να την ακούσεις λοιπόν αφού δεν υπάρχει?
0: Μα αυτό λέω, ότι δεν έχω ακούσει γιατί δεν υπάρχει προφανώς.
2: Δεν υπάρχει,
0: δεν είναι ότι
2: γιατί
0: δεν
2: κανείς
0: επειδή
2: δεν το σκέφτηκε και δεν υπάρχει πρόθεση.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Οπότε,
0: αυτό ακριβώς το πρόβλημα, είναι ο βαθμός απογοήτευσης.
2: Βάλε να σε ψηφίσω.
0: Δεν είναι ο βαθμός απογοήτευσης. Και σκάω με αυτό. Εσύ μου λες μη σκάς. Εγώ σκάω, ρε Σιμανόλη.
2: Σου λέω μη σκάς, γιατί σκάω. Αν σκάσουν και οι δύο, θα πρέπει να φέρουν άλλους δύο. Ενώ αν σκάσει ο ένας από τους δύο, θα φέρουν έναν μόνο για αντικατάσταση. Άσε λοιπόν να σκάσω εγώ. Και μη σκάς κι εσύ. Δεν έχει νόημα να σκάς σε μια κοινωνία που τα έχει γραμμένα όλα στα παλιά της τα παπούτσια.
0: Η κοινωνία τα έχει στα παλιά της τα παπούτσια.
2: Και η πολιτεία. Γιατί ρώτησα εγώ σήμερα, είδες τι έγινε χθες με τα δύο κορίτσια, και πήρα μια απάντηση. Α ναι, κάτι μου πάνε. Μην με κάνεις να μιλήσω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Την έχω ανάγκη αυτή τη δουλειά.
0: Εγώ δεν θέλω να βάλουμε την κοινωνία στο συγκεκριμένο περίπτωση.
2: Εγώ και την κοινωνία θα βάλω.
0: Δεν θέλω να τα βάλουμε την κοινωνία.
2: Ναι, όχι, εγώ θα βάλω και την.
0: Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα. Δεν είναι αυτός
2: ο. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Δεν είναι η κοινωνία αυτή η οποία θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν είναι η κοινωνία που καλείται αυτή τη στιγμή να πάρει αποφάσεις.
2: Ας το πω λίγο διαφορετικά.
0: Έτσι.
2: Ας το πω λίγο διαφορετικά. Και ξέρω θα διαφωνήσουν πολλοί αγρότες τώρα με αυτό, αλλά θα το πω, δεν πειράζει.
0: Να.
2: Όπως έγινε κινητό. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μιλάω για την Καριστιανού. Δεν με ενδιαφέρει η Καριστιανού. Όπως έγινε κινητοποίηση για τα Τέμπη, γιατί ευαισθητοποιήθηκε η κοινωνία. Άλλες συνθήκες. Έπρεπε σήμερα Διδασκαλική Ομοσπονδία και ΟΛΜΕ να έχουν καλέσει τα 15 μιλή και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και να έχουν αποφασίσει ποια ημέρα την επόμενη εβδομάδα θα γίνει πανατικό, πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα νεκρώσει η χώρα, όχι κατά της κυβέρνησης. Πρόσεξε, δεν είναι πολιτικό το ζήτημα. Είναι πολιτιακό. Με την έννοια του ότι η πολιτεία δεν είναι, είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που δεν έδειξαν την πρόνοια που έπρεπε να δείξουν για τα συστήματα, για το πώς λειτουργεί η παιδεία. Για. Που θα νεκρώσει η χώρα και θα βγουν 1 εκατομμύριο παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί. Πραγματικά όμως. Και όχι κάνουμε απεργία για τα μισθολογικά και δεν απεργεί κανείς. Πραγματικά όμως, διότι δύο κορίτσια αποφάσισαν ότι στα 17 τους δεν μπορούν να ζήσουν. Να είχαμε να λέγαμε και η κοινωνία. Τούφες.
0: Επικαλείσαι όμως κάτι θεσμικό αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν επικαλείσαι. Δεν θα βγει η κοινωνία μόνη της έξω.
2: Όχι. Κάποιος προφανώς πρέπει να το κινητοποιήσει.
0: Θεσμική ευθύνη υπάρχει. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
2: Μα εκεί το βάζω εγώ. Διότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί, θα μπορούσε να είναι η δική μου συμμαθήτρια, θα μπορούσε να είναι η δική μου μαθήτρια. Και δεν μπορώ να βλέπω άλλο να δηλώνουν όλοι σοκαρισμένοι γιατί χτες γελάγαμε. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Βαρέθηκα. Χτες γελάγαμε και δεν το περιμέναμε. Τι πρωτότυπο. Τι πρωτότυπο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τα έχω ακούσει και εσύ βέβαια 1.000.000 φορές. Όχι. Όχι. Δεν τα έχουμε ξανακούσει.
0: Ποια απ' όλα.
2: Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Όλα φαίνονταν καλά. Ήτανε πολύ ευχάριστα παιδιά. Χθες γελάγαμε. Μαζί είχαμε πάει εκδρομές. Δεν τα έχουμε ξανακούσει. Αυτά δεν μονίμως. Ήξερες εσύ ότι έχει παραπάνω από μια αυτοκτονία την ημέρα? Εγώ δεν το ήξερα. Υπολόγιζα ότι υπάρχουν πολλές, αλλά δεν ήξερα τον αριθμό. Χαμπάρι την παίρνουμε. Την τύφλα μας δεν ξέρουμε. Να και η δική μας η ευθύνη. Και δεν καταγράφονται και η Ελστάτ και υπό αυτό και 17% αύξηση και 30% αύξηση. Τι λέτε ρε? Γιατί υπάρχει 30% αύξηση? Γιατί στα κορίτσια που το πικ είναι στα 16 χρόνια. Καθόμουν και διάβαζα πολύ προσεκτικά τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πολύ κοντά στην ηλικία των δύο κοριτσιών. Γιατί αυτό δεν το έχει αναλύσει κανείς? Το κράτος που είναι να καταγράψει όλα αυτά τα στοιχεία που του δίνει η Ελστάτ, έστω και καθυστερημένα. Που η κλίμακα τα καταγράφει πιο νωρίς και η Ελστάτ έρχεται μετά με μια σχετική απόκληση να τα δώσει και επίσημα. Τι κάνει το κόλλο αυτά τα χρόνια το κράτος γι' αυτό? Το οποιαδήποτε πολιτεία, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τι κάνει? Μπουρμπουλήθρες κάνει. Όχι, δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τι λέτε τώρα? Όλα είναι πολύ καλά στη χώρα. Δεν σας συνεχίζει, δεν σας χάσεις. Μπορώ να σε τσιτώσω όσο θες?
0: Όχι, δεν, είμαι ήδη αρκετά τσιτωμένη. Δεν χρειάζομαι βοήθεια, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό που σημειώνεις με άλλο τόνο βέβαια από το δικό σου είναι αυτό που με ενοχλεί και εμένα. Όταν υπάρχουν επίσημες καταγραφές, όταν υπάρχει το φαινόμενο που είναι σοβαρό και αφορά στα παιδιά.
2: Να, Παρδάλη, πότε έκανες μια εκπομπή για το θέμα και είχες φέρει έναν ειδικό? Άσε λοιπόν το λαϊκισμό. Χρήστο, άπειρες φορές. Γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια μας έχουν. Συνέχισε. Έχουμε μιλήσει. Και όταν φέρνουμε παιδοψυχολόγο, φέρατε παιδοψυχολόγο, σιγά. Όταν φέρνει για άλλο θέμα. Για τα παιδιά, για το που πιέζονται αυτά και τα ναρκωτικά και το bullying και τα... Γιατί είναι και όλα, τα πάντα είναι μέσα. Όλα παίζουνε. Α, ποια φέρα την καπά του φέρα. Σιγά, φέρνουμε κάποιον άλλο, ποιον φέρα, τι, την κατσαμπέκι. Τον Παρδάλι. Άσε ρε Χρήστο, άσε να ξέρουμε καλύτερα που κάνουμε και λαϊκισμό. Και βγήκε και η Ένωση. Την έπιασα να τριχύλα την Ένωση. Γίνονται τα τέρατα στον χώρο των μίντια και ξαφνικά η Ένωση ένιωσε να δίγεται. Θύμισε μου λίγο τι πάτωμα είχε το μπαλκόνι του Μπάλτοκ. Ακριβό ξύλο. Βρε, δεν με χέζετε όλοι. Άιντε. Πες κάτι άλλο.
0: Κάτι θέλω.
2: Πες το. Γι' αυτό είπα, αν θες κάτι άλλο.
0: Εντάξει, δεν θέλω τότε.
2: Όχι, 42.
0: Γιατί... δεν προλαβαίνω. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σε πήρα τα μούτρα.
0: Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Απλά θεωρώ ότι και πάλι δεν είμαστε ακριβώς στο point. Δεν είναι ώρα για οργή. Δεν είναι.
2: Όχι,
0: ώρα...
2: αλλά βγαίνει από μόνη της.
0: Δεν είναι ώρα για οργή, κατά τη γνώμη μου. Είναι ώρα για πίεση. Είναι ώρα για πίεση σε εκείνους οι οποίοι πρέπει κάτι να κάνουν. Δηλαδή δεν έχει νόημα πραγματικά το να είμαστε εμείς σε αυτή την κατάσταση. Και εγώ ψυχολογικά δεν. Και εμένα, αν με ρωτάς, όντως είμαι σοκαρισμένη και δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ.
2: Αλλά
0: νομίζω ότι είναι η ώρα να πιέσουμε. Να πιέσουμε για να βρεθούν κάποιες, να δρομολογηθούν κάποιες λύσεις.
2: Ναι.
0: Ως προς το μήνυμα του κυρίου Χρήστου, φέτος, κύριε Χρήστο, σε αυτή την περίοδο, την ημέρα που ήταν η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, αφιερώσαμε 2 ώρες στα παιδιά. Και συζητήσαμε πολλά, μα πάρα πολλά ζητήματα και με ειδικούς και εμείς, ειδικά για τα παιδιά.
2: Μη λαϊκίζεις και πάμε σε τίτλους.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κινέζικο τάνκερ γεμάτο πετρέλαιο διέσχισε το στενό του Ορμούζ λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση αύριο στο Πεκίνο των Προέδρων Τραμπ και Σι. Εμπόριο Ιράν και Ταϊβάν στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Σε καραντίνα πάνω από 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στον Μπορντό της Γαλλίας έπειτα από θάνατο άνδρα από οξία γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 εκδήλωσαν συμπτώματα. Παιδίατρος στη Γερμανία κατηγορείται για 130 βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δηλαδή, επιστρέψαμε. Δηλαδή, διαβάζω. Αυτό το δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Επειδή βάλαμε το τραγούδι στην αρχή, το υπάρχει ελπίδα. Αν ένα παιδί αισθάνεται έτσι, δεν έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Πρέπει να το νιώσουν πολλά παιδιά.
1: Όχι βέβαια.
0: Ένα παιδί δεν αρκεί για να έχουμε αποτύχει.
1: Κοίταξε, πολλά παιδιά το νιώθουν αυτό.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι παιδιά, δηλαδή πολλά παιδιά νιώθουν ότι δεν έχουν εύκολο. Το μέλλον δηλαδή είναι δύσκολο και βλέπουν ότι και τι συμβαίνει έχουν, και στις οικογένειές
0: τους. Ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι για εκείνα. Απλά
1: δεν βλέπουν το μέλλον.
0: Ναι, απλά συμβιβάζονται. Και μπαίνουν σε μια διαδικασία κυμαδομηχανής.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Και αυτό το οποίο λέγεται από χθες και λέγεται γενικά στις περιόδους των εξετάσεων είναι ότι με κάποιο τρόπο τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν πέραν της πίεσης της πολύ μεγάλης που έχουν αυτή την περίοδο ότι υπάρχουν πολλές διέξοδοι, υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που δεν χρειάζονται 3.000 πτυχία και 800 διδακτορικά, που χρειάζονται ικανότητες, που χρειάζονται άλλου τύπου προσόντα τα οποία κατακτιόνται στη ζωή. Κατακτιόνται. Δεν είναι μία και έξω. Δεν είναι πανελλαδικές ή μετά τι. Πλέον η κοινωνία μας δεν είναι έτσι.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν είμαι βέβαιος ότι όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει μόνο με τις πανελλαδικές. Γιατί ναι. Η φράση «αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα» δεν συνδέεται μόνο με την επιτυχία ή την αποτυχία στις πανελλαδικές. Συνδέεται γενικότερα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο σίγουρα μεγαλώνουν τα παιδιά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αλλά οι πανελλαδικές είναι ένας ναι, κόμβος.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι σε αυτές τις ηλικίες το απτό πράγμα, το μπροστά τους εκείνη τη στιγμή. Ναι. Το μπροστά τους.
0: Είναι ένας κόμβος, είναι μία πρώτη δυσκολία.
1: Είναι μία πρώτη κατάσταση που σε βάζει απέναντι στο μέλλον σου. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι την τρίτη λυκείου, τη δευτέρα λυκείου, το μέλλον σου είναι από το δημοτικό στο γυμνάσιο, από το γυμνάσιο στο λύκειο. Όταν φτάνεις λοιπόν εκεί, βλέπεις λίγο τη ζωή σου. Βλέπεις αλλιώς τα πράγματα και είσαι και έφηβος. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ το πιστεύω και επιμένω ότι οι διέξοδοι είναι πολλές.
0: Είναι.
1: Και κάτι τέτοιο αναδεικνύεται και από έρευνες.
0: Ναι, απλά και η αλλαγή νοοτροπίας και το να βγει από το μυαλό μας δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί πάντα η νοοτροπία αλλάζει πάρα πολύ αργά και με πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και θέλει χρόνια.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
0: Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Κύριε Κορκίδη.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Παρδάλη, να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σας μια ημέρα η οποία είναι αρκετά βαριά. Από χθες είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Και ένας από τους λόγους που θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας είναι γιατί έχει μεγάλη σημασία, θεωρώ, να ακούσουν τα νέα παιδιά ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Πολλοί δρόμοι που μπορούν να επιλέξουν.
2: Πολύ σωστά και παρακολουθώ αυτά τα οποία είπε και είναι έτσι. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος δεν θα απαιτούν τίτλους σπουδών, αλλά δεξιότητες. Και τα παιδιά πρέπει αυτό να το, μάλλον εμείς πρέπει να το μεταδώσουμε στα παιδιά, να μην τους δημιουργούμε άγχος. Η ζωή είναι μπροστά τους και πραγματικά τα επαγγέλματα του μέλλοντος, όπως τουλάχιστον τα έχουμε μελετήσει για την επόμενη δεκαετία, θέλουν ικανότητα. Θέλουν αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις. Και όπως είπατε, υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσει κάποιος και να πετύχει και να καταξιωθεί επαγγελματικά. Δεν είναι ανάγκη να είναι πτυχιούχος πανεπιστημίου. Έχουμε, νομίζω, καταλάβει πλέον ότι ο αριθμός των φοιτητών και στις σχολές στις οποίες πετυχαίνουν πολλές φορές δεν είναι το επάγγελμα που ακολουθούν.
0: Ναι, το συνηθέστερο, μη σας πω, ότι είναι πλέον.
2: Ακριβώς. Θα σας πω ότι ήμασταν το Σάββατο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, στην πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο, το Rebrain Greece, για να μπορέσουμε να δώσουμε μάλλον κίνητρα στα Ελληνόπουλα τα οποία σπούδασαν εδώ και έφυγαν ή πήγαν να βρουν εργασία στην περίοδο της κρίσης στη χώρα μας, στο εξωτερικό. Και πράγματι υπάρχει βούληση να επιστρέψουν, εφόσον τα κίνητρα τα οποία τους δώσουμε θα είναι ελκυστικά. Οι περισσότεροι δεν ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίων, ήταν η ΕΚ. Και πολλοί δούλευαν σε δημόσιες υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας, όπως η στατιστική αρχή τους, και σε άλλες υπηρεσίες για την κυβερνοασφάλεια, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την ψηφιακή μάθηση, αναλυτές δεδομένων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία πραγματικά επεδίωξαν να τα ακολουθήσουν με τη διαβίου μάθηση.
1: Όταν λέμε, κύριε Κορκίδη, διαβίου μάθηση, μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο απτό?
2: Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα πάρα πολλά προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, σε χαμηλότερο από το ανώτατο εκπαιδευτικό, αν θέλετε, έτσι, επίπεδο, και επαναλαμβάνονται αναβαθμίζοντας το επίπεδο της γνώσης. Είδαμε λοιπόν ένα γνωσιακό επίπεδο το οποίο χτίστηκε. Δεν αποκτήθηκε ξαφνικά σε μια τετραετία, πενταετία σπουδών σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δημόσιο, ιδιωτικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με τη δουλειά τους και με την εμπειρία τους. Αυτά τα παιδιά λοιπόν κατάφεραν να συνδυάσουν την επιθυμία τους να ασχοληθούν με αυτό που τους άρεσε και με τη διαβίου μάθηση, και ταυτόχρονα με την απασχόληση να δημιουργήσουν ένα συνδυασμό ο οποίος πέτυχε. Δηλαδή ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.
1: Αυτή είναι μια τάση η οποία ακολουθείται και στο εξωτερικό.
2: Αυτό διαπιστώσαμε. Πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε με τις θέσεις που έχουν αυτά τα παιδιά. Σαφέστατα και με τους μισθούς, αλλά η ζωή είναι πολύ ακριβή, πολύ ακριβότερη από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να μην τους περισσεύουν χρήματα, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έπαιρναν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ μισθό. Βεβαίως 12 μισθούς, όχι 14 όπως εδώ στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα. Είδαμε λοιπόν ειδικούς αγροτεχνολογίας και γεωργίας ακριβίας που ασχολούνται με τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη. Είδαμε επαγγελματίες υγείας, δεν απαραίτητο να είναι γιατροί. Υπάρχουν πάρα πολλά, αν θέλετε, έτσι, επαγγέλματα που παρακάνεις στον χώρο της υγείας. Στελέχη logistics, της φοδιαστικής αλυσίδας. Το να μπορείς να διαχειρίζεσαι και να μπορείς να επιβλέπεις, αν θέλετε, την τεχνητή νοημοσύνη σε μια αποθήκη, είναι ένα επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας, γιατί έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές εταιρείες logistics, επειδή η Ελλάδα είναι ένας κόμβος. Θα σας πω ότι μόνο στη Δυτική Αττική δημιουργήθηκαν τη χρονιά που μας περάσε 1000 νέες επιχειρήσεις logistics, ελληνικές και ξένες. Και ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα προσωπικό το οποίο έχει κάποια, αν θέλετε, έτσι, εμπειρία ή έχει τη διάθεση να εξειδικευτεί πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί ψηφιακού μάρκετινγκ, ακόμα και μηχανικοί, όχι πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί κατασκευών. Άρα βλέπουμε ότι τα επαγγέλματα του μέλλοντος έχουμε αρκετή, με πολύ μεγάλη προοπτική. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 113.000 θέσεις εργασίας στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα, πάνω σε αυτά τα 10 που ξεχωρίζαμε επαγγέλματα, και θα αυξηθεί η ζήτηση από 20-55%.
0: Ναι, ένα προβληματισμό θέλω να βάλω στην κουβέντα μας, κύριε Κορκίδη. Αυτό που λέτε και αυτό που καταγράφετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν ξέρω αν από μόνο του αρκεί για να μείνει κάποιος στη χώρα ή για να επιστρέψει, γιατί είναι πολλαπλό. Αν κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει οικογένεια στο εξωτερικό ή έχει οικογένεια και είναι πιο φτηνή η ζωή εδώ σε σχέση με το εξωτερικό που είναι πιο υψηλή μισθή αλλά είναι πιο ακριβό το κόστος, έχει να κάνει και με το τι παιδεία προσφέρεται στο παιδί του, πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας, πώς υπολογίζονται οι χρόνοι μεταφοράς από και προς την εργασία, αν λειτουργεί αξιοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι πολυπαραγωγικό ζήτημα.
2: Είναι ακριβώς αυτοί οι ενδιασμοί, οι οποίοι, όπως ακριβώς τους διατυπώσατε, είναι αυτοί που περιγράφονται, μας περιέγραψαν και τα παιδιά. Δηλαδή, που είναι, γιατί είναι διστακτικοί, για αυτούς ακριβώς τους λόγους που είπατε. Είναι το περιβάλλον διαφορετικό, πριν, από ότι ήταν πριν μια δεκαετία. Ναι, είναι το περιβάλλον
0: διαφορετικό.
2: Είναι καλύτερο. Είναι όμως αρκετά καλύτερο ώστε να τους δώσει το κίνητρο να επιστρέψουν. Σε άλλες περιπτώσεις ναι, σε άλλες περιπτώσεις όχι. Όπως επίσης είδαμε και επιστήμονες ή εργαζόμενους που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και θέλουν το παιδί τους να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αισθάνονται μια μεγαλύτερη ασφάλεια, αισθάνονται οικεία. Είναι εδώ οι συγγενείς τους, είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Όμως δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, πολύ σωστά το περιγράφεται. Ήταν η τρίτη φορά που έγινε αυτή η προσπάθεια στο Λονδίνο. Την πρώτη φορά η συμμετοχή ήταν γύρω στα 500 άτομα. Τη δεύτερη φορά ήταν γύρω στα 2.000 άτομα. Την περασμένη εβδομάδα ήταν 3.200 άτομα.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι αρχίζει αυτή η δυσπιστία που υπήρχε να υποχωρεί και να υπάρχουν κάποια καλύτερα κίνητρα. Και εμείς, ξέρετε, δεν πήγαμε για να τους πούμε ελάτε να πάρετε το βασικό μισθό ή το μέσο μισθό στη χώρα μας που είναι γύρω στα 1.500 ευρώ. Πήγαμε με προτάσεις από 2.100 έως και προτάσεις που ξεπερνούσαν τις 3.000.
0: Ναι.
2: Ακριβώς για να τους δώσουμε αυτό το κίνητρο. Συν ότι υπάρχουν τα φορολογικά κίνητρα, τα οποία τα δίνει το κράτος βεβαίως, που είναι το 50% της φορολογίας για τα επόμενα 7 χρόνια.
0: Ναι.
2: Θέλει ένα συνδυασμό.
0: Θέλει ένα συνδυασμό. Θέλει μια σταθερότητα στον εργασιακό βίο. Θέλει μια αναβάθμιση του ρόλου του επαγγελματία, ο οποίος θα απολαμβάνει αναλόγως των παροχών του. Θέλει πολλά πράγματα. Τώρα εσείς είστε άνθρωπος του εμπορίου, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
2: Μα ακριβώς, και επειδή εμείς πήγαμε με τη συμμετοχή μας, πήγαμε τις μικρομεσαίες, τις 20.000 μέλη επιχειρήσεις του επιμελητηρίου μας που είναι κατά κόρον μικρομεσαίες, να προσεγγίσουν αυτά τα παιδιά και τους είπαμε: αν θέλετε να έχετε μια εξέλιξη, να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, να είναι βιώσιμη η επιχείρησή σας και κερδοφόρος, θα πρέπει να επενδύσετε στο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, δεξιότητες που εμείς οι επιχειρηματίες ενδεχομένως και γνώσεις να μην τις έχουμε. Πρέπει να τις συμπληρώνουμε λοιπόν με το προσωπικό μας.
0: Άρα θέλει και εμπιστοσύνη. Θέλει και εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο.
2: Μεγάλη κουβέντα είπατε. Ακριβώς. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στον εργαζόμενο και στις ικανότητές του και στο φιλότιμό του το οποίο υπάρχει, αλλά πρέπει να το ανταμείβουμε και ανάλογα ώστε να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς.
0: Ναι, είναι. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Προφανώς. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί είστε άνθρωπος που βρίσκεται στο χώρο, εγώ όσο θυμάμαι, μιλάμε για αυτά τα ζητήματα.
2: Αρκετά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Με βάση την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει το κλίμα και πρακτικά, δηλαδή όχι μόνο σε επίπεδο ενδιαφέροντος, αλλά και σε επίπεδο ή συμμετοχής στα Rebrain, αλλά και σε επίπεδο επιστροφής, ή είναι ακόμα νωρίς?
2: Θα δώσω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία είναι τα πλέον αξιοπιστά.
0: Ναι.
2: Κατά την περίοδο της κρίσης είχαν φύγει 755.000 Έλληνες,
0: ναι,
2: εργαζόμενοι, σας είπα ανεξαρτήτως μόρφωσης.
0: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν 435.000.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα δηλαδή πολύ δρόμο μπροστά μας και να σας πω και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να φεύγουν. Συνεχίζουν
0: προφανώς.
2: Αλλά και συνεχίζουν να γυρίζουν. Με αποτέλεσμα τα τελευταία δύο χρόνια να έχουμε ένα θετικό πρόσημο επιστροφών έναντι αναχωρήσεων περίπου τους 20.000 Έλληνες.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία. Άρα ναι, έχει αρχίσει να δείχνει ότι η Ελλάδα σε κάποιους τομείς έχει προοπτικές επαγγελματικές, και φαίνεται αυτό ότι πλέον είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που φεύγουν από αυτούς που επιστρέφουν.
0: Άρα μειώνεται η αιμορραγία και αυξάνεται η επιστροφή, πράγμα καλό, αλλά έχει δουλειά πολύ ακόμα.
2: Πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και αν δούμε και τις μελέτες του ΟΑΣΑ θα δείτε ότι για την Ελλάδα μιλάει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού 1.900.000 ανθρώπων, δηλαδή 2 εκατομμύρια.
0: Το οποίο, συγγνώμη, είναι το 20% του πληθυσμού της χώρας.
2: Το 20% του πληθυσμού της χώρας και το οποίο βεβαίως δεν αναπληρώνεται ούτε σε μια δεκαετία ούτε σε δύο δεκαετίες. Και δεν ξέρουμε και αν θα μπορέσει να αναπληρωθεί. Όμως πρέπει να την κάνουμε αυτή την προσπάθεια, να τη συνεχίσουμε. Όλοι οι φορείς μαζί, και οι επαγγελματικοί φορείς και οι επιχειρηματικοί και το Υπουργείο και τα αρμόδια υπουργεία, γιατί και το Υπουργείο Οικονομικών εμπλέκεται με τις φοροελαφρύνσεις που θα δώσει αυτά τα παιδιά και τα κίνητρα που θα τους δώσει, καθώς επίσης εμείς ως επιμελητήριο θέλουμε να δούμε και επαγγελματίες να επιστρέφουν. Αυτούς δηλαδή που θα επιχειρήσουν στην Ελλάδα. Αποκτώντας αυτή την εμπειρία που έχουν από το εξωτερικό, δηλαδή θέλουμε την κυκλικότητα στην απασχόληση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είμαστε σε επαφή, κύριε Γορκίδη, και μακάρι να λειτουργήσουν αυτά τα προγράμματα, τα οποία γίνονται, από όσο γνωρίζω, όσο παρακολουθώ τουλάχιστον, δεν γίνονται μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, γίνονται σε...
2: Στην ναι, έχουν γίνει
0: στη Νέα Υόρκη, ναι, στην Ολλανδία, σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
2: Ολλανδία, η επόμενος σταθμός νομίζω είναι η Γερμανία, οπότε όλη αυτή η διαδρομή θα πρέπει να ενισχυθεί όλο και περισσότερο και από την πλευρά μας να προσπαθήσουμε συνδυαστικά, όπως είπατε, να δώσουμε τα κίνητρα για να επιστρέψουν τα ελληνοπλανητικά.
0: Ναι, θέλει κίνητρα και μετά θέλει σταθερότητα.
2: Ακριβώς, ναι. Έχετε δίκιο.
0: Γιατί...
2: Μην νομίζετε ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι πήγαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία βγήκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικότερα η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και οι θέσεις εργασία ετησίως έχουν πέσει στις 2.000. Άρα δεν είναι καλύτερες εκεί αυτή τη στιγμή όπως διαμορφώνονται. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Αυτό ναι, γιατί η συνθήκη κινούμενη άμμου στο εργασιακό επίπεδο δεν βοηθάει. Και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
2: Πολύ σωστά. Πάντως να ξέρετε ότι και το θέμα της γαλάζιας οικονομίας και ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου έχει πολύ μεγάλη προοπτική για τα επόμενα χρόνια και μάλιστα οι μελέτες δείχνουν ότι θα δημιουργηθούν στην περιοχή μας. Και το λέω αυτό γιατί στην Αυτιλία είμαστε δυνατοί. Τώρα άνοιξαν και τα ναυπηγεία επαναλειτουργούν, ότι μπορεί να προσθέσει όλο αυτό 7,5% στα έτη της χώρας μας. Τα ελληνόπουλα που έφυγαν εξόδευσαν οι γονείς τους ή τα ίδια δουλεύοντας ή και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα δημόσια γύρω στα 6 δισεκατομμύρια για να μορφωθούν. Εκεί που έχουν πάει και δουλεύουν έχουν προσφέρει προστιθέμενη αξία ύψους 50 δισεκατομμύριων ευρώ αυτά τα οποία λείψαν από τη χώρα μας. Συν το δημογραφικό το οποίο είναι με πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Γορκίδη.
1: Ευχαριστούμε κύριε Γορκίδη.
0: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα.
0: Έφυγε το σήμερα, έμεινε μία. Mm. Αγωνιστική. Μιχάλης Φουστέρης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλά, δεν το είπα. Μία και σήμερα. Πάει η σημερινή.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Μία αγωνιστική μένει. Αυτή είναι την Κυριακή.
0: Για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό ενδιαφέρει.
2: Τη δεύτερη θέση, αν και από τα σημερινά αποτελέσματα φαίνεται ότι η δεύτερη θέση μάλλον βάφεται ερυθρόλευκη.
0: Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός.
2: Έχει ένα προβάδισμα Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού με ένα μέσο στάδιο Καραϊσκάκη, την ίδια ώρα που ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει την ΑΕΚ. Έμεινε στο 1-1. Να πάρουμε τα παιχνίδια λίγο ξεχωριστά. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Το 1-0 τον αδικεί. Νωρίτερα από τον γκολ του Ροντινέη που έκρινε την αναμέτρηση της καθυστερής του ημιχρόνου, είχε σκοράρει και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Μπρούνο. Ένα γκολ όμως που ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη VAR για φάουλ του Σιπιώνη, του Ταμπόρδα πάνω στον Σιπιώνη. Και έτσι το γκολ, μάλλον του Σιπιώνη πάνω στην Ταμπόρδα, γι' αυτό και δεν μέτρησε τον γκολ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δεύτερο ημίχρονο από κάποιο σημείο και μετά διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν τον απείλησε ιδιαίτερα και έτσι παρέμεινε αυτό το 1-0. Την ώρα που στην Τούμπα είδαμε ένα πολύ καλύτερο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όχι απλώς να μην έχει ξεφουσκώσει από το πανηγύρι, από το μεθύσι του τίτλου, αλλά να εμφανίζεται εξαιρετικά ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο απείλησε κέρια με ήττα. Μάλιστα προηγήθηκε στο σκορ με γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος φτάνει τα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στη χρονιά. Για να αρχίσει την ισοφάρηση στο 89 από τον Μύθου. Ο Μύθου, ο οποίος σκόραρε, τα δύο εννιάρια πέτυχαν τα γκολ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, όμως ο χρόνος που έμενε ήταν λίγος για να πετύχει την ολική ανατροπή. Και έτσι πλέον ο Ολυμπιακός είναι 2 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Και πάμε στην τελευταία αγωνιστική, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια σε μια βραδιά που θα είναι φιέστα αφιερωμένη στον τίτλο της ΑΕΚ, το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Και στο τέλος του αγώνα θα απονεμηθεί και το βαρύτιμο τρόπαιο στην Ένωση. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην άδεια λεωφόρο, εκκρεμεί βεβαίως η έφεση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός προκειμένου το τελευταίο μάθει την ιστορική του έδρα να μην είναι χωρίς κόσμο. Είναι ένα ψυχρό αντίο το οποίο
0: δεν αξίζει τώρα στον Παναθηναϊκό, αλήθεια είναι.
2: Ναι, είναι κάπως άκομψο, δεν θα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ δεν του φτάνει η δική του νίκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη δική του και ισοπαλία ή ήττα του Ολυμπιακού προκειμένου να ισοβαθμίσει μαζί του και να τον προσπεράσει την ισοβαθμία, επειδή σε περίπτωση ισοβαθμίας ευνοείται ο ΠΑΟΚ.
0: Κατά βάση ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε νίκη δική του.
2: Οπωσδήποτε νίκη δική του. Κάτι που δεν είναι το πιο απίθανο, διότι ο Παναθηναϊκός φαίνεται στα τελευταία παιχνίδια να μην είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παρότι το πάλεψε με την ΑΕΚ. Σήμερα ήταν ξεκάθαρα ανώτερος ο Ολυμπιακός, θα είναι και άδεια η λεωφόρος. Φαίνεται δηλαδή οι συνθήκες να ευνοούν τον ΠΑΟΚ. Όμως ο Ολυμπιακός από την άλλη θα βρει μία ΑΕΚ στην έδρα της.
0: Εκεί δεν νομίζω ότι θα θελήσει να πανηγυρίσει τον τίτλο με απώλεια βαθμού.
2: Σωστό. Και το έδειξε και σήμερα ο Μανώλη αυτό.
0: Ναι. Το οποίο πολύ περισσότερο στην έδρα της και την ημέρα που θα γίνει και η στέψη. Οπότε μπορεί να έχουμε ανατροπές.
2: Τα εισιτήρια έχουν πουληθεί εδώ και μέρες. Πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, επειδή είχε βγει ένα πακέτο εισιτηρίων για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες. Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει τη χρονιά. Τι θυμίζουμε, ότι η τελευταία της ήττα χρονολογείται στις 26 Οκτωβρίου. Τότε που έχασε 2-0 από τον Ολυμπιακό στάδιο Καραϊσκάκη, το πρωτάθλημα έκτοτε δεν ξαναέχασε η ΑΕΚ. Μιλάμε για περίπου 6,5-7 μήνες αίτητο. Το διατήρησε σήμερα στην Τούμπα. Θέλει να το διευρύνει την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μένει να φανεί αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα
2: σε λίγο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: 10 η ώρα ξεκίνησε, περίπου 5 λεπτά.
2: Σε 5 λεπτά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει την υπέρβαση, να κάνει αυτό που έκανε στη Βαλένθια στα δύο εκτός έδρας μάτς και να μην κάνει αυτό που δεν έκανε στα δύο μάτς στην έδρα του, δηλαδή κατάφερε να απολέσει το προβάδισμα που είχε ανακτήσει. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα των ανατροπών, έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να τα καταφέρει και μακάρι να πάμε σε ένα Final Four με δύο ομάδες μας. Ήδη ο Ολυμπιακός είναι στην τετράδα, όλος γνωστόν παίζει με την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Και μένει να φανεί σήμερα ποιο θα είναι ο αντίπαλο τη Ρεάλ.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο θα είναι η Βαλένθια ή ελπίζουμε όλοι ο Παναθηναϊκός.
0: Και δεν είναι και ωραίο τώρα στο σπίτι σου και να λείπει τώρα.
2: Ακριβώς,
0: δεν είναι.
2: Γιατί θα γίνει και στο Telecom Center στο.
0: Αλλά εδώ που το έφερε ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι είναι.
2: Εμείς ελπίζουμε να είναι και η
0: ίδια η
2: ομάδα να δούμε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης ελληνικό τελικό.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά πρώτα όμως υπάρχει το σημερινό παιχνίδι, μετά ο ημιτελικός, υπάρχει δηλαδή χρόνος για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είστε
2: καλά.
0: Καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον Πάνο. Σε αυτές, λέει, τις ευαίσθητες ηλικίες, όταν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς τους να κάνουν δύο-τρεις δουλειές την ημέρα για να καλύψουν τα εξόδια της οικογένειας, καταλαβαίνουν πολύ καλά ποιο είναι το μέλλον τους. Για όλα αυτά υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν είναι θέλημα Θεού. Τέλος, σας γράφω, λέει, τον επιλόγο της ομιλίας στο Περιτάνη του Δημοκρίτιου Θράκης κατά την ορκομοσία των πτυχιούχων. Γνωρίζω, είπε, ότι ήδη έχετε κανονίσει να πάτε για εργασία στα πέρατα της Οικουμένης. Σας δώσαμε τα απαραίτητα εργαλεία και τις γνώσεις. Σας εύχομαι καλή τύχη. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία αυτών που εξαγόρασαν τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για να το μεταφέρει ο Πάνος, προφανώς έχει υποθεί. Και σίγουρα κάποια παιδιά έχουν κάνει το κουμάντο τους για την έβρεση εργασίας στο εξωτερικό. Την αιμορραγία που μας είπε ο κύριος Χορκίδης, ότι συνεχίζεται αν και είναι με μικρότερο σε μικρότερο
1: βαθμό. Ακούω πάρα πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες που είτε σπουδάζουν είτε ετοιμάζονται να κάνουν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο Πεκίνο και στη συνάντηση κορυφής των Donald Trump και Xi Jinping επικεντρώνεται το διεθνές ενδιαφέρον. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο προέδρων βρίσκεται μια σειρά θεμάτων όπως οι διμερείς εμπορικές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ανταγωνισμός στην τεχνολογία, οι σχέσεις Αμερικής με την Ταϊβάν και ο πόλεμος στο Ιράν σε σχέση πάντα με την ελεύθερη διέλευση πλοίων από το Ορμούς. Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών, κινέζικο τάνκερ γεμάτο ιρανικό πετρέλαιο διέσχισε τα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Μετά από την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο μας ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον η χώρα υιοθετεί αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Παράλληλα, σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέπλευσε το λιμάνι του Μπορντό μετά το θάνατο επιβάτη από οξία γαστρεντερική λίμωξη. Οι αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε σύνδεση με το Χανταϊό. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία του Potsdam στο Βραδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στο ποδόσφαιρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ένας από τους φορείς που διαχειρίζεται τέτοιου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά και τους νέους είναι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ο οποίος είναι ψυχίατρος και είναι διευθυντής στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Καλησπέρα σας, κύριε Νικολαίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
0: Το περιστατικό αυτό, το τραγικό αυτό γεγονός στην Ηλιούπολη, για σας τι είδους καμπάνα είναι?
2: Κοιτάξτε, πριν απ' όλα, και το λέω όλη μέρα σήμερα που είμαι σε διάφορα μέσα, υπάρχει μια άλλη καμπάνα που νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσει για όλους μας και αφορά το γεγονός ότι το ιδιόχειρο σημείωμα το οποίο άφησε το κορίτσι που αυτοκτόνησε προς τους γονείς του, σήμερα το διαβάζουμε όλη η Ελλάδα στα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο. Αν δείτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει να καλύπτονται και πώς δεν πρέπει να προβάλλονται τα περιστατικά αυτοχειριασμού στα μέσα ενημέρωσης, ένα από τα πράγματα που λέγεται εδώ και δεκαετίες είναι να μην αναπαράγουμε λεπτομέρειες του τρόπου που πέθαναν όποιοι πέθαναν, να μην αναπαράγουμε φωτογραφίες ειδικό και να μην λέμε το περιεχόμενο των σημειωμάτων ή των τελευταίων επικοινωνιών τους. Για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι φανταστείτε ότι είναι μια πολύ ιερή, πολύ ιδιωτική, πολύ προσωπική συνομιλία, η οποία δεν μπορεί να κρεμιέται στα μανταλάκια. Και το γεγονός ότι ξέρουμε ότι όποιοι τη διέρευσαν, που προφανώς μάλλον από την αστυνομία, ξέρω πού αλλού, όποιοι την δημοσίευσαν ή την απαρήγαν, δεν πρόκειται να ελεγχθούν, μας βάζει ακριβώς τον πυρήνα του προβλήματος της δυσφορίας που έχει ένα κομμάτι των εφήβων και των νέων με την κοινωνία που θα τους κληροδοτήσουμε εμείς οι ενήλικες.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά αισθάνονται ότι είναι μια κοινωνία άγριου ανταγωνισμού, ανομίας, που δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει... Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, φτάνει να μπορεί, φτάνει να έχει την ισχύ να μπορεί. Και αυτό ένα κομμάτι των παιδιών τα κάνει να νιώθουν τόσο μακριά, τόσο απόσταση από αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε, που φυσικά κάποια παιδιά με βάση και την προσωπική τους ενδεχομένως ιστορία και ευαλωτότητα θα τα οδηγήσει σε πιο δύσκολα μονοπάτια. Και το λέω αυτό εισαγωγικά γιατί έτσι κι αλλιώς οποιοδήποτε συμβάν αυτοχειριασμού δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο σήμαντα για να φτάσει ένας άνθρωπος, είτε είναι έφηβος, ανήλικος, είτε είναι ενήλικος, σε ένα τέτοιο διάβημα. Συνήθως μεσολαβούν πάρα πολλοί παράγοντες, και ατομικοί και του μικροπεριβάλλοντος του και ευρύτερη κοινωνική. Αλλά τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι έγινε πολύ εμφανές σε αυτή την περίσταση, ότι δηλαδή ένα κομμάτι των παιδιών νιώθουν, πώς λέει το τραγούδι, ότι σε αυτή την κοινωνία που τους δίνουμε τα παιδιά αυτά νιώθουν ότι παντού περισσεύουν και παντού ξεψυχάνε. Ότι δεν χωράνε σε μια κοινωνία που η ζωή γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, είναι ολοένα και πιο μικρότερα προσδοκόμενα αποτελέσματα, μια διαρκής προσπάθεια να κατησχίσεις γιατί ο νικητής τα παίρνει όλα.
1: Κυρία Νικολαίδη, θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και που μόλις πριν από λίγο μας είπατε και εδώ βεβαίως στη χώρα μας και βγήκε και η Ένωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όλα αυτά για την αναπαραγωγή του μηνύματος που είναι αυτό που λέτε το αυστηρά προσωπικό αφορά την οικογένεια και το πώς διέρευσε. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Εάν δεν δοθεί χωρίς ένδειξη ασέβειας προς τους ανθρώπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους ή τις οικογένειές τους ή η διάθεση λαϊκισμού, αν δεν δοθεί στη δημοσιότητα ο λόγος της αυτοκτονίας, πώς θα μπορέσουμε να προφυλαχθούμε?
2: Κοιτάξτε,
1: επειδή η αυτοκτονία αποτελεί ταμπού για την κοινωνία, διότι η θρησκεία μας απαγορεύει το να διαβάζεται ο νεκρός που αυτοκτόνησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργεί πολύ οπισθοδρομικά.
2: Σύμφωνοι, αλλά ξέρετε, πρώτον το...
1: Δηλαδή πώς θα ξέρω εγώ ότι δεν είναι μια ερωτική απογοήτευση δύο κοριτσιών?
2: Και τι σας μοιάζει εσάς να το ξέρετε? Ξέρετε, πρώτον το...

0: Η προβολή τρόπων ή σημειωμάτων συνήθως συνοδεύεται από αύξηση των αποπειρών αυτοκτονίας και όχι από μείωση.
1: Δημιουργούν ένα μιμητισμό για παράδειγμα.
0: Ναι, ή δίνουν ας πούμε το πυροδοτικό ένασμα, γιατί ξέρετε, για να είμαστε και πιο σωστοί, κανένας δεν θα αυτοκτονήσει απλώς επειδή είδε μια είδηση. Δεν λέω αυτό, έτσι. Αλλά προφανώς ένας άνθρωπος που ήδη ταλαντεύεται μπορεί να πάρει εκείνο το ένασμα, εκείνο το σπρόξιμο που θα είναι καθοριστικό για να τον κάνει να κάνει κάτι. Ενώ ήδη το σκέφτεται στο μυαλό του και ας πούμε αναμετριέται με αυτή την πιθανότητα. Λοιπόν, και ξαναλέω, δεν ήταν ένα διάγγελμα προς την κοινωνία. Το κορίτσι αυτό είπε κάτι στους γονείς του ως τελευταία λόγια. Και έχει μια ιερότητα αυτό, αν μου επιτρέπετε. Την οποία δεν τη σεβόμαστε. Και φαίνεται ότι και όλη η κοινωνία φέρνει σαν να, ξέρω εγώ, τώρα, σιγά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί με αυτή την έκπτωση της οποιασδήποτε οριοθέτησης φτάνουμε σε αυτή την εικόνα που έχουν για την κοινωνία στην οποία θα ζήσουν τα παιδιά, που φαίνεται ανάγλυφο και από το περιεχόμενο, λοιπόν, αυτού του συμπλήρωματος.
1: Είπατε νωρίτερα, κύριε Νικολαίδη, μια φράση ότι κάποια παιδιά, κάποιοι νέοι μας σε αυτή την κοινωνία νιώθουν ότι δεν χωράνε.
0: Βέβαια, γιατί η αλήθεια δεν είναι. Τους πληροδοτούμε μια κοινωνία, ας αναλογιστεί ο καθένας που είναι στην φάση της ενηλικιότητας, της μέσης παραγωγικής ηλικίας, αφήνουμε ένα καλύτερο κόσμο από αυτόν που παραλάβαμε. Εγώ δεν στο λέω καθένα να το σκεφτεί. Στα παιδιά μας αφήνουμε μια κοινωνία καλύτερη από αυτή που μας έδωσαν οι προηγούμενοι εμάς.
2: Έχουμε παραδεχτεί, γιατί επισήμως δεν ξέρω αν το παραδεχόμαστε. Τώρα που το συζητάμε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
0: Γιατί καθίστε, αφήνουμε μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά ξέρουν ότι θα δουλεύουν ολοένα και περισσότερο, με ολοένα και λιγότερες απολαβές και πολύ περισσότερο ολοένα και λιγότερες προσδοκίες ότι η ζωή τους κάπως θα φτιάξει, που θα υφίστανται ολοένα και περισσότερο διάφορες αδικίες, εκμεταλλεύσεις στη ζωή και μάλλον δεν θα γίνεται και τίποτα. Μια κοινωνία που έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να ελέγξουν και να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, να την πάνε εκεί που θέλουν. Μια φύση που την έχουμε καταστρέψει, μια χώρα που την έχουμε ξεμπουλίζει, μια χρεώσει. Δηλαδή,
2: η επίσημη πολιτεία πάντως δεν το παραδέχεται αυτό, κύριε Νικολαίδη.
0: Καλά. Δεν το παραδέχεται. Κανένας δεν το παραδέχεται ως επίσημος. Αλλά εγώ σας το λέω σε πολύ απλό επίπεδο. Ο καθένας μας ως αναλογιστής. Αφήνουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που πήραμε εμείς όταν πρώτο μπήκαμε.
2: Όχι, καλά κάνετε, δίκιο έχετε που το επισημαίνετε.
0: Και νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Ό,τι και αν λέει ο καθένας επίσημος, γιατί ξέρετε στους δημοσιολογώντες, παράγεται απλώς ένα θόρυβο, μια φασαρία. Γιατί ο καθένας θέλει να επιρρύψει την ευθύνη στον άλλον, να λέει το γνωστό, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις και όλα αυτά. Αλλά ο καθένας μας ξέρει την αλήθεια. Και την ξέρουμε, και ξέρουμε ότι ένα κομμάτι από τα παιδιά αυτή την αλήθεια την καταλαβαίνει, την νιώθει. Δεν χρειάζεται να την εξηγήσουμε με νούμερα, αριθμούς, πίνακες και
2: αλγορίθμους. Να κάνω λοιπόν μια ερώτηση, επειδή είστε εσείς ο καθήλυνος ειδικός στον τομέα της ψυχικής υγείας. Εγώ είδα τα στοιχεία της Ελστάτ που καταγράφουν τις αυτοκτονίες και που πολλές δεν βλέπουν και το φως της δημοσιότητας. Η πολιτεία αντιδρά σε αυτό το φαινόμενο, διότι βλέπω αριθμούς οι οποίοι είναι εξωπραγματικοί για το δικό μου μυαλό.
0: Για ποιους αριθμούς
2: λέτε? Ας πούμε, είδα ότι για το 2022-2023 είδα ότι πέραν της αυξητικής τάσης υπήρχε σχεδόν ένα θάνατος την ημέρα.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή με τα νούμερα πρέπει να είμαστε λίγο διάφανοι ως προς το πώς τα χειριζόμαστε. Η αυτοκτονία στην Ελλάδα συνολικά σε ανηλίκους και ενηλίκους ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν τα χαμηλότερα επίπεδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα από το τέλος, με τελευταία την Κύπρο.
2: Ναι, το θέμα είναι συγκριτικά
0: ή
2: αυξητικά πώς έχει λειτουργήσει.
0: Ναι, όχι, θα σας πω. Είναι πετριμένα κουκιά τα νούμερα, είναι αυτά που είναι. Και ήταν τις τελευταίες δεκαετίες έτσι. Η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ελλάδα παίρνει μια σημαντική αύξηση στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ενώ μέχρι το 8 μιλάμε για αριθμούς που ετησίως διακυμαίνονταν γύρω στο 350, σας το λέω πολύ χοντρικά, ναι, χρόνο αυτοκτονίες, άρα μία αυτοκτονία τη μέρα που λέτε,
2: ναι,
0: μετά το 9-10 εκτινάσεται ο αριθμός στο 450, στο 500, στο 520, δηλαδή παίρνει ένα 30% πάνω.
2: Που είναι πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Πολύ μεγάλη αύξηση. Αλλά αυτό έγινε, σας λέω, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
2: Ναι.
0: Όπως λέει η σχετική βιβλιογραφία για όλες τις χώρες που περάσανε τέτοια κοινωνικο-οικονομικά στρες, όπως αυτό που πέρασε η ελληνική κοινωνία εκείνα τα χρόνια.
2: Ναι.
0: Πήγε να ξαναπάρει προς τα κάτω στο τέλος, ας πούμε, που βγαίναμε από την οικονομική κρίση, τα χρόνια 18-19, και ξαναπήρε ένα boost και ξαναέμεινε στα υψηλά αυτά επίπεδα του 550. Την καραντίνα και τον κορονοϊό.
2: Όπου εκεί είναι άλλοι παράγοντες.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και όλη λοιπόν την τελευταία 15ετία κινούμαστε σε μεγαλύτερα για τα δικά μας στάνταρτ δεδομένα, μολονότι εξακολουθούμε να είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Σε αυτή τη 15ετία που αυξήθηκε 30% περίπου, χοντρικά το λέω, ο αριθμός των θανάτων από αυτοκτονία, γίνεται και άλλη μια μεταβολή στο ποια ηλικιακή ομάδα παίρνει κεφάλι στο rate της συχνότητας των αυτοκτονούντων, ενώ μέχρι το 8-9 η πρώτη ηλικιακή ομάδα ήταν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι άνω των 65-70 και η αυτοκτονία σε αυτές τις περιπτώσεις σχετιζόταν με τη διάγνωση μιας καταληκτικής νόσου, με την χρόνια πορεία μιας επώδυνης και δυσβάσταχτης νόσου και πάει λέγοντας. Μετά από αυτή την αύξηση που παίρνουν οι αυτοκτονίες από το 9-10 και μετά, η ομάδα ηλικιακή που έχει τις περισσότερες αυτοκτονίες είναι η μέση παραγωγικής ηλικίας, 45-64.
2: Το οποίο τι σημαίνει πρακτικά για εσάς?
0: Ότι προφανώς οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, γιατί αυτές αλλάζουν σε αυτή τη 15ετία και γίνεται αυτό το boost, η αύξηση του αριθμού, επιβαρύνουν πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν και κουβαλάνε την υπευθυνότητα ενός νοικοκυριού.
2: Ναι.
0: Και είναι απολύτως εύλογο, αν το ξέρετε, πολύ καλό σκεφτείτε έτσι, ότι αυτοί που έχουν στην πλάτη τους την ευθύνη πώς θα πληρώσω τον οίκη μου, πώς θα αποπληρώσω το δάνειό μου, πώς θα στείλω το παιδί μου στα φροντιστήρια, στο πανεπιστήμιο, από εδώ από εκεί, αυτοί εσωτερικεύουν πάρα πολλές πιέσεις σε αυτή την χρονική περίοδο.
1: Κύριε Νικολαίδη, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ηλιούπολης υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι ήταν μια πράξη που έγινε από δύο παιδιά μαζί.
0: Αυτό είναι πολύ ασύνηθες. Είναι αλήθεια. Οι διπλές ή τριπλές αυτοκτονίες είναι κάτι που είναι σχετικά σπάνιο.
1: Τι σας δίνει εσάς αυτό το στοιχείο, τι σας λέει κάτι ως προς το περιστατικό?
0: Πολλαπλές αυτό είναι. Πολλαπλές διπλές ή πολλαπλές αυτοκτονίες έχουν μια τυπολογία. Δηλαδή συνήθως έχουν να κάνουν με κάποια κοινά βιώματα, κάποιο κοινό, κάποια κοινή ατζέντα, κάποιο κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που αυτοχειρώνονται μαζί. Επειδή προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς, το κοινό στοιχείο ήταν προφανώς ότι τα κορίτσια αυτά είχαν μπει στην διαδικασία του να δώσουν εξετάσεις και υφίστανται αυτό το στρες. Μόνο που σε αυτό πάλι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς βγάζουμε συμπεράσματα. Οι στρεσογόνες περιστάσεις, οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένας χωρισμός μιας ρομαντικής σχέσης, ένα συμβάν μέσα στην οικογένεια που αλλάζει τη δυναμική της οικογένειας ή ξέρω εγώ επιφέρει ρήξη ή δεν ξέρω εγώ τι. Συμβάντα τα οποία συχνά τα συνδέουμε με επιβάρυνση στον ψυχισμό ενός ατόμου και που οδηγεί ενδεχομένως και σε απόπειρες ή και επιτυχημένες αυτοκτονίες, είναι απλώς μια πυροδοτική συνθήκη. Γιατί πολλά παιδιά δίνουν πανελλήνιες, λίγα είναι αυτά που θα κάνουν ένα τέτοιο διάβημα. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά προφανώς είχαν και κάτι ακόμα, που είναι η προσωπική τους ευαλωτότητα, η ιστορία τους, το αν υπήρχε μια υποστήριξη ή δεν υπήρχε, αν ένιωθαν ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει μια υποστήριξη στο περίγυρό τους και πάει λέγοντας. Και με αυτή την έννοια και τα όποια συμπεράσματα, γιατί αν είναι να μας είναι χρήσιμη αυτή η εμπειρία, είναι για να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα που μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσουμε τα επόμενα. Έτσι. Θα πρέπει να τα δούμε σε όλη την κλίμακα του μετώπου, από την ατομική παροχή υποστήριξη σε όλους όσους έχουν ανάγκη.

0: και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα για τα παιδιά και το πώς είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας για τα παιδιά που τις χρειάζονται, μέχρι τις προληπτικές ενέργειες του να δημιουργήσουμε ένα κλίμα επιτρεπτικότητας μέσα στις οικογένειες, μέσα στο σχολείο, μέσα σε όλα τα περιβάλλοντα που υπάρχουν τα παιδιά και σχετίζονται με ενήλικες φροντίδας και ευθύνης, που να επιτρέπουμε στα παιδιά να μας ανοιχτούν, να μας πούν ότι κάτι τα ζορίζει παραπάνω και ότι δεν το αντέχουν. Γιατί ξέρετε, αυτό το μπλοκάρισμα της δυνατότητας του παιδιού να ζητήσει βοήθεια, να εκμυστηρευτεί το ζόρι του, μπορεί να συμβεί και με πάρα πολύ απλούς τρόπους. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυταρχισμός ή κάτι τέτοιο. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, πολύ καλό ήθεσαι. Αν βλέπει οι γονείς του ότι ζορίζονται πάρα πολύ οι ίδιοι από χίλια μύρια όσα τη ζωή, μπορεί ένα παιδί, ειδικά στην εφηβεία, σε μια πράξη ηρωισμού σε εισαγωγικά ή μη, να λέει όχι, δεν θα τους επιβαρύνω με τα δικά μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ένα κλίμα που να προσκαλούμε τα παιδιά να μας μιλήσουν για τα ζόρια. Γιατί ξέρετε, αυτό λύνει πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές.
1: Είναι επαρκής η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών ως δημόσια δομή, εννοώ, στην κοινωνία
0: καλά,
1: μας.
0: Καλά, αυτό νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες. Στην Αθήνα, ας πούμε, στο Λεκανοπέδιο, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι δημόσιες δωρεάν που έχουμε, δυστυχώς, σε μερικές περιοχές, το μόνο που μπορούν να διαθέσουν σε ένα παιδί που έχει ανάγκη είναι ένα ραντεβού μετά από 9 μήνες. Τώρα μιλάμε σοβαρά, ας πούμε, ή ας πούμε τώρα το ότι έχουμε διορίσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες στα σχολεία, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όμως οι περισσότεροι από αυτούς παραμένουν συμβασιούχοι, τους διορίζουμε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Ο καθένας από αυτούς έχει στην ευθύνη του 5 σχολικές μονάδες, 3 τάξεις η κάθε μονάδα, 5 τμήματα η κάθε τάξη, 25-28 παιδιά το κάθε τμήμα, κάντε τον πολλαπλασιασμό και η σύμβαση των παιδιών αυτών θα λύγει πρακτικά τον Ιούνιο που τελειώνει το σχολικό έτος. Mm. Ώσπου να πούνε για τρίτη φορά σε ένα τμήμα, έχει τελειώσει η σύμβασή του. Τι να κάνει.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θέλω να πω, κοιτάξτε, στην Ευρώπη, στην παιδική προστασία, τα τελευταία 20 ετία έχει υπάρξει μεγάλη επένδυση σε πάρα πολλές χώρες και μάλιστα όχι μόνο στις χώρες που παραδοσιακά ήταν ανεπτυγμένες, είχαν πόρους, είχαν πλούτο και τον επένδυαν στην κοινωνική προστασία, δηλαδή όχι μόνο στις σκανδιναβικές χώρες, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και σε χώρες που υπολείπονται σε οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας. Σε ανατολικές χώρες, βαλκανικές. Σε μερικές από αυτές, μάλιστα, η επένδυση είναι εντυπωσιακή. Γιατί το κάνανε αυτοί οι άνθρωποι και είπαν ότι πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά? Γιατί καταλάβανε ότι τα παιδιά είναι το κοινωνικό κεφάλαιο του μέλλοντος. Μια κοινωνία που δεν φροντίζει τα παιδιά, αύριο δεν θα έχει πόρους. Για πολύ ρεαλιστικούς κοινικούς λόγους, ναι, συμφέροντος αυτοσυντήρησης.
2: Εδώ γιατί υπολοιπόμεθα?
0: Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει κοινωνική προστασία συγκροτημένη στην Ελλάδα. Για πάρα πολλούς ιστορικούς λόγους, η κοινωνική προστασία έχει υπάρξει ως ένα διάσπαρτο δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο δεν υφίσταται ως ενιαίος αυτόνομος μοχλοβραχίωνας της δημόσιας δίκης.
2: Μάλιστα.
0: Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να έχει ζήσει κανένας, η κοινωνική προστασία είναι όπως η εκπαίδευση, όπως η υγεία, όπως η δικαιοσύνη, όπως η αστυνομία, ένας αυτοτελής πυλώνας της δημόσιας δίκης.
2: Ως συμπέρασμα πάντως είναι απογοητευτικό αυτό που περιγράφετε.
0: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα μάλιστα έχουμε την πολυτέλεια εισαγωγικών να διατηρούμε 7 διαφορετικές δικτυώσεις κοινωνικών υπηρεσιών εντός διαφορετικών υπουργείων, διαφορετικών φορέων, με διαφορετικές αρμοδιότητες η καθεμιά, με διαφορετικό τρόπο διοίκησης, με διαφορετικούς μεθόδους εργασίας και παραδόσεις, οι οποίες όλες είναι αποσπασματικές, όλες είναι υποστελεχωμένες και έχουμε μία τρίπια κουνελού.
2: Αυτό είναι για το χαμένο στη μετάφραση. Δεν είναι αυτό.
1: Δεν έχει συνοχή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να λύσει κάτι.
0: Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι αυτό. Λοιπόν, με αυτό το πράγμα και ρίχνουμε πόρους, αλλά κουβαλάμε νερό με τρίπιο λαγί.
2: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι. Και δεν μπορούμε να πλαισιώσουμε την κοινωνία. Ξέρετε γιατί δεν αναπτύχθηκε η κοινωνική προστασία, κατά την ταπεινή μου γνώμη? Γιατί η ελληνική κοινωνία είχε παραδοσιακά αντανακλαστικά που διαχειρίζονταν τα κοινωνικά προβλήματα και ad hoc.
2: Ναι.
0: Ο ηλικιωμένος, το ορφανό, ο άνθρωπος που είχε, ξέρω, ήταν αλκοολικός.
2: Ναι.
0: Η τοπική κοινωνία, η ευρύτερη οικογένεια κάπως βρισκόταν ένα πλαίσιο και τον αγκάλιαζε και τον φρόντιζε. Αυτό έδινε στους κυβερνώντες μας την

0: δυνατότητα να κάνουν το κοροϊδό. Να μην επενδύουν στο να συγκροτηθεί ένα ενιαίο μηχανισμό. Δυστυχώς όμως, ιδιαίτερα μετά την τελευταία οικονομική κρίση και πολύ περισσότερο στα αστικά κέντρα, αυτού του είδους τα κοινωνικά αμορτισέρ του αυτοματισμού εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Και αν δεν το καταλάβουμε για να επενδύσουμε σε μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας ενιαίους, αυτόνομους και σύγχρονους, νομίζω ότι θα βλέπουμε κοινωνικές τραγωδίες πολύ συχνότερα στο μέλλον.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολαίδη.
2: Σας ευχαριστούμε, κύριε Νικολαίδη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στην Κίνα και στη συνάντηση κορυφής των Τραμπ και Σι στρέφεται το διεθνές ενδιαφέρον. Το Ιράν και η επιπτώση στην παγκόσμια οικονομία από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζου, ο τεχνολογικός ανταγωνισμός και οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονο στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
3: Talk.

0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα που μας έστειλε.
1: 25-18, συγγνώμη, 25-18 χάνει ο Παναθηναϊκός. Ήτανε 16-17. Είχε περάσει μπροστά με ένα πόντο και είναι τώρα 7 πίσω. Τι γίνεται? Ένα, οι τίτλοι ήταν και ένα τραγούδι. Δεν μας τρελάνετε? Έχω νεύρα πολλά.
0: Σε ακούω. Λοιπόν, μας στέλνει ο Άκης από το Αμβούργο ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα τη συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Γιώργο Νικολαίδη, ναι, τον ψυχίατρο. Λέει: τα παιδιά σήμερα μεγαλούν πιο γρήγορα από όσα αντέχει η ψυχή τους. Ναι. Μαθαίνουν τον κόσμο πριν προλάβουν να γνωρίσουν τον εαυτό τους και ίσως το πιο δύσκολο δεν είναι ότι μεγαλούν νωρίς, αλλά ότι χάνουν σιγά σιγά το χρόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει πραγματικά.
1: Ναι.
0: Ζούμε δύσκολες εποχές, ακόμη και αν έχουν τόσο καλά. Εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί του. Πάρα πολύ θα συμφωνήσω. Όντως μεγαλώνουν πιο γρήγορα από ότι αντέχει η ψυχή τους και όντως μπαίνουν σε μία πρέσα και σε μία πίεση. Και εμείς οι γονείς τα βάζουμε σε αυτήν πολύ συχνά. Και δεν τους αφήνουμε καθόλου το χρόνο που χρειάζονται πραγματικά για να βρουν τα πατήματά τους. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται. Το συζητήσαμε και χθες. Αυτή

0: Η ιστορία που τα παιδάκια από 5 ετών μπαίνουν σε μια διαδικασία εντατικού προγράμματος με 3.000 εξωσχολικές δραστηριότητες, που τα πιέζουμε και τα βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία για να βρουν κάπου το ταλέντο τους μέσα σε όλα αυτά, που πιθανότατα το ταλέντο τους είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Βάζει τα παιδιά πραγματικά σε μια διαδικασία υπερεντατικής ενασχόλησης με πράγματα, χωρίς να έχουν τον ουσιαστικό χρόνο να ζήσουν ως παιδιά. Το πρόγραμμα των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου είναι τόσο εντατικό, τόσο δύσκολο, τόσο απαιτητικό. Και αυτό που εμείς συχνά δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι ακόμη και, ρε παιδί μου, το να κάνει κιθάρα, να κάνει πιάνο, να ασχοληθεί με τη μουσική, απαιτεί εγρήγορση, προσπάθεια. Δεν είναι χώρος, δεν είναι και ώρα διασκέδασης αυτή.
1: Θέλει και ενδιαφέρον.
0: Και να πρέπει,
1: το
0: ναι.
1: Δηλαδή...
0: Και η επιμονή μας είναι όταν μας λέει ότι δεν μου αυτό βαριέμαι να πάω. Όχι, προσπάθεις, γιατί πρέπει να προσπαθείς.
1: Μέχρι κάποια ηλικία το παιδί δεν αντιδρά. Και δεν αντιδρά γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει. Από τη στιγμή που αρχίζει να αντιδρά, εκεί αρχίζει αυτό που λες το... όχι, εν τω μεταξύ αυτό ξυστεί.
0: Να μην μάθει να τα παρατάει, να μην μάθει.
1: Εμένα μου δείχνει την ανεπάρκεια της κοινωνίας, τη δική μας ανεπάρκεια, διότι το πρόγραμμα που φορτώνουμε το παιδί είναι επί της ουσίας αυτό που δεν κάνανε σε εμάς και θεωρούμε ότι είναι το σωστό να κάνουμε για να μην βγει στην κοινωνία με ελλείψεις.

0: κρατούσα επαγγελματικό, πρακτικά, μόνο αν πήγαινα να δουλέψω στη Γερμανία θα με βοηθούσε.
1: Λοιπόν, πουθενά άλλου. Να σου πω λοιπόν τώρα, Μανώλη, στη δική μας εποχή, ότι η πίεση ασκείται για να μάθουν τα παιδιά κάποιες άλλες γλώσσες που θεωρούν οι γονείς ότι θα είναι γλώσσες του μέλλοντος.
0: Ναι.
1: Όπως για παράδειγμα κινέζικα. Βάζουν τα παιδάκια στην διαδικασία.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις, το να βάλεις ένα παιδάκι να μάθει κινέζικα. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς που μαθαίνουν κινέζικα, ρώσικα, ιαπωνέζικα και τέτοια.
1: Καταρχάς, τα κινέζικα δεν είναι μια γλώσσα που την έμαθες τελείωσες ολοκληρώς στο κύκλο, έτσι δεν είναι.
0: Θέλω να σου πω ότι τους εκτιμώ ιδιαίτερως γιατί είναι δύσκολες γλώσσες. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Μα το κρίνουν οι γονείς όμως.
0: Ναι, αυτό να το κρίνει ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση του τι κάνει.
1: Σε μια όρημη ηλικία.
0: Ναι, και αποφασίζει ότι εγώ θα μάθω και κινέζικα.
1: Γιατί τα χρειάζομαι, γιατί μου αρέσουν.
0: Μάθε και μανδαρίνικα, δεν έχω καμία αντίρρηση.
1: Εγώ μιλάω για τα παιδάκια.
0: Ναι, προφανώς δεν το συζητάμε.
1: Για τα παιδάκια. Δηλαδή είναι αυτό και ξέρεις, αυτά μερικές φορές είναι και λίγο μόδες. Είναι, δηλαδή στην εποχή των δικών μας νιάτων, τα γερμανικά ήταν. Αυτό που κάνανε οι γονείς σου. Ήταν μια γλώσσα της τεχνολογίας, της βιομηχανίας,
0: ναι,
1: των πολλών ευκαιριών.
0: Αυτό.
1: Πάμε στη Γερμανία να εργαστούμε και τα λοιπά. Δηλαδή αυτή ήταν η λογική.
0: 33-18. Δεν το βλέπω πολύ καλά. Τώρα που μιλάμε, πολύ νωρίς, αυτά αλλάζουν. Αλλά θέλει πολύ δουλειά για να γυρίσει. Αν αλλάξω θέμα, θα έχουμε ζήτημα.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
0: Γιατί θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, μισό λεπτό, απλά θα το βάλω το ζήτημα. Βάφει τα μαλλιά το Τσίπρας.
1: Έλα τώρα.
0: Όχι, γιατί η κυρία αυτή, η κυρία Αναστασίου, είναι, σου θυμίζω, το ένα είμαι ένα θάνατο από τη, τέτοια, από τη θέση. Το θυμάσαι αυτό.
1: Να σου πω ένα γενικό πράγμα και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με την lifestyle πολιτική ανάλυση.
0: Κατάλαβες γιατί ρώτησα.
1: Τελείως. Τελείως.
0: Ναι, ξέρω, γιατί ναι, εντάξει.
1: Ξέρω γιατί.
0: Επίσης θέλω να κάνω
1: δηλαδή
0: μια
1: όλο
0: ερώτηση.
1: Όλο αυτό το lifestyle στην πολιτική ουσιαστικά αποπροσανατολίζει για μένα.
0: Ναι. Επίσης θέλω να κάνω μια. Όντως, αν το Μακρόν είναι η πρώτη φορά που θα το παραδεχτώ. Εάν είπε. Πες το. Για αυτή την κοπέλα, την Ιρανή, ότι καλά και αυτός η Ιρανή βρήκε να πει ότι είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, όντως.
1: Έχει προβλήματα ο Μακρόν, Μανώλη, θα στα πω μετά.
0: Το
1: έχει
0: βλέπω.
1: Προβλήματα, έχει.
0: Το βλέπω.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2, 3.

0: Λάσκαρη, εσύ μου λέγεις για την Τίλτα Σουίντον. Μπράβο. Άκου λοιπόν τώρα κι εσύ. Όλες και όλοι έχουμε εντυπωσιαστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας από την εξωγήινη και ανατρεπτική Τίλτα Σουίντον. Αυτό. Δεν μου είπες εξωγήινη όμως. Ναι, όχι, μου είπε ο Λάσκαρης ότι είναι τυπάκι. Αυτό το Μάιο θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε και από κοντά. Η θρυλική ηθοποιός, δημιουργός και fashion icon θα βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την έκθεση που διοργανώνει η στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing από τις 16 έως τις 19 Μαΐου. Δηλαδή σε τρεις μέρες έρχεται, έτσι. Ετοιμαστείτε. Θα παρουσιάσει μοναδικές performances στο Nassis Ready για περιορισμένο αριθμό ατόμων μαζί με το διάσημο επιμελητή μόδας Olivier Sayar. Στις performances, ο Sayar και η Swinton αφηγούνται την ιστορία της προσωπικής γκαρντερόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες και δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή. Κλείστε θέση για τις performances με την Tilda Swinton στο onassis.org. Θα το ξαναπώ, μην περίμενε. Την προφορά την άκουσες?
1: Πώς δεν την άκουσες?
0: Performances.
1: Πάρα πολύ καλά το
0: Tilda Swinton.
1: Όχι, ήταν πολύ δυνατό.
0: Olivier Sayar.
1: Σαγιάρ.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλό. Μπράβο.
0: Αν δεν μου το είχαν γράψει ελληνικά, γιατί έτσι θα σου έλεγα. Ολιβιέρ Σαγιάρντ. Έτσι.
1: Είπαμε, τα γερμανικά είναι το καλό.
0: Στέγνα Σαγιάρντ.
1: Τα γαλλικά. Εντάξει.
0: Ολιβιέρ, με το που είδα ότι έχει παρενθεσούλα ελληνικό, Ολιβιέρ Σαγιάρντ, λέω είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Θα το πούμε σωστό.
1: Εγώ έχω διαγωνισμό, έτσι, τον εβδομαδίο διαγωνισμό, έτσι.
0: Εσύ δίνεις τα δωράκια.
1: Και τα δικά σου είναι τα καλά, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, τα δωράκια εννοώ.
1: Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έτσι. Λάβετε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό του Real FM και τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάιο στη Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα air fryer από τη Μόρις, φρυτές αέρος, με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει, όπως είπαμε, τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το θέμα με τον Μακρόν.
1: Ναι, μου στείλανε ένα μήνυμα τώρα. Συγγνώμη, ναι. Μου στείλανε ένα μήνυμα ότι αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Άγγελε Στάθη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι, η οποία έβγαλε μία ανακοίνωση. Στην οποία λέει ότι υπάρχει ένα πολιτικό και ένα αξιακό ρήγμα.
1: Ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλά. Και την εκτιμώ βαθύτατα, όχι επειδή έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, όχι και όσο ήταν στην Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουμε συζητήσει πολύ, γι' αυτό το λέω.

0: Και μου έκανε εντύπωση.
1: Και έκανε λόγο
0: για
1: κονκλάβια, για ίντρικες, για πολιτικούς εκβιασμούς. Έτσι, ναι, βεβαίως. Είναι ένα όνομα που έχει ιερίσματα.
0: Έχει μια ιστορία
1: στην παραδοσιακή βάση.
0: Γι' αυτό το λέω και μου κάνει εντύπωση.
1: Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Θα με αφήσει τώρα να σου πω για το μακρό. Γιατί εντάξει, μου το πάσχε.
0: Όχι, επίση και είναι ένα από τα παιδιά. Ένα από τα κορίτσια. Λέω το κορίτσι γιατί την νιώθω και ηλικιακά. Που ποτέ δεν αρνήθηκε να είναι καλεσμένη σε εκπομπές και τα λοιπά και τα λοιπά για να υπερασπιστεί την Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λέω. Γιατί έχει βάλει πλάτη πολύ. Είχε βάλει πλάτη στην Νέα Δημοκρατία πολύ. Α, δεν ξέρω τους λόγους.
1: Περιγράφει,
0: αλλά δεν ξέρω το παρασκήνιο. Αλλά ναι, όπως και να έχει είναι ένα ζήτημα. Για πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σου πω, για να το εξηγήσουμε λιγάκι, έτσι, είχαν έρθει στη δημοσιότητα αυτά τα πλάνα, αυτό το πλάνο μάλλον, ένα πλάνο ήταν, όταν κατέβαινε από το αεροπλάνο
0: ήταν λίγο ζουζουνιά, λίγο χαστούκι, ήταν
1: λίγο έτσι σαν να έριχνε ένα χαστούκι η Βριζίτ στον Εμμανουέλ. Το Ελιζέ δεν το παραδέχθηκε αυτό. Έλεγε τη μία, έλεγε ότι ήταν ένα πείραγμα, όταν μια στιγμή χαλαρότητας, ότι παρεξηγήθηκε κτλ. Τώρα λοιπόν, αυτό που δημοσιεύει ο δημοσιογράφος στην Παρημάτς είναι ότι υπήρχε ένα πλατωνικό, τελείως πλατωνικό έτσι, φλερτ.
0: Τι σημαίνει πλατωνικό φλερτ?
1: Ρε παιδί μου, ήταν. Ναι. Ήταν ένα απαλό φλερ, τέλος πάντων, ένα χωρίς να έχει μπει σε άλλα μονοπάτια, να το πω έτσι. Αυτό ήταν, δεν ήταν μια
0: εξωτική σχέση. Κοίτα, συνήθως μέσω τηλεφώνου δεν μπαίνει σε μονοπάτια το φλερ. Ναι,
1: γενικότερα ως κατάσταση.
0: Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αν θες να μπει σε μονοπάτια πρέπει να βρεθείς με τον άλλο.
1: Ναι βρε παιδί μου, εννοείται. Εννοείται.
0: Αυτό για να γίνει πολύ περιγραφικό στο τηλέφωνο.
1: Δεν υπήρξε κάτι παραπάνω από αυτό. Σταμάτα, βρε Μανώλη.
0: Είμα, τι να πω, δεν ξέρω. Πλατωνικό είναι το φλερτ, ναι, το πράγμα. Έλα, πάμε.
1: Εντάξει ρε παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό λένε.
0: Τι ξέρω, εγώ από φλερτ. Για ζητές λοιπόν.
1: Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, με μια Ιρανή ηθοποιό, την Golf Sitech Farahani. Ότι της έστειλε ένα μήνυμα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, του τύπου, δεν είπα ακριβώς ο δημοσιογράφος, του τύπου, με εκφράσεις όπως «σας βρίσκω πολύ όμορφη». Και ότι ένα τέτοιο μήνυμα ήδη
0: πράγματι
1: είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Δηλαδή να πούμε ότι ο Μακρόν έχει δίκιο.
1: Βουνό το δίκιο του.
0: Ναι, βουνό, πραγματικά.
1: Λοιπόν, και ότι αυτό ένα τέτοιο τύπου μήνυμα τέλος πάντων είδε η Μπριζίτ Μακρόν και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, η Μπριζίτ Μακρόν, οι εκπρόσωποι της διαψεύδουν το συμβάν. Ότι είχε σχέση δηλαδή αυτό με την Ιρανή ηθοποιό. Και είπανε μάλιστα, λένε ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας ποτέ, άκου τώρα Μανώλη, ποτέ δεν θα έλεγχε το κινητό του συζύγου της.
0: Καλά.
1: Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι,
0: εντάξει.
1: Το αμφισβητείς?
0: Εννοείται.
1: Ξεκάθαρο, το λένε, ποτέ δεν θα το κάνει αυτό.
0: Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει άνθρωπος που θα βρει το τηλέφωνο του συντρόφου του πάνω στο...
1: Αμολυτό.
0: Έτσι, ναι, αμολυτό και ξεκλείδωτο. Μη σου πω ότι και κλειδωμένο να είναι, θα του πάρει το χεράκι.
1: Εννοείται, την ώρα που κοιμάται.
0: Ναι, και θα βάλει το δακτυλάκι πάνω για να ανοίξει. Λοιπόν, και να μην έχει ρίξει ματιά. Έτσι, και τυχερός, τυχερή, ναι. Όποιος δεν έχει βρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί αν βρήκε κάτι, μαύρο φίδι που σέφαγε.
1: Έχουν κλείσει σπίτια.
0: Έτσι, μαύρο φίδι που σέφαγε. Γιατί εκεί μπαίνει το ζήτημα. Μιλάω ή αφήνω να δω που θα πάει.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εκεί μπαίνει το ζήτημα.
1: Και εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Γιατί ο άλλος περνάει ζωάρα και σένα...
1: Το βλέπεις εσύ, ναι. Εντάξει, και ξέρεις.
0: Ναι, και σένα σε τρώνε τα φίδια.
1: Ναι.
0: Και λες, να πεταχτώ τώρα. Ή...
1: Να την πω την αλήθεια μου.
0: Ή να τα αφήσω.
1: Ή να τα αφήσω. Να δω πού θα το πάει. Πού θα το πάει. Πόσο θα το τραβήξει πια.
0: Α, τι μουλή. Μάλιστα. Αφού το αρνείται η πρώτη κυρία.
1: Τα αρνείται, ναι. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
0: Όχι. Θα τον άφηνε στην ίδια τάξη, ναι. Και τελείωνε αυτό.
1: Ναι. Θυμάσαι αυτή την ατάκα στην ελληνική ταινία της Μάρος Κοντού. Ο Στέφανος δεν θα το έκανε
0: ποτέ αυτό.
1: Αυτό. Έτσι, κάπως έτσι.
0: Αλήθεια είναι. Έχει πειράξει το ρολόι. Πέρασε η ώρα.

0: Ο Λάσκαρης θέλει να με διώξει. Εγώ θα έμενα αν δεν έλεγε.
1: Όχι, όχι, περίμενε.
0: Με διώξει την
1: Ελένη. Είπε από φωνή, όχι, δεν είπε. Είπε από φωνή, είστε. Κάτσε, φεύγω εγώ.
0: Μη φεύγεις, που πας. Μια ζωή σκορπάς.
1: Λοιπόν, άντε, εντάξει.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, μάλλον. Για σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12. Στον Real Voice.

0: Μετά από την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλια, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν επίσης τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη, περισσότερα στο enikos.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι χώρες υποδοχής επιβατών του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εκδηλώθηκε ο Χανταϊός. Στη Γαλλία εξετάζονται 22 ύποπτα κρούσματα, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι πλέον υιοθετείται αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση, απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία στο Βραδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεπράχθησαν σε νοσοκομείο εν ώρα υπηρεσίας.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23 στο ημίχρονο, στον πέμπτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας που διεξάγεται στην Ισπανία. Στο χάντμπολ η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε με 20.

29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Παροδικά αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Ανεμή μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 9 λεπτά μετά τις 11. Αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη μας, την Ελένη Χατσαμπέκη. Είναι στο 43-28 το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Έχει 7 λεπτά για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Αλλά πρέπει να αρχίσει να το μαζεύει ο Παναθηναϊκός. Εγώ το βλέπω ότι απλώνει. Πρέπει να αρχίσει να το μαζεύει. Γιατί αν δεν αρχίσει να το μαζεύει από τώρα, θα έχει ζήτημα. Δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Θα το παρακολουθούμε μαζί. Είναι εδώ και ο κύριος Σταυραγάκης. Και για οτιδήποτε προκύψει, 11-200-8-200 το τηλέφωνο για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Κυρία Μαρία, εννοείται ότι δεν βάζουν λιγόνι στα παιδιά τους με το ζόρι. Αυτό που περιγράφετε εσείς ότι η κόρη σας 8 ετών ζήτησε να μάθει κινέζικα, εντάξει, δεν είναι το σύνηθες πάντως το 2002. Δηλαδή ένα παιδάκι στα 8 του, εντάξει, μπορεί να ζητήσει. Δεν είναι το σύνηθες πάντως να ζητήσει να μάθει κινέζικα. Νομίζω ότι είναι η εξαίρεση. Ή τότε ήταν η εξαίρεση. Μπορεί τώρα να έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Κι εγώ όμως τη βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα. Γενικά αυτές τις γλώσσες τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες. Λοιπόν. Η κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, Ελλάδα, κυρία Λαμπρινή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
1: Έχω πολύ καιρό να πάρω.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ένα διάστημα ραδιόφωνο, αλλά μετά που το πήρα και είδα ότι λείπατε, τέλος πάντων έμαθα ότι εντάξει, είστε καλά τώρα, αυτό μετράει. Ναι, και ήθελα να δώσω και μια συμβουλή γι' αυτό. Πιστεύω ότι κάνετε ένα πολύ αγχωτικό επάγγελμα και πολύ έντονο, με έντονες ιστορίες κάθε μέρα, και όταν μεγαλώνεις

προσωπική μου ιστορία ως έφοβος, δηλαδή ενώ είχα μια καταπληκτική παιδική ηλικία, η οποία νομίζω και αυτό με κράτησε, χωρίσαν οι γονείς μου όταν ήμουν 13.

0: και την αίσθηση του δικαίου που είχα μέσα μου, σαν κανονικός αεφήβος που έχεις πολύ έντονα και την αίσθηση του δικαίου, και τα λοιπά, μέχρι που σκεφτόμουν να πάω να τον σκοτώσω. Και μετά τι θα έλεγα στην απολογία μου στους δικαστές.
1: Α, τόσο έντονα το βιώσατε.
0: Τόσο έντονα το βίωσα. Τι θα έλεγα στους δικαστές μετά, ότι ο μπαμπάς μου που ήταν υπέτειος για όλα αυτά και κάναμε αυτό και αυτά, γιατί έδερνε και τη μάνα μου ένα διάστημα.
1: Άρα, συγγνώμη, είχατε λοιπόν παραστάσεις ενδοοικογενειακής βίας.
0: Ναι, από τότε που αυτό. Και με αναγκάζαμε, εγώ άρχισα να σκέφτομαι, ας πούμε, να μην σκέφτομαι τα μαθήματα, ενώ ήμουν άριστη μαθήτρια και τα λοιπά, να μας έβγαλε η μαμά μου από τα ιδιωτικά σχολεία, βέβαια δικαίως, πήγαμε στο δημόσιο, μια αναστάτωση, μια ιστορία. Περάσαμε κάτι μεσημέρια για να, μέχρι να φύγει κάτω από το Πεύκο για να μην τη δίνει. Διαφορά αυτά.
1: Είχατε
0: αυτό.
1: Βιώματα λοιπόν, ναι.
0: Έχω, μα γι' αυτό μιλάω μόνο με τα βιώματα. Ναι, δεν κάνω αναλύσεις. Ούτε επιστήμονας ψυχίατρος είμαι, ούτε τίποτα. Αλλά ναι, το βίωμα το λέω. Όμως θέλω να εξάρω και τη συμπεριφορά της μητέρας μου, η οποία παρόλα αυτά δεν μας πίεσε ούτε στο σχολείο, ούτε να πετύχουμε στα πανεπιστήμια, ούτε στα αγγλικά, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Όταν δηλώναμε κάτι ότι θέλαμε, σκιζόταν να το κάνει. Το μόνο, ας πούμε, κακομοίρα πέρασε και πολύ άσχημα οικονομικά για να μην στερήσει το φροντιστήριο του αδερφού μου, ο οποίος έγινε και μεγάλος πυρηνικός επιστήμων και τα λοιπά, η αδερφή μου αριστούχος της νομικής. Εγώ δεν έδωσα στο πανεπιστήμιο. Εγώ κατάλαβα πολύ αργότερα γιατί δεν έδωσα. Γιατί είχα μια καλλιτεχνική τάση την οποία δεν ενέκρινε η οικογένεια και η περιοχή, η εποχή. Διότι, ας πούμε, αφού δεν τις εκτιμούσανε τις καλλιτέχνηδες, δηλαδή τις ζωγράφους, α, θα πεθάνει στην ψάθα, ξέρω εγώ, ή τις χορεύτριες.
1: Η καλλιτεχνική σας τάση που, αν θέλετε, προς το που ήταν.
0: Ναι, τώρα θα σας πω.
1: Σε ποιο είδος τέχνης.
0: Είδα ότι ό,τι καλλιτεχνικό, το οποίο το έκανα αυτό όμως, δηλαδή στην πράξη μετά, ήρθε και αυτό και το έκανα. Απλώς καθυστέρησε. Mm. Δηλαδή μεσολάβησε το εξής, ότι μόλις τελείωσα το λύκειο και έπρεπε να επιβιώσουμε όλοι. Mm. Επειδή γινόταν διαγωνισμός στα δικαστήρια, βέβαια πήγα εγώ με τη γιαγιά μου και το θείο μου και με γράψαν στο Σεντ Τζόρτζ, ένα αγγλικό εμπορικό κολέγιο 2 χρόνια, όπου αυτό μου έδωσε βάσεις πολλές. Και μου λέει η μαμά μου που πήγαινε στα δικαστήρια για τις διατροφές, μου λέει τώρα γίνεται ένας διαγωνισμός, δεν πας να δώσεις άμα θέλεις, άμα πετύχεις και άμα σου αρέσει. Και αυτό, και επειδή δεν με πίεσε, πήγα και έδωσα

0: μέτρο ναι. για τους κυρίως, για τις, όχι γιατί ήταν μόνο για τις γυναίκες, για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
1: Θα σας πω τι, θα σας πω το λάθος, γιατί επειδή το ψάξα εγώ. Λοιπόν, δίνανε στις γυναίκες τις παντρεμένες,
0: ναι, ναι, αυτό
1: όχι να αναγκαστικά να έχουν παιδιά.
0: Νομίζω ότι ήταν κριτήριο το παιδί. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι, θα σας πω γιατί. Διότι είδα, αυτός ήταν ένας νόμος του 50 μετά με τον εμφύλιο. Για να προσελκύσουν, δώσαν οφίτσια στους εθνικόφρονες.
0: Δυστυχώς, το 50, εντάξει, ναι.
1: Ναι, καταλάβατε. Ναι. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο. Τέλος πάντων. Έγινε αυτό. Μετά από αυτό εγώ μόλις πήρα μέσω στη σύνταξη, πήγα και στο Κολέγιο Αθηνών, γιατί εγώ μέτρωγε διάφορα που ήθελα να κάνω. Τι με ενθουσίαζε. Λοιπόν, πήγα στο Κολέγιο Αθηνών και είχε 83 τμήματα ενηλίκων. Ό,τι σου αρέσει, ό,τι θέλω. Α, ό,τι μου αρέσει, μπράβο. Άρχισα από ψηφιδωτό.
0: Ναι.
1: Μετά έκανα πάνινη κούκλα, έκανα ιστορία τέχνης.
0: Κάνατε πράγματα που σας άρεσαν πάντως, ναι.
1: Ακριβώς, μου βγήκε αυτό το καλλιτεχνικό, όπου στις αναλύσεις, στα μαθήματα δε ιστορίας τέχνης, είχα γοητευτεί τόσο πολύ και έλεγα, καλά πού ήμουν εγώ τόσα χρόνια να μας κάνει ανάλυση η κοπέλα, ας πούμε τον Καραβάτζιο, το ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Και να λέει, άμα γίνει μια έκθεση για τον Καραβάτζιο, θα τον αναρτήσουμε, ας πούμε. Γιατί ο Καραβάτζιο είχε, ο Κακομοίρης είχε κάνει ένα φόνο στη ζωή του,
0: ναι.
1: Ένα χαζό πράγμα, γιατί εγώ διάβασα τη βιογραφία του.
0: Χαζό, φόνος και χαζό δεν υπάρχει.
1: Χαζό, δηλαδή, όχι. Άμα διαβάσει.
0: Είχε κάνει ένα, την ξέρω τη βιογραφία του Καραβάτζιο, είχε κάνει ένα φόνο. Τελεία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Και θέλω να πω, θα μπορούσε να τον είχε αποφύγει εκείνες τις εποχές.
0: Δεν τον απέφυγε.
1: Δεν τον απέφυγε, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Και μόλις είπα.
0: Το έργο του, βέβαια, είναι το έργο του, δεν είναι.
1: Έτσι, καλά, το έργο του σκίζει. Ναι.

0: Έγινε.
1: Να γίνει, γιατί κοντεύω τα 80 και έχω αργήσει και δεν ξέρω αν θα προλάβω. Και έφτασα σε αυτό το σημείο. Μία κοπέλα που, όπως λέει ο αδερφός μου, κάνει ωραίες μελιτζάνες. Για να με πειράξει, δεν είσαι αυτός πυρηνικός μηχανολόγος. Εγώ δεν πέρασα από το πανεπιστήμιο. Ναι, γιατί του έλεγα μια μέρα ένα θέμα και μου λέει: καλά, θα πάω να τους πω στο συνέδριο ότι μια κυρία που κάνει ωραίες μελιτζάνες λέει αυτό. Έχει άποψη. Του λέω, δεν είπα για να το πεις στο συνέδριο, αλλά τώρα εδώ που σε βλέπω, αφού μου λες αυτό το θέμα, απαντάω τη δική μου άποψη. Δεν μπορεί να έχουμε άποψη μόνο η πυρηνική φυσική. Μάλιστα. Όταν προκύπτει ένα θέμα. Μπορεί να έχω άποψη, είμαι ενεργός πολίτης.
0: Άποψη γενικώς μπορούμε να έχουμε και γι' αυτό και βρισκόμαστε και εδώ. Όχι. Για να συζητάμε τις απόψεις.
1: Ναι. Και θέλω να απαντήσω για τα κορίτσια και το πανεπιστήμιο, ότι εγώ τελικά έγινα, ας πούμε, με πήραν δύο καθηγήτριες του πανεπιστημίου, οι οποίες είδαν την έκθεση που έκανα στο τέλος, στην Τεχνόπολη, και με πήραν στο συνέδριο των απανταχού, το e-researches. Χωρίς να έχω περάσει πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Γιατί είδαν την έκθεση και τη δουλειά που έχω κάνει. Μόνο με τα σεμινάρια. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή και ώρα στο διαβάσμα
0: μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες. Καταλαβαίνω. Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω, να ακούσω τα καινούργια παιδιά.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λαμπρινή.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Και 52-44 ηττάται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα επιχείρησε ένα ολεσόρ, ένα τρίποντο προσευχή, έτσι τα λένε, λέει, αυτά, δεν το ήξερα. Είναι αυτά τα καντιλάκια και τα λένε τρίποντα προσευχή. Τι να σου πω, καινούρια κόλπα, το οποίο δεν πήγε βέβαια. Συνήθως τα τρίποτα προσευχή βρίσκουν και ταμπλό, για κάποιο λόγο. Πήγε κάπου να το μαζέψει με τρίποντα, ξαναφύγανε λίγο οι Ισπανοί.

ανταγωνισμούς, οι διμερείς σχέσεις και η... και το εμπόριο στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς. Περισσότερα στο real.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11.56.50. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει 6 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου. Αλλά τώρα έχασε ένα εύκολο καλάθι, θα μπορούσε να μειώσει και στους 4. Και έχουμε μπει στην τέταρτη περίοδο με 9 λεπτά να απομένουν και ευστοφούν σε τρίποντο. Οι Ισπανοί 59-50. Θα είναι θρίλερ το τέταρτο δεκάλεπτο εκ των πραγμάτων. Μπορεί και να μην είναι. Θα δούμε. Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Απαντάμε τρίποντο Παναθηναϊκός. Άρα πάλι στους 6 πόντους η διαφορά. Ο κύριος Φώτης από το Καρπενήσι. Έλατε, κύριε Φώτη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Φώτη.
1: Υγεία και τύχη στους εργαζόμενους και τα πανταχού ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, δεν με κόλλησε, ρε Μανώλη, αυτή η αρρώστια με το ποδόσφαιρο. Ποτέ.
0: Η μόνη φορά... Μπάσκετ βλέπουμε τώρα.
1: Α, μπάσκετ, τέλος πάντων. Καμιά φορά με την εθνική έτσι που είναι πολύ Ελλάδα. Και η μόνη φορά που είχα πάει στο γήπεδο ήταν όταν πήγαινα εκεί δίπλα στο γυμνάσιο της Έλενας 13-14 ετών και χωρούσα από τα κάγκελα να μπω στο γρασίδι.
0: Ναι.
1: Τα άλλα τα παιδιά δεν χωρούσαν. Εγώ ήμουν σαν στέκα από μπιλιάρο και έμπαινα μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η όλη η διακριβή με τα ποδόσφαιρα.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Αλλά μου άρεσαν τα ταξίδια, τα έργα τέχνης, η φύση, ο κήπος, άλλα πράγματα.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ.
1: Ναι, πάρα πολύ άνθρωπο. Όλοι, εγώ δεν ξέρω, περίεργο, δε, άμα δεν σε κολλήσει από νωρίς, με κόλλησε το κυνήγι, παράδειγμα, το κόψε.
0: Το κυνήγι, μάλιστα.
1: Ναι, Βρυτανία, Καρπενήσι.
0: Εντάξει, γι' αυτό.
1: Ανακοινούσαν οι άλλοι και κάποια στιγμή, όταν είδα και σκοτώσαν μια ελαφίνα και κλαίγαν τα μωρά, τα πέταξα τα όπλα. Γιατί είχα βρει και δίκανο ρέμι το αμερικάνικο του πατέρα μου και καραμπίνα πήρα και από όλα τα των κυνηγών τέλος πάντων. Και πάει και αυτό το σπόρτο, σταμάτησα.
0: Ναι.
1: Όπως και το τσιγάρο και το ποτό και όλα κόβονται μόνο.
0: Καλά, άλλο το τσιγάρο και το ποτό, άλλο το κυνήγι, άλλο αθλητισμός.
1: Ναι,
0: άλλα, αυτά. Διαφορετικά πράγματα είναι αυτά.
1: Ο καθένα είναι διαφορετικό βέβαια. Και τι ήθελα να πω, Εμμανουέλ, εδώ εμείς στην Ευρυτανία αρχίσαμε και εμείς τώρα μη χαμογελάμε. Καλά η Αθήνα που ερχόμουν, έβλεπα ας πούμε εκείνα τα χρόνια της κρίσης, έβλεπα τον κόσμο μέσα

0: μέτρο, έτσι κυθροπό. Πώς μας κάνανε τους Έλληνες, εσύ, Μανώλη. Βλέπεις και εδώ τώρα παίρνουν σπίτια που είναι επαρχία και δεν τον νοιάζει. Πού είναι ανθρωπιά, ρε. Εδώ είμαστε μετρημένοι. Προεθαρτή λέει το πάρει ο Βούλγαρος και ο Σκοπιανός. Τι δουλειά έχει ο Σκοπιανός να πάει στη θάλασσα, ρε. Μην παίρνετε με τους άνθρωπους στο σπιτάκι, ρε, το κεραμίδι. Αυτά είναι πονεμένες ιστορίες, να πούμε. Πώς τα παίρνουν. Στεναχωριέμαι πολύ, Μανώλη, με αυτά. Ύστερα.
1: Μα είναι να μην στεναχωριέται κανείς.
0: Δεν είναι
1: ξεχνά. Ιδίως όταν οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους είναι άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουν τα χρήματα.
0: Ναι, βέβαια. Πρώτα κάναν ένα σπιτάκι έτσι λίγο καλό. Με μια μεζερατούλα, ένα αυτό με το κεπάκο τους. Και για 50.000 δεν πήγαν οι δουλειές. Στο Νατάλ δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι. Δεν θα ψοφίσουν από την πείνα. Μείνανε πίσω. Και ενώ έχουν δώσει. Πήραν 100.000 δάνειο, έχουν δώσει 150 και χρωστάνε και 50 ακόμα. Φαντάσου να δεις. Δεν είναι πολύ άδικα αυτά η πατρίδα μας. Έστω για αυτούς που έχουν ένα σπίτι, άμα έχει δύο και τρία πάρτι τώρα, φίλε. Λοιπόν, και βλέπω πάλι ρε Μανώλη, δεν είναι ξεφτύλα να σπουδάζει, να παίρνει πτυχίο τόσα χρόνια, να κάθεται στα θρανία. Και μετά να παίρνει τα ματάκια και να φεύγει, γιατί η πατρίδα μου δεν μπορεί να με κάνει.
1: Κοιτάξτε, εγώ ξεφτύλα δεν θα το χαρακτηρίσω. Γιατί οι σπουδές του καθενός.
0: Είναι... Δεν λέω για σπουδές, Μανώλη. Λέω για να φεύγει από την πατρίδα, δεν μπορεί να κάνει οικογένεια. Δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει μέλλον. Του δολοφόνησαν την ελπίδα
1: ναι.
0: του.
1: Σας λέω λοιπόν.
0: Οι σπουδές έχουν την αξία τους.
1: Ναι, σας λέω λοιπόν. Όχι, δεν το ξεφτύλα, εγώ δεν το θεωρώ.
0: Όχι το, τη μάθηση. Το ότι φεύγει είναι ξεφτύλα, ρε Μανώλη.
1: Κοιτάξτε, δεν φεύγουν όλοι.
0: Να συνεννοηθούμε, Μανώλη, άλλα ναι. λέω, άλλα μου.
1: Κύριε Φώτη, δεν φεύγουν όλοι.
0: Δεν φεύγουν υπάρχουν, όλοι αυτοί που, είναι, αυτοί που είναι βολεμένοι, αυτοί που είναι
1: όχι, όχι, μισό λεπτό υπάρχουν. Δεν, μισό λεπτό.
0: Το έτυχε να έχουν.
1: Κύριε Φώτη, δεν είναι μόνο οι βολεμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν και παλεύουν. Το αν θα πετύχουν δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχουν και ορισμένοι που γυρίζουν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς και εγώ είμαστε βολεμένοι.
0: Εγώ ποτέ, Μανώλη, καυχαίμαι, ποτέ δεν πήγα σε ήμουνα έτσι από μικρός, ας το πούμε, παραστάτης ότι θεσπές, ανάρχας, ποτέ δεν πήγα να ζητήσω όπως πάνε εδώ οι πατρότες, το αυτονόητο, να πάει να καθαρίσει το GCB, το δρόμο για το Μαδρί.
1: Αυτή η νοοτροπία υπήρχε, υπάρχει και δηλαδή, εκτιμώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει.
0: Πράγματα, που τα δικαιούσε, πας και παρακαλά στον νομάρι, τον δήμαρχο.
1: Όχι, για κάτι που δικαιούσε δεν πας να παρακαλέσεις. Το διεκδικείς.
0: Το έχουν κάνει έτσι, η δάλος δεν στο φτιάχνει, θα σου λέει θα αναγκαστεί, θα με παρακαλέσει, θα στείλω το μηχάνημα με τον οδηγό να του καθαρίσει τον δρόμο που έπεσε από το χειμώνα τα κόμματα και πέτρες. Και θα του είχε και υποχρέωση να το ψηφίσει. Δηλαδή αυτά που δικαιούσε, δικαιούσε γιατί ζεις και εργάζεσαι σε ένα τόπο, αναγκάζεσαι να υποχρεώνεσαι να γίνεται αυτό ρουσφέτη και να του λες ευχαριστώ για πράγματα τα οποία είναι δεν χρειάζεται να τα διεκδικήσεις. Έπρεπε να μείνει στον τόπο του ο νέος. Πώς θα μείνει να με διοστηρίξει. Γι' αυτό είπα ότι φεύγουν οι νέοι και αυτό είναι πολύ οδυνηρό. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες. Είναι θλιμμένος. Κοίταξε Μανώλη. Είναι θλιμμένος ο κόσμος. Τον βλέπω. Ο κόσμος δεν γελάει πια.
1: Υπάρχει κατήφια σε μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.
0: Σε μεγάλη δόση. Ο κόσμος δεν γελάει η Ελλάδα η δεκαετία του 80, του 70. Δούλευε δύο χρόνια και έπαιρνε αμάξια. Έστω μεταχειρισμένα από τη μάντρα. Φέρνει πολλά δότε. Δούλευε πέντε χρόνια και έπαιρνε ένα σπιτάκι. Ένα κεραμίδι, 5-6 χρόνια έφτιαχνα σε ένα σπιτάκι. Τότε που χτιζόταν η Αθήνα στα περίχωρα κλπ. Λοιπόν, τώρα δεν έχει την ελπίδα ο νέος, ούτε το νίκιο δεν μπορεί να πληρώσει. Και διαρωτώ με, ποιοι είναι αυτοί που έφερα που κατέστρεψε την πατρίδα μας και σερνόμαστε 14 χρόνια και μας δουλεύουν και από πάνω, τη βρασίδιτά τους, η αλαζονιά τους δεν έχει ώρα, δε μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνουν στα κανάλια και μας λένε, δηλαδή, υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Μας έδωσε ένα 50 αύξηση του συνταξιού το χρόνο. Και βγαίνουν και τα παρουσιάζουν έτσι ότι θα έρθει η ποιότητα ζωής και αυτά και θα έχει κάθε μέρα κατρακύλα.

0: Εγώ πήγαινα μερικά ταξιδάκια, σιγά σιγά δεν μπορώ να πάω. Πάω στο σούπερ μάρκετ και μου φεύγει ένα κατοστάρικο, χωρίς να πάρω πράγματα. Εδώ παλιά με ένα κατοστάρικο γέμιζε στο Μορβαγκάζ.
1: Εντάξει, η ακρίβεια είναι και το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες είναι, είναι η ακρίβεια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί.
0: Σε ένα χωριό σου να έβαζε βενζίνη, έπαιρνε στα μάτια και πήγαινε μια βόλτα.
1: Δεν
0: μέχρι τη Λιβαδιά, παράδειγμα, μέχρι τα Γκρίνια, μέχρι τη Λαμία, ξέρω να πιει έναν καφέ, να φας ένα παϊδάκι και να γυρίσει πάλι να αλλάξει λίγο περιβάλλον. Πήγαινε στο Λιονοκλάδι, έπαιρνε στο τρένο, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη να δει το καινούργιο μετρό, ξέρω εγώ. Τώρα δεν τα σκέφτεσαι τώρα. Απλές καθημερινότητες. Τι μας έχει μείνει, δηλαδή, να επιβιώνουμε ή να ζούμε?
1: Όχι, ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο για να ζήσει, όχι για να άλλη.
0: Ναι, οι περισσότεροι και είπαν ότι είναι 3,5%, ενώ είναι παραπάνω, κοντεύει όχι 3,5%, 3,5 τους 10. Δηλαδή 35%, ενώ είναι 40 και 45%. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Φώτη.
0: Έχει τίποτα άλλο κανένα θέμα να αναπτύξουμε, άμα δεν έχει κόσμο?
1: Όχι, καλά είμαστε και περιμένει και ο κόσμος, οπότε...
0: Καλά, σε...
1: Καλό βράδυ και ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρία Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία.
2: Ναι.
1: Ελάτε.
2: Έχω πρόβλημα, δεν ακούω καλά, ακούω τη μουσική και με ενοχλεί.
1: Δεν υπάρχει μουσική, κυρία Γεωργία.
2: Δεν υπάρχει μουσική.
1: Σας ακούω, είστε στον αέρα.
2: Συνέβη, τώρα δεν ξέρω.
1: Ελάτε.
2: Συγγνώμη, μπορείτε να με ξαναπάρετε σε λίγο, παρακαλώ.
1: Εντάξει, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Για να δούμε τώρα, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με την κυρία Γεωργία.
2: Κύριε Παδάλη, με συγχωρείτε.
1: Ελάτε, κυρία Γεωργία.
2: Λοιπόν, κάπου διάβασα σήμερα ότι στην Αγγλία υπήρχε παλιά Υπουργείο για ηλικιωμένους. Δεν ξέρω πώς το αληθεύει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και
1: πέρα. Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, θα το ψάξω.
2: Ναι, ναι. Παλιά όμως, όχι. Ναι. Τώρα όχι. Λοιπόν, εγώ είμαι 87 χρονών και ειλικρινά σας λέω ότι με προβληματίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ο επόμενος καιρός.
1: Ναι.
2: Έχω βέβαια δύο γόρια, δύο παιδιά. Δεν θέλω καθόλου να τα ενοχλώ τα παιδιά μου.
1: Ναι.
2: Η ίδια είμαι αυτάρκης και βολεύομαι, τέλος πάντων μπορώ, εξυπηρετούμαι απόλυτα μόνη μου. Και σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε αυτή η πολιτεία να φροντίσει λίγο περισσότερο τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Δηλαδή θα ήθελα θερμή να πάω σε έναν οίκο ευγυρίας και το έχω χωνέψει αυτό πάρα πολύ καλά, το έβαλα στο νου μου. Αλλά να είναι αξιοπρεπής, να έχω μια διαβίωση αξιοπρεπή. Αυτό δεν μπορώ να το πετύχω με τα έσοδα που έχω. Δηλαδή πρέπει να έχω, ξέρω εγώ, 1.600 ευρώ το μήνα για να μπορέσω να πληρώσω.
1: Πού να τα βρείτε τα
2: 1.600 ευρώ? Πού θα τα βρω?
1: Ναι.
2: Εκείνα τα περίφημα γυρατιά, αλήθεια, πού

0: είδανε.
1: Δεν έχω να σας απαντήσω, κυρία Γεωργία, το καταλαβαίνω.
0: Στα αλήθεια, δηλαδή, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι στον τόπο μας, και να σας πω, υπάρχουν τα καπί. Ναι, είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν εκεί μια στέγη, βρίσκουν μια παρέα και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Εγώ θα ήθελα, και λυπάμαι που θα το πω αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα, αυτές οι εκκλησίες μας που λάμπουν να μπει μέσα, δεν θα μπορούσαν να έχουν δίπλα εκεί, δίπλα ένα χώρο να μπορούν να εξυπηρετούν τρεις ηλικιωμένους ανθρώπους, γέρους, δεν μπορούν. Τα μοναστήρια εκείνα τα οποία είναι θεόρατα, δεν θα μπορούσαν να έχουν τρεις ανθρώπους εκεί να τους εξυπηρετούν.
1: Πολλά θα μπορούσαν.
0: Αυτά δεν γίνεται.
1: Πολλά θα μπορούσαν.
0: Λοιπόν, πραγματικά είναι μια κραυγή ηλικιωμένων ανθρώπων αυτών. Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Γεωργία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Όλοι, καλησπέρα μου.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Παλιά λέγανε το ποσανιάτα σεβασμό στα γερατιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Εδώ ούτε νιάτα υπολογίζουμε, ούτε γερατιά. Ξέρω.
2: Τρεγάτε ποδαράκια μου, αγαπητέ.
1: Τα νιάτα δεν τα υπολογίζουμε, τα γερατιά δεν τα υπολογίζουμε. Αμαρτίες γονέων, παιδεύουσε τέχνα, πάει, εντάξει.
2: Λοιπόν, τρεγάτε ποδαράκια μου, το ξέρεις εγώ το ανέκδοτο.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Λοιπόν,
1: 71-59, ο Παναθηναϊκός έχει 3 λεπτά ακόμα το παιχνίδι. Δύσκολο, πολύ είναι.
2: Αυτή είναι όλη η στεναχώρη μου. Αυτή είναι
1: εντάξει, εγώ το λέω όμως γιατί ακούει κόσμος που θέλει να μαθαίνει. Τι να κάνει.
2: Όταν βλέπεις το κοσμάκι τρέχει πίσω από την μπάλα σάμπα και αυτό σε βραδιλία.
1: Κύριε Δημήτρη, ο καθένας, όπως του αρέσει τώρα. Εγώ δεν ακρίνω αυτό που.
2: Είναι πολύ δύσκολο αυτή η ιστορία όταν ήμουν με τα καράβια.
1: Ναι.
2: Η Βραζιλία, Σάμπα και πάει λέγοντας, λοιπόν, το συγχώρεσαν, η μπάλα μας μάρανε, λοιπόν. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το χθεσινό περιστατικό που αυτοκτονήσανε τα φαντάρια δύο κορίτσια.
1: Το ένα έχει αυτοκτονήσει η κορίτσι, το άλλο
2: την μπάλα η πολιτεία αυτό το μπάχαρε, αυτό το μπάχαρο το ξέφραγο αμπέλη πολιτεία που λέγεται πολιτεία την έχει χάσει από προπολού. Όταν λέμε προπολού. Εδώ έχουμε θέμα, όταν λέμε θέμα μεγάλο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για να απόψη μου έτσι, γιατί εγώ μην νομίζω είμαι κάτω από κανένα ψαρό πάνερο καμπακωμένος.
1: Καλά, προφανώς.
2: Κάνω πάνω και από 200 χιλιόμετρα την ημέρα από ορισμένες μέρες και βλέπω.
1: Ναι.
2: Σε μια φάση, σε μια ταβέρνα εδώ και 3-4 χρόνια, είχα πάει με τη γυναίκα μου να φάμε κάτι. Αν είναι δυνατόν, μια γιαγιά, τι πρόσφερε στο μπανάκι της που καθόταν σε εκείνα τα καθίσματα που έχουν τα παιδιά τρίχωρνα και ένα τραπεζάκι μπροστά από την καρέκλα που κάθονται, για να το συγκινήσει να φάει το παιδί.
1: Ναι, ναι.
2: Πού είναι να παίξει με το κινητό.
1: Αν
2: είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
1: Τι αν είναι δυνατόν, αυτό είναι πια το.
2: Σοβαρά.
1: Δεν το.
2: Η μάνα μου, η μάνα τη γυναίκα μου να κάνει αυτή την κίνηση στο παιδί. Λοιπόν, δεν δέχομαι εγώ, δηλαδή, ξέρετε πόσες κοκκέτες στην Ελλάδα αφήνουν, παραμερούν τα παιδιά τους για να ασχοληθούν με τη φίλη τους τηλεφωνικά.
1: Καλά, μην το βλεπάζετε μόνο σε γυναικείο επίπεδο.
2: Και σε αντρικό, δίνουν στα παιδιά ένα λάπτορ, είναι μεγαλύτερο από το πόδι του παιδιού.
1: Δυστυχώς, πολλοί γονείς παρκάρουν το παιδί τους μπροστά από μια οθόνη. Αλήθεια είναι.
2: Για να ασχοληθούν σε ποιο κομματήριο πήγανε, σε ποιον είχαν δημοσιεύσει.
1: Δεν ξέρω, το θέμα μου δεν είναι το με τι θα ασχοληθούν. Το θέμα μου είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να παρκάρει, δεν είναι αυτοκίνητο για να το παρκάρεις.
2: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό το θέμα. Που θέλω να καταλήξω, η πολιτεία. Δηλαδή, είναι ένα μπάχαλο. Όταν λέμε είναι ένα μπάχαλο, δεν είναι δυνατόν ένα παιδί από την κοιλιά της μάνας του μόλις βγει να είναι κάθε γωνιά και 4 φροντιστήρια. Υπάρχει μεγάλο κύκλωμα. Κύκλωμα βραχυκυκλωμένο. Την αποκλειστική ευθύνη την έχει και η οικογένεια, αλλά την έχει.

0: και η πολιτεία. Μιλάμε ένα ξέρω εγώ απέλη. Ξέρεις εσύ πήγα από τον Κίσιγκερ το 90 περίοδο 80 τόσο 90. Την Ελλάδα την βάλουμε στο χέρι, το καταφέρουμε και μπούμε στην οικογένεια, στη θρησκεία και στην παιδεία.
1: Το θυμάμαι, ναι, το έχετε ξαναπεί, το έχουν πει και άλλοι ακροατές.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Λοιπόν, εγώ πήρα την προηγούμενη Κυριακή που να πάνω. Φυσικά πάρει και τηλέφωνο σου, άντα το σηκώνει την πέραση. Λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο τον μπάχαλο πήρα, το ξέρω εγώ, αμπέλι να μα πούνε, πιανού καραγκιόζι, πρόκειται για καραγκιόζι, πρόκειται για πολιτική καμόρα. Είναι αυτά τα παρκαρισμένα, τα πατίνια δεξιά και αριστερά σε όλους τους λεκανοπέδες της Αθηκής.
1: Ναι.
0: Και με ποιο δικαίωμα έχει ο καθένας να παρκάρει 10 πατίνια οπουδήποτε σε οποιοδήποτε στενό και να παίρνει ένα τηλέφωνο και να έρχεται ένας να σου δίνει το κωδικό να κινητοποιείς το πατίνι. Να το ενεργοποιείς.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς σε δίνει. 70, συγγνώμη κύριε Δημήτρη, 77-64... Ένα λεπτό πριν το τέλος της αναμέτρησης δεν γυρνάει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί από το Final Four. Ελάτε.
0: Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει αυτά τα πατίνια που είναι παρακαλυμένα.
1: Τα έχω δει. Εντάξει, δεν έχω δει. Δεν κυκλοφορώ πολύ στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχω δει δηλαδή. Δεν έχω καθημερινή εικόνα. Έχω δει όμως. Αρκετές φορές.
0: Όπου και να πας. Η Συγκρού γεμάτη, το Παγκράτη γεμάτο, το Πέραμα γεμάτο, Πειραιάς γεμάτο.
1: Είναι μία-δύο εταιρείες που τα εμπορεύονται, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρω.
0: Μιλάμε για μεγάλη ευλογή από την πολιτεία και ανοχή από την πολιτεία αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι πόσα θύματα πρέπει να θρυνήσει ο κοσμάκης.
1: Μισό λεπτό όμως. Δεν είναι κάτι που είναι παράνομο.
0: Δεν κυκλοφορεί αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να υπάρχει. Ας νομοθετήσουν
1: να μην υπάρχει.
0: Στην Αρβανία απαγορεύεται να κυκλοφορεί.
1: Ναι, ας νομοθετήσουν όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι παράνομο. Το να το λέτε εσείς και εγώ ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν. Ναι, το να το λέτε εσείς και εγώ ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούν δεν σημαίνει κάτι. Η πολιτεία είναι εκείνη που πρέπει να νομοθετήσει. Την περασμένη εβδομάδα, προπερασμένη, που είχαμε ένα θάνατο και ένα σοβαρό τραυματισμό παιδιών, είπε ο κύριος Σοχοίδης ότι είμαστε σε μια συνεννόηση με τον Κυρανάκη για να δούμε. Και εκεί έμεινε, δεν υπήρξε κάτι.
0: Νομό και τάξη.
1: Εγώ δεν ξέρω για Λεβέντες, εγώ για υπουργούς μιλάω.
0: Αν δεν έσκαγε η βόμβα, θα γίνει του ξύλου να πιάνουν τον Πάπα και να μην πω.
1: Εντάξει, αλλά έσκασε όμως. Τι να λέει αυτό. Έσκασε όμως.
0: Έτυχε, πέτυχε,
1: να σας πω κάτι. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται τυχαία.
0: Και δεν μου λες, θα βρουν ποτέ τον αίτιο για τη Μαλφίνη εκεί πέρα που σκουτωθήκαν τους ανθρώποι.
1: Έχει πει εδώ και 5 χρόνια ότι είμαστε κοντά, τι να σας πω.
0: Κοντά. Mm. Κοντά πού κοντά.
1: Στο να βρεθούν οι αίως, στο να
0: από... Όσο κοντά εμάς είναι τόσο μακριά.
1: Δεν ξέρω, ακόμα πάντως δεν έχουν πιάσει κανέναν.
0: Καλά κρασιά πες του, του Χρυσοκοίδη.
1: Συγγνώμη.
0: Καλά κρασιά. Δηλαδή... Τώρα, όσο για την ακρίβεια πρέπει ο Κοσμάκης να φρενάρει λίγο, να φρενάρει. Το ξέρεις στη Γερμανία
1: να φρενάρει, τι εννοείται.
0: Τι εννοείται.
1: Λέτε να φρενάρει ο κόσμος, πώς το εννοείται το να φρενάρει.
0: Ο κόκκινες στερείται τα πάντα, να αντιδράσει, υπάρχει τρόπο να αντιδράσει, αλλά ζούμε σε ο κόσμος, δυστυχώς, τηρεί το κανόνα όσον αυτός ο δίτσο, δεν κοιτά το πλησίο στο ροδρού, τον άνθρωπο. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή κάνουν μποϊκοτά στα αμερικάνικα προϊόντα, τα γυρίζουν στα ράφια ανάποδα. Δεν κάνουν βανδαλισμούς ούτε οτιδήποτε. Παίρνουν μέσα πελάτες μια παρέα νεαρών και γυρνάνε τα προϊόντα ανάποδα. Λοιπόν, πάει αυτό. Μήπως θυμάσαι πόσο καιρό είναι που σου είπα ότι ετοιμάζει η πολιτική και η διαχείριση παγκόσμια καμόρα κάποιο μπαμ. Πόσο καιρό είναι που σου έχω πει.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, ξεχάστε το.
0: Yo.
1: Δεν υπάρχει αυτό που μου λέτε για το χαντάκι.

0: Αιώ, δεν υπάρχει κάτι.
1: Καταρχήν, εγώ μιλάω μόνο μα λοιμοξιολόγου, καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό το πράγμα ο καταναγιός ήθελε την εποχή των 50 συγκέρια στα καράλια. Πεθαίνουν ακόμη στο
0: κοντά. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξελιχθεί με κανένα τρόπο. Σας το υπογράφω όπου θέλετε.
1: Είναι καλά.
0: Τι είναι καλά.
1: Και τον όκλο πού θα τον εφρενάρουμε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Δεν πρόκειται.
1: Εσύ καταρχήν αυτό το καράβι δεν είναι κουραζιερόπλη που πήγα.
0: Ναι, ωραία. Ό,τι και να είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μία παρτίδα ερευνητών.
0: Δεν μεταδίδεται, ούτε μεταλλάσσεται ο Χανταϊός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Βγάλαμε εδώ και τον κύριο Βασιλακόπουλο. Μας έδωσε ακριβώς τα στοιχεία για το πώς μεταφέρθηκε ο Έλληνας που ήταν μες στο καράβι. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος. Λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε όλες οι πιθανές επαφές σε περίπτωση που νοσήσουν να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εξελιχθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Όπως είχατε βγάλει και την εποχή με τον κορονοϊό, κύριε Δημήτρη,
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι διαφορετική ή διαφορετικά μικρόβια, διαφορετικά στελέχη. Αυτό το συγκεκριμένο δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μακάρι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα κάνουν κάποια κίνηση για να τρομάξουν τον όχλο. Πάρε τρόμο θα παρουσιάσουν και τίποτα άλλο. Απολογήθηκε κανένα για τα. Για δεν ξέρω πού είναι τα λίγε. Άρα πιστεύω είχαν πετάξει το σκιστό και τώρα τελευταία εδώ και
0: δεν νομίζω.
1: Απολογήθηκε κανένα.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν μου λέτε. Ο Μαρινάκης έχει κάνει ανάθεση 4,5 δισεκατομμύρια από το 19 μέχρι τώρα σε κολλητούς, άργα που είναι.
0: Αυτό δεν. Ο Μαρινάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κάποιος Μαρινάκης. Άκουσα.
0: Δεν είπα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να κάνει καμία ανάθεση.
1: Δεν μπορεί να κάνει. Πλαγεί ο κόμπος. Πόσο αργά.
0: Τώρα αυτό που κάτι άκουσα, κύριε Δημήτρη, δεν είναι τώρα σοβαρή κουβέντα. Κάτι άκουσα.
1: Όποιος έχει θέλει να μου κάνει μήνυση.
0: Δεν είναι έτσι. Βγαίνουμε στον αέρα και λέμε κάτι κάπου άκουσα. Και να μου κάνει μήνυση.
1: Βγαίνει και κουμπάρα σε Κρήτη, δεν έκανε ελληνοποίηση και που λέγε διαβατήρια.
0: Αυτά ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.
1: Ποια δικαιοσύνη.
0: Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four. Κύριε Δημήτρη, ακούνε και άλλοι ακροατές.
1: Να ξέρω, συγγνώμη.
0: Τι να κάνω τώρα, δηλαδή να μην το πούμε.
1: Πρέπει να συνηγορήσουμε να συγκοντάρουμε το σκουτάδι.
0: Λοιπόν, θα πάω σε δελτίο, πρέπει να σας κλείσω.
1: Λοιπόν, έτσι αγαπητέ Μανώ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους, περαστικά σε όλους, θα περάσει τίποτα.
0: Να είστε καλά.
1: Ας του πλήσω κοσμάκι, θα δηλαδή, εμένα. Και έτσι πολύ καλά, δεν με ακουμπάει το θέμα. Εγώ μια σκεπαρνιά μαρακού, σκεπαρνιά βαράω και απολαμβάνω πολλά πράγματα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: δεύτερη διέλευση πλοίων από το Ορμούς. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών διαπιστώνει με δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση του Ιράν. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το φορολογικό νομοσχέδιο. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς. Συνεχίζονται οι προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο. Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο ανατολικά της Ρόδου και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά. Στην ίδια θαλάσσια περιοχή σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από κατασκοπευτικά τουρκικά αεροσκάφη. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία. Κατηγορίες για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών όπως βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση απήγγειλε σε παιδίατρο η γερμανική εισαγγελία στο Βραδεμβούργο. Πολλά από τα αδικήματα διεκπράχθησαν σε νοσοκομεία εν ώρα υπηρεσίας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγας. Πριν από λίγο έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες σφράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός, Φενέρ, Μπαχτσέ. Στο ποδόσφαιρο για τα play-off και την πέμπτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Παροδικά αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 14 έχει πλέον ο μήνας και είναι Πέμπτη. Και είναι μια Πέμπτη που θα είναι μια δύσκολη μέρα για τον Παναθηναϊκό ως οργανισμό. Διότι, εντάξει, το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός του από το Final Four που γίνεται στο γήπεδό του, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αλλά ήταν κακή εικόνα και του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Από ό,τι διαβάζω δεν το είδα το παιχνίδι. Αλλά το θέμα είναι ο μπασκετικός, ο οποίος εκεί που φαινόταν ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί το παιχνίδι και ενδεχομένως και να το γυρίσει, έδειξε ότι δεν είχε λύσεις και τελικώς ετήθηκε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Έλεγα ότι το τελευταίο παιχνίδι θα έχει μεγάλη διαφορά, όποιος το πάρει. Κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, εντάξει τώρα, ό,τι και να λέμε, η ιστορία είναι, έγραψε. Ο Παναθηναϊκός έχασε 81-64 πριν από λίγο στην Ισπανία από την Βαλένθια και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στο Telecom Center, στην έδρα του δηλαδή, 22 με 24 Μαΐου. Για πρώτη φορά ο Αταμάν χάνει σε πέμπτο παιχνίδι. Πρέπει να πούμε ότι πολλά πράγματα. Σήμερα ο Παναθηναϊκός είχε ζητήσει από τα μάνη παίκτες του να έχουν αυτοπεποίθηση. Οι παίκτες του δεν είχαν αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, την αυτοπεποίθηση την έβγαλαν οι παίκτες της ισπανικής ομάδας που μπόρεσαν από την αρχή να επιβάλλουν το ρυθμό τους. 35-23 ήταν το ημίχρονο. 21-13 ήταν η δεύτερη περίοδο, στο επιμέρους. Στην τρίτη περίοδο, όπου ο Παναθηναϊκός το πήρε με 27-21, εκεί πιέστηκε αρκετά η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός και το Πανοχέρι, μια κάποια στιγμή είχε και 4 τρίποντα συνεχόμενα. Όμως μετά και πάλι κράτησαν τη διαφορά οι παίκτες της Βαλένθιας. Κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός. Και έτσι ήρθε αυτή η ήττα. Και παράλληλα η ισπανική ομάδα με 3-2 στις νίκες προκρίθηκε στο Final Four για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δεν ήταν έτοιμος ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι. Είχε αντίδραση στην τρίτη περίοδο, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, η βαριά φανέλα και οι προσωπικότητες του Παναθηναϊκού δεν του έδωσαν την πρόκριση.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης προσπαθώ να.
1: Δυστυχώς, και ξαναλέω εγώ ότι μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να ξέρεις από μπάσκετ. Όταν ξεκινάς μια φάση αγώνων, πας με στην έδρα του αντιπάλου, κάνεις ένα 2-0. Πρέπει στο τρίτο παιχνίδι να το σκουπίσεις. Όταν είσαι μεγάλη ομάδα, όταν έχεις budget μεγάλη διαφορά από τη Βαλένθια, θα μου πεις δεν παίζουν τα budget. Ναι, όχι να πας να κάνεις κοσμική εμφάνιση στο γήπεδο του, στο ΑΚΑ, στο τρίτο παιχνίδι. Γιατί στο τρίτο παιχνίδι έκαναν κοσμική εμφάνιση. Influencers, επώνυμοι, όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός. Και σε αυτό το επίπεδο. Πας το καθαρίζεις. Γιατί μετά έρχεται τέταρτο παιχνίδι και είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Και η Βαλένθια του την έφυγε.

0: δεύτερο στο τέταρτο παιχνίδι. Και γυρνάει η φάση στην έδρα του και εκεί δυστυχώς ξαναλέω ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και ό,τι και να λέμε τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έβγαλαν τα μάτια τους και θα είναι στα σπίτια τους ή κάποιοι φυσικά μπορούν να πάνε και στο γήπεδο, θα δουν τους άλλους να παίζουν. Και αυτό είναι πολύ σκληρό. Είτε είσαι επαγγελματίας και παίρνεις εκατομμύρια, είτε είσαι ερασιτέχνης.
1: Κυρίως είναι πολύ σκληρό για τους φιλάθλους.
0: Και για τους φιλάθλους που ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε, έχει μπασκετικό κοινό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, δεν είναι όπως οι άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν δημιουργήσει μπασκετικό κόσμο και τώρα περίμεναν να, επειδή ο διοργάνωση γίνεται σπίτι τους, να μπορέσουν να είναι εκεί.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Είπα ότι ο Αταμάν ιτήθηκε για πρώτη φορά σε Game 5 των playoff της Ευρωλίγκας. Εντάξει, δυστυχώς είναι ένα δύσκολο βράδυ. Πρέπει να γίνει διαχείριση απέναντι για μια ομάδα, επέτρεψε μου να σου πω, που αδείξει τον εαυτό της. Αδείξει τον εαυτό της. Ναι. Και τώρα η Βαλένθια προκλήθηκε στον ημιτελικό, όπου θα παίξει με την Real Madrid. Είναι το ισπανικό ντέρμπι.
1: Ισπανικός εμφύλιος.
0: Ναι, και το άλλο παιχνίδι θα είναι Παρασκευή 22 Μαΐου, το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ωραία, καλά όλα αυτά για τον που δημιούργησε κλίμα ο Γιαννακόπουλος κλπ. Αλλά δυστυχώς οι ομάδες και οι μεγάλοι οργανισμοί δημιουργούν κλίμα για διάφορα πράγματα και δεν κοιτάνε την ουσία. Mm. Η ουσία είναι ότι έχεις ένα δύσκολο παιχνίδι. Το μυαλό τους δεν πρέπει να φεύγει focus από αυτό. Και δεν ξέρουμε μέσα στη βδομάδα τι έχει γίνει και στις προπονήσεις. Και τι
1: αλλαγές...
0: Και τι αλλαγές σχεδίων έχουν γίνει.
1: Ναι.
0: Διότι ξαναλέω ότι δεν μπορείς τώρα να είσαι εσύ καβάλα στην υπόθεση πρόκριση και απόψε να είναι ένα δραματικό βράδυ. Ο Μπατιό 20 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Μοντέρο 12-5, 12 πόντους, 5 rebound. Ο Κέι 12 πόντους, 6 rebound. Ο Νέιτς Χέιζελ πρώτο σκορ με 15 πόντους και ο Όσμαν με 10. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Όμως ξαναλέω ότι δεν σου φταίει ούτε η διαιτησία, δεν σου φταίει κανένας. Όταν σου δίνει τη δυνατότητα
1: νομίζω,
0: να πας ναι. και να καθαρίζεις τα μάτς, τι να λέμε τώρα.
1: Πιστεύεις ότι ήταν καλά το τελευταίο, δεν είναι, αλλά νομίζω ότι το τέλος της σεζόν θα είναι και το τέλος του Αταμάνα.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Δεν
1: αυτό αισθάνομαι.
0: Είναι, εντάξει, αυτό είναι...
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει πια.
0: Ωραία, να σου πω όμως κάτι. Αυτό το 81-64 πήρε αυτό που του άξιζε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
1: Άλλο σου λέω. Εγώ δεν...
0: Για την επόμενη μέρα να δούμε τι γίνεται. Και φυσικά εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει και όλη η ιστορία.

0: Και ακόμα δεν έχουν βγει. Θα σας παρακαλώ να έχουμε και μετά
1: ναι, ναι, μια γιατί άλλη το μια βλέπω αυτή. Τώρα.
0: Νομίζω ότι.
1: Έχουν βγει ώρες, αλλά νομίζω
0: ότι. Ναι, έχουν βγει, δεν έχουν βγει.
1: Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός περνούσε θα παίζει στις 9. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός τώρα θα παίξει στις 9 το βράδυ.
0: Τώρα θα παίξει, ναι, 6 και 9 είναι τα μάτς.
1: Ναι, νομίζω ότι το Ισπανικό θα είναι νωρίς και το άλλο θα είναι αργά.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
1: Αυτό λέει και η τηλεοπτική λογική δηλαδή.
0: Σε κάνει. Σου κάνει, όχι πλάκα. Σε κάνει ότι θέλει ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο. Ένας παίχτης ο οποίος έβγαλε μάτια σε όλη τη σειρά.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος ημιτελικός είναι σε 9, ο δεύτερος είναι στις 6, ο δεύτερος είναι σε 9, ο τελικός την Κυριακή είναι σε 9.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν βγει, τώρα θα το δούμε. Το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, όχι. Ναι.
1: Όχι, και εγώ κενά τα βλέπω, δεν τα βλέπω.
0: Κενά τα βλέπω, και εγώ τώρα στο πρόγραμμα της Ευρωλίγκας έχω μπει. Και να τα βλέπω.
1: Νομίζω ότι περιμένανε.
0: Ωραία, να περιμένουν να δουν. Εντάξει, αργότερα θα έχουμε. Γιατί
1: δούμε.
0: Είναι μια βραδιά με πολλά πράγματα. Είναι μια βραδιά με πολύ αθλητισμό σήμερα.
1: Ο οποίος Αταμάν χειροκρότησε το Μοντέρο στο τέλος.
0: Εντάξει, το χειροκρότησε το Μοντέρο. Εντάξει, τι. Και ο Αταμάν είναι προπονητής κλάσης. Έχει πάρει Ευρωλίγκα. Δεν είναι τώρα κανένας τυχαίος.
1: Ναι.
0: Μην τρελνόμαστε. Ωραία. Αλλά εγώ ξαναλέω. Δεν μπορείς να έχεις κάνει το 2-0 εκτός. Και να δημιουργάνεις τώρα τα επεισόδια αυτά. Όλα αυτά δεν είναι η ιστορία. Η ιστορία πας και καθαρίζεις.
1: Μάλιστα.
0: Μου φταίει η Ευρωλίγκα, μου φταίει ο διαιτητής, μου φταίει, δεν μου φταίει τίποτα. Πας και καθαρίζεις.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Κατάλαβες, δε, εγώ έτσι θα θεωρώ ότι είναι. Γι' αυτό ο αθλητισμός έχει και μια ομορφιά. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι μια λεπτή γραμμή. Που δεν την έχουν κάποιος που ασχολείται με τη μουσική, με τις τέχνες, με τα εικαστικά, με την κληπτική, με τη ζωγραφική. Εδώ η διαφορά της επιτυχίας από την αποτυχία είναι δευτερολέπτων.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Τίποτα, απλώς να σου πω ότι η Manchester City κέρδισε την Crystal Palace ξαναβολής 3-0. Αυτό σημαίνει ότι η Arsenal έχει 79, η City έχει 77 και μένουν 2 παιχνίδια. Για να τελειώσει η Αγγλία. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Λάνς εκτός έδρας 2-0 και μαθηματικά η Paris πήρε τον τίτλο με 79 βαθμούς. Η Λάνς μένει στους 67. Νομίζω ότι ήταν τελευταία. Και στην Ισπανία αυτή την ώρα η Μπαρτσελόνα καθυστερήσεις χάνει από την Αλαβέζ 1-0. Και κάτσε γιατί είχαμε και τελικό κυπέλου Ιταλίας. Όπου εδώ, να δούμε αν τελείωσε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να έχει τελειώσει, όπου νομίζω ότι το περίμενε λίγο, δώσε μου δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, θα το βρούμε, ο τελικός ήταν σήμερα. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ σου είπα, η κατάσταση τώρα είναι μια δύσκολη διαχειρίσιμη κατάσταση για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που κάνει τη σκούπα και θα είναι στο διοργάνωση της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα είναι και ήταν και έβγαλε μια σοβαρότητα, έβγαλε μια κατάσταση που δεν άφησε την ευκαιρία να τη χάσει. Σου ξαναλέω, όταν εσύ πας και χάνεις τις ευκαιρίες αυτές, τι να λέμε τώρα. Δεν είναι, εντάξει, χάνεις ευκαιρίες. Λοιπόν, στην Ιταλία η Ίντερ κέρδισε 2-0 την Λάτσιο και πήρε τον τίτλο. Ναι, και πήρε τον τίτλο στο κύπελο Ιταλίας. Τα ελληνικά τα έχεις πει νωρίτερα με το Φουστέρ. Εγώ να τα θυμίσω απλά ότι ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Ροντινέη, που ο Ολυμπιακός έχει παράπονα διαιτησία, νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, καλύτερος. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Μπρούνο που φωνάζει ο Παναθηναϊκός, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην προτελευταία αγωνιστική. Εδώ να θυμίσω ότι πλέον η ΑΕΚ έχει 71, είναι πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Τελευταία αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Μπορεί πάντως να γίνει η τελευταία αγωνιστική ανατροπή.
0: Για τη δεύτερη θέση δεν είναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εδώ πρέπει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ είναι μια. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός είναι τρίτος γιατί υπάρχει διαφορά.
1: Όχι, περίμενε, είναι τρίτος αν χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αν χάσει. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πάει στους 68, χαίρεται.
1: Ναι, το να κερδίσει ο Ολυμπιακός Τελευταίο παιχνίδι μέσα στη Φιλαδέλφια που η ΑΕΚ

0: στηθεί πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, φυσικά δεν είναι εύκολο.
0: Η ΑΕΚ θα κατέβει για να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Φυσικά.
0: Και για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα και να σηκώσει την κούπα.
1: Με πανηγύρια, βέβαια. Η ΑΕΚ που πέρασε στη Θεσσαλονίκη προηγήθηκε με τον Γιώβιτς. Στη συνέχεια ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ ο Μύθου. Εντάξει, εγώ θεωρώ τώρα να σου πω κάτι ότι εδώ παίζεται η δεύτερη θέση. Έχει. Είναι ο. Ο ΠΑΟΚ. Λόγω του προγράμματος, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Λόγω του προγράμματος είναι. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχουν βάλει 6 τον Ολυμπιακό με τη Φενέρ και στις 9 τη Βαλένθια με τη Ριάλ. Κάτσε να το τσεκάρουμε και θα τα πούμε πιο μετά.
0: Ωραία.
1: Για το αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δούμε. Και να δούμε φυσικά και τι αντιδράσεις θα έχουμε, τι δηλώσεις θα έχουμε, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία.
0: Σωστό.
1: Με τις δηλώσεις και τι θα πούνε. Πάντως, θέλω να σου πω ότι εντάξει, είναι αμαρτία από το Θεό να γίνεται μια διοργάνωση στην Αθήνα, να μπορούν να είναι οι δύο ελληνικές ομάδες και να μην τα καταφέρουν να είναι η ομάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι Παναθηναϊκός είτε δεν είσαι, για το άθλημα και για τη διοργάνωση είναι κακό αυτό. Δηλαδή, χάνεις μια μεγάλη ευκαιρία που δεν θα την είχες άλλη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Οπότε, καταρχήν τώρα να
0: αλλάζουν και τα.
1: Ποιο?
0: Αλλάζουν και τα ποσοστά.
1: Εντάξει, τώρα,
0: ναι, τώρα που πέρασε η Βαλένθια στο.
1: Ποιος η Βαλένθια να... πάντως, επειδή θέλω να θυμίσουμε ότι η Βαλένθια ήταν δεύτερη
0: Βαλένθια,
1: στην κανονική
0: ναι,
1: διάρκεια.
0: Ναι, η Βαλένθια αξίζει μπορεί να πάρει και το Final Four.
1: Ναι, μια ταχυδυναμική ομάδα με φοβερά τρεξίματα. Για να τα λέμε και αυτά. Που εντάξει, ήταν πάρα πολύ ομάδα που έβγαλε ουσία, έβγαλε δύναμη, έβγαλε μια καλή κανονική περίοδος και δικαιότατα τώρα έτσι αποδείχθηκε ότι δίκαια έφτασε στο Final Four. Λοιπόν, 6 ώρα Παρασκευή 22 Μαΐου Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, πρώτος ημιτελικός.
0: Μάλιστα.
1: 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ, δεύτερος ημιτελικός. Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Και με χρόνο ξεκούρασης για όποιον περάσει από τον πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή 24 Μαΐου, 9 το βράδυ, τελικός. Θυμίζω, δεν υπάρχει ημιτελικό.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει με τη μεταπόληση εισιτηρίων τώρα.
1: Ναι, τώρα βέβαια αλλάζουν τα δεδομένα. Πρέπει να πούμε ότι καταλαβαίνει κανείς ότι.
0: Κάτσε να δεις τι θα γίνει με τη μεταπόληση εισιτηρίων.
1: Αυτό που λες είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αργότερα, μόλις έχω και εικόνα από τις δηλώσεις.
0: Ωραία.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Θα σας ακούμε πολύ μεγάλη ευλάβεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 28 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Αληθώς ο Κύριος. Ναι, παιδιά, έχουμε ξεχάσει το Χριστός Ανέστη. Έχει δει. Ο μόνος που εύχεται είναι ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Θυμάμαι τις προηγούμενες χρονιές. Ήταν και άλλοι ακροατές που το κρατάγανε έτσι για αρκετές μέρες. Όταν έχεις, λέει, δύο μάτς συνέδρας και δεν κάνεις νίκη, είναι αναμενόμενο να αποκλειστείς. Αναμενόμενο στον αθλητισμό, Γιάννη μου, δεν είναι τίποτα. Και το λέω εγώ τώρα που είμαι Ολυμπιακός, δηλαδή. Θέλω να πω. Δεν γεγόμουν για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά αναμενόμενο δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα δεν είναι αναμενόμενο όταν πίσω ο Παναθηναϊκός.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Το πλήγμα το μεγάλο είναι ότι το παιχνίδι γίνεται, το Final Four γίνεται εδώ. Και αν λέω, γιατί είναι μέσα στον αθλητισμό, είναι πιθανό, αλλά αν το σηκώσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, καταλαβαίνω ότι για τους φίλους του Παναθηναϊκού δεν θα είναι ευχάριστο. Το βλέπω δηλαδή και στα σχόλιά τους, που έχουν ήδη αρχίσει να γράφουν για τον Αταμάν διάφορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, τώρα θα ακουστούν και θα υποθούν πολλά. Λοιπόν, ο Λεσόρ έκανε μια δήλωση, κάθε μας τα πήγε ο κύριος Σταυρακάκης μετά, ότι είμαστε να προετοιμαστε για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ποιος Λεσόρ τώρα, δεν μασάει τα λόγια του. Αν αρχίσουν αυτά, δεν θα είναι καλό το... Αλλά θα μου πεις τώρα, εδώ αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Τι να είναι καλό. Εντάξει, σωστό και αυτό. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος, έχει αρχίσει που λέει γκρίνια μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Γκρίνια, τι είπα να πει γκρίνια. Κριτική γίνεται. Με αφορμή την παρέτηση της κυρίας Γκυλεστάθη. Εντάξει, δεν είναι βουλευτής η Ιωάννα Γκυλεστάθη, είναι ένα βαρύ όνομα. Είχε μία διαρκή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια στα μέσα ενημέρωσης. Αδιαλείπτως υποστηρίζονται όποτε τη ζητήθηκε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, κάτι, η παρέτησή της κάτι δείχνει προφανώς. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε να... όλο αυτό το διάστημα να βγει αλόβητη. Και τώρα που ξεκινάει ο εκλογικός σχεδιασμός ενώπιση των εκλογών, προφανώς κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά καταγγείλει κάποια πράγματα. Εντάξει, θα δούμε. Για να σας πω. Αλλά το θεωρώ φυσιολογικό. Όταν φεύγει κάποιος από το Πασόκ ή από το ΣΥΡΙΖΑ ή από οπουδήποτε, τα ίδια λέμε. Αυτό ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Φυσιολογικό είναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ικανοποιούνται από τις αποφάσεις ηγεσίας του κόμματος να αποχωρούν. Το μη φυσιολογικό είναι να μην είναι ικανοποιημένοι και να μένουν. Μέχρι από ένα σημείο και μετά, έτσι. Λοιπόν, μου γράφετε για τα δύο κορίτσια πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Και να δεν θα βάλουμε τελεία προφανώς, γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο κοινωνικό, αλλά ας βάλουμε μια τελεία στην κουβέντα απόψε. Ενδεχομένως, δεν ξέρω και πώς θα κυλήσει, παιδιά. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορώ να πω σε όλες, έχουν ευθύνη και οι γονείς. Ή έχουν αποκλειστική ευθύνη οι γονείς. Προφανώς πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τα ενίκο. Δηλαδή όλοι πρέπει να ψαχτούμε λίγο. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πρέπει όλοι να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, να ρίχνουμε μια ματιά μέσα μας. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, όχι από κακή πρόθεση, αλλά Δεν ξέρω, από υπέρμετρο ζήλο, τι να πω. Πιέζουν πολύ τα παιδιά τους. Υπάρχουν επίσης γονείς οι οποίοι με τις πράξεις τους κάνουν κακό στα παιδιά τους. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Γεια σας, κυρία Γωγό. Τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Τι AI τραγούδι να βάλω? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τραγούδι AI στην εκπομπή δεν θα παίξει ποτέ. Σας το λέω δηλαδή να μην έχετε ποτέ. Τραγούδι που δεν έχει γράψει στιχουργός και μουσικός. Τι για αστείο. Παπα. Συμφωνείτε κύριε Λάσκαρη? Έτσι. Εγώ όταν μου πέφτει αυτή η διαφήμιση που δείχνει το ζευγάρι που ένας έχει βάλει το τραγούδι για την άλλη που είναι τσακωμένη και τα ακούει, το οποίο εν τω μεταξύ είναι και άθλια τραγούδια, έτσι, άθλια. Είναι εντάξει, είναι κάτι τραγούδι, δεν έχουν ούτε ομοιοκαταληξία ούτε τίποτα, είναι μια παρόλα είναι, δεν είναι. Το όταν το βλέπω θέλω να σπάσω το τηλέφωνο, να το πετάξω στον τοίχο. Τι για αστείο. Δηλαδή, εντάξει. Ο κύριος Αλέξανδρος από το Παλαιό Φάλιρο, ελάτε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Να σταματήσω λίγο στο λεπτό.
0: Ναι.
2: Γιατί ούτε ξαφνικός.
0: Ξαφνικός σας ήρθε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ναι.

0: Έχετε πελάτη?
1: Ναι, μια στιγμή να... γιατί είμαι ένα λάθος. Απλά μου φύγει λίγο ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Καλύτερα για την εκπομπή σας.
0: Σας ευνηδιάσαμε.
1: Καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν υπάρχει θεματική.
0: Όχι, τι θεματική.
1: Γενικά.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, επειδή είπατε κάτι για εκλογές, για κάτι για κόμματα και έφερα να πω ότι έδειξε ένα ενδιαφέρον προς ένα πατριωτικό κόμμα, τέλος πάντων, όχι Χρυσή Αυγή και τέτοια, νορμάλ. Και μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις που δεν μου άρεσαν. Δηλαδή,
0: τι εννοείται, ήταν... δείξατε ενδιαφέρον, τι σε δημόσια...
1: Έδειξε ενδιαφέρον για να βάλει υποψηφιότητα.
0: Α, για υποψηφιότητα, μάλιστα.
1: Ναι, και εντάξει, εγώ ξεκάθαρα, ας πούμε, σαν κανονικός πολίτης, δεν πάω ούτε να κάνω καριέρα, τίποτα, απλά, πάω απλά για να βρω μια δικαίωση και στο δικό μου τον κλάδο και γενικά για όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και οι ερωτήσεις που μου κάνανε θα τις χαρακτηρίσουν συστημικές.
0: Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Γιατί το ρωτάω, γιατί από ενδιαφέρον, έτσι, ναι, να καταλάβω τι εννοείται.
1: Αν είστε υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων και μετά κάτι άλλο τώρα, δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων, κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που πρεσβεύει αυτό το κόμμα.
0: Ναι.
1: Θρησκεία και.
0: Λοιπόν, ο γάμος των ομοφυλόφιλων έχει κάποια σχέση με τη θρησκεία? Έχει.
1: Όχι, είναι ενάντια της θρησκείας.
0: Αυτό λέω. Α, ναι.
1: Ότι αυτό το κόμμα υποστηρίζει ότι αυτά είναι κατά. Και η θέση τους ήταν ότι εμείς δεχόμαστε και αυτούς που συμφωνούν και αυτούς που δεν συμφωνούν.
0: Ναι.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και κάποιες άλλες ερωτήσεις τέτοιες συστημικού επίπεδου, θα το έλεγα. Και λέω, κοιτάξτε, λέω, παιδιά, εγώ αυτά είναι τα πιστεύω, μου λέω. Αν τα δεχτείτε, έχει καλώς. Αλλιώς δεν συμβιβάζομαι με τα δικά σας. Α, λέει, σε εμάς, λέει, πρέπει, λέει, πρώτα να δεχτείς αυτά που θέλουμε εμείς και μετά να προχωρήσουμε. Και λέω, παιδιά, όχι, εγώ λέω, δεν προδίδω τα ελληνικά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε συνεργασία.
0: Ναι. Δηλαδή, οπότε δεν θα είστε υποψήφιος.
1: Δεν πήγα για αυτό το πράγμα, ούτε πήγα. Απλά το έκανα για να δω και να αποδείξω άλλη μια φορά ότι ό,τι και να λένε αυτοί, από πίσω κρύβονται συστημικά κόμματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό που δείχνει ο καθένας. Δυστυχώς, από πίσω κρύβονται άλλα. Αυτό είναι το κρίμα.
0: Εντάξει, όχι ότι φαντάζομαι...
1: περίμενα κάτι διαφορετικό, ναι, αλλά απογοητεύτηκα. Εγώ το έκανα για να δω τι παίζεται, ας πούμε. Και τι είναι άλλο ένα μικρό συστημικό κόμμα. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Και δυστυχώς αυτή είναι η δεκανίκια της δεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει πολύ ο κόσμος, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, να μην ξαναβγουν αυτοί, ας πούμε, με όλα αυτά που έχουν κάνει στον κόσμο και σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και να μην φέρουν τη γνωστή δικαιολογία, α, ποιος θα μας κυβερνήσει, α, οι άλλοι είναι έτσι, α, το ένα. Δηλαδή, αυτά που κάνανε αυτοί 7 χρόνια, ούτε η Χούντα δεν τα έκανε. Τέτοια έσχη, να σκοτώνουν τα ζώα, να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, να σκορπάνε το θάνατο με τα εμβόλια. Οτιδήποτε, να φτωχοποιούν.
0: Ποιο σκόρπισε το θάνατο με τα εμβόλια? Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Τι είναι αυτά που λέω? Γιατί ναι, δεν έχουν πεθάνει από τα εμβόλια άνθρωποι?
0: Όχι.
1: Κανένα,
0: Όχι. Ξέρετε κάποιον?
1: Είστε σίγουρος? Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, δηλαδή.
0: Εσείς το βάζετε στη φωτιά, ότι κάποιος
1: πέθανε? Εγώ το βάζω. Και βέβαια.
0: Το βάζετε.
1: Γιατί έχω πάει σε τόσες κηδείες. Και εξάλλου
0: και
1: η ίδια η Pfizer.
0: Και στη σκηδή.
1: Όχι, δεν το λέω εγώ. Οι ίδιοι επιστήμονες, ναι, το
0: λοιπόν,
1: έχουν
0: ακούστε,
1: πει
0: ακούστε,
1: ότι
0: λοιπόν,
1: τα
0: ακούστε,
1: εμβόλια κάνουν θρομβώσεις και τέτοια.
0: Ακούστε,
1: τώρα
0: λοιπόν,
1: εκτός από το επιτρέπει εκπομπής
0: ακούστε,
1: το
0: λοιπόν,
1: να εκφράσω.
0: Ακούστε
1: κάτι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, κουβέντα δεν κάνουμε.
1: Ναι, είστε σίγουρος γι' αυτό?
0: Ότι τα εμβόλια δεν σκοτώνουν τον κόσμο, ναι, απολύτως.
1: Απολύτως. Πώς, ναι. Πού το στηρίζετε αυτό, για πείτε μου.
0: Στο ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η επιστημονική κοινότητα και πώς λειτουργούν τα εμβόλια.
1: Ναι, μήπως είναι από την άλλη πλευρά, όπου όλα αυτά είναι όλοι κατευθυνόμενοι. Δεν είναι όλα κατευθυνόμενοι.

0: Νόμενα αυτά. Ο νέος ο,
1: με ρωτάτε
0: ο,
1: τι
0: ο νέος ο ιός που ετοιμάζουν.
1: Ποιος, δεν υπάρχει κανένας νέος. Δεν υπάρχει κανένας νέος ιός.
0: Ετοιμάζουν κάτι.
1: Το δεν ετοιμάζουν τίποτα. Ποιος σας το είπε σας ότι ετοιμάζουν κάτι.
0: Το λένε οι ειδήσεις εδώ, το λέω.
1: Τι λένε οι ειδήσεις, ποια ειδήσεις.
0: Αυτό με το Καραζερόπλιο.
1: Τίποτα απολύτως. Κανένας χαμός δεν έχει γίνει.
0: Ναι, ήταν στο νοσοκομείο Αττικού αυτός ο άνθρωπος και
1: θα, ναι, είναι στο Αττικό.
0: Είναι σε καραντίνα.
1: Είναι
0: ακόμα
1: σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Θα βγει όταν τελειώσει η καραντίνα και κανένα πρόβλημα.
0: Θυμάστε όμως πώς ξεκίνησε ο κορονοϊός.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Δεν
1: έχει καμία
0: δεν, πήγε στο Αττικό.
1: Δεν έχετε ακούσει τους επιστήμονες που λένε ότι δεν έχει καμία σχέση ο κορονοϊός με το χανταϊό. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν μεταλλάχθηκε ποτέ στην ιστορία. Δεν είναι καινούριο ιός ο χανταϊός. Δεν μεταλλάσσεται. Δεν υπάρχουν άλλα στελέχη. Ένα υπάρχει. Και αντιμετωπίζεται. Με τι να δείξει.
0: Αυτό, αλλά
1: δεν είναι εξωγήινος ιός.
0: Δεν υπάρχει πράγμα.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Δεν υπάρχει πράγμα. Ναι,
1: λοιπόν. Πάμε να
0: αλλά
1: βγάλουμε
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι ότι δεν έχει πεθάνει και ο κόσμος από τα εμβόλια.
1: Όχι, όχι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Οι ίδιοι επιστήμονες.
1: Μισό λεπτό.
0: Και εξάλλου να σου πω κάτι.
1: Μισό
0: τώρα
1: λεπτό.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα απλό. Από το 2021 που κάνουν τα εμβόλια. Να, ας πάμε πιο πίσω. Εσείς θυμάστε να υπήρχε τέτοια θνησιμότητα από ανακοπές.
1: Μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού. Έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αν θέλετε την άποψή μου. Δεν είναι τα εμβόλια που προκαλούν τους θανάτους. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν για τα εμβόλια για να. Τα έχω ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει, θα το πω άλλη μια φορά, δεν έγινε και τίποτα. Τα εμβόλια που κι αν υπάρξει στο μέλλον ένα νέο εμβόλιο, πάλι με την τεχνολογία mRNA θα γίνει, να ξέρετε.
0: Να ξέρω τι είναι η τεχνολογία mRNA.
1: Τα εμβόλια με την τεχνολογία mRNA, να ξέρετε ότι θα θεραπεύεται και ο καρκίνος, έτσι, τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν,
0: δεν το πιστεύω.
1: Καλά, εντάξει, εσείς δεν το πιστεύετε. Εσείς έχετε τους λόγους σας. Εγώ λοιπόν σας το λέω με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Λοιπόν, τα εμβόλια, για να ξέρετε, είναι στέλεχος του ιού το οποίο μπαίνει στον οργανισμό.
0: Το γνωρίζω αυτό πολύ. Ωραία. Καλά, από τις πρώτες μέρες.
1: Λοιπόν, το ότι κάποιος οργανισμός μπορεί να αντιδράσει αρνητικά είναι κάτι που ισχύει. Ωστόσο,
0: παρενέργειες
1: υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα τα οποία, γιατί και το εμβόλιο είναι ένα φάρμακο. Έτσι, σε όλα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο άνθρωπος. Ωστόσο, δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κανένας θάνατος που να έχει προκληθεί από το εμβόλιο.
0: Αυτό το λέει η επιστημονική κοινότητα.
1: Ποιος θέλει να το πει.
0: Πραγματικότητα.
1: Συγγνώμη, την εμπιστεύω. Εσείς όταν αρρωσταίνετε, πηγαίνετε σε μάγισσες, δεν πάτε στις επιστήμονες.
0: Δεν είπα ότι.
1: Η επιστημονική κοινότητα είναι δεν άνθρωποι. Είναι που μας θωρακίζει. Όταν αρρωσταίνουμε, δεν πάμε στο γιατρό.
0: Τι είναι πάνω να πει αυτό,
1: δηλαδή. Δεν είναι επιστημονική, ότι επιστημονική κοινότητα, δεν την εμπιστευόμαστε.
0: Ο Μπόι δηλαδή.
1: Μισό λεπτό.
0: Τον Μπόι πρέπει να τον εμπιστευόμαστε, ναι ή όχι. Απάντησα μου.
1: Την προσωπική μου άποψη, ναι. Ξεκάθαρα.
0: Πιστεύω να έχει διαβάσει για τον Μπούτι. Είναι τη ρόλο βαράει, ποιοι είναι από πίσω.
1: Τι ρόλο βαράει και ποιος είναι από πίσω.
0: Κάποιος Bill Gates, κάποια μεγάλα κεφάλαια. Μείωση του πληθυσμού του πλανήτη.
1: Μείωση
0: ένα σχέδιο, Ατζέντα 21, Ατζέντα 30.
1: Τι είναι
0: μεγάλη
1: αυτό.
0: Επανεκκίνηση.
1: Ποιος
0: αν έχετε διαβάσει αυτά τα βιβλία,
1: τι
0: τα έχετε διαβάσει.
1: Τι είναι αυτά.
0: Τι είναι αυτά, δεν τι τα ξέρετε αυτά τα βιβλία.
1: Ποιος τα έχει γράψει αυτά τα βιβλία. Πώς αποδεικνύονται αυτά που μου λέτε.
0: Τι αποδεικνύονται όλα αυτά που έχουν γράψει.
1: Τώρα να σας πω κάτι, μην μου βγάζετε επιχειρήματα Γιακόπουλου.
0: Μην κοροϊδεύετε, κύριε.
1: Δεν κοροϊδεύω. Κάνω πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Εγώ, φίλε μου, αυτά τα διαβάζω 20 χρόνια.
1: Καλά, κάνετε και τα διαβάζετε 20 χρόνια.
0: Που έρχονται. Ποιο, με
1: τι έρχεται.
0: Κάρτα,
1: ποια.
0: Με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Με το ψηφιακό χρήμα.
1: Ταυτότητα καινούργια
0: έχει.
1: Ταυτότητα καινούργια βγάλατε.
0: Δεν είναι ταυτότητα.
1: Βγάλατε.
0: Όχι, άνθρωπε μου, είναι κάρτα του πολίτη. Δεν είναι ταυτότητα. Ταυτότητα είναι αυτό που έχουμε τώρα.
1: Ναι, την ταυτότητα τη βγάλατε,
0: λοιπόν,
1: αυτό λέω.
0: Μην μπερδεύετε την κάρτα του πολίτη.
1: Ωραία, κάρτα του πολίτη. Α, προσωπικό ναι. Αριθμό πήρατε.
0: Όχι, φυσικά.
1: Δεν πέτρεψε, έχει βγει όμως ο δικός σας.
0: Το ξέρω.
1: Άρα τον πήρατε.
0: Εγώ αρνούμε να πάρω την κάρτα.
1: Δεν υπάρχει να αρνηθείτε, έχετε προσωπικό αριθμό. Όταν θα θέλετε να κάνετε μια συναλλαγή και θα ζητήσουν τον προσωπικό σας αριθμό, εσείς πείτε αρνούμε.
0: Θα το πω, ναι.
1: Ναι, και όταν δεν θα μπορείτε να κάνετε τη συναλλαγή και θα δώσετε τον προσωπικό σας αριθμό, τότε ελάτε να το συζητήσουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα υποταχθώ στο σύστημα, κύριε.
1: Καλά, δεν σας λέω να υποταχθείτε.
0: Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Τι γίνεται.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Το ξέρετε πόσες χιλιάδες κόσμος κοιμάται στους δρόμους. Γιατί είναι ο κακός πολίτης. Έχουν βαθμολογίες στους πολίτες. Τους βάζουν προστήματα μέσα από τους λογαριασμούς.
1: Εγώ προσωπικά πάντως από. Τώρα είχα αυτή την κουβέντα πριν από δύο ώρες.
0: Γνωρίζετε αυτά.
1: Από ανθρώπους, δικούς μου ανθρώπους που έχουν πάει στην Κίνα, μου έχουν μεταφέρει πάρα πολλές εικόνες και πάρα πολλές παραστάσεις. Και προφανώς υπάρχουν και άνθρωποι που κοιμούνται. Που δεν έχουν σπίτι και κοιμούνται στον δρόμο, αλλά μου έχουν μεταφέρει και εικόνες εξαιρετικά θετικές και σε ό,τι αφορά τις τιμές για τους ξένους, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά το σεβασμό στον πολίτη. Αφήστε.
0: Είναι, εγώ εξετάζω το γεγονός πώς ζει η πλειοψηφία, ο μεγάλος πληθυσμός, όχι αυτή.
1: Να κοιτάξουμε λίγο πώς ζούμε εδώ πέρα και να αφήσουμε την Κίνα.
0: Εδώ πέρα, αυτό λέω, ότι αυτό που βλέπουμε εκεί είναι ατάξη πραγμάτων. Όλα αυτά που γράφουν τα υλοποιούν σιγά σιγά με ταχύς ρυθμούς. Θα μπαίνει στο λογαριασμό σου, θα μπαίνουν 1000 ευρώ π.χ. και θα σου λέει πρόστιμο από την τάδε κάμερα, την τάδε ώρα, πάρε 300 ευρώ.
1: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται.
0: Πρόστιμο από εκεί.
1: Αυτό δεν να σας πω, αυτό και μπορεί να γίνει και τώρα.
0: Σημείο, αυτό το σύστημα ψηφιοποίησης. Στο οποίο θα πηγαίνει ένας άνθρωπος, έχουν βγει και πάρα πολλά βίντεο σε όλο αυτό, με τέτοιο θέμα. Και
1: που απλά τα περιγράφουν, γιατί δεν γίνονται αυτά, ναι.
0: Πάει να πάρει τα λεφτά του και δεν παίρνει τίποτα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ξέρετε ότι εγώ έχω πάει στην τράπεζα και έχω πετύχει παππούδες.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Έχουν τραβήξει χρήματα.
1: Μισό λεπτό.
0: Τους έχουν τραβήξει χρήματα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρετε για τον ακατάσχετο λογαριασμό.
0: Πώς δεν ξέρω, αλίμονο, πού ζω.
1: Άρα πώς πάει κάποιος και δεν παίρνει χρήματα. 1200 ευρώ ακατάσχετο. Τι είναι αυτά που λέτε?
0: 1200 ευρώ ακατάσχετο.
1: Ναι.
0: Μέχρι 1200 ευρώ. Από τα 1200 ευρώ και
1: πάνω. Ναι, μπορεί να σου κάνει κατάσχεση.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο.
1: Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι καινούργιο.
0: Κάποια λεφτά που πήγανε και δεν πρόλαβαν να τα δει, του τα πήραν το άνθρωπο.
1: Αυτό
0: δεν είναι φασισμός, δηλαδή.
1: Γι' αυτό υπάρχει ο κατάσχετος λογαριασμός. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη. Ναι, για μικρόφυλες δεν θα έπρεπε να γίνονται κατασχέσεις. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Θέλω να πω και να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι τα πράγματα αρχίζουν και αγριεύουν. Αυτό. Και μάλιστα. Όλοι αυτοί που κυβερνάνε αυτόν τον πλανήτη δεν αστείευονται και ούτε θέλουν κάτι καλό για τους απλούς ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Αν το έχετε καταλάβει αυτό, έχει πάρα πολύ
1: εντάξει,
0: καλό.
1: Εντάξει, αυτό είναι, πώς το
0: δεν
1: λένε.
0: Δεν θέλουμε το καλό μας.
1: Είναι η δική σας αντίληψη και θεωρήση.
0: Είναι η πραγματικότητα, αδερφέ μου. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
1: Να σας πω, να μην...
0: Όποιος θέλει να το πιστεύει.
1: Μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι πραγματικότητα. Μισό λεπτό. Επειδή εγώ δεν σας λέω ότι αυτό που λέω εγώ είναι η πραγματικότητα, να μείνουμε στο ότι έχετε εσείς μία δική σας θεώρηση και εγώ μία δική μου θεώρηση και να αλληλοσεβαστούμε τις θεωρήσεις αυτές.
0: Όχι.
1: Όχι. Είναι δική, είναι η πραγματικότητα το δικό σας.
0: Γιατί είναι αυτό που ζούμε. Δεν μπορούν
1: να σας πω, αυτό που μου λέτε λέγεται φασισμός.
0: Ω, τώρα το πας αλλού εκεί που
1: όχι, όχι, το πάω εκεί που πάει.
0: Αυτά που κάνεις, αδερφέ, είναι δημοσιογραφικά. Εντάξει.
1: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
0: Θα μου πεις εντάξει, δεν
1: να σας πω. Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε. Χαίρετε, εντάξει. Άντε. Η δική μου πραγματικότητα, η δική σου, το δικό σου ψέμα. Άιντε τώρα. Άιντε, ιδίες. Είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα, να το συζητήσουμε. Άμα δεν μπορούμε να σεβαστούμε τώρα την κουβέντα που λέει ο άλλος, εγώ διαφωνώ απολύτως, αλλά ο κύριος Αλέξανδρος έχει την άποψή του. Σεβαστεί. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά αν δεν είναι σεβαστές σε όλες οι απόψεις, αλλά είναι μόνο η δική μας και είναι η πραγματικότητα, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε. Βάλουμε ένα τραγουδάκι και όπως λέει εδώ και ο Μπούμεραγκ, πήγα σε μάγισσα σε χαρτορίχτρες. Ωραίο. Θέλουμε, μου λέει ο κύριος Άκης, τέτοιους ακροατές να μας αφυπνίζουν. Μπράβο, Κυριάκη. Πατέρας κλειωμένης vibes, μου γράφει ο Blue. Μπράβο, Blue. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, να είσαι καλά. Κύριε Κώστα, δεν παίρνω φάρμακα. Αυτά που μου γράφει, παίρνω μόνο ό,τι μου έχει δώσει ο χειρουργός μου και ο γιατρός που με παρακολουθεί. Τίποτε άλλο. Δεν παίρνω. Ρε, τι έχουμε πάθει. Και όπως λέει και ο Βαγγέλης από τη μητέα, την τιμημένη, καταρχήν λέει ευχαριστώ, καταρχάς, ευχαριστώ για την παρέα. Δεν υπάρχει, λέει, τραγούδι AI, μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Ότι δεν υπάρχει να βάλουμε, αυτό εννοεί. Λοιπόν, βάλε ένα κανονικό από αυτό που γράφουν οι άνθρωποι και ερμηνεύουν οι άνθρωποι.

0: Έλα, μην το κάψουμε το τραγούδι τώρα, αφού έχουμε ακροατή από τη Νέα Υόρκη. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας, κύριε Παρδόλη.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Που σας ακούω.
0: Κι εγώ.
1: Κοιτάξτε, τυχαία βασικά σας άκουσα, γιατί ήθελα να έχω σύνδεση με την Ελλάδα. Και άνοιξα το σταθμό σας, γιατί πάντα ενημερώνομαι από το Real FM.
0: Να είστε καλά.
1: Και έτσι άκουσα τη συζήτησή σας και γνώρισα και την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Το θέμα αυτό άπτεται πολλών συζητήσεων και δεν θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι από καμία πλευρά.
0: Συμφωνώ.
1: Διότι πρόκειται περί ενός ζητήματος, κυρίως το θέμα των εμβολίων και των σκευασμάτων, είναι θέμα και ιατρικό και νομικό. Και για το λόγο ότι εγώ είμαι και δικηγόρος και ταυτόχρονα ειδικευμένος και στο ιατρικό δίκαιο και παρατηρώ τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ στην Αμερική δεν είναι τυχαίο το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την επιλογή βεβαίως του Προέδρου Τραμπ, έχουν αποχωρήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έγιναν αυρόχης ποσή. Προφανώς η Επιτροπή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής των Ιατρών το αποφάσισε αυτό, διότι παρατήρησε μη ορθή διαχείριση σε πολλά ζητήματα κατά την περίοδο της πανδημίας,
0: ναι,
1: του COVID δηλαδή.
0: Απλά να σας τώρα, πω το... Συγγνώμη, ναι. Κουβέντα κάνουμε, έτσι δεν σας διακόπτω για κάποιο λόγο. Το μη ορθή διαχείριση δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια σκοτώνουν.
1: Ούτε σημαίνει ότι δεν σκοτώνουν όμως, διότι βρισκόμαστε σε περίοδο παρατήρησης, βρισκόμαστε σε περίοδο κλινικών πειραμάτων.
0: Το γνωρίζαμε εκ των προτέρων.
1: Ποιο γνωρίζατε εκ των προτέρων?
0: Όχι, το γνωρίζαμε όλοι. Όταν...
1: Ότι είναι σε κλινική, εννοείται σε
0: πειραματική
1: περίοδο.
0: Όταν βγήκαν τα εμβόλια, κανείς δεν μας είπε, ότι το εμβόλιο που βγήκε τώρα είναι το εμβόλιο το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα, γιατί έχει δοκιμαστεί όπως δοκιμάζονται συνήθως τα φάρμακα, και γιατί ο χρόνος πίεζε. Το γνωρίζαμε.
1: Ακούστε λίγο. Εσείς μπορεί ως δημοσιογράφος να το γνωρίσετε.
0: Όχι,
1: αλλά σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία και το ιατρικό δίκαιο, η ενημέρωση και η συνένεση των γενικά του ασθενούς ή του λήπτη υπηρεσιών υγείας συσκευασμάτων πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ρητή και διαφανή. Αν μου πείτε εσείς, οι επιτροπές των κρατών, ότι ήταν ξεκάθαρες και ρητές οι ενημερώσεις τους προς τον πληθυσμό ότι αυτά μπορεί να επιπέρουν σκληρές παρενέργειες, ακόμη και θανάτου, το οποίο ήσασταν απόλυτος πριν, είπατε ότι δεν υπάρχει θάνατος και δεν συνδέεται. Αυτό δεν το γνωρίζετε. Έτσι,
0: γνωρίζω.
1: Ένα εκατομμύριο τουλάχιστον.
0: Γνωρίζω ακόμα και από δικαστικές διεκδικήσεις, κύριε Δημήτρη, ότι δεν έχει αποδειχθεί θάνατος ο οποίος να έχει προκληθεί από το εμβόλιο.
1: Είμαστε ακόμη σε διαδικασίες. Δεν έχουν ολοκληρωθεί δικαστικές.
0: Μέχρι στιγμή σας λέω. Άρα μισό λεπτό. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το εμβόλιο έχει προκαλέσει θάνατο. Διότι ακόμα δεν υπάρχει τέτοια.
1: Δια τον λόγο ότι έχω κάποιες επαφές.
0: Συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Δημήτρη.
1: Δεν θα αποκαλύψω συζητήσεις.
0: Ναι, αφήστε τις συζητήσεις. Μιλάμε για αποδείξεις.
1: Κοιτάξτε, έχετε επαφές εσείς με ιατροδικαστές. Εγώ σας λέω ότι μιλάω με ιατροδικαστές στην Ελλάδα.
0: Ναι, έχω και έχω σπουδάσει ιατρική.
1: Ωραία. Ποια, δηλαδή, πού σπουδάσατε ιατρική?
0: Στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
1: Είστε γιατρός?
0: Έχω σπουδάσει, σας είπα. Δεν είπα ότι είμαι γιατρός.
1: Δηλαδή, έχετε πτυχίο ιατρική?
0: Δεν έχω πτυχίο. Έχω σπουδάσει.
1: Τότε πού σπουδάσατε?
0: Δεν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό όμως. Δηλαδή, έχετε.
0: Μιλάω λοιπόν και με γιατρούς και με ιατροδικαστές. Ακούστε λοιπόν, κύριε Δημήτρη. Ακούστε. Είστε δικηγόρος, ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Αν έρθω λοιπόν εγώ αύριο για ένα σκεύασμα το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το οποίο συνταγογραφείται. Το οποίο δίνεται νομίμως. Όπως δόθηκαν νομίμως και τα εμβόλια. Και το οποίο το πήρα και μου προκάλεσε μία βλάβη. Και σας πω.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Είναι πολύ συγκεκριμένη η ερώτηση που θα σας κάνω. Και σας πω.
1: Καλά, μπορείτε να χαμηλώσετε τον τόνο της φωνής.
0: Ναι,
1: δεν
0: και σας πω. Ότι θέλω να κυνηγήσουμε τη φαρμακευτική εταιρεία, διότι πες την βλάβη από το συγκεκριμένο φάρμακο. Θα με εκπροσωπήσετε?
1: Βεβαίως.
0: Μα το γράφει μέσα στο χαρτί. Στο χαρτί. Κοιτάξτε, του φαρμάκου γράφει τις πιθανές παρενέργειες. Με δική μου ευθύνη το παίρνω.
1: Κοιτάξτε, η εξέλιξη του δικαίου προκύπτει από την ομολογία και η νομολογία από τις δικαστικές αποφάσεις και αποφάσεις.
0: Κύριε Δημήτρη μου, όταν παίρνετε ένα φάρμακο. Όταν παίρνετε ένα φάρμακο που σα συνταγογραφεί ένα γιατρό, το χαρτάκι που έχει μέσα με τις οδηγίες και με τις αντενδείξεις και με τις πιθανές παρενέργειες, το διαβάζετε?
1: Ωραία, να σας αναφέρω το εξής. Υπήρχε χαρτάκι ενημέρωσης προς τους πολίτες για τον εμβολιασμό?
0: Χαρτάκι δεν υπήρχε, χαρτάκι δεν υπήρχε, διότι δεν λαμβάναμε κάποιο σκεύασμα στο σπίτι. Ενημέρωση υπήρχε όμως.
1: Ούτε ο κύριος Τσιόδρας και οι υπόλοιποι ανέφεραν.
0: Υπήρχε ενημέρωση για τις πιθανές παρενέργειες.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αδιαθεσία, πυρετός, πόνο στο χέρι. Δεν υπήρχε.
1: Εσείς το γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, λέτε, αλλά αποδείξτε το μας. Πείτε μου,
0: τι να
1: αποδείξω. Ημερομηνία και σε ποια η Επιτροπή των κυρίων υπευθύνων πότε ενημέρωσαν τους πολίτες για τις παρενέργειες του εμβολίου του COVID. Πείτε μου ημερομηνία και δήλωση.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και σε νομικό επίπεδο.
0: Θα το ψάξω και θα το βρω. Για τις παρενέργειες πάντως μιλούσαν διαρκώς οι επιστήμονες.
1: Ναι, αλλά γιατί είστε τόσο απόλυτος? Αυτό με προβληματίζει.
0: Απόλυτος?
1: Εγώ δεν είμαι απόλυτος. Ούτε ότι υπήρχαν παρενέργειες. Έχουν καταγραφεί.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Εκατοντάδες.
0: Βεβαίως και υπάρχουν παρενέργειες.
1: Ωραία. Και κάποιες από αυτές μπορεί να έχουν οδηγήσει και σε θάνατο.
0: Βεβαίως και μπορούν να οδηγήσουν σε θάνατο. Δεν έχει όμως αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί όμως ότι το εμβόλιο ήταν η οδός για να μειωθεί ο πληθυσμός, όπως λένε κάποιοι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Αυτό που θέτεται είναι άλλο. Εγώ δεν έθεσα τέτοιο ζήτημα.
0: Ο κύριος με τον οποίο μίλαγα, αυτό το ζήτημα έθεσε.
1: Εγώ θέλω να τονίσω ότι δεν έχει καμία πλευρά.
0: Κύριε Δημήτρη, κάθε φαρμακευτικό σχεύασμα προφανέστατα έχει παρενέργειες που μπορεί να είναι από το ελάχιστο με ένα σκνισμό μέχρι και θάνατο.
1: Η
0: ασπιρίνη που δεν συνταγογραφείται μπορεί να σώσει έναν καρδιοπαθή από έμφραγμα και μπορεί να την πάρει και κάποιος και να πάθει διάτρηση στομάχου και να πεθάνει.
1: Εννοείται, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κύκλοι κλινικών μελετών που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να προσφερθεί ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο στο εσωτερικό.
0: Το μόνο το οποίο ήταν λάθος κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ο εξαναγκασμός σε εμβολιασμό.
1: Βεβαίως, υποχρεωτικότητα, το οποίο είναι συνταγματικά παράνομο.
0: Αυτό και για μένα είναι λάθος.
1: Το Οβιέδο είναι αυτή η οποία απαγορεύει.
0: Μα βλέπετε λοιπόν, και εγώ σας λέω ότι και για μένα είναι λάθος. Εγώ πήγα όμως να κάνω το εμβόλιο, όχι επειδή με υποχρέωσαν.
1: Πήγα να ελεύθερα και σέβομαι την επιλογή σας, δεν σας κατηγορώ για αυτό.
0: Καταλάβατε. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι είναι η λογική του ότι διέσπηραν έναν ιό, έτσι ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός και μετά δοκίμασαν ένα φάρμακο έτσι ώστε να μειωθεί και άλλο πληθυσμός. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ ως θεωρία. Αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τα αποδείξει, πολύ ευχαριστώ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: περί αυτού. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε
1: να απόλυτες συγχωρείτε. Από την άλλη πλευρά. Ναι, περιμένετε ένα λεπτό για να πάμε στην ώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πέμπτη δεν είναι, ναι. Πέμπτη και τελευταία ώρα. Δύο λεπτά μετά τη μία. Κύριε Δημήτρη, αυτό που προσπαθώ να πω, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η αντίληψη πως φτιάξανε εμβόλια για να σκοτώσουν τον κόσμο δεν είναι μία αντίληψη που μπορεί να σταθεί χωρίς απόδειξη.
0: Όχι βέβαια, γιατί έχουμε ένα ιστορικό για το ζήτημα των εμβολίων. Αλλήμον έχουν αντιμετωπίσει νόσους, ιστορική νοσολογία, όπου βοήθησαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο με ακούτε...
0: Δεν είναι το ίδιο κιόλας, είναι άλλη κατασκευή του.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο με ακούτε τόσο φανατικά να υποστηρίζω την επιστημονική πλευρά. Και θέλω να σας πω το εξής.
0: Δεν είναι μια γνώμη ούτε άλλη. Υπάρχουν διαφυσβητήσεις. Ο κύριος Γάκης, καθηγητής ιατρικής γνωρίσης από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως.
0: Έχει κάνει
1: Έχω μιλήσει και μαζί του. Έχω μιλήσει και μαζί του. Σέβομαι την άποψή του. Το ότι διαφωνεί είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν αμφισβητώ.
0: Είμαστε υπέρ της επιστημονικής κοινότητας και εμείς είμαστε υπέρ της επιστημονικής κοινότητας.
1: Μισό λεπτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, το οποίο είναι πολιτικό. Γιατί το λέω αυτό? Ο Τραμπ είναι κατά των εμβολίων. Ο Μπάιντεν δεν ήταν.
0: Όπως και ο Κέννεντι. Εννοείται ο Κέννεντι, διότι.
1: Τι θέλω να πω, ότι εκεί περνάει στο πολιτικό σκέλος.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος εδώ των ΗΠΑ, ότι αυτά τα λέει επειδή έτσι απλά του κατέβηκαν. Προφανώς υπάρχουν ιατρικές επιτροπές που αιτιολογούν. Στην Αμερική είναι αυστηρή νομοθεσία.
1: Κύριε Δημήτρη, επιτρέψτε μου, έχει κάνει δήλωση ότι καλύτερα να κάνω εμβόλιο με χλωρίνη. Επιτρέψτε μου, αυτά δεν είναι ούτε επιστημονικά και υπάρχουν αυτές. Τη θυμάμαι εγώ όμως.
0: Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το λάβουμε έτσι, να το πω, υπόψη μας χαλαρά, το ότι η Αμερική είναι εκτός πόη. Υπάρχει λόγος. Και υπάρχει σοβαρότατος λόγος.
1: Λοιπόν,
0: διότι ο παγκόσμιος
1: κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τον Απρίλιο του 2020, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Βήμα σας διαβάζω. Φαντάζομαι ότι το Βήμα δεν είναι. Και η Καθημερινή το έχει, αν θέλετε. Πρότεινε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Λευκό Οίκο τη διερεύνηση της χρήσης απολυματικών, όπως η χλωρίνη ή η ισοπροπυλική αλκοόλη μεσοένεση στο σώμα, για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Μα για όνομα του Θεού.
0: Καλά, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα ιατρικά, γιατί δεν είμαι γιατρός.
1: Τι να μου απαντήσει ιατρικά, αν μπορεί κάποιος να κάνει χλωρίνη ένεση.
0: Όχι, δεν είπαμε για χλωρίνη αλίμονο, αλλά προφανώς.
1: Ο Τραμπ το είπε.
0: Προφανώς εννοούσε τις μελέτες για κάποιες ουσίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για κάποιες ιατρικά σκευάσματα.
1: Θέλετε να συζητήσουμε πόσοι το άκουσαν και μπορεί να το δοκίμασαν.
0: Μεταφέρετε αλλού τη συζήτηση. Εμάς το νόημα και το κεντρικό ζήτημα είναι το αν υπάρχουν παρενέργειες και πόσες είναι αυτές και να γίνουν ιατρικές μελέτες πάνω στις παρενέργειες και για ποιον λόγο και αν συνδέονται με θανάτους τελικά. Δεν είπαμε ότι συνδέονται, αλλά Οι κάποιοι ξαφνικοί θάνατοι μας προβληματίζουν νέων ανθρώπων, γιατί και εγώ γνωρίζω νέους ανθρώπους που πέθηκαν ξαφνικά και την χάνει να είχαν κάνει αυτά τα σκευάσματα. Mm. Δεν λέω ότι είναι αιτιολογική συνάφεια, ότι υπάρχει δηλαδή.
1: Κάποιον που να έφυγε και να μην είχε κάνει.
0: Κοιτάξτε, προσωπικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά την κάνει οι νέοι άνθρωποι που γνωρίζω που έφυγαν και
1: δεν
0: έχουν
1: κάνει.
0: Και μάλιστα και γιατροί. Υπάρχει και γιατρός που γνωρίζω που έφυγε πολύ νέος ξαφνικά και είχε κάνει όλες τις δόσεις και το είχε δηλώσει και δημόσια. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα βεβαίως, γιατί αυτά είναι
1: ζητήματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι και εγώ έχω στο δικό μας το χώρο άνθρωπο που είχε οι γονείς του, ήταν, ο πατέρας του ήταν γιατρός, μεγάλο δημοσιογράφος, ο οποίος και μάλιστα. Άνθρωπος ο οποίος ήταν και στις ομάδες ψηλού κινδύνου, ο οποίος δεν εμβολιάστηκε και πέθανε. Έχοντας προσβληθεί από τον κορονοϊό.
0: Αυτό είναι φυσιολογικό κάποιος. Πέθανε εννοείται από κόβιντ.
1: Από κορονοϊό, ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, πρέπει όμως να ελεγχθεί αν πέθανε από κόβιντ, γιατί εγώ γνωρίζω περίπτωση που εισήχθησε νοσοκομείο από κόβιντ, αλλά πέθανε από ενδοσκομιακή λίμωξη. Δηλαδή θεραπεύτηκε μένα από τον κόβιντ, αλλά επειδή έχουμε αυξημένα ποσοστά ενδοσκομιακών λιμώξεων, αυτό ήταν και η μεγαλύτερη αιτία θανάτων τελικά. Γιατί η Ελλάδα έχει πρόβλημα στο ζήτημα των ενδοσκομιακών λιμώξεων και τελικά
1: μην πρέπει
0: να αντιμετωπίσουμε άλλα ζητήματα.
1: Πάντως, να καταλήξουμε κάπου, κύριε Δημήτρη, να καταλήξουμε στο ότι αποδεδειγμένα το εμβόλιο δεν σκοτώνει.
0: Όχι, δεν έχει αποδειχθεί ακόμη αν σκοτώνει ή όχι. Έχει αποδειχθεί προς το παρόν ότι υπάρχουν παρενέργειες και είναι δηλωμένες οι παρενέργειες. Το αν υπάρχει αιτιώδης, όπως σας είπα, σύνδεσμος θανάτων και εμβολίου, αυτό είναι ζήτημα χρονικών περιόδων που θα εξεταστούν από εδώ και πέρα.
1: Να ξέρετε ότι...
0: Και προφανώς εμπλέκονται και πολιτικά συμφέροντα. Και συμφέροντα αποζημιώσεων, φαρμακευτικών εταιριών, να τα βάλουμε όλα υπόψη.
1: Γνωρίζετε ότι οι δηλωμένες παρενέργειες δεν συνιστούν. Πώς το λένε, δεν στοιχειοθετούν αδίκημα.
0: Αναλόγως και αυτό. Και αυτό ελέγχεται. Ελέγχεται το κατά πόσο ήταν ενημερωμένο ο λήπτης της ιατρικής αυτής
1: πράξης. Αυτό άλλο. Άλλο σας λέω εγώ ότι, πάντως η δηλωμένη παρενέργεια δεν στοιχειοθετεί. Δηλαδή το χαρτάκι το οποίο έχει μέσα το κάθε σκεύασμα, δεν μιλώ για τα εμβόλια, αν κάποιος το διαβάσει. Αν κάποιος το διαβάσει, θα τρομάξει.
0: Αυτά δεν ήταν χαρτάκι, ήταν
1: ναι, υποχρεωτικό. Σας λέω, δεν μιλώ για το εμβόλιο. Να σας πω, κανένα εμβόλιο δεν παίρνουμε στο σπίτι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το γνωρίζω, επειδή εγώ δεν εμβολιάστηκα. Ναι. Όταν κάνατε τα εμβόλια, υπογράφετε κάποια ενημέρωση?
1: Αν είχα κάποια ενημέρωση.
0: Ναι, έγγραφη. Δηλαδή και υπογραφή ότι ενημερώθηκε για θετικό παρενέργειο.
1: Έγγραφη, όχι. Είχα όμως ενημέρωση.
0: Όχι.
1: Μάλιστα, δεν τη ζήτησα. Δεν τη ζήτησα. Δεν ξέρω, μπορεί να έπρεπε να τη ζητήσω.
0: Γιατί μπαίνανε πολίτες από ό,τι είδα από τις κάμερες και δεν είδα ούτε έγγραφα ούτε ενημερώσεις ότι τους ενημέρωναν.
1: Όχι, ούτε όμως υπέγραφε κανείς πολίτης, όπως υπογράφουμε όταν πάμε να κάνουμε μια επέμβαση, ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη.
0: Ναι, την ευθύνη, αυτό ρώτησα. Ναι, ακριβώς το είπα.
1: Έτσι.
0: Να μάθω, είναι σημαντικό σημείο, ναι.
1: Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας
0: ευχαριστώ. Μ' αρέσει ο ελεύθερος λόγος σας και το ότι δέχεστε και την διαφορετική άποψη.
1: Μα προφανώς.
0: Και καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
1: Προφανώς.
0: Την υπογνώμη στην εκπομπή σας. Και μάλιστα θα ήθελα πολύ να μην αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή ότι οφείλονται θάνατοι. Αυτό εννοείται.
1: Θεωρώ,
0: πως θα ήταν καλή να
1: θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Αλλά εντάξει, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως. Και εγώ σας χαιρετώ από τη Νέα Υόρκη, γιατί εδώ ο ελληνισμός είναι δυνατός. Και τώρα, μια που έχουμε δημοσιεύσει από την Τουρκία που διεκδικεί το μισό Αιγαίο, προτείνω η ενότητα να αυξηθεί ανάμεσα στους Έλληνες παρά τις διαφωνίες για να αντιμετωπίσουμε τη νέα περίοδο
1: δυσκολιών. Κύριε Δημήτρη, δημιούργησαν πάλι ζήτημα με την πώτηση καλωδίου για οπτική ίνα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Το διεθνές δίκαιο εντωμεταξύ επιτρέπει ακόμη και σε τρίτα κράτη, στην ΑΟΣ, όταν περνάνε για την πώτηση καλωδίου, να γίνεται. Αυτοί νομίζω δεν γνωρίζουν ούτε διεθνές δίκαιο, ούτε δίκαιο της θάλασσας, τίποτα. Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε δικαιώματα 12 μιλίων, δεν γνωρίζουν ότι έχουμε ΑΟΣ 200 μίλια δικαιώματα.
1: Κύριε Δημήτρη, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο. Το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
0: Για αυτούς. Εμείς ας το στηρίξουμε.
1: Συγγνώμη για πάρα πολλούς. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα θέματα έχει καταστεί κουρελόχαρτο.
0: Ας πούμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να στηρίξουμε το διεθνές δίκαιο υπέρ της ειρήνης. Αυτό είναι η δική
1: Αυτό είναι γνώμη. Μια πρόταση πολύ σημαντική και την ακούω με πολύ μεγάλη συμπάθεια. Ευχαριστώ.
0: Γι' αυτό δημιουργήθηκε το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε
1: Εγώ,
0: καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Λέγομαι δικηγόρος, Νέα Υόρκη.
1: Γεια σας, γεια σας. Αχρίαστος να είστε, κύριε Δημήτρη. Δεν το λέω με κακό τρόπο. Κυρία Σόφη, αυτό είναι το πρόσωπο που μου λέτε. Δεν ήταν έτοιμος να το κάνει. Δεν θα το έκανε. Υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλυθέα, ελάτε.
7: Μανώλη μου, καλησπέρα, Μανά μου.
1: Γεια σας.
7: Υγεία και χαρά στο σπίτι σου και καλή πρόοδο στο παιδί.
1: Υγεία να έχουμε γενικώς.
7: Μπορώ να δώσω μια απάντηση στην κυρία Γεωργία που σου είπε ότι τα μοναστήρια να μπορούσαν να πάρουν. Δεν γίνεται. Σου είχε πει πριν μια ώρα μια κυρία Γεωργία ότι μπορούσαν τα μοναστήρια, οι καλόγριες να πάρουν γερόντους.
1: Ότι θα μπορούσαν.
7: Ναι, θα μπορούσαν, ναι. Λοιπόν, μου επιτρέπεις να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
7: Σου είπα ότι έχασα το παιδί μου, ε.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, εγώ είμαι μόνος μου.
1: Ναι.
7: Παίρνω 950 ευρώ.
1: Ναι.
7: Δίνω 300 ευρώ στη νύφη μου γιατί είναι χρεωμένη και έχει και δυο κουρίτσα η κακομήρα και ό,τι μπορώ και τη βοηθάνε κι άλλοι συγγενείς και τα λοιπά. Ζήτησα να μπω σε ένα γυροκομείο. Πήρα 7 Μητροπόλεις, Μανώλη μου. Τους είπα το πρόβλημά μου. Μου λέει τι σύνταξη παίρνετε. Τους είπα παίρνω αυτή και μου περισσεύουνε 600 ευρώ. Είναι πολύ λίγα, λέει η κυρία μου.
1: Είναι πολύ λίγα.
7: Πρόσεξε με την Μανώλη μου. Είναι πολύ λίγα. Δεν έχετε, λέει, κανένα κίνητο, κανένα.
1: Η Μητρόπολη, σας το πω αυτό.
7: Αυτά τα γυροκομεία. Πήρα το Σουρλέγγιο.
1: Τα γυροκομεία των Μητροπόλεων.
7: Ναι,
1: εντάξει. Το ακίνητο τι να το κάνετε. Να τους το γράψετε.
7: Ναι. Να τους. Θέλω να πω στην κυρία Γεωργία ότι αυτοί δεν δίνουν.
1: Του αγγέλου τους νερό.
7: Ούτε στο διάβολο λιβάνι.
1: Του αγγέλου τους νερό λένε.
7: Έχω τόσα πολλά, αλλά κάποια μέρα όταν θα μπορέσω, γιατί δεν είμαι καλά τώρα, να σου εξομολογηθώ.
1: Όποτε θέλετε να πάρετε.
7: Ορισμένα πράγματα να φρίξεις.
1: Όποτε θέλετε.
7: Ναι, και ένα τελευταίο για ένα λεπτό μπορώ να σου.
1: Βεβαίως και μπορείτε.
7: Την δεκαετία του 60 ήμουνα στη Γερμανία. Και γνωρίστηκα εκεί πέρα με την. Με την. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ, που τραγουδούσε στην. Παθαίνω και.
1: Και πού τραγουδούσε?
7: Στην Ελβετία και αυτή και οι άλλοι.
1: Ελληνίδα.
7: Ναι, Ελληνίδα. Αχ, μωρέ, πώς την λένε, μωρέ. Σαν το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Πασίγνωστοι, δύο ήταν.
1: Η Μούσχουρη.
7: Η Μούσχουρη και η άλλη μία ήταν η. Θα το θυμηθώ στη διάβανα.
1: Μισό λεπτό, η μία είναι η Μούσχουρη.
7: Και η άλλη.
1: Ελληνίδα και η άλλη.
7: Ελληνίδα, είχε ένα ωραίο όνομα. Αχ,
1: η Λέανδρος.
7: Μπράβο, η Βίκη Λέανδρος. Ναι, τη γνώρισα.
1: Μου είδε και τον Ακύλα τώρα προχθές.
7: Την είχα γνωρίσει εκεί σε ένα εστιατόριο, να πούμε, στο Ντίσσελντορφ και μου λέει, μου είπε τα λοιπά, λέει, πώς βρίσκεσαι στη Γερμανία. Λέω, Γκάσταρμπάιτ. Αποκλείεται, μου λέει. Είδε τη σημαία που είχα στο πέτο μου, την ελληνική. Γιατί το ντυσιμό σας, λέει, δεν είναι. Είναι ακριβό, πολύ ακριβό, λέει, το ντυσιμό σας τα λοιπά. Και λέω, γι' αυτό ήρθα στο Ντίσσελντορφ, λέω, γιατί στην Γένιγκστράσε είναι το Μπράουνικ, εκεί λέω, με σύστησε, λέω, ο μαέστρος μου να πάω, έχει, λέω, μια αδερφή εκεί που δουλεύει μέσα. Αυτό, λέει, εκεί μέσα, λέει, ψωνίζω, λέει, τέλος πάντων, μη στα πολύ λόγω για αυτά τα πράγματα. Και μου λέει ότι την άλλη εβδομάδα έχω, λέει, ένα ραντεβού στη Βόνη, στη Deutsche Welle. Να δώσω μια συνέντευξη. Αν θέλεις, μου λέει, γιατί γνωριστήκαμε, τι είπα εγώ, ποιος είμαι και τα λοιπά, ότι ήμουν στρατό και τα λοιπά. Ευχαρίστως. Τότε λέει, θα σε περιμένω, λέει. Όχι, λέω, θα πάω εγώ μόνος, θα πάω εγώ με το τρένο, λέω, και θα συνδεθούμε και ποια ώρα, και τα λοιπά, ήταν 7 η ώρα.

0: 2.400 χιλιόμετρα μακριά από τη γαλάζια πατρίδα. Σας μιλούν τα παιδιά της Ελλάδος που αφήνοντας τη γαλάζια πατρίδα ξενιτεύτηκαν στη ξενιτιά, που ίσως με την κουραστική εργασία τους κατορθώσουν και νικήσουν την κατάρα της φτώχειας. Ολομόναχοι, έχοντας για συντροφιά ένα ράδιο, ένα πικάπ ή μαγνητόφωνο που τους δίνει χαρά ή στενοχώρια αναλόγως του στίχους του Μουσουργού. Αμέσως λέει, κύριε Γιάννη, πέρτο, και το μετέδωσε η Deutsche Welle. Μου λέει, πού το σκέφτηκες αυτό, μου λέει. Που ξέρω άλλο έτσι μου ήρθε τώρα και τα λοιπά, τη γαλάζια πατρίδα. Α, λέει, θα στείλω, λέει, στο προξενείο και στο Υπουργείο των Εξωτερικών στην Ελλάδα, μαζί με την Ελλάδα να βάλουν και συνέχεια τη γαλάζια πατρίδα. Και πραγματικά το κάνανε, Καμία, δεν πήραν καμία απάντηση. Πριν 3 χρόνια θυμήθηκα αυτό το χαιρετισμό και πήρα τηλέφωνο τη Νέα Δημοκρατία, ήταν αυτό ο Μητσοτάκης που ήταν κλπ. Και του είπα, έτσι είμαι απόστρατος, είμαι εκείνο με εκείνο, αν μπορεί θέλω να με συνδέσετε με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Λέω, λέει, τι θέλετε, είμαι ο ιδιαίτερός του. Λέω, έτσι και έτσι. Η Τουρκία, λέω, επέρεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ εμείς είμαστε εδώ γαλάζια πατρίδα. Γιατί, λέω, δεν το εφαρμόζετε κι εσείς. Αυτό το λέω σήμερα, γιατί σήμερα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο στην τουρκική βουλή και θα ψηφιστεί την 1η Ιουνίου. Που για το νομοσχέδιο αυτό θα μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα και θα βάλει μέσα και κάτι για τα νησά και κάτι εκείνο, κάτι εκείνο. Λοιπόν, έτσι σας το λέω και αυτό, έτσι να το δεν πιστεύω, δεν γίνει τίποτα, δούμε. Και για αυτά θα έχουμε και άλλα προβλήματα πολλά με την Τουρκία από ό,τι βλέπω και τα λοιπά. Σε κούρασα, ε.
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό είναι εδώ, για να μιλάμε.
0: Σε ευχαριστώ. Σε χαίρομαι. Σε ακούω χρόνια πολλά σε ακούω. Δεν είχα μιλήσει ποτέ. Λοιπόν, αλλά τώρα σε ακούω ωραία και τα λοιπά και εύχομαι να περάσεις μια όμορφη ζωή, γιατί είναι πολύ λίγη με τη γυναικούλα σου και να έχει καλή πρόοδο το παιδί σου. Και η ζωή είναι ωραία μέχρι και μπορείς και την ζεις όμορφα. Εγώ πάνω σε ένα κρεβάτι εδώ και τα λοιπά, συχάθηκα τον κόσμο όλο, αγαπημένο μου αδερφέ. Λοιπόν,
1: είστε καλά, κύριε Παναγιώτη, καλό ξημέρωμα.
0: Θα ξαναπάρω καμιά φορά.
1: Όποτε θέλετε, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ, σε αγκαλιάζομαι, αγάπη. Ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί σου.
1: Να είστε καλά.
0: Αμήν.
1: Ο κύριος Κώστας από το Γάλλο, ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Ναι, γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για την κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Απαράδεκτοι κόφτες για αμαία, ακόμα και σε αυτά τα πας-πας. Πώς τα λένε, της κοροϊδίας που τα λέει και ο λαός μας. Θέλω να πω το κόφτη που κάνει με ανθρώπους αμαία.
1: Ναι.
2: Έτσι, με αναπηρία. Έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία που κινούνται αποκλειστικά με αυτά αναπηρικά οχήματα και λαμβάνουν το επιδόν του ΟΠΕΚΑ, αποκλείστηκαν από την επιδότηση των καυσίμων, αυτό που είναι, το κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Λόγω, λέει, υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Μάλιστα.
2: Λέει, επειδή στο φορολογητέο, ας πούμε, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Κύριε Μητσοτάκη, να τα ακούτε αυτά, γιατί έχετε πει κάτι. Γιατί στο εισόδημα συμπεριλαμβάνει, έτσι, και πώς το λένε, το επίδομα της αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
1: Ναι.
2: Έτσι, που αυτό το επίδομα
1: συμπεριλαμβάνεται στο ναι, φορολογητέο εισόδημα,
2: ναι,
1: και άρα πετάει κόσμο εκτός κριτηρίου.
2: Μάλιστα, μισό λεπτό. Ο νόμος όμως δεν το λέει αυτό.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Αυτό είναι, ακούστε.
1: Εννοείται για τα 300.
2: Όχι, το επίδομα που παίρνουν οι ανάπηροι από τον ΟΠΕΚΑ, όποιο και να είναι.
1: Ναι.
2: Όχι από τον ΟΠΕΚΑ, το επίδομα αναπηρίας που παίρνουν.

0: είναι ανάπηροι. Ναι. Ο Πεκάτο δίνει αυτό. Λοιπόν, δεν φορολογούνται και εξαιρούνται από το συνολικό δηλωθέν εισόδημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, το λέει ο νόμος. Και το είχε πει και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Η πράξη όμως δείχνει ακριβώς το αντίθετο, κύριε Πρωθυπουργέ. Τι γίνεται. Και το ωραίο ποιο είναι. Πριν λίγες μέρες θυμάσαι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε για δίθεν μέτρα στήριξης της αναπηρίας και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, τι, την αναπηρία την λογαριάζεται ως κόστος. Έτσι. Και δεν προστατεύει τους ανθρώπους με αναπηρία.
1: Δεν το ξέρετε ότι και το παιδί είναι κόστος, τεκμήριο.
0: Τεκμήριο είναι κόστος. Αλλά όλοι οι άνθρωποι από πριν γεννηθούμε κύριοι πληρώνουμε φορολογία. Όταν από την κοιλιά της μαμάς πληρώνουν ο άνθρωπος φορολογία. Που αγοράζει η μαμά τα φάρμακα, που αγοράζει το ένα και το άλλο. Μετά όταν μεγαλώσει το παιδί αγοράζει τροφές, το ένα και το άλλο. Πληρώνει ΦΠΑ. Καταλάβατε.
1: Mm.
0: Πριν γεννηθεί ακόμα το άνθρωπος πληρώνει ΦΠΑ και ξέρω εγώ φόρους, κύριε οικονομολόγοι της κυβερνήσεως. Και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Γιατί ξέρουμε και εμείς από οικονομολογία, όπως τη λέω εγώ. Mm. Του λαού την οικονομολογία, του πεζοδρομίου, καταλάβατε.
1: Mm.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ και τώρα κύριοι, να γίνουν άμεσα αποδεκτά οι αιτήσεις. Έτσι, για την επιδότηση καυσίμων των ανθρώπων με αναπηρία.
1: Μες.
0: Ανεξάρτητα από ισοδηματικά κριτήρια. Έτσι, ποσοστό αναπηρίας και από τα ΚΕΠΑ, ας πούμε, που έχουν περάσει. Έτσι. Έτσι είναι αυτό εδώ. Γιατί είναι αναπηρικό επίδομα και τη δίνουν για τις ανάγκες των ανθρώπων, κύριε Πρωθυπουργέ. Και είναι αφορολόγητο αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το. Βεβαίως είναι αφορολόγητο. Δεν περνάει μέσα. Μα το λένε. Το λένε, άμα δείτε και τα φορολογικά, αυτό είναι. Άσχετος καταργεί τα καύσιμα. Λοιπόν, και όπως λέει εδώ και τώρα ο λαός μας και οι ανάπηροι, να καταργηθούν, κύριε Πρωθυπουργέ, τη διβάσακτη φόρη στα καύσιμα και στα είδη πλατείας κατανάλωσης, στα τρόφιμα και να επιβληθεί πλαφόν στην τιμή πώλησης, έτσι, του πετρελαίου, της βενζίνης, από τα δηληστήρια, κύριε Πρωθυπουργέ. Πλαφόν θα βάλετε στα δηληστήρια. Εκεί είναι το κλειδί, κύριε Πρωθυπουργέ. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Τη Δευτέρα είχα πάει στην Καλλιθέα.
1: Ναι.
0: Είχε εκεί πέρα, ήταν 50 χρόνια από τη μεγάλη κατάληψη του οίκου Τυφλών. Εκεί της Καλλιθέας και της Θησαίως που
1: ήταν.
0: Ναι, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, τυφλοί με αναπηρία και παλαιοί και παιδιά που ήταν τότε στην εξέγερση αυτή,
1: mm-hmm.
0: που ήταν τότε. 5 μήνες κράτησε αυτό. 5 μήνες. Βέβαια, είδαμε και ένα ντοκιμαντέρ εκεί πέρα που έχουν γυρίσει. Όχι, ήταν πραγματικό. Τα επεισόδια, η αστυνομία τους έβερνε, τους κυνηγούσε, δεν τους άφηνε να κάνουν διαδηλώσεις στο Σύνταγμα στους δρόμους, τους πήγαινε μέσα. Και βέβαια, ναι, και αυτός ο αρχιεπίσκοπος εκείνης της εποχής, το ξέχασε το όνομά του, ήταν εναντίον τα παιδιά. Και τι λέγανε. Τα παιδιά λέγανε ότι, ξέρετε τι γινότανε, ότι μετά τα 16 τους χρόνια τα παιδιά εκείνα τα έδιωχναν από το Ίδρυμα.
1: Ναι.
0: Στην επαιτία. Το έδιωχναν. Τι να κάνουν 16 χρόνων παιδί να τον διώξεις, πού να πάει, πώς θα ζήσει. Τυφλό παιδί. Ξέρω εγώ, πει να ζητιανέψεις. Ζήσε όπως μπορείς, του λέγανε. Ακούσε απ' άνθρωποι. Και φωνάζαν τα παιδιά, εμείς απαιτούσαμε ψωμί, δουλειά και όχι ζητιανιά.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ταινία πρώτη φορά συγκλονίστηκα που την είδα αυτή. Κράτησε κάνα 20 λεπτό αυτή. Ναι, ήταν πραγματικά ψιλοδαρμή να τους δεις. Τους κυνηγούσαν οι αστυνόμοι το ένα και το άλλο, φυλακίσεις τους πηγαίναν. Άλλο πράγμα να πούμε. Κάθε ξεσηκωμός είχε γίνει. Έτσι, 5 μήνες κάτι κατάληψη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άρα για το κράτος, για να πειρία, λυπάμαι κύριοι απάνθρωποι, το, κάθε των κυβερνήσεων και οι ίδιοι και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνανε, έτσι. Το είχαν ότι είναι κόστος. Δηλαδή, τους ανάπηρους κύριοι, πού τους πετάμε, στα τάρταρα, τους βγάζετε στη ζητιανιά, όπως γινότανε παλιά, και τους λέγανε ζήσε όπως μπορείς, ζήσε, ζήσε όπως μπορείς, τους φωνάζανε. Οι διευθυντάδες από εκεί που είχαν και να δεις αυτό το κυματέρ να κατηγοράει ο διευθυντής εκεί πέρα, να τους λέει ότι ήταν, ξέρω εγώ, τρομοκράτες το ένα και το άλλο, κατάληψη στο σχολείο το ένα, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, δεν είναι δικό σας η σχολή. Άκου κάτι πράγματα, δηλαδή τρελάθηκα πρώτη φορά, έκλαιγα πραγματικά. Άμα τη τύχη ρε παιδιά και τη δείτε αυτή την ταινία που κρατάει θα τίποτα, σαν να είναι εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι μου θύμιζε. Ναι, τα συνθήματα. Και ένα ωραίο πράγμα που συγκινήθηκα πάρα πολύ, ο Ριζοσπάστης είχε γράψει τότε, συνέχεια τους έγραφε για αυτά τα παιδιά. Και το ξέρετε το Ριζοσπάστη, κύριε, τον κυνηγούσαν και τον πηγαίναν στα δικαστήρια επί τρία χρόνια. Επί τρία χρόνια, γιατί έγραφε και αυτά τα πράγματα, ότι ήταν κοντά στα παιδιά. Βέβαια ήταν πάντα. Αυτό ήταν επί Καραμαλή, το, πώς είναι, το 76 ήταν αυτό, πριν 50 χρόνια τόσο ήταν, επί Καραμαλή ήταν. Ναι, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Σεβασμός, κύριε Πρωθυπουργέ, και της κυβέρνησης και όποια κυβέρνηση να υπάρξει, σεβασμός τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί, είναι χρήσιμοι. Έχουν γίνει επιστήμονες.
1: Άχρηστος άνθρωπος δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις φίλε μου.
1: Μάλιστα.
0: Άσε δεν μπορώ, ευχαριστώ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ανοίγουσα από τα Γιάννησα. Νίκο.
2: Αχ, Μανώλη. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, ωραία.
2: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά με έβαλε θέματα ο προηγούμενος ο Κώστας. Ήταν εδώ στην Καλυθέα, εδώ στην πλατεία Κύπρου, προχτές.
1: Έτσι μου είπε ο άνθρωπος.
2: Ωραία. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Πάνω σε αυτό που είπα, ας ξεκινήσω από την κατάληψη του 76. Βέβαια, εγώ τότε ήμουνα πιτσιρίκι και 10 χρονών. Δεν είχα περάσει από τη σχολή.
1: Ναι.
2: Αλλά γνωρίζω πάρα πολλούς ανθρώπους. Προέρχομαι από τον ίδιο χώρο, ως γνωστόν. Ενώ...
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Συγκεκριμένα από τον ίδιο χώρο, δηλαδή του είδους αναπηρίας. Μιλάμε για τα άτομα με προβλήματα όρασης, γιατί δεν είναι μόνο οι ολικά τυφλοί, είναι και οι μη βλέποντες που λένε.
1: Σωστά.
2: Που χρειάζονται ας πούμε κάποια ειδική βοήθεια, είτε στην εκπαίδευσή τους είτε γενικότερα. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε.
1: Ναι.
2: Θα συμφωνήσω. Έγινε πραγματικά μια πολύ ωραία εκδήλωση. Προβλήθηκε, δεν ήταν ολόκληρο το ντοκιμαντέρ που είχε γυριστεί εκείνη την εποχή.
1: Ναι.
2: Είναι σχετικό με την κατάληψη του 76, είναι της Ελένης Παπαλιού το ντοκιμαντέρ. Όποιος θέλει μπορεί να το αναζητήσει, να δει την πατρική περιποίηση των παπάδων,
1: ναι,
2: και του τότε αρχιεπίσκοπου του Σεραφείμ και του πρωτοσύγγελου και του Σκηνιωτάκη. Αυτός μετά έγινε, αν θυμάμαι καλά, έγινε κάπου, έγινε Μητροπολίτης και όλα. Λοιπόν, χριστιανικές πράξεις, απειλές, διώξεις, με το που έγινε η κατάληψη συγκεκριμένα, αμέσως πήγαν και κλείσανε τις αποθήκες, την αποθήκη τροφίμων. Mm. Τη μείνανε πιτσιρίκια, μιλάμε για, δεν μιλάμε μόνο για τα μεγάλα τα παιδιά, και πιτσιρίκια 6-7 χρονών μείνανε νηστικά. Μένανε νηστικά, βέβαια, τα άτομα που κάναν την κατάληψη βρήκανε τρόπο και να φάνε και να επικοινωνούν με τον έξω κόσμο και απ' όλα. Ιδιαίτερη, έτσι ας την να πούμε, ήταν αξιοσημείωτο μάλλον, σημαντικότατη, ήταν η βοήθεια του λαού της Καλλιθέας. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος, τότε ήταν ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Γάλλος.
1: Ναι.
2: Έμπρακτη βοήθεια. Και σε τρόφιμα και σε οτιδήποτε χρειαστήκαν τα παιδιά, οι άνθρωποι ας πούμε, που κάναν την κατάληψη. Βέβαια από τότε μέχρι τώρα, εδώ και 50 ακριβώς χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια.
1: Mm-hmm.
2: Πετύχανε πολλά πράγματα με αυτή την κατάληψη. Άνοιξε δρόμος για κατακτήσεις. Αυτό είναι απάντηση σε αυτούς που λένε περί αγώνων που πάνε στο Βρόντο. Που είναι... Λοιπόν, πετύχανε τότε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η κατάληψη οδήγησε και στη δημοσιοποίηση του Ιδρύματος. Το ανέλαβε το κράτος, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Έτσι μετονομάθηκε και όχι 20 τυφλών.
1: Ναι, ναι.
2: Ένας τίτλος που εγώ τον συχαίνομαι να τον ακούω. Επίσης, μια παρένθεση. Συμβολή της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, σημαντικότατη. Έριξαν ξύλο με την ψυχή τους. Δέρνανε τυφλούς ανθρώπους, δέρνανε ανάπηρους ανθρώπους με την ψυχή τους. Σέρνανε στα τμήματα και στα κρατητήρια, στέλνανε κόσμο με την ψυχή τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Από τότε μέχρι τώρα λοιπόν κυλήσε πολύ νερό στο αυλάκι. Κατακτήσεις που πάρθηκαν τότε, που μπόρεσαν και πάρθηκαν τότε, σιγά σιγά παίρνονται πίσω από τις διαχρονικά τις κυβερνήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα αν δουλεύουν 100 τυφλοί, είναι ζήτημα.
1: Ναι.
2: Σε...
1: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω εγώ, διότι είμαι από το χώρο, γι' αυτό μιλάω.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Είναι καλυφτής και τα λοιπά. Λοιπόν, από χίλιους, πάνω από χίλιους τυφλούς που δούλευαν τη δεκαετία του 80 τα τηλεφωνικά κέντρα, εγώ τηλεφωνητής ήμουνα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν δουλεύουν, άντε να δουλεύουν καμιά εκατοσταριά. Η τεχνολογία έχει κάνει βήματα, όχι βήματα, άλματα. Μπορούν να ανοιχτούν νέοι επαγγελματικοί, να το πούμε, ορίζοντες για τους τυφλούς.
1: Ναι.
2: Αυτό φυσικά είναι για την κυβέρνηση ένα πάρεργο, δεν το θέλω. Ας τους καλύτερα στο σπίτι, πέτα τους εκεί πέρα ένα ξεροκόμματο εν είδη επιδόματος και ας εκεί πέρα διαβιούν, να επιβιώνουν.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και γενικά στον χώρο των ΑΜΕΑ, στον χώρο των αναπήρων υπάρχει θέμα με επαγγελματική αποκατάσταση κτλ. Εδώ βάζουν χέρι και βγάζουν στο σφυρί σπίτια αναπήρων. Επαγγελματική αποκατάσταση θα κοιτάξουν. βάζουν στη ζυγαριά κόστος όφελος. Αυτά θα κοιτάξουν, θα κοιτάξουν. Φάρμακα, τεχνικά βοηθήματα για τους, για τους τυφλούς, για τους ημιβλέποντες. Τεχνικά βοηθήματα δεν δίνονται. Φάρμακα για τους χρονίως πάσχοντες ή για ανθρώπους οι οποίοι, ναι, η αναπηρία γεννάει και κάποιες ανάγκες, έτσι.
1: Σωστά.
2: Κάποιες θεραπείες, κάποια αυτά. Δεν καλύπτονται. Πρέπει να τα πληρώνει ο ανάπηρος. Και πολλές φορές πληρώνει και στο 100% τη συμμετοχή του.
1: Μάλιστα.
2: Θεραπείες, κοινωνικές, δημόσιες δομές δεν υπάρχουν. Κλείνουν ειδικά σχολεία. Μάλιστα θα γίνει μια κινητοποίηση στις 23 του Μάη, πανελλαδική, για την ειδική αγωγή. Αυτά το επαναλαμβάνω. Η ανάπηρη είναι κόστος για την κυβέρνησή μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, θα έχουμε και έχουμε να δούμε μπροστά μας κι άλλα. Και περικοπές θα δούμε κι άλλες. Και στα επιδόματα και στις αναπηρικές συντάξεις. Η πολεμική βιομηχανία πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Τα 800 δισεκατομμύρια της Ευρώπης για τους πολέμους που στείλουνε, που ήδη έχουν ανάψει στη γειτονιά μας. Ποιος ξέρει που αλλού ακόμα θα μας έρθει.
1: Ποιος ξέρει, κανείς δεν ξέρει.
2: Λοιπόν, από κάπου πρέπει να βγουν.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Μανώλη.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου.
2: Εντάξει, δεν είχα, ήθελα άλλα να πω, αλλά όχι σήμερα.
1: Ντάξει,
2: αλλά με βάλε στα αίματα ο Κώστας.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια.
1: 38 λεπτά μετά τη μία. Πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια και να βάλουμε τραγουδάκι. Ο κύριος Νίκος Λικούρης είναι στη ρυθμίση των ήχων. Γεια σας, κύριε Νίκο. Έχουμε χαιρετήσει και τον Λάσκαρη Αγοραστό. Και νωρίτερα ήταν ο Γιάννης Χαραγευρακής. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Όχι, Μαρία Ψάλτη. Συγγνώμη. Λοιπόν, χαιρετισμούς έχεις, Νίκο, από τον Μπούμεραγκ. Ο Νίκος από τον Γιάννητσα. Και εσύ, μωρέ, τι έχεις και εσύ χαιρετισμούς. Αϊ. Λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία λέει το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτίστως δουλεύουν για το μεγάλο ελληνικό κεφάλαιο, δευτερευόντως και τριτευόντως δουλεύουν για τον απλό λαό. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια, οπότε θα καταλάβει 100% απλός ελληνικός λαός. Γεια σας, κύριε Λογοθέτη. Η επιστημονική κοινότητα, μου γράφει ο Σίλερ, ζυγίζει τις επιλογές της Ενώσης Παγκόσμιων Απειλών με ραγδαία εξάπλωση. Όπως ο COVID και αναλαμβάνει και ρίσκα, αν χρειαστεί, θα πάρει και ρίσκα για να σώσει εκατομμύρια ζωές. Εύκολα κάνουμε κρίση και αναλύσεις, όταν δεν έχουμε εμείς αποφασίσουμε για τους άλλους. Να έρθουμε στη θέση αυτών που στα χέρια τους ήταν ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ στα Αττίνες παίρνουμε για τρέμμα. Μα άλλο ένα έμφραγμα, το ρισκάρεις. Μάλιστα. Η αναγραφή των παρενεργειών στα φάρμακα, στο φύλλο οδηγιών χρήσης, δεν απαλλάσσει αυτόματα τη φαρμακευτική εταιρεία από κάθε ευθύνη, αλλά αποτελεί ένα χρήσιμο νομικό και ρυθμιστικό εργαλείο. Για τον περιορισμό της, μου γράφει ο κύριος Μάκης. Γεια σου Ιωσήφ από την Αριζόνα. Γεια σου φίλε μου. Φαντάζομαι για αυτό που είπα για τον Τραμπ. Είναι αυτό που μου έχεις γράψει. Γεια σου Τεκ. Τεκ, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε κοινά σημεία μεταξύ μας και να εξαλείψουμε διάσπαση. Δεν μπορούμε ρε παιδί μου. Δεν το έχουμε. Ιωσήφ, εγώ μιλάω για την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας. Και αν θες να μιλήσω για την παγκόσμια, για την διεθνή επιστημονική κοινότητα, εντάξει, και στην Ελλάδα υπάρχουν διαφωνίες. Δεν το συζητώ. Αλλά δεν θα πω ποτέ στην συζήτηση για τα εμβόλια σε επίπεδο παραφιλολογίας και χωρίς αποδείξεις. Ούτε για αστεία. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Δεν είμαι εγώ ούτε υπέρμαχος των εμβολίων, ούτε. Πώς το λένε, πληρώνομαι από καμία εταιρεία. Γνωρίζω όμως πολύ καλά και τι δουλειά κάνουν τα φάρμακα και τι δουλειά κάνουν τα εμβόλια. Έτσι, και δεν με ανάγκασε στην ηλικία μου κανείς να πάω, ούτε θα έτρωγα κανένα πρόστιμο. Δεν ξέρω, μπορεί και να τρώγα. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν δεν έκανε εμβόλιο, δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά πήγαμε δική μου, με πλήρη συνείδηση δική μου και ανέλαβα την ευθύνη και για δικούς μου ανθρώπους όταν νόσησα να εμβολιαστούν. Προφανώς δεν το έκανα για να σφετάνω. Λοιπόν, ο Ρακούνιος λέει κάτι σωστό κατά την προσωπική μου άποψη. Όταν λέει 16 είχαν καταλήψει και κινητοποιήσεις, φωνάζοντας ότι δεν αντέχουν άλλο, ο αισμός τους λέει αλήτες και η κυβέρνηση τους στέλνει τα ΜΑΤ. Όταν αυτοκτονούν, ο αισμός κάνει ότι λυπάται. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, κυρία Ζαχαράκη. Απλά το αναφέρω γιατί, για να είμαι δίκαιος. Αυξήθηκε, λέει, η θνησιμότητα από καρδιακά επεισόδια υποκαρκίνους και αύξηση αυτοάνωσης. Δεν το έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη? Βεβαίως, κύριε Μιχαήλ. Θέλετε, κύριε Μιχαήλ, να κλειστούμε για 2 χρόνια στο σπίτι και να δείτε μετά από 2 χρόνια και οι δυο μας τι θα αναπτύξουμε? Να το συζητήσουμε γενικώς, δηλαδή. Γιατί όλοι λένε το εμβόλιο, δεν λέει κανείς για τον εγκλεισμό, δεν λέει κανείς για την αύξηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που κατανάλωναν οι πολίτες κατά τη διετία αυτή. Που βρίσκανε στα λίμματα, πέρα από το κορονοϊό, βρίσκανε κόκα. Γιατί σωστά, η κοκαίνη δεν προκαλεί ενθράγματα, όχι. Είναι άχνη ζάχαρη. Λοιπόν, που αυξήθηκαν, ας πούμε, τα ψυχοτρόπα φάρμακα και χιλιάδες άλλες ουσίες. Μην τρελαθούμε τώρα. Βεβαίως και έχω ακούσει. Δεν ξέρω, μωρή Γιάννη, γιατί δεν πετάνε έναν ιό στην Ιγυρία, δίκιο έχεις. Άμα θέλουν να μειωθεί ο πληθυσμός, έλατε. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσουμε με τον Γιάννη. Γεια σας, κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Η κυβέρνηση, λέει, δεν φαίνεται να κάνει κάτι δραστικό για το δημογραφικό. Εξαρτάται, κυρία, και από ποια μεριά το βλέπετε. Τι εννοείται δραστικό? Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι δραστικό, όντως. Να μην είναι όμως αυτό που εννοείται. Εννοείται, κύριε Νίκο, ότι δεν θα αναφέρω κάτι άλλο. Λέει ότι ήθελα να σας πω ότι η παρενέργεια στο εμβολίου μου προκάλεσε ένα άτυπο Πάρκινσον. Άτυπο Παρκινσονισμό. PCP και έχω πρόβλημα με την αστάθεια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό πριν. Το η παρενέργεια στο εμβολίου φαντάζομαι δεν σας το έχει βεβαίωσει κάποιος γιατρός. Είναι πιθανό όμως να είναι το εμβόλιο υπεύθυνο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν το ξέρω. Ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, έτσι, αλίμονο. Αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποιος γιατρός που να σας έχει πει ότι αξίζει το εμβόλιο αυτή. Γιατί αν υπάρχει γιατρός που να τον μπορεί να το βεβαιώσει, θέλω να του μιλήσω. Να μου εξηγήσει πώς το βεβαιώνει, αυτό εννοώ. Κυρία Ελισάβετ, δεν νομίζω ότι θα... Να το διαβάσω. Υπάρχει, λέει, περίπτωση ο Λαζόπουλος να μπει στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα? Κατά την προσωπική μου άποψη, καμία. Αν θέλει ο Λαζόπουλος, εγώ προσωπικά τον εκτιμώ πολύ ως καλλιτέχνη και τον θεωρώ και πολύ έξυπνο άνθρωπο. Δεν ξέρω πόσο έξυπνο θα ήταν να ασχοληθεί με την πολιτική. Γενικά είμαι υπέρ της άποψης ότι οι ικανοί άνθρωποι όταν μπλέκουν με τα πίτωρα τους τρονικότες. Αυτή είναι η άποψή μου για την πολιτική. Αυτά. Βάλε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, μου στείλω Boomerang μία φωτογραφία, μία διαφήμιση παλιά της Volkswagen, το Sirocco, το πρώτο. Στα 1100, καλά. Μπιζουδάκι ήταν και τα 1100 κυβικά, έτσι. Και βλέπω τότε, δεν ξέρω, πρέπει να είναι δεκαετία 80. Είχε και 1400-1500 κυβικά, 1450 και 1600 με κορυφαίο, κοτοκορυφαίο, με περισπωμένη, έτσι, στο αλφαγιώτα. Το GLI που έχει επιτάχυνση, οξείες δασίες, αυτά είναι. 0,80 χιλιόμετρα σε 6 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 185 χιλιόμετρα. Ήταν σφαίρα από τότε το Sirocco. Ωραία αμάξι. Με διπλά φανάρια στρογγυλά και δίπλα το χαρακτηριστικό το πορτοκαλί. Τρία στη σειρά. Τα διπλά τα φανάρια, το σήμα της Volkswagen. Αυτοκινητάρα, Boomerang. Αυτοκινητάρα. Και μεγάλο σε μέγεθος. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four οι δηλώσεις του Ματίας Λεσόρ. Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε, δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό που ταιριάζει όταν φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί. Κρατάω την ατάκα του. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν εμφανιστήκαμε.
0: Κάρφωσε τον Αταμάν.
1: Δεν ήμασταν έτοιμοι. Είπα νωρίτερα τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι έχει γίνει μέσα στη εβδομάδα στο εσωτερικά του κλαμπ. Πρέπει να βελτιωθούμε και πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα και να κάνουμε και να το κάνουμε για τον κόσμο μας και ζητώντας συγγνώμη. Ο Αταμάν συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε, του θύμισαν πως είχε πει ότι θα φύγει αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, σηκώθηκε και έφυγε. Νωρίτερα είπε, πρέπει να αποδεχτούμε την ήττα και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ τη Βαλένθια. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο, επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαμε τους πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Κάνει μια ανάλυση. Η Βαλένθια είχε 9 τρίποντα, εμείς, λέει, η Βαλένθια είχε 18 δίποντα, εμείς 14 δίποντα, υπάρχει μεγάλη ισορροπία, αλλά ξανά στα φάουλ δεν υπάρχει ισορροπία. Η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8, όπως έγινε και στο Game 4. Αυτό είναι όλο, δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο για αυτό. Λέει, αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Αταμάν, δεν εκτέλεσε καμία βολή. Το τρίτο παιχνίδι στη σειρά στο Game 3 και στο Game 4 στο ΆΚΑ και απόψε εδώ στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή. Ο Κέντρο Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ της Ευρώπης. Για τα φάουλ που χρεώθηκε ο Ναν και αν έπαιξαν ρόλο στο ότι δεν εκτέλεσε φάουλ, αν δεν παίρνει το φάουλ που περιμένει, παίχτες όπως ο Ναν, αγχώνονται στο παρκέ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Λέω ότι η Βαλένθια παίξε πολύ καλό μπάσκετ, το ομαδικό μπάσκετ ήταν εξαιρετική με άμυνα, στην άμυνα. Και για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι τα ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Αν τα κριτήρια, παραλαμβάνει, είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, τώρα να πω εγώ το δικό μου σχόλιο. Δεν γίνεται ο κύριος Αταμάν χθες να λέει πριν το παιχνίδι ότι τρεις διαιτητές που το σφυρίζουν είναι οι καλύτεροι της Ευρώπης και οι κορυφαίοι, γι' αυτό τους βάζει η Ευρωλίγκα και σήμερα πάλι δικαιολογημένα μπορεί να βγάζει τα θέματα για τη διαιτησία. Δεν γίνεται. Πάντως είναι ένα δύσκολο βράδυ.
0: Δεν υπάρχει αντίδραση για να κοπλώ ακόμα.
1: Δεν έχω δει αντίδραση ακόμα.
0: Πρέπει να σου πω πάντως ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να σου πω ότι γίνεται μακελιό κατά του Αταμάν και πολλών παικτών.
1: Λογικό.
0: Επίσης υπάρχει μια επίθεση για Νάη στον Αταμάν του Προέδρου της Χάπερ Τελαβίβ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Είναι, λέει, είσαι ασεβής και εξοργιστικός. Οι παίκτες σου νιώθουν ότι δεν έχουν προπονητή. Έχουν μπιφ αυτοί. Τι έχουν, έχουν θέμα.
1: Έχουν θεματάκια. Ναι. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα έχασε. Εκτός έδρας από την Αλαβές, Αλαβές Μπαρτσελόνα 1-0.
0: Αλλά δεν την νοιάζει, αφού
1: έχει τέτοιο. Δεν την νοιάζει, έχει πάρει τον τίτλο. Η Μπαρτσελόνα έχει 91-77. Η Ρεάλ. Πού η Ρεάλ παίζει.
0: Η χαρά του στοιχηματέα ήταν αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, η Ρεάλ παίζει σήμερα με την Οβιέδο.
0: Και αυτό δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Τι, ναι, να πω ακόμα δύο ειδήσεις εδώ, γιατί έχω και τον Νίκο που είναι.
0: Α, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ζητούν από τους από εκείνους που έχουν εισιτήρια να μην τα πουλήσουν στους Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι πρέπει να είναι άδειες οι θέσεις τους. Και πολλοί ζητάνε σπανούλη προπονητή.
1: Ωραία. Για το πρώτο, δεν γίνεται τα εισιτήρια να είναι άδειες θέσεις. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Εμπόριο κάνει η Ευρωλίγκα.
0: Συγγνώμη, αν το έχω αγοράσει εγώ και δεν πάω, δεν θα είναι άδεια θέση.
1: Ξέρω τώρα πώς θα τη διαχειριστεί.
0: Τι θα το διαχειριστεί, μπορεί να γίνει μια κατανομή. Θέση μου.
1: Δεν μπορεί να γίνει νέα κατανομή.
0: Μα το έχω πληρώσει, δεν κάθεται κανείς.
1: Αν το έχει πληρώσει, εντάξει.
0: Μα αυτό σου λέω. Μα δεν έχει, δεν υπάρχει εισιτήρια στην αγορά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τώρα, εν τω μεταξύ, όλοι οι influencers.
1: Έλα, εντάξει, όλοι χάσανε το.
0: Όλοι οι πατατάκιδες που είχαν πάρει εισιτήριο τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός τους. Για να το κάνουν το εισιτήριο.
1: Τα οπίστε. Αν έχει την καλοσύνη, τα οπίστε. Θέλω να μιλάμε ωραία, ε. Ωραία. Δύο παραδέκα.
0: Πισινός είπα, δεν είπα κόλλος.
1: Εντάξει.
0: Συγχαρητήρια, φίλε.
1: Ξαναλέω ότι έχασε η ιστορία, χάθηκε στο τρίτο παιχνίδι. Το ξαναλέω. Ωραία, καλοί influencers, πώς αυτούς λένε, καλοί κοσμικοί που πάνε στο γήπεδο. Παιδιά, όμως αυτά δεν δίνουν τις νίκες. Όταν οι άλλοι, η Βαλένθια είναι πυρωμένη. Λοιπόν, επειδή εδώ ο Νίκος, ο φίλος μας, μας λέει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πέρασε στο Final Four στο Champions League του Πόλο, στους άντρες. Νίκησε με 7-6 στα πέναλτι την. 6-5, συγγνώμη, στα πέναλτι την Πρέσια στην Ιταλία. 11-11 η κανονική διάρκεια και πέρασε στο Πόλο στο Final Four. Και εθνική ομάδα Handball κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία. Πρώτο παιχνίδι για τα playoff του Παγκοσμίου Οργανισμού 2027. Και πάει με τον αέρα των δύο γκολ. Πολύ σημαντική είναι και πέναντι σε πολύ μια δύσκολη ομάδα. Στο δεύτερο παιχνίδι που είναι την Κυριακή στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ, να διεκδικήσει μήπως μπορέσει να πάρει τη νίκη και την πρόκριση, ακόμα και η μισοπαλία ή τα με ένα γκολ που προκρίνεται η Ελλάδα. Ρώτα.
0: Δεν έχω τι.
1: Βλέπω ότι ταχώνουν και κάποια site στον Αταμάν.
0: Στον Αταμάν.
1: Ναι.
0: Τώρα ναι, τώρα αυτή η Αταμάν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, λένε και για τη διετσιά, τα λένε για Αταμάν. Ο Αταμάν, η ομάδα, ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Στον αν γίνεται κριτική, παραδέχονται ότι δεν κέρδι, ότι δεν του έδωσαν φάουλ, αλλά η αλήθεια είναι ότι Αταμάν, ο Νάν έπαιξε πολύ ανεγκέφαλα στα περισσότερα παιχνίδια και έφτανε στο ημίχρονο να έχει 3 φάουλ και στην τρίτη περίοδο 4 φάουλ, για τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει κάτι. Τα έκανε όντως. Το ότι αν του κάνανε φάουλ τώρα και δεν τα δίνανε, αυτό να το συζητήσουμε, δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό δεν είναι για σήμερα.
0: Όχι, δεν είναι για σήμερα. Επίσης γίνεται μεγάλη κριτική στον Αν είναι το ένα
1: Μαρτίνεθ,
0: στον Σόρτς.
1: Ναι, θα σου πω ένα λεπτό για Μαρτίνεθ, προπονητής Βαλένθια. Ο πρώτος στόχος ήταν να παλέψουμε για τα play-in και πήραμε και πήγαμε Final Four, τι άλλο. Εντάξει.
0: Ναι, στον Σόρτς επίσης γίνεται κριτική.
1: Ότι
0: δεν είναι, ότι είναι τουρίστας.
1: Ότι είναι τουρίστας.
0: Ναι. Γράφουν εδώ η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ταπείνωση στην ιστορία μας και για το reverse sweep τη σκούπα, την αντίστροφη δηλαδή.
1: Νομίζω ότι μετά από 4 χρόνια μένει ο Παναθηναϊκός εκτός.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ένα στατιστικό στοιχείο έχει ενδιαφέρον, δεν θα το έχεις τώρα, αλλά για το ρεπορτάζ σου είναι να δούμε.
1: Εντάξει,
0: πότε άλλοτε γηπεδούχος δεν ήταν
1: Όχι, ότι παίζει στο γήπεδο του.
0: Δεν ήταν στο Final Four.
1: Ναι, πρέπει να το δούμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει
0: αυτό.
1: Ενδιαφέρον. Για εμφάνιση Βατερλό γράφουν κάποια μέσα και στην Ισπανία φυσικά αποθεώνουν την ομάδα της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Για ο Μπράντοβιτς λένε πολύ.
1: Τι, ότι έρχεται ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ότι θα θέλανε να έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Εγώ θέλω την Λόντια Σίφερ απόψε.
0: Τι.
1: Και εγώ θέλω την Λόντια Σίφερ.
0: Πιο πιθανό είναι στη Γλώδια Σίφερ. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς πάει για Παρτιζάν.
1: Ναι. Παντός να σου πω κάτι.
0: Λένε ότι η φυγή του Μπετσίροβιτς ήταν μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Ότι έπρεπε να μείνει στην ομάδα. Λένε για το Λεσόρ ότι μετά την περιπέτεια που πέρασε δεν μπορεί κανείς να του αποδώσει ευθύνη για το οποιαδήποτε λάθη έκανε. Θα συμφωνήσω. Λένε για την. Κάποιοι αναφέρονται στο Σλούκα για την απουσία του. Ζητάνε από το Γιανακόπουλο να κλείσει το Μοντέρο. Νομίζω ότι ο Μοντέρο είναι ήδη κλεισμένος και δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι την ανέβασε την αξία του Παναθηναϊκός. Και κάποιοι αποθεώνουν το Σερέλι ότι πρέπει να πάει στους τελικούς του πρωταθλήματος με Σερέλι και όχι με Αταμάν.
1: Εντάξει. Να πω εγώ τώρα το ρεζουμέ. Όταν πληρώνει άλλος, αποφασίζει άλλος και όχι εμείς.
0: Καλά, προφανώς. Τώρα συζητάμε τι διαβάζουμε στα κοινωνικά.
1: Σερέλι, κρίμα για τον κόσμο μας και τον πρόεδρο. Οι δηλώσεις του που έκανε στο συνδυνητικό κανάλι. Εντάξει τώρα. Δύσκολη μέρα. Να δούμε τι θα ξημερώσει. Και ξαναλέω.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ο Αταμάν στο ημίχρονο λέει με το Σόρτς είναι σαν να κάνουμε επίθεση.
0: Μα αυτό σου λέω, έκανε δήλωση αδειάζοντας το Σόρτς ανεπανάληπτα. Βέλη
1: στο TJ Σόρτς για τα απόδοση στο πρώτο ημίχρονο πέταξε ο Εργίνα Αταμάν. Ναι. Λοιπόν, από αυτό θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο, γι' αυτό στην τρίτη περίοδο βάλει τον Τολιόπουλο.
0: Ναι, αλλά μετά δεν τον έβαλε όμως.
1: Ναι, με τον TJ Σόρτς να παίζει είναι σαν να κάνουμε επίθεση με 4 παίκτες εναντίον 5. Λοιπόν, και όλα αυτά μία μέρα δύσκολη για τον Παναθηναϊκό και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Διότι νομίζω έχει βάλει ένα γκολ στα παιχνίδια του play-off. Εντάξει. Με τον Μπενίθι να λέει, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται η ομάδα, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Μεγάλε.
0: Ο Μπενίτεθ ξέρει που θα είναι του χρόνου. Είναι σίγουρο.
1: Άκουσε. Σου ξαναλέω.
0: Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ναι, όταν πληρώνει
0: άλλο. Ήθελα εγώ να βάλουμε γιατί
1: δεν ξέρω. Εγώ τη άποψη είμαι λίγο δογματικό αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν πληρώνει άλλο, αποφασίζει άλλο. Όμω, ο κύριο Μπενίτεθ πληρώνει και τι αιμονέ του σε παίκτε. Συμφωνεί αυτό.
0: Ναι.
1: Σε παίκτε. Πληρώνει πάρα πολλά πράγματα και ίσως άργησε να καταλάβει τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Μπενίτεθ είχε, αγαπητέ Μανώλη, όλο το ελεύθερο να κάνει από την ιδιοκτησία του Παναθηναϊκού ό,τι θέλει.
0: Καλά, τη στιγμή που ήρθε δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα.
1: Εντάξει. Και απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί μέχρι να έρθει ο Μπενίτεθ να έχει αλλάξει τρεις προπονητές. Λοιπόν, μην ξεχνάμε.
0: Έλα, δύο και ένα. Λέγε, πες το.
1: Ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε στο μπάσκετ τον Κολοσσό 117-76, πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος τη Μπάσκετ
0: League.
1: Ναι, και στις δύο νίκες είναι. Και σήμερα παίζει το ΑΕΚ με τον Άρη 7 η ώρα στο Σανέλ Αρένα, στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε κύριε Λιγουρή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Δύο και ένα, καλή συνέχεια.
0: Απόψε. Μετά τον Νίκο Βογιό, δεν λέω τίποτα άλλο. Χαίρετε μετά τον Νίκο Βογιό, πλέον σε νέα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η χθεσινή ημέρα ήταν πραγματικά, είχαν δίκιο η Αμαλία και ο Ιωσήφ, ήταν από τις πιο μαύρες ημέρες της ειδησεογραφίας. Ειδικά για όσους έχουμε το θλιβερό σε ορισμένες περιπτώσεις προνόμιο να παρουσιάζουμε τις ειδήσεις, ήταν μια μέρα πολύ δύσκολη. Έσπασαν τα στομάχια μας, έσπασαν οι καρδιές μας. Δύο κοριτσάκια 17 ετών, πιασμένα χέρι-χέρι, οδηγήθηκαν στο θάνατο. Γιατί ένιωθαν κατάθλιψη και ένιωθαν επίσης πολύ μεγάλη πίεση εν ώψη των εξετάσεων. Και είναι χωρίς αμφιβολία αυτό ένα θέμα που προκαλεί κατάθλιψη στην ελληνική κοινωνία και αναδεικνύει την ανάγκη να συζητήσουμε με τα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν την καρδιά και την ψυχή τους, να μας μιλήσουν για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, την πίεση που νιώθουν και να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα τους. Να σταθούμε ανυπόκριτα δίπλα τους και να τα στηρίξουμε σε όλα. Να στηρίξουμε τα δικά τους θέλω, όχι να προβάλλουμε τα δικά μας πάνω τους. Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, καθώς δυστυχώς οι αριθμοί που σχεδόν πάντα λένε την αλήθεια δεν είναι καλοί τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά και τις αυτοκτονίες, αλλά και τους αυτοτραυματισμούς νέων ανθρώπων. Έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη, σε μια περίοδο θλιβερή. Φορτώνουμε τα παιδιά, τα φορτώνουμε πολύ άσχημα, με τις δικές μας προσδοκίες, με τα δικά μας όνειρα, με τα δικά μας σχέδια, με αυτά που εμείς δεν καταφέραμε να κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να τους δίνουμε τη δυνατότητα, την ευκαιρία και την παρότρινση για να μιλήσουν, να βγάλουν την ψυχή τους προς τα έξω, να εκδηλώσουν τα θέλω τους, τα νιώθω τους. Και να τους στηρίξουμε με ειλικρίνεια σε ό,τι εκείνα επιλέγουν, σε ό,τι εκείνα θέλουν. Αυτή είναι η είδηση που ταιριάζει με αυτό το κλισέ το δημοσιογραφικό, το γροθιά στο στομάχι. Αυτή η είδηση ήταν γροθιά στο στομάχι. Έσπασε τις καρδιές μας.

Και βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και στο πώς διαμορφώνεται το σχολικό περιβάλλον. Γιατί βλέπουμε και εκεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια έξαρση στην παρενόχληση, στο bullying, στην προσβολή. I'm only human after all, don't put the blame on me. Υπάρχει και εκεί ένα άλλο μεγάλο θέμα που επίσης πρέπει να το βάλουμε πάνω στο τραπέζι, να το κουβεντιάσουμε και να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τώρα χθες, παράλληλα, μια που μιλάω για τα σχολεία, είχαμε και αυτή την θλιβερή εικόνα που επαναλαμβάνεται διαρκώς, δυστυχώς, εδώ και δεκαετίες στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Με μπαλτάδες και με μαχαίρια εισβάλλουν στα πανεπιστήμια κάποιοι για να επιβάλλουν τον δικό τους νόμο. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε χθες ότι δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε, ότι υπάρχει δηλαδή ανοιχτό θέμα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθούν τα πανεπιστήμια μας, πρέπει να λειτουργούν οι ανώτατες σχολές. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, αρκεί να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου το σύστημα, το πανεπιστημιακό, λειτουργεί εύρυθμα. Όπου, για παράδειγμα, για να μπεις στο χώρο του πανεπιστημίου, πρέπει ή να ανήκεις σε αυτόν, ή να είσαι δηλαδή μέλος του διδακτικού προσωπικού ή φοιτητής, σπουδαστής, και να αποδείξεις την ιδιότητά σου έχοντας την ταυτότητά σου με την οποία ανοίγουν οι πόρτες. Διαφορετικά, πρέπει να έχεις επίσημη πρόσκληση από κάποιον φορέα εντός του πανεπιστημίου. Ακόμη και οι γονείς, για να μπουν σε ένα ξένο πανεπιστήμιο από τα μεγάλα πανεπιστήμια των ευρωπαϊκών χωρών, χρειάζεται να έχουν επίσημη πρόσκληση και να επιδείξουν την ταυτότητά τους. Δεν μπαίνεις στο πανεπιστήμιο για βόλτα.

Υπήρξαν τραυματίες χθες στα δύο πανεπιστήμια που είχαμε τα επεισόδια. Τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Και πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απολύτως το σχόλιο που άκουσα νωρίτερα από την Αμαλία Κάτζου. Το σχόλιο δηλαδή ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει νεκρός για να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει. Πρέπει τα πανεπιστήμια να οργανωθούν με έναν λογικό τρόπο, χωρίς ακρότητες, δεν χρειάζονται ακρότητες, αλλά με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, να αποκτήσουν επιτέλους έναν όριμο τρόπο λειτουργίας. Και έχει μεγάλες ευθύνες γι' αυτό και η κυβέρνηση, αλλά και το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, το οποίο πρέπει να πάψει να χαϊδεύει μερικές ακραίες μειοψηφίες και πρέπει να σταθεί στο πλευρό της πανεπιστημιακής κοινότητας, να προστατεύσει το ακαδημαϊκό έργο όσων διδάσκουν, να προστατεύσει και την προσπάθεια των παιδιών να μάθουν και όχι να χαϊδεύει, επαναλαμβάνω, ορισμένες θορυβώδεις και συχνά όχι μόνο θορυβώδεις αλλά και εγκληματικές μειοψηφίες.

Χθες λέει είχαμε μάχες, ακούστε τώρα, ανάμεσα σε αναρχικούς και σε γκρουπούσκουλα της άκρας αριστεράς, οι οποίοι κάνουν μάχες στην πλάτη των καθηγητών, των φοιτητών, των σπουδαστών στις πανεπιστημιακές σχολές, στέλνουν φοιτητές στο νοσοκομείο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις οποίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Δεν είναι ανεκτό πια. Δεν είναι ανεκτό σε μια πολιτισμένη, δημοκρατική, δυτική χώρα. Δεν είναι ανεκτές συμπεριφορές αυτές. Και επαναλαμβάνω, έχει μεγάλες ευθύνες. Απ' τη μια η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει αυστηρότερα μέτρα για να λειτουργήσει σωστά το πανεπιστήμιο, και από την άλλη έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Έχουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ευθύνες. Πρέπει να πάψουν να χαϊδεύουν αυτές τις θορυβώδεις αλλά συχνά και εγκληματικές μειοψηφίες, για να μην πω συμμορίες. Γιατί όταν μπαίνεις με μαχαίρια και με μπαλτάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είσαι θορυβώδης μειοψηφία, είσαι εγκληματική συμμορία.

Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Θα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη. Καλημέρα εκεί στο Υπουργείο των Εξωτερικών. Καλημέρα κύριε Δένδια. Καλημέρα και στο Υπουργείο Άμυνας. Σαν πολύ χαλαρά δεν έχετε πάρει

έρχεται από μια χώρα την οποία εμείς και καλά κάναμε, σωστά κάναμε, στηρίξαμε όταν δέχθηκε τη ρωσική εισβολή από την Ουκρανία. Και από μια χώρα η οποία δείχνει δυστυχώς τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, να μην σέβεται, να μην ευγνωμονεί για όσα έχουμε κάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσαμε να συζητήσουμε, πληροφορούμε για την αγορά drones από αυτούς, καθώς έχουν αναπτύξει λόγω του πολέμου καλές τεχνολογίες στον τομέα, και ζητούν να μάθουν αν θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά της Τουρκίας, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή να τα αγοράσουμε υπό όρους. Και οι ίδιοι αυτοί στέλνουν drones και μάλιστα τίγκα στο εκρηκτικό, στο Ιόνιο, στα χωρικά μας ύδατα, για να μας εμπλέξουν στον πόλεμο. Γιατί αν, για παράδειγμα, χτυπούσαν ένα ρωσικό πλοίο στα δικά μας νερά, τι θα συνέβαινε στη συνέχεια, ποιες θα ήταν οι συνέπειες? Έχω την αίσθηση λοιπόν, καλημέρα κύριε Γεραπετρίτη, καλημέρα κύριε Δένδια, ότι πρέπει να θέσετε το θέμα με μεγαλύτερη ένταση, όχι ζητώντας απλά πληροφορίες. Και έχετε καθυστερήσει. Δεν είναι διαπραγματεύσιμος ο εθνικός μας χώρος. Ούτε μπορεί να είναι μπάτε σκύλι, αλέστε και αλεστικά μη δώστε.

Σκεφτείτε το πολύ απλό. Η κακιά η μοίρα, η κακιά η τύχη να το έστελνε πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο με 1.000-1.500 ανθρώπους. Στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα αυτό?

τώρα, Μανώλη, να πω ότι έχεις άδικο για το τρολάρισμα που κάνεις. Δίκιο έχεις. Μην ανησυχείς, μου λέει Νίκο, θα τα λύσει όλα αυτά η πανεπιστημιακή αστυνομία με τα πανεπιστήμια. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Ενώ ο Real Blogger σημειώνει ότι κάτι τέτοια δίνουν, μιλά για όσα συνέβησαν χθες σε δύο ελληνικά πανεπιστήμια, τροφή σε ακροδεξιές τάσεις.

Η Ειρήνη μου γράφει ότι ίσως ήρθε η ώρα για ριζικές αλλαγές στο παιδαγωγικό σύστημα και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, με αφορμή την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, για την Κούκλα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM.

Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη δημοσιογραφική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις δυνατές συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Λίγο μετά τις 10.30, Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του κόμματος Μέρα 25. Και μετά τις 11, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες κοσμοτέ.gr. κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια σε ολόκληρη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον γραμματέα του Μέρα 25, του κόμματος Μέρα 25, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω ζητώντας δύο σύντομα σχόλια για δύο γεγονότα τα οποία ξεχώρισαν στην επικαιρότητα των τελευταίων ωρών. Θα ξεκινήσω με αυτή την τραγική είδηση της αυτοκτονίας δύο 17χρονων κοριτσιών που ένιωθαν πίεση εν ώψη των εξετάσεων και είχαν πέσει σε κατάθλιψη. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας, γραμματέα.
1: Προγραμμίζει τη σημασία της ψυχικής υγείας, η οποία στην Ελλάδα έχει φθήνει μαζί με όλα αυτά τα οποία φθήνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ως αποτέλεσμα της εδώ και 20 χρόνια περίπου χρεοκοπίας μας. Ως πανεπιστημιακός να σας πω ότι εμείς οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο πραγματικά να διασυνδέει την διαχρονική ποιότητα, τα ταλέντα που μπορεί να έχουν τα παιδιά όταν θα είναι 30 και 40 και 50 χρονών, με τον τρόπο εισαγωγής. Και γι' αυτό μετατρέπονται οι εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα, αν θέλετε, ένα καζάνι μέσα στο οποίο βράζουν αυτά τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ούτε η εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται από αυτό, ούτε μπορούν να ζήσουν σαν νέοι άνθρωποι.
0: Τώρα, το δεύτερο θέμα είναι η εικόνα που εμφάνισαν χθες για άλλη μια φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ξυλοδαρμούς φοιτητών, με καταστροφές, με φωτιές, με ανθρώπους οι οποίοι εισέβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους κρατώντας μπαλτάδες και μαχαίρια. Υπάρχει λύση σε αυτό? Πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει μια οργανωμένη κοινωνία και ένα οργανωμένο δημοκρατικό πανεπιστήμιο?
1: Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Όποιος λέει δεν υπάρχουν λύσεις, έχει καταθέσει τα όπλα. Πρέπει να σας δηλώσω πάλι ως πανεπιστημιακός και ως Μέρα 25, βγάλαμε και μια δήλωση σχετικά, τον αποτροπιασμό μας για αυτά που βλέπουμε. Οι μπαλτάδες, τα μαχαιρώματα, αυτή η αέναη βία η οποία εκτελήσεται με διάφορους τρόπους, η αστυνομική βία, η βία ενός ολόκληρου συστήματος εναντίον φοιτητών που πετιούνται στο δρόμο. Έχω εξαιρετικούς φοιτητές που είχαν αφήσει το πανεπιστήμιο κάποια χρόνια, που έχουν ξαναγυρίσει στη Θερανία και που η κυβέρνηση με τον νέο νόμο της τους διαγράφει. Υπάρχει ένα κλίμα από τη μία μεριά απογοήτευσης και από την άλλη μεριά θυμού και βίας στα πανεπιστήμια. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να υπάρξει λύση στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα το οποίο φθήνει, επειδή έχουμε μια άρχουσα τάξη, και δεν μιλάω τώρα για την Δημοκρατία μόνο. Αν δείτε τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών από όλα τα κόμματα, τα παιδιά τους τα στέλνουν σε άλλο πανεπιστημιακό σύστημα, στο IP, έχουν φύγει, έχουν πάρει διαζύγιο. Η άρχουσα τάξη της χώρας μας έχει πάρει διαζύγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε επιτέλους. Και όχι σε όρους κομματικών αντιπαραθέσεων.
0: Τώρα, έρχομαι με ένα ερώτημα σε μια πολύ συζητημένη υπόθεση των τελευταίων ημερών, για να πάω μετά στο σκληρό πυρήνα της πολιτικής. Μιλώ για αυτό το ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky, στο οποίο εσείς δεν δεχθήκατε να λάβετε μέρος, δεν δεχθήκατε να απαντήσετε. Εδώ όμως μπορείτε να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν σε αυτό. Για παράδειγμα, ακούστηκε, και θέλω το σχόλιο σας, ότι την ίδια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση έδιναν την αίσθηση μιας σκληρής μάχης, ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωνε τον Γερμανό πρέσβη και άλλα πρόσωπα της γερμανικής πολιτικής σκηνής ότι η διαπραγμάτευση θα πάει μια χαρά και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Επίσης άκουσα, πιάνομαι από αυτές τις δύο ατάκες για να σας ερεθίσω για το σχόλιο σας, ότι είπατε τότε εσείς από τη θέση του Υπουργού Οικονομικών, όταν σας ειδοποίησαν ότι μπορεί να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρώ και τι θα κάνετε αν βρεθεί εκτός ευρώ η Ελλάδα, ότι απαντήσατε Ξεχνάτε ότι είμαστε αριστεροί, σοσιαλιστές, θα χορεύουμε στους δρόμους. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι αλήθεια και αυτό το δεύτερο και να έχω το σχόλιο σας.
1: Είδατε, κύριε Χατζηδωλάου, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιματέρ. Γιατί είναι καταπληκτικό πως οι δύο κυρίες, κύριε Βαρβιτσιώτη και η κυρία Νετρινού, οι οποίες κάνουν μια πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να παρουσιάσουν τη θέση, την άποψη των νικητών, των τριγανών, κατάφεραν να χωρέσουν τόσο πολλά ψέματα. Δεν τα είπαν οι ίδιες.
0: Θα ήθελα να μην κάνετε σχόλια για τις δύο κυρίες, ενώ είναι απούσες.
1: Δεν έκανα σχόλια για τις δύο κυρίες. Είπα πώς κατάφεραν σε ένα τόσο σχετικά σύντομο ντοκιμαντέρ να χωρέσουν τόσα ψέματα που δεν είπαν οι ίδιες. Είπαν οι συμμετέχοντες, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος.
0: Δεν θα μπορούσατε να είχατε απαντήσει σε αυτά, αν ήσασταν, αν μετείχατε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα στο σε αυτό που υποτίθεται.
0: Δεν ξαναμιλώ, ακούω.
1: Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο. Καταρχάς, αυτό το είπε ένας κύριος, ο οποίος δήλωνε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αυτό το είδα, ότι συνομιλούσε μαζί μου. Με τον κύριο αυτόν δεν έχω συνομιλήσει ποτέ. Και σας κοιτάω τώρα στα μάτια, έστω και ραδιοφωνικά, και σας διαψεύδω ότι έχω συνομιλήσει ποτέ. Ήτανε ένας από τους 15 παρατρεχάμενους που ήταν στην άλλη άκρη του γραφείου. Εγώ συνομιλούσα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συζήτηση δεν είχε σχέση με το ευρώ. Η συζήτηση ήταν, και μου θυμάστε τότε, ότι ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρός του δηλαδή, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου πρέσβη, μόλις είχε βγάλει μια δήλωση στήριξης και είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν δίκιο. Για την λιτότητα, για τα μνημόνια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Και έχω απέναντί μου έναν πρέσβη, ο οποίος ήταν πολύ ευχάριστη. Βέβαια δεν προχωρούσε, γιατί συνέχεια μου έθετε υποθετικά σενάρια. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε δεν ήταν ότι θα βγούμε από το ευρώ. Το υποθετικό σενάριο που μου έθεσε, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δεδομένης της ιστορίας και από το 1967 της κοινής ιστορίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, μου λέει, και αν τελικά σας ανατρέψουν μέσα από κλείσιμο τραπεζών. Και τότε είναι που το είπα, κύριε πρέσβη, εμείς είμαστε αριστεροί άνθρωποι. Είμαστε συνηθισμένοι, και του δείξα από το γραφείο μου που βλέπει την πλατεία Συντάγματος, να είμαστε εκεί έξω και να διαδηλώνουμε. Αυτό το είπα. Δεν είχε καμία σχέση με το ευρώ ή με τη διαδικασία που σήμερα με την οποία με κατηγορούν οι διάφοροι που βγαίνουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εσείς και εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ έντονες συζητήσεις. Μου έχετε θέσει πάρα πολύ δύσκολα
0: ερωτήματα. Αλήθεια.
1: Και όταν ήμουν υπουργός και μετά και πιο πρόσφατα. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν συμμετείχα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Και πρέπει να πω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και έντιμος, ότι δεν ανήκετε σε αυτούς που κρύβονται. Ήσασταν πάντα παρόν και δίνατε απαντήσεις και σε ερωτήματα, δεν θα έλεγα μόνο δύσκολα, πολλές φορές και με μια διάθεση τρολ, προβοκατόρικη, για να προκαλέσουν την απάντηση.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν έχω ένα πρόβλημα. Και απόδειξη ότι, για παράδειγμα, μπορεί να θυμάστε μια πολύ μακροσκελή συνέντευξή μου στον κύριο Αλέξη Παπαχελά. Mm-hmm. Το Sky, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ είναι του Sky. Mm-hmm. Δεν είναι ότι κρύβουμε από το Sky. Όποτε με καλεί ο Sky, πηγαίνω. Ο Αλέξη Παπαχελάς, με τον οποίο οι πολιτικές μου διαφωνίες είναι καλά καταγεγραμμένες, είχε έρθει στο σπίτι μου και μου είχε πάρει μια συνέντευξη μία ώρα και 20 λεπτά, η οποία προβλήθηκε στο Sky. Και ήταν πάρα πολύ καλή συνέντευξη, από την άποψη ότι.
0: Ήταν πράγματι.
1: Είναι πραγματικά δύσκολη.
0: Την είδα και τη θυμούμαι, ήταν πράγματι μια πολύ καλή συνέντευξη.
1: Ακριβώς. Τώρα, με την κυρία Νετρινού και την κυρία Βαρβιτσιώτη, η ιστορία ξεκινάει εδώ και χρόνια. Αφού είχα δημοσιεύσει το δικό μου το βιβλίο, που είχα καταθέσει τη δική μου άποψη για το 2015, το Ανοίγει τη τιμένη, Άντα, συνδερούμε κλειστή, μου ζήτησαν να μου πάρουν συνέντευξη για το βιβλίο που γράφανε, στο οποίο στηρίχθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και δεν τους αρνήθηκα βεβαίως, αλλά τους είπα, θέλω να μου κάνετε μια χάρη όμως. Διαβάστε το βιβλίο μου. Έτσι, για να δείτε τι έχω πει για όλα αυτά τα γεγονότα, κάντε μια αντιπαραβολή με αυτά που σας λέει ο Ντάισμπουργκ, ο Σόιμπλε, ο Στουρνάρας, ο οποιοσδήποτε. Ωραία. Για να έχει μια βάση η συζήτηση, να μην ξεκινάει από το μηδέν. Γιατί έχω καταθέσει όλες τις δικές μου τις αλήθειες γι' αυτό. Δεν το κάνανε, κύριε Χατζηνικολάου. Γράψανε το βιβλίο τελευταία πλόφα, το οποίο το διάβασα, αποτυπώνοντας μόνο τι είπε ο Ντάισμπουργκ, τι είπε ο Στουρνάρας, τι είπε η άλλη μεριά. Το οποίο δικαίωμά τους είναι. Απλά ξέρετε, είναι κακή δημοσιογραφική δουλειά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μια προσπάθεια καταγραφής να είναι ghostwriters από τη μία μεριά.
0: Δώστε και μία απάντηση σε αυτό που λένε, ότι την ίδια ώρα που εμφανιζόταν μαχητική στη διαπραγμάτευση η κυβέρνηση, ο τότε πρωθυπουργός έδινε διαβεβαιώσεις στη Γερμανία.
1: Κυρία Τσιγκουλάου, Ξέρετε, κανένας δεν μπορεί να δει δικαιότητα να με κατηγορήσει ότι στηρίζω Τσίπρα. Η σύγκρουσή μου με τον Αλέξη Τσίπρα, τη βλέπετε τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι εντονότατη και θα παραμείνει εντονότατη. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, καλά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Μόλις είχε, θα εκλεγόταν, δεν είχε ακόμα εκλεγεί πρωθυπουργός. Έτσι, τι είπε, για σκεφτείτε το τι είπε. Και δεν είναι, δεν χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια τα οποία παρουσιάζουν στο ντοκιμαντέρ, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ ξέρει να πλαστογραφεί και να παρεποιεί τα λόγια των μη συμμετεχόντων πάρα πολύ εύκολα. Αυτό που είπε, και νομίζω έχει ηθική υποχρέωση και πολιτική υποχρέωση, ως ο άνθρωπος που θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ξεκινάς μια σκληρή διαπραγμάτευση, μια αντιπαράθεση με τους ανθρώπους που ουσιαστικά έφεραν τη χώρα στην άθλια κατάσταση που την είχαν φέρει στα τέλη του 2014, τους είπε ότι μην ανησυχείτε, εμείς δεν ερχόμαστε για να τα σπάσουμε μαζί σας. Εμείς ερχόμαστε για να βρούμε ένα κοινό τόπο. Είναι αυτό που τους είπα και εγώ στο πρώτο Eurogroup. Στο πρώτο Eurogroup, αν ανατρέξετε στην ομιλία μου, είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Έχετε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα. Δεν πέτυχε, γι' αυτό εκλεγήκαμε εμείς. Δεν εκλεγήκαμε εμείς επειδή το δικό σας πρόγραμμα, το μνημόνιο, πέτυχε. Εκλεγήκαμε επειδή δεν πέτυχε. Εμείς έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα. Τι κάνουν οι δημοκράτες όταν υπάρχει μια σύγκρουση ατζέντας, της δικής σου ατζέντας και της δικής μου? Καθόμαστε κάτω και βρίσκουμε κοινό τόπο. Αυτό τους είπα στο Eurogroup και φαντάζομαι, αν και δεν ήμουν εκεί στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον τέος πρέσβη της Γερμανίας, κάτι αντίστοιχο του είπε. Και νομίζω ότι ήταν απόλυτα υπεύθυνο αυτό.
0: Τώρα είπαμε το όνομα Τσίπρας και είναι η γέφυρα για να περάσουμε στα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, θα έλεγα. Μήπως όλη αυτή η πολυδιάσπαση, ο κατακερματισμός είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη? Θέλω να πω, δεν έπρεπε να έχει γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις της αριστεράς? Ο πάλε ποτέ κρατεός κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ έχει σπάσει σε 7-8 κομμάτια.
1: Δεν έχετε καθόλου άδικο. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή χαίρεται τα πάντα. Και το rebranding Τσίπρα και την αψημαχία μεταξύ κόμματος Τσίπρα με Πασόκ. Όλο αυτό. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Πρωθυπουργία κ. Μητσοτάκης δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Δεν ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το 2023, μην ξεχνάμε, κέρδισε με 20%, το οποίο έγινε 40% λόγω της μεγάλης αποχής, που ήταν πολιτική αποχή. Ήταν απόφαση πολιτών ότι σε αυτό το πράγμα εμείς δεν συμμετέχουμε. Το θέμα όμως του να κάτσουμε όλοι μαζί οι υπόλοιποι, να βρεθούμε και να φτιάξουμε μια λυκοφιλία, μια συμμαχία. Θυμάστε πώς το είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης, πολύ σωστά το είχε πει, μια παράταξη Φράγκενστάιν. Να σειράψουμε μαζί τα κομμάτια μας. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 υπάρχουν για ένα λόγο, κύριε Χατζη Νικολάου. Το έχουμε ξαναζητήσει, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε για πρόσωπα. Ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις, με σενάρια επιστροφής και μάλιστα σε γλώσσα που παραπέμπει σε ποδοσφαιρικές μεταγραφές, σε σενάρια σαπουνόπερας. Εδώ έχουμε μια χώρα η οποία δεν είναι βιώσιμη. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 θα έχουμε αυτή τη συζήτηση. Όποιος θέλει να συζητήσουμε το πώς το ηλεκτρικό ρεύμα θα πάψει να είναι στα χέρια του γνωστού καρτέλ, αποτέλεσμα του οποίου είναι ότι κλείνουν ακόμα και οι φούρνοι της γειτονιάς. Ποιος θέλει να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πτωχεύσουμε τα funds, για να μην πτωχεύσει ο κόσμος που έχει 1 εκατομμύριο ακίνητα που είναι στα χέρια των funds. Αν θέλει κάποιος να μιλήσουμε για το γεγονός ότι έχουμε μια χώρα η οποία βασίζεται, πέραν του ότι φθήνει δημογραφικά, χάνουμε τους μισούς μας γιατρούς κάθε χρόνο. Οι νέοι και οι νέες που αποφυτούν από τις ιατρικές σχολές, οι μισοί φεύγουν. Και δεν μιλάμε για το πώς μπορούμε να πάμε το ΦΠΑ από το 24% στο 15%, το φόρο των επιχειρήσεων στο 10%, των μικρών επιχειρήσεων και των μεγάλων στο 40%. Πώς θα σταματήσουμε τις πολιτικές. Κύριε Χατζηνιβάρα, συνειδητοποιείτε ότι είμαστε σε μια χώρα που ένας πολυεθνικός όμιλος πληρώνει 5% φόρο επί των κερδών του, ενώ εσείς ή οι μικρομεσαίοι που μας ακούνε πληρώνουν 40 και 42%. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Αυτά δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα αλλάξεις χαϊδεύοντας τα αυτιά του κόσμου. Γιατί ακούω και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το χώρο της συνδικολογημένης αριστεράς, έτσι το λέμε στο ΜΕΡΑ25, να θέλουν.
0: Συνδικολογημένος ο Τσίπρας.
1: Απολύτως. Υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο που εξελέγει να μην υπογράψει ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια. Αυτό δεν τολμήσε να το κάνει ούτε ο Σαμαράς.
0: Ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι πολιτική κατασκευή και μάλιστα συκοφαντική. Ότι δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει τέτοια υποθήκευση, τέτοια υποθήκη.
1: Διαβάστε το καταστατικό του υπερταμείου. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινάνε όπου να είναι οι δημοπρασίες για το 5 προς 6G για την κινητή τηλεφωνία. Δίνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτά? Μηδέν. Θα πάνε όλα στους δανειστές μέσω του υπερταμείου. Είναι υποθηκευμένη όλη η δημόσια περιουσία. Και το λες, στο λένε και οι κυβερνώντες. Του λες να δημιουργήσουμε, να πάρουμε τη δημόσια περιουσία, να τη βάλουμε στην αναπτυξιακή μας τράπεζα, έτσι ώστε να μπορεί η αναπτυξιακή τράπεζα να χρησιμοποιεί τη δημόσια περιουσία ως εχέγγυο για να παραχθεί πίστη γηγενής, πίστη που να βγαίνει μέσα από τη χώρα. Και σου λένε μας επιτρέπουν. Οπότε ας τα αφήσουν αυτά. Λοιπόν, όταν δεν γίνεται αυτή η συζήτηση. Εμείς στο Μέρα 25, ξέρετε, έχουμε μετανομιστεί κιόλας, έχουμε γίνει Μέρα 25 ενωτική αριστερά. Γιατί είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε θέλει να μιλήσουμε για όλα αυτά. Θέλει κάποιος να μας.
0: Ναι, αλλά δεν προκύπτει. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε, ότι δηλαδή ανοίγεται μια σειρά από θέματα που δεν τα ανοίγει το ΠΑΣΟΚ ή ο νέος σχηματισμός Τσίπρα. Από την άλλη μεριά όμως δεν δίνει απάντηση κανένας αυτή τη στιγμή στο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Ή μάλλον η απάντηση που προκύπτει από τα πράγματα είναι ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι πάλι του Μητσοτάκη, λόγω ακριβώς αυτού του κατακαιρματισμού.
1: Και ποιος ευθύνεται αυτό? Εγώ θα σας πω ποιος ευθύνεται αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος έστρωσε το δρόμο για την απόλυτη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ θυμάμαι τα χρόνια που ήμασταν, το 2019 μέχρι το 2023 στη Βουλή, ως μένα 25, θυμάμαι κάθε φορά που σηκωνόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και έλεγε κάτι στον Μητσοτάκη, μπορεί να είναι και σωστό. Μια κριτική πολύ σωστή, με την οποία συμφωνούσα, μπορούσα να την χειροκροτήσω κιόλας. Σηκωνόταν ο Κυριάκος και τον κατακεράβνε και του έλεγε: εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνεις εσύ. Εγώ πηγαίνω στη λογική του κατάληξη, αυτό που το νομοσχέδιο που εσύ ψήφισες. Εμείς στο Μέρα 25 υπάρχει πιθανότητα να συμμετάσχουμε σε αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημα πρέπει να το θέσετε σε εκείνους. Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Άμα σας ενδιαφέρει, ποιος θα κυβερνάει εκ μέρους αυτής της ολιγαρχίας που μας τα πήρε όλα για να μας λελετεί? Γιατί δεν φτιάχνουν κοινή κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Ανδρουλάκη? Δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές, ξέρετε. Επί της ουσίας δεν έχουν. Όλοι αποδέχονται πλήρως ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας πρέπει να βασίζεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία τελειώνουν σε 2-3 χρόνια. Όλοι βασίζονται στο ότι δεν μπορούμε να αγγίξουμε το καρτέλ ενέργειας, γιατί τι να κάνουμε, έχουμε δέσμευση. Γιατί δεν φτιάχνετε μια κυβέρνηση να κυβερνάτε εκ μέρους του κ. Περιστέρη, του κ. Μητυλινέου, του κ. Βαρδινογιάννη, όλοι μαζί?
0: Βαριές κουβέντες.
1: Νομίζω είναι λογικές κουβέντες. Διότι πραγματικά, ξέρετε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές μεταξύ τους, τόσο περισσότερη η φασαρία μεταξύ τους, η κακοφωνία. Γιατί όταν δεν έχεις ουσιαστικές διαφορές, πρέπει να αρχίσεις να φωνάζεις ο ένας τον άλλο για να δημιουργήσεις το κλίμα ότι έχεις μεγάλες διαφορές. Εμείς στο Μέρα 25 δεν ενδιαφερόμαστε για αυτά. Δεν ενδιαφερόμαστε να μιλάμε για πρόσωπα και για γεγονότα. Να μιλήσουμε και για πρόσωπα και για γεγονότα. Μας ενδιαφέρει το ότι η χώρα αυτή τη στιγμή ερημοποιείται. Φθήνει.
0: Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα του Μέρα 25, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας. Είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζεις στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Καλή σας ημέρα. Στις 10 απόψε ο μεγάλος τελικός για τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια, όπου θα διεκδικήσει στον 5ο αγώνα των play-off την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα. Από 2 νίκες έχουν Βαλένθια και Παναθηναϊκός και όποιος κερδίσει σήμερα σφραγίζει το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας. Εκεί στον ημιτελικό τον περιμένει η Real Madrid, που χθες έγινε γνωστό ότι δεν θα έχει το Final Four της Αθήνας τον Έντι Τάβαρες, ο οποίος είναι τραυματίας ενώ αμφίβολη συνολική του Άλεξ Λεν. Πρέπει οι παίκτες μου να έχουν αυτοπεποίθηση, δήλωσε ο κύριος Αταμάν, που σχολίασε και τη διαιτησία, αναφέροντας ότι είναι η κορυφαίη στην διοργάνωση και ότι ξέρει, θεωρεί ότι θα στηρίξουν και για τις δύο ομάδες καλά. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League, με δύο αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 7.30 το απόγευμα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την προαθλήτρια ΑΕΚ, ενώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρον πλέον για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που οδηγεί το Champions League. Στις 5 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5 ως 8 χωρίς βαθμολογική σημασία, αφού Όφη έχει βγει λόγω του κυπέλου στην Ευρώπη. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Τα παιχνίδια τεστ για τα play-out. Ήταν η 8η αγωνιστική, πολύ μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης. 1-0 τον Πανσεραϊκό, έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή. Ο Ατρόμητος 3-0 εκτός έδρας κέρδισε την Κηφισιά, ενώ ο Πανετολικός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Λάρισα. Η Λάρισα πλέον έχει πολύ δύσκολο έργο, θέλει 2 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια για να μείνει στην κατηγορία. Ατρόμητος, Κηφισιά, Πανετολικός έχουν κλειδώσει την παραμονή. Στην βαθμολογία, σε ό,τι αφορά τα play out, ο Ατρόμητος 3 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, Αστέρας Τρίπολης 32, πρώτο τελευταίος ο Πανσεραϊκός 28, Λάρισα 27, πέφτουν οι δύο τελευταίοι, ο 13ος και ο 14ος που βάζονται στην Super League 2.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.